0: ενάντια στα έργα του σκότου. Η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε εδώ για αμαρτία, μιλάμε για το έργο της σάρκας, μιλάμε για τα σαρκικά πράγματα, για την τροφή του όφεως, όλα αυτά που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταβάλει τους πιστούς. Δεν θέλεις κάμη συνθήκη με ταυτόν. Ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδέ θέλεις συμπεθερεύσει με ταυτόν. Για πότε τώρα τα λέει αυτά? Όταν μπουν μέσα και αφού νικήσουν καθίσουν. Αφού μπουν μέσα στη βασιλεία καθίσουν και ζουν μέσα εκεί. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να μην αφήσεις την αμαρτία να ξαναπάρει τόπο μέσα στη ζωή σου. Αυτοί οι Χαναναίοι δηλαδή τι θα κάνουνε? Ναι μεν τους νίκησες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα σου κάνουν ξανά επίθεση. Θέλουν να ξαναμπούνε. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Κύριος? Θα πούμε το ίδιο πράγμα με μια άλλη εικόνα που εδώ στην Κρήτη είναι πιο εφαρμόσιμη, πιο εύκολα να την κατανοήσουμε. Όταν έχεις φυτά που είναι φυτάνια, εάν τα εκθέσεις στον αέρα, στη βροχή, στο χαλάζι, στον πάγο, στην πολύ ζέστη, τι θα πάθουνε? Θα καούνε. Τι θέλει λοιπόν ο Γιώργος, τι θέλει? Θέλει να δώσει χρόνο στο φυτό να αναπτυχθεί. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει ένα θερμοκήπιο. Φτιάχνει ένα τόπο προστατευτικό για να μπορεί το φυτό αυτό να δώσει, να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί. Και ο Κύριος ακριβώς αυτό έχει κάνει, μας έχει φέρει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σαν το θερμοκήπιο το οποίο σε βοηθάει, ακούς το λόγο, περιβάλλεσαι από συντροφιά και αγάπη για να αναπτυχθείς. Μετά όμως ο Κύριος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται η ώρα που πρέπει πια αυτό το δέντρο, για να γίνει δέντρο και να πάρει διαστάσεις, πρέπει να ψηθεί, πρέπει να αντρωθεί, πρέπει να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Και τι κάνει? Βγάζει το νάιλον και αφήνει να έρθουν οι πειρασμοί. Αφήνει να έρθουν οι μάχες. Αφήνει να έρθει όλη αυτή η ζύμωση, η δυσκολία, που οι περισσότεροι έρχεται μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Και τι περιμένει ο Κύριος? Ποιος είναι ο στόχος του που το κάνει αυτό το πράγμα? Θέλει να αποκτήσεις εμπειρική δικαιοσύνη. Θέλει να μεγαλώσεις, να πάψεις, να είσαι νήπιο, σαρχικό, να κινείσαι από νηπιακά στοιχειώδη σαρχικά πράγματα και να ανδρωθείς στη δικαιοσύνη για να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει και να φέρεις καρπό πολύ για τη δόξα του. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Για ποιο λόγο? Αρέσουν στον Κύριο τα σκάνδαλα? Αρέσουν στον Κύριο? Ουε, σε αυτούς που κάνουν τα σκάνδαλα και φέρνουν τα σκάνδαλα. Αλλά γιατί τα επιτρέπει ο Κύριος? Πέστε μου κάποιος. Για να φανούν οι δόκιμοι. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός βλέπει το τελικό προϊόν. Σε θέλει δόκιμο. Προϊόν δοκιμασμένο. Καρδιά δοκιμασμένη που έχει σταθεί και έχει αγαπήσει τη δικαιοσύνη εμπειρικά πλέον. Χωρίς να έχει πια συμφέροντα, χωρίς να έχει βλέψεις, χωρίς να έχει τίποτα δικό του, παρά μόνο από αγάπη για τον Κύριο και αγάπη για τη δικαιοσύνη του. Αυτό είναι το σώμα στο οποίο αποβλέπει ο Κύριος. Αλλά πάνω σε αυτή τη δοκιμασία είναι που πάρα πολλοί λαός της Εκκλησίας είναι που χάνεται. Και δεν θέλω να χαθούμε αδερφοί, ούτε ένας από μας. Δεν θέλω μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ορίμανσης του να είμαστε δόκιμοι, να χάσουμε το στόχο μας, να χάσουμε την κλίση μας, την θέρμη αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Τη ζέστη της καρδιάς, της αγάπης μας για τον Κύριο και για τους αδελφούς μας. Να μην χάσουμε την όραση, το στόχο. Ο Πέτρος μιλάει στο δεύτερο κεφάλαιο, στη Β' Πέτρου, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και για τους ψευδοπροφήτες. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία με τέτοιους στόχους. Έχουν ήδη πλάνη μέσα τους, έχουν μέσα τους κακία, μαγεία, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εκκλησία για τον εαυτό τους, νομίζουν ότι είναι τσιφλίκοι τους, μπαίνουν μέσα για να καταστρέψουν σαν λύκοι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε σωστά, ξεκινάνε καλά. Αλλά στη διαδρομή είναι που γίνονται αλλαγές μέσα στην καρδιά τους. Κάτι χαλάει, κάτι καταστρέφεται, κάτι αλλάζει και παραμορφώνεται και γίνονται μετά αυτά τα εκτρώματα τα οποία μιλάει ο Πέτρος και αναφέρεται σε αυτά. Τι τους λέει λοιπόν στο 19 εδάφιο. Β' Πέτρου, Β' 19. Επαγγελόμενοι εις εαυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, μέσα τους έχουν δουλωθεί σε τι? Στη διαφθορά. Μέσα τους. Εάν έχεις παραδοθεί σε αμαρτία, να ξέρεις ότι υπηρετείς αυτή την αμαρτία, είσαι δούλος αυτής της αμαρτίας. Ο Κύριος δεν θέλει να παραδοθεί σε καμιά αμαρτία. Θέλει να κάνεις τη μάχη σου, να έχεις το κεφάλι σου στραμμένο, τα μάτια σου στον Κύριο. Και θα παλέψεις την αμαρτία. Δεν θα συνδικολογήσεις μαζί της. Δεν θα συμπεθερέψεις. Δεν θα της δώσεις κομμάτια του εαυτού σου για να τρέχεις να πεις ότι εγώ δεν μπορώ, έτσι είμαι, τι να κάνω, πάει τελείως, έτσι θα ζήσω. Θα σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα. Και θα σας πω τώρα κάτι ακόμη. Γιατί αυτό δεν μένει μοναχό του. Εάν νομίζεις ότι μπορεί να μείνεις με μια αμαρτία και έχεις πάρει απόφαση να κάνεις την αμαρτία αυτή μέχρι να έρθει ο Κύριος, δεν θα μείνει αυτή η αμαρτία μόνη της. Ενώ την έχεις νικήσει στην αρχή, ήρθε ο Κύριος, ελευθέρωσε, ξανά ο διάβολος έχει κάνει την επίθεσή του, μπήκε μέσα και σε κάνει να αμαρτάνεις. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Διότι από όντινα νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Εάν σε νικήσει η αμαρτία, αν σε νικήσει ο κόσμος, αν σε νικήσει ο εχθρός, τότε γίνεσαι δούλος του. Επειδή, ακούστε τώρα τι λέει. Αυτό είναι το εδάφιο που θέλω να δώσουμε έμφαση. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου δια της επί γνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα. Σε ποια? Στις παλιές αμαρτίες. Στα παλιά πράγματα από τα οποία ο Κύριος έβγαλε. Ξανακάνουν επίθεση οι Χαναναίοι για να σε ξαναμπλέξουν πάλι. Ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται, έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Δύο πράγματα. Λέει το ρήμα που χρησιμοποιεί το εμπλέκομαι. Τι θα πει εμπλέκομαι? Ο άνθρωπος πάλι εμπλέκεται μέσα σε αυτά. Η εμπλοκή των τριχών, λέει ο λόγος του Κυρίου. Είναι πώς κάνεις πλεξούδα και πλέκεις τα μαλλιά. Ο διάβολος θέλει να σε ξαναμπλέξει πάλι, να σε πλέξει, πώς πλέξει το σκηνή και κάνεις πλέγμα με το σκηνή. Θέλει να σε πλέξει με αυτά τα πράγματα από τα οποία βγήκες και ελευθερώθηκες δια της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού. Θέλει να τα φέρει πάλι επάνω σου, να σε πλέξει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορείς να βγεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Άγιου είναι πάρα πολύ ζωτικές. Έχετε δει το καραβόσκηνο που δεν είναι το καράβι, το χοντρό? Είναι πλεγμένο. Μπορείς να βγάλεις μια ίνα από εκεί. Έτσι ο εχθρός θέλει να σε μπλέξει. Με λόγια, με φθόνο, με έχθρα, με έρηδα, με μίσος, με ζήλια, με ζηλοτυπία, κακία, φθόνους, πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες. Όλα τα παλιά πράγματα της αρκός θέλουν να στα ξαναφέρει και να σε πλέξει μέσα, έτσι ούτως ώστε να μην μπορείς να βγεις. Θέλει να σε πλέξει με λόγια και με άτομα γύρω σου, τα οποία ενώ τα αγαπάς, θέλει να πλέξει τέτοια πράγματα που να μην μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί τους. Να πλέξει. Μεγάλωσα πολύ στενά, είμαι πολύ δεμένος με τον τρίτο μου αδερφό, τον Μιχάλη. 2 χρόνια περίπου διαφορά. Εγώ ήμουν λίγο πιο εύσωμος, αυτούς λίγο πιο αδύνατος και ήμασταν περίπου ίδια, σαν δίδυμα. Δεν μπορούσα χωρίς αυτόν και αυτός χωρίς εμένα. Μαζί παίζαμε, μαζί κοιμόμασταν, μαζί Ξυπνάγαμε, μαζί περνάγαμε τις ώρες μας, ο ένας κοντά στον άλλον. Αλλά ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσα περισσότερο και με τον οποίο μάλωνα πιο πολύ. Μας λέει τίποτα αυτό? Μας λέει τίποτα αυτό? Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις με τα άτομα που αγαπάς πιο πολύ. Είτε στην οικογένειά σου, είτε μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμάμαι, είχε πάθει τύφο ο αδερφός μου, μικρός. Εγώ ήμουν 5 χρονών, αυτός ήταν 7. Και έλειψε κάνα 2 εβδομάδες ίσως από το σπίτι. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δεν μπορούσα να κάνω χωρίς αυτόν. Είχα μάθει μαζί του. Και παραπονιόμουν στη μαμά, πού είναι ο Μιχάλης, γιατί δεν έρχεται, τι έγινε. 5 χρονών, όσα μπορούσα να καταλάβω. Παιδί μου, σε 3 μέρες θα έρθει. Οι μέρες ήταν μεγάλες μέρες. Όταν είσαι μικρός, ο χρόνος είναι τεράστιος. Η μέρα φαίνεται σαν χρόνος. Πέρναγε η μέρα. Ξαναρχόταν άλλη μέρα. Μαμά, ακόμα να έρθει ο Μιχάλης. Σε 2 μέρες. Τελικά ήρθε ο Μιχάλης. Ήταν ο ουρανός στη γη. Τι χαρά που είχε τον αδερφό μου κοντά μου. Να του κάνω ό,τι θέλει, όλα τα χατήρια του. Να του πάω νερό, ξέρω εγώ, να του δώσω από τα παιχνίδια μου ό,τι ήθελε, ό,τι είχε ανάγκη, να του αγοράσω καραμέλες, πράγματα, να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν κοντά μου. 2, 3, την 4η μέρα τι έγινε? Ξανά πάλι το ίδιο πράγμα. Το πλέξιμο. Αλλά κάπου ο Κύριος τώρα θέλει να μεγαλώσουμε. Για να μην μας πάρουν αυτά τα πράγματα από κάτω. Και θα χάσουμε το φως μας, τη δύναμή μας, τη δόξα, την όραση, όλα αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Αδελφοί, αν είχα μια τεράστια κουδούνα εδώ πέρα, τη χτύπαγα και θα σας έλεγα ότι ο Κύριος σημάνει τον κόδωνα, είναι ώρα να πάμε μπροστά. Ή καλύτερα τη σάλπιγγα εκείνη, τις 2 σάλπιγγες που είχε φτιάξει ο Μωυσής για να κινείται ο λαός του Θεού. Είναι ώρα να κινήσουμε μπροστά, αδελφοί. Είναι ώρα να κινήσει ο λαός του Θεού. Να ανεβούμε εκεί στον τόπο που ο Κύριος μας ετοίμασε μέσα στη δόξα Του. Να βγούμε από τα παλιά, να τα νικήσουμε και να τα πατήσουμε κάτω. Παροιμίες κάπα 3. Τιμή είναι εις τον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδος. Τα ακούει η Εκκλησία? Τιμή είναι εις τον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Δεν τα λέω εγώ, ο λόγος του Κυρίου τα λέει. Εάν έχεις εμπλακεί σε λόγια και σε καταστάσεις και σε έρηδα, ο Κύριος σε λέει άφρονα. Τι θέλει? Να επιστρέψεις. Τα λέει αυτά για να αποπλακούμε, να τα αφήσουμε στην άκρη μου, Κύριε, όχι. Δεν θα αφήσω τον εχθρό να τρώει την ψυχή μου με αυτά. Κηρύττω ειρήνη. Αγαπώ τα αδέρφια μου εξίσου, τα ευλογώ και κοιτάω πια στο πρόσωπο σου. Εσένα θέλω. Και αν μπορώ να σηκώσω και να τραβήξω, θα το κάνω. Αν μπορώ να κάνω διπλάσιο μίλι, να κάνω την απόσταση που άλλοι δεν έκαναν, δώσ' μου δύναμη να το κάνω. Ο Κύριος θέλει οριμότητα, θέλει να ανδρωθούμε σαν σώμα, σαν λαός του. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Παύλος στην Κόρινθο, 3ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, Α Κορινθίους. Λέει, και εγώ αδελφοί δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς. 2 χρόνια ήταν μαζί του στην Κόρινθο. Κοιτάξτε μετά που τους γράφει τι τους λέει. Ως προς νήπια εν Χριστώ. Ξέρετε ότι πολλοί χριστιανοί είναι σαρκικοί. Η Κόρινθος που είχε χαρίσματα και είχε γλώσσες και είχε ερμηνείες και είχε προφητείες και είχε το ένα και το άλλο. Ο Παύλος τι τους λέει? Νήπια εν Χριστώ, σαρκική. Από τι φανερώνεται η σαρκικότητα μέσα στην Εκκλησία? Μ' ακούει η Εκκλησία? Μ' ακούμε, αδελφοί? Από τι φανερώνεται? Ακούστε από τι φανερώνεται. Λέει, γάλα σας επότισα και ουχίστερε αντροφήν, διότι δεν ειδύναστε την αδεχθείτε αυτήν. Αλλού δε τώρα δύναστε. Ακόμα τώρα δεν μπορείτε να δεχτείτε την τροφή αυτή. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να δεχτείς την τροφή τη στερεά και σε κάνει σαρκικό? Επειδή έτι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν υπεύθυνος στο νησί αυτό και έβαλε τον Τίτο Αμήν. Και αυτά δίδασκε στην Εκκλησία. Το στόμα του μιλάει δια του Αγίου Πνεύματος. Μια καρδιά που έχει φθόνο, έρηδα, διχόνοια. Μπορεί να έχουμε χαρίσματα, μπορεί να έχουμε προφητείες, οράσεις, γλώσσες, ερμηνείες γλωσσών και οτιδήποτε άλλο είναι. Εάν η καρδιά σου έχει μέσα φθόνο, έρηδα, διχόνοια, είσαι σαρκικός. Και δεν μπορείς να μετέχεις στη στερεά τροφή. Σε εμποδίζει αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, αδελφοί. Έχει ζήλο ο Θεός για την Εκκλησία του, έχει ζήλο για μας. Θέλει να κατεβάσει δόξα. Σήμερα το πρωί στην Διεθνή Εκκλησία κατέβηκε η δόξα κάτω. Σταγόνες, σταγόνες. Ψηκωνόταν τρίχαμε όρθια από την παρουσία του Κύριου. Ένταση, δύναμη. Κατέβηκε ο Κύριος. Κατέβηκε. Αυτό που συστήνει την Εκκλησία είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δεν μπορούμε να συστήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Να λέμε στον κόσμο, εμείς είμαστε οι αληθινοί χριστιανοί. Και τι θα μας πούνε αυτοί. Τι λες καλέ, εμείς είμαστε αληθινοί, όχι εσείς. Και τι κάνουμε, με σαρκικό τρόπο και μέσα προσπαθούμε να πείσουμε ότι ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και ο Κύριος τι λέει, εάν κάποιος συνιστά τον εαυτό του, δεν είναι αρμόζον, δεν είναι σωστό να συνιστάμε τους εαυτούς μας. Άρα ποιος πρέπει να μας συστήσει. Ο Κύριος, πούντος. Πούντος, αδελφοί. Δεν θέλω να μην περνάτε για χάριστο, να ευχαριστώ τον Κύριο για το έργο που ήδη έχει κάνει. Τι σας είπα από την αρχή, το κήρυγμα είναι για την Εκκλησία που έχει τρέξει αρκετό δρόμο. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τις επαγγελίες, ξέρουν τα πράγματα του Κυρίου. Ωραία. Μα θα μου πεις, μα έχουν έρθει τόσα. Ο Κύριος τα επέτρεψε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα επέτρεψε και ήρθανε. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάτσουμε και θα κλαίμε. Ή θα πάρεις πίστη και θα πεις, Κύριε, θα σηκωθώ πάνω από αυτά, γιατί με κάλεσες να τελειώσω το θέλημά σου, να κάνω αυτό για το οποίο εσύ με κάλεσες. Αυτό που με κάλεσες, θέλω να το εκπληρώσω. Να σταθώ δόκιμος και άγιος για το λαό σου. Με αγάπη και ζήλο για τα πράγματά σου. Η παρουσία του Κυρίου συστήνει την Εκκλησία. Ούτε ονόματα, ούτε οργανώσεις, ούτε κτίρια, ούτε, ξέρω εγώ, πράγματα σαρκικά, ανθρώπινα. Δεν είναι αυτά που συστήνουν. Είναι η ίδια η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να σας πω κάτι, εάν είναι σε ένα παραγκάκι τρεις ή πέντε γεμάτη με τη δόξα του Κύριου, κατεβαίνει ο Κύριος κάτω, ο κόσμος πού θα πάει, σε μια νεκρή εκκλησία ή στο παραγκάκι. Πέστε μου, το παραγκάκι. Ακολουθούσαν τον Κύριο στην εξοχή οι άνθρωποι. Μέσα στη ζέστη, στην ξηρασία. Του ψάχνανε. Ξέρανε ότι θα πάνε εκεί και ούτε φα είχανε, ούτε νερό είχανε, ούτε θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Αλλά τι κάνανε όμως. Πού είναι εκεί. Πάμε, φύγαμε, φύγαμε. Διάβασα τη βιογραφία της Κάθριν Κούλμαν πριν καιρό. Και έκανε συναθρήσεις στο κέντρο εκεί, στο Pittsburgh, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ερχότανε άνθρωποι, πέρανε πούλμαν από τον Καναδά, ταξιδεύανε μέρες για να φτάσουν και πηγαίνανε μια μέρα πιο μπροστά να στηθούν απόξω στη γραμμή για να περιμένουν ώστε την άλλη μέρα που θα ανοίξει να είναι εκεί για να μπουν μέσα πρώτοι. Και πολλοί ερχόντουσαν και ήταν ήδη γεμάτο. Ποιος συστήνει ποιον. Είχαν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να διαβάσουν μια μπροσούρα, να δούνε τι είναι, τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιοι είναι αυτοί. Μήπως είναι αιρετικοί, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι. Είχαν ανάγκη. Αδελφοί, είναι η λύση. Ο Κύριος. Πρέπει να βγούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ελευθερωθήκαμε από τα μολύσματα του κόσμου. Το θυμάστε στη Β' Πέτρου τι διαβάσαμε. Δόξα τον Κύριο που έχουμε ελπίδα. Και σήμερα αυτή την ελπίδα θέλω να σας φέρω, αδελφοί. Αυτό είναι το μισό κήρυγμα. Από εδώ και πέρα αρχίζει το άλλο μισό. Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και μας δίνει ο Κύριος διέξοδο από όλο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε τι διαβάσαμε, ας το θυμίσω. Λέει, επειδή αν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφύγαμε τα μολύσματα? Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τώρα που αυτά τα πράγματα ξανακάνουν επίθεση εναντίον μας και έχουν πιάσει τόπο μέσα στην καρδιά, μας έχουν περιπλέξει, πώς θα βγούμε για να προχωρήσουμε? Πώς θα βγούμε? Όπως την πρώτη φορά. Πρέπει να στραφούμε στον Κύριο. Θέλω η Εκκλησία να γνωρίσει τον Κύριο. Να φύγει από μπροστά μας όλη η ομίχλη αυτή που ο διάβολος έχει καταφέρει ώστε να περιβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι σαν τον ήλιο. Φωτεινός, καθαρός. Και πρέπει να είναι καθαρή η παρουσία Του. Η γνώση που έχει να κάνει με το πρόσωπό Του, από την οποία θα πάρουμε ζωή και δια της οποίας γνώσεως του προσώπου του Κυρίου θα μεταμορφωθούμε από δόξα σε δόξα. Πρέπει να γίνει μεταμόρφωση. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε στα μάτια των μαθητών Του μπροστά και πήρε τη δόξα Του. Ξαφνικά Τον είδαν μέσα στη δόξα Του. Η λύση ποια είναι για την Εκκλησία? Να κατέβει η δόξα. Όταν έχεις τη δόξα, η δόξα σε συστήνει. Η δόξα του Κυρίου σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Σαν παιδί του Θεού, σαν εργάτη του Θεού. Δεν χρειάζεσαι να έχεις δίπλωμα.
1: Είμαι θεολόγος και με σφραγίδες.
0: Και δεν σας έχω δείξει ούτε μια φορά διπλώματα, δεν τα έχω κρεμασμένα πουθενά, επίτηδες. Έχω κάνει το χρέος μου όσον αφορά του να μάθω να κάνω ό,τι γίνεται καλύτερο για να μάθω το λόγο, αλλά από εκεί και πέρα τα άλλα είναι άμετρα. Δεν συστήνουν εκείνα. Μπορεί να συστήσουν κάποιον γιατρό ή κάποιον δικηγόρο ή κάποιον τέλος πάντων επιστήμονα, ότι έχει κάνει διατριβές και αυτά, όλα αυτά τον συστήνουν. Εμάς τίποτα από αυτά δεν μας συστήνει, αδελφοί. Τον Πέτρο, ποιος τον σύστηνε? Ποιος τον σύστηνε τον Πέτρο? Ο Κύριος. Η παρουσία Του. Η παρουσία Του. Έχεις τη σύσταση αυτή? Περπατούσε και η σκιά Του σήκωνε ανθρώπους. Γινόταν θεραπείες με τη σκιά του Πέτρου. Η σκιά του Πέτρου ήταν ή ο Κύριος ήταν που έκανε τα μεγαλεία αυτά μέσα από τον Πέτρο? Θέλουμε, αδελφοί, να έρθουμε σε αυτό το σημείο. Αφού έχουμε περάσει από όλη αυτή τη ζήμωση, την τριβή, αγαπούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου, θέλουμε τη δόξα Του πιο πολύ από... Έχουμε δηλαδή τη δύναμη να αποπλακούμε, να πούμε: Κύριε, ό,τι και αν έγινε, έγινε, Εσύ είσαι πιο μεγάλος, το πρόσωπό Σου είναι πιο λαμπρό, θέλουμε τη δόξα Σου πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Και ό,τι έγινε και πληγωθήκαμε ή ματωθήκαμε, Εσύ θα μας γιατρέψεις και θα προχωρήσουμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό, αδελφοί, στον Κύριο, ειλικρινά? Εάν μπορείς να το πεις, ο Κύριος σου δίνει μια καινούρια αρχή τώρα. Καινούρια αρχή για να οριμάσεις. Τελικά αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την πίστη αυτή να στραφούν στον Κύριο ολοκληρωτικά είναι αυτοί που θα φτάσουν και στο τέλος. Μην ξεχνάτε, ο διάβολος λέει ότι θα θελήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πώς θα σε πλανήσει, μας το λέει εδώ. Να μας φέρει πάλι στα ίδια πράγματα. Και πριν προχωρήσω να πω και το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει εδώ ο Πέτρος για αυτούς οι οποίοι ενεπλέχθησαν πάλι στα ίδια πράγματα και νικόνται και έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Έχουμε εκεί πέρα μια κατάρα. Ότι τα έσχατα, όταν δηλαδή ξαναμπαίνεις πάλι στα ίδια πράγματα, σε αυτά που ο Κύριος ελευθέρωσε και τα νίκησες, ξανά τα αφήνεις και παίρνουν τόπο μέσα στη ζωή σου, λέει τα έσχατα είναι χειρότερα από τα πρώτα. Και μας δίνει εδώ πέρα παράδειγμα πιο κάτω. Επειδή καλύτερο είναι το εις αυτούς να μην γνωρίσω στην οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψω συν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής, συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας. Οκείον επέστρεψαν εις το ίδιον αυτού εξέραμα. Και ο χείρος λουστής, στο κείμενο λέει εις με όμικρον γιώτα, εις λουστήσα, είναι η γουρούνα, η χοντρή. Λουστήσα επέστρεψε στο κύλισμα του βορβόρου. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνει αυτό το πράγμα σε εμάς. Μη γέννητο. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα που να μην είναι καλεσμένος και κλητός από τον Κύριο. Τώρα το θέμα είναι να βεβαιώσουμε την εκλογή μας μπροστά στον Κύριο, και αυτό το κάνεις εσύ. Εσύ το κάνεις με την ελεύθερη θέλησή σου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Εάν ένα δαιμόνιο βγει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Φεύγει και γυρίζει, λέει, σε άνιδους τόπους, σε ξερούς τόπους. Εκεί είναι ο τόπος των δαιμόνων. Αντίθετα με το Πνεύμα το Άγιο που είναι ποταμοί υδάτων ζώντων και είμαστε φυτευμένοι παρά τους δρίακας των υδάτων. Και υπάρχει δροσιά και ευλογία πνευματική. Οι δαίμονες, λέει, περιφέρονται σε άνιδρους τόπους. Τι κάνει όμως αυτό? Δεν κάθεται. Όχι. Θα έρθει ξανά να προσβάλλει. Θα έρθει ξανά να σε πειράξει. Να δει. Έρχεται και βλέπει μέσα. Τι γίνεται? Και αν δει ότι δεν υπάρχει ο Κύριος, ότι ναι μεν είναι όλα σκουπισμένα και στολισμένα μέσα, αλλά δεν έχεις δοθεί στον Κύριο. Αν δεν είναι ο Κύριος εκεί, άρα ποιος είναι Κύριος μέσα? Αυτός δεν έχει έρθει ακόμα, είναι έξω. Ο άνθρωπος. Τι κάνει αυτός? Πηγαίνει και παραλαμβάνει, λέει, 7 πονηρότερα πνεύματα. Πονηρότερα. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα να κάνουμε τώρα. Έχουμε αυτό το ένα που ξανάρχεται και έχουμε 7 ακόμα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που είναι πιο πονηρά και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν σταματήσει το αλκοόλ, για παράδειγμα. Ήταν αλκοολικοί. Ήρθαν στον Κύριο, σταμάτησαν το αλκοόλ. Αλλά για κάποιους λόγους ξανά πάλι, κάποια περίοδο στη ζωή τους, τους έκανε επίθεση αυτό το πράγμα και ήρθε πάνω τους. Τι παθαίνουν μετά? Μετά κάνουν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν που έκαναν πριν πιστέψουν στον Κύριο. Το ίδιο είναι με οτιδήποτε κακό ή αμαρτία. Όταν έρθει, σε νικάει και δεν παίρνει τόπο ο διάβολος και κάνει 7 φορές χειρότερα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αδελφοί, δεν νομίζετε? Πολύ σοβαρά. Γιατί μας το λέει αυτό ο Κύριος? Για να σου πει, κοίτα, μην πας από εκεί, χάθηκες. Έλα κοντά μου. Σοβαρέψου, ανδρίσου και στάσου μες στην παρουσία μου και εγώ θα σε ευλογήσω. Η λύση είναι να στραφούμε στη δόξα του Κυρίου. Τα ακούει η Εκκλησία? Η δόξα του Κυρίου. Ποια είναι η δόξα του Κυρίου? Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Ιησού? Τον Χριστό που κηρύττεις. Πώς τον κηρύττεις? Πώς τον βλέπεις? Πώς τον ζωγραφίζεις με το κήρυγμα του Λόγου στις καρδιές των ανθρώπων? Πώς είναι μέσα σου? Έχεις αναρωτηθεί? Είναι ο Χριστός που έχει κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος? Ή παρουσιάζεις κάποιον άλλον Χριστό? Γιατί λένε θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί και πολλοί Χριστοί. Αλλά ο Παύλος λέει, εάν έρθει και σας κηρύξει κάποιος άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο που εμείς σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Και αν άγγελος από τον ουρά κατεβεί και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αλλά πέστε μου τώρα, ποιο είναι το κύριο έργο του πνεύματος του Αντίχριστου? Τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Αντίχριστου? Να πει ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή να κατασκευάσει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που θα το χάψει ο κόσμος. Το πνεύμα του Αντίχριστου είναι να φτιάξει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που να σε εμποδίζει να τον καταλάβεις, να σε εμποδίζει να τον κατανοήσεις, να μην μπορείς να ταυτιστείς μαζί του, να πάρεις αποκάλυψη, να σου ανοίξει ο ουρανός και η δόξα του Κυρίου. Και σας πληροφορώ ότι το περισσότερο της Εκκλησίας έχει πλανηθεί σε έναν άλλον Χριστό. Όχι τον Χριστό που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και εφιστά την προσοχή στον Τιμόθεο και του λέει, Β' Τιμόθεο, Β' 8, ενθυμού, στο κείμενο λέει, μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Χριστό θα κηρύξεις, Τιμόθε, αυτόν σου παρέδωσα, τον εξπέρματος Δαβίδ. Καθώς διάβαζα, ο Κύριος μου άνοιξε να καταλάβω πράγματα, τι έγινε, πώς μας χάλασαν τον Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, και μας έφεραν σε έναν άλλον Χριστό, τον Μηθραϊκό Χριστό, τον Χριστό που πίστευαν οι ειδωλολάτρες. Και τώρα η Εκκλησία πρέπει να επιστρέψει πίσω στην απλή διδασκαλία του Λόγου. Αδελφοί, το δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι, ξέρετε τι είναι? Είναι ότι έχει φέρει ο διάβολος τέτοια σύγχυση μέσα στη διάνοια των ανθρώπων, μέσα από τη θεολογία, μέσα από τη θεολογία των επισκόπων, οι οποίοι ήταν όλοι από ειδωλολατρία και από λατρείες και θεοσοφίες ειδωλολατρών. Έχει φέρει τέτοια σύγχυση και ο Κύριος δυσκολεύεται, επειδή έχουμε πάρει αυτή τη σύγχυση μέσα, δυσκολεύεται στο να μας φανερώσει τον Κύριο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πετάξουμε από το κεφάλι μας, να φύγει αυτό για να περάσει ο λόγος του Κυρίου. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά καθώς μένουμε στο λόγο του Κυρίου, αυτό θα μας σώσει. Και θα ανοίξει ο Κύριος το λόγο ώστε να καταλάβουμε τον Κύριό μας, για να μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί Του. Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Υιού? Πόσες δόξες έχουμε? Ποιος είναι η δόξα? Να δούμε ο Κύριος τι λέει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, είναι γραμμένα. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 27. Θέλουμε τη δόξα, αδελφοί? Αμήν. Το ίδιο ήθελε και ο Υιός. Τη δόξα. Το χρήμα, λέει, πολλοί εμίσησαν τη δόξα ουδής. Και εμείς δεν ζητούμε φθαρτή δόξα, αλλά αφθαρτή. Που είναι αρετή.

τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τότε θα φανερωθούμε εν δόξη. Και μπορούμε να αθλιβόμαστε, μπορεί να περνάμε μέσα από δοκιμασίες τα σαρεπτά, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την όραση όμως. Πρέπει να έχουμε την όραση, αδερφοί, ότι μια μέρα ο Θεός θα μας φανερώσει στο πρόσωπο της γης. Ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου, ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια σε κάθε τι αρχή και εξουσία του διαβόλου. Γιατί αυτή είναι η μάχη μας. Αυτή είναι η μάχη μας. Γιατί δεν έρχεται βροχή σήμερα? Διότι δεν κάνουμε αυτή τη μάχη. Όταν ο Ηλίας λοιπόν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της γης, στον Αχάβ, τι έγινε μετά? Πήγαινε, λέει, κρύψου, διότι έρχεται βροχή. Και βλέπουμε μετά την ιστορία με τον υπηρέτη του που τον στέλνει 7 φορές. Και ο Ηλίας προσευχόταν. Προσευχόταν. Συμβολίζει την πλήρη προσευχή. Ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να έχει προσευχή πλήρη χρόνο στον Κύριο, να αφιερώνει για να έρθει αυτό το σύννεφο, για να έρθει η βροχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι ανθρώπινο. Αμήν, δεν είναι ανθρώπινο. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο όσον αφορά τη βροχή στο Δευτερονόμιο, στο ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο. Εδώ μιλάει για τις ευλογίες και τις κατάρες. Και λέει ότι αν υπακούσουμε στη φωνή του Θεού, λέει στο 12 εδάφιο, ότι ο Κύριος θέλει ανοίξει εις αι των αγαθών θησαυρών αυτού των ουρανών, για να δίδει βροχήν εις τη γη σου κατά των καιρών αυτής, και για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου, και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σι δε δεν θέλεις δανείζεστε, και θέλεις εγκαταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν, και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω σε σήμερον να φυλάτεις και να εκτελείς. Ο λόγος που θα έρθει βροχή θα είναι ότι τα παιδιά του Θεού τι θα κάνουν? Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Ο λόγος που δεν βρέχει σήμερα είναι γιατί αυτός ο κόσμος ολόκληρος έχει πέσει στην παρανομία και στην αμαρτία μπροστά στον Κύριο. Υπάρχει ξερασία στο πρόσωπο της γης. Και όταν λέμε, αδερφοί, βροχή, εννοούμε για βροχή. Μιλάμε για πολλή βροχή, για πολλή από τη δόξα του Θεού να κατέβει κάτω και να διαλύσει τα πάντα. Λέει μετά στις κατάρες ότι αν δεν υπακούσεις, στο 23 εδάφιο, ότι ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου, θέλει είστε χαλκός και η γη υποκάτω σου σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει τη βροχήν της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σέος σου εξολοθρευτής. Υπάρχει ευλογία και υπάρχει και κατάρα. Σαν έθνος, αδερφοί, πού βρισκόμαστε εμείς? Στην ευλογία ή στην κατάρα? Στην κατάρα. Ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια μας, για να δούμε και το τι να προσευχόμαστε σαν Ηλίας, είναι χαλκός. Και η γη υπό κάτω στα πόδια μας καθώς περπατάμε, σίδηρος. Ο χαλκός, εάν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, συμβολίζει την κρίση. Όμως συμβολίζει κάτι άλλο που μας αποκαλύπτει αυτόν τον καιρό ο Θεός. Ο χαλκός έχει να κάνει με την Ελλάδα, με αυτό το σύστημα το οποίο ο διάβολος χρησιμοποίησε, όλη αυτή την μυθολογία, όλη αυτή την θρησκεία των δαιμόνων και τη λατρεία των δαιμόνων στο πρόσωπο της γης ολόκληρης. Έχει επηρεάσει η Ελλάδα όλο τον κόσμο πνευματικά. Όλο τον κόσμο. Μόνο να δούμε τα άστρα, να δούμε τις ονομασίες τους. Ποιες είναι οι ονομασίες των άστρων? Κρόνος, η Αφροδίτη, Ποσειδώνας. Τι είναι πάνω από τα κεφάλια μας? Ποια πνευματική εξουσία υπάρχει? Και κάτω στα πόδια μας
που περπατάμε.

0: Τι σύστημα υπάρχει? Είναι το ρωμαϊκό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο Αντίχριστος και θα το χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους. Ο Ηλίας πρέπει να τα σπάσει αυτά τα δεσμά. Πρέπει να τα σπάσει και πρέπει να αρχίσει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Πρέπει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Όσον αφορά το χαλκό, το βλέπουμε στο άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα, στο δέντρο με τις δυο αλυσίδες, τη μία χάλκινη και την άλλη σιδερένια. Ελλάδα, Ρώμη, συνέχεια. Ελλάδα, Ρώμη. Εάν θέλουμε να έρθει η βροχή, θα πρέπει να πολεμήσουμε αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να υπακούσουμε τον Κύριο. Λέει ότι η μάχη μας δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά η μάχη μας είναι ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, λέει, του σκότος, του αιώνας τούτου, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στα επουράνια. Στα επουράνια. Τι υπάρχει τώρα στα επουράνια? Ο Ηλίας, όταν ήθελε να έρθει βροχή, έστελνε τον υπηρέτη, λέει, κοίταξε στον ουρανό, μήπως έρθει κανένα σύννεφο. Πήγαινε, δεν έβλεπε τίποτα. Πήγαινε, δεν έβλεπε τίποτα. Και ξέρουμε τι είναι αυτό το σύννεφο, το πόσο ο Θεός θα βρέξει με τα πέντε χαρίσματα διακονίας. Αλλά τώρα και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί, αδερφοί, υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα από πάνω, το πνευματικό, το οποίο ο Θεός θέλει να το σπάσει, θέλει να το γκρεμίσει κάτω. Λέει εδώ αυτό που διαβάσαμε στις ευλογίες, ότι θα μας κάνει, αν υπακούσουμε, λέει, κεφαλή και ουχή ουρά, και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω, αν υπακούσεις τα εντολάς του Κυρίου. Τι σημαίνει να είσαι υπεράνω και τι σημαίνει να είσαι υποκάτω? Είμαστε τώρα υπεράνω ή είμαστε υποκάτω? Το υπεράνω σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να είμαστε εκεί που μας έχει βάλει. Μας συνεκάθισε, λέει, εν της επουρανής για Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το υπεράνω. Και έχουμε εξουσία να διατάζουμε τα έργα των χειρών του Θεού στο πρόσωπο της γης. Αλλά εάν εμείς δεν υπακούμε, ο ουρανός θα είναι χαλκός και η γη θα είναι σίδηρος. Εμείς θα είμαστε μια ζωή υποκάτω και όχι υπεράνω. Ο Ηλίας ήτανε υπεράνω. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι από τον ουρανό ήρθε. Για ποιο λόγο? Επειδή περίμενε 4.000 χρόνια, άντε να δούμε πότε θα κατέβω? Όχι. Γιατί ήξερε το που είναι η θέση του. Και με αυτή την εξουσία έκανε ό,τι έκανε ο Ιησούς. Και μας είπε ότι και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Αμήν. Και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Εάν δεν καθίσουμε στα επουράνια, εάν δεν είμαστε υπεράνω, ποτέ δεν θα πέσει η βροχή. Διότι η βροχή έρχεται από τα σύννεφα. Και τα σύννεφα είναι οι Άγιοι του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Διαβάζω ένα τελευταίο στον Ισαΐα, στο ξύ κεφάλαιο. Να πάρουμε και λίγο πίστη. Μιλάει και λέει στην Εκκλησία το Θεός, στο ξύ κεφάλαιο. Σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Αμήν. Ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συελθεί στο φως σου και βασιλείς εις τη λάψη της ανατολής σου. Ύψος ον κύκλο της οφθαλμού σου και ιδέ πάντες ούτι συναθρίζονται έρχονται προς ε. Η Ιησού θέλουν συελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν τραφεί στα πλευρά σου. Και θέλεις η δίκαι χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγή και επλατινθεί, διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς ε. Εδυνάμεις των εθνών θέλει συελθεί προς ε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, δρομάδες του Μαδιάμ σε βάλει παρακάτω, χρυσίων, Λίβανων θα μας δίνει ο Κύριος. Στο 8 εδάφιο λέει και ρωτάει, Αυτήν εσύ είναι υπετόμενοι ως νέφη και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Ποιοι είναι αυτοί? Εάν δεν έρθουν τα νέφη, βροχή δεν έρχεται. Και αν οι Άγιοι δεν γίνουμε υπεράνω, δεν θα έρθει. Για να γίνουμε υπεράνω, θα πρέπει να εμφανιστούμε, να φανερωθούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στο 17 εδάφιο συνεχίζει μετά και λέει: αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίον, αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθων σίδηρον, και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτας σου δικαιοσύνη. Δεν θέλει πλέον να ακούεστε βία εν τη γη σου ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίη σου, αλλά θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρία και τα σπήλα σου ένεση. Αντί χαλκό στον ουρανό, τι θα φέρει? Χρυσίον, θεότητα. Οι Άγιοι θα κατακτήσουν τα επουράνια, αδερφοί. Οι Άγιοι του Θεού, όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, όταν εμφανιστεί και φανερωθεί ο Ηλίας, ο ουρανός πάνω, τι θα γίνει? Σαν το χρυσάφι. Λέει μέσα στον Ιάκωβο ότι ισχύει πολύ η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας προσευχήθηκε, λέει, εν θέρμος για να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Και έκλεισε ο ουρανός. Και πάλι προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός. Ο Ηλίας έχει την εξουσία αυτή να ανοίξει τον ουρανό όταν είναι έτοιμος. Όταν φανερωθεί στο πρόσωπο της γης. Και αντί χαλκό θα είναι χρυσάφι γεμάτο από Αγίους τα επουράνια. Αντί σιδήρου κάτω θα φέρει αργύριον. Θα έρθει λύτρωση και σωτηρία στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Αντί ξύλου χαλκών, αντί να πολεμάμε με τα σαρχικά μας έργα όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου, ο Θεός θα μας οπλίσει με την κρίση. Θα κρίνουμε αυτό το σύστημα. Θα πατάξουμε αυτό το σύστημα, λέει, στην κεφαλή του με θανατηφόρα πληγή θα το πατάξουμε. Θα το κρίνουμε, αδερφοί. Και αντί λίθων σίδηρων, αντί να χτίζουμε λίθινα τείχη γύρω για προστασία της Ιερουσαλήμ, θα χτίζουμε με σίδηρο. Θα είναι σιδερένια. Γι' αυτό και λέει ότι θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεση στο τέλος. Αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την όρασή μας σαν λαός του Θεού. Ότι ο Θεός μας κάλεσε για ένα σκοπό που μπορεί να γίνουν χίλια δυο και να έχουν γίνει στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά η όρασή μας είναι αυτή. Γι' αυτό ο Θεός μας κάλεσε. Από εδώ μας έχει μιλήσει και μας έχει πει ότι είμαστε ο Ηλίας του. Για να είμαστε ο Ηλίας του, θα πρέπει να έχουμε αυτή την όραση, αυτή την υπόσχεση. Φανερώθητη. Και θέλω δώσει βροχή. Αμήν. Αμήν, να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο. Θυμάστε την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη δόξα του Υιού. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι η ζωή μας σαν χριστιανοί, η πίστη μας, η στάση μας, η πρόοδος μας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το επίπεδο της Εκκλησίας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Επειδή ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι ο μεσίτης μας, ο αρχιερέας μας. Και μόνο μέσα από Αυτόν είναι που αποκαλύπτεται ο αιώνιος Θεός. Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού είναι που μπορούμε να έρθουμε να γνωρίσουμε τον Πατέρα, ο οποίος είναι η δόξα. Και ο Ιωάννης έχει θέσει σαν στόχο του, τόσο στο Ευαγγέλιο που έγραψε, όσο και στις τρεις επιστολές του, πρώτη, δεύτερη, τρίτη Ιωάννου, και στην Αποκάλυψη, έχει ένα στόχο δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι άλλοι οι Απόστολοι, αλλά ιδιαίτερα ο Ιωάννης. Βλέπουμε ότι καταγίνεται συνέχεια με την ιδέα Χριστός. Θέλει να διδάξει την Εκκλησία, να ενημερώσει το λαό του Θεού, να δώσει φως και αποκάλυψη. Αλλά ξέρουμε ότι όλοι διαβάζουν τη Γραφή, αλλά ποιος την καταλαβαίνει, και από αυτούς που την καταλαβαίνουν, ποιος έχει αποκάλυψη να μπει μέσα στα πράγματα του Θεού. Θυμάστε που διαβάσαμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Έχει βάλει ζώφο και γνώφο γύρω από το θρόνο του. Έχει κρύψει τα ταμεία του, είναι κρυμμένα. Έχει θέσει το σκότος, λέει, σαν μέσο ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει ο καθένας ο οποίος δεν έχει την καρδιά ή το πνεύμα που είναι αναγκαίο, επειδή ο Θεός θέλει να τον πλησιάσουμε. Για να γνωρίσουμε τον Πατέρα είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Να τον δούμε όχι απλά σαν τον άνθρωπο που είναι και είναι τώρα ένδοξος, αλλά να τον δούμε μέσα στη δόξα του. Και είδαμε ότι η δόξα του Υιού είναι, ποια είναι η δόξα του Υιού? Η δόξα του Πατρός. Θα σας θυμίσω δύο εδάφια μόνο, για να μην λέω τα ίδια, θέλω να προχωρήσουμε σήμερα, να δούμε περισσότερα πράγματα. Μιλάει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 27. Λέει, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Πρόκειται να έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος θα έρθει? Ο άνθρωπος Χριστός. Αυτός που πέθανε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, αλλά δεν θα έρθει απλά σαν άνθρωπος. Δεν θα έρθει σαν ένα βρέφος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, δια εκ Πνεύματος Αγίου στη Βηθλεέμ, μέσα στο στάβλο. Θα έρθει, λέει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και θέλω η Εκκλησία να δει τον Κύριό της μέσα στη δόξα του. Γιατί σήμερα ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει τον Ιησού στη δόξα του μέσα. Είναι ένας άγνωστος ο Κύριος. Κατοικεί πάνω ψηλά και τώρα έχει έρθει ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται τρίτο πρόσωπο για να κάνει το έργο και να ετοιμάσει την Εκκλησία. Κλοπή της δόξας. Παραπλάνηση της Εκκλησίας. Για να μην μπορεί να γνωρίσει τον Κύριό της. Όμως ο Ιωάννης μας έχει δώσει αποκάλυψη και χαίρομαι και ευχαριστώ τον Κύριο που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και δίνει φως και αποκάλυψη. Και θα δείτε τι εννοώ, αδελφοί, θα δείτε τι εννοώ. Ένα ακόμα εδάφιο λέει στο Μάρκο ήττα 38, λέει, διότι όποιος, το έχω δώσει το κείμενο αλλά το μεταφράζω εδώ επί τόπου, λέει, διότι όποιος εντραπεί να τους δικούς μου λόγους σε αυτή τη γενιά, τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να ντρέπει το Κύριος να πει ότι να, αυτός είναι ο γιος μου. Αλλά θα έρθεις εκεί και ο Κύριος θα κάνει, θα βλέπει αλλού, ταραγμένος. Άσε που δεν πρόκειται να μας αρπάξει, εάν συμβαίνει αυτό. Θα έρθει όμως, λέει, στη δόξα του Πατέρα του, γι' αυτό και πρέπει να ομολογήσουμε τον Ιησού, αδελφοί. Να μην φοβηθούμε. Για να δούμε λίγο τον Ιησού. Να πάμε στην Αποκάλυψη. Κεφάλαιο πρώτο. Θα διαβάσω από το 4ο εδάφιο. Λέει, προς τα 7 εκκλησίες, τα συντιασία χάρη, ημίν και ειρήνη. Ακούστε, ποιος μιλάει στην εκκλησία, ποιον συστήνει ο Ιωάννης, από ποιον έρχεται για να μας μιλήσει και σε τι όνομα μας μιλάει. Θέλω να προσέξουμε λίγο για να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα. Χάρης ημίν σε σας και ειρήνη από του ΟΟΝ και ΟΗΝ και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλείων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Πώς καθαρίζει το άνθρωπο από την αμαρτία? Όχι με τα καλά σου έργα, με το αίμα αυτού. Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε τώρα. Μας λέει, χάρις εις εσάς και ειρήνη από του. Ο ον, ο ειν, ο ερχόμενος. Και από των 7 πνευμάτων. Και από του Ιησού Χριστού. Ώστις είναι ο μάρτυρος ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Για να δούμε τώρα τι εννοεί ο Ιωάννης με αυτό που μας λέει. Σε πόσους βλέπει την αποκάλυψη αυτή, την τριπλή? Μιλάει για τον Πατέρα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τα 7 πνεύματα, και μιλάει και για τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Ωραία. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στο 6. Ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ημάς ποιος ημάς? Μόνο άνδρες? Πέστε μου. Άνδρες και γυναίκες. Όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Είμαστε ιερείς και βασιλείς. Μας έκαμε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ποιος είναι ο Θεός αυτού? Του Ιησού. Έτσι λέει. Ο Πατέρας του είναι ο Θεός του Ιησού Χριστού. Τον καρύδι χοντρό. Δεν μπορούν να το καταπιούν ορισμένοι γιατί η θεολογία τους είναι λάθος. Αλλά εδώ μιλάει ως ο αμνός, ως ο αρχιερέας, ως ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος σαν άνθρωπος έχει τον Θεό Πατέρα του. Εις αυτόν, δεν λέει εις αυτούς, προσέξτε, εις αυτόν. Μα Ιωάννη μας μίλησε για τον Πατέρα, μας μίλησε για τον Υιό, μας μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο και τώρα μας λες εις αυτόν ανήκει δόξα το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποιος είναι αυτός που παίρνει τη δόξα όλη? Δεν θα απαντήσουμε ακόμη. Μας το λύνει ο ίδιος ο Ιωάννης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις. Παρακάτω. Και ειδού έρχεται μετά των εφελών. Ποιος? Ποιος έρχεται? Ξέρουμε ότι έρχεται ο Ιησούς. Αλλά δεν έρχεται μόνος του. Και θέλει ειδή αυτόν πας οφθαλμός. Προσέξτε, ο Ιωάννης τη βλέπει. Τη θεολογία του θέλω να καταλάβουμε. Την πίστη του. Δε αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή που είχε ο Ιωάννης. Και εκείνοι ήτινε εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Αλλά πώς φανερώνεται τώρα? Ο Ιωάννης μας είπε από του ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, που είναι το Α και το Ω, από των 7 πνευμάτων και από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Θα δείτε τι ωραία λύνεται όλο. Και ο Ιωάννης τώρα μας λέει ότι ήταν στην Πάτμο, στο 9 κεφάλαιο. Και ενώ ήταν στην Πάτμο για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ήλθε σε έκσταση εν πνεύματι. Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο και τον μετέφερε σε πνευματική έκσταση και τον πήγε στην ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή, δηλαδή στο τέλος των ημερών, στο τέλος των καιρών. Η ημέρα του Κυρίου είναι γνωστή μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι γνωστή στους προφήτες ως ημέρα αγνώφου και ζώφου, ημέρα ομίχλης, ημέρα εκδικήσεως, ημέρα κρίσης, ημέρα θυμού και οργής του Θεού επάνω στους ανθρώπους για την αδικία τους και την αμαρτία τους και όλα τα κακά, όλα όσα έπραξαν ο Κύριος θα έρθει να τα κρίνει στη γενιά του Αντίχριστου. Γι' αυτό μας καλεί πιο μπροστά, καλεί τα αρνιά του, καλεί το λαό του για να μας βγάλει ώστε να μην έχουμε μετοχή σε αυτά τα οποία θα περάσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, η Βαβυλώνα αυτή μες στην οποία ζούμε. Ο Κύριος πρώτα έβγαλε τον Λότ, έβγαλε την οικογένειά του που ήταν η μόνη πιστή οικογένεια και μετά έφερε την καταστροφή. Πρώτα έβαλε τον Νόε και την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό και μετά ήρθε η καταστροφή. Αυτά είναι τύποι για να καταλαβαίνουμε σήμερα τι ο Θεός έχει στόχο να κάνει. Μας τα έδειξε, είναι προφητικοί τύποι όλοι αυτοί. Και τι γίνεται. Λέει στο 10 εδάφιο, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Το κείμενο σας διαβάζω. Εν πνεύματι εγενόμην, λέει, εν τη Κυριακή ημέρα, στην ημέρα του Κυρίου. Γιατί τότε δεν είχαν ονομάσει την πρώτη της εβδομάδος Κυριακή ακόμη. Ονομάστηκε πολύ πολύ αργότερα, τον 4ο, 5ο αιώνα. Τότε όταν έλεγαν ημέρα του Κυρίου εννοούσανε την 7η. Μέσα στο σχέδιο του Θεού, που ήταν το Σάββατο. Τι είναι η ημέρα του Κυρίου, μέσα στις γραφές. Αργότερα ήρθε ο Κωνσταντίνος και διάταξε τα στρατεύματά του να λατρεύουνε τον Θεό Ήλιο, όταν ήταν ακόμα αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πριν καν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, είχε διατάξει με αυτοκρατορικό διάταγμα τα στρατεύματά του να λατρεύουν τον Μήθρα, που είναι ο ήλιος, να τον λατρεύουνε την πρώτη της εβδομάδας. Και μέχρι σήμερα όλο εκείνο το δυτικό μέρος της Ευρώπης κρατάνε την Sunday, η μέρα του ήλιου, κρατάνε τη Sunday. Και οι 7 μέρες είναι ακόμα τα 7 επίπεδα. Θυμάστε, σας τα έχω διδάξει αυτά. Τα 7 επίπεδα που είχε ο Μηθραϊσμός, που ήταν η θρησκεία του Κωνσταντίνου. Και οι 7 πλανήτες που είναι γύρω-γύρω από τον ήλιο. 7 επίπεδα μύησης του Μηθραϊσμού. Δεν έχει καμιά σχέση εκείνη η Κυριακή με την ημέρα του Κυρίου. Που έχει να κάνει με το ξεκίνημα των γεγονότων, το ξεκίνημα είναι η αρπαγή και μετά είναι ο ερχομός του Αντίχριστου, τα 7 χρόνια της βασιλείας του, μέσα σε αυτό είναι 3,5 χρόνια της θλίψης των Αγίων, οι οποίοι θα είναι μέσα στη θλίψη, οι χλιαροί οι οποίοι θα ανανεώσουν τις σχέσεις τους, που δεν θα είναι την ώρα της αρπαγής, έτοιμοι. Τα άλλα 3,5 χρόνια είναι η 7η σφραγίδα, 7 σάλπιγγες ή 7 φιάλες που είναι, ονομάζεται ο θυμός και η οργή του Θεού, θα έρθει επάνω στη γη, τρομακτικά γεγονότα, φανταστικές κρίσεις, τέτοιες που δεν έχει δει η γη ποτέ. Για να κρίνει ο Θεός το αίμα, την ακαθαρσία, τη βρωμιά, όλη αυτή το αίμα το οποίο χύθηκε από άδικους εναντίον των Αγίων, εναντίον του λαού του Θεού. Και μιλάμε για όλη την ιστορία. Ο Θεός θα κάνει εκδίκηση από όλα τα αίματα των Αγίων. Γιατί? Κάθε αίμα που χύνεται στη γη κάτω, κάθε θάνατος που έρχεται άδικα, το αίμα τι κάνει? Κράζει. Όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, τι έκανε το αίμα του Άβελ? Του λέει ο Θεός, δεν βλέπεις ότι το αίμα του αδελφού σου κράζει προς εμέ δια εκδίκηση? Ναι, αλλά όταν ο Στέφανος λιθοβολήθηκε, τι έλεγε ο Στέφανος όταν το σκοτώνανε? Έκραξε για εκδίκηση? Όταν ο Κύριος ήταν στο Σταυρό και τον σκοτώνανε, τι έκραξε στο Θεό? Για εκδίκηση? Όχι. Όχι. Άνοιξε τη χάρη ο Κύριος. Πάτερ, άφησε αυτής ουγαρίδα στη τυπίωση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Συγχώρησέ τους. Και ο Στέφανος και όλη η Εκκλησία και εμείς μέχρι σήμερα, μέχρι την αρπαγή, αυτό ζητάμε, δεν κρατάμε κακία και οι άνθρωποι μπορεί να μας πληγώνουν, μπορεί να μας στεναχωρούν, μπορεί να κάνουν χιλιαδιό, αλλά η προσευχή μας είναι μέσα μας, Κύριε, κάνε χάρη, κάνε έλεος, σκέπασε τους ανθρώπους, βοήθησέ τους, ελέησέ τους, σώσε τους, γιατί δεν γνωρίζουν εσένα, δεν γνωρίζουν την αγάπη σου, δεν γνωρίζουν το λόγο σου, είναι σε άγνοια, κάνε έλεος και χάρη. Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Όταν όμως τελειώσει η περίοδος της χάριτος και τελειώνει με την αρπαγή, έχουμε τους Αγίους της θλίψης και τους βλέπουμε στην πέμπτη σφραγίδα κάτω από το θυσιαστήριο επάνω στην παρουσία του Θεού. Εκεί που πέφτανε οι στάχτες μέσα το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Και τι κράζουνε οι ψυχές των Αγίων αυτών. Έως πότε, δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Και τι τους λέει ο Κύριος. Τους δίνει ένδυμα λευκό και τους λέει περιμένετε μέχρι ότου να συμπληρωθούν οι σύνδουλοι σας οι οποίοι πρόκειται να φωνευθούν όπως και εσείς. Και όταν συμπληρωθεί και έρθουν όλοι όσοι είναι να έρθουν στη μεγάλη αυτή θλίψη, μετά έρχεται ο θυμός και η οργή του Θεού. Γι' αυτό ονομάζει την μέρα αυτή του Κυρίου τρομερή, τρομακτική μέρα. Οι άνθρωποι σε απόγνωση από αυτά τα οποία θα γίνουν, θα προσεύονται στις πέτρες, στα όρη, να πέσουν να τους καλύψουν. Πέσατε όρη εφημάς να μας καλύψετε από την οργή του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Θα περάσει, εδώ ένα τσουνάμι ήρθε και ταράχτηκε όλη η γη. Κουνήθηκε ο άξονάς της. Σκεφτείτε, λέει, ότι θα γίνει τέτοιος σεισμός που θα κουνηθούν όλα τα νησιά. Θα αλλάξει η γη πρόσωπο. Θα πρέπει να φτιάξουν καινούριους χάρτες, γιατί ολόκληρα νησιά θα εξαφανιστούν, θα ανοίξουν πράγματα, θα βαθύνουν πράγματα, άλλα θα σηκωθούν, θα γίνει μια τρομερή ανακατάταξη επάνω στη γη. Τα λέει ο Λόγος του Θεού, μας ετοιμάζει. Ζούμε στο μετέχνιο, λίγο ακόμα και αυτά θα γίνουν. Όμως πριν γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος θέλει η Εκκλησία του να τον γνωρίσει τελικά. Σκεφτείτε το παράπονο του Κυρίου. Ήρθε, γεννήθηκε στη γη. Υπηρέτησε το λαό του με το παράδειγμά του. Σταυρώθηκε για μας. Υπέμεινε μέχρι τέλους αναμάρτητος. Πήρε τις αρρώστιες, τις θλίψεις, πήρε την αμαρτία, πήρε τις κατάρες μας επάνω του. Στάθηκε για μας. Πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Πέρασε μέσα στους ουρανούς, αναλήφθηκε και μετά έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής ως πνεύμα ζωοποιούν. Όσο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω. Η Εκκλησία, η πρώτη των Αποστόλων, των μαθητών του Κυρίου, γνώριζε τον Κύριό της. Γι' αυτό και αμέσως καλύφθηκε όλη η γη με τη δόξα του Κυρίου. Γέμισαν οι λαοί με τη γνώση του Κυρίου. Και έχουμε παραδείγματα. Έναν Φίλιππο που είναι στην Σαμάρια, έρχεται ο Ιησούς και του λέει πήγαινε στη Γάζα. Του τέστη στην έρημο. Που δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε παντοχή, ούτε ξενοδοχή, ούτε χάνη, ούτε βρύση, ούτε νερό. Πήγαινε στην έρημο. Και είχε ο Φίλιππος την πίστη να πάει. Τώρα εμείς τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε έτοιμα, τα θέλουμε βολικά. Μας αρέσει ο δυτικός τρόπος ζωής. Σας είπα, στη Βουλγαρία κόπηκε το ρεύμα. Μείον 18. Μείον 18. Τι θα κάνεις. Πήγαιναν εκείνοι, θα πάμε κι εμείς. Μ' ακούει η Εκκλησία. Όπως πήγαιναν εκείνοι οι Άγιοι, θα πάμε κι εμείς και θα δούμε τον Λόγο. Σήμερα θα δούμε τον Λόγο. Μα έχουμε όρεξη να ακούσουμε. Ο Κύριος μου έχει δώσει πολλά και πρέπει να βγούνε. Άμα δεν βγουν, σου έρχεται να σκάσεις. Έτσι είναι ο Λόγος του Κυρίου. Βρήκε τον Αιθίωπα και ευαγγελίστηκε η Αιθιοπία. Ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα. Το παράπονο του, η Εκκλησία δεν με γνωρίζει. Έκανα τόσα για τον λαό που αγαπώ και ο λαός μου δεν με γνωρίζει. Δεν με εξερευνά. Δεν με ψάχνει. Εάν κάτσεις και στήσεις αυτές τις προσευχές που ανεβαίνουν, πώς είναι άραγε. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μιλάω δηλαδή όταν λέω μεγαλύτερο, το 96, το 97% άντε. Χαριστικά. Τι προσευχές ακούει ο Κύριος. Τι λένε οι προσευχές μας. Ανάγκες. Σωστά, Ντίνο, ανάγκες. Κύριε, κάνε μου αυτό, βοήθησέ μου εκείνο. Θέλω καινούριο σπίτι, θέλω καινούριο αμάξι. Θέλω, Κύριε, τη δουλειά μου να αναλάβεις, το παιδί μου να αναλάβεις. Κύριε, κάνε καλά αυτόν, κάνε καλά εκείνον, κάνε καλά τον άλλον. Κύριε, βοήθησε αυτόν, βοήθησε εκείνον. Που είναι προσευχές που ο Κύριος θέλει να κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας αυτόν. Αμήν. Αλλά αδερφοί, όταν αυτό είναι η προσευχή σου και είναι η προσευχή της Εκκλησίας, η Εκκλησία έχει μεγάλο πρόβλημα. Τι περιμένει ο Κύριος. Περιμένει να οριμάσεις. Σαν το μωρό, όταν είναι μικρό, δεν περιμένεις να σου πει, δεν μπορεί να πάει στη μαμά ή στον μπαμπά και πει, μπαμπά, τι θες να σου κάνω, τι ανάγκη έχεις, σε παρακαλώ, πες μου. Να σε εξυπηρετήσω. Θες να πάω στο φούρνο, να πάω στον μπακάλι, να σου κάψω τον κήπο. Πες μου, τι θες να σου κάνω. Έχει έρθει κανένα παιδί να μας πει έτσι ποτέ? Σήκω παιδί μου να πας εκεί. Όταν όμως ο γιος ή η κόρη φτάσουν σε μια ωριμότητα και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον αγώνα και τη δυσκολία και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν μέρος, ότι δεν είναι πια μωρά, αλλά πρέπει να πάρουν μέρος μέσα στα πράγματα της οικογένειας και ότι πρέπει να συμβάλλουν, να σταθούν, να μείνουν εκεί και να προσφέρουν. Μιλάω για την οικογένεια του Κυρίου τώρα πια, για την Εκκλησία. Να σταθούν άγια και να δούνε πού είναι οι ελλείψεις, όχι να πιέσουν αλλά να σηκώσουν. Όχι να σπάσουν αλλά να ενώσουν. Όχι να χωρίσουν αλλά να δέσουν. Τότε ο Θεός έχει υπηρέτες. Και τότε ο λαός αυτός αρχίζει να προσεύχεται διαφορετικά. Και ξέρετε πώς γίνεται η προσευχή μας? Γιατί θα καταλήξουμε, ξέρετε πού? Θα καταλήξουμε στα Άγια των Αγίων, μέσα στα Χερουβίμ. Στο Δεβίρ. Θα σας πω τι είναι το Δεβίρ. Προσευχή μας θα λέει: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Κύριε, τι θέλεις να κάνω για σένα? Όχι, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο. Κύριε, τι θες να κάνω για σένα? Ποια είναι η επιθυμία της καρδιάς σου? Τι πασχίζεις όλα αυτά τα χρόνια να πετύχεις αυτή τη γη? Θέλουμε να το πετύχουμε για σένα, Κύριε. Ο Ισαΐας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Και μόλις άνοιξε ο προφήτης τον Κύριο, τι του λέει αμέσως ο Κύριος? Τι του είπε του Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο? Τι να θέλω, Αποστηλή? Τι θέλει η πάγιδη μας? Και ο προφήτης τι λέει μετά? Κύριε, ο Ισαΐας, ιδού εγώ, Αποστηλών με. Μα Ισαΐα, τι είναι αυτά που λες? Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η δουλειά σου, το σπίτι σου, τα υπάρχοντά σου, οι ελιές σου, τα αμπέλια σου. Τι είναι αυτά? Α, παπά, ανευθυνότητες. Τι είναι αυτά που λες? Κάτσε εκεί. Και αυτά άστα. Λέω, καλά αδερφή, αυτή είναι η διαφορά με αυτούς που είναι έξω από αυτούς που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Για να δούμε λίγο τον Κύριο. Την ημέρα του Κυρίου λοιπόν ήρθε σε έκσταση και μεταφέρεται δια του Πνεύματος πίσω στην ημέρα του Κυρίου, αυτή τη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και που στο τέλος θα κατέβει ο Κύριος. Και ακούει φωνή ο σάλπιγγος, λαλούσης με τεμού λέει. Και λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Μύρνην και εις Πέργαμο και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. 7 εκκλησίες. Το 7 συμβολίζει πληρότητα. Την πληρότητα της εκκλησίας. Σ' όλη την εκκλησία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Ο Θεός προφητικά βλέπει την ιστορία της εκκλησίας, καθώς η εκκλησία πέρασε 7 και θα περάσει 7 στάδια, 7 αλλαγές. 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, τις οποίες τις προφητεύει μία-μία με τέλεια λεπτομέρεια. Δεν χρειάζεται να... Και ξέρετε ότι όταν με τη χάρη του Κυρίου κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, ξέρετε τι παίρνουμε βάση? Τις 7 εκκλησίες. Περιγράφει ο Κύριος την πραγματική ιστορία της εκκλησίας με τέτοια λεπτομέρεια, κάτω από αυτά τα σύμβολα, που δεν χρειάζεται άλλο γνώμονα. Αυτός είναι ο γνώμονας. Και όταν κάνουμε την εκκλησιαστική ιστορία, θα κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Με τέτοια τελειότητα και ακρίβεια δίνει ο Χριστός την ιστορία όλης της εκκλησίας του. Μας την προφητεύει εκεί. Και λέει μετά, και εστράφει να είδω την φωνή ή τη ελάλησε με τεμού και εστραφείς είδων 7 λιχνίες. Μας λέει, οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Το λέει στο 21 εδάφιο, στο τέλος του κεφαλαίου. Η πληρότητα της εκκλησίας. Εάν θες να δεις τον Κύριο, πού πρέπει να στραφείς? Πού είναι ο Κύριος? Στην εκκλησία. Πρώτα θα δεις την εκκλησία και μετά τον Κύριο. Γιατί κατοικεί μέσα στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Εστράφει να είδω και είδα, λέει, την εκκλησία. 7 χρυσές λιχνίες, που είναι οι 7 εκκλησίες, μας το εξηγεί ο Ιωάννης στο 21 εδάφιο. Παρακάτω. Και εν μέσω των 7 λιχνιών, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Εν μέσω, μέσα στην ιστορία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της, είδα έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Πέστε μου. Αμήν. Ο Ιησούς. Και αρχίζει τώρα δια του Αγίου Πνεύματος Ιωάννης να μας περιγράφει τον Ιησού. Πώς τον βλέπει να είναι μέσα στην εκκλησία του και να περπατάει ανάμεσα στις 7 λιχνίες. Ελάτε αδελφοί να τον δούμε τώρα τον Κύριο, γιατί είναι εδώ. Τέλεια εκφρασμένη η δόξα του. Για να ξέρουμε ποιον Κύριο λατρεύουμε. Ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα. Ο ποδήρης χιτώνας σημαίνει ήταν δηλαδή κάτω μέχρι τα πόδια, μακρύς. Και μάλλον λευκός. Δεν μας λέει τι είναι. Πρέπει να ήταν λευκός. Ήταν ο χιτώνας των ιερέων. Και ο αρχιερέας φορούσε έναν τέτοιο χιτώνα. Ποδήρι. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο στα λευκά. Το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Ντυμένος δικαιοσύνη. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Έχει την δική του δικαιοσύνη, την κέρδισε από τον νόμο επειδή δεν αμάρτησε ο Κύριος. Και με αυτή τη δικαιοσύνη θέλει να σεντήσει την δική του δικαιοσύνη. Και τι λέει μετά? Περιεζωσμένων πλησίων των μαστών, ζώνη χρυσή. Όλοι όσοι ήταν χαμηλής τάξης ή εργάτες είχαν τη ζώνη εδώ στη μέση όπως την έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά ο Ιησούς την έχει τώρα στους μαστούς. Οι βασιλείς είχαν την ζώνη εδώ πάνω. Τι έδειχνε? Ότι ήταν απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινο έργο. Και ο Κύριος τώρα φανερώνεται ως ο βασιλέας των βασιλέων. Χρυσή, πλεγμένη ζώνη. Αναφέρεται στις πολυπίκυλες ενέργειες, αρετές και χάριτες του. Χρυσό συμβολίζει τη θεότητα. Και η κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ. Ως αίριον λευκών, ως χιόν λέει στο κείμενο. Σαν μαλλί λευκό, σαν χιόνι. Τι συμβολίζει αυτό? Ελάτε λίγο να πάμε στο Δανιήλ. Στο 7 κεφάλαιο, ο Δανιήλ τώρα, από το 9, βλέπει οράματα μέσα στη νύχτα, θαυμάσεις οράσεις, που έχουν να κάνουν με το τέλος των ημερών. Κοιτάξτε τώρα την όραση που βλέπει. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκόν ως χιόν και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών που εκάθισε στο θρόνο, που κάθεται στο θρόνο? Εάν δεις παρακάτω θα δεις ότι μετά ο Υιός του ανθρώπου έρχεται προς τον παλαιό των ημερών. Άρα είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο αιώνιος Θεός. Γι' αυτό και λέει ο παλαιός των ημερών. Λευκά μαλλιά. Σύμβολο αιωνιότητας. Σοφίας. Ο πάνσοφος. Ο μόνος σοφός Θεός. Ο αιώνιος Θεός. Ο Πατέρας. Άρα λοιπόν όταν ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού με λευκά μαλλιά σαν χιόνι, ποιον βλέπει τον Ιησού? Ποιος έχει λευκά μαλλιά? Βλέπει τον Υιό του ανθρώπου, αλλά στον Υιό του ανθρώπου ποιον βλέπει να φανερώνεται? Ο Πατέρας, η δόξα του Υιού. Βλέπουμε τον Υιό στη δόξα του. Διαβάζω, τελειώνω το 9 εδάφιο. Ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Η τροχή, ξέρετε ότι ο θρόνος του Θεού έχει τροχούς. Το θυμόμαστε αυτό? Θα το χρειαστούμε. Θα το χρειαστούμε. Θα μιλήσουμε και θα μπούμε μέσα στο χερούβ του Εζεκίλ. Θα μιλήσουμε για τον τροχό εν μέσω τροχού. Θα μιλήσουμε για τους οφθαλμούς που ήταν μέσα στους τροχούς. Και το πνεύμα των ζώων ή το λέει εν της τροχής. Πράγματι, δεν τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κύριος ξέρει γιατί μας τα δείχνει τώρα αυτά πράγματα. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσεν αυτού. Έχουμε τον θρόνο, τον καθήμενο επί του θρόνου, τον παλαιό των ημερών με τα λευκά μαλλιά. Ο θρόνος του ήταν ως φλόξ πυρός και ποταμός πυρός εκχέετο από μέσα από τον θρόνο. Δεν μου λέτε, όταν βλέπουμε τον θρόνο στο τέλος της Αποκάλυψης, στο ΙΒ κεφάλαιο, τι βγαίνει από μέσα? Τι ποτάμι? Ποταμός ζωής καθαρός σαν κρυσταλλό. Εδώ τι λέει? Ποταμός φωτιάς. Όταν βλέπουμε τον θρόνο στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? Και ενώπιον του θρόνου λέει, βλέπει πρώτα απ' όλα την θάλασσα πάνω στην οποία στέκεται ο θρόνος, αλλά και μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? Επτά λαμπάδες πυρός ήτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, έψιλον έξι, εισπάσαν την γην. Ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε, να τα δούμε, να τα φέρουμε όλα στον Κύριο, γιατί έτσι τα φέρνει ο Ιωάννης, το Πνεύμα του Θεού. Ωραία. Είδαμε λοιπόν τον παλαιό των ημερών να κάθεται στο θρόνο με λευκά μαλλιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και πυρ, ποτάμι πύρινο να εξέρχεται από μπροστά του. Χίλιοι χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριοι μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία ενεόχτησαν. Μιλάει εδώ για την ώρα της κρίσης. Θα σας διαβάσω και λίγο παρακάτω. Λέει, εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων. Και μιλάει τώρα εκεί για τον Αντίχριστο, αλλά θέλω να πάω λίγο παρακάτω, στο 13 εδάφιο. Είδον εν οράμασιν νυχτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μέτα των νεφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός. Έρχεται έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών? Ο Πατέρας. Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για πότε είναι αυτό? Πότε εκπληρώθηκε? Στην Ανάληψη. Εδώ μιλάει, βλέπει ο Δανιήλ περίπου 600 χρόνια πριν, βλέπει την Ανάληψη του Κυρίου και την είσοδο του μέσα στην παρουσία του Πατέρα. Ωραία. Για να πάμε τώρα πάλι στην Αποκάλυψη. Στο πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το 14 πάλι. Η δε κεφαλή αυτού, τώρα βλέπει τον Υιό του ανθρώπου. Η κεφαλή του, τι είπαμε, είναι οι τρίχες του λευκές. Ο Ιησούς τώρα είναι. Ο Υιός του ανθρώπου. Ποιον βλέπει ο Ιωάννης στο πρόσωπο του Υιού? Τον Πατέρα. Τον Πατέρα. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η οφθαλμή του Χριστού τώρα είναι σαν φλόγες φωτιάς. Γιατί μας παρουσιάζει έτσι? Πού είναι η δόξα του Υιού εκεί πέρα? Η φωτιά την είδαμε στο ποτάμι μπροστά, το πύρινο ποτάμι, αλλά όμως είναι και τα 7 πνεύματα, είναι οι 7 λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αλλά θέλω τώρα να διαβάσουμε Αποκάλυψη ε 6. Κοιτάξτε τι λέει. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων. Μέσα στη μέση. Εκείνο ο καθήμενος επί του θρόνου, εκείνη και το αρνείο. Στη μέση. Αρνείον ιστάμενον ως εσφαγμένον. Όταν βλέπει εκεί ο Ιωάννης τον Κύριο, βλέπει φρέσκα τα χαρακτηριστικά της θυσίας του. Δεν θα φύγουν ποτέ. Όποτε βλέπουμε τον Ιησού, θα βλέπουμε τα σημάδια της θυσίας, της αγάπης του για μας. Και λέει, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Το αρνείο έχει 7 οφθαλμούς, οι οποίοι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Οι 7 οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Στο 4ο κεφάλαιο, πώς μας παρομοίασε τα 7 πνεύματα? 7 λαμπάδες. Και εδώ τώρα μας τα παρομοιάζει με 7 οφθαλμούς πύρινους. Το 7 τι συμβολίζει? Την πληρότητα του πνεύματος, και μας το λέει. Είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όταν λοιπόν τα απεσταλμένα εισπάσαν τη γη, συγγνώμη. Και όταν τώρα βλέπει τον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, τον βλέπει, είπαμε, με λευκά μαλλιά. Και τα μάτια του ως φλόξ πυρός. Τι συμβολίζει αυτό λοιπόν? Οι πύρινοι οφθαλμοί τι συμβολίζουν? Την πληρότητα του πνεύματος που είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν λέει από του οον και ειν και ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων, που βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών? Στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών. Τα 7 πνεύματα που τα βλέπουμε? Στους οφθαλμούς του. Ο Ιωάννης λέει, ο πίσω μου έρχεται εκείνος όσοις θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και εν πυρή. Ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Βλέπουμε από το θρόνο να βγαίνει ένα ποτάμι νερό, αλλά όμως αυτό το ποτάμι γίνεται και νερό φωτιάς. Είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει, και από την κοιλιά του θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής, τελικά τι κατέβηκε πάνω τους? Φωτιά. Φωτιά. Το νερό συμβολίζει τον λόγο, τη ζωή. Όπου υπάρχει νερό, η έρημος γίνεται πεδιάδα. αλλά η φωτιά τη συμβολίζει. Δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα του Θεού εάν πρώτα δεν καθαρίσει. Η φωτιά καθαρίζει. Όταν μιλάει στη Λαοδίκαια, στην εκκλησία της Λαοδίκαιας, ο Κύριος λέει στο κείμενο «Συμβουλεύω», γιατί λέει η Λαοδίκαια «Πλούσια είμαι, δεν έχω χρέα ουδενός». Ο Κύριος τι της λέει? Δεν ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος και πτωχός και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένο. Χρυσίο πεπυρωμένο. Το χρυσό τι συμβολίζει? Την θεότητα. Χρυσίο πεπυρωμένο είναι το ότι γίνεσαι μέτοχος της θείας φύσης, αλλά είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, μέσα από ταραχές, μέσα από προβλήματα, γιατί μέσα εκεί είναι η καρδιά που ανοίγει, σπάει. Ο άνθρωπος ο ταπεινός φαίνεται. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Η φωτιά. Και την έχει ο Κύριος στα μάτια του. Τι συμβολίζει? Ότι βλέπει τα πάντα. Βλέπει τον κόπο σου, τον αγώνα σου, την υπομονή σου. Βλέπει την αγάπη σου. Ξέρει τις αδυναμίες σου. Ξέρει το πρόβλημά σου. Πού είναι τα αδύνατά σου, πού είναι τα δυνατά σου. Ο Κύριος είναι παντογνώστης, παντοκράτορας. Σε γνωρίζει. Ό,τι έχεις ανάγκη είναι στο νησού μέσα. Και αυτόν συστήνει ο Ιάννης, αυτόν μας δείχνει, αυτόν μας φανερώνει. Και η Αποκάλυψη όταν αρχίζει, λάθος έχουν βάλει την επικεφαλίδα, την προσθέσανε αργότερα. Μετά λέει Αποκάλυψη Ιωάννου του Θεολόγου. Λάθος, λάθος. Δεν είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν μαθαίνουμε κάτι για τον Ιωάννη εδώ πέρα. Λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους αυτού. Ποιον αποκαλύπτει ο Ιωάννης στο βιβλίο αυτό? Τον Ιησού Χριστό. Δεν τελειώσαμε. Περιμένετε να δείτε τι έχει ακόμη. Θυμάστε που είδαμε ότι η οφθαλμή είναι συνδεδεμένη με την πληρότητα του Πνεύματος. Όταν στον Εζεκιήλ βλέπουμε το χερούβ που σαν ένα το βλέπει να έρχεται από τον βοριά, και η πρώτη εικόνα που βλέπει ο προφήτης ποια είναι? Ως νέφος, λέει, ως ανεμοστρόβιλος. Βλέπει το χερούβ να έρχεται από βορρά. Ο βορράς τι συμβολίζει? Είναι προφητική γλώσσα της γραφής. Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος, αρφή, έχουν μεσάνυχτα. Αλλά για να σου πούνε τα μεγαλεία του λόγου, δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τα έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Δεν ζεις, πρέπει να ζεις τη ζωή του, πρέπει να μπεις στα χνάρια του, μέσα στα παπούτσια του, να περπατήσεις για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να ανοίξει. Γιατί έδινε προφητείες στους προφήτες? Γιατί οι προφήτες προφήτευαν κομμάτια ολόκληρα από τη ζωή του Χριστού. 1000 χρόνια, 2000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. 800 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ταυτιζόντουσαν με τη ζωή του Χριστού. Το πνεύμα μέσα τους του Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα του Ιησού, το πνεύμα της προφητείας. Και εδώ οι άνθρωποι τους ρωτάς τι θα πει Ιησούς, και η Εκκλησία δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ξέρετε ότι είμαι, να μην πω ο πρώτος, αλλά από τους πρώτους δασκάλους που με τη χάρη του Κυρίου διδάσκουμε την Εκκλησία ποιο είναι το όνομα του Ιησού. Όπου έχω πάει, όπου έχω πάει, στη γη ολόκληρη, ρωτάω τι θα πει Ιησούς. Εδώ, στο τελευταίο σχολείο, στη Βάρνα που ήμουνα, 50 ποιμένες ήρθανε. Αδερφοί, είστε ποιμένες? Ναι, αμήν. Ωραία. Ξέρετε το λόγο του Κυρίου? Δόξα τω Θεώ. Πόσα χρόνια? Πολλά. Πολύ ωραία. Για πέστε μου μια απλή ερώτηση. Τι θα πει Ιησούς? Κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Κοιτάξτε αδελφοί που είναι η Εκκλησία, είναι τα αδέλφια μας. Δεν μέμφωμαι, ούτε ειρωνεύομαι, μη γέννητο. Αλλά σας δείχνω την κατάσταση για να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι περιμένει από εμάς να κάνουμε. Και αν δεν το κάνουμε θα σηκώσει κοτρώνες, πέτρες. Πέτρες. Τα μάτια λοιπόν έχουν να κάνουν με την πληρότητα του Πνεύματος. Και καθώς έρχεται το χερούβ, το βλέπει σαν ανεμοστρόβιλο. Μέσα του έχει ήλεκτρο σαν αστραπή. Γιατί ανεμοστρόβιλος? Ρωτούσα τον Κύριο να καταλάβω. Θυμάστε που σας είχα διδάξει τους ανέμους? Είχα κηρύξει για τους ανέμους. Ο ανατολικός άνεμος που έχει να κάνει πάντα με κρίση. Ο δυτικός άνεμος που έχει να κάνει με ευλογία. Ο βοράς έχει να κάνει με πράγματα από την παρουσία του Κυρίου, φέρνει ψύχος και ο νότος είναι άλλος άνεμος κλπ. Θυμάστε που τα είχαμε πει όλα αυτά. Τότε δεν σας είπα για τον ανεμοστρόβιλο. Να σας πω γιατί δεν ήξερα. Ρώτησα τον Κύριο επανειλημμένα, αλλά δεν έκανε τίποτα κλικ. Τώρα τελευταία προσευχόμουνα και χωρίς να το έχω υπόψη μου και ξαφνικά ο Κύριος μου δείχνει τι σημαίνει ανεμοστρόβιλος. Καθώς μελετούσα πάλι τα χερουβίμ. Ο ανεμοστρόβιλος είναι συστρεφόμενος, είναι ρεύμα αέρος το οποίο συστρέφεται και πού οδηγεί. Η δύναμή του πού είναι, κάτω ή πάνω. Επάνω. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τρομακτική, η οποία έχει τη δύναμη να ξεριζώνει πράγματα και να τα σηκώνει απάνω. Θα έρθει, γι' αυτό σας λέω, θα έρθει η παρουσία του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σε σηκώσει θες δεν θες. Το θέμα είναι να περάσει. Έχετε δει αυτούς τους κυκλώνες. Κυκλώνες, είναι cyclones. Τι είναι ο κυκλώνας, είναι ρεύματα που συγκρούονται τα ψυχρά ρεύματα της θάλασσας, του Ατλαντικού, με τα θερμά των ερήμων εκεί της Αριζόνας και όλα και ένα μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί φανερώνονται, και συγκρούονται τα ρεύματα αυτά και γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχω δει ντοκιμαντέρ να σηκώνει ένα ολόκληρο φορτηγό και στη φωτογραφία φαινόταν σαν σπιρτόκουτο και το είχε πετάξει επάνω σαν ένα θύλο δέντρου. Μιλάμε ότι το πέταξε 300-400 μέτρα ύψος. Τέτοια δύναμη. Σηκώνει σπίτια, σηκώνει το χώμα. Ένας άλλος αδερφός, ο Γκόρντον, δουλεύαμε μαζί με αυτόν όταν σπούδαζα, ο καημένος μου έλεγε την ιστορία του χωριού του. Ήρθε ένας κυκλώνας εκεί στις όχθες του ποταμού Κολούμπια και περνάει από τις όχθες και σηκώνει όλη τη λάσπη του ποταμού, τη σηκώνει και πάει και την πετάει επάνω σε αυτό το χωριό. Και γέμισε το χωριό όλο λάσπη. Τα αφήσανε όλα και φύγαν και φτιάξανε ένα χωριό λίγο παρακάτω. Τρομακτική δύναμη άνοσης. Όταν έρθει το χερούβ αυτό, θα έχει τέτοια τρομακτική δύναμη άνοση που όποιος μπαίνει εκεί μέσα θα σηκώνεται επάνω. Αμήν! Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ εγώ σαν άνθρωπος, σαν Θέμης, να δικαιολογήσω όλο αυτό που περνάει και έχει περάσει η Εκκλησία. Είναι για να μας ετοιμάσει, να μας ατσαλώσει, να μην μας κουνάει τίποτα, ώστε η καρδιά μας να στραφεί στον Κύριο και μόνο για να κατέβει η δόξα Του, ώστε όποιος είναι ανάμεσά μας θα τον σηκώνει ο Κύριος. Αμήν! Θα τον σηκώνει στην παρουσία του, στη δόξα του μέσα. Δεν πάει να έχεις φορτηγά και βάρη, θα τα παίρνει όλα ο Κύριος επάνω. Και τελείωσες, ανήκεις αυτόν. Ξεκολλήσει τους ανθρώπους από τη γη. Από τα γήινα.

ανεβαίνεις, δεν πας κάτω. Θέλει να σε πλημμυρίσει με το μεγαλείο του, να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Θέλει να σε φέρει στα κρυπτά μέσα, εκεί που είναι η χαρά και η ομορφιά. Άρητο μεγαλείο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει. Θέλει να σε σηκώσει ο Κύριος. Αλλά πρέπει να δεις τη δόξα του. Τον Κύριο που λατρεύεις. Τον καταλάβεις. Ποιος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Έχουμε κομματιάσει τον Θεό. Τον διαιρέσαμε. Τον χωρίσαμε. Είναι ο μισός επάνω, ο μισός κάτω. Μάλλον το 1/3, τα 2/3 είναι επάνω, το 1/3 κάτω. Ρεζιλίκι. Ο διάβολος έκανε ρεζίλι την Εκκλησία. Μπήκανε οι φιλόσοφοι, μπήκανε άνθρωποι διεστραμμένοι να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και δεν κοιτάνε τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τα πολιτικά έχουν ένα σκοπό, να χωρίζουν, να διαιρούν για να βασιλεύει ο διάβολος τελικά. Όταν ήρθανε στον Κύριο θέλουν να τον πολιτικοποιήσουν. Παγίδα, να δίνουμε τον Κέσαρα ή στο Θεό. Τι λες, να πάμε εναντίον του Κέσαρος, να επαναστατήσουμε δηλαδή. Κάνουμε μια επαναστασούλα εδώ πέρα να... Τι είπε ο Κύριος. Τα του Κέσαρα στον Κέσαρα, τα του Θεού στον Θεό. Ποιος είναι του Κυρίου, φρόντισε τα του Θεού σου. Και ό,τι έχει να κάνουμε με τον Κέσαρα, όταν ήρθε η ώρα του, πήγαινε εδώ στην ψήφο σου. Πολίτης είσαι, ξύπνιος είσαι, ξέρεις τι γίνεται και πάνε και κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι πολίτες ήσυχα και ωραία. Έξω από την Εκκλησία όμως. Και ξέρετε πολύ καλά, εδώ δεν έχουμε ποτέ ούτε πρόκειται να αφήσουμε ο εχθρός να πειράξει την Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι, όλα τα χρώματα, όλες οι γλώσσες, όλα τα κόμματα. Εδώ είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν είναι το άντρο κάποιου. Και είμαστε υπηρέτες φρουροί να φρουρίσουμε τις αξίες που μας έδωσε ο Κύριος και να μην τον αφήσουμε να τις ξανακλέψει. Βλέπει τον Ιησού, οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο. Χαλκολίβανος είναι η ανάμιξη του χαλκού με το ψευδάργυρο. Και όταν πυρωθεί αυτό, λέει ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Όταν πυρωθεί αυτό, βγάζει ένα λευκό φως. Λευκό φως. Τι συμβολίζει αυτό. Τον Χριστό, ο οποίος περπάτησε, όπως και εσύ και εγώ. Το περπάτημα, τα πόδια. Πέρασε μέσα από τις ίδιες πειρασμούς, πειράστηκε κατά πάντα κάθε ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Και φαίνεται το περπάτημά του τέλειο, καθαρό, λαμπρό, άγιο. Έχει λοιπόν δικαίωμα αυτός να κρίνει τον κόσμο. Έχει δικαίωμα να κρίνει, γιατί εκεί που εσύ παραπάτησες, εκείνος στάθηκε ίσια. Εκεί που ξέφυγε η γλώσσα σου, η δική του έμεινε καθαρή. Εκεί που η φαντασία σου γέμισε ακαταρσία, εκείνο έμεινε καθαρή. Την κράτησε ο Κύριος. Με την ίδια πίστη που έχεις εσύ και εγώ. Διαπίστιος έζησε. Φαντάζεστε, αδελφοί, τον Κύριο μεγαλώνοντας. Παιδί. 10, 11 χρονών, 14, διάβαζε τον λόγο. Έβλεπε τις προφητείες. Δεν είχε την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά. Διάβαζε τις προφητείες. Μάλλον έτσι. Τι είχαν ρολούς. Και άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτά ήταν γραμμένα για αυτόν. Διαπίστεως. Διαπίστεως υπάκουσε το θέλημα του πατέρα. Για φαντάσου να βλέπεις τη ζωή σου γραμμένη μέσα στους προφήτες. Γι' αυτό ήξερε τη γραφή και είχε την πίστη να την εκπληρώσει. Είχε διαβάσει από τις γραφές τι θα γινόταν με την παραμικρή λεπτομέρεια. Το έλεγε βέβαια στους μαθητές του. Το έλεγε. Ήξερε τι λέγανε οι γραφές. Όταν αναστήθηκε και βρήκε τους δύο μαθητές που πηγαίνανε προς Εμαούς, τους λέει: «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία, στο να εννοείτε τι είναι γραμμένα, τι έχει πει ο λόγος για τον Χριστό. Ότι έπρεπε να πάθει». Και αρχή σας λέει από πού. Από τον προφητών. Πέρασε μέσα από όλους τους προφήτες και τους έδειξε ένα εδάφιο. Τους είπε τα του Μεσσία. Πώς τα ήξερε ο Κύριος. Διαπίστεως. Να σου πω κάτι. Έχεις βρει τα δικά σου μες στο λόγο του Κυρίου. Ξέρεις ότι έχει γράψει και για σένα ο Κύριος πράγματα. Έχεις βρει τι θέλει ο Κύριος να κάνεις εσύ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά. Οι πόδες αυτού

0: Όμοι λέει με χαλκολίβανο ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Μη λες λοιπόν τον Κύριο, μη του αποδίδεις αφροσύνη. Πέρασε ο Χριστός από εδώ κάτω. Ξέρει τους πειρασμούς σου. Ξέρει. Ήταν 30 χρόνο άνθρωπος. Νέος. Ξέρει πως πειράζει τη σάρκα. Πειράστηκε. Και ξέρει να κάνει έκβαση σε σένα και σε μένα. Παράδωσε την ιδέα της οικογένειας, της συζύγου, των τέκνων. Τα παράδωσε όλα στα πόδια του Κυρίου. Διάλεξε να τα θυσιάσει όλα αυτά για το θέλημα του Πατέρα και για όλους εμάς, για να μας σώσει ο Κύριος. Τέλειο περπάτημα. Εδώ ακούστε τώρα και το τελευταίο. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Ως φωνή υδάτων πολλών. Τι ως φωνή είναι αυτή? Βλέπετε, μας φανερώνει ο Ιωάννης τον Ιησού στη δόξα του Πατρός αυτού. Τον έχουμε δει, αδερφοί, έτσι καθαρά τον Κύριο. Όταν δηλαδή προσεύχεσαι σε αυτόν, τον βλέπεις στη δόξα του μέσα. Μπορείς να τον προσκυνήσεις όπως σου τον δείχνει ο Ιωάννης. Να τον αγαπήσεις. Γιατί ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Ο Πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Ο Πατέρας είναι η δόξα του Υιού. Μπορείς να τον δεις έτσι. Να τον αφήσεις να γνωριστεί μέσα στη δόξα του. Ή νιώθεις πιο άνετα στον άνδρα εκείνον της Ναζαρέτ, όταν προσεύχεσαι, που είναι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Πολλές φορές έτσι νιώθω τον Κύριο. Κάθομαι στα πόδια του εκεί κάτω και το προσκυνώ. Κλαίω, προσεύχομαι, του ζητάω πράγματα, του κάνω τα παράπονά μου πολλές φορές, του λέω τις προσδοκίες μου, τις επιθυμίες μου, αλλά πάνω απ' όλα ζητάω το θέλημά του, την αποκάλυψη της καρδιάς του. Όμως, αδελφοί, υπάρχει μια ωραιότερη θέση που ο Κύριος θέλει να φέρει την Εκκλησία, να δούμε τον Ιησού στη δόξα του και έτσι να τον κηρύξουμε. Γιατί έτσι τον κήρυξαν οι Απόστολοι. Να τον γνωρίσεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να μην είναι μισερή η σχέση σου μαζί του. Να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Η φωνή αυτού ως φωνή, λέει, υδάτων πολλών. Να πάμε λίγο, πρώτα απ' όλα, τα πολλά ύδατα τι συμβολίζουν? Τα ύδατα, τι είδαμε ότι συμβολίζουν? Πολλά ύδατα σημαίνει πρέπει να είναι ποτάμια. Ποτάμια να τρέχουν τα νερά και κάνουν θόρυβο μεγάλο. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο 2 εδάφιο. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή την οποία ήκουσα, λέει, ήταν φωνή ως κιθαροδών, κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και αυτή είναι, αν διαβάσεις προσεκτικά, είναι οι 144.000 Ισραηλίτες. Όλοι αυτοί, καθώς κιθαρίζουν, βλέπουμε ότι η φωνή τους, λέει, είναι ως φωνή υδάτων πολλών. Στον ψαλμό κόπα γάμα 4, 93, 4 εδάφιο, λέει: «Ο Κύριος, ο ενυψίστης, είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης». Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Ζήτα 13, Ισαΐας, Ιώτα Ζήτα 13, λέει: «Τα έθνη θέλουσι θορυβήσει ως θόρυβον υδάτων πολλών, αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι να εκδιωθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ο κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου». Τα έθνη όλα μαζί, όλη η γη, τα έθνη, λέει, σαν φωνή υδάτων πολλών. Στον Ιεζεκίλ, μη γάμα 2, λέει: «Και ειδού η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήρχε το από τους οδού της Ανατολής. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών». Η δόξα του Θεού την βλέπει ο Εζεκίλ να έρχεται. Και η φωνή του, λέει, ως φωνή υδάτων πολλών. Τι είναι φωνή λοιπόν? Είναι η φωνή του Ιησού που βλέπει ο Ιωάννης. Η φωνή της δόξης που είναι η φωνή του Πατέρα. Και η γη έλαμπεν από τις δόξεις αυτού. Φωνή υδάτων πολλών. είναι η φωνή του Πνεύματος, η φωνή του Παντοδυνάμου στο στόμα του Ιησού. Όταν μιλάει ο Κύριος, μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρετε τι θέλει, γιατί λέει μετά για τον λαό του Θεού, για την Εκκλησία. Λέει ότι η φωνή της Εκκλησίας είναι ως φωνή στρατοπέδου, ως φωνή υδάτων πολλών. Αρχίζει η Εκκλησία μετά και ακούγεται σαν τον Κύριό της. Όταν αλλάζει ο λαός του Θεού, ο ήχος, άμα κάτσει κανείς από μακριά, ξέρετε πώς ακούγεται? Σαν καταράχτης. Σαν καταράχτης. Φωνή υδάτων πολλών. Ο θόρυβος των υδάτων. Όταν το νερό τρέχει και είναι ζωντανό, κάνει θόρυβο. Όταν σε πληρώσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, κάνει θόρυβο. Αμήν. Έγινε θόρυβος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όσα ακούστη, λέει, η φωνή αυτή έγινε φωνή. Από πού? Βαπτίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο όλοι εκείνοι οι άνθρωποι. Και μαζεύτηκαν χιλιάδες κόσμος από τη φωνή των υδάτων. Θέλω να σε ρωτήσω, βγαίνει η φωνή από μέσα σου? Τις σάλπιγγες που λέγαμε, το ίδιο πράγμα είναι. Τα νερά κουχλάζουν, λέει ο Κύριος, είναι αυτός που κάνει το ίδωρ να κουχλάζει. Κουχλάζει το νερό από μέσα σου. Βγαίνει και να φέρει ζωή και εφροσύνη γύρω. Το νερό που στέκεται, λιμνάζει, τι κάνει? Πέστε μου, αδελφοί, γεμίζει βάτραχους, φίδια, πκίνει την πρασινάδα και τελικά γίνεται δηλητήριο και δεν μπορεί να πιεις. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει το νερό, λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου καθημέρα. Θέλει το νερό από μέσα να κοχλάζει. Θέλει ο λαός του Θεού να αλλάζει. Πόση ώρα προσεύχεστε με γλώσσες? Εάν πούμε ότι κάνουμε μια ώρα προσευχή, πόση ώρα είναι με γλώσσες, πόση ώρα είναι με το νου? Περίπου. Όταν ιδιαίτερα έχεις μεγάλη ανάγκη μέσα στο πνεύμα σου, προσεύχεσαι, αλλά νιώθεις ότι η προσευχή σου με λόγια κάτι λείπει, κάτι δεν πάει καλά, κάπου τα λόγια χτυπάνε στο ταβάνι και κατεβαίνουν κάτω, είναι ώρα να αρχίσεις να προσεύχεσαι με γλώσσες. Άνοιξε το πνεύμα σου και προσεύχουμε γλώσσες να βγούνε τα νερά αυτά έξω και θα δεις τι θα γίνει. Θα έρθει τέτοια δύναμη, τέτοιο κράτος επάνω σου και είναι ανεξήγητο, δηλαδή δεν εξηγείται λογικά αυτό το πράγμα. Είναι μια εργασία μέσα στο πνεύμα που γίνεται και ο Θεός σου δίνει δύναμη. Το έχω γευθεί και είναι εμπειρία μου αυτό το πράγμα, μπορώ να πω σταθερά και κάθε μέρα. Όταν νιώθω ότι θα πάω να υπηρετήσω και έχω ανάγκη να γίνουν θαύματα, να γίνουν δυνάμεις, να φανερώσει πράγματα ο Κύριος, ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι, θα τους δω για πρώτη φορά, δεν τους ξέρω, κάθομαι και προσεύχομαι με γλώσσες. Πολλή ώρα! Πολλή ώρα! Και γίνεται μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος μια θαυμαστή εργασία και αρχίζει το Πνεύμα του Κύριου και έχει είσοδο μέσα σου. Αρχίζει και πιάνει πράγματα. Νιώθεις δύναμη. Εκεί που είσαι αδύναμος, έχετε δύναμη, σε ενισχύει από μέσα και δεν έχεις πει τίποτα στα ελληνικά, δεν είναι κάποιο πράγμα που γίνεται μέσα από τη λογική σου, είναι δια του Πνεύματος του Αγίου και σε ενισχύει ο Κύριος και σε δυναμώνει. Και όταν έρθει η ώρα, βλέπεις ότι υπάρχουν αποθέματα μέσα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Είδαμε λοιπόν τον Χριστό εδώ πώς. Ως τον Υιό του ανθρώπου. Τον είδαμε ως τον παλαιό των ημερών. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει την πληρότητα του Πνεύματος. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει το τέλειο βάδισμα. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος είναι ο αρχιερέας μας, ο βασιλιάς μας. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος έχει φωνή, ως φωνή υδάτων πολλών. Αδελφοί, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου? Πόσοι θέλουν να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου? Θέλω να ενθαρρύνω την Εκκλησία. Αδελφοί, οι πιο πολλοί είστε χρόνια στον Κύριο. Προσεύχεστε, αγαπάτε τον Κύριο. Και είναι ντροπή να μην ακούμε τη φωνή του Κυρίου ή να μην την ξεχωρίζουμε ή να πλανόμαστε στη φαντασία μας. γιατί γίνεται και αυτό. Προχθές διάβαζα. Και διάβαζα για τα Άγια των Αγίων. Μου λέει ο Κύριος στην προσευχή μου, θα σου ανοίξω το κυβότιο με τους θησαυρούς μου. Και δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο Κύριος. Όλος μου πήγε ότι θα μου δείξει πράγματα από το λόγο του, και έγινε βέβαια, αλλά εννοούσε το θέμα της κυβωτού. Το είναι το κυβότιο του, που είναι οι θησαυροί του κρυμμένοι όλοι μέσα. Και θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Διαβάζοντας από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, όταν μιλάει για την κατασκευή του ναού εκεί στην Β' Βασιλέων στο 7 κεφάλαιο, από τον Σολομώντα, λέει ότι έκανε, λέει, το χρηστήριο. Το χρηστήριο. Και κοιτάω τώρα, το είχα διαβάσει αυτό πολύ καιρό πριν. Το ξαναδιάβασα και κάτι άρχισε να μου διεγείρει την περιέργεια. Γιατί να το λέει χρηστήριο? Και δεν πρόσεξα την ορθογραφία του και ο νους μου πήγε στο χρήσμα. Ότι από εκεί έρχεται το χρήσμα, αλλά δεν είναι έτσι. Χρηστήριο είναι με ήττα. Και τα δύο. Τα πρώτα. Και από εκεί βγαίνουν οι χρησμοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το είδα στα εβραϊκά. Πάω λοιπόν στα εβραϊκά, βλέπω ότι τα Άγια των Αγίων είναι που ονομάζονται το Χριστήριον. Και ιδιαίτερα η Κιβωτός της Διαθήκης. Το μέρος όπου είναι τα δύο χερουβίμ. Που το ένα, ακούστε τώρα, αυτό, τα δυο αυτά χερουβίμ είναι ολόχρυσα και πατάνε πάνω στο καπάκι της Κιβωτού. Και από ό,τι μας έχει φανερώσει ο αδερφός μας ο Ρον Χουάιερ που τα είδε, αυτά στέκονται στο πλάι της Κιβωτού, αλλά είναι φτιαγμένα από το καπάκι, είναι ολόχρυσα τα χερούβα αυτά. Και προσέξτε τα φτερά τους. Αυτά τώρα, τα δυο, είναι φτιαγμένα από ξύλο ελιάς, στο ναό του Σολομώντα. Γιατί ξύλο ελιάς? Γιατί όχι να είναι, ξέρω εγώ, βερικοκιά, ρε παιδί μου. Η ελιά πού μας πάει, με τι μας συνδέει? Με τον Ισραήλ. Με τον Ισραήλ, για πέστε μου κάτι άλλο. Γεθσημανή. Εκεί βγαίνουν τα χερού. Από εκεί βγαίνουνε. Σας είπα, μας καλεί ο Κύριος Γεθσημανή. Ντυμένα με χρυσό. Ελιά ντυμένη με χρυσό. Αυτά όμως είναι ολόχρυσα. Πατάνε πάνω στο χρυσό καπάκι, ολόχρυσο καπάκι, και αυτό καλύπτει το κιβώτιο, την Κιβωτό, η οποία είναι φτιαγμένη από ξύλο σιτίμ, ντυμένο με χρυσό. Το σιτίμ ποιο ξύλο είναι? Ακακία. Τι θα πει ακακία? Έχουμε ακακίες εδώ. Αλλά ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι? Οι ακατέργαστοι ακακίες έχουν αγκάθια, αδερφοί. Η ακακία, η ακατέργαστη είναι γεμάτη αγκάθια! Και πρέπει ο Μαραγκός, ο γιος του, όπως νομιζότανε, του Ιωσήφ, τι ήτανε, τι δουλειά έκανε? Μαραγκός. Θέλει να δουλέψει τις ακακίες του. Να βγάλει τα αγκάθια, να μας κάνει αγίους. Να μας κάνει κιβώτια. Για να πάρουμε μέσα το θησαυρό. Το θησαυρό. Προσέξτε τώρα. Το κάτω συμβολίζει το Χριστό. Το ξύλο. Η ακακία. Ο άνθρωπος Χριστός. Ντυμένος με χρυσό. Κάτω στη γη. Όμως ήρθε στη δόξα του. Ανέβηκε σαν καπάκι το ηλαστήριο. Και τι βλέπουμε πια? Μόνο χρυσός. Μόνο χρυσός. Ποιον θα δούμε στο πρόσωπο του Χριστού? Τον Πατέρα. Προσέξτε τώρα. Τα δυο αυτά, τεράστια, μεγάλα, πιάνε από τη μια γωνιά του τοίχου της Άγιας των Αγίων μέχρι την άλλη, στο ναό. Ελιά, ντυμένη με χρυσό. Είναι οι Άγιοι. Η Εκκλησία τώρα, αυτοί που φέρουν τη δόξα του Κυρίου. Αλλά όμως πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Βλέπουμε την αλλαγή τους, ότι γίνονται ατόφιο χρυσάφι, καθώς είναι ενωμένοι με το καπάκι. Τη δόξα που μου έδωκες, έδωκες σε αυτούς. Ό,τι έγινε στον Χριστό, θέλει να γίνει και σε σένα. Αυτό όλο το λέει το σχέδιο της αμάξης. Όλο αυτό το λέει το σχέδιο της αμάξης. Είναι άμαξα! Η άμαξα μεταφέρει. Χερουβίμ είναι οι άμαξες. Χερούβ θα πει άμαξα. Έχουμε άμαξες εδώ. Λέει, επέβη επί των χερουβίμ και πέταξε. Θέλει άμαξα ο Κύριος να μεταφέρει τη δόξα του. Αυτά είναι τα χερουβίμ. Προσέξτε τώρα. Εδώ ακριβώς εδώ, αυτός ο χώρος ονομάζεται ο θρόνος. Και αυτός ο χώρος ονομάζεται Δεβίρ στα εβραϊκά. Αυτός ο χώρος. Το Δεβίρ. Πόσοι θέλουμε να ακούσουμε τον Κύριο? Προσέξτε τώρα. Κοιτάω τη λέξη Δεβίρ και θα πει χρησμός. Προφητικός χρησμός. Και μετά κατάλαβα τη σύνδεσή της. Είναι από το Νταβάρ που θα πει λόγος. Νταβάρ, Δεβίρ. Το χρηστήριο σημαίνει είναι ο τόπος που βγαίνουν οι χρησμοί, οι προφητικοί χρησμοί. Από όπου ο Θεός μιλάει στο λαό του, ανάμεσα από τα χερουβίμ. Πώς ο Κύριος μίλησε στον Ισραήλ? Πέστε μου, πώς μίλησε, πώς έγραψε τη γραφή, πώς επικοινώνησε με το λαό του, με μας, πώς επικοινωνεί? Μέσω των προφητών, μέσω των Αποστόλων. Τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους αυτούς να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου? Γιατί? Γιατί εκείνοι άκουσαν τη φωνή του Κυρίου? Και πώς θα ακούσεις εσύ τη φωνή του Κυρίου? Δεν μου λες? Εάν είσαι έξω και ασχολείσαι με τα δικά σου πράγματα, θα ακούσεις, νομίζεις, ποτέ τη φωνή του Κυρίου? Όχι. Η φωνή του Κυρίου γίνεται ανάμεσα στα χερουβίμ. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Τα δυο αυτά χερουβίμ μαρτυρούν τη δόξα του Κυρίου. Όταν κατέβαινε η δόξα, αντανακλούσε στον χρυσό τους και ακτινοβολούσε από πάνω τους παντού. Μάρτυρες της δόξας του Κυρίου, οι δύο. Τα άλλα δυο ήταν στραμμένα, το ένα, το πρόσωπο του ενός στο άλλο, και τα δυο μαζί βλέπανε κάτω στο καπάκι επάνω. Έτσι, τα φτερά τους προσιλωμένα στη Διαθήκη. Λέει ο Παύλος, αφορώντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Δηλαδή η προσοχή τους ήταν στραμμένη στη Διαθήκη επάνω. Δεν είναι από σπούνα δεξιά και αριστερά να κοιτάξουν. Ήτανε δοσμένοι όλοι στη λατρεία και την προσκύνηση. Είναι φύλακες της Διαθήκης του Θεού. Έχουν καταλάβει τον προορισμό και τον σκοπό της ζωής τους και είναι εκεί ριζωμένοι, ένα με το καπάκι, ένα με τη Διαθήκη του Θεού. Δεν βγαίνουν έξω, είναι εκεί. Συνέχεια, στέκονται μάρτυρες της δόξας του Θεού. Σε σύγκριση με τους άλλους οι οποίοι είναι απασχολημένοι με τα δικά τους πράγματα. Αυτοί είναι δοσμένοι στον Κύριο. Και βλέπουμε στην όραση του Ισαΐα, όταν βλέπει τον Κύριο και το κράσιμο εδώ του να σκεπάζει όλο το ναό, τι βλέπει? Βλέπει εκεί τα σεραφείμ, είναι οι φλεγόμενοι. Οι φλεγόμενοι. Και τι κάνουν τα σεραφείμ? Με τι ασχολούνται? Με τον Κύριο. Δεν ασχολούνται καν με τον εαυτό τους. Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο, γιατί είναι κλειδωμένοι μες στη δόξα του Θεού. Εκεί ο Κύριος θέλει να σε φέρει. Μην τρομάζεις. Όταν είσαι εκεί και τα μπέλια σου ευλογούνται και τα χωράφια σου τρέχουν και οι κοκόρι σου γεννάνε ακόμη, όλα γίνονται. Η δουλειά σου τρέχει, σε ευλογεί ο Κύριος. Όταν στάθηκε η Κιβωτός μέσα στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ, όταν την πήρε ο Δαβίδ για να την κουνήσει, να τη φέρει στο σπίτι του, και ο Ουζά πήγε να βάλει το χέρι του να την αγγίξει εκεί πέρα, να την βοηθήσει τον Θεό λιγάκι έτσι να μην κουνηθεί η Κιβωτός, και έμεινε νεκρός, έμεινε εκεί η Κιβωτός στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ. Και χασομέρισε ο Δαβίδ να τη φέρει πίσω. Δεν ήξερε, ήταν σε αμηχανία. Και τι άκουσε? Ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Οβίδ Εδόμ. Έμεινε για λίγο η Κιβωτός στο σπίτι του, τον υπερευλόγησε ο Κύριος. Κατάλαβες κάτι? Εάν πασχίσεις εσύ να φέρεις ευλογία στο σπίτι σου, ο Κύριος μπορεί να στη φέρει με τη δόξα του. Πρέπει να αλλάξεις στάση. Ζήτησε πρώτα τον Κύριο, τη βασιλεία του, τη δικαιοσύνη του, μας το λέει ο Κύριος. Τη διαθήκη του, η παρουσία του είναι η κληρονομία σου. Αυτό που θα σου μείνει όταν φύγεις από αυτή την επίσκεψη στη γη επάνω, θα σου μείνει η δόξα του. Από ό,τι έχεις πάρει, ό,τι έχεις δώσει στον Κύριο, ό,τι έχεις προσφέρει, αυτό μένει, όλα τα άλλα μένουν εδώ. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν, και αυτό είναι διαθήκη. Και ο Κύριος δεν ψεύδεται. Προσέξτε. Μην πάει ο νους μας ότι, α, άρα λοιπόν, για να έχω εγώ και να είμαι αυτά, είναι η δόξα. Ωραία, θα πάω στη δόξα για να έχω. Λάθος. Πάλι γλίστρησες. Όχι, αδερφή. Να σας πω κάτι. Ο Θεός θέλει ιούς. και θυγατέρες. Θέλει βασιλείς, ιερείς. Θέλει να σε αλλάξει και να βγάλει την καρδιά του ταλέπορου, του ελεηνού, του φτωχού, του γυμνού. Αυτή την καρδιά, την διεστραμμένη, τη χαλασμένη, και να σου δώσει μια καρδιά να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνεις στο θρόνο επάνω αν δεν ξέρεις τι θα πει δικαιοσύνη? Πώς θα δικάσεις? Πώς θα κρίνεις? Λέει, δεν ξέρετε ότι και αγγέλους θέλουν να κρίνει? Δεν ξέρετε ότι εσείς θα κρίνετε τον κόσμο? Και εσύ δεν έχεις ιδέα από κρίση? Δεν ξέρεις τι είναι η δικαιοσύνη? Δεν ξέρεις την καρδιά του Κυρίου? Πώς θα κρίνεις? Πώς θα σε βάλει εδώ στο θρόνο του? Γι' αυτό δεν θέλει μαμόθρευτα, δεν θέλει ζελαία ο Κύριος. Θέλει άνδρες πνευματικούς, και ας είναι και γυναίκες. Θέλει να μας ανδρώσει ο Κύριος, να καταλάβουμε την καρδιά του, να σταθούμε, γιατί θα κρίνουμε και δαίμονες. Και δεν να σταθείς εκεί που σε έχει βάλει ο Κύριος. Τα χερουβίμ δεν είναι πολλά, 4 είναι. Εμείς διαλέγουμε. Αλλά αδελφοί, είναι η ωραιότερη προφητεία που περιγράφει την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Η ωραιότερη προφητεία. Για να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου πρέπει να γίνει αυτή η κατάσταση. Τι βλέπετε με τις φτερούγες? Τι χτυπάει εκεί πέρα? Γιατί να είναι ενωμένες, να αγγίζουν τα φτερά το ένα με το άλλο? Τι θα πει? Ενότητα. Αλλά δεν λέει χέρια, τι λέει? Φτερά. Τι συμβολίζουν τα φτερά? Ψαλμός Ιώτα Δέλτα 3. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ακούστε ένα άλλο εδάφιο. Εδώ είναι Ψαλμός Ιώτα Ήτα 10. Και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Το επέβη είναι όπως κανείς ανεβαίνει στο άλογο για να φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει στην άμαξά του. Είχε άμαξα ο Κύριος. Την είδαμε. Και τι λέει μετά? Και επέταξεν επιπτερίγων ανέμων. Έχεις φτερά? Αλλιώς δεν μπορείς να πετάξεις. Δεν μπορείς να ανέβεις. Δεν μου λέτε, το πλοίο πριν βγουν τα μοτέρια και τα παπόρια, πώς κινούνταν μέσα στη θάλασσα? Με πανί. Εάν δεν είχε πανί για να πιάσει τον άνεμο, που μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά? Μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά. Το αεροπλάνο πώς πιάνει τον άνεμο? Τα φτερά. Ο αετός πώς πιάνει τον άνεμο? Βλέπεις, υπάρχει δύναμη του ανέμου, αλλά πρέπει να ανέβεις επάνω εκεί. Να έχεις την ικανότητα να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη. Και πάνω εκεί ανεβαίνει ο Θεός. Επάνω εκεί. Γι' αυτό τα χερουβίμ είναι παράδοξα πλάσματα. Έχουν φτερά. Τα φτερά του πνεύματος. Όσο για τον άνεμο, θυμάστε τι είπε εκεί στον Νικόδημο ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί ξανά δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και του ξαναλέει του Νικόδημου, γιατί δεν κατάλαβε. Του λέει, όποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι ο Νικόδημος δεν κατάλαβε. Τα έστρεφε όλα σε φυσικά πράγματα. Μα πώς εγώ γέρωσον να μπω πάλι στην κοιλιά της μάνας να ξαναβγώ? Δεν γίνεται. Λέει, το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκ. Αυτή είναι η πρώτη, σάξ. Αυτή είναι η πρώτη σου γέννηση. Όμως κοιτάξτε τι λέει μετά. Το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι η ίδια λέξη για τον άνεμο και για το πνεύμα το Άγιο. Ή το πνεύμα μας. Το ίδιο και στα εβραϊκά. Ρουάχ. Η ίδια λέξη για τον άνεμο, η ίδια λέξη για το πνεύμα του Θεού. Τι λέει μετά ο Ιωάννης? Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Διότι το πνεύμα πνέει όπου θέλει. Και την φωνήν αυτού ακούεις. Δεν εξεύρεις όμως πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Σαν τον άνεμο. Τι λέει? Ο περιπατών επί των πτερίγων των ανέμων. Ξέρετε ότι μας μιλάει και για άλλους, λέει για τα νέφη, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού. Ποιοι είναι εδώ? Νέφη και άνεμοι. Κοιτάξτε τι λέει για τα κακά νέφη. Λέει ούτι ψευδοπροφήτες, Β' Πέτρου, Β' 17. Είναι πηγέ άνυδροι. Εμάς τι μας λέει? Θα γίνουμε πηγές υδάτων ζώντων. Αυτή τι είναι? Πηγές, δηλαδή υπάρχει τρύπα εκεί, αλλά δεν έχει νερό. Έχουν τη μορφή ευσεβίας, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Ο μίχλε, νεφέλες, υπολέλαπος ελαυνόμενε, που οδηγούνται από άνεμο, δεξιά και αριστερά. Νεφέλες άνυδρες τους ονομάζει, που οδηγούνται από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ο άνεμος τι άλλο συμβολίζει, είπαμε? Πέστε μου. Το πνεύμα. Άλλο, τη διδασκαλία. Τη διδασκαλία, το λόγο. Και για να πιάσεις τη δύναμη πρέπει να έχεις φτερά. Τα πνευματικά σου φτερά. Αυτό αμέσως σε αλλάζει και σε κάνει χερουβίμ. Γίνεσαι άμαξα. Μπορεί ο Κύριος να ανέβει επάνω σου και να πάει όπου θέλει. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Να σε κινήσει. Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα. Ναι, Κύριε. Ανανία, σήκω, πήγαινε στο σπίτι του που ήταν εκεί ο Παύλος, στην Δαμασκό. Κορνήλιε, σήκω, πήγαινε στην Ιώπη. Στο σπίτι του Σίμωνος, του Βυρσοδέψη, εκεί είναι ο Πέτρος που ξενίζεται, θα τον φωνάξεις και αυτός θα σε οδηγήσει. Αδερφοί, είναι ώρα να κινηθεί ο Κύριος. Σας παρακαλώ με τα σπλάχνα του Κυρίου, ελάτε να σοβαρευτούμε περισσότερο, να κάτσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Έλα εδώ στο Δεβίρ. Έλα, εκεί είναι η κληρονομία σου. Κάτσε εδώ. Προσανατόλισε την προσοχή σου όλη στην παρουσία του Κυρίου. Και από εδώ είναι το χρηστήριο. Από εδώ βγαίνουν οι χρησμοί. Εδώ θα σου μιλήσει ο Κύριος. Θα ακούσεις τη φωνή του. Θα καταλάβεις γιατί γίνεσαι, για να καταλάβεις, να γίνεις ένα με τη διαθήκη του, ένα με τη ζωή του Χριστού, ένα με την καρδιά του Κυρίου, να καταλάβεις τους στόχους, τους σκοπούς του, τι θέλει, τι επιθυμεί, τι πασχίζει, τι είναι αυτό που χαίρεται ή λυπάται ή κάνει το πνεύμα του να λυπάται, τι είναι αυτό που κεντρίζει την κρίση του, τι είναι αυτό που κεντρίζει το θυμό του, την οργή του ή εξαπολύει την αγάπη του, το έλεος του. Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο και να σταθείς. Και ο Κύριος αμέσως θα κάνει η φωνή του να ακουστεί. Ιδάλλως, εάν ασχολείσαι με όλα τα άλλα και έρχεσαι την Κυριακή, ακούς το κήρυγμα, έκανες το καθήκον σου και φεύγεις, δεν είσαι χερού. Δεν μπορεί να σε φέρει ο Κύριος στην κρεβατοκάμαρα του μέσα. Εκεί που είναι η νύμφη του. Δεν μπορεί να σε φέρει. Ούτε μπορείς να έρθεις με τα τσαρούχια μέσα. Να μπεις μέσα. Δεν γίνεται. Πρέπει να λουστείς, να καθαριστείς, να αλλάξεις. Να αγιαστείς, να αφιερωθείς για να μπεις μέσα, να σε δεχτεί ο Κύριος με το αίμα, να φέρεις δώρα στον Κύριο, να τον ευχαριστήσεις με όλη σου την αγάπη, με όρεξη να μπεις μέσα, να κάνεις χώρο, χρόνο για τη δόξα του, για να κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι πρόχειρο ο Θεός. Δεν είναι κάτι που να το βάλεις στην τσέπη σου, κάτι που να το κρεμάσεις εδώ. Ο Κύριος είναι ο Θεός του σύμπαντος. Σε έχει πλάσει, κρατάει την αναπνοή σου κάθε μέρα, σου δίνει αναπνοή. Και δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις ακόμη, γιατί είναι ο κόσμος και το φρόνημα αυτή, ο μίχλη, η σύγχυση που κρατάει τον κόσμο όλων. Ο Κύριος θέλει να τον αγιάσει, λέει, αγιάσατε με εν μέσω ημών και εγώ θα έρθω και θα φανερωθώ. Καλεί τον λαό σε ιδιαίτερη σύναξη, ελάτε, αγιαστείτε, πληθείτε, νηστέψτε, καθαριστείτε και ελάτε στον Κύριο και θα έρθει σε εσάς. Ελάτε να έρθουμε κοντά του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει τη δόξα του. Τώρα είναι η ωραιότερη ώρα. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Ω Ιησού μου Άγιε Κύριε. Ο λόγος σου είναι ισχυρός Κύριε. Η οδηγία σου θαυμάσια. Γεμάτη μεγαλείο και δόξα. Τώρα Κύριε θέλω να γεφυρώσεις το χάσμα αυτό Πατέρα. Θέλω να ανεβάσεις την πίστη των παιδιών σου Κύριε. Να πάψουμε να βλέπουμε τα γήινα. Τα χαμηλά. Τα εγκόσμια Κύριε, να στρέψουμε τα βλέμματά μας στη δόξα σου Ιησού. Έλα και εργάσου έργο βαθύ μέσα στο χαρακτήρα μας, έργο αφιέρωσης, έργο παράδοσης, Κύριε, να σου παραδώσουμε τα πάντα σε σένα, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε σαν μάρτυρες της Διαθήκης σου, να σταθούμε Άγιοι ενώπιόν σου, Κύριε, όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, όπως, Κύριε, κράζεις και φωνάζεις στους δρόμους, τις πλατείες, και επιθυμείς οι άνθρωποι να έρθουν να γνωρίσουν εσένα, τη σοφία σου, να δουν τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού, Κύριε, εσύ θέλεις πρώτα να γνωριστείς μες στο λαό σου, να σε γνωρίσει η εκκλησία σου, Κύριε, να σε καταλάβει, να γεμίσει με σένα, με το κράτο σου, Πατέρα Ουράνιε. Έλα εσύ και φανερώσου ατομικά, κατηδίαν. Κάλεσε, Κύριε, το λαό σου στα ταμεία αυτού. Κάλεσε το λαό σου, Κύριε, μέσα στη δόξα σου, μέσα στο μεγαλείο σου, Πατέρα. Ω, να πλημμυρίσει η γη με τη δόξα σου, να πλημμυρίσει ο τόπος αυτός με τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού μου, έλα, έλα, Κύριε, η εκκλησία σου σε καλεί, σε ζητάει, σε ποθεί, σε αγαπάει, σε θέλει, Κύριε Θεέ μου. Ω, λυτρωτή μου, Άγιε, έλα, Κύριε, έλα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε μας, αλληλούια Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδελφή που είναι τόσο καλός και υπομονετικός και μαζί μας και με όλη την ανθρωπότητα. Και έχει το σχέδιο του με υπομονή κάθε μέρα. Εργάζεται και στις καρδιές μας και γύρω μας και το βλέπουμε το χέρι του το Άγιο μέσα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω να έχουμε πάντα μέσα μας ευγνωμοσύνη για όσα ο Κύριος έκανε, κάνει και θα κάνει. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες, αδιέξοδα πολλές φορές, αναπάντητες προσευχές. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας αφαιρεί από την εκτίμηση που έχουμε για τον Κύριο, γιατί δεν έγινε αυτό που θέλουμε και ο Κύριος θα ήθελε, λογικά, ας πούμε μια θεραπεία που ο Κύριος θέλει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φέρνει σε εναντίωση ή να έχουμε μια αναρνητική σκέψη ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται μαζί μας κλπ. Προσέχουμε να μην χάσουμε την ουσία για τα λιγότερα, πιο ευτελή. Γιατί στο τέλος, η αιωνιότητα είναι που μετράει και πώς είμαστε στον Κύριο μαζί. Όχι το σήμερα και το αύριο. Όλα αυτά θα είναι ένα παρελθόν που ούτε θα μας νοιάζει στο μέλλον. Αμήν. Συνεχίζουμε μια σειρά μαθημάτων που κάναμε και είμαστε στην περίοδο του νόμου, που είναι ο νόμος, ότι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι θεόπνευστος, ότι είναι γραμμένο, είναι ναι και αμήν. Και πήγαμε στον νόμο και στις εντολές και απόψε θα δούμε τον νόμο του Θεού, τον Άγιο και καλό, και τη χάρη του Κυρίου που έχουμε εμείς σήμερα, γιατί υπάρχει σύγχυση μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τηρούμε τις εντολές, αμήν, αλλά έχουμε και τη χάρη του Κυρίου, άρα δεν ανάγκη να τηρούμε τις εντολές, αφού ο Κύριος μας κάνει χάρη και μας συγχωρεί. Και θα το δούμε έτσι απόψε λίγο πιο ανοιχτά, για να το βάλουμε μέσα μας, για να έχουμε ειρήνη μέσα μας όταν συμβαίνει κάτι. Όταν δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε, να ξέρουμε πού στεκόμαστε. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η σωτηρία λαμβάνεται μόνο μέσω πίστης. Πιστεύουμε στο έργο του Κυρίου, στις εντολές του και τη λαμβάνουμε μέσα μας, πιστεύουμε και ο Κύριος μας σώζει. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έχει για την αιωνιότητα. Όμως δεν πεθαίνουμε αμέσως. Έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, οι περισσότεροι. Αυτή η περίοδος τώρα που θα ζήσουμε μέχρι τότε είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η πίστη που λέμε, που πιστεύουμε, τι είναι? Ότι ο Κύριος έκανε το έργο του τέλειο. Το εξιλεωτικό έργο είναι ολοκληρωμένο. Χωρίς ανθρώπινα έργα, κανενός είδους. Δηλαδή έκανε ο Κύριος αρκετά, να κάνω και εγώ λίγα, να βοηθήσω, να σωθώ. Είναι προσβολή στον Κύριο. Γιατί δεν μπορούμε έτσι τελειώς να κάνουμε κάτι, να ικανοποιήσουμε τον Άγιο, τον αγαθό Θεό. Στη συνέχεια αυτή η πίστη πάντα προκύπτει με τα κατάλληλα έργα, παύλα πράξεις, που αντιστοιχούν στην πίστη που έχει ομολογηθεί. Σώζεσαι, διαπίστεως, αμήν, και λέμε τώρα, ζεις. Τι κάνεις μέχρι να φύγεις από αυτόν τον μάτιον κόσμο? Εάν η ζωή σου είναι όπως ήσουν πριν, κάτι φταίει. Σημαίνει ότι δεν δούλεψε η πίστη που λες ότι είχες και δέχθηκες τον λόγο. Αν δεις όμως ότι η ζωή σου έχει αλλάξει, έχεις αναγεννηθεί, έχεις δει μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, τότε βλέπεις ότι πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος ισχύει για σένα. Μια πίστη που δεν παράγει αυτά τα κατάλληλα έργα είναι μια, να πούμε, νεκρή πίστη, μια κενή ομολογία. Ανίκανη να φέρει μια πραγματική εμπειρία σωτηρίας. Και βέβαια αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί και σε ένα ερώτημα. Ποια έργα πρέπει να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί πίστη στον Χριστό για σωτηρία? Λέει κάποιος, εγώ αναγεννήθηκα χθες. Ωραία, για να δούμε τώρα τι έργα θα κάνεις, πώς θα είναι, πώς πρέπει να διακρίνω ένα τρίτος ή και το ίδιο το άτομο για να αντιληφθεί που στέκει. Δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ της πίστης στο Χριστό από τη μια και των απαιτήσεων του νόμου του Μωυσή. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Μην κλέψεις, μην κάνεις, μην κάνεις, μην κάνεις. Είναι εκεί ο κατάλογος, έτσι, η λίστα με τον νόμο. Και η απάντηση στην Καινή Διαθήκη είναι σαφής και συνεπής. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του δεν εξαρτάται πλέον από την τήρηση του νόμου του Μωυσή. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος, ο Θεός τον έδωσε, αλλά το λέμε του Μωυσή γιατί ο Θεός μέσα από τον Μωυσή το έδωσε στο λαό του. Είτε εν όλο, είτε εν μέρη, έτσι. Δηλαδή, κάνω κάποιες εντολές, θέλεις να τις κάνω. Όχι, δεν εξαρτάται πλέον η δικαιοσύνη μας από την τήρηση του νόμου. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως είπα, για το οποίο υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη σκέψη και το λόγο μεταξύ των χριστιανών. Μα δεν πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου κλπ. Όλα όσα λέει, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλος ο νόμος. Αλλά λέμε για τις 10 εντολές που είναι οι πιο γνωστές. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τη σύγχυση, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ορισμένα βασικά γεγονότα σχετικά με τον νόμο. Ο νόμος του Μωυσή ήταν ένα ενιαίο σύστημα, ένας νόμος. Το πρώτο μεγάλο γεγονός δηλαδή είναι ότι ο νόμος δόθηκε ολοκληρωμένος, μια φορά, άπαξ και για πάντα. Ιωάννης 1:17 λέει «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη και η αλήθεια έγιναν μέσω Ιησού Χριστού. Άρα μας βάλει ένα Μωυσή και έναν Ιησού από την άλλη. Παρατηρήστε τη φράση «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη». Όχι μερικοί νόμοι, μερικές εντολές ή μέρος του νόμου, αλλά ο νόμος, ένα. Σαν να είναι ένα βιβλίο, ένα πακέτο με οδηγίες, με εντολές, με διατάγματα, ένα, ένας νόμος, ολόκληρος ο νόμος δηλαδή. Πλήρης, ολοκληρωμένος, σε ένα σύστημα που δόθηκε σε μια περίοδο της ιστορίας και μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης ενός μόνο ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μωυσής. Τώρα, παντού στο Λόγο του Θεού, εκτός αν προσθεθεί κάποια ειδική φράση που να τροποποιεί ή να αλλάζει την έννοια, η φράση «ο νόμος» υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου, το πλήρες που δόθηκε από τον Θεό μέσω του Μωυσή. Ρωμαίους 5:13 και η επιβεβαίωση αυτού βρίσκεται εδώ σε αυτόν το απόσπασμα. Γιατί μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος υπήρχε αμαρτία στον κόσμο. Αλλά αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Σου λέει, απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, ας πούμε, στα φώτα τροχέας. Νόμος. Αν περάσω, παρανομώ, αμαρτάνω, ας πούμε έτσι. Εάν όμως τα φώτα ανάβω σβήνουν κόκκινο πράσινο, αλλά δεν υπάρχει νόμος που να λέει τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, παίρνουμε κόκκινο, παίρνουμε πράσινο, το ίδιο είναι. Έτσι, αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Παρόλα αυτά, ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή και πάνω σε αυτούς που δεν αμάρτησαν κατά τρόπο όμοιο με την παράβαση του Αδάμ, που είναι τύπος του μελλοντικού. Θα το δούμε στο αρχαίο και να το αναλύσουμε. Άχρη γάρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ουκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ ως έστιν τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήστε εδώ τις δύο φράσεις που υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος, μας λέει, και λέει από τον Αδάμ, αρχή της ιστορίας δηλαδή, μέχρι τον Μωυσή. Ο Μωυσής δεν ήταν απλά Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε στις αρχές ακόμα. Δηλαδή ο Μωυσής το 1500 π.Χ. ήταν που έγραψε τη γέννηση κλπ. Ήταν εκεί, εκείνη την εποχή. Να πάμε στη γέννηση στο τρίτο κεφάλαιο στην αρχή. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε στον κήπο, δεν του έδωσε ένα πλήρες σύστημα νόμου όπως ο Μωυσής. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το ένα το άλλο, να κάνεις αυτά, να έχεις το Σάββατο κλπ. Όλα αυτά που δόθηκαν αιώνες μετά. Αλλά του έδωσε μία ενιαία αρνητική εντολή. Λέει, το φίδι ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου. Μια εντολή ήταν. Και απάντηση στο 3 εδάφιο. Από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσον του παραδείσου, ο Θεός είπε «Μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε για να μην πεθάνετε». Μια εντολή. Και όταν ο Αδάμ παρεύει αυτή την εντολή, η αμαρτία εισήλθε στην ανθρώπινη φυλή. Έτσι, μέσα από τον Αδάμ τους απογόνους του μπήκε η αμαρτία. Και ήρθε στον Αδάμ και σε όλους τους απογόνους του, από τότε και μετά, γιατί λέει «επειδή όλοι αμάρτησαν». Μπήκε μέσα το σκουλίκι, ας πούμε, της αμαρτίας, να θέλουν οι άνθρωποι να παραβαίνουν το σωστό. Και η απόδειξη ότι η αμαρτία ήρθε σε όλους τους ανθρώπους από την εποχή του Αδάμ και μετά, είναι το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι πέθαιναν μετά. Έγιναν υπόλογοι για θάνατο, γιατί προσέξτε, αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε και η Εύα, δεν θα πέθαιναν ποτέ. Θα τρώγανε από το δέντρο της ζωής και θα ζούσανε αιώνια. Αλλά έγιναν υπόλογοι για θάνατο, που είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ζούσαν μεν πολλά χρόνια, αλλά πάλι γερνούσαν και πεθαίνανε. Γιατί ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει θάνατος. Ωστόσο, από την εποχή που ο Αδάμ παραβίασε αυτή την πρώτη, τη μοναδική, τη θεόδοτη εντολή, μέχρι την εποχή του Μωυσή, δεν υπήρξε κανένα θεϊκά επιβεβλημένο σύστημα νόμου. Δηλαδή, τους αιώνες μετά τον Αδάμ δεν είχαν νόμους οι άνθρωποι. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν αποκαλύφθηκε, δεν εφαρμόστηκε στην ανθρώπινη φυλή. Και αυτό εξηγεί πως οι δύο φράσεις «μέχρι του νόμου» και «από Αδάμ μέχρι Μωυσέως» υποδηλώνουν την ίδια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, δηλαδή την περίοδο από την παράβαση της μοναδικής εντολής στον κήπο της Εδέμ, από τον Αδάμ, μέχρι την εποχή που το πλήρες σύστημα του Θείου Νόμου δόθηκε στο Μωυσή, στο Σινά, θυμάστε, που τους έδωσε τις εντολές. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η ανθρώπινη φυλή δεν είχε κανένα σύστημα Θείου Θεϊκού Νόμου. Ιωάννης 1:17 που είδαμε πριν. Αυτό συμφωνεί πλήρως, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Και αυτός ο νόμος έτσι δοσμένος ήταν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα εντολών, νομοθετημάτων, διατάξεων, κρίσεων. Όλα αυτά περιέχονται στο σύνολό τους μέσα στην περίληψη 4 βιβλίων της Αγίας Γραφής. Έτσι, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Είναι εκεί μέσα. Πριν από την εποχή του Μωυσή δεν υπήρχε θεϊκό σύστημα που να είχε δοθεί στην ανθρώπινη φυλή. Και επιπλέον, μετά το τέλος αυτής της περίοδου, τίποτα περισσότερο δεν προστέθηκε ποτέ σε αυτόν το σύστημα δικαίου. Δευτερονόμιον 4 στην αρχή. Και το ότι ο νόμος δόθηκε έτσι μια για πάντα, πλήρης, γίνεται σαφές από τα λόγια του Μωυσή. «Τώρα, Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σας διδάσκω.

μυστικό. Ούτε θα προσθέσετε και άλλες εντολές, ούτε θα αφαιρέσετε από τις εντολές. Ένα είναι, ένα πακέτο. Και έκτοτε, τίποτα περισσότερο δεν έπρεπε να προσθεθεί, ούτε να αφαιρεθεί. Και αυτό τώρα το γεγονός μας οδηγεί στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να καθοριστεί σαφώς σε σχέση με την τήρηση του νόμου. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο, έτσι μιλούσαμε για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη όταν οι άνθρωποι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Κάθε άτομο είναι υποχρεωμένο να τηρεί τον νόμο. Ποιο νόμο? Ολόκληρον το σύστημα του νόμου, του δικαίου στο σύνολό του. Και όχι ολόκληρο μόνο, ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε έχουμε 153 εντολές, εγώ κάνω τις 116. Τις άλλες δεν τις κάνω. Πολλές κάνω και πολλά είναι. Όχι. Ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει ζήτημα αντίρρησης ορισμένων μόνο μερών του νόμου και την παράληψη ορισμένων άλλων μερών. Ούτε υπάρχει ζήτημα τήρησης του νόμου σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά σε άλλες εποχές, άλλες στιγμές της ζωής, να μην το τηρείς. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι απαραίτητα υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρον τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε εν τέλει με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή, πρέπει όλες οι εντολές να τηρούνται ακριβώς και πάντα, σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ιάκωβος 2:10. Γιατί όποιος τηρήσει όλο τον νόμο και φταίξει σε ένα, εννοεί σε ένα σημείο, έχει γίνει ένοχος σε όλα. Φαίνεται λίγο άδικο, μα κάνω τόσα και μείνε μια εντολή δεν πάει. Γιατί εκείνος που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Εάν λοιπόν δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, έχεις γίνει παραβάτης του νόμου. Μα δεν έκανε αυτήν την... ναι, έκανες άλλη. Ο νόμος είναι ένα. Παρέβηκες τον νόμο, ο οποίος έχει πολλές εντολές. Καταλαβαίνετε, ήταν αυτό τόσο σκληρό. Ως τη γάρα όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε εν ενή, γέγονο εν πάντων ένοχος. Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Ιδεού μιχεύεις, φωνεύεις δε, γέγονας παραβάτης νόμου. Ένας είναι ο νόμος. Και αυτό είναι σαφές και λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει εγώ θεωρώ κάποια σημεία του νόμου σημαντικά, οπότε θα τα τηρώ, αλλά ορισμένα άλλα κρίνω ότι δεν είναι, είναι ασήμαντα και δεν χρειάζεται να τα τηρώ. Κάθε άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί όλες τις απαιτήσεις του ανά πάσα στιγμή. Δεν διαλέγουμε ποια εντολή του Θεού να τηρήσουμε και ποια εντολή να μην τηρήσουμε. Είναι γραμμένα και οφείλεις να τα τηρήσεις όλα και πάντοτε. Αν παραβιάσεις μόνο ένα σημείο, σου λέει έχεις γίνει παραβάτης του νόμου, ολόκληρου του νόμου. Γιατί όπως είπαμε, ο νόμος είναι ένα ενιαίο, πλήρες σύστημα που δεν μπορεί να χωριστεί σε ορισμένα σημεία που εφαρμόζονται και σε κάποια άλλα σημεία που δεν εφαρμόζονται. Κατά το δοκούν, δηλαδή επειδή έτσι πιστεύω εγώ. Ως μέσο δικαιοσύνης, ολόκληρος ο νόμος πρέπει να γίνεται δεκτός και να εφαρμόζεται πλήρης και ολοκληρωμένος. Αλλιώς δεν έχει όφελος ή εγκυρότητα. Γαλάτας 3:10. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτες που ήθελαν και τη χάρη του Κυρίου, αλλά και την τήρηση του νόμου, να είμαστε σίγουροι. Έτσι, και από την περιτομή, ό,τι έλεγε ο νόμος, να τα κάνουμε και αυτά, αλλά να είμαστε και χριστιανοί. Γιατί όσοι εξαρτώνται από έργα νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γραμμένο, καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου για να κάνει αυτά. Ο νόμος είναι άγιος, καλός. Αν τα κάνεις όλα τέλεια, καλός. Εάν δεν τα κάνεις, λέει, έχεις κατάρα πάνω σου. Μα γιατί? Διότι δεν μένεις σταθερός σε αυτά που είναι γραμμένα στο βιβλίο. Όσοι γάρ εξέργω νόμου εισήν, υποκατάραν εισήν. Γέγραπτε γάρ ότι επικατάρατος πας ως ουκ εμένη πάσιν της διαγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Αυτό δείχνει ότι ένα άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί ολόκληρο τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Έναν άτομο που οποιαδήποτε στιγμή παραβιάζει οποιοδήποτε σημείο του νόμου έχει παραβιάσει τον νόμο, ολόκληρο τον νόμο. Και έτσι έχει περιέλθει στη θεϊκή κατάρα που εκφωνείται σε όλους τους

0: τους παραβάτες του νόμου. Ολόκληρος ο νόμος πρέπει να γίνει αποδεκτός και να εφαρμοστεί. Αλλιώς δεν έχει, όπως είπαμε, όφελος. Δεν έχει εγκυρότητα. Τώρα, συνεχίζοντας από αυτό, φτάνουμε στο τρίτο σημαντικό σημείο που πρέπει να αναγνωριστεί σε σχέση με τον νόμο. Και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικού ιστορικού γεγονότος. Το σύστημα νόμου που δόθηκε από τον Μωυσή ορίστηκε από τον Θεό για ποιους? Για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων σε σχέση με όλη τη γη. Δηλαδή ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, και αυτός ήταν ο λαός Ισραήλ. Και πότε? Μετά την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της Αιγύπτου. Όταν βγήκαν και πήγαν στην έρημο και μετά πήγαν στο Σινά, εκεί δόθηκε ο νόμος. Σε ποιους? Σε αυτούς. Ο άλλος κόσμος δεν είχε ιδέα. Έτσι τα άλλα έθνη. Οι ειδωλολάτρες. Πουθενά στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση και τα άλλα έθνη να τηρούν τον νόμο, είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο, τον νόμο του Μωυσή, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Είχαν δικούς τους νόμους. Υπήρχε, ας πούμε, ο νόμος του Χαμουραμπή. Όλοι οι λαοί, όλες οι κοινωνίες είχαν νόμους, γιατί μετά θα γινόταν μια ζούγκλα. Ήξεραν ότι έπρεπε να βάλουν κάποια διατάγματα. Ο λαός Ισραήλ είχε από το Θεό τον νόμο το δικό του. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό βρίσκεται στην περίπτωση μερικών μεμονωμένων εθνών που οικειοθελώς αποφάσισαν ότι θέλουμε να γίνουμε σαν εσάς, λέγανε, ας πούμε. Και γι' αυτό η Γραφή τους ονομάζει προσήλυτοι, ότι έρχονται και μπαίνουν κάτω από τον νόμο του Θεού του Ισραήλ και να έχουν δηλαδή όλες τις νομικές και θρησκευτικές υποχρεώσεις που ο Θεός είχε επιβάλει στο λαό του. Εκτός από αυτά, οι υποχρεώσεις του νόμου δεν έχουν ποτέ επιβληθεί από το Θεό σε κανένα εθνικό. Θυμάστε, για παράδειγμα, τον Νεεμάν, τον Σύρο, έτσι, που ήταν λεπρός. Πήγε στο βασιλιά του Ισραήλ, πήγε στο προφήτη και βλέπουμε ότι ευλογήθηκε με θεραπεία, αλλά δεν του ζήτησε ο Θεός να γίνει Ισραηλίτης. Έφυγε, πήγε στο λαό του, συνέχισε τη ζωή του. Ο Θεός τον ευλόγησε. Έτσι, μπορούμε να συνοψίσουμε, εν συντομία, τα τρία σημαντικά γεγονότα που είναι απαραίτητα να αναγνωρίσουμε πριν δούμε τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο νόμος λοιπόν δόθηκε άπαξ, διαπαντός, ως ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Έκτοτε τίποτα δεν μπορούσε να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτόν. 2. Ο νόμος πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του ως ένα πλήρες ενιαίο σύστημα. Η παραβίαση οποιοδήποτε μέρους του νόμου ισοδυναμεί με όλη την παράβαση του νόμου. Είσαι παραβάτης του νόμου. Και 3. Στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, τα άλλα έθνη δηλαδή, αλλά μόνο για το λαό του τον Ισραήλ. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Οι χριστιανοί, από τον καιρό που πιστεύουν, υπόκεινται στον νόμο? Ας δούμε τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη για τη σχέση μεταξύ του χριστιανού πιστού και του νόμου. Αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά αποσπάσματα αυτό το ζήτημα στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε κάθε απόσπασμα πάντα έχουμε την ίδια σαφή αλήθεια, ότι η δικαιοσύνη του χριστιανού πιστού δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Και να δούμε μια σειρά από αποσπάσματα που το καθιστούν σαφές. Ρωμαίους 6:14 απευθύνεται στους χριστιανούς πιστούς. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριέψει. Γιατί? Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Αμαρτία γάριμον ου κυριεύσει. Ου γαρέστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Και αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Πρώτον, οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο και είναι κάτω από τη χάρη. Και αυτές είναι δύο εναλλακτικές λύσεις που αμοιβαία αποκλείουν η μία την άλλη. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι κάτω από τη χάρη δεν είναι κάτω από τον νόμο. Και κανέναν άτομο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάτω από τον νόμο και τη χάρη. Έχω τον νόμο, θα τον τηρώ όσο μπορώ και εκεί που δεν μπορώ η χάρη του Θεού θα καλύψει το κενό. Όχι. Δεύτερον, ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Εφόσον δεν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν έχεις εντολή να παραβείς και να κατακριθείς. Όσο ένα άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Γιατί είναι αδύνατο να τηρήσεις τον νόμο και είπαμε, και λίγο να μην τον τηρήσεις, έχεις βγει έξω από τα πλαίσια του νόμου. Είσαι παράνομος. 1 Κορινθίους 15:56. Και ένα άτομο πρέπει να βγει από την κυριαρχία του νόμου για να ξεφύγει από την κυριαρχία της αμαρτίας. Το δεκέντρο του θανάτου η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος. Μα ο νόμος είναι δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος που έδωσε ο Θεός. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, ο νόμος ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σε εκείνους που βρίσκονται κάτω από τον νόμο. Και θα το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όσο πιο σκληρά προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούν τη δύναμη της αμαρτίας μέσα τους, ασκώντας κυριαρχία πάνω τους, ακόμη και ενάντια στη θέλησή τους, και ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, σου λέει, μην κάνεις εκείνο. Και μέσα σου δυναμώνει μια να το κάνεις εκείνο, σαν αντίδραση. Και όσο σου λέει μη, αλλή μόνο σου να το κάνεις, εσύ θέλεις να το κάνεις εσωτερικά και λες, δεν πρέπει, αλλά μια άλλη δύναμη μέσα σου σε σπρώχνει να το κάνεις. Και αυτό είναι η δύναμη της αμαρτίας. Και η μόνη διαφυγή από αυτήν την κυριαρχία της αμαρτίας είναι να βγούμε από την υποταγή στον νόμο, παρέθεση, ο νόμος είναι άγιος και καλός, και να έρθουμε κάτω από τη χάρη. Έχεις τον νόμο, θα σου λέει έλα κάτω από τη χάρη. Ρωμαίους 7:5. Όταν ζούσαμε με τη σαρκική φύση μας, τα πάθη των αμαρτιών που φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί σου λέει μη και εσύ θες να τα κάνεις, ενεργούσαν στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε για το θάνατο. Τώρα όμως απαλλακτήκαμε από τον νόμο, αφού πεθάναμε μέσω αυτού που μας κατήχε, ώστε να υπηρετούμε ως δούλοι με τον καινούριο τρόπο του πνεύματος και όχι με τον παλιό τρόπο του γράμματος. Εδώ ο Παύλος τι λέει, όσοι ήταν υπό τον νόμο, υπόκεινται στα πάθη της αμαρτίας, στη σαρκική τους φύση, τα οποία τους κάνουν να παράγουν καρπό, αλλά καρπό θανάτου. Αλλά τώρα, ως χριστιανοί πιστοί, καταργήθημεν από τον νόμο, λέει, απαλλακτήκαμεν από τον νόμο. Και πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά σύμφωνα με τη νέα ζωή του πνεύματος, εννοεί της πνευματικής ζωής που λαμβάνουμε μέσω της πίστης στον Κύριον Ιησού. Πάλι στους Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο 4, ο Παύλος λέει, γιατί σκοπός του νόμου, δηλαδή το επισφράγισμα, είναι ο Χριστός για δικαίωση σε καθέναν που πιστεύει. Τέλος γαρ νόμου Χριστός, εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι. Μόλις κάποιος δηλαδή πιστεύσει στον Κύριο Ιησού για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου για αυτόν το άτομο ως μέσον επίτευξης δικαιοσύνης. Φεύγει από πάνω σου αυτόν το, από το στρώμα του νόμου που σε καταπιέζει. Ελευθερώνεσαι από αυτό. Και εδώ ο Παύλος είναι πολύ ακριβής σε αυτά που λέει. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα λέει ότι ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη του πιστού δεν προέρχεται πλέον από την τήρηση του νόμου, είτε ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη, αλλά αποκλειστικά από την πίστη στον Κύριο Ιησού. Κολοσσάης 2:13. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με τον εξηλαστήριο θάνατο του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Και εσάς που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα και στην ακροβιστία της σάρκας σας, δηλαδή στη φυσική παραμονή σας, στην ειδωλολατρία εννοεί, σας ζωοποίησε μαζί με Αυτόν, αφού μας χάρισε όλα τα παραπτώματα. Ό,τι έχουμε κάνει. Μα ήταν ενάντια στον νόμο. Όλα τα έσβησε. εξάλειψε το ενάντια σε μας χειρόγραφο εξαιτίας των διατάξεων, το οποίο ήταν εναντίον μας, και αυτό το έχει σηκώσει από το μέσο και το κάρφωσε στο σταυρό. Δείτε τι ωραία εικόνα. Δηλαδή είμαι εγώ άπιστος, ένας πες Ισραηλίτης ή ένας οποιοσδήποτε, και έχω τις αμαρτίες μου, βάσει του νόμου, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, και είναι εκεί ένα χειρόγραφο γραμμένο που σου λέει, έκανες αυτό, παραβήγες αυτό, αυτό, αυτό. Και είναι μια λίστα με αμαρτίες, παρανομίες. Και έρχεται ο Κύριος και το παίρνει αυτό και το καρφώνει πάνω στο σταυρό και το πληρώνει αυτός τα λίτρα. Και εγώ ελευθερώνομαι, γιατί δεν μπορεί να σε πάρει κάποιος στο δικαστήριο να πληρώσεις είτε χρήματα είτε με φυλάκιση αυτά που έχεις κάνει. Πες ότι σκότωσες, βίασες, δολοφόνησες, έκλεψες, είπες ψέματα, καρουκορίδησες ανθρώπους, τους πήρες τις περιουσίες τους και είσαι καταχρεωμένος και παράνομος. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, στα σβήνω όλα. Γιατί όλα αυτά που έκανες πληρώνονται πάνω στο σταυρό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν, ενήν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Δηλαδή, κατάργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο, που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου και ήταν καταδικαστικό για μας. Αυτό λοιπόν το χρεόγραφο το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο σταυρό. Και τι μένει από τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει αμαρτία, που εξαφανίστηκε όλο. Και λέει ο Παύλος εδώ ότι μέσω του θανάτου του Χριστού, ο Θεός εξαφάνισε το χειρόγραφο των απαιτήσεων που ήταν εναντίον μας. Το αφαίρεσε από τη μέση. Δηλαδή είναι ο Θεός και είμαι εγώ αμαρτωλός και αυτό ήταν στη μέση και μας χωρίζει, γιατί είναι αμαρτία. Προσέξτε, ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Αυτό που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου, που στέκονται ανάμεσα στο Θεό και σε αυτούς που τις είχαν παραβεί. Και επομένως έπρεπε να αφαιρεθούν από τη μέση, πριν ο Θεός μπορέσει να τους απονέμει έλεος και συγχώρεση. Γιατί πώς θα σου φέρει έλεος αφού είναι αμαρτία στη μέση? Και η λέξη διατάγματα εδώ υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου που ο Θεός είχε νορίσει μέσω του Μωυσή, συμπεριλαμβανόμενο και του συγκεκριμένου κομματιού με τις 10 εντολές. Γιατί είπαμε, είναι πολλές οι εντολές, αλλά συνήθως τα λέμε νόμος, δεν πάει το μυαλό μας στις 10 εντολές, στο δεκάλογο. Το ότι αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές, δίνεται εδώ πάλι στους Κολοσσαίους 2:16. Από τον ίδιο τον Παύλο επιβεβαιώνεται. Ας μη σας κρίνει κανείς λοιπόν σχετικά με τροφή και με ποτό ή αναφορικά με γιορτή ή με νεομηνία ή με Σάββατα. Τέταρτη εντολή ήταν να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, ανήμονός σου. Στην έρημο όταν ήταν ένας Ισραηλίτης πήγε Σάββατο να πάει να μαζέψει μάνα που δεν έπρεπε και τον λιθοβόλησαν, τον σκότωσαν γιατί παρέβηκε τον νόμο, την εντολή. Και λέει, ας μη σας κρίνει λοιπόν, η λέξη λοιπόν στην αρχή αυτού του εδαφίου υποδηλώνει μια σύνδεση με αυτό που έχει υποθεί δύο εδάφια νωρίτερα, δηλαδή την εξάλειψη των διατάξεων του νόμου μέσω του θανάτου του Χριστού. Και η αναφορά των Σαββάτων που λέει στο τέλος του εδαφίου υποδηλώνει τη θρησκευτική τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Ξέρετε πόσο ζηλωτές ήταν οι Φαρισαίοι και ιερείς τότε εκείνη την εποχή με τον Κύριο που θαύμαν έκανε, όχι τίποτα, δηλαδή καλόν έκανε τα Σάββατα και πάλι θέλανε να το λιθοβολήσουν, να το σκοτώσουν γιατί παρέμενε το Σάββατο, ο νόμος. Και περιλαμβάνεται και αυτό μέσα στις διατάξεις που είχαν εξαλειφθεί. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι οι κύριες εντολές περιλαμβάνονται στο σύνολο των διατάξεων του νόμου που έχουν εξαλειφθεί, που έχουν αφαιρεθεί από την πορεία μέσω του θανάτου του Χριστού. Άρα, τι έχουμε ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης? Ενώ είχε να αρχικά μπει ένα ενιαίο πλήρες σύστημα από τον Μωυσή, έχουμε τώρα ένα ενιαίο πλήρες σύστημα που καταργήθηκε από τον Κύριο Ιησού. Εφεσίους 2:14. Αυτός είναι η ειρήνη μας, που έκανε και τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, αφού κατάργησε με τη σάρκα του την έχθρα. Σκεφτείτε πάλι την εικόνα, έτσι. Να έχεις ένα τοίχο ανάμεσα. Και αυτόν τον τοίχο, το μεσότυχο, τον γκρέμισε κάτω και άνοιξε το δρόμο. Και αν έχθρα, στο 15, που προήλθε από τον νόμο των εντολών με δόγματα για να δημιουργήσει τους δύο μέσα του σε ένα καινούριο άνθρωπο, κάνοντας ειρήνη. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Ιησούς μέσω του εξελαστήριου θανάτου του στο Σταυρό κατάργησε τον νόμο των εντολών, κατάργησε την ισχύ του. Και με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε αυτήν τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή του νόμου του Μωυσή που χώριζε τους Ιουδαίους από τους εθνικούς. Ακάθαρτοι, ούτε να φας μαζί τους, ποτέ ούτε να μπουν στο σπίτι σου, ούτε να σε αγγίξουν, θα σε λερώσουν, γιατί είμαστε εμείς ο λαός και αυτοί ήταν οι σκύλοι. Θυμάστε που είπε ο Κύριος τη γυναίκα που τον έτρεχε από πίσω? Δεν είναι σωστό να μην δώσω το φαγητό στα παιδιά, στους ιούς, στις θυγατέρες και να το ρίξω στα κοινάρια, στα σκυλάκια δηλαδή. Αυτή η διαχωριστική γραμμή λοιπόν, καθιστώντας τελικά δυνατό για τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, μέσω της πίστης στον Χριστό, να συμφιλειωθούν τόσο με το Θεό όσο και μεταξύ τους. Δεν βλέπει πια ο Κύριος τι φιλή είσαι, από πού ήρθες. Δέχεσαι τη θυσία. Σβήνονται όλα. Και η φράση «ο νόμος των εντολών» δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή, συμπεριλαμβανομένων των 10 εντολών, έχασεν περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατον του Κυρίου Ιησού πάνω στο Σταυρό. Να δούμε στην 1η Τιμωθέου, στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8, που αναφέρεται ξανά ο Απόστολος Παύλος στη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο. Και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί βλέπετε, είναι διαφορετικά κομμάτια, για να δούμε ότι είναι μία η σκέψη του λόγου. Ξέρουμε όμως ότι καλός ο νόμος, αν κάποιος τον χρησιμοποιεί νόμιμα. Ξέροντας αυτό, ότι για τον δίκαιο νόμος δεν τίθεται. Αλλά για ποιους είναι ο νόμος? Για τους άνομους, για τους ανυπόταχτους, για τους ασεβείς, για τους αμαρτωλούς, για τους ανώσιους, για τους βέβυλους, για τους πατροκτόνους και για τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, για τους πόρνους, για τους ομοφιλόφιλους, για τους δουλέμπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για ό,τι άλλο αντιτίθεται στην υγιή διδασκαλία. Είδαμε δε ότι καλός ο νόμος, εάν της αυτό νομίμως χρείται, ειδός τούτο, ότι δικαίο νόμος ουκείται. Ανόμις δε και ανυποτάχτης, ασεβέσιν και αμαρτωλής, ανοσίης και βεβήλης, πατρολόες και μητρολόες, ανδροφόνης, πόρνης, αρσενοκίτες, ανδραποδιστές, ψεύτες, επιόρκης και ή τι έτερον τη υγιενούση διδασκαλία αντίκειται. Βλέπετε ότι εδώ ο Παύλος βάζει δύο κατηγορίες προσώπων. Αφενός υπάρχει ένας δίκαιος άνθρωπος και αφετέρου υπάρχουν εκείνοι που είναι ένοχοι για τις διάφορες αμαρτίες που μας απαριθμεί εδώ στη λίστα. Δηλαδή ένα άτομο που είναι ένοχο αφού ζει τώρα σε αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός πιστός χριστιανός. Για να μην παρεξηγούμε το μήνυμα απόψε, δηλαδή να κάνω εγώ ό,τι θέλω και λέω δεν έχω νόμο, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Έναν τέτοιον άτομο που ζει σε αυτά ή κάποιο από αυτά δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό, γιατί ο Κύριος είναι που μας δίνει τη δύναμη να ζούμε άγια. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Κύριο για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών, αφού έχει δικαιωθεί και έχει γίνει δίκαιος. Όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που δίνεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν στη θυσία του. Και ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν, επομένως δεν βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του νόμου ένας τέτοιος πιστός. Ρωμαίους 8:14. Γιατί όσοι οδηγούνται από πνεύμα Θεού, αυτοί είναι γη Θεού. Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η Θεού εισήν. Δηλαδή η αληθινή πιστή γη του Θεού είναι εκείνοι που οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει ως γιους του Θεού. Και ένα παρόμοιο στους Γαλάτες 5:18. Σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους γράφει: αν οδηγείστε από το πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Είδε πνεύματι άγεστε, ουκ έστε υπό νόμον. Και αυτό έτσι ακριβώς είναι που χαρακτηρίζει τους αληθινούς πιστούς, γιους του Θεού. Δηλαδή, να καθοδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, σημαίνει επίσης ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται υπό νόμο. Δηλαδή, δεν καίγεσαι από την επιθυμία να πλώσεις το χέρι σου, να κλέψεις τα χρήματα που είναι μπροστά σου και ξέρεις ότι τα ανήκουν σε έναν άλλο. Δεν το θέλεις να το κάνεις. Ο σαρκικός άνθρωπος λέει: θέλω να τα πάρω, αλλά δεν πρέπει, είναι ο νόμος. Εάν δεν με δει κανείς, αν μπορούσα, δεν πρέπει, δεν μπορεί να με δουν, όχι, αλλά θα ήθελα. Αυτή η επιθυμία φεύγει με την ένωση με τον Κύριο Ιησού. Δεν έχεις νόμο να σου λέει μην κλέψεις, αλλά δεν θέλεις να κλέψεις. Δεν σου βγαίνει από μέσα. Λες, άστα εκεί. Φίλε μου, έλα, δικά σου είναι αυτά, έλα πάρτε τα χρήματά σου. Εδώ είναι, μην τα χάσεις. Δεν θέλεις, θες να βάλεις και από πάνω που λέει ο λόγος. Ένα άτομο που εμπιστεύεται το Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί και γίνει δίκαιο, όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε συνοπτικά να το θέσουμε ως εξής. Αν είσαι αληθινόν παιδί του Θεού, μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά αν οδηγείς από το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι δεν είσαι κάτω από νόμο. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται υπό τον νόμο. Και μπορούμε να δείξουμε αυτή την αντίθεση μεταξύ του νόμου και του πνεύματος με το παράδειγμα της προθεσίας. Κάποιος που θέλει να πάει σε ένα σημείο και δεν ξέρει πώς να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και έχεις δύο επιλογές. Ή να σου δώσουν ένα χάρτη και να ακολουθήσεις το χάρτη, ή να έρθει κάποιος προσωπικός οδηγός σου πει: έλα να σε πάρω από το χέρι. Θα σε οδηγήσω εκεί που θες να πας. Ο νόμος αντιστοιχεί στο χάρτη. Το Πνεύμα του Θεού αντιστοιχεί στον οδηγό. Οδηγούμαστε δια του Πνεύματος. Σύμφωνα με τον νόμο, σε ένα άτομο δίνεται ένας απόλυτα ακριβής, λεπτομερής χάρτης πώς θα πας ακριβώς στο σημείο που πρέπει να πας. Και του λέγεται ότι αν ακολουθήσει τέλεια, άψογα κάθε λεπτομέρεια του χάρτη, από εδώ θα περάσεις, από εδώ θα μπεις, από εδώ θα βγεις, αυτά τα σκαλοπάτια θα ανέβεις, από εκεί θα περάσεις, ακριβώς. Θα τον κατευθύνει στον δρόμο από τη γη στον ουρανό. Ας πούμε ότι η πορεία που θέλω είναι να πάω στον ουρανό και θέλω να δοκιμάσω τον νόμο ή θέλω να δοκιμάσω την πίστη μου με τον Κύριο. Ωστόσο, κανένας άνθρωπος δεν κατάφερε να ακολουθήσει το χάρτη που λέμε τέλεια. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κάνει ποτέ το ταξίδι από τη γη στον ουρανό με την άψογη τήρηση του νόμου. Κάπου θα πέσεις, θα γλιστρήσεις, θα αλλαξοδρομήσεις, θα επανέλθεις, αλλά παρέβηκες στον νόμο. Σου λέει, βγήκες από τη γραμμή σου, βγήκες από το δρομάκι σου, δεν γίνεται. Αλλά το άτομο που είναι κάτω από τη χάρη αφιερώνεται στο Χριστό ως σωτήρα και στη συνέχεια ο Κύριος μέσα από το Πνεύμα του το οδηγεί αυτόν το άτομο, γιατί ο Ιησούς είναι ο προσωπικός μας οδηγός. Και ο Κύριος, μέσα στον οποίο εκφράζεται πλήρως ο ουράνιος πατέρας μας, γνωρίζει ήδη το δρόμο για τον ουρανό. Δεν έχει ανάγκη το χάρτη. Θα μας πάρει από το χέρι όπως το κάνει και θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή ο πιστός στον Χριστό που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται μόνο να ακολουθεί τον προσωπικό οδηγό για να φτάσει στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να βασίζεται στο χάρτη που είναι ο νόμος. Και ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Ότι το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια του φύση. Επομένως αδερφοί, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται υπό τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός στην πραγματικότητα ποτέ δεν περίμενε τους ανθρώπους να καταφέρουν να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη. Θα μου πείτε, τότε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αν ο Θεός δεν περίμενε ποτέ από τους ανθρώπους να επιτύχουν δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε άλλη φορά, γιατί είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Απλά να πω περιληπτικά ότι ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Όταν σου λέει κάνε όλα αυτά και μην τα κάνεις αυτά, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Άρα είμαι αμαρτωλός. Άρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Άρα είμαι καταδικασμένος. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς. Όταν τους κοίταξε ο Κύριος καλά στα μάτια, ποιος μπορεί να σωθεί? Και τους λέει, από τους ανθρώπους είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς από μόνος σας. Αλλά λέει, για το Θεό όλα είναι δυνατά. Και ο Θεός έκανε το έργο για να σώσει. Άρα ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Ένας δεύτερος κύριος σκοπός είναι να δείξει στους ανθρώπους ότι όχι μόνο είναι αμαρτωλοί, αλλά είναι εντελώς ανίκανοι να σώσουν τον εαυτό τους από την αμαρτία. Μόνοι τους. Δεν μπορούν. Θα γλιτώσει από το ένα, θα πέσει στο άλλο. Είναι σαν να είναι ο δρόμος του γεμάτος λαγκούβες Και είναι σκοτάδι, μισοσκόταδο και σου λέει τρέξε, πρέπει να τρέξεις. Και γλιτώνεις τη μια, πέφτεις στην άλλη. Σηκώνεις από τη μια, πέφτεις στην άλλη. Δεν μπορείς. Και είναι αδύνατο να κάνουν τον εαυτό τους δίκαιο με τις δικές τους προσπάθειες. Και τρίτος κύριος σκοπός, για τον οποίο δόθηκε ο νόμος, ήταν να προαναγγείλει και να προδιαγράψει το σωτήρα που επρόκειτο να έρθει και μέσω του οποίου θα ήταν δυνατό για τον άνθρωπο να λάβει αληθινή συγχώρεση και σωτηρία και δικαιοσύνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το σχέδιο του, γιατί έπρεπε η ανθρωπότητα να αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε και έρχεται ο Κύριος και λέει «Ελάτε να σας σώσω» και μάλιστα δωρεάν. Γι' αυτόν, αδερφοί μου, καλός ο νόμος και ό,τι γράφει είναι καλό, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον τηρήσει από μόνος του. Είναι αδύνατο. Και ο Θεός έφερε το μέσον τον Κύριό μας και μας λέει «Με πίστη, ελάτε δωρεάν». Γι' αυτό λέω να έχουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη. Να μην το παίρνουμε εγωιστικά, εγώ είμαι παιδί του Θεού και δεν ελέγχομαι από κανέναν. Δεν είναι αυτό το πνεύμα. Εκεί πρόσεχε, μήπως δεν είσαι παιδί του Θεού με τέτοιες σκέψεις. Ενώ όταν είσαι ταπεινός, ταπεινή, ήσυχος, Κύριε ευχαριστώ. Εσύ το έκανες το έργο. Εσύ είσαι που μου οδηγείς, εσύ θα τα κάνεις όλα. Έρχεται μέσα να πω το φιλότιμο και δεν θέλεις να μαρτάνεις. Τελικά δεν παραβιάζεις ούτε τον νόμο το γραμμένο. Όχι επειδή υπάρχει ο νόμος και σου λέει πρόσεχε αλίμονος σου, αλλά δεν θέλεις, όπως είπα το παράδειγμα με την κλοπή, έτσι είναι όλα τα άλλα. Θέλεις να κάνεις το καλό, γιατί αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου και περισσότερο. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για το έργο σου Κύριε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σου μαζί με το λαό σου, τους Άγιους σου Κύριε. Ευχαριστούμε Κύριε μας για την αιωνιότητα που μας έχεις προδιαγράψει και υποσχεθεί και την βλέπουμε και αυτή με πίστη Ιησού μας Άγιε. Και η ελπίδα μας είναι, Κύριε μας, να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε από τώρα, Κύριε μας, για ό,τι εσύ έχεις ετοιμάσει, αλλά και για την εργασία που κάνεις καθημερινά μαζί μας, μέσα μας και γύρω μας, Κύριε μας, στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις συγγένειές μας, τα αδέλφια μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, Ιησού μου Άγιε, σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε το βράδυ αυτό. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που είναι εδώ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη και τα ελέη Σου, τα πιστά επάνω μας. Σε ευχαριστούμε που Εσύ μας έχεις φυλάξει, μας έχεις προστατέψει και θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους, γιατί είναι η Διαθήκη Σου η Άγια, Κύριε. Ιησού μου, ερχόμαστε στην παρουσία Σου να ζητήσουμε το βράδυ αυτό χάρη την ώρα αυτή της ανάγκης, Κύριε. Θέλουμε βοήθεια, θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε ενδυνάμωση, Κύριε. Να σταθούμε την ημέρα αυτή την πονηρά, Κύριε, και να φέρουμε εις πέρα στα έργα Σου, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, να σταθούμε για τη δόξα Σου. Μίλησέ μας Εσύ, Κύριε, διέγειρε το λαό Σου, ενίσχυσέ μας, Κύριε Θεέ μου. Και επειδή είμαστε το σπέρμα των προφητών, είμαστε λαός πίστης, ο εχθρός έχει σηκωθεί εναντίον μας. Γι' αυτό, Κύριε, θέλω Εσύ να διεγείρεις το λαό Σου, Κύριε. Να αντιδράσουν τα τέκνα Σου εν δυνάμει μέσα στην παρουσία Σου. Και Εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα κάνεις τα μεγαλεία Σου, Κύριε, τα λαμπρά. Το πιστεύουμε και Σε ευχαριστούμε. Μίλησέ μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε όλους μας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Να πάμε τώρα στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο Γ. Ο Κύριος, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, παρουσιάζεται στον Ιωάννη, αφού πρώτα τον σηκώνει εν πνεύματι, μέσα σε έκσταση και τον φέρνει στην ημέρα του Κυρίου. Στην έβδομη χειρετηρίδα, μέσα στο χρόνο, που είναι η τελική μέρα, τελική περίοδος μέσα στην οποία θα γίνουν όλα αυτά τα οποία έχει πει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τους προφήτες για τις τελευταίες μέρες. Αρχίζει από την αρπαγή, περιλαμβάνει τη βασιλεία του Αντίχριστου, τη δεύτερη έλευση και βέβαια η βασιλεία του Αντίχριστου περιλαμβάνει τη μεγάλη θλίψη 3,5 χρόνια, περιλαμβάνει τις πληγές, άλλα 3,5 χρόνια, τον ερχομό, τη μάχη του Αρμαγεδόνα, τον ερχομό του Κυρίου και 1,000 έτη ειρήνης πάνω στη γη, όπου ο Κύριος θα βασιλέψει με σιδηρά ράβδο. Θα δεθεί ο διάβολος και για 1,000 χρόνια, μετά από τα 1,000 χρόνια θα ελευθερωθεί για λίγο χρονικό διάστημα για να ξαναδοκιμαστούν οι κάτοικοι του προσώπου της γης και μετά στο τέλος θα έρθει πια η τελική καταστροφή, το τέλος. Ο Κύριος θα τα μετατρέψει όλα σε ενέργεια και θα σταθούν όλοι μπροστά στο θρόνο του Θεού να κρυθούν. Και μετά βλέπουμε την πόλη, την Άγια, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θα είναι εκεί πάνω. Πήρε τον Ιωάννη μέσα σε αυτή τη μέρα για να δει και ακούει πίσω του φωνή σαν σάλπιγγα και γυρίζει για να δει τι θα του πει ο Κύριος για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της Εκκλησίας. Και του προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας από το 30 μετά Χριστόν, χωρίζοντας την ιστορία αυτή σε 7 χρονικές περιόδους. Και παίρνει 7 πόλεις από τη Μικρά Ασία, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των πόλεων, τη θέση τους, ένα μυστήριο θαυμαστό, και με κάθε μια από αυτές και την κατάστασή τους περιγράφει την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία περνάει, καθώς ο Κύριος μας φανερώνει προφητικά, περνάει μέσα από 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, αλλαγές. Και έχουμε την περίοδο της Εφέσου, είναι η πρώτη αποστολική περίοδος, από το 30 μέχρι το 160. Έχουμε τη δεύτερη περίοδο που είναι η περίοδος των διωγμών, η Σμύρνα, βάλσαμο για τους νεκρούς, η Σμύρνα, μέχρι από το 160 μέχρι το 313 που υπογράφηκε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στο Μιλάνο. Τον Αμεδιόλα να είναι το Μιλάνο. Από τον Κωνσταντίνο, τον Μαξέντιο και τον Λυκίνιο, αν δεν κάνω λάθος, αν με απατάει η μνήμη μου. Από το 313 μέχρι το 606 έχουμε την περίοδο της Περγάμου, όπου μπαίνει μέσα ο αυτοκράτορας, ο Βυζαντινός, και επιβάλλει την μυθραϊκή θρησκεία του στην Εκκλησία, χρησιμοποιώντας τους Βαλαμίτες, τους Νικολαίτες, τους επισκόπους, φιλόσοφους. Μπαίνουμε μετά στην περίοδο των σκοτεινών αιώνων, Θυάτηρα, η θυγάτρη της Τύρου, βασιλεύει η μαγεία και το σκοτάδι, χάνεται ο λόγος, χάνεται η σωτηρία, χάνονται οι διδασκαλίες. Μαύρησε ο διάβολος στην Εκκλησία, στην κυριολεξία. Για να μπούμε στην επόμενη που είναι η Σάρδης, θα πει λίγοι που ξέφυγαν, και είναι η περίοδος της μεταρρύθμισης, όπου αρχίζουν άνθρωποι να σηκώνονται και να επιστρέφουν πίσω στο λόγο του Κυρίου και να βρίσκουν αλήθειες, ζωτικές μεν, αλλά κατά μέρος. Και βλέποντας κατά μέρος, άρχισαν να διχάζουν και να σπάνε και να κομματιάζουν το έργο και τη βασιλεία του Κυρίου, την Εκκλησία του Θεού, σηκώνοντας ο καθένας μια σημαία για το πιστεύω του, μια σημαία για τον εαυτό του, και άρχισε όλη αυτή η διαμαρτυρόμενη κίνηση, την οποία ο Κύριος την βλέπει ατελή. Στήριξον τα λοιπά, τα μέλλοντα να αποθάνωση. Δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια, τους λέει. Και φεύγουμε από όλο αυτό το κομμάτιασμα στο οποίο ακόμα δυστυχώς η Εκκλησία υπάρχει, και έρχεται τώρα να μας προφητεύσει ο Κύριος για την έκτη περίοδο, η οποία είναι η περίοδος αυτή που περνάμε αυτή την ώρα. Να πω τουλάχιστον ότι έχει αρχίσει αυτή η περίοδος, η οποία έχει αρχίσει κατά πάσα πιθανότητα από το 1900, γιατί τότε κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και άρχισε ο Θεός να βαπτίζει τις μάσες του κόσμου ξανά. Αυτή τη στιγμή είναι πολλές εκατοντάδες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν λάβει την εμπειρία του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που άφησε ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρχισε από το 1900. Και θα τελειώσει η περίοδο αυτή με την αρπαγή. Όμως, ανάμεικτη με την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που είναι η εκκλησία της αρπαγής, είναι και η Λαοδικία, είναι μέσα, μπλεγμένη. Κάτι που το βλέπουμε στο 12 κεφάλαιο, βλέπουμε την γυναίκα η οποία είναι έγκυος, κυλοπονούσα, βασανιζομένη, διαναγεννήσει, έχει μέσα της ένα άλλο σώμα, έχει τον ιό άρσενα μέσα της. Και είναι, ζούνε και οι δυο μαζί, και η ορατή εκκλησία και η αόρατη εκκλησία. Ζει η Λαοδίκαια και ζει μέσα και ο ιός ο άρσενας. Το αν θα είμαστε Λαοδίκαια ή Φιλαδέλφια, από μας εξαρτάται. Από την αντίδρασή μας τώρα. Από το αν αφήσουμε να σπάσουμε το αγκείο μας μπροστά στον Κύριο. Να πάρουμε το μήνυμα αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριος εδώ στη Φιλαδέλφεια. Και λέει εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψουν. Ταύτα λέγει ο Άγιος. Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς. Κάθε φορά που δίνει ο Κύριος ένα χαρακτηρισμό, έχει αντίκτυπο σε αυτήν την περίοδο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στην περίοδο αυτή ο Κύριος δεν έχει έλεγχο. Δεν έχει κάτι αρνητικό εδώ. Όλα είναι θετικά. Αν διαβάσετε στο σπίτι θα δείτε, να σας είπα για τις Σάρδες. Λέει, στήριξε τα λοιπά, τα μέλλοντα να αποθάνωση. Δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Στην Έφεσο, ποιο είναι το αρνητικό που του λέει? Άφησε την πρώτη σου αγάπη. Δεν λέει τίποτα στη Σμύρνη, την περίοδο της Σμύρνης, γιατί διωγμός. Έπρεπε να πεθάνουν, έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά και το σίδερο για τη μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Στην Πέργαμο τους μιλάει και τους ελέγχει. Γιατί μπήκαν μέσα ψευδοδασκαλίες, βαλαμίτες. Το ίδιο και στη Θυάτηρα. Το ίδιο και στη Λαοδίκαια. Σε συμβουλάω, βλέπω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων το δοκιμασμένο. Τι τους λέει πιο μπροστά? Λέγεις ότι είμαι πλούσιος, δεν έχω χρέο ουδενός, και δεν ξέρεις ότι είσαι. Τους λέει πέντε πράγματα. Κοιτάξτε, τους λέει. Και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Πιο χειρότερα δεν γίνεται. Και επειδή δεν είσαι ούτε χτε ψυχρό, ούτε θερμό, αλλά κλιαρό, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματό μου. Δηλαδή, το πιο πολύ το έχει εναντίον τη Λαοδίκεια ο Κύριος. Το μισεί αυτό το πράγμα που κάνει η Λαοδίκεια. Το μισεί πάρα πολύ. Για τη Φιλαδέλφια όμως, πρώτα απ' όλα η λέξη, τι σημαίνει? Αδελφοί που γίνονται φίλοι. Αδελφοί που δεν νιώθουν ο ένας απειλεί τον άλλον, αλλά ο ένας παίρνει πνεύμα να στέκεται για τον άλλον, να σηκώνει τον άλλον, να στηρίζει τον άλλον, να μην δέχεσαι ο φίλος σου να πάει στην κόλαση, να μην δέχεσαι ο φίλος σου να πέσει στα μάτια σου, να μην δέχεσαι ο φίλος σου να το δεις κάτω, να το στηρίξεις. Τι κάνουμε? Στεκόμαστε. Αμήν. Μια επίδειξη θα κάνουμε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ας πούμε, συγγνώμη αδελφέ, μια επίδειξη. Δεν πάει καλά. Και είναι λίγο άρρωστος. Αλλά μαζί προχωράμε. Πώς πάτε? Μια χαρά είμαστε. Στεκόμαστε. Με τη χάρη του Κυρίου. Φιλαδέλφια. Αντίθετα με τις Σάρδες. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Σάρδο? Το πρόβλημα των Σάρδων είναι ότι αν δεν συμφωνείς μαζί μου, είσαι εχθρός μου. Χωρίζουμε. Κομματιαζόμαστε. Εδώ τώρα είναι άλλο πνεύμα. Ο Κύριος μας δίνει πνεύμα να σηκώσουμε ένας τον άλλον. Φιλαδέλφια. Τα λέει ο Άγιος, ο αληθινός. Στοιχεία της Εκκλησίας είναι αυτά τώρα. Φανερώνει ο Κύριος τη φύση του, γιατί έτσι γίνεται η Εκκλησία του μέσα σε αυτή την περίοδο. Ο έχων την... Το κλειδίον του Δαβίδ, κλειδί, έχει να κάνει με εξουσία. Έδωσε τα κλειδιά ο Κύριος στον Πέτρο και του λέει, σου δίνω τα κλειδιά της Βασιλείας. Τη μέρα της Πεντηκοστής ανοίγει δια του Ευαγγελίου τις πόρτες της Βασιλείας στους Ισραηλίτες. Ανοίγει στη Σαμάρια, ανοίγει στο σπίτι του Κορνήλιου και έβαλε όλο τον κόσμο μέσα στη Βασιλεία. Κλειδί, μας το έχει δώσει ο Κύριος. Τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε? Και σκεφτείτε, ο Θεός μέσα σε λίγα χρόνια, δηλαδή βλέπω ότι ο Θεός αυτά που έχει κάνει μέσα σε 4 χρόνια δεν τα έκανε σε όλα τα υπόλοιπα από τότε που ήταν στην Κρήτη. Δεν τα έκανε. Τώρα ξαφνικά γίνονται πράγματα. Γρήγορα. Γι' αυτό λέει ότι γράψει όσα είναι να γίνωση ταχαίως. Όταν αρχίζει ο Κύριος να δουλεύει, τελείωσε. Είναι με ταχύ ρυθμό, με γρήγορο ρυθμό. Γιατί? Θυμάστε που μιλήσαμε για τα άλογα. Πρέπει να τρέξουμε μπροστά από τα άλογα. Και λέει, όσοι ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Μη φοβάσαι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν μπορεί να την κλείσει κανείς εφόσον ο Κύριος την κρατάει ανοιχτή. Αμήν. Ο Κύριος άνοιξε την πόρτα στο έλεος μας, θα τη φυλάξει ανοιχτή μέχρι ότου να κηρυχθεί όλο το Ευαγγέλιο. Έχει ανοίξει τις πόρτες στα έθνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, έχει ανοίξει όλο αυτό το κλειστό μπλοκ της αθείας, ο Κύριος το έχει ανοίξει για να μπούμε μέσα και να φέρουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν. Μπορούσαμε να φανταστούμε όταν ήταν ακόμα κλειστό όλο το σιδηρούν παραπέτασμα αυτό, ότι τα πήγαινα εγώ να διδάξω σε σχολεία μέσα στη Σιβηρία, στη Ρωσία, μέσα στην Ουκρανία, μέσα στη Γεωργία και να ακουστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και όμως να το που ο Κύριος το κάνει. Τα λέω αυτά για να πάρουμε αμπάριζα, αδελφοί που λέμε. Ξέρετε τα οποία παίρνω αμπάριζα και βγαίνω. Ένα παιχνίδι παίζαμε. Να πάρουμε φόρα. Το κάνει ο Κύριος, πρέπει να μπούμε μέσα. Και έρχεται να μας ενισχύσει ο Κύριος μέσα στο μήνυμα αυτό. Και θα φτάνω σε αυτό που θέλω να πω. Εξεύρω τα έργα σου. Μην νομίζεις ότι ο Κύριος δεν βλέπει τις θυσίες που κάνεις. Τον αγώνα σου. Όταν τρέχεις και δεν έχει κάνει να δεις τι έχεις κάνει. Κοίτα τι σου λέει ο Κύριος. Ξέρω τα έργα σου. Ξέρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Τα ακούει αυτό η Εκκλησία? Θυμάστε όταν ο Κύριος άνοιξε θύρα στον Παύλο στην Κόρινθο και ήρθαν εναντίον. Τι το είπε ο Κύριος? Μη φοβάσαι Παύλο, μίλα! Γιατί έχω ανοίξει θύρα στην πόλη. Γιατί θα έρθει ο διάβολος να μας κάνει 1002. Και ήρθε και έκανε. Ο Κύριος λέει στην Εκκλησία, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Σου έχω ανοίξει θύρα και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Κανείς. Γιατί έχει ανοίξει θύρα? διότι έχεις μικράν δύναμη. Και ερχόμαστε εδώ. Θα πει κανείς, και ποιοι είμαστε τώρα εμείς που αλλάξαμε τον κόσμο? Σωστά. Γιατί η απάντηση ποια είναι? Δεν είμαστε τίποτα. Χάρηκα για την πληροφορία. Αλλά μόλις πρόσβαλες τον παντοδύναμο, τον ξέχασες. Εάν σκέφτεσαι έτσι. Γιατί κοίταξε λίγο την εικόνα που έχει αποτυπώσει μέσα στο λόγο του. Μέσα στην ιστορία των ενεργειών του. Κοίταξε το στυλ του ύψης του. Μάθε από αυτόν. Πώς δουλεύει ο Κύριος. Ποια διαλέγει? Τα πολλά ή τα λίγα? Τα μεγάλα ή τα μικρά? Τα περίβλεπτα ή τα εξουθενημένα? Πέστε μου ποια.

Και έτσι μπορούσε ο Κύριος να ενεργήσει μετά. Κοίταξε λίγο όλη η ιστορία, αν θέλετε, με τον Μωυσή. Ένας άνθρωπος τι να κάνει. Έκανε αδελφή. Έκανε. Ένας. Δεν είχε στράτευμα ο Μωυσής. Ήτανε αυτός και ο Κύριος. Κανείς άλλος. Οι Ισραηλίτες πιο πολύ ήτανε ξόδευαν τον χρόνο τους να είναι εναντίον του ποιμένοντος παρά να ήτανε ενάντια στο Φαραώ. Δεν βλέπουμε να κοντράραν τόσο στο Φαραώ όσο κοντράραν στο Μωυσή. Και πολλοί χριστιανοί δεν κοντράρουν τον διάβολο, κοντράρουν τους εργάτες. Κοντράρουν τα αδέρφια τους. Ασχολούνται με αυτό. Και λένε να αλλάξουμε στάση, θέση για να είμαστε εκεί που ακριβώς ο Κύριος μας θέλει. Μη φοβούν διότι έχεις μικράν δύναμη. Σου άνοιξα θύρα γιατί έχεις μικράν δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο Κύριος λοιπόν? Ποιος έχει τη δύναμη? Ο Κύριος. 5 άρτους, 2 ψάρια. Τι να κάνει αυτό τώρα να ταΐσει όλο αυτόν τον κόσμο? Μη φοβού. Έχεις μικρά δύναμη. Αυτό θέλω. Για να φανερώσω τη δική μου. Εάν η Εκκλησία έχει μεγάλη δύναμη, πού θα φανερωθεί η δύναμη του Κυρίου? Και η πίστη των ανθρώπων πού θα είναι, στην Εκκλησία ή στον Κύριο? Εάν η Εκκλησία λοιπόν είναι ένας γίγαντας τεράστιος, πού θα στηριχτεί η πίστη των ανθρώπων? Στο σύστημα? Στο πλήθος των ανθρώπων? Ή πρέπει να καταλάβει ότι η πίστη μας στηρίζεται επάνω στη δόξα του Θεού, στην ενέργειά Του? Και τότε ο Κύριος έχει λαό. Και θέλει πολύ λαό, ναι, θέλει λαό πολύ. Που όμως να στηρίζεται έτσι. Στη δόξα του Κυρίου, όχι στον αριθμό μας. Α, εμείς είμαστε πολλοί, είμαστε έτσι, Τελείωσε, είσαι σε άμετρα πράγματα, δεν έχει σχέση με τα πνευματικά. Όποτε ο Κύριος θέλει να φανερώσει τη δόξα του και το μεγαλείο του, διαλέγει περιπτώσεις και καταστάσεις. Αδύνατες περιπτώσεις. Ο Ελισέ στέκεται στο μπαλκόνι του και στο υπερό, μόνος του. Και ξυπνάει ο Γιεζή. Και τι βλέπει? Σύριοι, στρατεύματα, άμαξες, άλογα, στρατεύματα. Τελειώσαμε. Ο πειρασμός σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι? Να κοιτάξεις με το φυσικό οφθαλμό. Να δεις τις καταστάσεις γύρω σου με το φυσικό μάτι. Και κοιτάξτε λίγο την διαφορά μεταξύ της Λαοδίκειας και της Φιλαδέλφειας. Είναι στον Γιεζή και στον Ελισέ. Ξυπνάει ο Γιεζή και τι βλέπει? Σύριος. Τι παθαίνει? Πανικοβλήθηκε. Κύριε, χανόμαστε! Τι να κάνουμε? Ο Ελισέ που ήτανε? Σε άλλη σφαίρα. Σε ρωτάω, εσύ που είσαι, γιατί μας έδωσε τον Ελισέ και τον Γιεζή, νομίζετε? Τώρα να μπορούμε να κάνουμε τις αποφάσεις μας. Εσύ σε ποια σφαίρα είσαι? Ο Κύριος θέλει να σε φέρει εκεί που ήταν ο προφήτης. Να βλέπεις με τα μάτια της πίστης. Να δεις τη δόξα του Κυρίου στο πρόβλημα επάνω. Να δεις ότι αυτό το πρόβλημα που έχει έρθει, έχει έρθει για να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο, τίποτα άλλο. Ο Ελισέ έβλεπε άρματα πυρός επάνω και προσευχήθηκε για τον Γιεζή και λέει: Κύριε, άνοιξε τα μάτια του να δει. Και είδε ο Γιεζή. Είδε. Μικρή δύναμη. Τους πάταξε ο Κύριος με ορασία. Και ένας άνθρωπος οδηγούσε τους εχθρούς του και τους έφερε να τους ταΐσει νερό και ψωμί. Και ξέρετε, ο Ελισέτε και τους έφερε στον Κύριο στην ουσία. Αυτό συμβολίζει. Γιατί οι Σύριοι δεν ξαναήρθαν πια εκεί. Πάψαν να είναι εχθροί. Τουλάχιστον αυτό το στράτευμα. Πάντα ο Κύριος παίρνει τα λίγα. Το κλειδί ποιο είναι όμως, αδελφοί? Θα του τα δώσεις?

0: θα του το προσφέρεις αυτό με πίστη. Πόσοι από εμάς ξέρουμε να πούμε μέσα σε 5 λεπτά το Ευαγγέλιο? Πόσοι από εμάς το ξέρουμε αυτό? Σε 5 λεπτά να πεις το Ευαγγέλιο. Ενώ να ευαγγελίσεις κάποιον. Να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος και ο Θεός τον γέννησε για να σώσει όλους εμάς. Και ο Χριστός στο Σταυρό επάνω πήρε τη θέση μας. Έχισε το αίμα του, σκέπασε την αμαρτία μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και τώρα αν το πιστέψεις με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου, μετανοήσεις από την αμαρτία σου και ομολογήσεις ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος σε σώζει. Να το. Πολύ είναι. Θέλει πολύ σοφία, πέστε μου. Θέλει να έχεις πάει 100 χρόνια στο βιβλικό σχολείο για να το πεις. Ή να είσαι από μια τάξη και πάνω. Όχι. Είναι οι 5 άρτη, 5 αριθμός χάριτος. Να ξέρεις τη χάρη που έκανε ο Θεός. 2 ψάρια, αριθμός κοινωνίας. Ο Θεός και ο άνθρωπος. Άνθρωπος με άνθρωπο. Για να φέρει εσένα σε κοινωνία με τον Θεό και τον άνθρωπο σε αγάπη με τον συνάνθρωπό του. Έχεις μικρά δύναμη. Θα τα προσφέρουμε. Εάν εκείνο το παιδάκι έλεγε, συγγνώμη κύριε, αυτά τα έδωσε η μαμά μου για μένα. Τα ακούτε, δικά μου είναι. Δεν είναι δικά σας. Άμα τα φάτε εσείς, εγώ τι τα φάω? Αν είχε αυτό το εγωιστικό, το υπερήφανο, το ατομικιστικό πνεύμα, θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει αυτά που έκανε? Όχι. Το παιδάκι τι έκανε? Πήγε ο Ανδρέας, γιατί ο Ανδρέας το είπε αυτό. Ρώτησε τον Φίλιππο, θυμάστε? Πόσο περίπου. Ο Φίλιππος ήταν το κομπιουτεράκι πραγματικιστής. Και το είπε, λέει, να τον δοκιμάσει. Να είμαστε λοιπόν. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Τώρα εμείς πρέπει να ταΐσουμε τους 5.000. Με αυτό που έχουμε. Λίγο. Την μικρά δύναμη που έχουμε. Μπορεί ο Κύριος να χορτάσει τα πλήθη? Μπορεί, αδελφοί? Αυτό είναι όλο το μεγαλείο. Όταν έκραξε ο Μωυσής τον Κύριο, «Κύριε, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω?» Του λέει, «Τι κράζεις προς εμέ, τι είναι τούτο εν τη χέρι σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Χρησιμοποίησέ το. Βάλ το να δουλέψει. Βάλε τη ράβδο, που είναι ο λόγος, και χτύπα τα νερά». Τι συμβολίζουν τα νερά? Τα έθνη. Πρέπει να φέρεις ταραχή με τη ράβδο. Να ταράξεις τα νερά. Να τα χτυπήσεις πρέπει με το λόγο. Νερά, αν έχετε την καλοσύνη να παραμερίσετε λίγο για να περάσουμε. Δεν γίνεται, αδελφοί. Πρέπει να χτυπήσεις με τη ράβδο. Θα έρθεις σε δυσκολία. Θα έρθεις σε πίεση. Ναι. Αλλά μη φοβού, διότι έχεις μικρά δύναμη. Μη φοβού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι είπε ο Κύριος? Μη φοβού, μεγάλο πίμνιο. Τι είπε? Μη φοβού. Πέστε μου, πέστε μου. Μικρό πίμνιο. Μικρό. Είμαστε μικρό πίμνιο. Δεν είμαστε μεγάλο, τεράστιο πίμνιο. Είμαστε μικρό πίμνιο. Και τι μας λέει ο ποιμένας μας? Μη φοβάστε. Γιατί? Εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, βάλτε το μέρος σας. Το λίγο. Και ευχαριστώ το Θεό που μας έχει κάθε βήμα. Ο Κύριος ξέρει, λέω την αλήθεια, αδελφοί, μπροστά του. Κάθε βήμα που έχω κάνει, το έχω κάνει μόνο με πίστη. Μόνο βλέποντας μπροστά σε αυτό το λόγο που ο Κύριος μας είπε, στην όραση που μας έδωσε. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Στο κενό. Τελείως στο κενό με πίστη. Αλλά κάθε φορά ο Κύριος έχει το χέρι του από κάτω. Δεν είναι κενό. Τι θέλει? Το λίγο αυτό που έχεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις. Που μπορείς να προσφέρεις. Που μπορείς να δώσεις για τον Κύριο, για τη βασιλεία του. Αυτό το λίγο ο Κύριος θέλει να το βάλεις να δουλέψεις. Το αποτέλεσμα δικό του είναι. Γιατί να μας το επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές. Έχουμε έναν μικρό Δαβίδ πάνω σε έναν τεράστιο Γολιά. Και μια μικρή πέτρα με μια μικρή σφενδόνη. Ένα μικρό παιδί ρίχνει κάτω ένα τεράστιο γίγαντα μπροστά σε ένα τεράστιο εχθρό τους Φιλιστέους και όμως νικάνε. Αμήν. Νικάνε. Έχεις έναν Μωυσή με ένα ραβδί στο χέρι και έναν λαό σκλάβων, δεν ξέρει κανείς να παλέψει με... Δεν έχουν μαχαίρια, δεν έχουν βέλη τόξα, δεν έχουν τίποτα. Είναι αμαθή στη μάχη και έχεις έναν Φαραώ να τους κυνηγάει με άρματα, με άλογα, με επαγγελματίες στρατιώτες οι οποίοι είχαν νικήσει του κόσμου της βασιλείας και έρχονται ενάντια σε αυτόν τον λαό. Ναι, αλλά ποιος νικάει? Ποιος νικάει? Έχεις ένα μικρό Ισραήλ. Ήταν, λέει, ο Ισραήλ σαν με τους Σύριους όταν κάνανε μάχες. Ήταν, λέει, σαν δύο μικρά πίμια εγών. Και οι Σύριοι ήταν πολύ άρεσμοι. Είχαν πάρει μισθοφόρους και είχαν γεμίσει τον κόσμο άρματα και στρατό. Πάει ο προφήτης και λέει, μη φοβηθείτε, παραταχθείτε ενώπιον τους και ο Κύριος θα σας παραδώσει το χέρι. Ποιος νίκησε? Ο Ισραήλ. Και ήταν και με αμαρτία, προσέξτε. Α, λέει, αυτός ο Θεός ήταν Θεός των παιδιάδων. Ενώ ο δικός μας Θεός είναι Θεός, ενώ ο δικός μας είναι στα βουνά. Πάει ο προφήτης και λέει, βασιλιά Αχάβ, του λέει, επειδή είπαν αυτοί οι Σύριοι ότι ο Θεός είναι Θεός των παιδιάδων και δεν είναι Θεός των βουνών, ο Κύριος πάλι θα τους παραδώσει στο χέρι σας. Πάνε λοιπόν, λίγοι άνθρωποι, λίγες χιλιάδες και αυτοί ήταν 10-15 φορές περισσότεροι από τον Ισραήλ. Ποιος πήρε τη μάχη? Ποιος κέρδισε? Έρχεται ο Σεναχερίμ γύρω από την Ιερουσαλήμ. Χιλιάδες. Η Ιερουσαλήμ μικρή, πολιορκημένη, η Ασσυρία κοσμοκράτηρα. Και έρχεται ο Ισαΐας και προφητεύει. Και κατεβαίνει ο Κύριος και ρίχνει 185.000 ανθρώπους νεκρούς την άλλη μέρα, ο άγγελος του Κυρίου. Και ο βασιλιάς αυτός έφυγε, πήγε στον τόπο του και πατάχτηκε. Ένας μόνος του Δανίλ με τρία παιδιά μαζί. Τι έκαναν στη Βαβυλώνα? Γιατί μας τις δίνει τις ιστορίες? Να κάνουν τι ιστορίες, αδερφή? Να μας ψυχαγωγούν εμάς και τα παιδιά μας όταν να πάμε για ύπνο? Να λέω στα παιδιά μου τις ιστορίες αυτές, γι' αυτό το λόγο τα λέμε? Τώρα είναι ζωή. Τώρα είναι στην πράξη. Αυτά όλα πρέπει να μάθουμε να ακούσουμε τι το πνεύμα του Κύριου λέει για να το ζήσουμε. Κάνουμε τις μάχες μας. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη. Και οδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξας τον λόγο μου. Και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Για πέσε μου τώρα για ποιον τα λέει αυτά. Γιατί όπως ξέρετε διδάσκω την Εκκλησία. Και κάθε φορά φροντίζω να τους διδάξω το όνομα του Κυρίου. Τα πρώτα πράγματα. Και τους ρωτάω από πιο μπροστά. Για πέστε μου ποιο είναι το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Θεού των χριστιανών ποιο είναι? Η Εκκλησία δεν το ξέρει. Σου κάνω άλλη ερώτηση. Για πέστε μου Ιησούς τι θα πει? Σωτήρας, Κύριος. Ό,τι θες εκτός από το όνομα. Ο Κύριος σε μας έδωσε τη γνώση του ονόματος. Άρα και το να το υψώσουμε το όνομά του. Γιατί αν δεν το γνωρίζεις δεν μπορείς να το υψώσεις. Ο διάβολος τον μπέρδεψε το όνομα του Ιησού. Με χίλια δυο άλλα. Και σε ορισμένους τους κακοφαίνεται όταν μιλάς για το όνομα του Κυρίου. Όταν λες ότι οι μαθητές βαπτίζαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, τους κακοφαίνεται. Άρα και δεν είναι γραμμένο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά όμως ο Κύριος είπε να βαπτίζουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλο θέμα, να μην αμφισβητούμε το λόγο. Αλλά ωραία, το είπε ο Κύριος. Οι μαθητές τι κάνανε μετά 8 μέρες, τον παρακούσανε ή τον ακούσανε? Εάν προσέξεις τις πράξεις, το δεύτερο κεφάλαιο λέει: και σηκωθείς, ο Πέτρος λέει, πληστείς Πνεύματος Αγίου. Δεν ήταν ο Πέτρος πια, ο ψαράς, το λίγο. Αυτός που δεν μπορούσε να σταθεί σε μια υπηρέτρια. Και αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτισε τον εαυτό του κιόλας. Αυτό λίγο. Αυτό είναι το λίγο. Αυτό έχουμε από εμάς. Αλλά αυτός ο Πέτρος δεν πήγε να κρεμαστεί σαν τον Ιούδα. Ήξερε να μετανοήσει, ήξερε να σπάσει το σκεύο του, ήξερε να σπάσει το αγγείο του. Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά και ζήτησε τον Κύριο. Τον αποκατάστησε ο Κύριος και τώρα έρχεται η δόξα του επάνω του. Στο λίγο, στη μικρή δύναμη που έχει ο Πέτρος, έρχεται τώρα η δόξα του Κυρίου. Και αρχίζει να τους λέει, άνδρες Ισραηλίτε, τους κηρύττει και φτάνει στο τέλος και λέει και κατενήγησαν. Ξέρετε, θα πει κατανοίγομαι, κατατριπιέμαι. Ο λόγος ήρθε σαν ξύφος, σαν μάχαιρα και τους τρύπησε την ψυχή μέσα και φτάνουν να πούνε, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδερφοί. Τι τους είπε, ενώ ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τώρα να βαπτιστείτε ο καθένας από σας το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι τους είπε. Ναι, αυτό το είπε, αλλά με τα λόγια που έπρεπε. Και είπε να βαπτιστεί ο καθένας από σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών, και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μας έχει δώσει το να υψώσουμε το όνομά του, αδελφοί. Κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει ένα λαό να υψώσει το όνομά του, κοιτάξτε εδώ ποιοι ήταν εναντίον των μαθητών, ενώ υψώναν το όνομα του Ιησού. Πράξεις Β, Γ, Δ, Ε, Σ. Ποιοι ήταν εναντίον τους και τους απαγόρεψαν να μιλάνε στο όνομα. Μόλις μπροστά τους ένας παραλυτικός γίνεται καλά και τους λέει ο Πέτρος, προσέξτε, τους λέει, μην νομίζετε ότι αυτός ο παραλυτικός που ήταν εδώ 40 χρόνια ότι έγινε καλά από δική μας ευσέβεια. Ταπεινός άνθρωπος. Αλλά το όνομα του Κυρίου επίησε τούτον η γη, τον οποίο τώρα εσείς βλέπετε. Το όνομα έδωσε δόξα στον Ιησού. Σε ποιους δεν άρεσε αυτό? Στους Ρωμαίους? Καμιά σχέση. Ο χειρότερος εχθρός της αλήθειας ποιοι είναι? Οι Φαρισαίοι. Είναι το νεκρό, ψυχρό, ξερό στοιχείο της θρησκείας. Αυτό που δεν έχει μέσα του ζωή, που του έχει αφαιρεθεί. Αυτό είναι ο εχθρός της αλήθειας. Ο Κάιν, ο Βαλαάμ. Αλλά μη φοβόμαστε, αδελφοί. Μη φοβόμαστε. Ξέρετε ποιο πνεύμα πρέπει να έχουμε μέσα μας? Μ' αρέσει το πνεύμα που είχε ο Στέφανος μέσα του. Από πού νομίζετε ότι βγήκε αυτό το πνεύμα που είχε ένας άνθρωπος, λίγος, μικρός, νέος? Τι πνεύμα είχε μέσα του? Να ελέγξει παρησία. Όλο το συνέδριο πήγε, σαν να λέμε ότι πήγε στη Βουλή στην Αθήνα, σηκώθηκε πάνω στην έδρα και έλεξε όλα τα κόμματα, όλους τους ηγέτες θρησκευτικούς και μη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τους είπε, εσείς σταυρώσατε, εσείς που λιθοβολήσατε και σφάξατε τους προφήτες, τώρα σταυρώσατε τον δίκαιο. Πνεύμα, πνεύμα, μικρά δύναμη, μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Εσύ και ο Κύριος είσαι η πλειοψηφία. Ο Κύριος και ο Ηλίας είναι η πλειοψηφία πάντα. Ένας άνθρωπος προκαλεί όλους τους προφήτες του Βάαλ. Αδελφοί, ακούτε τα λόγια μου. Δεν είναι δικά μου, του Κυρίου είναι. Θα έρθει η ώρα που θα προκαλέσουμε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Φανερά, αυτό είναι, εκείνο είναι, σας το είχα κηρύξει. Είναι όλο προφητικό. Είναι εικόνα στις τελευταίες μέρες. Και τώρα αυτά που σας δείχνω, με τι έχουν να κάνουν? Όλη αυτή η μελέτη που σας έχω δείξει εδώ πέρα, με τι έχουν να κάνουν? Με τον Βάαλ, την Αστάρτη. Είναι ιερείς του Βάαλ και της Αστάρτης. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Αλλά ο Ηλίας τους προκάλεσε, είχε το λόγο του Κυρίου. Τον οδηγούσε ο Κύριος. Φαινόμενο. Φαινόμενο. Είναι το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Αυτό βλέπω, αδελφοί. Και πιστεύω ότι δεν βλέπω ο Ηλίας να σφάζεται. Κακουχείται, ναι. Τρέχει συνέχεια, ακατάπαστα. Τον κρύβει ο Κύριος. Αλλά όμως φτάνει ζωντανός στην αρπαγή. Τα ακούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η όρασή μας. Θα μας φέρει ο Κύριος ζωντανούς στην αρπαγή, αρκεί να τρέξουμε μπροστά από τους ύπους. Αρκεί να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και προκάλεσε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Το ξέρω μέχρι μέσα στο μεδούλι του κοκάλων μου ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό μια μέρα. Το δείτε. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και επαινεί εδώ την Εκκλησία. Της λέει, επειδή φύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθη το όνομά μου. Δεν είμαστε από αυτούς που θα αρνηθούμε το όνομα του Κυρίου. Όχι, αδελφοί. Θυμάμαι στη Βουλγαρία πρόσφατα. Θα θυμίζω αυτά που ο Κύριος έχει κάνει. Και πώς θα είστε εσείς εδώ, Εκκλησία? Πρέπει να μπείτε μέσα σε μια απόκρωση. Δεν υπάρχει νόμος, δεν σας αφήνουν να κάνετε δική σας Εκκλησία εδώ. Σηκώνομαι στον άμμονα. Την ώρα που κήρυτα, με χρύει ο Κύριος και λέω στην Εκκλησία: θα δείτε, σε λίγες εβδομάδες θα αλλάξει ο νόμος στη Βουλγαρία και ο Κύριος θα μας δώσει χάρη να γίνουμε Εκκλησία. Αμήν, αμήν, είπαν όλοι. Δεν ξέρω βέβαια αν το καταλάβανε ή όχι, πάντως είπανε αμήν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες αλλάζει ο νόμος. Αυτός ο παλιός κομμουνιστικός νόμος που ήταν, που σφίγγανε και κλείνανε την Εκκλησία και δεν αφήνανε άλλον να ή άλλο καινούρια εκκλησία να γίνει, αλλά τους κατάγανε όλους κάτω από τις παλιές εκκλησίες, σπάει αυτός ο νόμος και μας έρχεται ένας αδερφός και μας λέει, άλλαξε ο νόμος, μπορείτε τώρα να υποβάλλετε έτσι, αυτό που χρειάζεται είναι 5 άτομα μόνο, τίποτα άλλο. Κοιτάω, οι καλοί αδερφοί, παλιοί, καλοί, στερεωμένοι γεροί, 1, 2, 3, 4, 5, φύγαμε. Κάνουμε την αίτηση, μέσα σε λίγους μήνες πήραμε την άδεια. Και μείνανε, πώς. Και έχουμε την άδεια να ανοίξουμε εκκλησία σε όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας. Όχι σε έναν τόπο μόνο. Παντού. Θα το δείτε ότι αυτό θα μας ακολουθεί συνέχεια, αδελφοί. Γιατί μας έδωσε το πνεύμα του Ηλία, ο Κύριος. Θέλουμε να γίνει το έργο του Κυρίου. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον Κύριο. Θέλουμε η κλικιά καρδιά του να ικανοποιηθεί επιτέλους. Και θέλω όταν πάμε στην προσευχή, αφού πεις αυτά που έχεις να πεις και όλα αυτά, μετά πάνε και πες, Κύριε, τι θέλει η γλυκιά καρδιά σου από μένα, τι ζητάς, δείξε μου να σου το κάνω, Κύριε, για σένα. Θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να ξοδέψω τη δύναμη και την ενέργειά μου για σένα, για τη δόξα σου, για το μεγαλείο σου. Δείξε μου, οδήγησέ με. Ζήτησε τον Κύριο. Και παρακάτω τι τους λέει, στο 10. Πάλι, επειδή εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία πρόκειται να έρθει πάνω σε όλη την οικουμένη και να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί την γη. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Έχεις μικρή δύναμη. Ταιριάζουμε λοιπόν. Θα στεναχωριόμουν άμα ήμασταν πλήθη, στήφη, όχλη. Μικρή δύναμη. Ελάτε να παραδώσουμε στον Κύριο αυτό που έχουμε. Να τον βάλει να δουλέψει. Θέλω να νιώσεις όπως ένιωσε ο Ματθαίος, για παράδειγμα. Μην πάρουμε κάποιο μεγάλο όνομα. Ο Ματθαίος. Έλα εδώ, Ματθαίο. Πάρε αυτή την πίτα, τη μισή. Βάλτε τους να κάτσουνε και μοίρασέ τους. Μοίρασέ τους. Τι γίνεται αμέσως εδώ? Πες μου. Μπες στη θέση του μαθητή και έχεις τώρα χιλιάδες κόσμο που αναλογούν σε σένα. Ήταν 12 και αυτοί ήταν 15.000. Οπότε ήταν 1.000 και για τον καθένα. Και έχεις μονάχα ένα μισό κύκλο της πίτας. Τι γίνεται εδώ? Ή θα ακούσεις αυτό και θα πάρεις την πίτα και θα πεις, Κύριε, συγγνώμη, αλλά εγώ αυτή τη χαζομάρα δεν την κάνω. Και θα σου πει ο Κύριος, καλά, κάτσε, θα έλα δωσή. Ματία, πάρε την πίτα. Πήγαινε, παιδί μου, να μοίρασε. Ναι, Κύριε, να πάω. Εάν, λέει, εμείς δεν κάνουμε το έργο του Κυρίου, πέτρες έχει να σηκώσει ο Κύριος. Θα τον ακούσουμε. Πρέπει να μάθεις, όταν είναι η ώρα να κινηθείς με πίστη, είναι η ώρα να κινηθείς. Είναι ευκαιρία. Σου δίνει ο Κύριος ευκαιρία για να κάνει το έργο του. Είναι προνόμιο. Αμήν. Προνόμιο είναι να σου δώσει ο Κύριος μισή πίτα. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις με μισή πίτα? Μισή πίτα, όχι 5.000, ούτε 10, όσου θέλει ο Κύριος μπορεί να ταΐσει. Και άμα θέλει και χωρίς πίτες. Πέστε μου ένα παράδειγμα. Το μάνα. Νομίζεις έγινε να έχει την πίτα σου ο Κύριος. Αλλά θέλει να πάρεις μέρος στην πίτα. Θέλει να μπεις και εσύ μέσα, να σε χρησιμοποιήσει, να πάρεις μέρος. Να νιώσεις μέρος της οικογένειάς του. Να νιώσεις ότι είσαι μέσα στο θαυμαστό σώμα. Είσαι εν Χριστώ Ιησού και ο Κύριος σε χρησιμοποιεί. Ναι, Κύριε, και μέσα από μένα. Μπορείς να κάνεις τα μεγαλεία σου. Το πιστεύω. Και όταν βάλω τα χέρια μου σε αρρώστους, εσύ θα τους κάνεις καλά. Όταν πάω σε ανθρώπους που είναι θλιμμένοι ή απαρηγόρητοι, εσύ θα βγάλεις λόγους παρηγορίας να τους στηρίξεις και να τους φέρεις μέσα στη δόξα σου. Σου δίνω. Σου δίνω αυτό που έχω. Σήμερα θα δώσουμε. Ο Κύριος πρώτα έδωσε στους μαθητές του και μετά οι μαθητές μοίρασαν. Εάν δεν λάβεις, εσύ ο ίδιος από τον Κύριο δεν έχεις τίποτα να δώσεις. Κάτσε λοιπόν στα πόδια του. Ζήτησέ τον. Εάν είσαι άδειος δεν μπορεί να δώσεις. Να σου δώσει ο Κύριος. Αγαπάει. Αμάν έκανε να μας βγάλει την αμαρτία, να μας καλέσει. Και τώρα που ήρθαμε και είμαστε στα γόνατα, θα μας δώσει. Τον ερχόμενο προς εμέ λέει, δεν θα το βγάλω έξω. Η καρδιά του Κυρίου. Αγνή. Αγνή. Ο Κύριος τους έστειλε σε έναν κύκλο. Έβαλε να κάτσουν ένα 50. 5 άρτη, 2 ψάρια και τους έβαλε να κάτσουν ανά 50. Σας λέει το 50 τίποτα? Η χάρη του Θεού στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη χάρη μέσα τους και είναι στον κύκλο σου. Εσύ θα τους δώσεις αυτό που ο Κύριος σου δώσε. Να το. Τάισε λοιπόν. Δώσε το λίγο, θα το κάνει πολύ ο Κύριος. Αμήν. Το κάνουμε, αδελφοί. Όλοι έχουμε ένα κύκλο από τουλάχιστον 50 άτομα. Δεν μπορεί να μην δεν έχουμε. Δώσε. Θα δεις ο Κύριος τι θα κάνει. Με αυτή την πίστη. Για να υψωθεί ο Κύριος. Να χορτάσει η ψυχή τους με τον άρτο της ζωής. Κύριε Ιησού μου, συγχώρησέ μας για οποιοδήποτε είδος απιστίας μες στην καρδιά μας, Κύριε. Συγχώρησέ μας που πολλές φορές έχουμε δει στους εαυτούς μας, στο φυσικό μέρος, στην αδυναμία μας, στο σπασμένο αγκείο. Ή έχουμε δει την εκκλησία σου, η οποία έχει περάσει από τρικυμίες και δυσκολίες. Και κατά κόσμο δεν είναι κάτι το πολύ ή το μεγάλο. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Όπως εκείνο το παιδάκι έφερε αυτά τα λίγα που είχε, με προθυμία τα έδωσε. Και εμείς είμαστε εδώ να σου προσφέρουμε στη διάθεσή σου τα τάλαντά μας, την ομολογία μας, αυτό το κάτι που μας έχεις δώσει, το οποίο θέλεις να το χρησιμοποιήσουμε, Κύριε. Σου το παραδίνουμε στα δικά σου χέρια, Ιησού. Την ώρα αυτή, την ικανότητα του να επικοινωνούμε και να μπορούμε να μιλήσουμε για την αγάπη σου στους γύρω μας, στον κύκλο μας. Ματές έπρεπε να μπουν μέσα στον κύκλο και να μοιράζουν. Κάθε ένας μας έχει ένα κύκλο, Κύριε. Επιρροή σε ένα κύκλο που αγγίζει την κοινωνία γύρω του. Σε αυτόν τον κύκλο δώσ' μας πίστη από αυτό που μας έχεις δώσει, τον άρτο της ζωής, Κύριε Θεέ μου, που έχεις εσύ προσευχηθεί και τον έχεις ευλογήσει μέσα μας, από αυτό τον άρτο, Κύριε Θεέ μου, να έρθει ζωή, να έρθει χαρά, να έρθει ευφροσύνη, να πληρωθούν οι καρδιές των ανθρώπων με σωτηρία, με αναγέννηση, με βάπτισμα, με πνεύμα Άγιο, Κύριε, να ανοίξει ο ουρανός σου με θαύματα, με δυνάμεις, να φανεί το μεγαλείο σου, Κύριε, αυτό που είναι φανερό ότι μόνο εσύ μπορείς να κάνεις και όχι ο άνθρωπος. Είμαστε εδώ να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κατεύθυνε μας, Ιησού. Κύριε, επιτιμώ τη ματαιότητα από πάνω μας. Επιτιμώ την απιστία να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ή την ολιγοπιστία, επειδή βλέπουμε με σαρκικά μάτια στα φαινόμενα. Κύριε, το επιτιμούμε αυτό να φύγει από πάνω μας. Εμείς θα είμαστε λαός πίστης, Κύριε. Μας θέλεις να είμαστε η Φιλαδέλφια σου. Και εσύ θα κάνεις τον εχθρό να προσκυνήσει μπροστά στα πόδια μας. Έλα Ιησού. Άγγιξε τον κάθε ένα από μας σήμερα. Φέρε την εκκλησία σου στη Γεθσημανή, στον τόπο που μπορεί να λάβει από σένα, Κύριε. Ώστε να δώσουμε, να προσφέρουμε αυτό που έχουμε, Κύριε. Με χαρά, με πίστη, με αναμονή για το μεγαλείο σου, Κύριε. Αυτή την ώρα έκτινε τη δεξιά σου επάνω μας. Έκτινε τη δεξιά σου επάνω μας, Κύριε. Έκτινε τη δεξιά σου στο λαό σου και γέμισε την καρδιά, τα χείλη μας, τα χέρια μας με τα δώρα τα ουράνια σου, Κύριε. Και εμείς θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε, Κύριε. Και θα κάνεις θαυμάσια, έξοχα, λαμπρά. Θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα, Κύριε. Το πιστεύουμε, το δεχόμαστε και σου δίνουμε όλη τη δόξα σου. Όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε όλα όσα σας έδειχνα αυτές τις μέρες. Δεν τελειώσαμε ακόμα, έχω να σας δείξω λίγο ακόμα. Αλλά σήμερα ο Κύριος μου έδωσε έναν λόγο και θέλω να ακούσει η Εκκλησία τι το Πνεύμα του Θεού έχει να μας πει. Πριν λίγο καιρό μιλάγαμε για αυτό το πνεύμα του νησταγμού με το οποίο θα επιτεθεί ο διάβολος ιδιαίτερα την Εκκλησία, ιδιαίτερα το λαό του Θεού. Αλλιώς το είδαμε σαν πνεύμα αποστασίας το οποίο θα έρθει ενάντια στην Εκκλησία. Και επειδή η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών τι λέει, θα ψυχρανθεί. Έρχεται δηλαδή η ώρα που ο διάβολος θα κάνει ό,τι χειρότερο, ό,τι ισχυρότερο μπορεί ενάντια στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί είναι το τέλος των καιρών, είναι το τέρμα. Και εμείς που είμαστε εδώ, που μας κάλεσε ο Κύριος, δεν είμαστε ξεκάρφωτοι, σαν μια καλαμιά που φύτρωσε ξαφνικά μες στον κάμπο. Αλλά ανήκουμε σε ένα σώμα το οποίο έχει μια ιστορία, σε έναν λαό πίστης, έναν λαό ο οποίος έχει ξεκινήσει την πορεία του από τον Άβελ. Ένα λαό ο οποίος θέλει να πράξει το θέλημα του Κυρίου. Θέλει να κάνει αυτό που ο Κύριος επιθυμεί. Και βλέπουμε αυτές τις 10 παρθένες ότι ο λόγος του δηλαδή λέει «και ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο». Αυτά είναι όπλα του σκότους. Που ο διάβολος θα έρθει να πατάξει, να πειράξει ιδιαίτερα, να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς λέει. Τώρα, γιατί μας τα λέει αυτά όλα ο λόγος του Θεού, για να μας φοβήσει ή για να πάρουμε μέσα μας δύναμη και πίστη να αντισταθούμε στον πονηρό, να αντισταθούμε στον διάβολο ώστε να φύγει από μας. Αντιστάθετε λέει στον πονηρό και θα φύγει από σας. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Κυρίου. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο και όταν δεν του δώσεις τόπο τον εξουσιάζεις. Είναι κάτω από τα πόδια σου. Είναι μια δύναμη νικημένη, μια κεφαλή συντριμμένη. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Η δύναμη που έχει είναι στο ψέμα. Η δύναμη που έχει είναι στη διαβολή. Να γεμίσει την καρδιά σου με 1000 ψεύδι ή πράγματα τα οποία να ενεργούν αρνητικά μέσα σου, έτσι ώστε το πνεύμα σου να παραμορφώνεται και να μην είναι το πνεύμα του Χριστού. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Μιλούσα το πρωί στην Διεθνή Εκκλησία στην Αθήνα και μιλάγαμε για τον προφήτη Ισαΐα και τους εξηγούσα το πνεύμα της προφητείας. Ο Παύλος λέει θέλω δε πάντες να προφητεύετε. Πάντες να λέτε γλώσσα, μάλλον δε το να προφητεύετε. Βάζει μια έμφαση στην προφητεία. Δηλαδή θέλει ο Παύλος να μπορεί ο Κύριος να μιλάει στην Εκκλησία, να έχει πρόσβαση στον κάθε ένα από εμάς, να μπορείς να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Αλλά για πέστε μου, ποια είναι η βάση του πνεύματος της προφητείας. Ποια είναι η βάση του. Έκανα μια παρένθεση. Η βάση του ποια είναι. Τι ήταν αυτό που κινούσε τους προφήτες να προφητεύουνε. Τι είχαν μέσα τους. Το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού είχαν οι προφήτες μέσα τους. Καθώς λέει εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού. Προφήτευαν τα μεγαλεία του Ιησού και τα σμετά ταύτα δόξας. Τι είναι το πνεύμα του Χριστού. Τι λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους. Ότι μπορεί να έχεις βαπτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά εάν δεν έχεις μέσα σου το Πνεύμα του Χριστού, δεν είσαι αυτού, δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Για παιδί του. Και τι είναι το Πνεύμα του Χριστού. Τα έχω πει 100 φορές και θα τα ξαναπώ άλλες 1000. Για να είμαι σίγουρος ότι ξέρεις το θέλημα του Κύριου, να μην σε ξεγελάσει ο εχθρός. Ποιο είναι το Πνεύμα του Χριστού, τι είναι. Είναι ο καρπός της εργασίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η απόδειξη του ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά μέσα σου εκεί, σε μια γωνιά να κάθεται άπρακτο, αλλά ότι το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα σου και φέρνει τον καρπό που είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού μέσα σου, σμιλεμένος και να φανερώνεται με έργα. Εκ των οποίων είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράωτη, εγκράτεια. Οι αρετές του Κυρίου που μας κάλεσε να εξαγγείλουμε. το πνεύμα του Χριστού. Ξέρετε, αδελφοί, πώς είναι να έχεις κοινωνία με τον Κύριο? Όταν έρχεται γλυκά ο Κύριος στην προσωπική σου ζωή, την ώρα που είσαι εν το κρυπτό, μέσα εκεί που είσαι εσύ και εκείνος, δεν είναι κανένας άλλος, δεν μπορεί να υποκριθείς εκεί τίποτα και τα ανοίγεις όλα και έχεις γλυκιά κοινωνία με τον Κύριο. Ξέρεις πώς είναι? Έχετε ποτέ κάτσει με μικρά παιδάκια που είναι ακόμα αγνά, δεν είναι, είναι απονήρευτα, απαλά, γλυκά μέσα τους, γεμάτα καλοσύνη, η καρδούλα τους είναι ευαίσθητη. Δεν έχουν πειραχτεί ακόμα από την αγριότητα του κόσμου, την αμαρτία, τίποτα. Και είναι καθαρά και μιλάς μαζί τους. Αμφισβητούν ό,τι λες? Όχι. Σε πιστεύουν σε αυτά που λες? Τέλεια. Έτσι είναι το πνεύμα του Θεού. Όταν του πεις Κύριε συγχώρησέ με, εκείνη την ώρα σε συγχωρεί. Δεν έχει πονηρία ή κακία μέσα του. Είναι άδολος ο Θεός μας, καθαρός. Δεν υπάρχει σκιά μέσα του. Και θέλω αυτό να το ανοίξουμε λίγο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, μας λέει πόσες φορές μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον. Εάν λέει ο αδερφός σου έρθει 7 φορές να σου δει συγχώρεσαι, τι είπε να κάνεις? Συγχώρησέ τον. Αλλά κάπου αλλού μετά το λέει ακόμη, το λέει σε υπερβολή, σχήμα υπερβολής. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, μέχρι πόσες φορές μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου όταν έρθει και μου ζητάει συγγνώμη? Πέτρος ήταν λίγο ζώρικος. Ήθελε να βάλει μέτρα, να ξέρει, γιατί πολλά πράγματα τον ευριάζανε και ήθελε να τελειώνει. Πόσες φορές, να ξέρουμε, άμα είναι 5, την έκτη να του τη φέρω. Τι του λέει ο Κύριος? Όχι, λέει, έως 7. Το 7 βλέπετε είναι η πληρότητα. 7 φορές, φτάνει, μέχρι εδώ. Ο Κύριος τι λέει? Αλλά εγώ σας λέγω έως 70. Πέστε μου τώρα, θα μπορούσε ο Κύριος να μας βάλει ένα μέτρο το οποίο ο ίδιος δεν τον τηρεί? Θα μπορούσε? Αδύνατο. Άρα, ο Κύριος το τηρεί αυτό το μέτρο. Εάν δηλαδή έχεις την πίστη εσύ, προσέξτε τι έχει να κάνει με τη συγχώρηση. Εάν έχεις την πίστη να πας 490 φορές τη μέρα και να του πεις Κύριε, συγχώρησέ με. Έχω κουραστεί με τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να φύγω από σένα. Βαρέθηκε την αμαρτία. Με τραβάει σάρκα μου, αλλά θέλω εσένα, Κύριε, βοήθησέ με. Ο Θεός τι θα κάνει? Την 490 φορά, τι θα σου πει? Παιδί μου, έλα, σε συγχωρώ. Καταλαβαίνεις ποιον Θεό υπηρετείς, τι πνεύμα υπηρετείς? Θυμάστε μετά που σας είπα ότι για να δούμε τη δύναμη της συγχωρητικότητας του Κυρίου, πόσα δισεκατομμύρια κόσμο έχει σήμερα η γη? Να πούμε 6, για στρογγυλό αριθμό. Και να βάλουμε ότι ο Θεός σε μια μέρα μπορεί να συγχωρήσει τουλάχιστον 500 φορές έναν άνθρωπο. 490, άντε να βάλουμε άλλες 10 να το κάνουμε στρογγυλό. 500. 500 φορές τη μέρα το κάθε άτομο, που 6 δισεκατομμύρια πόσο μας κάνει? 3 εκατομμύρια φορές ο Κύριος συγχωρεί τη μέρα. Τώρα θέλω να τρέμεις. Γιατί ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι γιος του Θεού, κόρη του Κυρίου. Και κοίταξε ο πατέρας σου τι κάνει. Δηλαδή η κύρια δουλειά του Θεού τι είναι να κάνει? Στον άνθρωπο που αγαπάει. Σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι μοιχοί, πόρνοι, ειδωλολάτρες, φωνείς, οτιδήποτε. Τι κάνει ο Θεός μας? Τι κάνει το πνεύμα αυτό που σε κάλεσε και υπηρετείς το πνεύμα του Ιησού? Τι κάνει συνέχεια, τι κάνει? Συγχωρεί. Και εσύ δεν μπορείς να συγχωρήσεις ούτε ένα τάλιρο που σου χρωστάει κάποιος. Θυμάστε την παραβολή. Γι' αυτό και τον έπιασε εκείνον τον δούλο, ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει, να συγχωρήσει τα 500 δινάρια, ενώ του χάρισε ο Κύριος 100.000 δινάρια. Τάλαντα, συγγνώμη. Μύρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα. Είναι αστρονομικό ποσό. Αδύνατο ήταν να μπορεί να τα δώσει πίσω αυτός και να ζούσε 100 ζωές. Του τα χάρισε ο Κύριος. Και αυτός δεν μπορούσε να χαρίσει. Καταλαβαίνουμε την παγίδα, αδελφοί, μπορεί ο διάβολος να μας ρίξει. Τι θέλει να μας διδάξει εδώ? Τι θέλει? Θέλει να γίνουμε όμοιοι με τον ύψιστο, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να είμαστε σε κατάσταση συγχώρησης, σε κατάσταση αγάπης, σε κατάσταση ευλογίας, σε κατάσταση του να στηρίζουμε και να ευλογούμε τα αδέρφια μας, άσχετα με το αν κάνουν λάθη ή όχι. Ο Κύριος σε κάλεσε να αγαπάς, να προσεύχεσαι, να σκεπάζεις και να ευλογείς. Το κάνει ο Κύριος. Ωραία. Αφού το κάνει εκείνος, εάν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα σε αναγνωρίσει για γιο του. Έτσι αναγνωρίζει ο Κύριος τα παιδιά του. Και έτσι αναγνωρίζει ο κόσμος. Το ξέρετε αυτό? Μην νομίζετε ότι δεν βλέπουνε. Βλέπουνε. Ο Κύριος κάνει ώστε να φαίνεται η μαρτυρία μας και βλέπουνε. Εάν είναι μισή, αν είναι κουτσή, αν είναι ανάποδη, αν είναι φαρισαϊκή, αν είναι ελλιπής η μαρτυρία μας, ο Κύριος το κάνει να φαίνεται. Και όταν η μαρτυρία μας είναι καθαρή, αυτό έχει τέτοια επίδραση που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν μακριά από τον Κύριο. Γι' αυτό μας λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αυτό μας δίνει μεγάλη ευθύνη μέσα μας. Μεγάλη ευθύνη. Επειδή λοιπόν έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να γυρίσουμε στην Α Πέτρου. Α 13. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το εδάφιο ο Πέτρος το είπε για όλη την εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα έχει να κάνει με τη δική μας γενιά, με εμάς, γιατί περιμένουμε την χάρη την ερχομένη σε εμάς. Ποια είναι αυτή? Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, ότι ο Κύριος θα αποκαλυφθεί, θα έρθει με τη δόξα Του για να μαζέψει την εκκλησία Του και να μας πάρει. Αμήν. Και ως επίσης η αποκάλυψη που θα αποκαλυφθεί στο μεσουράνημα για να πάρει την εκκλησία Του. Τι μας λέει πιο μπροστά να κάνουμε? Να αναζωστούμε τις σοσφίες μας. Καθώς άρχισα να προσεύχομαι αυτή την ομάδα την περασμένη και ζητούσα από τον Κύριο λόγο, Κύριε, δώσ' μου λόγο, σε παρακαλώ, να τραφεί ο λαός σου, να τραφεί η εκκλησία σου. Άρχισε ο Κύριος να μου έδωσε αυτή τη φράση, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Τι θες, Κύριε, τι θες να πεις? Και άρχισε ο Κύριος σιγά σιγά, με προσευχή, ώρες, στην παρουσία του Κύριου, και μου έδωσε λόγο, ζωντανό λόγο για την εκκλησία, για όλους εμάς. Γιατί μας αγαπάει, μας έδωσε οδηγία περαιτέρω, μας προχωράει, ανοίγει δρόμο το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγήσει στο τέλειο θέλημα, αυτό που είναι αγαθό και βάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Αμήν. Τι θα πει να αναζωστούμε τις οσφίες μας? Πρώτα απ' όλα, τι είναι οι οσφίες? Οι οσφίες είναι η μέση του ανθρώπου. Είναι η έδρα της δυνάμεως. Όσοι ξέρουν από πολεμικές τέχνες, το κλειδί για να έχεις δύναμη και σταθερότητα είναι να έχεις την μέση σου σταθερή. Η μέση είναι η έδρα της δυνάμεως. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για αναζωστείτε σάκο εις την οσφή σας, στα σοσφία σας λέει. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη. Επίσης λέει το να χτυπήσεις κάποιον στην οσφή σημαίνει ότι του έδωσε ένα θανατηφόρο πλήγμα. Και μας λέει ο Πέτρος να γυρίσουμε λίγο στην Εφεσίους κεφάλαιο σίγμα. Θέλω να συνδέσουμε όλα αυτά που είπαμε αυτές τις προηγούμενες συναθρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκάλυψη του πνεύματος του Αντίχριστου και της Βαβυλώνας. Τι είδαμε, αδερφοί? Είδαμε ότι η Βαβυλώνα τελικά τι έκανε? Επιτέθηκε στην Εκκλησία. Η έκτη κεφαλή, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επιτέθηκε ενάντια στο λαό του Θεού με διωγμούς. Κατακρεούργησε το σώμα. Τους έκαψε, τους έγδαρε, τους έριξε στα θηρία, τους έβρασε σε καυτά νερά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Η κόλαση το έκανε μέσα από αυτό το θηρίο. Την 7η κεφαλή. Και με όλα όσα έκανε δεν μπόρεσε να νικήσει την Εκκλησία. Οι Κέσαρες είπαν, όσους πιο πολλούς σκοτώνουμε, τόσο πιο πολύ φανερώνουν. Ο κίνδυνος ο μεγάλος που ήταν. Όταν ο Κωνσταντίνος, ο Μαξιμίνος και ο Λυκίνιος υπέγραψαν αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων που ήταν ανεξιθρησκεία. Ο καθένας μπορεί να λατρέψει ελεύθερα ό,τι θέλει. Και τι έγινε? Εκεί που ήταν η Εκκλησία μακωμένη, κλεισμένη, αλλά και κρατημένη στον Κύριο, ξαφνικά λύσανε τις οσφίες. Το να έχεις λυμμένη την οσφή, να μην φοράς ζώνη, σημαίνει τα ρούχα σου είναι λιτά. Τότε μπήκε ο διάβολος μέσα, στη χαλαρότητα. Κοιτάξτε ο Παύλος τι τους λέει. Κοιτάξτε, στο σίγμα 10, Χριστού λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω. Ο Παύλος ήταν Απόστολος και προφήτης. Τα λόγια αυτά που λέει εδώ είναι προφητικά λόγια, όχι μόνο για εκείνους αλλά και για μας σήμερα. Έβλεπε τι έρχεται. Θυμάστε τι είπε στη Μίλητο όταν κάλεσε πάλι τους επισκόπους της Εφέσου, όλους τους εργάτες της Εφέσου, τους κάλεσε εκεί στη Μίλητο, στα παράλια της Τουρκίας απέναντι από τη Ρόδο. Τους κάλεσε γιατί ήταν μέσα στο πλοίο και κατέβαινε για την Αντιόχεια. Και τους λέει: προσέχετε στο πίμνιο το οποίο σας έθεσε ο Θεός να επισκοπείτε, να φυλάτε, να προσέχετε, γιατί βλέπω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν σε εσάς λύκοι βαρείς, μη φυτόμενοι του πίμνιου, και από εσάς τους ίδιους επίσκοπους θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα λαλούν διαστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές ο πίσω αυτών. Προφήτης τα έβλεπε και κοιτάξτε τι λέει πάλι στους Εφεσίους. Στο ίδιο γκρουπ. Το λοιπόν αδελφοί μου ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Έχουμε έναν εχθρό αδελφοί ο οποίος δεν κάθεται αλλά μεθοδικά συνεχώς μέρα και νύχτα δουλεύει. Ενάντια στη διάνοια σου, ενάντια στην καρδιά σου, ενάντια στην οικογένειά σου, ενάντια σε κάθε σχέση, ενάντια σε κάθε αδελφό,

ατομικής. Και δεν ξέρουν ότι ο διάβολος έχει πλανήσει. Και τι τους λέει εδώ, συνεχίζει. Διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Προσέξτε, λέει, να σταθούμε εναντίον εις τις μεθοδίες. Μεθοδία τι θα πει? Ότι ο διάβολος κάθεται και βγάζει στρατηγικά σχέδια να καταστρατηγήσει την Εκκλησία, να της έρθει από οποιαδήποτε πλευρά, από όπου μπορεί να μπει μέσα και να κάνει ζημιά, να την κατακτήσει. Μεθοδία. Μεθοδεύει πράγματα. Μεθοδικά σημαίνει το να κάνω κάτι με μελέτη, με προσοχή, για ένα ποθητό αποτέλεσμα. Συνδυασμένες προσπάθειες. Μελετημένες προσπάθειες. Έτσι δουλεύουν οι δαίμονες. Και να δω πότε η Εκκλησία θα το καταλάβει αυτό το πράγμα, για να μπορούμε και εμείς να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας, να συνδυάσουμε τη ζωή μας, τον καρπό της ζωής μας, την ευλογία της ζωής μας, τις δυνάμεις της ψυχής μας, τις δυνάμεις του πνεύματος που ο Θεός μας έδωσε στον κάθε ένα από εμάς, να τις συνδυάσουμε όπως συνδυάζεται ένα στράτευμα, για να κάνουμε ζημιά στον εχθρό και ευλογία στη Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Διότι πάλι μόν δεν είναι εναντίον η σάρκα και αίμα. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τι είδαμε από τις παρουσιάσεις αυτές που κάναμε εδώ? Τι είδαμε? Ποιος χρησιμοποίησε ο διάβολος για να καταστρέψει την Εκκλησία και να την φέρει σε αυτό το χάλι που είναι τώρα, που δεν είναι Εκκλησία πια, είναι οτιδήποτε άλλο παρά λαός του Θεού, οίκος του Θεού. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν από αναγέννηση, δεν ξέρουν από βάπτισμα στο νερό, δεν ξέρουν από βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν τίποτα για τα πράγματα του Θεού. Είναι αδίδακτοι, έτοιμοι να τους φάει ο δράκοντας, όλους, να τους ισοπεδώσει. Τι χρησιμοποιήσει ο διάβολος? Τι τους λέει ο Παύλος εδώ? Η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, δεν είναι άνθρωποι που έχουμε να κάνουμε μάχη. Ενάντια στις αρχές, εξουσίες, κοσμοκράτορες του σκότου τούτου, και τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Μια τετραπλή τάξη εξουσιών. Τι είπαμε είναι οι αρχές? Ο στρατός, η χωροφυλακή, τα όργανα της τάξης που επιβάλλουν την τάξη. Όποτε θέλανε οι Ιουδαίοι να πιάσουν τον Χριστό, τους προφήτες ή τους Αποστόλους ή τους μαθητές του Κυρίου, ποιους στέλνανε? Τους στρατιώτες, τους χωροφύλακες. Όργανα, εξουσία. Πάει εκεί, φοράει το καπέλο, τα συρίτια, είναι όργανο και πρέπει να επακούσεις. Γιατί είναι ανώτερη εξουσία, βαλμένη από το Θεό. Και αυτή η εξουσία ξαφνικά τη χρησιμοποιεί ο διάβολος και στρέφεται ενάντια σε σένα, ενάντια στο έργο του Κυρίου. Αυτή η εξουσία πήρε τον Απόστολο Παύλο και τον μαστίγωσε, τον ράβδισε, τον λιθοβόλησε. Αυτή η εξουσία σταύρωσε τον Χριστό και όλες οι υπόλοιπες. Οι αρχές, οι εξουσίες. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από το στράτευμα, τη χωροφυλακή. Από πάνω είναι η επόμενη σειρά τάξη. Αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τους νόμους. Είναι οι άρχοντες. Οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πρόεδροι των δημοκρατιών, αν θέλετε. Οι επιτόπιοι βασιλείς, οι άρχοντες του τόπου. Και πιο πάνω από αυτούς είναι οι κοσμοκράτορες, ο Κέσαρας της Ρώμης, πάνω από τον Ηρώδη και πάνω από τον Πιλάτο και πάνω από τους επιτόπιους τον Σέργιο και από τους επιτόπιους άρχοντες. Από πάνω είναι αυτοί οι κοσμοκράτορες. Και μου λέτε, σήμερα εμείς έχουμε κοσμοκράτορες. Προσέξτε τι λέω, όχι κοσμοκράτορα, κοσμοκράτορες πολλούς. Έχουμε? Ποιοι είναι? Τα 10 κέρατα είναι οι κοσμοκράτορες. Τα 10 κέρατα. Τα 10 κέρατα τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο, όταν η Εκκλησία είναι έγκυος κυλοπονή να γεννήσει τον Υιό Άσεν. Την αληθινή Εκκλησία, το στράτευμα του Κυρίου. Ο δράκοντας περιμένει να φάει όχι τη γυναίκα, αυτό που θα γεννήσει. Το σώμα, το Άγιο, το πολεμικό, το λαό, το προφητικό. Αυτόν για τον οποίον είπε ο Ιερεμίας ότι η γυναίκα έχει περικυκλώσει άνδρα, γκυμπόρ, πολεμιστή. Ο νους του είναι σε αυτό, γιατί ξέρει από πού θα έρθει η ήττα του. Την ώρα όμως που ο δράκοντας είναι εκεί, λέει, είναι 7 κεφάλια και έχει 10 κέρατα. Η διαφορά είναι ότι τα διαδήματα δεν είναι στα

0: κέρατα επάνω είναι στα κεφάλια. Αργότερα, όταν γίνεται αρπαγή, βλέπουμε να γίνεται αλλαγή στα διαδήματα από τα κεφάλια και πηγαίνουν στα 10 κέρατα, που είναι οι 10 βασιλείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν την αρπαγή θα πάρει σχήμα το παγκόσμιο αυτό σύστημα και είτε φανερά είτε κρυφά αυτοί οι 10 βασιλείς θα είναι εκεί πέρα. Κοσμοκράτορες. Τα βλέπετε όλα, είναι τώρα, έχουν έρθει και είναι τακτοποιημένα. Και ο Παύλος τώρα μιλάει σε μας και μας λέει, η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, τρεις, και από πάνω, στα πνεύματα της πονηρίας, εν τους υπουρανείς, τα οποία χρησιμοποιούν το πλέγμα αυτό των εξουσιών για να εγκαθιδρύσουν, να ισχυροποιήσουν την εξουσία του σκότους. Δεν θέλει πολύ να καταλάβεις γιατί να διδάσκουν στα παιδιά μας ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο. Γιατί να διδάσκουν συστηματικά την αθεία ενώ μπορούν να διδάξουν το Λόγο του Θεού. Μπορούν και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Αλλά δεν το κάνουν. Αντίθετα, σπέρνουν σύγχυση και τα παιδιά τα στέλνουμε στα σχολεία και μας τα βγάζουν άθεα. Γεμάτα από αμφιβολίες. Γιατί τη μια μπαίνει το θρησκευτικό σύστημα και μιλάει, προσέξτε, για τον Αδάμ και την Εύα. Πράγματα αστήρικτα, ελλιπή, νηπιακά, παιδαριώδη, που ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα δεχτεί, γιατί δεν γνωρίζουν αυτά που πρέπει να πούν. Και την άλλη ώρα έρχεται, όχι μόνο την άλλη ώρα, είναι και άλλοι 2-3 οι οποίοι διδάσκουν συστηματικά ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο. Διδάσκουν την μεγάλη θεωρία της έκρηξης στο διάστημα από το μηδέν, από το τίποτα και ότι όλα δημιουργήθηκαν κατά τύχη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε εκατομμύρια χρόνια για το ένα και εκατομμύρια χρόνια για το άλλο και είναι όλα ψεύτικα και το ξέρουν, αλλά το λένε επίτηδες. Και λέει, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Γιατί είναι μωρία. Χρειάζεσαι πιο πολύ πίστη να πιστέψεις αυτά που λένε παρά τον Άγιο Λόγο. Ότι υπάρχει ο Δημιουργός, βλέπουμε την τάξη και τη σειρά που έχει βάλει και δεν υπάρχει ενδιάμεσα πίθηκο και άνθρωπο, παρά μόνο πίθηκοι και άνθρωποι μέχρι σήμερα. Αν ήταν κάτι ενδιάμεσο, θα υπήρχε. Δεν υπήρχε. Γιατί να μην δεν υπάρχει? Για πέστε μου, εάν έχουμε έρθει από ένα σωρό αλλαγές από τον πίθηκο, γιατί να μην δεν υπάρχει κάτι ζωντανό? Πού το? Τι έγινε? Και όλα, ή να υπάρχει κάτι μεταξύ, ξέρω εγώ, πίθηκου και από πίσω. Κάτι από αυτό και από το άλλο που τα ενδιάμεσα διαστήματα. Μόνο βλέπουμε είδη, ξεχωριστά είδη, με φραγμούς που δεν μπορεί το ένα να γίνει το άλλο. Έχουμε συγγενικά είδη. Παράδειγμα έχουμε, σας το είπα και άλλη φορά, έχουμε το άλογο και το γαϊδούρι. Τον όνο. Αυτά μπορούν να διασταυρωθούν, αλλά είναι το μουλάρι που βγαίνει, είναι στήρο. Δεν μπορεί να κάνει άλλο μουλάρι. Φραγμοί. Μπροστά τους είναι, τα βλέπουν, τα ξέρουν. Ξέρουν τον νόμο των ειδών, ξέρουν το κάθε τι, αλλά όμως διάλεξαν το ψέμα, διάλεξαν την ακαθαρσία. Ποιος είναι από πάνω? Τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Και έρχεται ο Πέτρος, μας λέει, δια τούτο πρέπει να αναζωστείτε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, αναζωσθέντες, δηλαδή τη ζώσαμε τη ζώνη μας, αλλά τη λύσαμε. Κουραστήκαμε. Μ' ακούει κανείς? Τώρα λέει, ξαναζώσου. Ξαναζώσου τη ζώνη σου. Γιατί τώρα είναι η δοκιμασία. Τώρα είναι που ο Κύριος θα σύσει όλη τη γη ξανά, τα έθνη ολόκληρα, με τη δόξα Του, με την παρουσία Του. Και ο Κύριος θέλει ένα λαό φρέσκο, δυνατό, ένα λαό έτοιμο, γεμάτο δόξα. Κάθε φορά που ο Κύριος θέλει να στείλει έναν προφήτη, του μιλάει για την οσφή του. Κοιτάξτε τι λέει. Έξοδος ΙΒ11, όταν ο Ισραήλ είναι έτοιμος να βγει από την Αίγυπτο και τους δίνει το Πάσχα. Λέει, και ούτω θέλετε φάγει αυτό το Πάσχα, το αρνί. Εζωσμένη τα σωσφία σας. Έχοντες τα υποδήματα στους πόδας σας. Τι είναι τα υποδήματα? Στον οπλισμό. Η ετοιμασία του Ευαγγελίου. Είμαι έτοιμος. Είμαι στρατιώτης τώρα. και πατάω επάνω στους νόμους του Ευαγγελίου. Δεν είμαι πια ο παλιός Θέμης, δεν είμαι πια ο παλιός Γιώργος ή η παλιά Γεωργία ή Νίκη. Είμαι στρατιώτης Χριστού, είμαι υποδημένος την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Και λέει ο λόγος του Θεού πόσο ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων. Μου έχει δώσει ωραιότητα στη ζωή μου. Δεν είναι τα βήματά μου ζιγζάκ να πηγαίνουν σκολιά και διεστραμμένα στα καταγόγια και στις βρωμιές. Είναι καθαρό το βάδισμά μου, γιατί με κάλεσε ο Κύριος μου. Και τη ράβδο σας εις την χείρα σας και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής? Βιαστικά, με βιασύνη. Γρήγορα. Γιατί φεύγεις από την Αίγυπτο για να πας στη γη Χαναάν. Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα εδάφια. Όταν βλέπουμε αγγέλους να κατεβαίνουν, πάντοτε ο Κύριος μιλάει για την οσφή τους. Σας έχει κάνει εντύπωση αυτό? Δανιήλ Ιώτα 5 λέει: «Εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού, εις άνθρωπος εντεδειμένος λινά. Και εοσφίες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίον καθαρών του ουφάς». Οι άγγελοι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Τα ρούχα τους ήταν, ξέρετε, χαλαρά ρούχα, ήταν ρηχτά ρούχα. Και όταν ήταν να κάνουν κάτι, να τρέξουν, να κάνουν δουλειά, να σταλούν κάπου, έπρεπε να ζώσουν την οσφή τους, να βάλουν τη ζώνη τους για να πάνε, να μην τους πέφτουν τα ρούχα στα γόνατα και δεν μπορούν να τρέξουν. Αλλά τώρα εδώ θέλω αυτό να το συνδυάσουμε με το ότι πρέπει να ξανά δηλαδή να ζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας. Ξαναζώσου, χριστιανέ, ξαναζώσου. Γιατί δεν έχει τελειώσει το έργο, δεν έχει τελειώσει η μάχη. Μη σε ξεγελάσει ο εχθρός και χαλαρώσεις. Και βγάλεις την περικεφαλαία και βγάλεις το θώρακα, αφήσεις την ασπίδα σου και το δόρυ σου και κάτσεις χαλαρά με το μπουκάλι το κρασί. Προσέχετε από τη γκρεπάλη, τη μέθη, τις βιωτικές μέρινες για να μην σας βρει. Η μέρα εκείνη η πονηρά. Τι λέει? Ξαφνικά, σαν παγίδα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μας καλεί ο Κύριος. Θέλει ένα στράτευμα. Ένα λαό έτοιμο. Περάσαμε όσα περάσαμε μέχρι τώρα. Αυτό, αμήν, δόξα τω Θεώ που είμαστε εδώ. Τα έχουμε περάσει και στεκόμαστε. Αλλά τι σημαίνει για τον Κύριο? Ο Κύριος τι ζητάει? Λαό έτοιμο. Λαό προδιατεθειμένο. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Ιωάννης. Τι θα πει λαό προδιατεθειμένο? Ετοιμασμένο. Έχει ετοιμότητα μέσα του. Προδιάθεση. Να είναι πρόθυμος. Να φτιάξει. Ναι Κύριε, πες μου. Ιδού εγώ. Στείλε με. Κάνε ό,τι για σένα είμαι πια. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Τα έχω βγάλει από τη ζωή μου. Έχω απλοποιήσει το βίο μου και είμαι έτοιμος για σένα. Έχω αφήσει κρεπάλες, μέθες, βιωτικές μέρνες στην άκρη. Κάνω τα αναγκαία μου για να μπορώ να είμαι στρατιώτης έτοιμος για σένα, όπου με στείλεις να πάω. Λαό, για να μπορεί να δουλέψει ο Κύριος, να κάνει αυτό που θέλει. Λέει για τον Ηλία, όταν ρώτησαν για τον Ηλία, ποιος ήταν ο προφήτης που ήρθε και σου το είπε αυτά τα πράγματα? Β' Βασιλείο 9:8 και απεκρίθησαν προς αυτόν. Άνθρωπος δασίτριχος και περιεζωσμένος την οσφήν αυτού με ζώνη δερματίνη. Γιατί κάνει μνήα για τη ζώνη του Ηλία, για την οσφή του Ηλία. Ήταν ζωσμένη. Ήταν άνθρωπος πράξης, ενέργειας. Ήταν man of action που λέμε. Άνθρωπος κάνει πράξη, ενέργεια για τον Κύριο και η οσφή του ήταν δεμένη. Όταν ο Ελισέ, ο προφήτης, άκουσε από τη Σουναμίτσα ότι ο γιος της πέθανε, αυτόν που προφήτευσε ότι θα λάβει, γιατί η γυναίκα ήταν περασμένης ηλικίας και το γέννησε το παιδί, και αυτό μετά όταν μεγάλωσε, 4-5 χρόνια πόσο ήταν, πέθανε, της πέθανε. Και πάει στον προφήτη και λέει ο Ελισέ, αυτό μου το κρύψε ο Κύριος. Τα έβαλε με τον Κύριο ο Ελισέ, επειδή του το κρύψε, θα ήταν ανοησία. Γιατί ήξερε ο προφήτης αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι κατά μέρος γνωρίζομαι, κατά μέρος προφητεύομαι. Πολλοί άνθρωποι, έχω συναντήσει ανθρώπους, λέει, έχω κάτι, λέει, και να δω αν είσαι προφήτης. Σώπα καλέ, τι θες να με κάνεις, μαντίο. Ο Κύριος θα μου πει όταν εκείνος θέλει. Θα σου φανερώσει όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να ξέρεις. Εάν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να το γνωρίζεις ή δεν χρειάζεται αυτή η πληροφορία, δεν θα στη δώσει, δεν ξέρεις τίποτα. Ρίξε το μπαλάκι πίσω. Πες συγγνώμη, αυτό δεν είναι για μένα. Όταν ο Κύριος θέλει, θα δώσει. Αν θες να μου πεις το έτοιμά σου να προσεύχομαι, να προσεύχομαι. Αν ο Κύριος μου δώσει κάτι να σου πω, αν δεν μου δώσει, θα σου δώσει τη λύση έτσι κι αλλιώς, γιατί σε αγαπάει. Και του λέει, του Γιεζή, του βοηθού του, ζώστη τη την οσφή σου. Του δίνει δουλειά αμέσως. Τι του λέει? Ζώσου την οσφή σου. Δηλαδή, ας τη χαλαρότητα, σφίξου τώρα, έχουμε δουλειά να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ζώσου την οσφή σου και λάβε τη βακτηρία μου στην χείρα σου. Και είπα για αν απαντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν. Και αν τη σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν. Και θες την βακτηρία με το πρόσωπο του πεδίου. Τι θα πει να μη χαιρετήσεις? Ω, καλώς τον, τι κάνει η μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία. Έλα, κάτσε να φάμε, να πιούμε και μετά φεύγεις. Έχω δουλειά. Χάρηκα που σε είδα, γεια σου, αλλά βιάζομαι. Αποσταλμένος από τον μεγάλο βασιλιά. Είσαι πρέσβης του Ιησού Χριστού. Είμαστε. Έτσι λέει. Είμαστε πρέσβης Χριστού. Ο πρεσβευτής είναι στρατιώτης. Θα κάνει ακριβώς αυτό που θα του διατάξει ο βασιλιάς του να κάνει. Θα αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα του μεγάλου βασιλιά. Απόλυτα. Και είναι έτοιμος και να πεθάνει, να δώσει τη ζωή του για να υποστηρίξει το βασίλειο. Την ουράνια βασιλεία. Λίγο μετά, στο Β' Βασιλέον Θήτα 1, ο Ελισαίο προφήτησε, κάλεσε ένα εκ των ιών των προφητών. Ήθελε να τον στείλει να χρήσει τον Ιού βασιλιά για να εκδικηθεί ο Κύριος τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Και όλο το σπέρμα, το κακό σπέρμα αυτό της Ιεζάβελ, ήθελε να το θανατώσει, να το εξοντώσει, γιατί έδωσε το μισή. Τι κάνει? Κάλεσε ένα εκ των ιών των προφητών και είπε προς αυτόν: «Περίζωσον την οσφήν σου και λάβε στην χείρα σου τη φιάλη ταύτη του ελαίου». Και είπαγε η στραμόθγαλα. Περίζωσε την οσφήν. Το βλέπετε, συνέχεια είναι. Μπορώ να σας διαβάζω συνέχεια εδάφια τέτοια. Ο Νεεμίας όταν χτίζανε την Ιερουσαλήμ, την ξαναχτίζανε. Γιατί την είχαν ανοίξει ποιοι? Οι Βαβυλώνοι, οι Βαβυλώνα. Αυτά που σας έδειξα. Ο Μήθρας, ο Καύτης, ο Καυτοπάτης. Ο Βάλ και η Αστάρτη. Τα Ασερά και η Οβελίσκη. Η θεά της γονιμότητας, η βασίλισσα των ουρανών, ο Μήθρας, ο Χριστός των ειδωλολατρών, ο Θεός της εργατιάς και των στρατιωτών, αναφέρει ο Στεφανίδης και τα λέει έντεχνα, έξυπνα. Αλλά φανερώνει ότι επηρεάστηκε η Εκκλησία από τα μυστήρια του Μήθρα. Σε θέλει έτοιμο ο Κύριος. Είσαι σε ετοιμότητα. Κοιτάξτε τι λέει η Ιερεμίας Β5. Λέει, εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Τα ακούει αυτό η Εκκλησία, αδερφή? Προφητεία είναι αυτά. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Μέχρι τώρα έτρεχες με τους πεζικάριους, δηλαδή έκανες μάχη με δαίμονες, αλλά πεζικό. Και πεζικάριος ήμουν και εγώ, γραφέας. Αλλά πέρασα όλη την εκπαίδευση και στα λιβ και ξέρω τι θα πει να σου βγει η γλώσσα στο πάτωμα. Και μας βάζανε να κάνουμε αέρα και όταν φτάναμε πια κατεβαίναμε χαράδες, ανεβαίναμε πάνω και όταν φτάναμε δίθεν μπροστά στον εχθρό είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Εάν έχεις αποκάμει με τους πεζούς, τι θα κάνεις όταν πρέπει να παραταχθείς ενάντια στους ύπους? Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να δούμε την επόμενη φράση. Και λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, την οποία ήλπιζες. Τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποια είναι η γη της ειρήνης? Η Εκκλησία. Είσαι μέσα στην Εκκλησία και απέκαμες.
2: Εγώ δεν μπορώ. Οι αδερφοί, την άλλη φορά έγινε αυτό, εκείνος μου είπε εκείνο. Και αυτό εγώ δεν μπορώ. Απέκαμα, δεν μπορώ. Κουράστηκα.
1: Κουράστηκες. Με τους πεζούς. Περίμενε. Δεν τέλειωσε ο διάβολος. Σου έχει υπηκό. Ξέρεις τι σημαίνει το υπηκό? Ήταν τόσο γυμνασμένοι οι υπείς που μπορούσαν με όλη την ταχύτητα του αλόγου να σκύψουν κάτω και να κόψουν ένα λουλουδάκι. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν τόσο εύστοχοι και τόσο γυμνασμένοι στο μαχαίρι και στη σπάθα και στο δόρυ που μπορούσαν να σε σημαδέψουν ακριβώς εκεί που θέλανε. Μπορούσαν να σου πάρουν το κεφάλι και να φύγει 20 μέτρα μακριά. Φόβος και τρόμος. Και σας λέω, αδερφοί, ότι ο διάβολος ετοιμάζει το καλύτερο υπηκό στράτευμα γυμνασμένο, το οποίο έχει στόχο την Εκκλησία. Θα σας το δείξω. Είναι προφητευμένο και γραμμένο. Δεν τα λέω αυτά να μας φοβήσω, αδερφοί, όχι, να μας ξυπνήσω. Ο Κύριος να μας ξυπνήσει. Εκείνος το λέει στην Εκκλησία του και το ξέρετε αυτό. Γιατί αν ο διάβολος ετοιμάζει υπηκό, ο Κύριος έχει το δικό του. Είναι στρατηγός. Αλλά το πρόβλημα του Θεού ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα του Κυρίου? Ήρθαν οι Σύριοι με υπηκό, άμαξες, χιλιάδες. Και ο Ισραήλ πόσους είχε? 7.000. Και αυτοί ήταν μίζεροι και κακομοιριασμένοι. Και πάλι νίκησε. Θεός των παιδιάδων. Για να τους πάμε στα βουνά. Πάει ο Κύριος με τον προφήτη και λέει: επειδή είπανε, λέει, ότι ο Θεός είναι Θεός των βουνών, των παιδιάδων και όχι των βουνών, γι' αυτό και εγώ θα τους νικήσω εκεί που θα πάνε. Πάνε πάλι οι Ισραηλίτες και ήταν, λέει, σαν δύο μικρά πίμια εγών. Εντύπωση. Έγες, όχι πρόβατα. Γιατί ο Ισραήλ ήταν έγες. Δεν ήταν πρόβατα. Και τελικά το Μαντρίτη το διάλυσε ο Κύριος τον Ισραήλ και το πάταξε. Γιατί δεν θέλει έγες, θέλει πρόβατα ο Κύριος. Καλό λαό. Τι είδαμε εδώ, αδερφοί, σε αυτή την παρουσίαση. Και τι θα δούμε ακόμα, έχω να σας δώσω φοβερά πράγματα. Γιατί θέλω η Εκκλησία να είναι, να κόβει η ρομφαία μας, να είμαστε ενημερωμένοι, να γνωρίζουμε τι κάνει ο διάβολος, λέει, διότι δεν αγνοούμε τα διανόηματα αυτού, να ξέρουμε τον εχθρό, για να μπορούμε να τον νικήσουμε, να τον πατάξουμε. Και όταν αντιπαρατάξει το καλύτερό του, ο Κύριος έχει το δικό του καλύτερο. Θα δούμε τη μάχη μας, τι λέει εδώ μέσα, θα σας τη δείξω τώρα. Σας δείξω τη μάχη, να δείτε ο Κύριος τι θα κάνει εναντίον τους. Γιατί δεν είναι η μάχη μας ενάντια σε σάρκα και αίμα, που αυτό τι σημαίνει αν το αντιστρέψουμε. Ότι σάρκα και αίμα δεν είναι που ο Θεός ζητάει για να κάνει τις μάχες του. Τι ζητάει. Τι ζητάει. Πώς νίκησε το Γολιάθ. Είχε κανένα γίγαντα στρατιώτη που πήγε ενάντια στο Γολιάθ να παλέψουνε. Όχι, είχε έναν μικρό Δαβίδ, ένα χρησμένο έφηβο που είχε μέσα του πνεύμα λέοντα, άφοβος. Και ενώ όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν, ο Δαβίδ μέσα του είχε θάρρος. Και πήγε με εξουσία στο βασιλιά Σαούλ και του λέει, βασιλιά μου, εγώ θα τον νικήσω αυτό τον απρίτμητο. Γιατί έχει εξουθενήσει τον Γιάχουε Σαβαώθ και τις δυνάμεις του Κυρίου, το λαό του Θεού. Και ήταν οργισμένος μέσα του. Δεν πήγε με φόβο. Πώς πήγε ο Δαβίδ. Με εξουσία και οργή για να του πάρει το κεφάλι και του είπε, σήμερα θα ταΐσω τη σάρκα σου στα όρνια. Χρεβαστή, Γολιάθ. Και ο Κύριος του τον έδωσε στο πιάτο. Και το αφαίρεσε την κεφαλή του με το ίδιο του το σπαθί. Ω, αδελφοί, όταν ο Κύριος θα κατέβει για μάχη, θα γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά θέλει τον λαό του. Θέλει να ετοιμάσει εμάς. Θέλει να κάνει εμάς στράτευμα. Θέλει εμάς να ζώσουμε την οσφή μας, να πάρουμε όλο, όλη την πανοπλία που έχει για μας. Να ζωστούμε την αλήθεια. Εάν απέκαμε σε τη γη της ειρήνης στην οποία έλπιζες. Μα εγώ νόμιζα ότι η Εκκλησία και οι Χριστιανοί και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ. Ωραία, εντάξει, άντε. Πήγαινε, πού νομίζω ότι θα πας. Γιατί έρχεται το φρίαγμα του Ιορδάνη. Το φρίαγμα του Ιορδάνη έρχεται. Το φρίαγμα του Ιορδάνη ήταν εκεί που ξεχύλιζε ο Ιορδάνης και έκανε άγρια βλάστηση. Και δεν μπορούσε να περάσεις. Η πλημμύρα του Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης συμβολίζει το θάνατο. Και θα πλημμυρίσει. Ο θάνατος θα κατέβει με ορμή. Γιατί κατέβαινε στην νεκρά θάλασσα ο Ιορδάνης. Και κατεβαίνει ακόμη. Όσο αφήνουν να φτάσει μέχρι εκεί. Τώρα πια δεν φτάνει ο Ιορδάνης. Εκεί το παίρνουν όλο το νερό. Και κατεβαίνει η νεκρά θάλασσα και μικραίνει μέχρι να ξεραθεί τελείως. Έρχεται η δύναμη της κόλασης και ο θάνατος να ξεχυλήσει παντού και να γεμίσει τον τόπο. Και αν δεν μπορείς να σταθείς μέσα στη γη της ειρήνης και έχεις κουραστεί και έχεις αποκάμει, τι θα κάνεις όταν θα βγάλει η κόλαση όλη την εκλεκτή της δύναμη για να πατάξει την Εκκλησία, να έρθει εναντίον του λαού του Θεού. Τι θα κάνεις. Το ξέρεις ότι έρχονται ήπι και ηπικό. Θυμάστε να μου πείτε καμιά περίπτωση όπου η Εκκλησία είναι μπροστά και τρέχει μπροστά από το ηπικό. Ο Ηλίας με τον Αχάβ, πολύ ωραία. Μία εικόνα, άλλη εικόνα. Εικόνες προφητικές που έχουν να κάνουν σήμερα με εμάς. Την έξοδο. Και οι δύο εικόνες είναι προφητικές. Και οι δύο. Όπου ο λαός, Ισραήλ, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και το σώμα στις τελευταίες μέρες, πώς το ονομάζει ο Κύριος. Ηλία. Θυμάστε ο Μακφάρλεν που ήταν εδώ. Στην παρουσία του Κυρίου τώρα όμως τελείωσε. Τον πήρε ο Κύριος. Τι είπε για μας. Πόσοι το θυμώνται. Τι είπε για μας, αδερφοί. Πώς μας είπε. Είστε ο Ηλίας μου. Και δεν είναι τυχαίο γιατί σε μας αποκαλύφθηκε ο Κύριος. Μας έδωσε το μήνυμα ποιος είναι ο Ιησούς. Ποιος είναι ο Θεός μας. Μας έβγαλε από τις πλεκτάνες και όλα τα μυστήρια και τα ανακατώματα του διαβόλου τα οποία μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και μας έφερε στην αγνή πίστη των Αγίων. Ω, αδερφοί, ευχαριστώ και προσκυνώ τον Κύριο μέχρι το έδαφος. Αλλά αυτό σημαίνει μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη για μας. Κοιτάξτε τι λέει. Στο Α Βασιλείο Ι Ήτα 46. αφού πάταξε τον Βαάλ, πάταξε τους ιερείς του Βαάλ, τους προφήτες του Βαάλ, τους πέρασε από τη μάχαιρα ο Ηλίας όλους. Μετά λέει στον Αχάβ, ζώσε το άρμα σου, ετοίμασε τα άλογά σου γιατί έχετε βροχή και δεν θα προλάβεις. Και ξαφνικά λέει και χείρ του Γιάχουε εστάθη επάνω στον Ηλία και συνέσφιξε την οσφή του και έτρεχεν έμπροσεν του Αχάβ μπροστά από το άρμα του και τα άλογά του, έτρεχε ο Ηλίας έως της εισόδου η Ισραήλ. Μέχρι την είσοδο που ήταν να μπει ο Ηλίας, έτρεχε μπροστά από τα άρματα. Δεν τον προλάβανε οι πείς. Τι εικόνα είναι αυτή, γιατί ο Κύριος να το κάνει αυτό στον Ηλία? Τι κέρδισε ο Ηλίας με αυτό? Τον κυνηγούσε κανείς? Όχι. Γιατί το έκανε ο Κύριος? Προφητεία. Ο Κύριος διδάσκει με τους προφήτες του για μας μια από τις ωραιότερες εικόνες για το έργο που ο Θεός θα κάνει στις τελευταίες μέρες. Θα σε βάλει μπροστά, θα σφίξει την οσφή σου ο Κύριος. Αμήν. Όταν εσύ αναζωσθείς τις οσφίες σου, ο Κύριος θα σφίξει την οσφή σου. Αμήν. Θα σε κάνει σημείο. Και θα μπορείς να τρέξεις μπροστά από τις άμαξες, μπροστά από τα άλογα. Και θα σας πω ποια άλογα. Έχουμε άλλη εικόνα στην έξοδο. Ο Θεός μας είναι στρατηγός, αδελφοί. Κάνει υπομονή, έκανε 400 χρόνια υπομονή. Είδε τους Αιγυπτίους άρχοντες να σφάζουν τα μωρά του. Αυτά που γεννούσε ο λαός του, τα τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τα σφάζανε, έκανε υπομονή, περίμενε. Αλλά ήρθε η ώρα που βγάζει τον λαό αυτόν έξω. Και ήξερε ότι παρόλες τις 10 πληγές που έφερε ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Φαραώ ξανά θα σκληρύνει την καρδιά του για να πάει εναντίον του Ισραήλ. Και ήθελε να τον ξεκάνει μια για πάντα. Να μην ξαναενοχλήσει τον Ισραήλ. Είναι στρατηγός ο Κύριος, αδελφοί. Ένας καλός στρατηγός τι έχει ανάγκη? Πέστε μου. Καλούς υπάκους στρατιώτες. Και καλούς αξιωματικούς. Να υπακούνε. Οι Τούρκοι, λέει ο Τούρκικος στρατός, οι στρατιώτες είναι άχρηστοι, αγράμματοι, άξεστοι. Δεν κάνουν τίποτα. Γιατί όμως πετύχανε όλα αυτά που πετύχανε? Είχαν καλούς αξιωματικούς. Ξέρανε να υπακούν τον στρατηγό και να δίνουν διαταγές. Και οι άλλοι υπακούγαν τους αξιωματικούς και πέραν νίκες. Ο Αλέξανδρος γιατί κατάκτησε τη γη όλη με 40.000 στρατό? Γιατί? Τα μυστικά του στρατεύματος. Είχε καλούς εκπαιδευμένους στρατιώτες οι οποίοι δεν τον βάζαν κάτω ούτε γύριζαν την πλάτη τους στη μάχη. Μένανε ενωμένοι ο ένας κοντά στον άλλον και ήταν άφοβοι. Και κατάκοπταν, κατασύντριβαν εκατομμύρια μπροστά τους, δεν τους ένοιαζε. Διαλάγανε τα στρατεύματα. Ο Κύριος μας τι θέλει, τι ζητάει, αδελφοί? Να, στο λέει ο Παύλος στην Εφεσίους. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Μη ζητάς δύναμη στον εαυτό σου μέσα, μη ζητάς δύναμη στον αδελφό σου, στην αδελφή σου, μη ζητάς να πάρεις πράγματα από γύρω. Πάρε από τον Κύριο το κράτος της ισχύως του, πρέπει να σε πλημμυρίσει όπως ακριβώς τον Ηλία. Να σου σήξει την οσφή σου. Γιατί έρχεται το επικό του Αντίχριστου, το επίλεκτο. Και πρέπει να προλάβουμε μπροστά από το στράτευμα αυτό. Λέει ο Κύριος στο Μωυσή, ενώ ήταν να πάνε προς τα πάνω. 11 μέρες δρόμο είχαν και θα μπαίνανε μέσα στη γη Χανάν. Του λέει ξαφνικά ο Κύριος, στρίψε κάτω στην έρημο. Πάρε το δρόμο της έρημου. Και τον πάει από Βεελσεφόν κάτω από ένα, δεν ξέρω, πρέπει να τα έχετε δει αυτά του Ron Wyatt που τα βρήκε όλα αυτά, ε. Θέλω να τα δούμε πάλι, να έχουμε πραγματικές εικόνες μέσα μας για όλα όσα ο Λόγος του Θεού λέει. Τους οδηγάει σε ένα στενό βράχος και ένα στενό πέρασμα και τους βγάζει από αυτό το στενό πέρασμα σε μια αμμουδιά η οποία είχε βουνό και βουνά γύρω κλεισμένη. Και ο Φαραώ τι έκανε? Α! Παγιδεύτηκε. Μα ποιος παγίδευσε ποιον? Πέστε μου. Δεν ήξερε ο Φαραώ ότι ο Κύριος τον παγίδευε. Αλλά εκεί τώρα είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ευτυχώς και ήταν ο Μωυσής και ο Ιησούς του να βγει εκεί. Ευτυχώς. Αλλά λέω ότι η Εκκλησία στις τελευταίες μέρες θα είναι καλύτερη. Πρέπει, αδερφοί, δεν πρέπει? Τι κάνανε? Μόλις είδανε την πίεση, έρχεται ο Φαραώ, με τι ερχότανε? Με το υπηκό, με άμαξες. Προσέξτε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν πήρε πίζους. Όχι. Πήρε άμαξες. πήρε το επίλεκτο στράτευμα από τις καλύτερες άμαξες και κυνηγάει ποιον, το λαό του Θεού, να τους σφάξει όλους. Κρέας ήταν μπροστά τους. Αλλά δεν ήξεραν ότι τα έβαζαν με ποιον, με τον Γιάχουε Σαββαώθ. Τι έκανε ο Ισραήλ στη μάχη, τι έκανε αδελφοί? Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί άλλη μια φορά εσύ θα καταστρέψει τον Φαραώ για πάντα. Αμήν, έτσι είπανε. Άρχισαν να κλαψουρίζουν και να γκρινιάζουν και να φωνάζουν και να κλαίνε και να τα βάζουν με τον ποιμένα τους. Τα ρίσκε και ο Μωυσής ήταν υπεύθυνος. Μωυσή, γιατί μας έφερες εδώ, δεν είχε μηνύματα στην Αίγυπτο να μας θάψεις εμάς και τα παιδιά μας? Μόνιμη κατάσταση. Μέχρι που τους βαρέθηκε, τους συγχάθηκε. Έφεραν τον Κύριο σε σημείο να συγχαθεί το λαό του. Δεν, όμως εν τη οργή μου δεν θα εισέλθετε στην κατάπαυση μου. Τελείωσε. Μα Κύριε, σε παρακαλώ. Τελείωσε μου εσύ. Τελειώσαμε. Σε μια στιγμή βγες, φύγε έξω, θα πω και θα τους αναλώσω όλους και θα κάνω όπως ένα λαό. Μεσολάβησε ο Μωυσής. Τύπος του Χριστού εκεί πέρα. Κύριε, άμα είναι να σβήσει το όνομά του, σβήσει και το δικό μου. Να τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Ε, Μωυσής. Τύπος του Χριστού. Εντάξει, αλλά 40 χρόνια θα πεθάνει όλη αυτή η γενιά. Θα χρησιμοποιήσω την καινούργια γενιά. Πρέπει να ακούσουμε. Τώρα είναι ώρα να ακούσουμε, αδελφοί. Πάθαμε ό,τι πάθαμε. Περάσαμε ό,τι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα, το ξέρετε. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Θα έρθουν οι πειρασμοί. Θα έρθουν τα νερά. Θα έρθουν οι πλημμύρες. Θα βγει. Οτιδήποτε έχει να βγει, θα βγει. Θα έρθει εναντίον σου. Αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αγαπάς τον Κύριο. Αγαπάς τη βασιλεία του. Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Είσαι πρόθυμος να κουτσένεις και να πας στη βασιλεία του Κυρίου σαν τον Ιακώβ. Όταν έρθει να πειράξει το μυρό σου, τη δύναμή σου, την ακαιρεότητά σου και τώρα πρέπει να κουτσένεις, είσαι για πάντα μαρκαρισμένος. Αλλά έτσι θα νικήσεις. Έτσι θα νικήσεις. Θυμάστε που σας είχα πει χρόνια πριν, είχα δει ένα φοβερό όνειρο. Είδα ότι ήμουν, λέει, σε μια εξοχή, σε ένα λόφο και ήταν μπροστά μου ένας τεράστιος δράκος, μαύρος, σαν αυτούς τους Κινέζικους. Αλλά ήτανε, ο κορμός του ήτανε τόσος μεγάλος. Τόσος ήτανε. Ένα τέρας με λέπια, μαύρα. Το κεφάλι του είχε αυτά τα κέρατα, τα πολύπλοκα. Αυτούς τους τέλειους, ένας δράκος. Και είχα, λέει, στο χέρι μου και από τον φόβο τα πουλιά και όλα τα ζώα είχαν βουβαθεί. Ήταν βουβαμάρα, είχε πέσει σε όλη τη φύση. Και βλέπω ότι είχα στο χέρι μου μια τεράστια σπάθα. Και άρχισα να τον κόβω από το κεφάλι φέτες σαν το σαλάμι. Και χαιρόμουν και ευχαριστιόμουν που τον έκοβα φέτες. Αλλά καθώς πήγαινα, ένα από τα αγκάθια του στο πλάι από κάτω χώθηκε στο αριστερό μου πόδι μέσα. Και με πλήγωσε. Και του βγαλα με αγανάκτηση και συνέχισα να τον κόβω, αλλά όμως κούτσενα λίγο. Είναι η αρχαία προφητεία που είπε ο Κύριος ότι εσύ, το σπέρμα της γυναικός που είμαστε όλοι εμείς, ο Κύριος πρώτα, θα του συντρίψεις την κεφαλή και αυτός τι θα σου κάνει. Θα σου κεντήσει την τέρνα. Μας κέντησε την τέρνα, αδερφοί. Συμφωνείτε? Μας κέντησε την τέρνα. Ωραία. Εμείς του συντρίψαμε την κεφαλή. Δεν τη συντρίψαμε ακόμα. Θα τη σπάσουμε. Θα τη σπάσουμε, αδερφοί. Θα τον κόψουμε φέτες. Και όλοι αυτοί οι δέσμοι του θα βγουν έξω. Θα τους βγάλει ο Κύριος. Ανοίγει ο Μωυσής. Κράζει στον Κύριο. Του λέει, τι κράζεις? Έχεις τη ράβδο. Χτύπα τη θάλασσα να ανοίξει. Αμήν. Χτυπάει. Και τρέχει μπροστά ο Ισραήλ. Τρέχει. Και τρέχει όμως και ο Φαραώ. Να τους προλάβει. Έρχεται ιππικό. Πρέπει να τρέξουμε μπροστά από το ιππικό. Και αν οι οσφίες σου είναι λυμμένες, εάν έχεις παραλυσία, εάν έχεις χαλαρότητα, εάν έχεις κουραστεί και δεν μπορεί να τρέξεις, θα σε φάνε οι πείς. Εάν όποιος Ισραηλίτης έμενε πίσω και δεν πήγαινε με το λαό, τι πάθανε? Θα τον τρώγανε οι πείς. Ποιοι είναι οι πείς? Μόλις βλέπουμε να είναι ο Κύριος, την παρουσία του Κυρίου, να παίρνει το βιβλίο αυτό που είναι γραμμένο έσωθεν και έξωθεν με τις σφραγίδες και φωνάζει η Εκκλησία άξιο το αρνείο, το εσφαγέν, να ανοίξει το βιβλίο και τα σφραγίδες αυτού. Προσκυνάμε όλοι. Αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Σπάει τις σφραγίδες και τι βγαίνει? Η πρώτη σφραγίδα, στο έκτο κεφάλαιο. Και είδον και ειδού. Ύπος λευκός. Ο Αντίχριστος. Η δεύτερη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Τι λέει? Ύπος κόκκινος. Δύο. Πόλεμος. Αιματοκύλισμα. Τρίτη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Ύπος οχρός. Πείνα. Τέταρτη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Ύπος μέλας. Ο θάνατος και ο Άδης ακολουθούσε πίσω αυτού και εντώθησε αυτού σε εξουσία στο τέταρτο της γης. Αυτή είναι η υπής. Το υπηκό της κόλασης. Αυτό που ετοιμάζει ο διάβολος. Εάν δεν τρέξουμε μπροστά από αυτά τα άλογα, αδερφοί, πού θα βρεθούμε? Πέστε μου. Εάν κοιμάσαι σαν τις 10 παρθένες, πού θα βρεθείς την ώρα της αρπαγής? Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση και να βρεθείτε ενώπιον του Υιού του Θεού. Αγρυπνία. Πρέπει να γίνουν πράγματα, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξέρω εάν γαργαλάω τις ακοές σας. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Προσεύχομαι κάθε φορά ο Κύριος να περάσει το λόγο του μέσα, να χτυπήσει την καρδιά μας. Λέει, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανύειας σας με αλήθεια. Η ζώνη της αλήθειας. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Θα πει το να αφήσεις την αλήθεια να σε διαπεράσει. Είναι η κατάσταση της καρδιάς που ανταποκρίνεται στην αλήθεια του Θεού. Έχει τέλεια ανταπόκριση. Είναι η ενδόμηχη πρακτική αναγνώριση της αλήθειας, καθώς αυτή είναι εν Χριστώ. Όχι απλά διανοητική παραδοχή. Ναι, αυτό το βλέπω, ναι, έτσι είναι, πράγματι. Πρακτική ενδόμηχη παραδοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω αφήσει την αλήθεια να περάσει μέσα στην προσωπική μου ζωή. Να αγγίξει κάθε σχέση. Να αγγίξει κάθε πτυχή της ζωής μου, οτιδήποτε έχω οριζόντια ή κάθετα. Και να με διοικεί η αλήθεια του Θεού και να μην πτωούμε. Γιατί όταν φοράς τη ζώνη έχεις δύναμη. Στέκεσαι. Αυτό ξέρετε από πού το παίρνει εκεί, όταν λέει να ζωστούμε τα όπλα του φωτός, ο Παύλος το παίρνει από την εικόνα που μας δίνει στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α5. Όταν μας λέει για τη ράβδο που εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ και θα είναι πάνω του, λέει, τα 7 πνεύματα. Το πνεύμα του Γιάχου ήταν από αυτήν, από αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα της γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και λέει η αλήθεια θα είναι η ζώνη των πλευρών αυτού. Και η πίστη το ίδιο. Στα πλευρά του θα έχει πίστη και αλήθεια, ζωσμένος ο Κύριος. Και από εκεί ο Παύλος παίρνει το πνεύμα του Θεού για να μας δείξει. Έρχεται με τα 7 πνεύματα, αλλά είναι ζωσμένος ο Κύριος. Στρατιώτης έτοιμος να κάνει τη μάχη του. Και τώρα θέλει στράτευμα. Θέλει στράτευμα. Έχει ο Κύριος να κάνει, αδελφοί, θαυμάσια πράγματα. Ξέρετε ότι η πτώση της Βαβυλώνας είναι προφητευμένη. Να σας τη διαβάσω λίγο. Να γυρίσουμε λιγάκι στον Ισαΐα. Μη έψιλον ένα. Μιλάει ο Κύριος προφητικά περίπου 200 χρόνια πριν το ότι θα έρθει ένας βασιλιάς, ο Κύρος, ο Πέρσης. Και πάνω στον Κύρο χτίζει ο Κύριος προφητεία για να μιλήσει πρώτα για τον Χριστό και μετά για το σώμα του. Γιατί λέει, τον ονομάζει ποιμένα του. Λέει λόγια τα οποία δεν είναι για τον Κύρο. Και πάντα ο Κύριος όταν έχει μια μεγάλη προφητεία που έχει να εκπληρωθεί για πολύ καιρό, τι κάνει, θυμάστε? Βάζει πρώτα έναν τύπο άμεσο να εκπληρωθεί, ιστορικό τύπο, και μετά επάνω εκεί χτίζει για τα μεγαλύτερα. Και ακούστε τι λέει εδώ. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού. Είμαστε ο κεχρισμένος, ο λαός του. Μας θέλει να είμαστε, λέει, να έρθουμε να γίνουμε εις άνδρα τέλειον. Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας, εωσού καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε αυτόν τον άνδρα τώρα, το σώμα όλο, τον Ηλία, μιλάει ο Κύριος και λέει, ούτω λέει ο Γιάχβε, ο Θεός της Διαθήκης, προς τον κεχρισμένον αυτού τον Κύρον, του οποίου την δεξιά χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπρος εν αυτού. Ο Κύριος θα υποτάξει τα έθνη μπροστά στην Εκκλησία, για να έρθει ο Λόγος παντού και να μαζέψει την Εκκλησία του, το σώμα του. Θα τον δείτε, αδερφοί. Τι σου ζητάει να κάνεις σήμερα ο Κύριος με την οσφή σου? Σου ζητάει να δέσεις την οσφή σου. Γιατί? Όταν έρθει η ώρα της μάχης, ο Κύριος θα λύσει την οσφή των βασιλέων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τους χτυπήσει με φόβο και τρόμο, γιατί θα ξέρουν ότι μέσα στην Εκκλησία είναι ο Γιάχουε Σαββαώθ. Θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα σώμα το οποίο δεν θα μπορούν να το κάνουν κουμάντο, δεν θα μπορούν να το τρυπήσουν, δεν θα μπορούν να το περάσουν με τίποτα. Και η Εκκλησία θα θριαμβεύσει. Θα γίνει το σώμα αυτό ένδοξο και θαυμαστό σε όλο τον κόσμο, μέσα από όλα τα έθνη και τους λαούς. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων. Ποιων βασιλέων? Για ποιους μιλάμε τώρα? Τους 10 βασιλείς οι οποίοι θα εξουσιάζουν. Θα το δείτε, αδερφοί. Θα γίνουν αυτά πράγματα. Αλλά ο Κύριος θα λύσει την οσφή τους. Θα τους πατάξει με τέτοιο φόβο και τρόμο μπροστά στο λαό του Θεού. Διε να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού. Δίθυρα. Ξέρετε ότι η Βαβυλώνα ήταν ένα διχασμένο, μια διχασμένη πόλη. Η βασιλεία του είναι διχασμένη, αδερφοί. Δεν μπορεί να σταθεί. Και εκεί ο διάβολος πληγώνει την Εκκλησία με το να μας κρατάει διχασμένους, χωρισμένους, με 1000 προβλήματα, να μην μπορεί να δεθούμε. Και λέει, η οικία η οποία είναι μεριστήσα αφεαυτής, τι κάνει? Ερημούται. Η Βαβυλώνα ήταν διχασμένη. Και δεν είναι κατά τύχη. Αυτά είναι όλα τύποι. Δεν μου λέτε, πού αλλού βλέπουμε το σύστημα αυτό των τελευταίων ημερών και να μας δείχνει ακριβώς αυτό το διχασμό, ότι είναι κάτι χωρισμένο, διχασμένο? Τα πόδια της εικόνας που είδε ο Ναβουχοδονόσορας στον ύπνο του και ο Δανιήλ, καθώς είδε την εικόνα αυτή, τη Βαβυλώνα, κεφαλή, τη Μηδοπερσία, στήθη, χέρια, την Ελλάδα, η Μέση και η Μυρή, κάτω, Ρώμη, Ανατολική, Δυτική, και τα πόδια κάτω, πόσα δάχτυλα? 10. Οι 10 βασιλείς. Αλλά από τι ήταν φτιαγμένο εκείνο? Έχουμε χρυσό, ασήμι, χαλκό, σίδηρο και κάτω πυλό και σίδηρο. Πυλό και σίδηρο. Μπορεί ο πυλός και ο σίδηρος να αναμειχθούνε? Όχι. Διχασμένη είναι η βασιλεία του. Γι' αυτό και θα πέσει. Αντίθετα, ο Κύριος μιλάει για ένα στράτευμα στο άσμα ασμάτων. Στράτευμα τρομερό με σημαίες. Προφητεύει ότι η Εκκλησία θα έρθει στην ενότητα της πίστεως, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Αυτό το σώμα ο Κύριος βλέπει. Το βλέπουμε? Έχουμε πίστη? Έχουμε οσφίες σφιγμένες να μπορούμε να δούμε πέρα από την ομίχλη, πέρα από όλο αυτόν τον καπνό, το προπέτασμα που δημιουργεί ο διάβολος να σου κλείσει την όραση, να μην μπορείς να δεις. Μπορείς να δεις μακριά, που δεν είναι πολύ μακριά. Εγώ θέλω υπάγει, ακούστε τι λέει ο Κύριος, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσεν αυτού. Ποια είναι τα δίθυρα? Ήτανε οι κρεμαστές πόρτες πάνω από τα τείχη και κάτω, που πέφτανε για να μπορούσαν να επικοινωνούν οι Βαβυλώνοι, και από πάνω και από κάτω. Και ο Θεός τα κράτησε ανοιχτά και μπήκαν μέσα οι Πέρσες κομάντος και σφάξαν τους φρουρούς, ανοίξαν τη βόρεια πύλη και μπήκε ο Κύριος μέσα και κατάστρεψε εκείνο το βράδυ που είδε ο Βαλτάσαρ το χέρι να γράφει στον τοίχο με ναι, θεκέλ ουφαρσίν. Τι έπαθε η οσφή του βασιλιά το βράδυ εκείνο, θυμάστε? Λύθηκε η οσφή του, λέει, μπροστά στο Δανίλ. Άλλη εικόνα. Έτοιμη Βαβυλώνα να πέσει. Και είναι ο Δανιήλ, ο προφήτης εκεί, συμβολίζει το λαό του Θεού. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Τρέμουν τα γόνατα και χτυπάνε τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, από το φόβο. Η οσφή του έχει λυθεί και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει κυτρινήσει, έχει φοβηθεί. Και ο Δανιήλ του προφητεύει την καταστροφή του. Και εκείνο το βράδυ, ακριβώς όπως του είπε, έτσι και έγινε. Ακριβώς. Εγώ θέλω υπάγειε μπροστέν σου και εξομαλύνει τα σκολιά οδούς. Ο διάβολος έχει φτιάξει σκολιές οδούς. Ο Κύριος θα πάει μπροστά να τις εξομαλύνει. Γι' αυτό και μας κάλεσε η Ηλία. Το πνεύμα του Ηλία τι κάνει. Τα σκολιά τα κάνει ευθέα. Τους γκρεμούς τι κάνει. Τους γεμίζει. Τα βουνά τα ρίχνει κάτω. Και ετοιμάζει την οδό του Κυρίου. Ο Κύριος θα το κάνει. Θα σε χρήσει και μένα και μένα για να κάνουμε τα σκολιά ευθέα. Αλλά για να κάνεις τα σκολιά ευθέα πρέπει να ισιώσεις εσύ μέσα σου. Για τον Κύριό σου. Εσύ και ο Κύριος να είσαι ίσιος. Αμήν. Και στην ισιάδα αυτή να μπορούν να περπατήσουν όλοι γύρω σου. Μην αφήνεις τα σκολιά των άλλων να στραβώνουν εσένα. Κατάλαβε το. Εκείνος που είπε και... Ωραία. Σχολείο. Εσύ τι θα κάνεις. Θα στραβώσεις κι εσύ. Πάει ένας έτσι. Λέει για ορισμένους που είναι λέει σαν βέλος τρευλό. Το βάζεις. Στοχεύεις και αυτό που πάει. Επειδή κάποιος είναι βέλος τρευλό, όταν ισιώσει ο Κύριος, εσύ τι θα κάνεις. Θα πας κι εσύ έτσι. Δεν γίνεται. Και ακούστε τι λέει. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα θύρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Για πέστε μου τώρα. Ο χαλκός τι συμβολίζει. Στην εικόνα που είναι. Παντού όπου βλέπουμε το χαλκό στις προφητείες μέσα. Είναι ο ελληνικός πολιτισμός και οι σιδηροί μοχλοί, χάλκινες θύρες, οι θύρες έχουν να κάνουν με εξουσία, με είσοδο και έξοδο, έχουν να κάνουν με γνώση. Πώς βάζουμε τους ανθρώπους μέσα στη βασιλεία? Ο Κύριος έδωσε τα κλειδιά στον Πέτρο. Τι είναι δηλαδή η είσοδος? Πώς μπαίνει κανείς μέσα? Με το λόγο. Η Βαβυλώνα έχει πύλες και είναι χάλκινες. Και πέστε μου, ποιο πνεύμα εξουσιάζει στο πνεύμα του κόσμου σήμερα? Ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Η θεοσοφία των Ελλήνων τελικά είναι που χτύπησε την εκκλησία και μπήκανε οι σιδηροί μοχλοί. Το σίδηρος ποιος είναι? Η Ρώμη. Αυτά προσπαθώ να σας δείξω. Θέλω να δούμε το στίγμα μας στην προφητεία. Να δούμε τη θέση μας μέσα στο σχέδιο του Θεού για να παραταχθούμε και να πάρουμε τη θέση μας ο καθένας ενώπιον του Κυρίου. Να κοιτάξουμε μακριά και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Ιδού εγώ. Απόστηλόν με. Κύριε, σφίξε την οσφή μου. Συγχώρησέ με για τη χαλαρότητά μου, γιατί κοίταξα δεξιά-αριστερά από προσανατολίστηκα. Συγχώρησέ με, Κύριε. Είμαι εδώ να αναζωστώ τις οσφίες της διάνοιάς μου. Να φέρω μπροστά μου εσένα, το έργο σου, το κάλεσμά σου, τα κυριότερα στοιχεία της ζωής μου μπροστά σου και να σε ακολουθήσω και να αφήσω κάθε βάρος και την ευκόλασε περιπλέκουσα αμαρτία στην άκρη, να τρέξω στον αγώνα μου που εσύ με κάλεσες να κάνω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριο Θεός, για την άπειρη αγάπη Σου, Κύριε. Για το έλεος, τη χάρη, τους συκτηρμούς και τα ελέη Σου, Πατέρα μου Ιησού, που κάνεις μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριο Θεός, που Εσύ μας κάλεσες να είμαστε γη δική Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου, Κύριε, που είναι μάνα για μας, Χριστέ μου Άγιε, Κύριο Θεός. Ζητάμε αυτή την ώρα, Κύριε, Εσύ να μας θρέψεις, Ιησού. Ω, Πατέρα μας, σύμφωνα με την ανάγκη του κάθε ενός από εμάς, θέλουμε, Χριστέ μου Άγιε, Εσύ να έρθεις και να μας υπηρετήσεις μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στο νου μας, στη διάνοιά μας, Κύριε. Να έρθει το πνεύμα Σου, Ιησού Άγιε, και να μας αλλάξει, Κύριε, να μας μεταμορφώσει, Ιησού. Να γίνουμε, Κύριε, όπως Εσύ είσαι, Κύριε. Ζητάω το χρίσμα Σου και την ευλογία Σου, Κύριε, και σε μένα και σε αδέρφια μου. Εσύ, Κύριε ο Θεός, να με σκεπάσεις με το αίμα Σου, Χριστέ μου, και Εσύ να μιλήσεις αυτό το βράδυ, Χριστέ μου, Άγιε, σε όλους μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν Ιησού. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, αδερφοί, λέγονται χριστιανοί και κρατάνε το όνομα του Ιησού Χριστού στα χείλη τους. Δεν είμαστε μοναδικοί. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Άλλοι καθολικοί, άλλοι ορθόδοξοι, άλλοι προτεστάντες, άλλοι ευαγγελικοί, άλλοι πεντηκοστιανοί, άλλοι πραγματικοί χριστιανοί. Όμως πόσοι από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ανθρώπων έχουν γνωρίσει τον Κύριο προσωπικά? Πόσοι από αυτούς, και από εμάς βέβαια βάζουμε και τους εαυτούς μας μέσα, έχουμε κατανοήσει τον Ιησού Χριστό? Πόσο τον έχουμε κατανοήσει? Τι είναι αυτός για μας? Πόσο τον έχουμε γνωρίσει? Και θα δούμε σήμερα, αδερφοί, αυτό ακριβώς. Πρέπει να κατανοήσουμε τον Ιησού για να γίνουμε όπως και αυτός, διότι αυτό ζητάει το Πνεύμα του Θεού σε όλες τις γενιές, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο γάμα κεφάλαιο. Όθεν αδελφοί Άγιοι, επ' ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστό. Ώστις ιτοπιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκον αυτού. Μας λέει το Πνεύμα του Θεού να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό. Να κατανοήσουμε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που ήρθε πριν 2000 χρόνια. Όχι να κατανοήσουμε το πώς ήταν εμφανισιακά, που ψάχνουν οι άνθρωποι να δούνε αν είχε μακρύ μαλλί, πολύ μακρύ μαλλί, σγουρό μαλλί, ξανθός ήτανε, μαύρος ήτανε, τι ήτανε. Η κατανόηση είναι ένα διαφορετικό θέμα που θέλει ο Θεός να μάθουμε. Θέλει ο Θεός να κατανοήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Να τον γνωρίσουμε, τον Ιησού της ομολογίας ημών, λέει. Αυτόν που ομολογούμε, το τι ήτανε, πώς ήτανε. Και να πάρουμε από Αυτόν. Ο οποίος ήταν πιστός εις τον καταστήσαντα Αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκον αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς ον έχει τιμή πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας Αυτόν. Αυτό συνεχίζεται με λίγα εδάφια παρακάτω, για να συνεχίσει στο 7 εδάφιο και να πει ότι όλοι εμείς, όταν ακούσουμε τη φωνή του, να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας όπως οι Ισραηλίτες στην έρημο. Λέει για τον λαό Ισραήλ που ενώ τους κάλεσε ο Κύριος με δύναμη, αυτοί τι δεν έκαναν? Δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν το Θεό τους. Δεν κατάλαβαν τον Κύριό τους. Σκλήριναν τον τράχυλό τους. Σκλήριναν την καρδιά τους. Μπήκε μέσα τους μια σκληρή καρδιά που ενώ έλεγαν ότι ήταν λαός Ισραήλ, δεν γνώριζαν τον Θεό τους. Έφυγαν από τη χάρη Του. Με εδοκίμαζαν, λέει. Με επείραζαν 40 χρόνια. Όμως πάντοτε, λέει, πλανόταν μέσα στις καρδιές τους. Έμειναν τα κόκαλά τους στην έρημο, συνεχίζει παρακάτω. Αυτοί που απήθησαν, αυτοί που σκλήριναν, αυτοί που δεν ένωσαν το λόγο με την πίστη. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι δια απήθεια, λέει, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, μέσα στη γη Χαναάν. Και τελικά μέσα στη γη της επαγγελίας, λέει, μπήκε μόνο η καινούργια γενιά, εκτός δύο εξαιρέσεων που είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα, τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ. Όμως ακόμα και ο Ιησούς του Ναβί, λέει, δεν έδωσε την πραγματική κατάπαυση, διότι η γη της επαγγελίας, η γη Χαναάν, ήταν ένας τύπος εκεί. Ναι, έπρεπε να μπουν σε μια χώρα, να την κατακτήσουν και να την καταλάβουν σαν κληρονομία, όμως αυτό ήταν ένας τύπος στο ότι ο κάθενας άνθρωπος έχει μια κληρονομία ουράνια που πρέπει να αγωνιστεί, να περάσει μέσα από την έρημο, να κατανοήσει τον Ιησού Χριστό, να κατανοήσει το Θεό του, να περάσει τις δοκιμασίες για να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Και λέει ότι μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού ακόμα. Η κατάπαυση, θέλουμε και ξέρουμε ότι είναι στον ουρανό, αλλά είναι και εδώ στη γη. Θέλει ο Θεός να ζούμε μέσα στην ανάπαυση του Θεού. Αυτός, λέει, ο οποίος εισέρχεται στην κατάπαυση αυτού, λέει στο 10, και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Δηλαδή πλέον δεν μπορείς να κάνεις δικά σου έργα, αλλά ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σε οδηγεί, αναπάβεσαι σε Αυτόν, και εκείνος είναι ο οποίος σε οδηγεί στα δικά του τα έργα να κάνεις. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το επίπεδο, έχει μπει μέσα στην κατάπαυση του Θεού, μέσα στην ανάπαυση, μέσα στην κατάπαυση. Πλέον ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό μας παροτρύνει ο Θεός να κάνουμε. Να μην κάνουμε τα δικά μας έργα, αλλά να μπούμε μέσα στην κατάπαυση, στην κατάπαυση του Θεού. Και συνεχίζει αυτό το κεφάλαιο μέχρι το 14 και λέει: έχοντας λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία, διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθεί στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς πέρασε ό,τι περνάμε και εμείς και ακόμα χειρότερα, και όμως μπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας, μπήκε μέσα στο θρόνο. Και λέει λοιπόν στο 16, ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθεια

τη δόξα την οποία λέει εγώ έλαβα, έδωκα εις αυτούς. Ε? Έχουμε το προνόμιο να πάρουμε μεγαλύτερη δόξα από ό,τι έχει πάρει ο Μωυσής, από ό,τι είχε πάρει ο Μωυσής. Διότι μας την έδωσε ποιος? Ο Ιησούς. Πρέπει να τον κατανοήσουμε όμως, είναι το πρώτο είπαμε, για να δούμε ότι εκείνος έχει μεγαλύτερη δόξα και να τη λάβουμε εμείς. Και το δεύτερο που μας μιλάει είναι να μην σκληρινθούμε, αλλά να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου δια της πίστεως, να αναπαυθούμε, και αυτό γίνεται καθώς θα πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και χάρη εν καιρό χρίας, όταν έχουμε ανάγκη. Δύο πράγματα που θα δούμε σήμερα ότι συνδυάζονται μεταξύ τους. Να κατανοήσεις τον Ιησού και να βρεις την κατάπαυση. Να βρεις την ανάπαυση μέσα στη ζωή σου. Αν είμαστε κουρασμένοι σήμερα, ο Κύριος θέλει να μας ξεκουράσει. Και θα μας πει τον τρόπο πώς θα ξεκουραστούμε. Πώς? Πρέπει να εισερχόμεθα, λέει, με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Πολλοί χριστιανοί έχουν κουραστεί να προσεύχονται, και πολλά πράγματα τα οποία προσεύχονται να μην γίνονται μέσα στη ζωή τους. Να βλέπουν καταστάσεις χρόνιες να χρονίζουν, είτε αυτά έχουν να κάνουν με οικονομικά, είτε να κάνουν με θέματα υγείας, είτε να κάνουν με πράγματα τα οποία επιθυμούμε και δεν έχουμε, όπως λέει ο Ιάκωβος, και ζητάμε, όμως, λέει, δεν λαμβάνουμε. Για ποιο λόγο? Διότι κακό ζητάμε, λέει. Θέλει να μπαίνουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Πότε ο άνθρωπος του Θεού μπαίνει με παρησία στο θρόνο της χάριτος? Όταν είναι ο θρόνος εκεί και εγώ πάω να ζητήσω μια Mercedes του Θεού, μπαίνει με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Όταν είναι ο θρόνος εκεί και εγώ πάω να ζητήσω μια Mercedes, θα πάω με παρησία να τη ζητήσω? Εάν ζητήσω κάτι, μια επιθυμίουλα δικιά μου μέσα στην ζωή μου, θα πάω με παρησία να τη ζητήσω? Ξέρει ο άνθρωπος, αδελφοί, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο όχι. Γνωρίζει ο άνθρωπος το ποιο ευαρεστεί το Θεό και όχι, ή όχι. Και αυτό μας μιλάει στην Α' Ιωάννου. Το πώς ο άνθρωπος μπορεί να λαμβάνει, το πώς ο Θεός μπορεί να ακούει, το πώς ο Θεός ό,τι ακούει μπορεί να μας δώσει, εάν ζητάμε, λέει, σύμφωνα με το θέλημα αυτού. Αυτό λέει στην Α' Ιωάννου, λέει. Και αυτή είναι η παρησία, λέει, την οποία έχουμε προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητώμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Ωραία. Ο στόχος μας, ο προορισμός μας, είπαμε, και ο στόχος σήμερα είναι να μπούμε στο θρόνο. Σαν Υιοί του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός άνοιξε το καταπέτασμα, που υπήρχε, το εμπόδιο που είχε ο άνθρωπος με τα Άγια των Αγίων. Και τώρα για του αίματος του, μέσα στη χάρη του, έχουμε ελεύθερη την είσοδο στα Άγια των Αγίων, που είναι ο θρόνος του Θεού. Όμως πόσοι από μας μπαίνουμε μέσα στο θρόνο? Μπαίνουμε να ζητήσουμε πράγματα με παρησία? Πόσοι από μας λαμβάνουμε? Πόσοι από μας μπορεί να προσευχόμαστε για καλά πράγματα και να μην λαμβάνουμε? Είναι και ένα άλλο ερώτημα. Διότι ίσως τα κίνητρα της καρδιάς μας είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος, αδερφοί, πολλές φορές δεν μας δίνει

0: διότι η καρδιά μας είναι αλλού. Διάβαζα σε ένα περιοδικό σήμερα και έλεγε ότι δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη τρέλα από το να δώσεις ένα μαχαίρι σε ένα τρελό. Ή να δώσεις δύναμη σε κάποιον που δεν έχει σύνεση. Γι' αυτό ο Θεός τι θέλει να φτιάξει μέσα μας πρώτα? Το χαρακτήρα το δικό Του. Θέλει ο Θεός να μπαίνουμε σαν ιοί του Θεού, πλημμένοι, καθαρισμένοι, αγιασμένοι όμως από κάθε τι αρνητικό, και να λαμβάνουμε, να παίρνουμε, να ακούει μας και να πράττει αυτό που, αδερφοί, θέλουμε και θέλει και εκείνος. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ζητάμε? Έτσι, είπαμε να ζητάμε τι? Το θέλημά Του. Σύμφωνα με το θέλημά Του. Πότε μας ακούει ο Θεός? Ποιες είναι αυτές οι βάσεις που πρέπει να χτίσει ο Θεός μέσα μας για να μπορούμε να ερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος και να παίρνουμε έλεος και χάρη? Τι είναι αυτές οι βάσεις που ζητάει ο Θεός από μας να Του ζητήσουμε? Λέει στην Α, στη Β Τιμοθέου, εάν ζητάμε αυτά, λέει, είναι το θέλημα του Θεού και ακούει μας. Β Τιμοθέου, Β 20. Μέσα σε μια μεγάλη οικία, λέει, δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Και άλλα μεν είναι προς χρήση τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Ποια είναι η οικία? Αυτός μας. Δεν έχουμε μόνο καλά στοιχεία μέσα μας, αλλά έχουμε και κακά στοιχεία. Άλλα είναι προς χρήση τίμια και άλλα προς άτιμη χρήση. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθό. Θέλει ο Θεός να απορρίψουμε τα έργα τα δικά μας και να κάνουμε τα δικά Του. Τα έργα τα οποία προετοίμασε, λέει ο Θεός, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και λέει στον Τιμόθεο που ήταν νεαρός, τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Μετά τον επικαλουμένο τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας. Λέει στον Τιμόθεο να ζητάει τέσσερα πράγματα. Τέσσερα σημαντικά πράγματα. Για πολλούς που διαβάζουν το λόγο, μαζί και εγώ, πολλές φορές περνάμε πράγματα, αλλά, αδερφοί, είναι τόσο σημαντικές αυτές οι τέσσερις λέξεις. Να ζητάμε δικαιοσύνη, να ζητάμε πίστη, να ζητάμε αγάπη, να ζητάμε ειρήνη. Και θα δούμε πόσο σημαντικές λέξεις είναι αυτές, διότι είναι το θέλημα του Θεού που πρέπει να ζητάμε. Εάν το ζητάμε, ο Κύριος τι λέει θα μας κάνει? Είναι το θέλημά Του, άρα ακούει μας και θα μας το δώσει. Στην Α Τιμοθέου λέει ξανά και λέει για τους όσοι θέλουν να πλουτώσει πρώτα, ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, και λέει στο 11, «Σύ όμως άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα». Εδώ βλέπουμε μερικά παραπάνω, αλλά θα δούμε ότι αυτά τα παραπάνω είναι παράγωγα των τεσσάρων αυτών στοιχείων που ζητάει ο Θεός να μας δώσει, αδερφοί. Κοίταξα όλες τις λέξεις που λέει ζήτα. Και αυτό που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού είναι να ζητάμε το πρόσωπο του Κυρίου, να ζητάμε, λέει, τα χαρίσματα στην Α Κορινθίους που λέει, αλλά και πάλι αυτά λέει ότι και έτη υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω, που είναι η οδός της αγάπης, και είναι αυτά τα δύο εδάφια ακόμα που διαβάσαμε σήμερα. Είπε να ζητάμε αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Δικαιοσύνη, λέει και στα δύο. Πίστη, λέει και στα δύο. Αγάπη και ευσέβεια. Αυτά πάνε μαζί. Υπομονή και πραότητα είναι παράγωγα της ειρήνης που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Υπομονή και πραότητα. Τα τέσσερα στοιχεία όμως είναι τα βασικά, και θα δούμε πόσο βασικά είναι σήμερα, διότι είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μας είπε να ζητάμε άλλα πράγματα. Μας είπε να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και πάντα τα αυτά, λέει, θέλω σας προσθεθεί. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι η βασιλεία του Θεού. Και αυτά τα τέσσερα στοιχεία τα έχει πρώτος από όλους ο ίδιος ο βασιλιάς. Και θέλει και εμείς τα βασιλόπουλα να ζητάμε τα ίδια στοιχεία που έχει ο βασιλιάς μας, για να έχουμε είσοδο στο θρόνο της χάριτος με παρησία. Πρέπει να είσαι συγγενής, γιος του βασιλιά, για να σε δεχτεί ο βασιλιάς. Δεν μπορεί να σε δεχτεί διαφορετικά, με άλλο πνεύμα. Γι' αυτό και μας ζητάει ο Θεός να ζητάμε αυτά τα τέσσερα, και τότε θα έχουμε παρησία στο θρόνο της χάριτος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα στοιχεία και ζητάμε αυτά τα στοιχεία, πού μπαίνουμε? Στο θρόνο, στην κατάπαυση. Όταν λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία, τα τέσσερα, μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση, στο θρόνο. Είμαστε τι? Ιοί. Και αυτά τα τέσσερα στοιχεία ποιος τα είχε πρώτος? Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τα είχε ο Ιησούς Χριστός. Είχε μέσα του δικαιοσύνη. Γι' αυτό και λέει ότι ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύνητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία. Δια τούτο έχρισε εσέ ο Θεός, έλεον αγαλιά σου υπέρ τους μετόχους σου. Τι είχε ο Υιός? Δικαιοσύνη. Και τι λέει εκεί στην προς Εβραίους? Είναι μια προφητεία για τον Υιό. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Περί του Υιού, λέει. Εμείς τι είμαστε, είπαμε? Μήπως είμαστε και εμείς Υιοί? Μήπως αυτή η προφητεία είναι και για μας? Ο θρόνος σου, ο Θεέ. Μας είπε ο Κύριος ότι είμαστε Ελοχήμ. Θεοί, λέει, είστε. Εσείς, λέει, όμως σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε. Πότε έλαβε το θρόνο του ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού? Πότε αναφέρεται αυτή η προφητεία? Πότε λαμβάνει χώρα πνευματικά, εμπειρικά? Έλαβε χώρα όταν αναλήφθηκε ο Κύριος, κάθισε στο θρόνο του Θεού. Όμως πνευματικά ο Κύριος κατέκτησε το θρόνο της χάριτος από το βάπτισμα και μετά, όταν χρήστηκε. Γι' αυτό λέει, δια τούτο έχρισέσαι σε ο Θεός, έλεον αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους σου. Το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει σήμερα και μας λέει ότι η πραγματική γη του Θεού έχουν είσοδο στο θρόνο. Και αυτό μας το λέει και μας το μαρτυρεί ο Λόγος, καθώς μας είπε ότι μας συνεκάθισε στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Πότε έχουμε παρησία να παραστεκόμαστε μπροστά στο θρόνο και να ζούμε τη ζωή του θρόνου? Όταν ζητάμε και όταν λαμβάνουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Όταν ζητάμε την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Όταν μοιάζουμε με εκείνον ο οποίος μας κάλεσε. Μας συνεκάθισε στα επουράνια όταν έχουμε αυτά. Και έχουμε εξουσία σε κάθε τι που έχουμε ανάγκη να ζητάμε, να λαμβάνουμε και να το κάνει ο Θεός. Αυτό λέει ο λόγος. Πολλοί από εμάς ίσως αμφιβάλλουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε πίστη. Ένα από τα τέσσερα. Πρέπει να ζητήσουμε πίστη, να καταλάβουμε ποια είναι η εξουσία μας και τι προσπαθεί ο διάβολος να μας κλέψει. Μέσα στο Λόγο του Θεού φανερώνει μια εικόνα του θρόνου. Την εικόνα του θρόνου. Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα. Στο Δέλτα κεφάλαιο ανοίγει μια θύρα στον ουρανό και βλέπει σε πνευματική έκσταση ο Ιωάννης το θρόνο. Βλέπει μπροστά και γύρω από το θρόνο 24 πρεσβυτέρους, που είναι η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Και βλέπει μετά μπροστά στο θρόνο μια θάλασσα γυάλινη, ομοία με κρύσταλλον, και εντωμέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου τέσσερα ζώα γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Το ζώο το πρώτο ήταν όμοιο με λέοντα, και το δεύτερο ζώο όμοιο με μοσχάριον, και το τρίτο ζώο είχε πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιον με αετών πετώμενο. Είναι η εικόνα του θρόνου. Κύκλο του θρόνου και εν μέσω του θρόνου. Και ξέρουμε πολύ καλά το τι συμβολίζουν αυτά. 24 πρεσβύτεροι είναι όλη η εκκλησία, και αυτά τα τέσσερα ζώα πιο πολύ έχουν να κάνουν με τον λαό των εργατών του Θεού, που ο Θεός βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός βλέπει αυτή την καρδιά του λέοντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει τον άνθρωπο με τα σπλάχνα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει τον αετό που υψώνεται και έχει βλέμμα διάκρισης, κρίσης σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει το μόσχο ο οποίος εργάστηκε, κοπίασε για να φέρει εις πέρας το έργο του Κυρίου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει αυτούς τους συμβολισμούς για αυτό το λαό. Και σε αυτό το λαό μας καλεί να είμαστε κι εμείς. Να είμαστε όχι μόνο ακροατές, αλλά και εκτελεστές. Όχι μόνο να λαμβάνουμε από το Θεό πράγματα μόνο για τον εαυτό μας, αλλά να μας δώσει καρδιά να υπηρετήσουμε κιόλας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξεκινήσαμε από εκεί με τους Ισραηλίτες, ο Θεός τους έβαζε, καθώς είχαν την σκηνή του μαρτυρίου, να στρατοπεδεύουν ακριβώς με την ίδια διάταξη. Πολλοί από εμάς ίσως να το έχουμε ακούσει στην Αποκάλυψη αυτό, αλλά έχει ένα σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε σήμερα. Από τη μεριά του βοριά ήταν ο Ασσύρ, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Τρεις φυλές Ισραήλ στρατοπέδευαν βόρεια τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Δάν είχε μια σημαία, τη σημαία του αετού. Ανατολικά ήταν ο Ζαβουλών, ο Ιούδας και ο Ισάχαρ. Και ο Ιούδας που ήταν στη μέση, όπως και ο Δάν που είπαμε προηγουμένως, είχε την σημαία του Λέοντα. Νότια ήταν ο Γαβ, ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Και ο Ρουβίν είχε τη σημαία του ανθρώπου. Και δυτικά ήταν ο Μανασής, ο Εφραήμ και ο Βενιαμίν. Ο Εφραήμ είχε τη σημαία του μόσχου. Τέσσερα ζώα, τα Άγια των Αγίων, στη μέση. Και τι ήταν τα Άγια των Αγίων? Ο θρόνος του Θεού. Και κύκλο του θρόνου ήταν αυτά τα τέσσερις σημαίες. Του ανθρώπου, του μόσχου, του λέοντα και του αετού. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Αυτό ο Θεός το έκανε, αδελφοί, περισσότερο για μας, που έχουμε μια πλήρη εικόνα για να καταλάβουμε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, ότι κάλεσε το λαό Ισραήλ με ένα σκοπό, να τους καθίσει πού? Στο θρόνο του. Να τους συνεκαθίσει στο θρόνο. Να ζουν μια ζωή εδώ στη γη, μέσα στην έρημο, αλλά όμως με την εξουσία του θρόνου. Να ζητάν και να παίρνουν. Να μιλάνε στο Θεό και να ακούει ο Θεός και να πράττει ο Θεός. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, αδελφοί, αυτά τα τέσσερα ζώα έχουν να κάνουν, έτσι όπως ο Θεός μου το έδειξε, με τα τέσσερα χαρακτηριστικά που μας μιλάει ο Κύριος στην Β' Τιμοθέου. Ζήτα δικαιοσύνη, ζήτα πίστη, ζήτα ειρήνη, ζήτα αγάπη. Δικαιοσύνη είναι το πρώτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτός που κρατούσε τη σημαία της δικαιοσύνης αυτή, φίλη, ήταν ο Δαν, που πάει να πει κρίση, δικαιοσύνη. Και είχε σαν σημαία τον αετό. Σαν σημαία τον αετό. Ο αετός είναι εκείνος ο οποίος πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα. Βλέπει, ελέγχει, παρατηρεί. Ο Ιησούς Χριστός λέει, έχεις οφθαλμούς, σαν φλόξ πυρός. Διαπερνάει τα πάντα, το ίδιο και ο αετός έχει αυτή την εικόνα από ψηλά. Γι' αυτό και μας είπε ο Κύριος να μην κρίνουμε με την θεωρία των οφθαλμών μας, αλλά να κρίνουμε με δικαία κρίση. Την κρίση που μας τη δίνει, αδερφοί, ο Κύριος από ψηλά. Γι' αυτό και μας μιλάει και μας λέει, ζητάτε δικαιοσύνη. Μακάρι, λέει, οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη. Τι είναι δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, ώστε να μπορείς να κρίνεις δίκαια. Να κρίνεις δίκαια. Το δεύτερο, είπε να ζητάμε αγάπη. Η αγάπη έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και κρατούσε ο Ρουβίν τη σημαία του ανθρώπου. Που Ρουβίν σημαίνει ιδού Υιός. Ιδού Υιός. Το ίδιο έχει να κάνει και με την ευσέβεια. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο, λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι αγάπη. Φανερώθηκε η αγάπη σε σάρκα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Και μας μιλάει και λέει να υψώσουμε ψηλά τη σημαία της ανθρωπιάς, που μέσα στην αγάπη και στην ευσέβεια υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει το έλεος, υπάρχει η χάρη, υπάρχει η συγχωρητικότητα, υπάρχουν τα σπλάχνα και η κτιρμή, υπάρχει η ευαισθησία στον άνθρωπο. Όλα αυτά δεν τα ζητάει ο Θεός από ζώα, τα ζητάει από τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ο Θεός μας θέλει να είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι που συγχωρούμε, που αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, που δεν κρατάμε κακία, που δεν κρατάμε μίση μεταξύ μας. Ιδού Υιός, Ρουβίν, ιδού άνθρωπος. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, μας θέλει να είμαστε εντελώς διαφορετικοί από ό,τι είναι ο κόσμος. Το τρίτο είναι η πίστη και έχει να κάνει με το λέοντα. Ο Ιούδας κρατούσε αυτή τη σημαία του λιοταριού. Μέσα στην προς Εβραίους του Ιώτα Α μιλάει για τους ανθρώπους της πίστεως. Καταπολέμησαν, λέει, βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, έφραξαν στόματα λεόντων, έστρεψαν, λέει, στρατεύματα αλωτρίων, έσβεσαν δύναμη πυρός. Ποιος τα κάνει αυτά? Τα κάνει η πίστη. Εάν θέλουμε τη δύναμη του Θεού, πρέπει να ζητάμε τι? Πίστη. Πίστη. Εάν θέλουμε να είμαστε δυνατοί σαν τα λιοντάρια, χρειαζόμαστε πίστη να ζητάμε. Η πίστη χρειάζεται, αδερφοί, και έξω στον κόσμο και μέσα στην εκκλησία. Τα βέλη του εχθρού είναι από παντού, όμως χρειαζόμαστε πίστη. Το τελευταίο είναι η ειρήνη. Και τα παράγωγα της ειρήνης είναι η υπομονή και η πραότητα. Υπομονή και πραότητα. Κρατούσε ο Εφραήμ το μοσχάρι. Ε, που Εφραήμ σημαίνει καρποφορία. Για να καρποφορήσουμε, πώς θα γίνει? Πρέπει να πάρουμε αυτό το χαρακτηριστικό του μόσχου. Του μόσχου. Ταπεινά, άγια, με υπομονή πολύ, με πραότητα, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αμήν. Ο λόγος του Θεού, λέει, από ποιους παίρνεται? Από τους ειρηνοποιούς. Αμήν. Και αυτό σημαίνει, Εφραήμ, καρποφορία. Πρέπει να πάρεις αυτό το χαρακτηριστικό, να το πάρουμε όλοι μας. Αμήν. Η ειρηνοποιοί, λέει, μακάρι ειρηνοποιοί, διότι αυτή θέλουν σε ονομαστεί Υιοί Θεού. Υιοί Θεού. Ειρηνοποιός δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχεις ειρήνη μέσα σου. Είναι διαφορετική έννοια. Ειρήνη μπορεί να έχει κάποιος που πάει στην καφετέρια και πίνει καφέ. Έχω ειρήνη μέσα μου, πίνω το καφεδάκι μου και έχω ειρήνη μέσα μου. Μιλάει για αυτούς ο Θεός. Μιλάει για τους ειρηνοποιούς. Και να σας πω, όσον αφορά το λαό του Θεού, για να έχουμε πραγματική ειρήνη μέσα μας, πρέπει να είμαστε εμείς ειρηνοποιοί. Και μεταξύ μας και έξω στον κόσμο. Αμήν. Τότε μέσα μας νιώθουμε ειρήνη. Ειρήνη από το Πνεύμα του Θεού. Όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, μέσα σου δεν έχεις ενοχές. Δεν έχεις κατάκριση. Αλλά τι έχεις? Ειρήνη. Ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτά τώρα τα τέσσερα χαρακτηριστικά, αδερφοί, ποιος τα είχε πρώτος από όλους? Ποιος ήταν ο λέοντας του Ιούδα? Ποιος ήταν ο άρχοντας της ειρήνης? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος η βάση του θρόνου του, λέει, είναι κρίση και δικαιοσύνη? Ποιος ονομάστηκε ο Υιός του ανθρώπου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, είχε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Είχε τα χαρακτηριστικά της δικαιοσύνης, έκρινε την αμαρτία, δεν δεχόταν αμαρτία και ανομία, είχε την πίστη, είχε την ειρήνη, είχε την αγάπη. Εάν θέλουμε να πάρουμε την κληρονομία μας, αυτή είναι η κληρονομία μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Κύριος. Τώρα, στον Ιεζεκίλ, για να μην το διαβάσουμε και σας παίρνω πολύ χρόνο, έχει την ίδια εικόνα. Βλέπει ο Ιεζεκίλ μία όραση. Τον μεταφέρει ο Θεός στην παρουσία του και βλέπει τέσσερα ζώα. Μόνο που η διαφορά τώρα είναι η εξής, ότι αυτά τα τέσσερα ζώα, το κάθε ένα ζώο είχε τέσσερα πρόσωπα. Και αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που είχε ήταν του ανθρώπου, του λέοντα, του βοός και του αετού, του πετώμενου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θέλει ο Θεός να πάρουμε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή εγώ είμαι μοσχάρι. Εγώ είμαι αετός, κρίση. Ή εγώ είμαι, ξέρω εγώ, άνθρωπος, ευαίσθητος. Ο λόγος του Θεού μας ζητάει να πάρουμε τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά και τα τέσσερα μέσα στη ζωή μας. Αυτά τώρα τα τέσσερα ζώα έχουν να κάνουν με χερουβίμ, έχουν να κάνουν με την παρουσία του Θεού, που αυτά τα ζώα, εάν διαβάσουμε παρακάτω, πηγαίνουν όπου υπάρχει το πνεύμα και βλέπουμε ότι πάνω από το κεφάλι τους είναι η όψη αυτού του φοβερού κρυστάλλου, ενώ στην Αποκάλυψη το είδαμε ότι ήταν από πάνω από αυτόν. Δηλαδή, τα ζώα αυτά στη γη. Τα ζώα αυτά στη γη. Και πάνω από το κεφάλι τους ήταν, λέει, ομοίωμα θρόνου. Όπως ο λαός Ισραήλ κουβαλούσε το θρόνο στους ώμους, και εάν πάρουμε ίσως να ήταν και πάνω από τα κεφάλια τους, και σίγουρα θα ήταν, αν βάλουμε την κυβωτό της Διαθήκης, το ηλαστήριο και τα χερουβίμ, θα ήταν σίγουρα πάνω από το κεφάλι τους. Κουβαλούσαν σαν χερουβίμ το θρόνο του Θεού. Το θέμα ήταν ότι δεν είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά που ο Θεός ήθελε. Και γι' αυτό τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Αυτό που θέλει να δείξει ο Θεός απόψε είναι ότι, αδερφοί, μας κάλεσε ο Θεός για ένδοξα πράγματα. Μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε τη ζωή του θρόνου. Και μας κάλεσε ο Θεός να πάρουμε από τα χαρακτηριστικά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο τέλος, στον Εζεκείλ στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Η δόξα του Θεού, η δόξα του Κυρίου φάνηκε στον Εζεκείλ. Και εμείς ζούμε μέσα στη δόξα του Θεού και πολλές φορές δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς μπορούμε να πάρουμε αυτή τη δόξα? Με ποιο τρόπο? Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε αυτή τη δόξα? Ακούστε εδώ τι λέει ένα τελευταίο εδάφιο. Β' Κορινθίους στο Δέλτα 6.

0: Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Για να φωτιστούμε και να πάρουμε τη γνώση της δόξας του Θεού γίνεται από ένα πρόσωπο. Από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Μα το είπαμε πιο προηγούμενα, αδελφοί. Το είπαμε. Όπως το χερουβίμ είχε τέσσερα πρόσωπα για να δηλώσει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτό ακριβώς τι δηλώνει τον τέλειο άνθρωπο που ο Θεός θέλει. Και ο τέλειος άνθρωπος ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη δόξα του Θεού εάν φτιάξουμε μια εικόνα με μακριά μαλλιά, με αγκάθινο στεφάνι ή μη, και να πάρουμε τη δόξα από αυτή την εικόνα. Τη δόξα θα την πάρουμε από το πρόσωπο του Ιησού, που το πρόσωπό του έχει να κάνει με τον Λέοντα, έχει να κάνει με τον Αετό, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το Μόσχο. Εάν πάρουμε αυτά, τι γίνεται μέσα μας? Παίρνουμε τη δόξα του Θεού. Αυτό λέει στο προηγούμενο. Εμείς δε πάντες βλέποντες, στο 18, στο γάμα 18, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Είναι σαν να έχουμε ένα καθρέφτη που οι παλιοί καθρέφτες δεν έβλεπαν καλά από μέσα. Όμως δεν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, αλλά τι βλέπουμε? Γιατί μεταμορφωνόμαστε, λέει, πώς? Εις την αυτήν εικόνα που βλέπουμε. Άρα τι βλέπουμε σε αυτόν τον καθρέφτη? Και γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα μας. Βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού, λέει παρακάτω. Παίρνουμε τη δόξα δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτός ο καθρέφτης λοιπόν έχει ένα πρόσωπο, που το πρόσωπο αυτό είναι του Ιησού, που αυτό το πρόσωπο έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως έχει κάθε ένα πρόσωπο. Έχει το λιοντάρι, έχει τον αετό, έχει τον άνθρωπο, έχει το μόσχο. Έχει τη δικαιοσύνη, έχει την αγάπη, έχει την ειρήνη. Αμήν. Έχει και το τελευταίο, ποιο είπαμε, κάποιο ξέχασα. Την πίστη, νομίζω. Τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αμήν. Ο Ιησούς ήταν, λέει, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Πρώτος από όλους, ο Θεός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά περισσότερο βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Που εάν βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού, θα τα πάρουμε κι εμείς. Αμήν. Αποβλέποντες τον Ιησού, στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Καθώς βλέπουμε το πρόσωπό του, παίρνουμε το ίδιο πρόσωπο κι εμείς. Αμήν. Και θα καθίσουμε μαζί στο θρόνο. Ό,τι έκανε εκείνος, θα το κάνουμε κι εμείς. Και πολύ περισσότερο, όταν εμείς, μέσα μας γίνεται αυτή η μεταμόρφωση. Κάθε μέρα. Από το Πνεύμα του Θεού. Κάθε μέρα ο Θεός θέλει να μας μεταμορφώσει. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Β' Πέτρου Β, 19 εδάφιο. Και το κήρυγμα αυτό σήμερα είναι στραμμένο περισσότερο στους παλιούς πιστούς. Ο λόγος του Κυρίου είναι για όλους. Αμήν. Και θα δείτε ότι όλοι θα λάβουμε, θα μας γεμίσει ο Κύριος. Αλλά το κήρυγμα είναι στραμμένο στην Εκκλησία, η οποία έχει μείνει καιρό στην παρουσία του Κυρίου. Στέκεται. Και βλέπουμε μια κατάσταση να επαναλαμβάνεται μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι, θα λέγαμε, μέρος της χριστιανικής πορείας. Μια φάση που την έχουμε πει, αλλά δεν την έχουμε επισημάνει ακριβώς, για να πάρουμε οδηγία, να προσέξει η Εκκλησία του Θεού, ώστε ανάλογα να προετοιμαστούμε και να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ο Θεός να βγάζει το λαό του από την Αίγυπτο. Είπαμε ότι ο Ισραήλ είναι η προφητική μακέτα της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε σε αυτούς είναι παραδείγματα για μας. Βγάζει ένα λαό από την Αίγυπτο όπως έβγαλε μας από τον κόσμο. Τους περνάει από το βάπτισμα του νερού, το βάπτισμα στην Εφέλη, που είναι το βάπτισμα στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Τους φέρει στο Σινά, τους δίνει τον νόμο, τις διαθήκες, τις επαγγελίες, τους διδάσκει, τους κάνει στράτευμα, τους δίνει όραση, τους φτιάχνει τη λατρεία, τους δίνει ερατείο και οδηγία μπροστά τους, τόπο κατοίκησης, τους ετοιμάζει και τους στέλνει μέσα στη γη Χανάν. Μπαίνουν μέσα στη γη Χανάν. Τι τους λέει πριν μπουνε? Δευτερονόμιο, θα πάμε στον Πέτρο. Διαβάζω λίγο από το Δευτερονόμιο Ζήτα κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο. Όταν Κύριος ο Θεός σε φέρει στην γη εις την οποία υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν και εκδιώξει έθνη πολλά απέμπροσθεν σου, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σου, και οι αμαρτίες και η εξουσία του διαβόλου μέσα στη ζωή μας ήταν πολύ πιο δυνατή από εμάς. Δεν μπορούσαμε μόνοι μας να ελευθερωθούμε, αλλά ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Έσπασε τα δεσμά του σκότους και μας έβγαλε από εκεί. Και όταν ο Κύριος, ο Θεός σου, παραδώσει αυτούς έμπροσθεν σου, θέλεις πατάξει αυτούς κατά κράτος, θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Ζητάει ο Κύριος να έχεις μια στάση ακέραια ενάντια στα έργα του σκότους. Η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε εδώ για αμαρτία, μιλάμε για το έργο της σάρκας, μιλάμε για τα σαρκικά πράγματα, για την τροφή του όφεως, όλα αυτά που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταβάλει τους πιστούς. Δεν θέλεις κάμη συνθήκη με ταυτόν. Ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδέ θέλει συμπεθερεύσει με ταυτόν. Για πότε τώρα τα λέει αυτά? Όταν μπουν μέσα και αφού νικήσουν καθίσουν. Αφού μπουν μέσα στη βασιλεία καθίσουν και ζουν μέσα εκεί. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να μην αφήσεις την αμαρτία να ξαναπάρει τόπο μέσα στη ζωή σου. Αυτοί οι Χαναναίοι δηλαδή τι θα κάνουνε? Ναι, μεν τους νίκησες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα σου κάνουν ξανά επίθεση. Θέλουν να ξαναμπούνε. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Κύριος? Θα πούμε το ίδιο πράγμα με μια άλλη εικόνα που εδώ στην Κρήτη είναι πιο εφαρμόσιμη, πιο εύκολα να την κατανοήσουμε. Όταν έχεις φυτά που είναι φυτάνια, εάν τα εκθέσεις στον αέρα, στη βροχή, στο χαλάζι, στον πάγο, στην πολύ ζέστη, τι θα πάθουνε? Θα καούνε. Τι θέλει λοιπόν ο καλός, ο Γιώργος, τι θέλει? Θέλει να δώσει χρόνο στο φυτό να αναπτυχθεί. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει ένα θερμοκήπιο. Φτιάχνει ένα τόπο προστατευτικό για να μπορεί το φυτό αυτό να δώσει. Να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί. Και ο Κύριος ακριβώς αυτό έχει κάνει, μας έχει φέρει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σαν το θερμοκήπιο, το οποίο σε βοηθάει, ακούς το λόγο, περιβάλλεσαι από συντροφιά και αγάπη για να αναπτυχθείς. Μετά όμως ο Κύριος ξέρετε τι κάνει. Έρχεται η ώρα που πρέπει πια αυτό το δέντρο, για να γίνει δέντρο και να πάρει διαστάσεις, πρέπει να ψηθεί, πρέπει να ανδρωθεί, πρέπει να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Και τι κάνει. Βγάζει το νάιλον και αφήνει να έρθουν οι πειρασμοί. Αφήνει να έρθουν οι μάχες. Αφήνει να έρθει όλη αυτή η ζύμωση. Η δυσκολία που οι περισσότεροι έρχεται μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Και τι περιμένει ο Κύριος. Ποιος είναι ο στόχος του που το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει να αποκτήσεις εμπειρική δικαιοσύνη. Θέλει να μεγαλώσεις, να πάψεις, να είσαι νήπιο, σαρχικό, να κινείσαι από νηπιακά, στοιχειώδη, σαρχικά πράγματα και να ανδρωθείς στη δικαιοσύνη για να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει και να φέρεις καρπό πολύ για τη δόξα Του. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Για ποιο λόγο? Αρέσουν στον Κύριο τα σκάνδαλα? Αρέσουν στον Κύριο? Ωε, σε αυτούς που κάνουν τα σκάνδαλα και φέρνουν τα σκάνδαλα. Αλλά γιατί τα επιτρέπει ο Κύριος? Πέστε μου κάποιος. Για να φανούν οι δόκιμοι. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός βλέπει το τελικό προϊόν. Σε θέλει δόκιμο. Προϊόν δοκιμασμένο. Καρδιά δοκιμασμένη που έχει σταθεί και έχει αγαπήσει τη δικαιοσύνη εμπειρικά πλέον. Χωρίς να έχει πια συμφέροντα, χωρίς να έχει βλέψεις, χωρίς να έχει τίποτα δικό του, παρά μόνο από αγάπη για τον Κύριο και αγάπη για τη δικαιοσύνη Του. Αυτό είναι το σώμα στο οποίο αποβλέπει ο Κύριος. Αλλά πάνω σε αυτή τη δοκιμασία είναι που πολύ, πάρα πολύς λαός της Εκκλησίας είναι που χάνεται. Και δεν θέλω να χαθούμε, αδερφοί, ούτε ένας από εμάς. Δεν θέλω μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ορίμανσης του να είμαστε δόκιμοι, να χάσουμε το στόχο μας, να χάσουμε την κλίση μας, την θέρμη αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε, τη ζέστη της καρδιάς, της αγάπης μας για τον Κύριο και για τους αδελφούς μας. Να μην χάσουμε την όραση, το στόχο. Ο Πέτρος μιλάει στο δεύτερο κεφάλαιο, στη Β' Πέτρου, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και για τους ψευδοπροφήτες. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία με τέτοιους στόχους. Έχουν ήδη πλάνη μέσα τους, έχουν μέσα τους κακία, μαγεία, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Εκκλησία για τον εαυτό τους, νομίζουν ότι είναι τσιφλίκι τους, μπαίνουν μέσα για να καταστρέψουν σαν λύκη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε σωστά, ξεκινάνε καλά. Αλλά στη διαδρομή είναι που γίνονται αλλαγές μέσα στην καρδιά τους. Κάτι χαλάει, κάτι καταστρέφεται, κάτι αλλάζει και παραμορφώνεται και γίνονται μετά αυτά τα εκτρώματα τα οποία μιλάει ο Πέτρος και αναφέρεται σε αυτά. Τι τους λέει λοιπόν στο 19 εδάφιο. Β' Πέτρου, Β' 19. Επαγγελόμενοι εις εαυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, μέσα τους έχουν δουλωθεί σε τι? Στη διαφθορά μέσα τους. Εάν έχεις παραδοθεί σε αμαρτία, να ξέρεις ότι υπηρετείς αυτή την αμαρτία, είσαι δούλος αυτής της αμαρτίας. Ο Κύριος δεν θέλει να παραδοθεί σε καμιά αμαρτία. Θέλει να κάνεις τη μάχη σου, να έχεις το κεφάλι σου στραμμένο, τα μάτια σου στον Κύριο και θα παλέψεις την αμαρτία. Δεν θα συνδικολογήσεις μαζί της, δεν θα συμπεθερέψεις. Δεν θα της δώσεις κομμάτια του εαυτού σου για να τρέχεις να πεις ότι εγώ δεν μπορώ, έτσι είμαι, τι να κάνω, πάει τελείως, έτσι θα ζήσω. Θα σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα και θα σας πω τώρα κάτι ακόμη. Γιατί αυτό δεν μένει μοναχό του. Εάν νομίζεις ότι μπορεί να μείνεις με μια αμαρτία και έχεις πάρει απόφαση να κάνεις την αμαρτία αυτή μέχρι να έρθει ο Κύριος, δεν θα μείνει αυτή η αμαρτία μόνη της. Ενώ την έχεις νικήσει στην αρχή, ήρθε ο Κύριος, ελευθέρωσε, ξανά ο διάβολος έχει κάνει την επίθεσή του, μπήκε μέσα και σε κάνει να αμαρτάνεις. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Διότι από όντι να νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Εάν σε νικήσει η αμαρτία, αν σε νικήσει ο κόσμος, αν σε νικήσει ο εχθρός, τότε γίνεσαι δούλος του. Επειδή, ακούστε τώρα τι λέει. Αυτό είναι το εδάφιο που θέλω να δώσουμε έμφαση. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επί γνώσεως του Κυρίου και σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα. Σε ποια? Στις παλιές αμαρτίες. Στα παλιά πράγματα. Από τα οποία ο Κύριος σε έβγαλε. Ξανακάνουν επίθεση οι Χαναναίοι. Για να σε ξαναμπλέξουν πάλι. Ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα και νικώνται. Έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Δύο πράγματα. Λέει το ρήμα που χρησιμοποιεί το εμπλέκομαι. Τι θα πει εμπλέκομαι? Ο άνθρωπος πάλι εμπλέκεται μέσα σε αυτά. Η εμπλοκή των τριχών, λέει ο λόγος του Κυρίου, είναι πώς κάνεις πλεξούδα και πλέκεις τα μαλλιά. Ο διάβολος θέλει να σε ξαναμπλέξει πάλι, να σε πλέξει, πώς πλέξει το σκηνή και κάνεις πλέγμα με το σκηνή. Θέλει να σε πλέξει με αυτά τα πράγματα από τα οποία βγήκες και ελευθερώθηκες δια της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού. Θέλει να τα φέρει πάλι επάνω σου, να σε πλέξει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορείς να βγεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα Τώρα είναι πάρα πολύ ζωτικές. Έχετε δει το καραβόσκηνο που δεν είναι το καράβι, το χοντρό? Είναι πλεγμένο. Μπορείς να βγάλεις μια ίνα από εκεί. Έτσι ο εχθρός θέλει να σε μπλέξει με λόγια, με φθόνο, με έχθρα, με έρηδα, με μίσος, με ζήλια, με ζηλοτυπία, κακία, φθόνους, πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες. Όλα τα παλιά πράγματα της αρκός θέλουν να στα ξαναφέρει και να σε πλέξει μέσα, έτσι ούτως ώστε να μην μπορείς να βγεις. Θέλει να σε πλέξει με λόγια και με άτομα γύρω σου, τα οποία ενώ τα αγαπάς, θέλει να πλέξει τέτοια πράγματα που να μην μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί τους. Να πλέξει. Μεγάλωσα πολύ στενά, είμαι πολύ δεμένος με τον τρίτο μου αδερφό, τον Μιχάλη. 2 χρόνια περίπου διαφορά. Εγώ ήμουν λίγο πιο εύσωμος, αυτός λίγο πιο αδύνατος και ήμασταν περίπου ίδια, σαν δίδυμα. Δεν μπορούσα χωρίς αυτόν και αυτός χωρίς εμένα. Μαζί παίζαμε, μαζί κοιμόμασταν, μαζί ξυπνάγαμε, μαζί περνάγαμε τις ώρες μας, ο ένας κοντά στον άλλονε, αλλά ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσα περισσότερο και με τον οποίο μάλλον πιο πολύ. Μας λέει τίποτα αυτό? Μας λέει τίποτα αυτό? Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις με τα άτομα που αγαπάς πιο πολύ. Είτε στην οικογένειά σου, είτε μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμάμαι, είχε πάθει τύφο ο αδερφός μου, μικρός. Εγώ ήμουν 5 χρονών, αυτός ήταν 7. Και έλειψε κάνα 2 εβδομάδες ίσως από το σπίτι. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δεν μπορούσα να κάνω χωρίς αυτόν. Είχα μάθει μαζί του. Και παραπονιόμουν στη μαμά, πού είναι ο Μιχάλης, γιατί δεν έρχεται, τι έγινε. 5 χρονών, όσα μπορούσα να καταλάβω. Παιδί μου, σε 3 μέρες θα έρθει. Οι μέρες ήταν μεγάλες μέρες. Όταν είσαι μικρός, ο χρόνος είναι τεράστιος. Η μέρα φαίνεται σαν χρόνος. Πέρναγε η μέρα. Ξαναρχόταν η άλλη μέρα. Μαμά, ακόμα να έρθει ο Μιχάλης. Σε 2 μέρες. Τελικά ήρθε ο Μιχάλης. Ήταν ο ουρανός στη γη. Τι χαρά που είχε τον αδερφό μου κοντά μου. Θα του κάνω ό,τι θέλει, όλα τα χατήρια του. Να του πάω νερό, ξέρω εγώ, να του δώσω από τα παιχνίδια μου ό,τι ήθελε, ό,τι είχε ανάγκη, να το αγοράσω, καραμέλες, πράγματα. Να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν κοντά μου. 2, 3, την 4η μέρα τι έγινε? Ξανά πάλι το ίδιο πράγμα. Το πλέξιμο. Αλλά κάπου ο Κύριος τώρα θέλει να μεγαλώσουμε. Για να μην μας πάρουν αυτά τα πράγματα από κάτω. Και θα χάσουμε το φως μας, τη δύναμή μας, τη δόξα, την όραση, όλα αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Αδελφοί, αν είχα μια τεράστια κουδούνα εδώ πέρα, τη χτύπαγα και θα σας έλεγα ότι ο Κύριος σημάνει τον κόδωνα, είναι ώρα να πάμε μπροστά. Ή καλύτερα τη σάλπιγγα εκείνη, τις 2 σάλπιγγες που είχε φτιάξει ο Μωυσής για να κινείται ο λαός του Θεού. Είναι ώρα να κινήσουμε μπροστά, αδελφοί. Είναι ώρα να κινήσει ο λαός του Θεού. Να ανεβούμε. εκεί στον τόπο που ο Κύριος μας ετοίμασε μέσα στη δόξα Του. Να βγούμε από τα παλιά, να τα νικήσουμε και να τα πατήσουμε κάτω. Παροιμίες κάπα 3. Τιμή είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από της έρηδος. Τα ακούει η Εκκλησία? Τιμή είναι εις τον άνθρωπο να πάβει από της έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Δεν τα λέω εγώ, ο λόγος του Κυρίου τα λέει. Εάν έχεις εμπλακεί σε λόγια και σε καταστάσεις και σε έρηδα, ο Κύριος σε λέει άφρονα. Τι θέλει? Να επιστρέψεις. Τα λέει αυτά για να αποπλακούμε, να τα αφήσουμε στην άκρη μου, Κύριε, όχι. Δεν θα αφήσω τον εχθρό να τρώει την ψυχή μου με αυτά. Κηρύττω ειρήνη. Αγαπώ τα αδέλφια μου εξίσου. Τα ευλογώ. Και κοιτάω πια στο πρόσωπο σου. Εσένα θέλω. Και αν μπορώ να σηκώσω και να τραβήξω, θα το κάνω. Αν μπορώ να κάνω διπλάσιο μίλι, να κάνω την απόσταση που άλλοι δεν έκαναν, δώσ' μου δύναμη να το κάνω. Ο Κύριος θέλει οριμότητα, θέλει να ανδρωθούμε σαν σώμα, σαν λαός Του. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Παύλος στην Κόρινθο, 3ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, Α' Κορινθίους. Λέει, και εγώ αδελφοί δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς. 2 χρόνια ήταν μαζί τους στην Κόρινθο. Κοιτάξτε μετά που τους γράφει τι τους λέει. Ως προς νήπια εν Χριστώ. Ξέρετε ότι πολλοί χριστιανοί είναι σαρκικοί. Η Κόρινθος που είχε χαρίσματα και είχε γλώσσες και είχε ερμηνείες και είχε προφητείες και είχε το ένα και το άλλο. Ο Παύλος τι τους λέει? Νήπια εν Χριστώ, σαρκικοί. Από τι φανερώνεται η σαρκικότητα μέσα στην Εκκλησία? Μ' ακούει η Εκκλησία? Μ' ακούμε αδελφοί? Από τι φανερώνεται? Ακούστε από τι φανερώνεται. Λέει, γάλα σας επότισα και ουχίστε ρε αντροφήν, διότι δεν ειδύναστε έτι να δεχθείτε αυτήν. Αλλού δε τώρα δύναστε, ακόμα τώρα δεν μπορείτε να δεχτείτε την τροφή αυτή. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να δεχτείς την τροφή τη στερεά και σε κάνει σαρκικό? Επειδή έτι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε

χαρίσματα, μπορεί να έχουμε προφητείες, οράσεις, γλώσσες, ερμηνείες γλωσσών και οτιδήποτε άλλο είναι. Εάν η καρδιά σου έχει μέσα φθόνο, έρηδα, διχόνοια, είσαι σαρκικός και δεν μπορείς να μετέχεις στη στερεά τροφή. Σε εμποδίζει αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, αδελφοί. Έχει ζήλο ο Θεός για την Εκκλησία του, έχει ζήλο για μας. Θέλει να κατεβάσει δόξα. Σήμερα το πρωί στην Διεθνή Εκκλησία κατέβηκε η δόξα κάτω. Σταγόνες, σταγόνες. Τσικωνόταν, τρίχαμε όρθια από την παρουσία του Κύριου. Ένταση, δύναμη. Κατέβηκε ο Κύριος. Κατέβηκε. Αυτό που συστήνει την Εκκλησία είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δεν μπορούμε να συστήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Να λέμε στον κόσμο, εμείς είμαστε οι αληθινοί χριστιανοί. Και τι θα μας πούνε αυτοί. Τι λες καλέ, εμείς είμαστε αληθινοί, όχι εσείς. Και τι κάνουμε, με σαρκικό τρόπο και μέσα προσπαθούμε να πείσουμε ότι ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και ο Κύριος τι λέει, εάν κάποιος συνιστά τον εαυτό του, δεν είναι αρμόζον, δεν είναι σωστό να συνιστάμε τους εαυτούς μας. Άρα ποιος πρέπει να μας συστήσει. Ο Κύριος, πούντος. Πούντος, αδελφοί. Δεν θέλω να μην περνάτε για χάριστο, να ευχαριστώ τον Κύριο για το έργο που ήδη έχει κάνει. Τι σας είπα από την αρχή, το κήρυγμα είναι για την Εκκλησία που έχει τρέξει αρκετό δρόμο. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τις επαγγελίες, ξέρουν τα πράγματα του Κυρίου. Ωραία. Μα θα μου πεις, μα έχουν έρθει τόσα. Ο Κύριος τα επέτρεψε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα επέτρεψε και ήρθανε. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάτσουμε και θα κλαίμε. Ή θα πάρεις πίστη και θα πεις, Κύριε, θα σηκωθώ πάνω από αυτά, γιατί με κάλεσες να τελειώσω το θέλημά σου, να κάνω αυτό για το οποίο εσύ με κάλεσες. Αυτό που με κάλεσες, θέλω να το εκπληρώσω. Να σταθώ δόκιμος και άγιος για το λαό σου. Με αγάπη και ζήλο για τα πράγματά σου. Η παρουσία του Κυρίου συστήνει την Εκκλησία. Ούτε ονόματα, ούτε οργανώσεις, ούτε κτίρια, ούτε, ξέρω εγώ, πράγματα σαρκικά, ανθρώπινα. Δεν είναι αυτά που συστήνουν. Είναι η ίδια η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να σας πω κάτι. Εάν είναι σε ένα παραγκάκι τρεις ή πέντε γεμάτοι με τη δόξα του Κύριου, κατεβαίνει ο Κύριος κάτω, ο κόσμος πού θα πάει, σε μια νεκρή εκκλησία ή στο παραγκάκι. Πέστε μου, το παραγκάκι. Ακολουθούσαν τον Κύριο στην εξοχή οι άνθρωποι. Μέσα στη ζέστη, στην ξηρασία. Του ψάχνανε. Ξέρανε ότι θα πάνε εκεί και ούτε φα είχανε, ούτε νερό είχανε. Ούτε θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Αλλά τι κάνανε όμως. Πού είναι εκεί. Πάμε, φύγαμε, φύγαμε. Διάβασα τη βιογραφία της Κάθριν Κούλμαν πριν καιρό. Και έκανε συναθρήσεις στο κέντρο εκεί, στο Πίτσμπουργκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ερχότανε άνθρωποι, πέρανε πούλμαν από τον Καναδά, ταξιδεύανε μέρες για να φτάσουν και πηγαίνανε μια μέρα πιο μπροστά να στηθούν απόξω στη γραμμή για να περιμένουν ώστε την άλλη μέρα που θα ανοίξει να είναι εκεί για να μπουν μέσα πρώτοι. Και πολλοί ερχόντουσαν και ήταν ήδη γεμάτο. Ποιος συστήνει ποιον. Είχαν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να διαβάσουν καμιά μπροσούρα, να δούνε τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιοι είναι αυτοί. Μήπως είναι αιρετικοί, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι. Είχαν ανάγκη. Αδελφοί, είναι η λύση. Ο Κύριος. Πρέπει να βγούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ελευθερωθήκαμε από τα μολύσματα του κόσμου. Το θυμάστε στη Β' Πέτρου τι διαβάσαμε. Δόξα τον Κύριο που έχουμε ελπίδα. Και σήμερα αυτή την ελπίδα θέλω να σας φέρω, αδελφοί. Αυτό είναι το μισό κήρυγμα. Από εδώ και πέρα αρχίζει το άλλο μισό. Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και μας δίνει ο Κύριος διέξοδο από όλο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε τι διαβάσαμε, ας το θυμίσω. Λέει, επειδή αν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφύγαμε τα μολύσματα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τώρα που αυτά τα πράγματα ξανακάνανε επίθεση εναντίον μας,

0: πιάσει τόπο μέσα στην καρδιά, μας έχουν περιπλέξει. Πώς θα βγούμε για να προχωρήσουμε? Πώς θα βγούμε? Όπως την πρώτη φορά. Πρέπει να στραφούμε στον Κύριο. Θέλω η Εκκλησία να γνωρίσει τον Κύριο. Να φύγει από μπροστά μας όλη η ομίχλη αυτή που ο διάβολος έχει καταφέρει ώστε να περιβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι σαν τον ήλιο. Φωτεινός, καθαρός. Και πρέπει να είναι καθαρή η παρουσία Του. Η γνώση που έχει να κάνει με το πρόσωπό Του, από την οποία θα πάρουμε ζωή και δια της οποίας γνώσεως του προσώπου του Κυρίου θα μεταμορφωθούμε από δόξα σε δόξα. Πρέπει να γίνει μεταμόρφωση. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε στα μάτια των μαθητών Του μπροστά και πήρε τη δόξα Του. Ξαφνικά Τον είδαν μέσα στη δόξα Του. Η λύση ποια είναι για την Εκκλησία? Να κατέβει η δόξα. Όταν έχεις τη δόξα, η δόξα σε συστήνει. Η δόξα του Κυρίου σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Σαν παιδί του Θεού, σαν εργάτη του Θεού. Δεν χρειάζεσαι να έχεις δίπλωμα. Είμαι θεολόγος και με σφραγίδες. Και δεν σας έχω δείξει ούτε μια φορά διπλώματα, ή δεν τα έχω κρεμασμένα πουθενά, επίτηδες. Έχω κάνει, το χρέος μου όσον αφορά του να μάθω να κάνω ό,τι γίνεται καλύτερο για να μάθω το λόγο, αλλά από εκεί και πέρα τα άλλα είναι άμετρα. Δεν συστήνουν εκείνα. Μπορεί να συστήσουν κάποιον γιατρό ή κάποιον δικηγόρο ή κάποιον, τέλος πάντων, επιστήμονα, ότι έχει κάνει διατριβές και αυτά, όλα αυτά τον συστήνουν. Εμάς τίποτα από αυτά δεν μας συστήνει, αδελφοί. Τον Πέτρο, ποιος τον σύστηνε? Ποιος τον σύστηνε τον Πέτρο? Ο Κύριος. Η παρουσία Του. Η παρουσία Του. Έχεις τη σύσταση αυτή? Περπατούσε και η σκιά Του σήκωνε ανθρώπους. Γινόταν θεραπείες με τη σκιά του Πέτρου. Η σκιά του Πέτρου ήταν, ή ο Κύριος ήταν που έκανε τα μεγαλεία αυτά μέσα από τον Πέτρο? Θέλουμε, αδελφοί, να έρθουμε σε αυτό το σημείο? Αφού έχουμε περάσει από όλη αυτή τη ζήμωση, την τριβή, αγαπούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου, θέλουμε τη δόξα Του πιο πολύ από... Έχουμε δηλαδή τη δύναμη να αποπλακούμε? Να πούμε, Κύριε, ό,τι και αν έγινε, έγινε. Εσύ είσαι πιο μεγάλος. Το πρόσωπό Σου είναι πιο λαμπρό. Θέλουμε τη δόξα Σου πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Και ό,τι έγινε και πληγωθήκαμε ή ματωθήκαμε, Εσύ θα μας γιατρέψεις και θα προχωρήσουμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό, αδελφοί, στον Κύριο, ειλικρινά? Εάν μπορείς να το πεις, ο Κύριος σου δίνει μια καινούρια αρχή τώρα. Καινούρια αρχή. Για να οριμάσεις. Τελικά αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την πίστη αυτή να στραφούν στον Κύριο ολοκληρωτικά είναι αυτοί που θα φτάσουν και στο τέλος. Μην ξεχνάτε, ο διάβολος λέει ότι θα θελήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλειτούς. Πώς θα σε πλανήσει, μας το λέει εδώ. Να μας φέρει πάλι στα ίδια πράγματα. Και πριν προχωρήσω να πω και το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει εδώ ο Πέτρος, για αυτούς οι οποίοι ενεπλέχθησαν πάλι στα ίδια πράγματα και νικόνται και έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Έχουμε εκεί πέρα μια κατάρα. Ότι τα έσχατα, όταν δηλαδή ξαναμπαίνεις πάλι στα ίδια πράγματα, σε αυτά που ο Κύριος ελευθέρωσε και τα νίκησες, ξανά τα αφήνεις και παίρνουν τόπο μέσα στη ζωή σου, λέει τα έσχατα είναι χειρότερα από τα πρώτα. Και μας δίνει εδώ πέρα παράδειγμα πιο κάτω. Επειδή καλύτερο είναι το εις αυτούς να μην γνωρίσω στην οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψω συν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας. Ο Κύριος επέστρεψαν εις το ίδιον αυτού εξάραμα. Και ο χείρος λουστής στο κείμενο λέει εις με όμικρον γιώτα, εις λουστίσα, είναι η γουρούνα, η χοντρή. Λουστίσα επέστρεψε εις το κύλισμα του βορβόρου. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνει αυτό το πράγμα σε εμάς. Μη γέννητο. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα που να μην είναι καλεσμένος και κλητός από τον Κύριο. Τώρα το θέμα είναι να βεβαιώσουμε την εκλογή μας μπροστά στον Κύριο, και αυτό το κάνεις εσύ. Εσύ το κάνεις με την ελεύθερη θέλησή σου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Εάν ένα δαιμόνιο βγει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Φεύγει και γυρίζει, λέει, σε άνιδους τόπους, σε ξερούς τόπους. Εκεί είναι ο τόπος των δαιμόνων. Αντίθετα με το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ποταμοί υδάτων ζώντων, και είμαστε φυτευμένοι παρά τους δίακας των υδάτων, και υπάρχει δροσιά και ευλογία πνευματική, οι δαίμονες, λέει, περιφέρονται σε άνιδρους τόπους. Τι κάνει όμως αυτό? Δεν κάθεται. Όχι. Θα έρθει ξανά να προσβάλλει. Θα έρθει ξανά να σε πειράξει. Να δει. Έρχεται και βλέπει μέσα. Να δει. Τι γίνεται? Και αν δει ότι δεν υπάρχει ο Κύριος, ότι ναι μεν είναι όλα σκουπισμένα και στολισμένα μέσα, αλλά δεν έχεις δοθεί στον Κύριο. Αν δεν είναι ο Κύριος εκεί, άρα ποιος είναι Κύριος μέσα? Αυτός δεν έχει έρθει ακόμα, είναι έξω. Ο άνθρωπος. Τι κάνει αυτός? Πηγαίνει και παραλαμβάνει, λέει, 7 πονηρότερα πνεύματα. Πονηρότερα. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα να κάνουμε τώρα. Έχουμε αυτό το ένα που ξανάρχεται και έχουμε 7 ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που είναι πιο πονηρά και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν σταματήσει το αλκοόλ, για παράδειγμα. Ήταν αλκοολικοί. Ήρθαν στον Κύριο, σταμάτησαν το αλκοόλ. Αλλά για κάποιους λόγους ξανά πάλι, κάποια περίοδο στη ζωή τους, τους έκανε επίθεση αυτό το πράγμα και ήρθε πάνω τους. Τι παθαίνουν μετά? Μετά κάνουν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν που έκαναν πριν πιστέψουν στον Κύριο. Το ίδιο είναι με οτιδήποτε κακό ή αμαρτία. Όταν έρθει, σε νικάει και δεν παίρνει τόπο ο διάβολος και κάνει 7 φορές χειρότερα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αδελφοί, δεν νομίζετε? Πολύ σοβαρά. Γιατί μας το λέει αυτό ο Κύριος? Για να σου πει, κοίτα, μην πας από εκεί, χάθηκες, έλα κοντά μου. Σοβαρέψου, ανδρίσου και στάσου μες στην παρουσία μου και εγώ θα σε ευλογήσω. Η λύση είναι να στραφούμε στη δόξα του Κυρίου. Τα ακούει η Εκκλησία? Η δόξα του Κυρίου. Ποια είναι η δόξα του Κυρίου? Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Ιησού? Τον Χριστό που κηρύττεις. Πώς τον κηρύττεις? Πώς τον βλέπεις? Πώς τον ζωγραφίζεις με το κήρυγμα του λόγου στις καρδιές των ανθρώπων? Πώς είναι μέσα σου? Έχεις αναρωτηθεί? Είναι ο Χριστός που έχει κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος? Ή παρουσιάζεις κάποιον άλλον Χριστό? Γιατί λένε θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί και πολλοί Χριστοί. Αλλά ο Παύλος λέει, εάν έρθει και σας κηρύξει κάποιος άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο που εμείς σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Και αν άγγελος από τον ουρά κατεβεί και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αλλά πέστε μου τώρα, ποιο είναι το κύριο έργο του πνεύματος του Αντίχριστου? Τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Αντίχριστου? Να πει ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή να κατασκευάσει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που να το χάψει ο κόσμος. Το πνεύμα του Αντίχριστου είναι να φτιάξει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που να σε εμποδίζει να τον καταλάβεις, να σε εμποδίζει να τον κατανοήσεις, να μην μπορείς να ταυτιστείς μαζί του, να πάρεις αποκάλυψη, να σου ανοίξει ο ουρανός και η δόξα του Κυρίου. Και σας πληροφορώ ότι το περισσότερο της Εκκλησίας έχει πλανηθεί σε έναν άλλον Χριστό. Όχι τον Χριστό που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και εφιστά την προσοχή στον Τιμόθεο και του λέει, Β' Τιμόθεο, Β' 8, ενθυμού, στο κείμενο λέει, μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Χριστό θα κηρύξεις, Τιμόθε, αυτόν σου παρέδωσα, τον εξπέρματος Δαβίδ. Καθώς διάβαζα, ο Κύριος μου άνοιξε να καταλάβω πράγματα, τι έγινε, πώς μας χάλασαν τον Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, και μας έφεραν σε έναν άλλον Χριστό, τον Μηθραϊκό Χριστό, τον Χριστό που πίστευαν οι ειδωλολάτρες. Και τώρα η Εκκλησία πρέπει να επιστρέψει πίσω στην απλή διδασκαλία του Λόγου. Αδελφοί, το δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι, ξέρετε τι είναι? Είναι ότι έχει φέρει ο διάβολος τέτοια σύγχυση μέσα στη διάνοια των ανθρώπων, μέσα από τη θεολογία, μέσα από τη θεολογία των επισκόπων, οι οποίοι ήταν όλοι από ειδωλολατρία και από λατρείες και θεοσοφίες ειδωλολατρών. Έχει φέρει τέτοια σύγχυση και ο Κύριος δυσκολεύεται, επειδή έχουμε πάρει αυτή τη σύγχυση μέσα, δυσκολεύεται στο να μας φανερώσει τον Κύριο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πετάξουμε από το κεφάλι μας, να φύγει αυτό για να περάσει ο λόγος του Κυρίου. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά καθώς μένουμε στο λόγο του Κυρίου, αυτό θα μας σώσει. Και θα ανοίξει ο Κύριος το λόγο ώστε να καταλάβουμε τον Κύριό μας, για να μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί Του. Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Υιού? Πόσες δόξες έχουμε? Ποιος είναι η δόξα? Να δούμε ο Κύριος τι λέει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, είναι γραμμένα. Ματθαίος, Ιώτα Σίγμα 27. Θέλουμε τη δόξα, αδερφοί? Αμήν. Το ίδιο ήθελε και ο Υιός. Τη δόξα. Το χρήμα, λέει, πολλοί εμίσησαν τη δόξα ουδής. Και εμείς δεν ζητούμε φθαρτή δόξα, αλλά αφθαρτή. Που είναι αρετή. Δεν έχει μέσα της φθορά και ακαθαρσία ή σκοτάδι. Και λέει, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Μετά των αγγέλων αυτού. Και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά της πράξης αυτού. Θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Για πότε, λέει, θα έρθει? Για πότε θα έρθει? Για ποιο μιλάει? Ποιο ερχομό? Μιλάει και για την αρπαγή, μπορεί αυτό να αναφέρεται, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στη δεύτερη έλευση. Και στις δύο περιπτώσεις η δόξα του Κυρίου μας λέει ότι είναι η δόξα του Πατρός. Η δόξα που περιβάλλει τον Υιό είναι η δόξα του Πατρός. Και λέει στο Μάρκο ήττα 38, διότι όποιος με εντραπεί, εντραπεί εμένα και τους δικούς μου λόγους σε αυτή τη γενιά την Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Όταν θα έρθει ο Χριστός μέσα στη δόξα του, τι νος δόξα θα είναι? Για ποια δόξα μιλάμε? Η δόξα του Πατρός. Αυτό ζητούσε ο Υιός, αυτό επιθυμούσε. Αυτή τη δόξα έχεις ανάγκη. Και καθώς θα στραφούμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μπορεί να μας μεταμορφώσει, γιατί λέει αντικατοπτριζόμενοι βλέπουμε τη δόξα του Θεού ως εγκατόπτρο και αλλάζουμε. Πρέπει να εκτεθούμε στη δόξα αυτή για να μεταμορφωθούμε. Αυτό το λέει στην Β' Κορινθίους γάμα 17, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εγκατόπτρο την δόξα του Κυρίου. Δεν την βλέπουμε όπως είναι, αλλά μέσα σαν από καθρέφτη, από κάτοπτρο. Και τα κάτοπτρα τότε ήταν από μπρούτζο γυαλισμένο. Φαινόταν μεν η μορφή, αλλά ήταν αχνή. Έτσι βλέπουμε τη δόξα. Ως εγκατόπτρο βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, σε σύγκριση με τον Μωυσή που έπρεπε να βάλει το κάλυμα, γιατί δεν μπορούσαν να βλέπουν οι Ισραηλίτες το πρόσωπό του. Με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο ερχόμαστε, δηλαδή μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει ο δρόμος, έχει σκισεί το καταπέτασμα. Κοιτάξτε τι λέει: μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Πρέπει να εκτεθείς στη δόξα, να την δεις ως εγκατόπτρο. Ποιο είναι το κάτοπτρο? Πέστε το. Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Ιάκωβος μας το λέει. Ο Ιάκωβος μας το λέει. Ιάκωβος Α23. Διότι αν της είναι ακροατής του Λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί των φυσικών αυτού πρόσωπων εγκατόπτρο, λέει. Διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησεν και ευθύς ελισμόνησεν, ο οποίος ήτο. Ο Λόγος του Θεού είναι ο καθρέφτης. Καθρεφτίζει τη δόξα του Κυρίου. Και έρχεται και εσύ μπροστά εκεί και κάνει ένα παράξενο πράγμα αυτός ο καθρέφτης. Ενώ σου δείχνει τη δόξα του Κυρίου, ταυτόχρονα τι κάνει? Δείχνει πού είσαι. Δείχνει ποιος είσαι. Σου δείχνει ποιος είναι αυτός σου. Σε ποια στάθμη βρίσκεσαι σε σχέση με τη δόξα του Υιού. Και ο Κύριος θέλει τώρα να ζητήσεις τη δόξα, να την ποθήσεις. Τι θα έχουμε στον ουρανό, πέστε μου τι θα έχουμε, αδελφοί. Όλο αυτό το θέμα για ποιο λόγο γίνεται. Τι είναι αυτό που ο Θεός επιθυμεί να σου δώσει όταν φτάσεις εκεί πέρα. Α, θα μου δώσει μια ωραία, ένα ωραίο σπίτι, μια βίλα, θα μου δώσει με αυλές, πισίνες. Α, έτσι νομίζεις ότι είναι η βασιλεία του Θεού, βρώσεις και πόσεις. Γιατί δόξα γίνεται ο λόγος. Τι είναι δόξα? Αυτό που ο Θεός είναι. Η δόξα είναι αυτό που ο Θεός είναι, η φύση του. Και μας το λέει αλλιώς, ότι μας κάνει μέτοχους θείας φύσεως. Πόση δόξα, πόση συμμετοχή στη θεία φύση. Πόση συμμετοχή στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Ποια είναι η διαφορά, είπαμε, μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και του Πνεύματος του Χριστού? Ποια είναι η διαφορά? Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Μα το ίδιο πράγμα είναι. Άγνοια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Πνεύμα του Χριστού είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι η απόρρια του κόπου και του μόχθου του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Είναι αυτό που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κάνει μέσα σου. Αυτή καθ' αυτή η κατοίκηση δεν σημαίνει τίποτε εάν δεν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να μορφώσει μέσα σου τον χαρακτήρα του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού. Ιδάλλως, εάν έχεις λάβει το Πνεύμα το Άγιο και προφητεύεις και κάνεις χίλια δυο και δεν έχεις αφήσει να γίνει ο χαρακτήρας του Κυρίου, ο Κύριος απλά δεν θα σε πάρει μέσα στη δόξα του. Δεν σε δέχεσαι, δεν σε δέχεται, δεν έχεις μετοχή στη φύση του. Γι' αυτό και θα τους πει, πηγαίνετε απ' μου, δεν σας γνωρίζω. Μα Κύριε, στο όνομά σου προφητεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε. Ναι, τα κάνατε αυτά, δεν αφήσατε όμως το Πνεύμα μου το Άγιο να μορφώσει το χαρακτήρα σας. Μείνατε σκληροί, υπερήφανοι, αλαζόνες, αγαπήσατε τον φθόνο, το μίσος, την έρηδα, δοθήκατε στις απάτες της καρδιάς σας, δεν έχετε μέρος με μένα. Δεν μπορεί να κηρύττεις έναν Χριστό σταυρωμένο για την αμαρτία του κόσμου και εσύ μέσα σου να είσαι σκληρός, να μην συγχωρείς, να μην αγαπάς, επειδή αυτό είναι μαύρος. Ο άλλος είναι κίτρινος. Τα μάτια του είναι έτσι. Δεν μπορεί να κηρύξεις τον αληθινό Χριστό. Σου έχει κλείσει ο διάβολος τη δόξα. Δεν βλέπεις, είσαι τυφλός. Μην πάρεις τα μάτια σου από τον Κύριο. Ο διάβολος τι θέλει να κάνει? Να σου στρέψει τα μάτια σου, να περιεργάζεσαι τα αλότρια. Να βλέπεις τον ένα, να βλέπεις τον άλλον, να παρατηρήσεις τους ανθρώπους τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Και για πες μου, αν τους παρατηρήσεις, τι θα βρεις? Πες μου, πήγαινε στα καλύτερα εκκλησιάσματα, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, αλλά ας πάμε εκεί. Και κάθισε και παρατηρήσεις τους ανθρώπους, τι θα δεις? Τι θα δεις? Είναι σαν να πηγαίνεις μέσα στο ξυλουργείο και θες να δεις τελειότητα. Μα μέσα στο ξυλουργείο δεν έχει τελειότητα. Γίνεται δουλειά εκεί πέρα. Η κορδέλα κόβει ξύλα, η πλάνια πλανίζει γεμάτο πριονίδια, σκόνες, χίλια δυο πράγματα, κομμένα ξύλα δεξιά και αριστερά είναι. Τι θες να δεις? Το τελικό προϊόν. Αυτό μόνο στη βιτρίνα. Στη βιτρίνα. Εδώ είναι το εργαστήριο. Τα ακούμε, αδελφοί? Εδώ είναι ο Κύριος μας ήταν ξυλουργός, εδώ είναι το ξυλουργείο του. Και μέσα στο ξυλουργείο, όσοι έχετε δουλέψει στην οικοδομή, όπου θέλετε, όπου γίνεται δουλειά και γίνεται παραγωγή, υπάρχει κάποια αταξία. Άμα πας εκεί που γίνεται οικοδομή, θα δεις λάσπες, τούβλα, σπασμένα τούβλα από εδώ, από εκεί, ακαταστασία. Άμα πας εκεί που ράβει η μοντίστρα και κάνει τα βουστάνια, τι θα δεις κάτω? Κουρέλια, κομμένα, αυτά, κλωστές, πράγματα, χίλια δυο. Έτσι είναι. Όπου γίνεται δουλειά και φτιάχνουν πράγματα, υπάρχει μια καταστασία. Όμως ο στόχος ποιος είναι? Να γίνει αυτή η εργασία. Και έτσι ανέχεται ο Κύριος αυτή την κάποια καταστασία μέχρι ότου να κουμπωθούν όλα, να κλείσουν όλα, να φτιαχτούν όλα, να τακτοποιηθούν και έρχεται μετά η τάξη. Αυτό που έχεις ανάγκη για να σε σηκώσει, για να μην μείνεις πίσω, είναι το να στρέψεις τα μάτια σου στον Κύριο. της δόξης. Να γευθούμε την δόξα του Κυρίου, να αλλάξουμε, αδελφοί. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε, πέστε μου. Θέλουμε να αλλάξουμε. Πώς θέλουμε να αλλάξουμε. Ω, πρώτος εγώ, θέλω να αλλάξω, αδελφοί, θέλω να αλλάξω. Το ζητάω. Κλαίω στην παρουσία του Κυρίου, φωνάζω. Καθάρισέ με, Κύριε, άγνησε την ψυχή μου, σε παρακαλώ. Σε έχει κουράσει η πάλι αυτή μέσα και έχεις λαχταρίσει τον αγιασμό, την καθαρότητα της παρουσίας του Κυρίου. Το έχει ζητήσει αυτό, καθαρότητα. Θέλω να την δούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που ο διάβολος συχαίνεται, να το πω αλλιώς. Γιατί ο διάβολος θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό. Γιατί αντίχριστος, είπαμε, θυμάστε τι είπαμε, τι σημαίνει. Όχι τόσο εναντίον του Χριστού που είναι, όσο το να έρθει κάποιος άλλος στη θέση του Χριστού, σαν άλλος Χριστός, αντί του Χριστού, να παρουσιάσει τον εαυτό του και να πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και μας το είπε ο Κύριος. Εγώ, λέει, έρχομαι εν το όνομα του Πατρός μου και δεν με δέχεστε. Άλλος, λέει, θα έρθει εν το όνομα του εαυτού και τούτον θέλετε δεχθεί. Τους λέει. Για ποιον τους μιλούσε εκεί? Για τον Αντίχριστο. Γιατί θέλει να αλλάξει τον Χριστό? Τι τον ενοχλεί? Προσέξτε. Ο διάβολος έχει στρατηγική. Δουλεύει μεθοδικά. Ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό και τον Χριστό έχει να κάνει με τη σωτηρία μας αφενός και αφετέρου με την πρόοδο της Εκκλησίας σαν σώμα. Για να ανεβεί η Εκκλησία, να φτάσει εκεί που ο Θεός την θέλει, πώς το περιγράφει αυτό το επίπεδο ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίου στο Δέλτα? Πώς το περιγράφει? Όταν η Εκκλησία γίνει άνδρας τέλειος στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, το πόσο από το πλήρωμα, τι ηλικία, δηλαδή τι μέγεθος, πόσο από το πλήρωμα είχε ο Χριστός μέσα του. Τι λέει Κολοσσαίς α9? Όλο το πλήρωμα, παν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί εν αυτό σωματικός. Και λέει τώρα για την Εκκλησία, εωσού καταντήσουμε, λέει, στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπει δια του Πνεύματος ο Παύλος την Εκκλησία ότι θα φτάσει να είναι ένας τέλειος ανήρ. Σαν ποιον άραγε? Σαν ποιον? Σαν τον έσχατο Αδάμ. Σαν τον Υιόν του ανθρώπου, τον Υιό του Θεού. Και να έχουμε το ίδιο μέτρο πλήρωσης. Σαν σώμα μιλάω. Όχι τόσο σαν άτομα, όσο σαν σύνολο. Και ποιο είναι το μέτρο? Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αλλά πού κατοικεί αυτό? Μέσα στο Χριστό. Προσέξτε, σωματικός. Στο σώμα του. Τι ενοχλεί τον διάβολο και θέλει να φτιάξει άλλον? Γιατί δεν του πάει αυτός ο Χριστός και θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό? Πού είναι το πρόβλημά του δηλαδή? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί να θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό πάλι? Να φτιάξει κάτι άλλο. Αλλά θέλει Χριστό. Αλλά όχι τον εξπέρματος Δαβίδ. Θέλει άλλον Χριστό. Πού στοχεύει? Λέει ο Παύλος, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Για πέστε μου αυτό το διανόημα. Το γνωρίζει η Εκκλησία. Γιατί θέλει να καταστρέψει την προσωπικότητα του Χριστού. Το πρόσωπο Χριστός. Αυτόν που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας. Πού ενοχλείται? Πού είναι η ενόχλησή του? Ενώ σε αυτόν τον Χριστό που φτιάχνει, ενώ πάλι μιλάει για Χριστό, δεν ενοχλείται. Αλλά δεν είναι ο Χριστός που κηρύττουμε. Κάνω ερώτηση στην ερώτηση. Ποιος νίκησε τον διάβολο? Ο Θεός ή ο Χριστός? Προσέξτε. Η μάχη έμεσα είναι του Θεού, άμεσα του Αδάμ. Το πρόβλημα είναι τον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τη μάχη. Ο Αδάμ έχασε την ευλογία, την εξουσία. Ο Αδάμ είναι που παράδωσε όλη την ευλογία που ο Θεός του έδωσε, την εξουσία που του έδωσε. Γιατί ο Θεός τα έφτιαξε όλα, τα είδε, καλά λίαν και τα παράδωσε όλα που, σε ποιον? Τα πάντα έθεσε κάτω από την εξουσία του, λέει. Όλα τα έθεσε κάτω από τον Αδάμ. Έβαλε τον Αδάμ κύριο στα έργα του. Και ο Αδάμ, νικημένος από τον διάβολο, παρέδωσε όλα αυτά στην εξουσία του Ιωσφόρου και έγινε αυτός ο Θεός του κόσμου τούτου. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έχει μια εξουσία ο διάβολος, την οποία έχει καταχραστεί ο εχθρός, αλλά νόμιμα. Προσέξτε, δηλαδή με νόμιμο τρόπο. Πήγε, ξεγέλασε τον Αδάμ και του έδωσε την εξουσία που του έδωσε ο Θεός και τώρα ο διάβολος λειτουργεί νόμιμα με την εξουσία που κέρδισε από τον Αδάμ. Γι' αυτό ο Θεός δεν μπορεί να τον καταστρέψει, δεν μπορεί να του κάνει ζημιά. Επειδή λειτουργεί με την ανεκτικότητα του Αδάμ. Του έχουμε δώσει εξουσία όλος ο κόσμος και πάνω σε αυτή την εξουσία αυτός δουλεύει. Ο Χριστός τι έκανε, ξέρετε. Γι' αυτό μισεί τον Χριστό. Δεν μισεί τους Χριστούς, τους ειδωλατρικούς, τους φιλοσοφικούς Χριστούς, γιατί αυτοί δεν κάνανε καμιά ζημιά. Μισεί τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, γιατί ο Χριστός ήρθε σαν τέλειος άνθρωπος. Απλά δεν φόρεσε απλά σάρκα. Παρεξηγούν το ότι ο λόγος έγινε σάρξ. Ότι έγινε σάρξ σημαίνει έγινε άνθρωπος. Με σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και όταν λέει σάρξ, λέει πάσα σάρξ θέλει δει το σωτήριον του Θεού. Θέλω και το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα. Άνθρωπος. Ο διάβολος τώρα τι θέλει να σου πει. Ότι ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν άλλος μέσα του. Ο οποίος ήρθε τυμμένος με μια σάρκα. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μου τη φέρει εμένα. Κανένας Αδάμ δεν μπορεί να παραβγεί μαζί μου. Εγώ είμαι ο κυβερνήτης και η εξουσία εδώ κάτω. Σας έχω νικήσει όλους ανθρωπάκια. Και ο Χριστός, ποιος είναι αυτός που μας σερβίρει. Κοιτάξτε τι μου έδειξε ο Κύριος αδερφή. Τώρα το κηρύξω σε όλη τη γη. Γιατί πρέπει να αλλάξει η εκκλησία. Ακούστε το αυτό. Ενώ έψαχνα το λόγο προσευχόμουν να μου δείξει ο Κύριος μέσα τους μηχανισμούς που ο διάβολος έβαλε το σπέρμα μέσα και ξεγέλασε την εκκλησία. Τι μου δείχνει ο Κύριος. Από τον 3ο αιώνα και μετά όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στην εκκλησία οι επίσκοποι επειδή είχαν έρθει μέσα από ειδωλολατρία, από θεοσοφίες, ειδώλων είχαν ήδη μέσα τους το σπέρμα αυτό το κακό και λάθος Χριστούς. Τόσο ο μυθραϊσμός, όσο ο γνωστικισμός, ο νεοπλατωνισμός είχαν μία κοινή βάση. Όλοι τους. Ποια ήτανε? Η διδασκαλία της ενσάρκωσης. Από εκεί βγαίνει και η μετενσάρκωση. Οι ειδωλολάτρες πίστευαν ότι οι θεοί γίνονται άνθρωποι και κατεβαίνουν στη γη. Δίνονται σάρκα και κατεβαίνουν στη γη. Οι θεοί. Να σας το δείξω. Πάμε λίγο να το δούμε. Γυρίστε πράξεις. Κήρυτε ο Παύλος με τον Βαρνάβα στα Λύστρα. Στην Τουρκία. Στην νότια μεριά της Τουρκίας. Μικρά Ασία. Ήταν ένας παράλυτος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον σηκώνει ο Παύλος. Και έρχονται οι όχλοι να προσκυνήσουνε τον Παύλο και τον Βαρνάβα και νόμιζαν ότι ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Παύλος ο Ερμής, επειδή ο Παύλος μιλούσε και κήρυτε, ο Βαρνάβας ήταν πιο ήσυχος, περάσανε τον Βαρνάβα σαν Δία. Και ο φορέας του λόγου είναι ο Ερμής, σου λέει αυτός είναι ο Δίας ο ένας και ο άλλος ο Ερμής. Και κοιτάξτε τι λένε, κοιτάξτε τι λένε. Οι δε οχλιδόντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, που σήκωσε τον παραλυτικό, ύψωσαν την φωνή αυτών λέγοντες, λικαονιστή, τη γλώσσα εκεί, την επιτόπια. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς εμάς. Θα σας δείξω τι πίστευαν όλες οι ειδωλατρικές θρησκείες όσον αφορά την ενσάρκωση. Ότι Θεός, κάποιος Θεός, πρόσωπο Θεός ή άγγελος, προϋπάρχον πρόσωπο μέσα στη σφαίρα της θεότητας ντύνεται σάρκα και έρχεται κάτω. Ενσάρκωση. Έχετε δει πουθενά τη λέξη ενσάρκωση στο λόγο? Δεν έχει δει κανείς. Αν τη δείτε γράψτε μου. Γιατί δεν υπάρχει. Ούτε ενσάρκωση, ούτε μετενσάρκωση, ούτε ενσάρκωση του λόγου. Όλα αυτά είναι παρμένα από την ειδωλολατρία. Και δέχτηκαν το σπόρο αυτόν. Κοιτάξτε λίγο τώρα. Τι απαιτεί η ενσάρκωση? Τι σημαίνει? Ότι ένα πρόσωπο, ο Θεός, Θεός, εξαρτάται τι από πού ξεκινάς και ποια βάση έχεις. Αλλά όλα ξεκινάνε από το ίδιο σημείο. Δίνεται σάρκα. Προσέξτε. Προσέξτε. Εγώ είμαι ο Θεός Υιός. Ή κατά τον πατροπασχητισμό ο Θεός Πατέρας. Ή κατά τους Αρίους ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξαρτάται ποια διδασκαλία από πού ξεκινάς. Και θέλω να κατέβω κάτω. Τι χρειάζομαι όμως. Σάρκα. Και τι κάνω. Φοράω μια σάρκα πάνω μου. Έγινε άνθρωπος. Ωραία. Έγινες άνθρωπος. Μέσα ποιος είναι. Το πρόσωπο. Γιατί η σάρκα σκέτη, το τσόφλι αυτό που φοράμε, δεν πειράζεται. Ποιος πειράζεται διαμέσου της σαρκός. Τι πειράζεται. Η ψυχή και το πνεύμα σου. Η σάρκα είναι οργανικό στοιχείο. Μέσα πειράζεται η ψυχή και το πνεύμα σου. Εάν λοιπόν έχεις έναν Θεό που έχει πάρει απλά σάρκα, τελικά ποιον πας να πειράξεις. Ποιος τελικά είναι που είναι στο σταυρό σταυρωμένος και φοράει ακόμα αυτή τη σάρκα. Αλλά ποιος είναι σταυρωμένος τελικά. Και μπορεί αυτός να πεθάνει. Τι θα πει πειρασμός. Πειρασμός σημαίνει ότι έχω μια αδυναμία κάπου και αν έρθει και πιεστεί, πιεστώ στην αδυναμία επάνω, μπορεί να ενώσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ξέρετε πολύ καλά, δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Ούτε πρόκειται. Το συχαίνομαι, το μισό το τσιγάρο. Δεν το θέλω, το απεκτάνομαι. Δεν μπορώ, ούτε τον καπνώ, ούτε να βλέπω από τσίγαρα. Τα συχαίνομαι. Ό,τι έχει να κάνει, είτε είναι καινούρια, είτε είναι καθαρά, είτε να κάτι. Δεν τα θέλω να τα βλέπω. Δεν θέλω να μυρίζει το σπίτι μου το παραμικρό από καπνό. Δεν πειράζομαι τον καπνό. Εάν λοιπόν έρθεις και μου φέρεις μια κούτα που κάνει 10.000 ευρώ με τα καλύτερα, τα πιο ακριβά, πουρα αβάνας να μου τα δωρήσεις. Πουρα αβάνας. Θα έχω πειρασμό. Όχι. Πέστε μου τώρα. Εφόσον δεχθούμε ότι το πρόσωπο που ήταν μέσα στη σάρκα Χριστός, στη σάρκα όμως, είτε είναι Θεός Υιός, είτε είναι ο Πατέρας κατά τον πασχετισμό, είτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, μπορεί να πέσει, μπορεί να πειραστεί. Όταν ήρθε ο διάβολος και του λέει κάμε τους λίθους άρτους για να φας, υπήρχε η περίπτωση να διαλέξει διαφορετικά ο Θεός Υιός. Πεςτε μου, τότε τι πειρασμός ήτανε. Εάν τον πείραξε, έπρεπε να πεθάνει για να σωθούμε εμείς. Προσέξτε, όλη η σωτηρία μας έγκυται στο αρνείο το εσφαγμένο. Όχι το αρνείο το ζωντανό, το άσφαχτο. Πού είναι η σωτηρία σου. Στο αρνείο το εσφαγμένο. Έχει πεθάνει δηλαδή. Ο διάβολος τι έκανε, έρχεται και σου λέει. Τελικά όμως, το πρόσωπο μέσα, αφού είναι Θεός Υιός, μπορεί να πεθάνει. Και αυτό που λένε οι πατροπασχήτες, εάν δεχτούμε ότι είναι ο Θεός Πατέρας μέσα, μπορεί να πεθάνει, είναι δυνατόν. Όχι, άρα τι ακυρώνεται. Τι σου ακυρώνει. Τη θυσία. Τη θυσία. Ακυρώνεται το αρνείο, το εσφαγέν, γιατί αυτός νίκησε τον διάβολο. Το αρνείο νίκησε τον διάβολο. Δεν φόρεσε απλά μια σάρκα για να παίξει θέατρο. Ο Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος. Τέλειος. Ο Πατέρας γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου και δια της Παρθένου εκ της γυναικός λέει. Εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της γυναικός. Μαζί έναν άνθρωπο. Αδάμ. Τον έσχατο Αδάμ. Τον Υιό του ανθρώπου. Αυτός νίκησε, προσφέροντας την ψυχή του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίλητρο υπερπάντων. Ναι, αδελφοί, μπορούσε ο Χριστός να πέσει. Μπορούσε να πεθάνει όπως εσύ και εγώ, να χάσει την ψυχή του. Μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορούσε. Εάν ενέδιδε. Εάν άφηνε τον πειρασμό να τον καταλάβει. Και έτσι εξηγείται όλος ο λόγος του Θεού. Ιδάλλως με όλη αυτή την ενσάρκωση, πνεύματα προϋπάρχοντα είναι που ντύνονται απλά μια σάρκα και τίποτε άλλο. Πώς μπορεί να ταυτιστείς με αυτό, πες μου. Πού είναι η δόξα? Ο Κύριος απόκτησε τη δόξα. Γιατί? Γιατί πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία, και βρέθη τέλειος. Λέει ότι πρόσφερε προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Πρόσφερε, λέει, ηκεσίες και μετακλαθμών, λέει, και κραυγών, προσευχές ενώπιον του Θεού. Έκραζε και έκλαιγε ο Κύριος την προσευχή του. Δεν ήταν ένα θέατρο, ήταν κάτι ζωντανό. Ήθελε να είναι σίγουρος ότι όταν περάσει από εκεί μέσα για να δοκιμαστεί, όπως ο Αδάμ δοκιμάστηκε, έπρεπε να μείνει για να σώσει εμάς. Και από τη μια μεριά είχε την εκκλησία του να σώσει όλους εμάς, εσένα και εμένα. Και από την άλλη μεριά δεν ήθελε να χάσει την παρουσία του Θεού, γιατί έπρεπε να τη χάσει. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανε αμαρτία για μας. Θα γινόταν αμαρτία ο Όφης, ο φλογερός, που σήκωσε ο Μωυσής στην έρημο. Θα έπαιρνε όλη την αμαρτωλή φύση, τη δική σου, τη δική μου, την αμαρτία μας, την αρρώστια, την κατάρα, τα πάντα, όλα επάνω του. Γι' αυτό και μετά ο πατέρας έφυγε από μέσα του. Γι' αυτό ήρθε σε αγωνία ο Χριστός. Έσπασαν τα αιμοφόρα και του έκραξε, φώναξε. Όλο αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου, ξέρετε τι το κάνει? Το εξουδετερώνει το έργο του Κυρίου. Θέλω να ανοιχτεί, να φανερωθεί, αδερφοί. Να δούμε το κάτωπτρο, μέσα στο κάτωπτρο του λόγου, τη δόξα του Υιού. Τη δόξα του. Για να μεταμορφωθούμε. Οπότε κοιτάξτε τώρα για να κλείσω. Γιατί θα συνεχίσουμε με τη χάρη του την άλλη Κυριακή. Για να κλείσω. Κηρύττουμε και πιστεύουμε έναν Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Αμήν. Τον κηρύττουμε στο Σταυρό. Σταυρωμένο. Και ενώ τον βρίζαμε, ενώ τον φτύναμε, τον περιφρονήσαμε, εκείνος τι έλεγε? Το πνεύμα του Χριστού, κοιτάξτε. Αυτό που σε κάλεσε ο Κύριος να αλλάξεις και να μεταμορφωθείς σε αυτό το πνεύμα. Όχι το σαρκικό, πρέπει να μεταμορφωθείς και να πάρεις το πνεύμα του Χριστού. Κοιτάξτε αυτό το πνεύμα του Χριστού τι λέει. Πάτερ, άφεσε αυτούς. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ενώ έχει όλη τη δύναμη να κρίνει, τι είπε στον Πέτρο που έκοψε το αυτί του μάλχου? Του λέει, νομίζεις ότι δεν έχω εξουσία να καλέσω 12 λεγιώνες αγγέλων? Εκείνη την ώρα, τη μαύρη ώρα εκείνη, τη σκοτεινή, την ώρα του σκότους, μπορούσε ο Κύριος εκείνη την ώρα να καλέσει 12 λεγιώνες αγγέλων. Σκεφτείτε πόσοι δαίμονες ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι για να το πει αυτό ο Κύριος. Είχε όλη τη δύναμη να το κάνει, αλλά τι διάλεξε? Ταπεινώθηκε, λέει, μέχρι θανάτου, για να κάνει το θέλημα του πατέρα του, ενώ είχε την εξουσία ανά πάσα στιγμή να αντιδράσει. Εσύ όταν αδικήσαι, όταν λένε εναντίον σου, τι κάνεις? Ελάτε, πέστε μου, τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε? Πώς αντέδρασε ο Αδάμ? Ήρθε ο Θεός να τον ελέγξει. Τι έκανε? Όχι εγώ. Η γυναίκα που εσύ μου έδωκες. Τα βάλε και με το Θεό και με τη γυναίκα που του δώσε. Η σάρκα. Αυτό κάνει. Αντιδράει και θέλει να προστατέψει τον εαυτό της. Το πνεύμα του Χριστού τι λέει? Εδώ, αδελφοί, θέλω να καταλήξουμε. Για να πάρουμε τη δόξα, Πόσες φορές το έχω πει, η Εκκλησία δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμη, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι να κάνω ή τι να σας πω, πώς να γίνει. Αλλά ίσως είναι κάτι που πρέπει στην προσευχή να το ζητήσουμε, να το μας το δώσει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα υπηρετούμε. Δεν υπηρετούμε τον Κάιν, ούτε τον Βαλάμ, ούτε τον Κορέ, δεν υπηρετούμε τον Αβεσσαλόμ ή τέτοια πνεύματα. Υπηρετούμε έναν Κύριο ο οποίος ενώ είχε την εξουσία να τους κάνει σκόνη όλους, κάθισε με υπομονή και αγάπη και υπέφερε. Και ενώ υπέφερε έκανε προσευχή. Σώσε τους Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουμε, σε παρακαλώ. Πέστε μου τώρα πόσο απέχουμε αδελφοί, πέστε μου. Ελάτε να βάλουμε τον εαυτό μας στο μέτρο. Γι' αυτό λέει μη μετράτε ένας τον άλλον και ανοητένετε. Α, εγώ είμαι κοίτα, περίπου εκεί. Ανοείται. Το μέτρο είναι ο Χριστός. Τι μετράς τον εαυτό σου με τον αδελφό σου? Ο Κύριος είναι το μέτρο, αδελφοί. Αυτός θα σε βγάλει από όλα αυτά που ήρθαν εναντίον σου. Από όλους τους αγριόχειρους και τις τίγρεις και όλες τις ίενες και τα τροχτικά που μπαίνουν από κάτω και υποσκάπτουν την πνευματική σου ζωή για να σε κατακτήσουν, ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Γι' αυτό σε καλεί εκεί να τον γνωρίσεις. Εκείνη η γνωριμία μας. Αυτή είναι η έννοια του σταυρού. Το σημείο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο εκεί ο Κύριος μπορεί να τον γνωρίσεις. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Εάν θες μια καινούρια αρχή, εκεί θα την κάνεις. Να δεις τον Κύριο σταυρωμένο μπροστά σου. Να του καταλάβεις τι έκανε για σένα. Το ότι δεν ήταν ο Θεός Υιός μέσα αποδεικνύεται ότι φωνάζει «Θεέ μου! Θεέ μου! Γιατί με εγκατέλειψες!» Ο άνθρωπος Χριστός, ο εξπέρματος Δαβίδ, ο Θεός έφυγε από μέσα του. Εγκαταλείφθηκε μόνος του, περιφρονημένος από τον λαό που ήρθε να σώσει. Σταυρωμένος από αυτούς που αγάπησε. Επληγώθην εν το οίκο των φίλων. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Τα άτομα που αγαπάμε θα μας βάλουν καρφιά. Θα τα δεχτείς? Εδώ είναι όλο το μεγαλείο, αδελφοί, όλο το μεγαλείο είναι. Πρέπει να παλέψεις με τη σάρκα σου. Κοιτάξτε η επαγγελία. Λέει στον Όφη, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Δέχεσαι να σου κεντήσουν την πτέρνα? Τι σημαίνει αυτό? Εάν ήταν ανταλλαγή και σου λέει ο Θεός, προκειμένου να νικήσεις, να σπάσεις το κεφάλι του Όφη, του διαβόλου, να το συντρίψεις, είναι ανάγκη να συντριφθεί η φτέρνα σου. Λέει, θα σου συντρίψει την φτέρνα. Δηλαδή, άμα σπάσει εδώ η φτέρνα σου, συντριβεί το κόκαλο, πώς θα περπατάς? Κουτσένοντας. Θυμάστε τον Ιακώβ. Πάλεψε με τον άγγελο, πάλεψε με τη σάρκα του και έφυγε ο Ιακώβ από μέσα και έγινε Ισραήλ. Αλλά τι έγινε, πώς περπατούσε? Κούτσενε, το έβγαλε, εξάρθρωσε εδώ το οστό και νεκρώθηκε ο μυρός και περπατούσε κουτσένοντας, αλλά είχε συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Σε έχω πει ένα όνειρο που είχα δει πριν πολλά χρόνια και είδα τον Όφη, τεράστιος, μεγάλος, τόσος ήτανε, δράκος, μαύρος, τεράστιος, θα ήταν τουλάχιστον 15 μέτρα μήκος και παραπάνω. Και ήταν σκοτάδι σούρουπο και τα πουλιά δεν γελαϊδούσαν τίποτα. Είχε πέσει βουβαμάρα από τον φόβο που υπήρχε γύρω από το ζώο αυτό το τεράστιο, το τέρας. Ενέπνεε φόβο. Και βλέπω τον εαυτό μου ότι είχα πανοπλία και είχα μια τεράστια ρομφαία και τον έκοβα φέτες. Και ενώ τον έπρεπε να τον κόψω όλων φέτες. Και ενώ τον έκοβα φέτες και είναι απασχολημένος, από το πλάι είχε κάτι πτερίγια, μυτερά που βγαίνανε έξω και καθώς κινιόμουνα και τον έκοβα, ένα μπήκε μέσα στη γάμπα μου εδώ. Με πλήγωσε. Αλλά το έβγαλα και συνέχισα να τον κόβω κουτσένοντας. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας, αδερφοί. Θα παρατήσεις τη σάρκα σου ή θες να είσαι ακέραιος? Μην πει τίποτα κανείς για μένα. Θα σας διώξουν οι άνθρωποι. Ένε και νεμού. Μα εμείς δεν θέλουμε το όνομά μας να ακουστεί πουθενά. Είσαι σε λάθος τόπο. Η Εκκλησία του Κυρίου λέει θέατρο γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Και οι θεατρίνοι ακούγονται. Ακούγονται. Ο Κύριος θέλει να ταυτιστείς μαζί Του. Να αποβάλεις. Της ναι Κύριε. Θα συμπάσχω μαζί Σου. Θα σταθώ για Σένα. Ό,τι και να μου κοστίσει. Γιατί αξίζει. Τι λέει, σε σκανδαλίζει το πόδι σου, κόψτο. Καλύτερα να πας έτσι μέσα στη βασιλεία παρά με δύο πόδια στην κόλαση. Σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ' το! Τι σου, τι δείχνει. Είσαι σε κατάσταση απελπισίας δηλαδή. Κύριε, θέλω εσένα. Θέλω τη βασιλεία σου. Δεν θα αφήσω τίποτα να σταθεί εμπόδιο. Πάει, τελείωσε. Αυτό το πνεύμα λατρεύουμε. Αυτό το πνεύμα υπηρετούμε. Το πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει. Φτιάχνει Χριστούς κατά τον τύπο του ενός Χριστού που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ Σπέρματος Δαβίδ. Ο Χριστός, ο δικός μας, είναι γεμάτος αγάπη, συγχώρεση, πάσχη, συμπάσχη. Είναι σε κατάσταση συνεχούς μεσητείας. Όλη η δύναμή του που είναι στραμμένη, αδελφοί, η δύναμη του Χριστού, όλος ο ψυχισμός του, η δύναμη μέσα του, που είναι στραμμένη. Τι αγαπάει τόσο? Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Και εμείς συνήθως με ποιους τα βάζουμε? Με ποιους τα βάζουμε? Με αυτούς που είναι το αντικείμενο της αγάπης του Κυρίου. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, αδελφοί. Εάν αγαπάς τον γεννήσαντα, αγαπάς και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Ελάτε να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να γεμίσουμε τη δόξα Του. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, από το Σταυρό. Από το Σταυρό. Σταύρωσε τη σάρκα σου, τις επιθυμίες σου, για να μπορεί να ανοίξει ο Κύριος της δόξης. Το πνεύμα Του, το θρόνο Του επάνω σου, να σε αλλάξει. Πρέπει να πάρουμε άλλη στάση πλέον. Να μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να τριβόμαστε στα άμετρα, στα παλιά πράγματα. Αλλά να βγούμε πάνω από αυτά. Και ξέρετε κάτι? Τη στιγμή που η Εκκλησία θα βγει από αυτά, θα κατέβει δόξα. Αμήν. Να σας πω κάτι ακόμη. Όταν εμείς, η γενιά που είμαστε εδώ, το πετύχουμε αυτό το πράγμα, τους άλλους που θα φέρει ο Κύριος, θα προσκοληθούν σε αυτό και θα τρέξουν. Θα διευκολύνουμε δηλαδή τους υπόλοιπους. Α, δούμε λίγο πιο μακριά, μην βλέπουμε τον εαυτό μας μόνο. Να δούμε τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Θέλει να μας εμπιστευτεί λαό πάρα πολύ. Σας έχω πει, η όρασή μου για την Εκκλησία είναι ότι ο Θεός θέλει να την κάνει τόσο όμορφη, τόσο ευλογημένη, που να μπορούν να νιώσουν άνετα και οι πιο φτωχοί, τι που είναι μέσα στα σοκάκια, να έρθουν να κάτσουν να ακούσουν, αλλά να μπορεί να έρθει να ακούσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να έρθει να ακούσει το λόγο του Κυρίου και να νιώσει άνεση. Εξοχότητα. Εξοχότητα. Ξεκινάει από εδώ. Δεν είναι από τα ρούχα που φοράμε, δεν είναι από τα πόσα ευρώ έχουμε στην τσέπη, ή από το πόσα γράμματα μπορεί να ξέρουμε. Η εξοχότητα είναι θέμα καρδιάς. Μέσα. Μέσα. Ας τον Κύριο να μπει μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε, διότι Εσύ ανοίγεις μπροστά μας το Θείο Λόγο Σου για να τον κατανοήσουμε, Κύριε, και να το βάλουμε σε πράξη. Να μας φανερώσεις τα κεκριμένα, Χριστέ μου Άγιε, που οι απολυμμένοι, Χριστέ μου Άγιε, δεν γνωρίζουν. Σε εμάς τους σωζωμένους, Κύριε, τα δίνεις και τα αποκαλύπτεις και σε ευχαριστούμε. Ζητάμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου και την ευλογία Σου. Ζητάμε Εσύ να έρθεις και να ανοίξεις το Λόγο Σου μπροστά μας και να μας μιλήσεις στην κάθε μας ανάγκη, στην κάθε απορία Εσύ να λύσεις. Και να μας ευλογήσεις, να μας αναζωπυρώσεις. Διότι, Κύριε, ο καιρός είναι πλησίον, Πατέρα μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν, Πατέρα. Αδερφοί, ο καιρός είναι πλησίον. Και είναι πολύ πλησίον. Αμήν. Είναι πολύ κοντά ο Κύριος να έρθει, καθώς βλέπουμε και στον κόσμο το τι γίνεται, αλλά και τις κινήσεις του Θεού μέσα στην Εκκλησία Του, καθώς ο Θεός σώζει συνέχεια και ακούγεται το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Αμήν. Διάβαζα πριν 1-2 εβδομάδες στην εφημερίδα για την Κίνα ότι γίνεται θαυμάσιο έργο στην Κίνα, παρακαλώ. Και είναι γύρω στους 40 με 80 εκατομμύρια έχουν πιστέψει, λέει, στην Κίνα. Δεν τους χωράνε οι εκκλησίες, οι επίσημες, οι οποίες ο Θεός έχει επιτρέψει και η κυβέρνησή τους μάλλον να υπάρχουν εκεί, και έχουν ανοίξει τα σπίτια, έχουν γεμίσει και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Αμήν. Διότι ο Θεός σώζει. Και ο Κύριος θέλει ο καθένας από μας να πάρει μέρος σε αυτό το θερισμό του Κυρίου με πίστη και με όραση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ηλία. Θα μιλήσουμε για το πνεύμα αυτό. Θα μιλήσουμε ποιος είναι ο τελικός προορισμός του Θεού για όλους εμάς τους πιστούς. Για όλους εμάς που είμαστε ο Ηλίας Του. Το δρόμο που χάραξε ο Ηλίας, από τι πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε τελικά σε αυτόν τον τελικό προορισμό που ο Θεός έχει ορίσει για μας. Ξέρουμε την προφητεία στο Μαλαχία που λέει ότι «Ιδού εγώ αποστέλω Ηλία τον προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Αμήν. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη, ο Κύριος θα φέρει στο πρόσωπο της γης τον Ηλία Του. Και αυτός θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων εις τους πατέρες αυτών. Έτσι τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τον μεγάλο Ηλία, τον Ιησού Χριστό, αλλά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, με τον Ιησού Χριστό, με τους μαθητές, την πρώτη εκκλησία, αλλά και με όλους εμάς. Και Κύρια αναφέρεται για όλους εμάς, διότι μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και την επιφανή. Αν θέλουμε να δούμε το τι θα κάνουμε σαν Ηλίας, εάν θέλουμε να δούμε το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, εάν θέλουμε να δούμε το από πού ο Θεός μας περνάει, πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή του Ηλία. Μέσα σε αυτά τα κεφάλαια που περιγράφει το Πνεύμα του Θεού τη ζωή του, και θα δούμε ότι κάθε ιστοριούλα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι για να μας διδάξει πνευματικές αλήθειες που πρέπει να ξέρουμε για να περνάμε αυτή τη ζωή εν Χριστώ που ζούμε με πίστη. Αμήν. Και να βλέπουμε τον τελικό προορισμό μας ποιος είναι. Διαβάζουμε λοιπόν στην Α Βασιλέων, στο ΙΖ κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για τους βασιλείς, για όλα αυτά που έκαναν, ποιοι ήταν οι καλοί, ποιοι ήταν οι κακοί βασιλείς, μιλάει για τον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο χειρότερος, και τη γυναίκα του, την Ιεζάβελ, αυτό το δίδυμο του τρόμου θα λέγαμε, ξαφνικά φανερώνεται ο Ηλίας. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ, «Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θελείστε τα αίτητα αυτά δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου. Και έτσι και έγινε. Ο Ηλίας προσευχήθηκε, καθώς είχε πληροφορία από το Πνεύμα του Θεού ότι αυτό έπρεπε να γίνει, και έκλεισε ο ουρανός. Και μετά από τα 3,5 χρόνια λέει μέσα στον Ιάκωβο ότι προσευχήθηκε και έβρεξε ο ουρανός. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, για να δούμε τώρα, για να μπούμε μέσα στη ζωή του Ηλία και να καταλάβουμε το τι, πού ο Θεός μας πάει, τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, πού μας προορίζει, είναι ότι μόλις είπε αυτό στον Αχάβ, του λέει ο Θεός, πήγαινε και κρύψου σε ένα χήμαρο, στο χήμαρο Χερίθ, και εκεί θα στείλω εγώ τους κόρακες να σε θρέφουν. Και ενώ βλέπουμε ότι οι άλλοι πίναγαν και δίψαγαν, ο Ηλίας είχε νερό, είχε ψωμί και είχε κρέας πρωί και βράδυ. Στην παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Κυρίου. Ο λαός στέναζε, ο Ηλίας όμως απολάμβανε τη θαυματουργική προμήθεια του Θεού. Για ποιο λόγο? Το λέει το όνομα του χυμάρου. Χύμαρος Χερίθ. Διαχωρισμός. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το Θεό, πρέπει να περάσουμε από αυτό το μονοπάτι του διαχωρισμού. Το πρώτο βήμα, η απόφαση του ανθρώπου που έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό είναι αυτή. Ήρθε ο Κύριος να διαχωρίσει. Ακόμα και ανθρώπους μεταξύ τους, λέει. Με ποια έννοια όμως? Όχι να έχουμε έχθρα, αλλά υπάρχει ένα νέο πνεύμα. Ένα Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα μας διαχωρίζει. Καθώς Άγιος πάει να πει ξεχωρισμένος. Πλέον ο άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτεται το πώς περνάει ο κόσμος. Τι κάνει ο κόσμος. Πώς δίνεται ο κόσμος. Τι φρόνημα έχει. Τι στόχους έχει. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ξεχωρισμένος για ένα ιερό σκοπό. Καθώς έχει ακούσει τη φωνή του Θεού και τον έχει αγγίξει το άγγιγμα του Θεού μέσα στη ζωή του. Εάν θέλουμε να είμαστε ο Ηλίας, αδερφοί, πρέπει αυτό όχι μόνο όταν πιστέψαμε να έρθει στη ζωή μας, αλλά κάθε μέρα να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από το φρόνημα του κόσμου. Διότι, αδερφοί, η μάχη δεν τέλειωσε όταν πιστέψαμε. Η μάχη ξεκίνησε τότε. Και τώρα συνεχίζεται ο αγώνας του αγιασμού, της αφιέρωσης, της καθαρότητας. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τέλους. Δεν ξεχωριστήκαμε επειδή αλλάξαμε εκκλησία στη ζωή μας. Τώρα ανήκουμε στην πραγματική εκκλησία. Δεν είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Δεν ζήτησε αυτό, αν και το θέλει ο Θεός. Μας κάλεσε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Μας έβγαλε μέσα από τη Βαβυλώνα. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός μέσα μας είναι να έχουμε απόσταση και διαχωρισμό από το φρόνημα του κόσμου. Αυτό πρέπει να συνεχίζεται. Συνέχεια. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο σε αυτό. Θα συνεχίσουμε παρακάτω. Καθώς μόλις ξεράθηκε ο χήμαρος, του λέει πήγαινε εις τα Σαρεπτά τη Σιδόνος και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Παράξενα πράγματα. Να αφήσει τον Ισραήλ ο προφήτης και να πάει στη Σιδόνα, σε μια ξένη χώρα, για να βρει μια χείρα. Λες και δεν υπήρχαν άλλες χείρες στον Ισραήλ. Αυτό που λέει και ο Ιησούς Χριστός, ότι πολλές ήταν οι χείρες, λέει, στον καιρό του Ηλία, αλλά ο Θεός τον έστειλε, λέει, πού? Σε μια χείρα εκεί, στα Σαρεπτά της Σιδόνος. Και πολλοί λεπροί ήταν στον καιρό του Ελισιαίου, λέει, του προφήτη, αλλά ποιος καθαρίστηκε? ο Νεεμάν ο Σύρος. Γιατί τους το λέει? Τους προμηνύει ότι εάν εσείς δεν δεχτείτε το Ευαγγέλιο, άλλοι θα το δεχτούν. Εάν εσείς δεν δεχτείτε την ευεργεσία του Θεού, άλλοι θα την δεχτούν. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είναι μία αλλόφιλη, μία από, όχι από τον Ισραήλ. Και τον στέλνει τον Ηλία εκεί για να μας δείξει τι? Ότι ο Ηλίας, ο προφήτης, θα κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Ήταν ο πρώτος Ευαγγελισμός που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Στέλνει αυτόν τον άνθρωπο, τον Ηλία, σε αυτή τη γυναίκα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα ήταν χήρα, χωρίς Χριστό, χωρίς άντρα δηλαδή, χωρίς Χριστό, και συμβολίζει όλους εμάς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, δεν τον είχαμε σαν Κύριό μας και πιστέψαμε σε Αυτόν, ακούσαμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Μάζευε κάποια ξυλάρια, λέει, και αυτά είναι τα ανθρώπινα έργα μας, είναι τα δίχτυα των μαθητών του Χριστού που τους βρήκε στη δουλειά ο Ιησούς Χριστός, που κάναμε πράγματα για να επιβιώσουμε. Και της λέει ο Ηλίας, της φώναξε κιόλας και της λέει, φέρει μου παρακαλώ λίγο νίδωρεν αγγείο για να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνηξε προς αυτήν και είπε, φέρει μου παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρή σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον παρά μόνο μία χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγο έλαιον εις το ρογίον. Και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω, να κάμω αυτό με αυτήν και δια τον ιό μου, και να φάγω με αυτό και να αποθάνουμε. Υπήρχε ελπίδα χωρίς Χριστό μέσα στη ζωή μας? Περνούσαν οι μέρες και λέγαμε, άλλη μια μέρα χωρίς σκοπό. Περνούσαν τα χρόνια και ο κόσμος τρομάζει καθώς περνάνε τα χρόνια. Διότι το φρόνημα του κόσμου, τι είναι αδερφοί, είναι αιώνια ζωή? Είναι θάνατος. Περνάνε όσο καλύτερα μπορούν οι άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί δεν γνώρισαν τον Κύριο. Αλλά τελικά γνωρίζουν, ξέρουν, γιατί μέσα τους δεν τους έχει αποκαλυπτεί η αιώνια ζωή, ότι το τέλος τους κάποια μέρα πλησιάζει. Το ίδιο και αυτή η χείρα. Χωρίς ελπίδα, χωρίς Χριστό. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Ηλίας, καθώς λέει αυτά τα πράγματα η χείρα, της λέει να του φτιάξει αυτινού πρώτα μια πίτα να φάει και μετά για αυτήν και για τον γιο της. Παράξενο θα φάνει και λίγο στη χείρα, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να τιμάμε πρώτα τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, και ο Κύριος είναι αυτός που θα προμηθεύει μετά. Αμήν. Εάν δεν τιμούμε τον Κύριό μας, υπάρχει στέρηση. Και της λέει ο προφήτης, μετά που έκανε αυτό με πίστη η χείρα αυτή, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει και ενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελαττωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Η γυναίκα αυτή είχε 7 κολλήματα όσον αφορά τον Ηλία. Δεν ήτανε Σιδόνιος, ήταν Ισραηλίτης. Κι όμως αυτή το δέχτηκε. Ήτανε άντρας και αυτή ήταν γυναίκα. Κι όμως το δέχτηκε. Ήτανε χείρα περισσότερο. Χείρα. Τι θα λέει ο κόσμος να φιλοξενήσει έναν άντρα σπίτι της? και όμως το δέχτηκε. Ήτανε από τη Σιδώνα που ήταν πολύ αμαρτωλή πόλη. Όμως δεν σκέφτηκε το τι θα πει η Σιδώνα. Γιατί κάτι είδε στον προφήτη. Είχε ένα παιδί να θρέψει. Πολλοί λένε, λέει, εγώ έχω την οικογένειά μου, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο. Είχε παιδί να θρέψει, όμως το φιλοξένησε, έτσι. Είχε πολύ ελάχιστα τρόφιμα, όμως το δέχτηκε. Και το τελευταίο είναι ότι τον προφήτη δεν τον ήξερε. Δεν ήταν ούτε συγγενής, ούτε γνωστός, ούτε τίποτα. Και όμως το δέχτηκε. Κάπως έτσι δεχτήκαμε και εμείς τον Κύριο. Για ποιο λόγο? Από χείρες να μας κάνει ηλίες. Από χείρες χωρίς ελπίδα να μας κάνει ηλίες. Ηλίες της αρπαγής. Και εμείς δεν ήμασταν υπερπλούσιοι. Ο Ιησούς Χριστός είναι, γεννήθηκε Εβραίος και είμαστε Έλληνες. Και εμείς είχαμε προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Όμως ακούσαμε μια φωνή να μας καλεί και να κρούει την καρδιά μας. Ιδού λέει, ίσταμαι στη θύρα και κρού. Ως της ακούσει και μου ανοίξει, τι θα γίνει? Θέλω διπνήσει, λέει, με ταυτού. Και εγώ λέει, και αυτός με τεμού. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Όμως βλέπουμε ότι αντί εμείς να του παρέχουμε και να του δίνουμε, μας δίνει αυτός θαυματουργικά την τροφή του κάθε μέρα. Κανένας από μας ούτε πείνασε, ούτε δίψασε. Κανένας από μας δεν έπαθε κακό, γιατί ο Κύριος μας φυλάει. Περνάμε μέσα από δοκιμασίες, ναι, αλλά πάντα το χέρι του Θεού είναι εκεί. Αμήν. Πάντα το χέρι του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή μας και μας προμηθεύει και μας ευλογεί, αδερφοί. Έστω και την τελευταία στιγμή. Το ίδιο έκανε και με τη χείρα. Θα πει κανένας ότι αυτή η ζωή είναι ωραία. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει ο Ιησούς Χριστός μέσα, τρως, πίνεις και είσαι μια χαρά μέχρι το τέλος της ζωής σου. Η χείρα της άρεσε όλο αυτό, καθώς έβλεπε αυτό το θαύμα μέσα στη ζωή της κάθε μέρα. Όλα πήγαιναν καλά. Αλλά όμως, αδερφοί, βλέπουμε ένα αναπάντεχο γεγονός μέσα σε αυτή τη ζωή. Ότι το παιδί, το μοναχοπαίδι της, ξαφνικά αρρώστησε και πέθανε. Θα πει κανένας, γιατί? Άνοιξε την πόρτα της στον Κύριο, τον δέχτηκε, τον φιλοξένησε, το έπλυνε τα πόδια, μπορεί, τον υπηρέτησε τον Ηλία, και σίγουρα θα τον υπηρετούσε αυτή η χείρα, γιατί τον έστειλε τον Ηλία, λέει, για να τον υπηρετεί. Υπηρετούσε αυτή η χείρα, και όμως ξαφνικά το ευχαριστώ ήταν αυτό. Όπως και πολλές φορές και σε εμάς έρχονται τέτοιες σκέψεις μέσα στη ζωή μας, καθώς βλέπουμε μια δυσκολία να συμβαίνει. Όμως, αδερφοί, ο Θεός δεν θέλει να μας αφήσει στο επίπεδο της χείρας, αλλά θέλει να μας δώσει την καρδιά του Ηλία και να μας ανεβάσει σε επίπεδα πίστης. Γι' αυτό και επιτρέπει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Για να απαντήσουμε τώρα σε αυτό το ερώτημα, είναι το εξής η απάντηση. Αυτό το παιδί, το μοναχοπαίδι, τι σήμαινε για τη χείρα, καθώς όλα πηγαίνανε καλά? καθώς υπήρχε τροφή. Τι έβλεπε σε αυτό το παιδί η χείρα? Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση της, να είσαι χείρα, να μην έχεις κανένα στον κόσμο, να έχεις ένα μοναχοπέδι το οποίο μεγαλώνεις, και μεγαλώνει το παιδί και μεγαλώνει το παιδί, και τι όνειρα έχεις για αυτό το παιδί? Όλη η ελπίδα, όλη η πεποίθηση για τη ζωή σου την επόμενη, στο μέλλον, είναι πάνω σε αυτό το παιδί. Εκεί εσύ αναπαύεσαι, εσύ ακουμπάς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά μας, αλλά έχει και με το κάθε πράγμα το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε. Κάθε τι που έχουμε και εμπιστευόμαστε σε αυτό, είναι εκεί. Το κάθε τι το αγαπημένο μας, που βάζουμε τις ελπίδες μας σε αυτό. Ακόμα και υλικά πράγματα, ακόμα και φυσικά πρόσωπα, ακόμα και καταστάσεις που είναι γύρω μας. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να περάσει ο Ηλίας. Μόλις πέθανε το παιδί, πέθανε και στη χείρα κάθε ελπίδα της. Κάθε πεποίθησή της πέθανε εκεί. Κάλεσε τον Ηλία, λέει, ήρθες να φανερώσεις αμαρτίες μου? Τελικά ο Ηλίας πήγε, ξάπλωσε 3 φορές το παιδί, που συμβολίζει το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, σε 3 μέρες, και αναστήθηκε το παιδί. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση μέσα στη Γραφή, για να μας δείξει τι. Για να μας δείξει τι, αδερφοί? Το πρώτο μάθημα και το πρώτο βήμα του Ηλία, είπαμε, ότι είναι ο διαχωρισμός. Ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τον κόσμο. Αλλά για να γίνεις Ηλίας, πρέπει να περάσεις το δεύτερο στάδιο. Το στάδιο της δοκιμασίας. Και αυτό πάει να πει σαρεπτά. Καμίνι. Κλίβανος. Δοκιμασία. Πιστεύω ότι πιο πολλοί από μας, είτε έχουμε περάσει, είτε που περνάμε μέσα από αυτό. Αλλά μέσα από αυτό, για να περάσουμε, πρέπει να έχουμε μια όραση μπροστά μας. Την τελική όραση που έχει ο Θεός για όλους εμάς. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέει στη Β' Κορινθίου, στο Α' κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, καθώς κήρυτε το Ευαγγέλιο στα έθνη, όπως και ο Ηλίας κήρυτε στα έθνη, σε αυτή τη χείρα πέρασε, λέει, μεγάλες λήψεις. Και λέει στο 8 εδάφιο, διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της λήψεως ημών ή της συνέβησης μας εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εσεναχωρήθμεν υπερδύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Αμήν. Δεν θα έχουμε καμιά πεποίθηση σε κανέναν και σε τίποτα, ούτε στον εαυτό μας, διότι στη δοκιμασία θα μάθεις αυτό το μάθημα. Ότι θα πρέπει να έχεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτόν που ανασταίνει τους νεκρούς. Και η χείρα, η εκκλησία, θα πρέπει να το μάθει καλά αυτό το μάθημα. Μας περνάει ο Θεός και μας έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες, από καταστάσεις, από προβλήματα, από 1000 πράγματα, αλλά όμως πρέπει να το μάθουμε αυτό το μάθημα. Αν δεν περάσουμε αυτό το μάθημα, δεν μπορούμε να γίνουμε Ηλίας του Κυρίου. Εάν δεν περάσουμε το μάθημα να μην εμπιστευόμαστε ούτε ανθρώπους, ούτε υλικά αγαθά, ούτε τους ίδιους μας τους εαυτούς μας, ούτε τον μπαμπά μας, ούτε τη μαμά μας, ούτε το γιο μας, ούτε τη θυγατέρα μας, αλλά να εμπιστευόμαστε μόνο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς, δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο τεστ, το οποίο τεστ είναι πιο δύσκολο ακόμα. Αυτό το τεστ είναι ότι ο Θεός τελικά μας προορίζει για ένα μεγάλο σκοπό, σαν Ηλίες, σαν Ηλίες. Ποιος είναι ο τελικός προορισμός που ο Θεός έχει για μας, αδελφοί? Ποιος είναι ο τελικός προορισμός μας, γιατί μας κάλεσε ο Θεός? Είναι στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Ήτα. Είπαμε τον ξεχωρισμό, τον διαχωρισμό. Είπαμε τη δοκιμασία με πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και το επόμενο είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Και μετά πολλάς ημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτο έτος λέγον, «Ήπαγε φανερώθη ήτι εν το Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπο της γης». Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να φανερωθεί στο πρόσωπο της γης. Όχι σαν χείρα, όχι κρυμμένος στο χερίθ, αλλά να φανερωθεί ο κάθενας από μας σαν Ηλίας. Όλη η κτήση, λέει, προσδοκάει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Ποιος θα αντέξει όμως αυτό? Μπορούμε να το φέρουμε εις πέρα σήμερα? Και δεν είναι αυτό μόνο που θέλει ο Θεός, απλά να φανερωθούμε, αλλά θέλει να φανερωθούμε για να βρέξει. Αλλιώς δεν βρέχει. Μιλάει ότι στις τελευταίες μέρες θα εκχέει το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Μιλάει μέσα στον Ιωήλ ότι θα εκχέει και την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή εγκαίρως στις τελευταίες μέρες. Αλλά εάν θέλουμε, αδελφοί, πραγματικά να θέλουμε να βρέξει, πρέπει τώρα που είμαστε ακόμα στα σαρεπτά να έχουμε όραση. Να έχουμε όραση ότι μπορεί να περνάμε μέσα από δοκιμασία, αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να μελετήσεις, πρέπει να κλάψεις, πρέπει να ξητήσεις τον Κύριο, πρέπει να έχεις όραση ότι μια μέρα εμένα, όποιος κι αν είμαι, ο Θεός θα με κάνει φανερό, να φανερώσει τη δόξα Του για να βρέξει ο Θεός. Ξέρουμε ότι ο Αχάβ έχει να κάνει με τον Αντίχριστο, είναι σύμβολο του Αντίχριστου, και η Ιεζάβελ, η Βαβυλώνα. Ξέρουμε αυτό. Εκεί στον Αχάβ θα εμφανιστεί η Εκκλησία μια μέρα. Θα φανερωθεί ο Ηλίας. Και αυτός είναι ο προορισμός μας. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής: τι κάνουμε εμείς γι' αυτό σήμερα? Τι κάνουμε στο σπίτι μας γι' αυτό? Έχουμε χάσει την όραση ή υπάρχει μέσα στη ζωή μας? Ζούμε με αυτήν? Κινούμεθα με αυτήν? Κοιμόμαστε, σηκωνόμαστε με αυτήν? Ή έχουμε χαθεί και μαζεύουμε ξυλάκια, ξυλαράκια σαν τη χείρα, για να πεθάνουμε μια μέρα ή κάποια μέρα να μας αρπάξει ο Θεός? Ο Θεός θα αρπάξει την ύφη Του όπως τον Ηλία ένδοξα. Υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί, όπως ο Οβαδία που κρυβότανε, που μιλάει μετά την ιστορία με τον Αχάβ, ότι φοβήθηκε ο οικονόμος του Αχάβ, που ήταν και αυτός παιδί του Θεού, που έκρυβε τους προφήτες του, να φανερώσει τον Ηλία. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν στην αρπαγή του Ηλία. Ο Ηλίας ήταν όμως. Αδερφοί, το έργο του Θεού στις τελευταίες μέρες θα γίνει φανερό, όπως και εμείς θα γίνουμε φανεροί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα περάσουμε ξυστά από όλο αυτό. Δεν θα περάσουμε κρυφά από όλο αυτό. Αλλά θα μας κάνει ο Θεός φανερούς. Βλέπουμε την Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια. Βλέπουμε ότι ο Θεός ξεχωρίζει στις τελευταίες μέρες. Η Φιλαδέλφεια είναι αυτή η οποία θα σταθεί και θα φανερωθεί μπροστά σε όλο το προσκήνιο. Και θα πιστέψουν, θα γνωρίσουν, θα έρθουν λέει και θα προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου. Λέει μέσα για τη Φιλαδέλφεια. Και θα γνωρίσουν ότι λέει την αγάπησε ο Θεός. Την αγάπησε ο Θεός. Θα είναι φανερή. Θέλει ο Θεός να βρέξει. Αλλά για να βρέξει χρειάζεται να φανερωθεί ο Ηλίας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να φανερωθούμε μπροστά στο πρόσωπο της γης? Είμαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Θέλω να διαβάσουμε μια ιστορία με τον Ιησού Χριστό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ζήτα κεφάλαιο. Όταν πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων, λέει, η σκηνοπηγία, είπαν στον Ηλία, τον μεγάλο Ηλία, τον Ιησού Χριστό, οι αδερφοί του, οι οποίοι δεν πίστευαν σε αυτόν, μετάβητε εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν για να είδωσι και οι μαθητές σου τα έργα τα οποία κάμνεις. Διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις τα αυτά, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμο. Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε έτη, ο δε καιρός ο δικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε στην εορτή ταύτην, εγώ δεν ανεβαίνω έτη στην εορτή ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη. Για κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός του. Και βλέπουμε εδώ, στο Ζήτα κεφάλαιο, που μάλλον ήταν ακόμα στις αρχές της διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς γνώριζε πότε θα ήταν ο καιρός του να φανερωθεί. Γνώριζε. Αλήθεια, πόσο καιρό έκανε ο Ιησούς διακονία και τελικά φανερώθηκε? 3,5 χρόνια. Και μετά τα 3,5 χρόνια τι έγινε? Όσα χρόνια ήταν και ξηρασία στον Ισραήλ. Υπήρχε Πνεύμα Άγιο στον καιρό του Χριστού, στους Αποστόλους του, υπήρχε Πνεύμα Άγιο? Όχι, υπήρχε ξηρασία Πνεύματος, δηλαδή δεν υπήρχε κατοίκηση μέσα στον άνθρωπο. Όμως το Πνεύμα το Άγιο ήρθε αφού φανερώθηκε ο Ιησούς. Και όταν λοιπόν κρύφτηκε εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και πήγε κρυφά στη σκηνοπηγία, λέει στο 37 εδάφιο ότι κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίσταται ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όσοι της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί είδα το ζώντος, θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίον έμελον να λαμβάνω οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι έτι, διότι δεν είναι το έτι δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάστη. Δεν εδοξάστη. Έπρεπε να δοξαστεί, να φανερωθεί, να δοξαστεί. Πάει στην παρουσία του Θεού. Και από εκεί τι θα έκανε? Τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος για το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή? Ότι αυτό είναι το ρηθέν, λέει, από τον Ιωήλ, ότι στις τελευταίες μέρες θέλω εκχέια του Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Αυτή είναι η πρώτη βροχή που έπεσε. Η βροχή του Πνεύματος του Θεού. 3,5 χρόνια διακονία ο Ιησούς. Και μετά από αυτά φανερώθηκε. Μετά τη φανέρωση, τη σταύρωση και την ανάληψη, ήρθε η βροχή. Ήρθε η βροχή, αδερφοί. Και αυτή τη βροχή θέλουμε. Πολλοί χριστιανοί περιμένουν να τα κάνει όλα ο Θεός. Ναι, λέει, εμείς θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα ψάλουμε, θα λατρεύουμε και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα έρθει ο Θεός να βρέξει. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει άλλα σήμερα, αδελφοί. Ότι για να βρέξει πρέπει η εκκλησία του Ιησού Χριστού να γίνει φανερή, να φανερωθεί. Η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, λέει, έως του νυν, μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Ξηρασία υπάρχει στη γη. Ξηρασία. Και περιμένει ο Θεός τη φανέρωση του Ηλία. Τη φανέρωση των ιών του Θεού για να βρέξει μετά. Τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη. Πότε θα φανερωθούμε εμείς και πότε θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πνευματικά. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίου στο Δέλτα κεφάλαιο. Στο 7 εδάφιο διαβάσουμε. Έχουμε δε το θησαυρό τούτον ισοστράκινα σκεύη, δια να είναι και υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι αλλά ουχή στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι αλλά ουχή εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι αλλά ουχή απολυμένοι. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Πρέπει να περάσουμε από το δεύτερο στάδιο, όπως είπαμε, για να γίνει φανέρωση. Διωκόμενοι, στεναχωρούμενοι, εγκατελελειμμένοι, καταβαλώμενοι, την νέκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες στη σάρκα μας, για να έχουμε ελπίδα πού? Στον Ιησού που ανασταίνει τους νεκρούς. Για να φανερωθεί μέσα στο σώμα μας η ζωή του Ιησού. Εάν δεν φανερωθεί ο Ιησούς μέσα στη ζωή μας, δεν πρόκειται να γίνει φανέρωση των Υιών του Θεού. Και με αυτό, Κολοσσαΐς γάμα 1, να τα συνδυάσουμε και τα δύο να το δούμε αυτό. Κολοσσαΐς γάμα 1. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνα ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και ακούστε εδώ τι λέει. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Νιώθουμε πεθαμένοι, νιώθουμε ότι φέρνουμε μαζί μας την νέκρωσή μας για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Διότι απεθάνεται, λέει, και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, δηλαδή η ζωή μας, τι θα είναι? Χριστός. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθεί, βλέπουν οι άνθρωποι το Χριστό μέσα στη ζωή μας, το Χριστό, τότε και εμείς θέλουμε φανερωθεί εν δόξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Αυτό που λέει ο Σου, καταντήσουμε πάντα στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τότε θα φανερωθούμε εν δόξη. Και μπορούμε να θλιβόμαστε, μπορεί να περνάμε μέσα από δοκιμασίες τα σαρεπτά, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την όραση όμως. Πρέπει να έχουμε την όραση, αδελφοί, ότι μια μέρα ο Θεός θα μας φανερώσει στο πρόσωπο της γης. Ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου, ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια σε κάθε τι αρχή και εξουσία του διαβόλου. Γιατί αυτή είναι η μάχη μας. Αυτή είναι η μάχη μας. Γιατί δεν έρχεται βροχή σήμερα? Διότι δεν κάνουμε αυτή τη μάχη. Όταν ο Ηλίας λοιπόν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της γης, στον Αχάβ, τι έγινε μετά? Πήγαινε, λέει, κρύψου, διότι έρχεται βροχή. Και βλέπουμε μετά την ιστορία με τον υπηρέτη του που τον στέλνει 7 φορές και ο Ηλίας προσευχόταν. Προσευχόταν. Συμβολίζει την πλήρη προσευχή. Ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να έχει προσευχή πλήρη χρόνο στον Κύριο, να αφιερώνει για να έρθει αυτό το σύννεφο, για να έρθει η βροχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι ανθρώπινο. Αμήν, δεν είναι ανθρώπινο. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο όσον αφορά τη βροχή στο Δευτερονόμιο, στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο. Εδώ μιλάει για τις ευλογίες και τις κατάρες. Και λέει ότι αν υπακούσουμε στη φωνή του Θεού, λέει στο 12 εδάφιο, ότι ο Κύριος θέλει ανοίξει εις των αγαθών θησαυρών αυτού των ουρανών, για να δίδει βροχή εις τη γη σου κατά των καιρών αυτής, και για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις εγκαταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν. Και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εις σήμερον, να φυλάτεις και να εκτελείς. Ο λόγος που θα έρθει βροχή θα είναι ότι τα παιδιά του Θεού τι θα κάνουν. Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Ο λόγος που δεν βρέχει σήμερα είναι γιατί αυτός ο κόσμος ολόκληρος έχει πέσει στην παρανομία και στην αμαρτία μπροστά στον Κύριο. Υπάρχει ξερασία στο πρόσωπο της γης. Και όταν λέμε αδερφοί βροχή, εννοούμε για βροχή. Μιλάμε για πολλή βροχή, για πολλή από τη δόξα του Θεού να κατέβει κάτω και να διαλύσει τα πάντα. Λέει μετά στις κατάρες ότι αν δεν υπακούσεις στο 23 εδάφιο, ότι ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου θέλει είστε χαλκός και η γη υποκάτω σου σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει τη βροχήν της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επισέως σου εξολοθρευτής. Υπάρχει ευλογία και υπάρχει και η κατάρα. Σαν έθνος αδερφοί, πού βρισκόμαστε εμείς? Στην ευλογία ή στην κατάρα? Στην κατάρα. Ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια μας, για να δούμε και το τι να προσευχόμαστε σαν Ηλίας, είναι χαλκός. Και η γη υπό κάτω στα πόδια μας καθώς περπατάμε, σίδηρος. Ο χαλκός, εάν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, συμβολίζει την κρίση. Όμως συμβολίζει κάτι άλλο που μας αποκαλύπτει αυτόν τον καιρό ο Θεός. Ο χαλκός έχει να κάνει με την Ελλάδα, με αυτό το σύστημα το οποίο ο διάβολος χρησιμοποίησε, όλη αυτή την μυθολογία, όλη αυτή την θρησκεία των δαιμόνων και τη λατρεία των δαιμόνων στο πρόσωπο της γης ολόκληρης. Έχει επηρεάσει η Ελλάδα όλο τον κόσμο πνευματικά. Όλο τον κόσμο. Μόνο να δούμε τα άστρα, να δούμε τις ονομασίες τους. Ποιες είναι οι ονομασίες των άστρων? Κρόνος, η Αφροδίτη, Ποσειδώνας. Τι είναι πάνω από τα κεφάλια μας? Ποια πνευματική εξουσία υπάρχει? Και κάτω στα πόδια μας που περπατάμε, τι σύστημα υπάρχει? Είναι το ρωμαϊκό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο Αντίχριστος και θα το χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους. Ο Ηλίας πρέπει να δασπάσει αυτά τα δεσμά. Πρέπει να τα σπάσει και πρέπει να αρχίσει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Πρέπει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Όσον αφορά το χαλκό, το βλέπουμε στο άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα, στο δέντρο με τις δυο αλυσίδες, τη μία χάλκινη και την άλλη σιδερένια. Ελλάδα, Ρώμη, συνέχεια. Ελλάδα, Ρώμη. Εάν θέλουμε να

ουράνια. Ο Ηλίας όταν ήθελε να έρθει βροχή έστελνε τον υπηρέτη του, λέει κοίταξε στον ουρανό μήπως έρθει κανένα σύννεφο. Πήγαινε, δεν έβλεπε τίποτα. Πήγαινε, δεν έβλεπε τίποτα. Και ξέρουμε τι είναι αυτό το σύννεφο, το πόσο Θεός θα βρέξει με τα πέντε χαρίσματα διακονίας. Αλλά τώρα και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί αδερφοί υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα από πάνω το πνευματικό, το οποίο ο Θεός θέλει να το σπάσει, θέλει να το γκρεμίσει κάτω. Λέει εδώ αυτό που διαβάσαμε στις ευλογίες, ότι θα μας κάνει άμα αν υπακούσουμε, λέει κεφαλή και ουχή ουρά και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω αν υπακούσεις τα εντολάς του Κυρίου. Τι σημαίνει να είσαι υπεράνω και τι σημαίνει να είσαι υποκάτω? Είμαστε τώρα υπεράνω ή είμαστε υποκάτω? Το υπεράνω σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να είμαστε εκεί που μας έχει βάλει. Μας συνεκάθισε, λέει, εν της επουρανής για Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το υπεράνω. Και έχουμε εξουσία να διατάζουμε τα έργα των χειρών του Θεού στο πρόσωπο της γης. Αλλά εάν εμείς δεν υπακούμε, ο ουρανός θα είναι χαλκός και η γη θα είναι σίδηρος. Εμείς θα είμαστε μια ζωή υποκάτω και όχι υπεράνω. Ο Ηλίας ήτανε υπεράνω. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι από τον ουρανό ήρθε. Για ποιο λόγο? Επειδή περίμενε 4.000 χρόνια, άντε να δούμε πότε θα κατέβω. Όχι. Γιατί ήξερε το που είναι η θέση του. Και με αυτή την εξουσία έκανε ό,τι έκανε ο Ιησούς. Και μας είπε ότι και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Αμήν. Και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Εάν δεν καθίσουμε στα επουράνια, εάν δεν είμαστε υπεράνω, ποτέ δεν θα πέσει η βροχή. Διότι η βροχή έρχεται από τα σύννεφα. Και τα σύννεφα είναι οι Άγιοι του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Διαβάζω ένα τελευταίο στον Ισαΐα, στο ξύ κεφάλαιο. Να πάρουμε και λίγο πίστη. Μιλάει και λέει στην Εκκλησία το Θεός, στο ξύ κεφάλαιο. Σηκώθη τη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Αμήν. Ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συελθεί στο φως σου και η βασιλής εις τη λάψη της ανατολής σου. Ύψος ον κύκλο της οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτε συναθρίζονται έρχονται προς σε. Η Ιησού θέλουν συελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί στα πλευρά σου. Και θέλει η δίκαιη και χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγεί και επλατινθεί, διότι η αφθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε, εδυνάμεις των εθνών θέλει συελθεί προς σε, πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, δρομάδες του Μαδιάμ σε βάλει παρακάτω, χρυσίων, Λίβανων θα μας δίνει ο Κύριος. Στο 8 εδάφιο λέει και ρωτάει, τι είναι εσύ, ναι, υπετόμενοι ως νέφη και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών? Ποιοι είναι αυτοί? Εάν δεν έρθουν τα νέφη, βροχή δεν έρχεται. Και αν οι Άγιοι δεν γίνουμε υπεράνω, δεν θα έρθει. Για να γίνουμε υπεράνω, θα πρέπει να εμφανιστούμε, να φανερωθούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στο 17 εδάφιο συνεχίζει μετά και λέει, αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριων, αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθων σίδηρων, και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτας σου δικαιοσύνη. Δεν θέλει πλέον να ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίης σου, αλλά θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρία και τα σπήλα σου ένεση. Αντί χαλκό

0: στον ουρανό, τι θα φέρει?
1: Χρυσίον, θεότητα. Οι Άγιοι θα κατακτήσουν τα επουράνια, αδερφοί. Οι Άγιοι του Θεού, όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, όταν εμφανιστεί και φανερωθεί ο Ηλίας, ο ουρανός πάνω, τι θα γίνει? Σαν το χρυσάφι. Λέει μέσα στον Ιάκωβο ότι ισχύει πολύ η δέηση του δικαίου ενθέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας προσευχήθηκε, λέει, ενθέρμος για να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Και έκλεισε ο ουρανός. Και πάλι προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός. Ο Ηλίας έχει την εξουσία αυτή να ανοίξει τον ουρανό όταν είναι έτοιμος. Όταν φανερωθεί στο πρόσωπο της γης. Και αντίχαλκο θα είναι χρυσάφι γεμάτο από Αγίους τα επουράνια. Αντί σιδήρου κάτω θα φέρει αργύριον. Θα έρθει λύτρωση και σωτηρία στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Αντί ξύλου χαλκών. Αντί να πολεμάμε με τα σαρχικά μας έργα όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου, ο Θεός θα μας οπλίσει με την κρίση. Θα κρίνουμε αυτό το σύστημα. Θα πατάξουμε αυτό το σύστημα, λέει, στην κεφαλή του με θανατηφόρα πληγή θα το πατάξουμε. Θα το κρίνουμε, αδερφοί. Και αντί λίθων σίδηρων. Αντί να χτίζουμε λίθινα τείχη γύρω για προστασία της Ιερουσαλήμ, θα χτίζουμε με σίδηρο. Θα είναι σιδερένια. Γι' αυτό και λέει ότι θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεση στο τέλος. Αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την όρασή μας. Σαν λαός του Θεού. Ότι ο Θεός μας κάλεσε για ένα σκοπό που μπορεί να γίνουν χίλια δυο και να έχουν γίνει στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά η όρασή μας είναι αυτή. Γι' αυτό ο Θεός μας κάλεσε. Από εδώ μας έχει μιλήσει και μας έχει πει ότι είμαστε ο Ηλίας Του. Για να είμαστε ο Ηλίας Του θα πρέπει να έχουμε αυτή την όραση. Αυτή την υπόσχεση. Φανερώθητη. Και θέλω δώσει βροχή. Αμήν. Αμήν. Να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο. Θυμάστε την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη δόξα του Υιού. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι η ζωή μας σαν χριστιανοί, η πίστη μας, η στάση μας, η πρόοδος μας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το επίπεδο της Εκκλησίας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Επειδή ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι ο μεσίτης μας, ο αρχιερέας μας. Και μόνο μέσα από Αυτόν είναι που αποκαλύπτεται ο αιώνιος Θεός. Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού είναι που μπορούμε να έρθουμε να γνωρίσουμε τον Πατέρα, ο οποίος είναι η δόξα. Και ο Ιωάννης έχει θέσει σαν στόχο του, τόσο στο Ευαγγέλιο που έγραψε, όσο και στις τρεις επιστολές του, πρώτη, δεύτερη, τρίτη Ιωάννου, και στην Αποκάλυψη, έχει ένα στόχο δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι άλλοι οι Απόστολοι, αλλά ιδιαίτερα ο Ιωάννης. Βλέπουμε ότι καταγίνεται συνέχεια με την ιδέα Χριστός. Θέλει να διδάξει την Εκκλησία, να ενημερώσει το λαό του Θεού, να δώσει φως και αποκάλυψη. Αλλά ξέρουμε ότι όλοι διαβάζουν την Γραφή, αλλά ποιος την καταλαβαίνει? Και από αυτούς που την καταλαβαίνουν, ποιος έχει αποκάλυψη να μπει μέσα στα πράγματα του Θεού? Θυμάστε που διαβάσαμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Έχει βάλει ζώφο και γνώφο γύρω από το θρόνο του. Έχει κρύψει τα ταμεία του, είναι κρυμμένα. Έχει θέσει το σκότος, λέει, σαν μέσο ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει ο καθένας ο οποίος δεν έχει την καρδιά ή το πνεύμα που είναι αναγκαίο, επειδή ο Θεός θέλει να τον πλησιάσουμε. Για να γνωρίσουμε τον Πατέρα είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Να τον δούμε όχι απλά σαν τον άνθρωπο που είναι και είναι τώρα ένδοξος, αλλά να τον δούμε μέσα στη δόξα του. Και είδαμε ότι η δόξα του Υιού είναι, ποια είναι η δόξα του Υιού? Η δόξα του Πατρός. Θα σας θυμίσω δύο εδάφια μόνο, για να μην λέω τα ίδια, θέλω να προχωρήσουμε σήμερα, να δούμε περισσότερα πράγματα. Μιλάει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 27. Λέει, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Πρόκειται να έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος θα έρθει? Ο άνθρωπος Χριστός. Αυτός που πέθανε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, αλλά δεν θα έρθει απλά σαν άνθρωπος. Δεν θα έρθει σαν ένα βρέφος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, δια εκ Πνεύματος Αγίου, στη Βηθλεέμ, μέσα στο στάβλο. Θα έρθει, λέει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και θέλω η Εκκλησία να δει τον Κύριό της μέσα στη δόξα του. Γιατί σήμερα ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει τον Ιησού στη δόξα του μέσα. Είναι ένας άγνωστος ο Κύριος. Κατοικεί πάνω ψηλά και τώρα έχει έρθει ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται τρίτο πρόσωπο για να κάνει το έργο και να ετοιμάσει την Εκκλησία. Κλοπή της δόξας. Παραπλάνηση της Εκκλησίας. Για να μην μπορεί να γνωρίσει τον Κύριό της. Όμως ο Ιωάννης μας έχει δώσει αποκάλυψη και χαίρομαι και ευχαριστώ τον Κύριο που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και δίνει φως και αποκάλυψη. Και θα δείτε τι εννοώ, αδελφοί, θα δείτε τι εννοώ. Ένα ακόμα εδάφιο λέει στο Μάρκο ήττα 38, λέει, διότι όποιος, το έχω δώσει το κείμενο αλλά το μεταφράζω εδώ επί τόπου, λέει, διότι όποιος εντραπεί να τους δικούς μου λόγους σε αυτή τη γενιά, τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να ντρέπεται ο Κύριος να πει ότι να, αυτός είναι ο γιος μου. Αλλά θα έρθεις εκεί και ο Κύριος θα κάνει, θα βλέπει αλλού, ταραγμένος. Άσε που δεν πρόκειται να μας αρπάξει, εάν συμβαίνει αυτό. Θα έρθει όμως, λέει, στη δόξα του Πατέρα του, γι' αυτό και πρέπει να ομολογήσουμε τον Ιησού, αδελφοί. Να μην φοβηθούμε. Για να δούμε λίγο τον Ιησού. Να πάμε στην Αποκάλυψη. Κεφάλαιο πρώτο. Θα διαβάσω από το τέταρτο εδάφιο. Λέει, προς τα 7 εκκλησίες, τα συντιασία χάρη, ημίν και ειρήνη. Ακούστε, ποιος μιλάει στην εκκλησία, ποιον συστήνει ο Ιωάννης, από ποιον έρχεται για να μας μιλήσει και σε τίνος όνομα μας μιλάει. Θέλω να προσέξουμε λίγο για να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα. Χάρης ημίν σε σας και ειρήνη από του ΟΟΝ και ΟΗΝ και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλείων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Πώς καθαρίζει το άνθρωπο από την αμαρτία? Όχι με τα καλά σου έργα, με το αίμα αυτού. Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε τώρα. Μας λέει, χάρις εις εσάς και ειρήνη από του. Ο ον, ο ειν, ο ερχόμενος. Και από των 7 πνευμάτων. Και από του Ιησού Χριστού. Ώστις είναι ο μάρτυρος ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Για να δούμε τώρα τι εννοεί ο Ιωάννης με αυτό που μας λέει. Σε πόσους βλέπει την αποκάλυψη αυτή, την τριπλή? Μιλάει για τον Πατέρα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τα 7 πνεύματα, και μιλάει και για τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Ωραία. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στο 6. Ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ημάς ποιος ημάς? Μόνο άνδρες? Πέστε μου. Άνδρες και γυναίκες. Όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Είμαστε ιερείς και βασιλείς. Μας έκαμε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ποιος είναι ο Θεός αυτού? Του Ιησού. Έτσι λέει. Ο Πατέρας του είναι ο Θεός του Ιησού Χριστού. Τον καρύδι χοντρό. Δεν μπορούν να το καταπιούν ορισμένοι, γιατί η θεολογία τους είναι λάθος. Άρα εδώ μιλάει ως ο αμνός, ως ο αρχιερέας, ως ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος σαν άνθρωπος έχει τον Θεό Πατέρα του. Εις αυτόν, δεν λέει εις αυτούς, προσέξτε, εις αυτόν. Μα Ιωάννη μας μίλησε για τον Πατέρα, μας μίλησε για τον Υιό, μας μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο και τώρα μας λες εις αυτόν ανήκει δόξα το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποιος είναι αυτός που παίρνει τη δόξα όλη? Δεν θα απαντήσουμε ακόμη. Μας το λύνει ο ίδιος ο Ιωάννης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις. Παρακάτω. Και ειδού έρχεται μετά των εφελών. Ποιος έρχεται? Ξέρουμε ότι έρχεται ο Ιησούς. Αλλά δεν έρχεται μόνος του. Και θέλει ειδή αυτόν πας οφθαλμός. Προσέξτε, ο Ιωάννης τη βλέπει. Τη θεολογία του θέλω να καταλάβουμε. Την πίστη του. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή που είχε ο Ιωάννης. Και εκείνοι την εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσε θρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Αλλά πώς φανερώνεται τώρα? Ο Ιωάννης μας είπε από του ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, που είναι το Α και το Ω, από των 7 πνευμάτων και από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Θα δείτε τι ωραία λύνεται όλο. Και ο Ιωάννης τώρα μας λέει ότι ήταν στην Πάτμο, στο 9 κεφάλαιο. Και ενώ ήταν στην Πάτμο για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ήλθε σε έκσταση εν πνεύματι. Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο και τον μετέφερε σε πνευματική έκσταση και τον πήγε στην ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή, δηλαδή στο τέλος των ημερών, στο τέλος των καιρών. Η ημέρα του Κυρίου είναι γνωστή μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι γνωστή στους προφήτες ως ημέρα αγνώφου και ζώφου, ημέρα ομίχλης, ημέρα εκδικήσεως, ημέρα κρίσης, ημέρα θυμού και οργής του Θεού επάνω στους ανθρώπους για την αδικία τους και την αμαρτία τους και όλα τα κακά, όλα όσα έπραξαν ο Κύριος θα έρθει να τα κρίνει στη γενιά του Αντίχριστου. Γι' αυτό μας καλεί πιο μπροστά, καλεί τα αρνιά του, καλεί το λαό του για να μας βγάλει ώστε να μην έχουμε μετοχή σε αυτά τα οποία θα περάσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, η Βαβυλώνα αυτή μες την οποία ζούμε. Ο Κύριος πρώτα έβγαλε τον Λότ, έβγαλε την οικογένειά του που ήταν η μόνη πιστή οικογένεια και μετά έφερε την καταστροφή. Πρώτα έβαλε τον Νόε και την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό και μετά ήρθε η καταστροφή. Αυτά είναι τύποι για να καταλαβαίνουμε σήμερα τι ο Θεός έχει στόχο να κάνει. Μας τα έδειξε, είναι προφητικοί τύποι όλοι αυτοί. Και τι γίνεται. Λέει στο 10 εδάφιο, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Το κείμενο σας διαβάζω. Εν πνεύματι εγενόμην, λέει, εν τη Κυριακή ημέρα, στην ημέρα του Κυρίου. Γιατί τότε δεν είχαν ονομάσει την πρώτη της εβδομάδος Κυριακή ακόμη. Ονομάστηκε πολύ πολύ αργότερα, τον 4ο, 5ο αιώνα. Τότε όταν έλεγαν ημέρα του Κυρίου εννοούσαν την 7η. Μέσα στο σχέδιο του Θεού, που ήταν το Σάββατο. Τι είναι η ημέρα του Κυρίου, μέσα στις γραφές. Αργότερα ήρθε ο Κωνσταντίνος και διάταξε τα στρατεύματά του να λατρεύουνε τον Θεό Ήλιο όταν ήταν ακόμα αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πριν καν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό. Είχε διατάξει με αυτοκρατορικό διάταγμα τα στρατεύματά του να λατρεύουν τον Μήθρα που είναι ο Ήλιος, να τον λατρεύουνε την πρώτη της εβδομάδας. Και μέχρι σήμερα όλο εκείνο το δυτικό μέρος της Ευρώπης κρατάνε την Sunday, η μέρα του ήλιου, κρατάνε τη Sunday. Και οι 7 μέρες είναι ακόμα τα 7 επίπεδα. Θυμάστε, σας τα έχω διδάξει αυτά. Τα 7 επίπεδα που είχε ο Μηθραϊσμός, που ήταν η θρησκεία του Κωνσταντίνου. Και οι 7 πλανήτες που είναι γύρω-γύρω από τον ήλιο. 7 επίπεδα μύησης του Μηθραϊσμού. Δεν έχει καμιά σχέση εκείνη η Κυριακή με την ημέρα του Κυρίου, που έχει να κάνει με το ξεκίνημα των γεγονότων. Το ξεκίνημα είναι η αρπαγή και μετά είναι ο ερχομός του Αντίχριστου, τα 7 χρόνια της βασιλείας του, μέσα σε αυτό είναι 3,5 χρόνια της θλίψης των Αγίων, οι οποίοι θα είναι μέσα στη θλίψη, οι χλιαροί οι οποίοι θα ανανεώσουν τις σχέσεις τους, που δεν θα είναι την ώρα της αρπαγής έτοιμοι. Τα άλλα 3,5 χρόνια είναι η 7η σφραγίδα, 7 σάλπιγγες ή 7 φιάλες, που είναι, ονομάζεται ο θυμός και η οργή του Θεού. Θα έρθει επάνω στη γη, τρομακτικά γεγονότα, φανταστικές κρίσεις, τέτοιες που δεν έχει δει η γη ποτέ. Για να κρίνει ο Θεός το αίμα, την ακαθαρσία, τη βρωμιά, όλη αυτή το αίμα το οποίο χύθηκε από άδικους εναντίον των Αγίων, εναντίον του λαού του Θεού. Και μιλάμε για όλη την ιστορία. Ο Θεός θα κάνει εκδίκηση από όλα τα αίματα των Αγίων. Γιατί? Κάθε αίμα που χύνεται στη γη κάτω, κάθε θάνατος που έρχεται άδικα, το αίμα τι κάνει? Κράζει. Όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, τι έκανε το αίμα του Άβελ? Του λέει ο Θεός, δεν βλέπεις ότι το αίμα του αδελφού σου κράζει προς εμέ δια εκδίκηση? Ναι, αλλά όταν ο Στέφανος λιθοβολήθηκε, τι έλεγε ο Στέφανος όταν το σκοτώνανε? Έκραξε για εκδίκηση? Όταν ο Κύριος ήταν στο Σταυρό και τον σκοτώνανε, τι έκραξε στο Θεό? Για εκδίκηση? Όχι. Όχι. Άνοιξε τη χάρη ο Κύριος. Πάτερ, άφησε αυτής ουγαρίδα στη πίωση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Συγχώρησέ τους. Και ο Στέφανος και όλη η Εκκλησία και εμείς μέχρι σήμερα, μέχρι την αρπαγή, αυτό ζητάμε. Δεν κρατάμε κακία. Και οι άνθρωποι μπορεί να μας πληγώνουν, μπορεί να μας στεναχωρούν, μπορεί να κάνουν χιλιαδιό. Αλλά η προσευχή μας είναι μέσα μας, Κύριε, κάνε χάρη. Κάνε έλεος. Σκέπασε τους ανθρώπους. Βοήθησε τους. Ελέησε τους. Σώσε τους. Γιατί δεν γνωρίζουν εσένα. Δεν γνωρίζουν την αγάπη σου. Δεν γνωρίζουν τον λόγο σου. Είναι σε άγνοια. Κάνε έλεος και χάρη. Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Όταν όμως τελειώσει η περίοδος της χάριτος και τελειώνει με την αρπαγή, έχουμε τους Αγίους της θλίψης και τους βλέπουμε στην πέμπτη σφραγίδα κάτω από το θυσιαστήριο επάνω στην παρουσία του Θεού. Εκεί που πέφτανε οι στάχτες μέσα το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Και τι κράζουνε οι ψυχές των Αγίων αυτών. Έως πότε, δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Και τι τους λέει ο Κύριος. Τους δίνει ένδυμα λευκό και τους λέει περιμένετε μέχρι ότου να συμπληρωθούν οι σύνδουλοι σας οι οποίοι πρόκειται να φωνευθούν όπως και εσείς. Και όταν συμπληρωθεί και έρθουν όλοι όσοι είναι να έρθουν στη μεγάλη αυτή θλίψη, μετά έρχεται ο θυμός και η οργή του Θεού. Γι' αυτό ονομάζει την μέρα αυτή του Κυρίου τρομερή, τρομακτική μέρα. Οι άνθρωποι σε απόγνωση από αυτά τα οποία θα γίνουν, θα προσεύονται στις πέτρες, στα όρη, να πέσουν να τους καλύψουν. Πέσατε όρη εφημάς να μας καλύψετε από την οργή του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Θα περάσει, εδώ ένα τσουνάμι ήρθε και ταράχτηκε όλη η γη. Κουνήθηκε ο άξονάς της. Σκεφτείτε, λέει, ότι θα γίνει τέτοιος σεισμός που θα κουνηθούν όλα τα νησιά. Θα αλλάξει η γη πρόσωπο. Θα πρέπει να φτιάξουν καινούριους χάρτες, γιατί ολόκληρα νησιά θα εξαφανιστούν, θα ανοίξουν πράγματα, θα βαθύνουν πράγματα, άλλα θα σηκωθούν. Θα γίνει μια τρομερή ανακατάταξη επάνω στη γη. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Μας ετοιμάζει. Ζούμε στο μετέχμιο. Λίγο ακόμα και αυτά θα γίνουν. Όμως πριν γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος θέλει η Εκκλησία του να τον γνωρίσει τελικά. Σκεφτείτε το παράπονο του Κυρίου. Ήρθε, γεννήθηκε στη γη. Υπηρέτησε το λαό του με το παράδειγμά του. Σταυρώθηκε για μας. Υπέμεινε μέχρι τέλους αναμάρτητος. Πήρε τις αρρώστιες, τις θλίψεις, πήρε την αμαρτία, πήρε τις κατάρες μας επάνω του. Στάθηκε για μας. Πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Πέρασε μέσα στους ουρανούς, αναλήφθηκε και μετά έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής ως πνεύμα ζωοποιούν. Όσο βαπτίζουν εν πνεύματι Αγίω. Η Εκκλησία, η πρώτη των Αποστόλων, των μαθητών του Κυρίου, γνώριζε τον Κύριό της. Γι' αυτό και αμέσως καλύφθηκε όλη η γη με τη δόξα του Κυρίου. Γέμισαν οι λαοί με τη γνώση του Κυρίου. Και έχουμε παραδείγματα. Έναν Φίλιππο που είναι στην Σαμάρια, έρχεται ο Ιησούς και του λέει πήγαινε στη Γάζα. Του τέστη στην έρημο. Που δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε παντοχή, ούτε ξενοδοχή, ούτε χάνη, ούτε βρύση, ούτε νερό. Πήγαινε στην έρημο. Και είχε ο Φίλιππος την πίστη να πάει. Τώρα εμείς τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε έτοιμα, τα θέλουμε βολικά. Μας αρέσει ο δυτικός τρόπος ζωής. Σας είπα, στη Βουλγαρία κόπηκε το ρεύμα. Μείον 18. Μείον 18. Τι θα κάνεις. Πήγαιναν εκείνοι, θα πάμε κι εμείς. Μ' ακούει η Εκκλησία. Όπως πήγαιναν εκείνοι οι Άγιοι, θα πάμε κι εμείς και θα δούμε το Λόγο. Σήμερα θα δούμε το Λόγο. Μα έχουμε όρεξη να ακούσουμε. Ο Κύριος μου έχει δώσει πολλά και πρέπει να βγούνε. Άμα δεν βγουν, σου έρχεται να σκάσεις. Έτσι είναι ο Λόγος του Κυρίου. Βρήκε τον Αιθίωπα και ευαγγελίστηκε η Αιθιοπία. Ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα. Το παράπονο του. Η Εκκλησία δεν με γνωρίζει. Έκανα τόσα για τον λαό που αγαπώ και ο λαός μου δεν με γνωρίζει. Δεν με εξερευνά. Δεν με ψάχνει. Εάν κάτσεις και στήσεις αυτές τις προσευχές που ανεβαίνουν, πώς είναι άραγε. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μιλάω δηλαδή όταν λέω μεγαλύτερο, το 96, το 97% άντε. Χαριστικά. Τι προσευχές ακούει ο Κύριος. Τι λένε οι προσευχές μας. Ανάγκες. Σωστά, Ντίνο, ανάγκες. Κύριε, κάνε μου αυτό, βοήθησέ μου εκείνο. Θέλω καινούριο σπίτι, θέλω καινούριο αμάξι. Θέλω, Κύριε, τη δουλειά μου να αναλάβεις, το παιδί μου να αναλάβεις. Κύριε, κάνε καλά αυτόν, κάνε καλά εκείνον, κάνε καλά τον άλλον. Κύριε, βοήθησε αυτόν, βοήθησε εκείνον. Που είναι προσευχές που ο Κύριος θέλει να κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας αυτόν. Αμήν. Αλλά αδερφοί, όταν αυτό είναι η προσευχή σου και είναι η προσευχή της Εκκλησίας, η Εκκλησία έχει μεγάλο πρόβλημα. Τι περιμένει ο Κύριος. Περιμένει να οριμάσεις. Σαν το μωρό, όταν είναι μικρό, δεν περιμένεις να σου πει, δεν μπορεί να πάει στη μαμά ή στον μπαμπά να του πει, μπαμπά, τι θες να σου κάνω, τι ανάγκη έχεις, σε παρακαλώ, πες μου. Να σε εξυπηρετήσω. Θες να πάω στο φούρνο, να πάω στο μπακάλι, να σου κάψω τον κήπο. Πες μου, τι θες να σου κάνω. Έχει έρθει κανένα παιδί να μας πει έτσι ποτέ? Σήκω παιδί μου να πας εκεί. Δεν μπορώ να το άσουμε. Ε? Όταν όμως ο γιος ή η κόρη φτάσουν σε μια ωριμότητα και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον αγώνα και τη δυσκολία και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν μέρος, ότι δεν είναι πια μωρά, αλλά πρέπει να πάρουν μέρος μέσα στα πράγματα της οικογένειας και ότι πρέπει να συμβάλλουν, να σταθούν, να μείνουν εκεί και να προσφέρουν. Μιλάω για την οικογένεια του Κυρίου τώρα πια, για την Εκκλησία. Να σταθούν άγια και να δούνε πού είναι οι ελλείψεις, όχι να πιέσουν αλλά να σηκώσουν. Όχι να σπάσουν αλλά να ενώσουν. Όχι να χωρίσουν αλλά να δέσουν. Τότε ο Θεός έχει υπηρέτες. Και τότε ο λαός αυτός αρχίζει να προσεύχεται διαφορετικά. Και ξέρετε πώς γίνεται η προσευχή μας? Γιατί θα καταλήξουμε, ξέρετε πού? Θα καταλήξουμε στα Άγια των Αγίων, μέσα στα Χερουβίμ. Στο Δεβίρ. Θα σας πω τι είναι το Δεβίρ. Προσευχή μας θα λέει: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Κύριε, τι θέλεις να κάνω για σένα? Όχι, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο. Κύριε, τι θες να κάνω για σένα? Ποια είναι η επιθυμία της καρδιάς σου? Τι πασχίζεις όλα αυτά τα χρόνια να πετύχεις αυτή τη γη? Θέλουμε να το πετύχουμε για σένα, Κύριε. Ο Ισαΐας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Και μόλις άνοιξε ο προφήτης τον Κύριο, τι του λέει αμέσως ο Κύριος? Τι του είπε του Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο? Τι να θέλω αποστηλή? Τι θέλει η πάγιδη μας? Και ο προφήτης τι λέει μετά? Κύριε, ο Ισαΐας, ιδού εγώ, αποστηλών με. Μα Ισαΐα, τι είναι αυτά που λες? Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η δουλειά σου, το σπίτι σου, τα υπάρχοντά σου, οι ελιές σου, τα αμπέλια σου. Τι είναι αυτά? Ω παπά, ανευθυνότητες. Τι είναι αυτά που λες? Κάτσε εκεί. Και αυτά άστα. Λέω, καλά αδερφή. Αυτή είναι η διαφορά με αυτούς που είναι έξω από αυτούς που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Για να δούμε λίγο τον Κύριο. Την ημέρα του Κυρίου λοιπόν ήρθε σε έκσταση και μεταφέρεται δια του Πνεύματος πίσω στην ημέρα του Κυρίου. Αυτή τη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και που στο τέλος θα κατέβει ο Κύριος. Και ακούει φωνή ο σάλπιγγος, λαλούσης, μετε μου λέει. Και λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας, τα εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Μύρνην και εις Πέργαμο και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέφια και Λαοδίκια. 7 εκκλησίες. Το 7 συμβολίζει πληρότητα. Την πληρότητα της Εκκλησίας, σε όλη την Εκκλησία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Ο Θεός προφητικά βλέπει την ιστορία της Εκκλησίας, καθώς η Εκκλησία πέρασε 7 και θα περάσει 7 στάδια, 7 αλλαγές, 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, τις οποίες τις προφητεύει μία-μία, με τέλεια λεπτομέρεια. Δεν χρειάζεται να... Και ξέρετε ότι... Όταν με τη χάρη του Κυρίου κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, ξέρετε τι παίρνουμε βάση? Τις 7 εκκλησίες. Περιγράφει ο Κύριος την πραγματική ιστορία της Εκκλησίας με τέτοια λεπτομέρεια, κάτω από αυτά τα σύμβολα, που δεν χρειάζεται άλλο γνώμονα. Αυτός είναι ο γνώμονας. Και όταν κάνουμε την εκκλησιαστική ιστορία, θα κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Με τέτοια τελειότητα και ακρίβεια δίνει ο Χριστός την ιστορία όλης της Εκκλησίας του. Μας την προφητεύει εκεί. Και λέει μετά. Και εστράφει να είδω την φωνή ή τη ελάλησε με τεμού και εστραφείς είδων 7 λιχνίες. Μας λέει, οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Το λέει στο 21 εδάφιο, στο τέλος του κεφαλαίου. Η πληρότητα της Εκκλησίας. Εάν θες να δεις τον Κύριο, πού πρέπει να στραφείς? Πού είναι ο Κύριος? Στην Εκκλησία. Πρώτα θα δεις την Εκκλησία και μετά τον Κύριο. Γιατί κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία. Εστράφει να είδω και είδα, λέει, την Εκκλησία. 7 χρυσές λιχνίες, που είναι οι 7 εκκλησίες, μας το εξηγεί ο Ιωάννης στο 21 εδάφιο, παρακάτω. Και εν μέσω των 7 λιχνιών, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ, εν μέσω, μέσα στην ιστορία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της, είδα έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Πέστε μου. Αμήν. Ο Ιησούς. Και αρχίζει τώρα δια του Αγίου Πνεύματος Ιωάννης να μας περιγράφει τον Ιησού. Πώς τον βλέπει να είναι μέσα στην εκκλησία του και να περπατάει ανάμεσα στις 7 λιχνίες. Ελάτε αδελφοί να τον δούμε τώρα τον Κύριο, γιατί είναι εδώ. Τέλεια εκφρασμένη η δόξα του. Για να ξέρουμε ποιον Κύριο λατρεύουμε. Ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα. Ο ποδήρης χιτώνας σημαίνει ήταν δηλαδή κάτω μέχρι τα πόδια, μακρύς. Και μάλλον λευκός. Δεν μας λέει τι είναι. Πρέπει να ήταν λευκός. Ήταν ο χιτώνας των ιερέων. Και ο αρχιερέας φορούσε έναν τέτοιο χιτώνα. Ποδήρι. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο στα λευκά. Το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Ντυμένος δικαιοσύνη. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Έχει την δική του δικαιοσύνη, την κέρδισε από τον νόμο επειδή δεν αμάρτησε ο Κύριος. Και με αυτή τη δικαιοσύνη θέλει να σε ντύσει την δική του δικαιοσύνη. Και τι λέει μετά. Περιεζωσμένων πλησίων των μαστών, ζώνη χρυσή. Όλοι όσοι ήταν χαμηλής τάξης ή εργάτες είχαν τη ζώνη εδώ στη μέση όπως την έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά ο Ιησούς την έχει τώρα στους μαστούς. Η βασιλής. Είχαν τη ζώνη εδώ πάνω. Τι έδειχνε? Ότι ήταν απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινο έργο. Και ο Κύριος τώρα φανερώνεται ως ο βασιλέας των βασιλέων. Χρυσή, πλεγμένη ζώνη. Αναφέρεται στις πολυπίκυλες ενέργειες, αρετές και χάριτες του. Χρυσό συμβολίζει τη θεότητα. Και η κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ. Ως αίριον λευκών ως χιόν, λέει στο κείμενο. Σαν μαλλί λευκό, σαν χιόνι. Τι συμβολίζει αυτό? Ελάτε λίγο να πάμε στο Δανιήλ. Στο 7 κεφάλαιο, ο Δανιήλ τώρα, από το 9, βλέπει οράματα μέσα στη νύχτα, θαυμάσεις οράσεις, που έχουν να κάνουν με το τέλος των ημερών. Κοιτάξτε τώρα την όραση που βλέπει. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκόν ως χιόν και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών που εκάθισε στο θρόνο, που κάθεται στο θρόνο? Εάν δεις παρακάτω θα δεις ότι μετά ο Υιός του ανθρώπου έρχεται προς τον παλαιό των ημερών. Άρα είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο αιώνιος Θεός, γι' αυτό και λέει ο παλαιός των ημερών. Λευκά μαλλιά, σύμβολο αιωνιότητας, σοφίας, ο πάνσοφος, ο μόνος σοφός Θεός. Ο αιώνιος Θεός, ο Πατέρας. Άρα λοιπόν όταν ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού με λευκά μαλλιά σαν χιόνι, ποιον βλέπει τον Ιησού? Ποιος έχει λευκά μαλλιά? Βλέπει τον Υιό του ανθρώπου, αλλά στον Υιό του ανθρώπου ποιον βλέπει να φανερώνεται? Ο Πατέρας, η δόξα του Υιού. Βλέπουμε τον Υιό στη δόξα του. Διαβάζω, τελειώνω το 9 εδάφιο. Ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Η τροχή, ξέρετε ότι ο θρόνος του Θεού έχει τροχούς. Το θυμόμαστε αυτό? Θα το χρειαστούμε. Θα το χρειαστούμε. Θα μιλήσουμε και θα μπούμε μέσα στο χερούβ του Εζεκίλ. Θα μιλήσουμε για τον τροχό εν μέσω τροχού. Θα μιλήσουμε για τους οφθαλμούς που ήταν μέσα στους τροχούς. Και το πνεύμα των ζώων ή το λέει εν της τροχής. Πράγματι, δεν τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κύριος ξέρει γιατί μας τα δείχνει τώρα αυτά πράγματα. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσεν αυτού. Έχουμε τον θρόνο, τον καθήμενο επί του θρόνου, τον παλαιό των ημερών με τα λευκά μαλλιά. Ο θρόνος του ήταν ως φλόξ πυρός και ποταμός πυρός εκχέετο από μέσα από τον θρόνο. Δεν μου λέτε, όταν βλέπουμε τον θρόνο στο τέλος της Αποκάλυψης, στο ΙΒ κεφάλαιο, τι βγαίνει από μέσα? Τι ποτάμι? Ποταμός ζωής καθαρός σαν κρυσταλλό. Εδώ τι λέει? Ποταμός φωτιάς. Όταν βλέπουμε τον θρόνο στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? Και ενώπιον του θρόνου λέει, βλέπει πρώτα απ' όλα την θάλασσα πάνω στην οποία στέκεται ο θρόνος, αλλά και μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? 7 λαμπάδες πυρός ήτινες, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, έψιλον 6, εισπάσαν την γην. Ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε, να τα δούμε, να τα φέρουμε όλα στον Κύριο, γιατί έτσι τα φέρνει ο Ιωάννης, το Πνεύμα του Θεού. Ωραία, είδαμε λοιπόν τον παλαιό των ημερών να κάθεται στο θρόνο, με λευκά μαλλιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και πυρ, ποτάμι πύρινο να εξέρχεται από μπροστά του. Χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριο νεκάθισε και τα βιβλία νεόχτισαν. Μιλάει εδώ για την ώρα της κρίσης. Θα σας διαβάσω και λίγο παρακάτω. Λέει, εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων. Και μιλάει τώρα εκεί για τον Αντίχριστο, αλλά θέλω να πάω λίγο παρακάτω, στο 13 εδάφιο. Είδον εν οράμασιν νυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μέτα των νεφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός. Έρχεται έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών? Ο Πατέρας. Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για πότε είναι αυτό? Πότε εκπληρώθηκε? Πότε εκπληρώθηκε? Στην Ανάληψη. Εδώ μιλάει, βλέπει ο Δανιήλ περίπου 600 χρόνια πριν, βλέπει την Ανάληψη του Κυρίου και την είσοδο του μέσα στην παρουσία του Πατέρα. Ωραία. Για να πάμε τώρα πάλι στην Αποκάλυψη. Στο πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το 14 πάλι. Η δε κεφαλή αυτού, τώρα βλέπει τον Υιό του ανθρώπου. Η κεφαλή του, τι είπαμε, είναι οι τρίχες του λευκές. Ο Ιησούς τώρα είναι. Ο Υιός του ανθρώπου. Ποιον βλέπει ο Ιωάννης στο πρόσωπο του Υιού? Τον Πατέρα. Τον Πατέρα. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η οφθαλμή του Χριστού τώρα είναι σαν φλόγες φωτιάς. Γιατί μας παρουσιάζει έτσι? Πού είναι η δόξα του Υιού εκεί πέρα? Η φωτιά την είδαμε στο ποτάμι μπροστά, το πύρινο ποτάμι, αλλά όμως είναι και τα επτά πνεύματα, είναι οι επτά λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αλλά θέλω τώρα να διαβάσουμε Αποκάλυψη έψιλον 6. Κοιτάξτε τι λέει. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων. Μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση. Εκείνο ο καθήμενος επί του θρόνου, εκείνη και το αρνείο. Στη μέση. Αρνείον ιστάμενον ως εσφαγμένον. Όταν βλέπει εκεί ο Ιωάννης τον Κύριο, βλέπει φρέσκα τα χαρακτηριστικά της θυσίας του. Δεν θα φύγουν ποτέ. Όποτε βλέπουμε τον Ιησού, θα βλέπουμε τα σημάδια της θυσίας, της αγάπης του για μας. Και λέει, έχουν κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Το αρνείο έχει επτά οφθαλμούς, οι οποίοι είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. Οι επτά οφθαλμοί είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πώς μας παρομοίασε τα επτά πνεύματα? Επτά λαμπάδες. Και εδώ τώρα μας τα παρομοιάζει με επτά οφθαλμούς πύρινους. Το επτά τι συμβολίζει? Την πληρότητα του πνεύματος. Και μας το λέει, είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. Όταν λοιπόν τα απεσταλμένα εσπάσαν τη γη, συγγνώμη. Και όταν τώρα βλέπει τον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, τον βλέπει, είπαμε, με λευκά μαλλιά. Και τα μάτια του ως φλόξ πυρός. Τι συμβολίζει αυτό λοιπόν? Οι πύρινοι οφθαλμοί τι συμβολίζουν? Την πληρότητα του πνεύματος που είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν λέει από του οον και ειν και ερχόμενο και από των επτά πνευμάτων, που βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών? Στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών. Τα επτά πνεύματα που τα βλέπουμε? Στους οφθαλμούς του. Ο Ιωάννης λέει, ο πίσω μου έρχεται εκείνος όσοις θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και εν πυρή. Ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Βλέπουμε από το θρόνο να βγαίνει ένα ποτάμι νερό, αλλά όμως αυτό το ποτάμι γίνεται και νερό φωτιάς. Είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει, και από την κοιλιά του θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής, τελικά τι κατέβηκε πάνω τους? Φωτιά. Φωτιά. Το νερό συμβολίζει τον λόγο, τη ζωή. Όπου υπάρχει νερό, η έρημος γίνεται πεδιάδα. Αλλά η φωτιά τι συμβολίζει? Δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα του Θεού εάν πρώτα δεν καθαρίσει. Η φωτιά καθαρίζει. Όταν μιλάει στη Λαοδίκαια, στην εκκλησία της Λαοδίκαιας, ο Κύριος λέει στο κείμενο «Συμβουλεύω», γιατί λέει η Λαοδίκαια «Πλούσια είμαι, δεν έχω χρέα ουδενός». Ο Κύριος τι της λέει? Δεν ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος και πτωχός και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένο. Χρυσίο πεπυρωμένο. Το χρυσό τι συμβολίζει? Την θεότητα. Χρυσίο πεπυρωμένο είναι το ότι γίνεσαι μέτοχος της θείας φύσης, αλλά είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, μέσα από ταραχές, μέσα από προβλήματα, γιατί μέσα εκεί είναι η καρδιά που ανοίγει, σπάει. Ο άνθρωπος ο ταπεινός φαίνεται. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Η φωτιά. Και την έχει ο Κύριος στα μάτια του. Τι συμβολίζει? Ότι βλέπει τα πάντα. Βλέπει τον κόπο σου, τον αγώνα σου, την υπομονή σου. Βλέπει την αγάπη σου. Ξέρει τις αδυναμίες σου. Ξέρει το πρόβλημά σου. Πού είναι τα αδύνατά σου, πού είναι τα δυνατά σου. Ο Κύριος είναι παντογνώστης, παντοκράτορας. Σε γνωρίζει. Ό,τι έχεις ανάγκη είναι στο νησού μέσα. Και αυτόν συστήνει ο Ιωάννης, αυτόν μας δείχνει, αυτόν μας φανερώνει. Και η Αποκάλυψη όταν αρχίζει, λάθος έχουν βάλει την επικεφαλίδα, την προσθέσανε αργότερα. Μετά λέει Αποκάλυψη Ιωάννου του Θεολόγου. Λάθος, λάθος. Δεν είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν μαθαίνουμε κάτι για τον Ιωάννη εδώ πέρα. Λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους αυτού. Ποιον αποκαλύπτει ο Ιωάννης στο βιβλίο αυτό? Τον Ιησού Χριστό. Δεν τελειώσαμε. Περιμένετε να δείτε τι έχει ακόμη. Θυμάστε που είδαμε ότι η οφθαλμή είναι συνδεδεμένη με την πληρότητα του Πνεύματος. Όταν στον Εζεκιήλ βλέπουμε το χερούβ, που σαν ένα το βλέπει να έρχεται από τον βοριά, και η πρώτη εικόνα που βλέπει ο προφήτης ποια είναι? Ως νέφος, λέει. Ως ανεμοστρόβιλος. Βλέπει το χερούβ να έρχεται από βορρά. Ο βορράς συμβολίζει. Είναι προφητική γλώσσα της γραφής. Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος αρφή. Έχουν μεσάνυχτα. Αλλά για να σου πούνε τα μεγαλεία του λόγου, δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τα έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Δεν ζεις, πρέπει να ζεις τη ζωή του, πρέπει να μπεις στα χνάρια του, μέσα στα παπούτσια του, να περπατήσεις για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να ανοίξει. Γιατί έδινε προφητείες στους προφήτες. Γιατί οι προφήτες προφήτευαν κομμάτια ολόκληρα από τη ζωή του Χριστού. 1000 χρόνια, 2000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. 800 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ταυτιζόντουσαν με τη ζωή του Χριστού. Το πνεύμα μέσα τους του Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα του Ιησού, το πνεύμα της προφητείας. Και εδώ οι άνθρωποι τους ρωτάς τι θα πει Ιησούς, και η Εκκλησία δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ξέρετε ότι είμαι, να μην πω ο πρώτος, αλλά από τους πρώτους δασκάλους που με τη χάρη του Κυρίου διδάσκουμε την Εκκλησία ποιο είναι το όνομα του Ιησού. Όπου έχω πάει, όπου έχω πάει, στη γη ολόκληρη, ρωτάω τι θα πει Ιησούς. Εδώ, στο τελευταίο σχολείο, στη Βάρνα που ήμουνα, 50 ποιμένες ήρθανε. Αδερφοί, είστε ποιμένες? Ναι, αμήν. Ωραία. Ξέρετε το λόγο του Κυρίου? Δόξα τω Θεώ. Πόσα χρόνια? Πολλά. Πολύ ωραία. Για πέστε μου μια απλή ερώτηση. Τι θα πει Ιησούς? Κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Κοιτάξτε αδελφοί που είναι η Εκκλησία, είναι τα αδέλφια μας. Δεν μέμφωμαι, ούτε ειρωνεύομαι, μη γέννητο. Αλλά σας δείχνω την κατάσταση για να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι περιμένει από εμάς να κάνουμε. Και αν δεν το κάνουμε θα σηκώσει κοτρώνες, πέτρες. Πέτρες. Τα μάτια λοιπόν έχουν να κάνουν με την πληρότητα του Πνεύματος. Και καθώς έρχεται το χερούβ, το βλέπει σαν ανεμοστρόβιλο. Μέσα του έχει ήλεκτρο σαν αστραπή. Γιατί ανεμοστρόβιλος? Ρωτούσα τον Κύριο να καταλάβω. Θυμάστε που σας είχα διδάξει τους ανέμους? Είχα κηρύξει για τους ανέμους. Ο ανατολικός άνεμος που έχει να κάνει πάντα με κρίση. Ο δυτικός άνεμος που έχει να κάνει με ευλογία. Ο βοράς έχει να κάνει με πράγματα από την παρουσία του Κυρίου, φέρνει ψύχος και ο νότος είναι άλλος άνεμος κλπ. Θυμάστε που τα είχαμε πει όλα αυτά. Τότε δεν σας είπα για τον ανεμοστρόβιλο. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν ήξερα. Ρώτησα τον Κύριο επανειλημμένα, αλλά δεν έκανε τίποτα κλικ. Τώρα τελευταία προσευχόμουν και χωρίς να το έχω υπόψη μου και ξαφνικά ο Κύριος μου δείχνει τι σημαίνει ανεμοστρόβιλος. Καθώς μελετούσα πάλι τα χερουβίμ. Ο ανεμοστρόβιλος είναι συστρεφόμενος, είναι ρεύμα αέρος το οποίο συστρέφεται και πού οδηγεί. Η δύναμή του πού είναι, κάτω ή πάνω. Επάνω. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τρομακτική, η οποία έχει τη δύναμη να ξεριζώνει πράγματα και να τα σηκώνει απάνω. Θα έρθει, γι' αυτό σας λέω, θα έρθει η παρουσία του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σε σηκώσει θες δεν θες. Το θέμα είναι να περάσει. Έχετε δει αυτούς τους κυκλώνες, είναι cyclones. Τι είναι ο κυκλώνας, είναι ρεύματα που συγκρούονται τα ψυχρά ρεύματα της θάλασσας, του Ατλαντικού, με τα θερμά των ερήμων εκεί της Αριζόνας και όλα και ένα μέρη στις ΗΠΑ, γιατί εκεί φανερώνονται, και συγκρούονται τα ρεύματα αυτά και γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχω δει ντοκιμαντέρ να σηκώνει ένα ολόκληρο φορτηγό και στη φωτογραφία φαινόταν σαν σπιρτόκουτο και το είχε πετάξει επάνω σαν ένα φύλλο δέντρου. Μιλάμε ότι το πέταξε 300-400 μέτρα ύψος. Τέτοια δύναμη. Σηκώνει σπίτια, σηκώνει το χώμα. Ένας άλλος αδερφός, ο Γκόρντον, δουλεύαμε μαζί με αυτόν όταν σπούδαζα, ο καημένος μου έλεγε την ιστορία του χωριού του. Ήρθε ένας κυκλώνας εκεί στις όχθες του ποταμού Κολούμπια και περνάει από τις όχθες και σηκώνει όλη τη λάσπη του ποταμού, τη σηκώνει και πάει και την πετάει επάνω σε αυτό το χωριό. Και γέμισε το χωριό όλο λάσπη. Τα αφήσανε όλα και φύγαν και φτιάξανε ένα χωριό λίγο παρακάτω. Τρομακτική δύναμη άνοσης. Όταν έρθει το χερούβ αυτό, θα έχει τέτοια τρομακτική δύναμη άνοση που όποιος μπαίνει εκεί μέσα θα σηκώνεται επάνω. Αμήν! Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ εγώ σαν άνθρωπος, σαν Θέμης, να δικαιολογήσω όλο αυτό που περνάει και έχει περάσει η Εκκλησία. Είναι για να μας ετοιμάσει, να μας ατσαλώσει, να μην μας κουνάει τίποτα, ώστε η καρδιά μας να στραφεί στον Κύριο και μόνο για να κατέβει η δόξα Του, ώστε όποιος είναι ανάμεσά μας θα τον σηκώνει ο Κύριος. Αμήν! Θα τον σηκώνει στην παρουσία του, στη δόξα του μέσα. Δεν πάει να έχει φορτηγά και βάρη, θα τα παίρνει όλα ο Κύριος επάνω. Και τελείωσες, ανήκεις αυτόν. Ξεκολλήσει τους ανθρώπους από τη γη, από τα γήινα. Έχει βαρεθεί ο Κύριος να ακούει για τα μπέλια, να ακούει για τις ελιές. Βρε άνθρωπε, εδώ θα τα αφήσεις όλα. Δεν βλέπεις τυφλός είσαι. Παίρνεις τίποτα μαζί σου. Αχ τα παιδιά, θα φύγεις τα παιδιά σου, θα είναι εδώ. Και μετά αυτά θα κάνουν άλλα παιδιά, θα φύγουν αυτά, τα άλλα παιδιά μένουν πίσω. Δεν μένει κανείς τελικά. Άνοιξε τα μάτια σου και δες, ο Κύριος θέλει το χρόνο που έχεις να τον χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Του. Να γεμίσεις με Αυτόν, γιατί εκεί πηγαίνεις, δεν πας κάτω. Θέλει να σε πλημμυρίσει με το μεγαλείο Του, να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων, θέλει να σε φέρει στα κρυπτά μέσα. Εκεί που είναι η χαρά και η ομορφιά. Άρητο μεγαλείο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει. Θέλει να σε σηκώσει ο Κύριος. Αλλά πρέπει να δεις τη δόξα Του. Τον Κύριο που λατρεύεις. Τον καταλάβεις. Ποιος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Έχουμε κομματιάσει τον Θεό. Τον διαιρέσαμε. Τον χωρίσαμε. Είναι ο μισός επάνω, ο μισός κάτω. Μάλλον το ένα τρίτο, τα δύο τρίτα είναι επάνω, το ένα τρίτο κάτω. Ρεζιλίκι. Ο διάβολος έκανε ρεζίλη την Εκκλησία. Μπήκανε οι φιλόσοφοι, μπήκανε άνθρωποι διεστραμμένοι να αποσπούν τους μαθητάς σου πίσω αυτών. Και δεν κοιτάνε τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τα πολιτικά έχουν ένα σκοπό, να χωρίζουν, να διαιρούν για να βασιλεύει ο διάβολος τελικά. Όταν ήρθανε στον Κύριο θέλουν να τον πολιτικοποιήσουνε. Παγίδα, να δίνουμε τον Κέσαρα ή στο Θεό. Τι λες, να πάμε εναντίον του Κέσαρος, να επαναστατήσουμε δηλαδή. κάνω μια επαναστασούλα εδώ πέρα να. Τι είπε ο Κύριος? Τα του Κέσαρα στον Κέσαρα, τα του Θεού στον Θεό. Ποιος είναι του Κυρίου? Φρόντισε τα του Θεού σου. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Κέσαρα, όταν ήρθε η ώρα του, πήγαινε εδώ στην ψήφο σου. Πολίτης είσαι, ξύπνιος είσαι, ξέρεις τι γίνεται και πάνε και κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι πολίτες ήσυχα και ωραία. Έξω από την εκκλησία όμως. Και ξέρετε πολύ καλά, εδώ δεν έχουμε ποτέ ούτε πρόκειται να αφήσουμε ο εχθρός να πειράξει την εκκλησία με τέτοια πράγματα. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι, όλα τα χρώματα, όλες οι γλώσσες, όλα τα κόμματα. Εδώ είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν είναι το άντρο κάποιου. Και είμαστε υπηρέτες φρουροί να φρουρίσουμε τις αξίες που μας έδωσε ο Κύριος και να μην τον αφήσουμε να τις ξανακλέψει. Βλέπει τον Ιησού, οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο. Χαλκολίβανος είναι η ανάμιξη του χαλκού με το ψευδάργυρο. Και όταν πυρωθεί αυτό, λέει ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Όταν πυρωθεί αυτό, βγάζει ένα λευκό φως. Λευκό φως. Τι συμβολίζει αυτό? Τον Χριστό, ο οποίος περπάτησε, όπως και εσύ και εγώ. Το περπάτημα, τα πόδια. Πέρασε μέσα από τις ίδιες πειρασμούς, πειράστηκε κατά πάντα κάθε ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Και φαίνεται το περπάτημά του τέλειο, καθαρό, λαμπρό, άγιο. Έχει λοιπόν δικαίωμα αυτός να κρίνει τον κόσμο. Έχει δικαίωμα να κρίνει, γιατί εκεί που εσύ παραπάτησες, εκείνος στάθηκε ίσια. Εκεί που ξέφυγε η γλώσσα σου, η δική του έμεινε καθαρή. Εκεί που η φαντασία σου γέμισε ακαταρσία, εκείνο έμεινε καθαρή. Την κράτησε ο Κύριος. Με την ίδια πίστη που έχεις εσύ και εγώ. Διαπίστεως έζησε. Φαντάζεστε, αδελφοί, τον Κύριο μεγαλώνοντας. Παιδί, 10, 11 χρονών.

Διαβάσει από τις γραφές τι θα γινόταν με την παραμικρή λεπτομέρεια. Το έλεγε βέβαια στους μαθητές του. Το έλεγε. Ήξερε τι λέγανε οι γραφές. Όταν αναστήθηκε και βρήκε τους δύο μαθητές που πηγαίνανε προς Εμαούς, τους λέει: «Ω ανόητοι και βραδύ στην καρδία, στο να εννοείτε τι είναι γραμμένα, τι έχει πει ο λόγος για τον Χριστό, ότι έπρεπε να πάθει. Και αρχή σας λέει από πού? Από τον προφητών». Πέρασε μέσα από όλους τους προφήτες και τους έδειξε ένα-ένα εδάφιο. Τους είπε τα του Μεσσία. Πώς τα ήξερε ο Κύριος? Διαπίστεως. Να σου πω κάτι. Έχεις βρει τα δικά σου μες στο λόγο του Κυρίου? Ξέρεις ότι έχει γράψει και για σένα ο Κύριος πράγματα? Έχεις βρει τι θέλει ο Κύριος να κάνεις εσύ? Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά. Οι πόδες αυτού όμοι λέει με χαλκολίβανο ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Μη λες λοιπόν τον Κύριο, μη του αποδίδεις αφροσύνη. Πέρασε ο Χριστός από εδώ κάτω. Ξέρει τους πειρασμούς σου. Ξέρει. Ήταν 30 χρόνια άνθρωπος. Νέος. Ξέρει πως πειράζει τη σάρκα. Πειράστηκε. Και ξέρει να κάνει έκβαση σε σένα και σε μένα. Παράδωσε την ιδέα της οικογένειας, της συζύγου, των τέκνων. Τα παράδωσε όλα στα πόδια του Κυρίου. Διάλεξε να τα θυσιάσει όλα αυτά για το θέλημα του Πατέρα και για όλους εμάς, για να μας σώσει ο Κύριος. Τέλειο περπάτημα. Εδώ ακούστε τώρα και το τελευταίο. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Ως φωνή υδάτων πολλών. Τι ως φωνή είναι αυτή? Βλέπετε, μας φανερώνει ο Ιωάννης τον Ιησού στη δόξα του Πατρός αυτού. Τον έχουμε δει, αδελφοί, έτσι καθαρά τον Κύριο. Όταν δηλαδή προσεύχεσαι σε αυτόν, τον βλέπεις στη δόξα του μέσα. Μπορείς να τον προσκυνήσεις όπως σου τον δείχνει ο Ιωάννης. Να τον αγαπήσεις. Γιατί ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Ο Πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Ο Πατέρας είναι η δόξα του Υιού. Μπορείς να τον δεις έτσι. Να τον αφήσεις να γνωριστεί μέσα στη δόξα του. Ή νιώθεις πιο άνετα στον άνδρα εκείνον την Ναζαρέτ, όταν προσεύχεσαι, που είναι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Πολλές φορές έτσι νιώθω τον Κύριο. Κάθομαι στα πόδια του εκεί κάτω και το προσκυνώ. Κλαίω, προσεύχομαι, του ζητάω πράγματα, του κάνω τα παράπονά μου πολλές φορές, του λέω τις προσδοκίες μου, τις επιθυμίες μου, αλλά πάνω απ' όλα ζητάω το θέλημά του, την αποκάλυψη της καρδιάς του. Όμως, αδελφοί, υπάρχει μια ωραιότερη θέση που ο Κύριος θέλει να φέρει την Εκκλησία, να δούμε τον Ιησού στη δόξα του και έτσι να τον κηρύξουμε. Γιατί έτσι τον κήρυξαν οι Απόστολοι. Να τον γνωρίσεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να μην είναι μισερή η σχέση σου μαζί του. Να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Η φωνή αυτού ως φωνή, λέει, υδάτων πολλών. Να πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, τα πολλά ύδατα τι συμβολίζουν? Τα ύδατα, τι είδαμε ότι συμβολίζουν? Πολλά ύδατα σημαίνει πρέπει να είναι ποτάμια. Ποτάμια να τρέχουν τα νερά και κάνουν θόρυβο μεγάλο. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο ΙΔ κεφάλαιο 2 εδάφιο. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή την οποία ήκουσα, λέει, ήταν φωνή ως κιθαροδών, κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και αυτή είναι, αν διαβάσεις προσεκτικά, είναι οι 144.000 Ισραηλίτες. Όλοι αυτοί, καθώς κιθαρίζουν, βλέπουμε ότι η φωνή τους, λέει, είναι ως φωνή υδάτων πολλών. Στον ψαλμό κόπα γάμα 4, 93, 4 εδάφιο, λέει: «Ο Κύριος, ο ενυψίστης, είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης». Στον Ισαΐα, στο ΙΖ 13, Ισαΐας, ΙΖ 13, λέει: «Τα έθνη θέλουσι θορυβήσει ως θόρυβον υδάτων πολλών, αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι να εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ο κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου».
τα έθνη όλα μαζί, όλοι

0: Η γη, τα έθνη, λέει, σαν φωνή υδά των πολλών. Στον Ιεζεκίλ, μη γάμα, δύο, λέει. Και ειδού η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήρχε το από τους οδούς της Ανατολής. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Η δόξα του Θεού την βλέπει ο Εζεκίλ να έρχεται. Και η φωνή του λέει ως φωνή υδάτων πολλών. Τι είναι φωνή λοιπόν, είναι η φωνή του Ιησού που βλέπει ο Ιωάννης. Η φωνή της δόξης που είναι η φωνή του Πατέρα. Και η γη έλαμπεν από τις δόξεις αυτού. Φωνή υδάτων πολλών. Είναι η φωνή του Πνεύματος. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Στο στόμα του Ιησού. Όταν μιλάει ο Κύριος, μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρετε τι θέλει. Γιατί λέει μετά για τον λαό του Θεού, για την Εκκλησία. Λέει ότι η φωνή της Εκκλησίας είναι ως φωνή στρατοπέδου, ως φωνή υδάτων πολλών. Αρχίζει η Εκκλησία μετά και ακούγεται σαν τον Κύριό της. Όταν αλλάζει ο λαός του Θεού, ο ήχος, άμα κάτσει κανείς από μακριά, ξέρετε πώς ακούγεται? Σαν καταράχτης. Σαν καταράχτης. Φωνή υδάτων πολλών. Ο θόρυβος των υδάτων. Όταν το νερό τρέχει και είναι ζωντανό, κάνει θόρυβο. Όταν σε πληρώσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, κάνει θόρυβο. Αμήν. Έγινε θόρυβος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όσα ακούστη, λέει, η φωνή αυτή έγινε φωνή. Από πού? Βαπτίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο όλοι εκείνοι οι άνθρωποι. Και μαζεύτηκαν χιλιάδες κόσμος από τη φωνή των υδάτων. Θέλω να σε ρωτήσω. Βγαίνει η φωνή από μέσα σου. Τις σάλπιγγες που λέγαμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα νερά κουχλάζουν. Λέει ο Κύριος είναι αυτός που κάνει το είδωρ να κουχλάζει. Κουχλάζει το νερό από μέσα σου. Βγαίνει και να φέρει ζωή και εφροσύνη γύρω. Το νερό που στέκεται, λιμνάζει, τι κάνει? Πέστε μου αδελφοί, γεμίζει βάτραχους, φίδια, εκείνη την πρασινάδα και τελικά γίνεται δηλητήριο και δεν μπορεί να πιείς. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει το νερό, λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Θέλει το νερό από μέσα να κοχλάζει. Θέλει ο λαός του Θεού να αλλάζει. Πόση ώρα προσεύχεστε με γλώσσες? Εάν πούμε ότι κάνουμε μια ώρα προσευχή, πόση ώρα είναι με γλώσσες, πόση ώρα είναι με το νου? Περίπου. Όταν ιδιαίτερα έχεις μεγάλη ανάγκη μέσα στο πνεύμα σου, προσεύχεσαι αλλά νιώθεις ότι η προσευχή σου με λόγια κάτι λείπει, κάτι δεν πάει καλά, κάπου τα λόγια χτυπάνε στο ταβάνι και κατεβαίνουν κάτω, είναι ώρα να αρχίσεις να προσεύχεσαι με γλώσσες. Άνοιξε το πνεύμα σου και προσεύχουμε γλώσσες να βγουν τα νερά αυτά έξω και θα δεις τι θα γίνει. Θα έρθει τέτοια δύναμη, τέτοιο κράτος επάνω σου και είναι ανεξήγητο, δηλαδή δεν εξηγείται λογικά αυτό το πράγμα. Είναι μια εργασία μέσα στο πνεύμα που γίνεται και ο Θεός σου δίνει δύναμη. Το έχω γευθεί και είναι εμπειρία μου αυτό το πράγμα, μπορώ να πω σταθερά και κάθε μέρα. Όταν νιώθω ότι θα πάω να υπηρετήσω και έχω ανάγκη να γίνουν θαύματα, να γίνουν δυνάμεις, να φανερώσει πράγματα ο Κύριος, ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι, θα τους δω για πρώτη φορά, δεν τους ξέρω, κάθομαι και προσεύχομαι με γλώσσες. Πολλή ώρα! Πολλή ώρα! Και γίνεται μέσα στη σφαίρα του πνεύματος μια θαυμαστή εργασία και αρχίζει το πνεύμα του Κύριου και έχει είσοδο μέσα σου. Αρχίζει και πιάνει πράγματα. Νιώθεις δύναμη. Εκεί που είσαι αδύναμος, έχετε δύναμη, σε ενισχύει από μέσα και δεν έχεις πει τίποτα στα ελληνικά, δεν είναι κάποιο πράγμα που γίνεται μέσα από τη λογική σου, είναι δια του Πνεύματος του Αγίου και σε ενισχύει ο Κύριος και σε δυναμώνει. Και όταν έρθει η ώρα, βλέπεις ότι υπάρχουν αποθέματα μέσα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Είδαμε λοιπόν τον Χριστό εδώ πώς. Ως τον Υιό του ανθρώπου. Τον είδαμε ως τον παλαιό των ημερών. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει την πληρότητα του Πνεύματος. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει το τέλειο βάδισμα. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος είναι ο αρχιερέας μας, ο βασιλιάς μας. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος έχει φωνή, ως φωνή υδάτων πολλών. Αδελφοί, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Πόσοι θέλουν να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου? Θέλω να ενθαρρύνω την Εκκλησία. Αδελφοί, οι πιο πολλοί είστε χρόνια στον Κύριο. Προσεύχεστε, αγαπάτε τον Κύριο. Και είναι ντροπή να μην ακούμε τη φωνή του Κυρίου ή να μην την ξεχωρίζουμε ή να πλανόμαστε στη φαντασία μας. Γιατί γίνεται και αυτό. Προχθές διάβαζα. Και διάβαζα για τα Άγια των Αγίων. Μου λέει ο Κύριος στην προσευχή μου, θα σου ανοίξω το κυβότιο με τους θησαυρούς μου. Και δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο Κύριος. Όλος μου πήγε ότι θα μου δείξει πράγματα από το λόγο του και έγινε βέβαια, αλλά εννοούσε το θέμα της κυβωτού. Το είναι το κυβότιο του, που είναι η θησαυρή του κρυμμένη όλη μέσα. Και θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Διαβάζοντας από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, όταν μιλάει για την κατασκευή του ναού εκεί στην Β' Βασιλέων στο 7 κεφάλαιο από τον Σολομώντα, λέει ότι έκανε, λέει, το χρηστήριο. Το χρηστήριο. Και κοιτάω τώρα, το είχα διαβάσει αυτό πολύ καιρό πριν. Το ξαναδιάβασα και κάτι άρχισε να μου διεγείρει την περιέργεια. Γιατί να το λέει χρηστήριο? Και δεν πρόσεξα την ορθογραφία του και ο νους μου πήγε στο χρήσμα. Ότι από εκεί έρχεται το χρήσμα, αλλά δεν είναι έτσι. Χρηστήριο είναι με ήττα. Και τα δύο. Τα πρώτα. Και από εκεί βγαίνουν οι χρησμοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το είδα στα εβραϊκά. Πάω λοιπόν στα εβραϊκά, βλέπω ότι τα Άγια των Αγίων είναι που ονομάζονται το Χριστήριον. Και ιδιαίτερα η Κιβωτός της Διαθήκης. Το μέρος όπου είναι τα δύο χερουβίμ. Που το ένα, ακούστε τώρα, αυτό, τα δύο αυτά χερουβίμ είναι ολόχρυσα. Και πατάνε πάνω στο καπάκι της Κιβωτού. Και από ό,τι μας έχει φανερώσει ο αδερφός μας ο Ρον Χουάιερ που τα είδε, αυτά στέκονται στο πλάι της Κιβωτού, αλλά είναι φτιαγμένα από το καπάκι, είναι ολόχρυσα τα χερούβα αυτά. Και προσέξτε τα φτερά τους. Αυτά τώρα, τα δυο, είναι φτιαγμένα από ξύλο ελιάς, στο ναό του Σολομώντα. Γιατί ξύλο ελιάς? Γιατί όχι να είναι, ξέρω εγώ, βερικοκιά, ρε παιδί μου. Η ελιά πού μας πάει, με τι μας συνδέει? Με τον Ισραήλ. Με τον Ισραήλ, για πέστε μου κάτι άλλο. Γεθσημανή. Εκεί βγαίνουν τα χερού. Από εκεί βγαίνουνε. Σας είπα, μας καλεί ο Κύριος Γεθσημανή. Ντυμένα με χρυσό. Ελιά ντυμένη με χρυσό. Αυτά όμως είναι ολόχρυσα. Πατάνε πάνω στο χρυσό καπάκι, ολόχρυσο καπάκι, και αυτό καλύπτει το κιβώτιο, την Κιβωτό, η οποία είναι φτιαγμένη από ξύλο σιτίμ, ντυμένο με χρυσό. Το σιτίμ ποιο ξύλο είναι? Ακακία. Τι θα πει ακακία? Έχουμε ακακίες εδώ. Αλλά ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι? Οι ακατέργαστοι στις ακακίες έχουν αγκάθια, αδερφοί. Η ακακία, η ακατέργαστη είναι γεμάτη αγκάθια! Και πρέπει ο Μαραγκός, ο γιος του, όπως νομιζότανε, του Ιωσήφ, τι ήτανε, τι δουλειά έκανε? Μαραγκός. Θέλει να δουλέψει τις ακακίες του. Να βγάλει τα αγκάθια, να μας κάνει αγίους. Να μας κάνει κιβώτια. Για να πάρουμε μέσα το θησαυρό. Το θησαυρό. Προσέξτε τώρα. Το κάτω συμβολίζει το Χριστό. Το ξύλο. Η ακακία. Ο άνθρωπος Χριστός. Ντυμένος με χρυσό. Κάτω στη γη. Όμως ήρθε στη δόξα του. Ανέβηκε σαν καπάκι το ηλαστήριο. Και τι βλέπουμε πια? Μόνο χρυσός. Μόνο χρυσός. Ποιον θα δούμε στο πρόσωπο του Χριστού? Τον Πατέρα. Προσέξτε τώρα. Τα δυο αυτά, τεράστια, μεγάλα, πιάνα τη μια γωνιά του τοίχου της Άγιας των Αγίων μέχρι την άλλη, στο ναό. Ελιά ντυμένη με χρυσό. Είναι οι Άγιοι. Η Εκκλησία τώρα, αυτοί που φέρουν τη δόξα του Κυρίου. Αλλά όμως πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Βλέπουμε την αλλαγή τους, ότι γίνονται ατόφιο χρυσάφι, καθώς είναι ενωμένοι με το καπάκι. Τη δόξα που μου έδωκες, έδωκα σε αυτούς. Ό,τι έγινε στον Χριστό, θέλει να γίνει και σε σένα. Αυτό όλο το λέει το σχέδιο της αμάξης. Όλο αυτό το λέει το σχέδιο της αμάξης. Είναι άμαξα! Η άμαξα μεταφέρει. Χερουβίμ είναι άμαξες. Χερούβ θα πει άμαξα. Έχουμε άμαξες εδώ. Λέει, επέβη επί των χερουβίμ και πέταξε. Θέλει άμαξα ο Κύριος να μεταφέρει τη δόξα του. Αυτά είναι τα χερουβίμ. Προσέξτε τώρα. Εδώ ακριβώς εδώ, αυτός ο χώρος ονομάζεται ο θρόνος. Και αυτός ο χώρος ονομάζεται Δεβίρ στα εβραϊκά. Αυτός ο χώρος. Το Δεβίρ. Πόσοι θέλουμε να ακούσουμε τον Κύριο? Προσέξτε τώρα. Κοιτάω τη λέξη Δεβίρ και θα πει χρησμός. Προφητικός χρησμός. Και μετά κατάλαβα τη σύνδεσή της. Είναι από το Νταβάρ που θα πει λόγος. Νταβάρ, Δεβίρ. Το χρηστήριο σημαίνει είναι ο τόπος που βγαίνουν οι χρησμοί, οι προφητικοί χρησμοί. Από όπου ο Θεός μιλάει στο λαό του, ανάμεσα από τα χερουβίμ. Πώς ο Κύριος μίλησε στον Ισραήλ, πέστε μου, πώς μίλησε, πώς έγραψε τη γραφή, πώς επικοινώνησε με το λαό του, με μας, πώς επικοινωνεί. Μέσω των προφητών, μέσω των Αποστόλων. Τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους αυτούς να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Γιατί. Γιατί εκείνοι άκουσαν τη φωνή του Κυρίου. Και πώς θα ακούσεις εσύ τη φωνή του Κυρίου. Δεν μου λες. Εάν είσαι έξω και ασχολείσαι με τα δικά σου πράγματα, θα ακούσεις, νομίζεις, ποτέ τη φωνή του Κυρίου. Όχι. Η φωνή του Κυρίου γίνεται ανάμεσα στα χερουβίμ. Τι σημαίνει αυτό. Προσέξτε. Τα δυο αυτά χερουβίμ μαρτυρούν τη δόξα του Κυρίου. Όταν κατέβαινε η δόξα, αντανακλούσε στον χρυσό τους και ακτινοβολούσε από πάνω τους παντού. Μάρτυρες της δόξας του Κυρίου, οι δύο. Τα άλλα δυο ήταν στραμμένα το ένα, το πρόσωπο του ενός στο άλλο και τα δυο μαζί βλέπανε κάτω στο καπάκι επάνω. Έτσι, τα φτερά τους, προσιλωμένα. Στη Διαθήκη λέει ο Παύλος αφορώντες εις τον Ιησούν τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, δηλαδή η προσοχή τους ήταν στραμμένη στη Διαθήκη επάνω, δεν είναι αποσπούναν δεξιά και αριστερά να κοιτάξουν, ήτανε δοσμένοι όλοι στη λατρεία και την προσκύνηση, είναι φύλακες της Διαθήκης του Θεού, έχουν καταλάβει τον προορισμό και τον σκοπό της ζωής τους και είναι εκεί ριζωμένοι, ένα με το καπάκι, ένα με τη Διαθήκη του Θεού. Δεν βγαίνουν έξω, είναι εκεί. Συνέχεια. Στέκονται μάρτυρες της δόξας του Θεού. Σε σύγκριση με τους άλλους οι οποίοι είναι απασχολημένοι με τα δικά τους πράγματα. Αυτοί είναι δοσμένοι στον Κύριο. Και βλέπουμε στην όραση του Ισαΐα. Όταν βλέπει τον Κύριο και το κράσπεδό του να σκεπάζει όλο το ναό. Τι βλέπει. Βλέπει εκεί τα σεραφείμ. Είναι οι φλεγόμενοι. Οι φλεγόμενοι. Και τι κάνουν τα σεραφείμ. Με τι ασχολούνται. Με τον Κύριο. Δεν ασχολούνται καν με τον εαυτό τους. Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο γιατί είναι κλειδωμένοι μες στη δόξα του Θεού. Εκεί ο Κύριος θέλει να σε φέρει. Μην τρομάζεις. Όταν είσαι εκεί και τα μπέλια σου ευλογούνται και τα χωράφια σου τρέχουν και οι κοκόρες σου γεννάνε ακόμη. Όλα γίνονται. Η δουλειά σου τρέχει. Σε ευλογεί ο Κύριος. Όταν στάθηκε η Κιβωτός μέσα στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ, όταν την πήρε ο Δαβίδ για να την κουνήσει, να τη φέρει στο σπίτι του και ο Ουζά πήγε να βάλει το χέρι του να την αγγίξει εκεί πέρα, να την βοηθήσει το Θεό λιγάκι έτσι να μην κουνηθεί η Κιβωτός και έμεινε νεκρός, έμεινε εκεί η Κιβωτός στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ και χασομέρισε ο Δαβίδ να τη φέρει πίσω. Δεν ήξερε, ήταν σε αμηχανία. Και τι άκουσε. Ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Οβίδ Εδόμ. Έμεινε για λίγο η Κιβωτός στο σπίτι του, τον υπερευλόγησε ο Κύριος. Κατάλαβες κάτι. Εάν πασχίσεις εσύ να φέρεις ευλογία στο σπίτι σου, ο Κύριος μπορεί να στη φέρει με τη δόξα του. Πρέπει να αλλάξεις στάση. Ζήτησε πρώτα τον Κύριο, τη βασιλεία του, τη δικαιοσύνη του, μας το λέει ο Κύριος, τη διαθήκη του, η παρουσία του είναι η κληρονομία σου. Αυτό που θα σου μείνει όταν φύγεις από αυτή την επίσκεψη στη γη επάνω, θα σου μείνει η δόξα του. Από ό,τι έχεις πάρει, ό,τι έχεις δώσει στον Κύριο, ό,τι έχεις προσφέρει, αυτό μένει, όλα τα άλλα μένουν εδώ. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν και αυτό είναι Διαθήκη. Και ο Κύριος δεν ψεύδεται. Προσέξτε. Μην πάει ο νους μας ότι άρα λοιπόν για να έχω εγώ και να είμαι αυτά είναι η δόξα. Ωραία, θα πάω στη δόξα για να έχω. Λάθος. Πάλι γλίστρησες. Όχι αδερφοί. Να σας πω κάτι. Ο Θεός θέλει ιούς. και θυγατέρες. Θέλει βασιλείς, ιερείς. Θέλει να σε αλλάξει και να βγάλει την καρδιά του ταλέπορου, του ελεηνού, του φτωχού, του γυμνού, αυτή την καρδιά, την διεστραμμένη, τη χαλασμένη, και να σου δώσει μια καρδιά να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνεις στο θρόνο επάνω αν δεν ξέρεις τι θα πει δικαιοσύνη? Πώς θα δικάσεις? Πώς θα κρίνεις? Λέει, δεν ξέρετε ότι και αγγέλους θέλουμε κρίνει? Δεν ξέρετε ότι εσείς θα κρίνετε τον κόσμο? Και εσύ δεν έχεις ιδέα από κρίση? Δεν ξέρεις τι είναι η δικαιοσύνη? Δεν ξέρεις την καρδιά του Κυρίου? Πώς θα κρίνεις? Πώς θα σε βάλει εδώ στο θρόνο του? Γι' αυτό δεν θέλει μαμόθρευτα, δεν θέλει ζελαία ο Κύριος. Θέλει άνδρες πνευματικούς, και ας είναι και γυναίκες. Θέλει να μας ανδρώσει ο Κύριος, να καταλάβουμε την καρδιά του, να σταθούμε, γιατί θα κρίνουμε και δαίμονες. Και δεν να σταθείς εκεί που σε έχει βάλει ο Κύριος. Τα χερουβίμ δεν είναι πολλά, 4 είναι. Εμείς διαλέγουμε. Αλλά αδερφή, είναι η ωραιότερη προφητεία που περιγράφει την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Η ωραιότερη προφητεία. Για να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου πρέπει να γίνει αυτή η κατάσταση. Τι βλέπετε με τις φτερούγες? Τι χτυπάει εκεί πέρα? Γιατί να είναι ενωμένες, να αγγίζουν τα φτερά το ένα με το άλλο? Τι θα πει? Ενότητα. Αλλά δεν λέει χέρια, τι λέει? Φτερά. Τι συμβολίζουν τα φτερά? Ψαλμός Ιώτα Δέλτα 3. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ακούστε ένα άλλο εδάφιο. Εδώ είναι Ψαλμός Ιώτα Ήτα 10. Και επέβει επί χερουβίμ και επετάστη. Το επέβει είναι όπως κανείς ανεβαίνει στο άλογο για να φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει στην άμαξά του. Είχε άμαξα ο Κύριος. Την είδαμε. Και τι λέει μετά? Και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων. Έχεις φτερά? Αλλιώς δεν μπορεί να πετάξεις. Δεν μπορείς να ανέβεις. Δεν μου λέτε, το πλοίο πριν βγουν τα μοτέρια και τα παπόρια, πώς κινούνταν μέσα στη θάλασσα? Με πανί. Εάν δεν είχε πανί για να πιάσει τον άνεμο, πού μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά? Μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά? Το αεροπλάνο πώς πιάνει τον άνεμο? Τα φτερά. Ο αετός πώς πιάνει τον άνεμο? Βλέπεις, υπάρχει δύναμη του ανέμου, αλλά πρέπει να ανέβεις επάνω εκεί. Να έχεις την ικανότητα να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη. Και πάνω εκεί ανεβαίνει ο Θεός. Επάνω εκεί. Γι' αυτό τα χερουβίμ είναι παράδοξα πλάσματα. Έχουν φτερά. Τα φτερά του πνεύματος. Όσο για τον άνεμο, θυμάστε τι είπε εκεί στον Νικόδημο ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί ξανά δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και του ξαναλέει τον Νικόδημο, γιατί δεν κατάλαβε. Του λέει, όποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι ο Νικόδημος δεν κατάλαβε. Τα έστρεφε όλα σε φυσικά πράγματα. Μα πώς εγώ γέρωσον να μπω πάλι στην κοιλιά της μάνας να ξαναβγώ? Δεν γίνεται. Λέει, το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκ. Αυτή είναι η πρώτη, σάξ. Αυτή είναι η πρώτη σου γέννηση. Όμως κοιτάξτε τι λέει μετά. Το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι η ίδια λέξη για τον άνεμο και για το πνεύμα το Άγιο. Ή το πνεύμα μας. Το ίδιο και στα εβραϊκά. Ρουάχ. Η ίδια λέξη για τον άνεμο, η ίδια λέξη για το πνεύμα του Θεού. Τι λέει μετά ο Ιωάννης? Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Διότι το πνεύμα πνέει όπου θέλει. Και την φωνήν αυτού ακούεις. Δεν εξεύρεις όμως πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Σαν τον άνεμο. Τι λέει? Ο περιπατών επί των πτερίγων των ανέμων. Ξέρετε ότι μας μιλάει και για άλλους, λέει για τα νέφη, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού. Ποιοι είναι εδώ? Νέφη και άνεμοι. Κοιτάξτε τι λέει για τα κακά νέφη. Λέει ούτε ψευδοπροφήτες, Β' Πέτρου, Β' 17, είναι πηγέ άνυδροι. Εμάς τι μας λέει? Θα γίνουμε πηγές υδάτων ζώντων. Αυτή τι είναι? Πηγές, δηλαδή υπάρχει τρύπα εκεί, αλλά δεν έχει νερό. Έχουν τη μορφή ευσεβίας, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Ο μίχλε νεφέλες, οι πολέλαπος ελαυνόμενε, που οδηγούνται από άνεμο, δεξιά και αριστερά. Νεφέλες άνυδρες τους ονομάζει, που οδηγούνται από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ο άνεμος τι άλλο συμβολίζει, είπαμε? Πέστε μου. Το πνεύμα. Άλλο? Τη διδασκαλία. Τη διδασκαλία, το λόγο. Και για να πιάσεις τη δύναμη πρέπει να έχεις φτερά. Τα πνευματικά σου φτερά. Αυτό αμέσως σε αλλάζει και σε κάνει χερουβίμ. Γίνεσαι άμαξα. Μπορεί ο Κύριος να ανέβει επάνω σου και να πάει όπου θέλει. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Να σε κινήσει. Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα. Ναι, Κύριε. Ανανία, σήκω, πήγαινε στο σπίτι του που ήταν εκεί ο Παύλος, στην Δαμασκό. Κορνήλιε, σήκω, πήγαινε στην Ιώπη. Στο σπίτι του Σίμωνος, του Βυρσοδέψη, εκεί είναι ο Πέτρος που ξενίζεται, θα τον φωνάξεις και αυτός θα σε οδηγήσει. Αδελφοί, είναι ώρα να κινηθεί ο Κύριος. Σας παρακαλώ με τα σπλάχνα του Κυρίου, ελάτε να σοβαρευτούμε περισσότερο, να κάτσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Έλα εδώ στο Δεβίρ. Έλα, εκεί είναι η κληρονομία σου. Κάτσε εδώ. Προσανατόλισε την προσοχή σου όλη στην παρουσία του Κυρίου. Και από εδώ είναι το χρηστήριο. Από εδώ βγαίνουν οι χρησμοί. Εδώ θα σου μιλήσει ο Κύριος. Θα ακούσεις τη φωνή του. Θα καταλάβεις γιατί γίνεσαι, για να καταλάβεις πρέπει να γίνεις ένα με τη διαθήκη του, ένα με τη ζωή του Χριστού, ένα με την καρδιά του Κυρίου, να καταλάβεις τους στόχους, τους σκοπούς του, τι θέλει, τι επιθυμεί, τι πασχίζει, τι είναι αυτό που χαίρεται ή λυπάται ή κάνει το πνεύμα του να λυπάται. Τι είναι αυτό που κεντρίζει την κρίση του, τι είναι αυτό που κεντρίζει το θυμό του, την οργή του ή εξαπολύει την αγάπη του, το έλεος του. Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο και να σταθείς. Και ο Κύριος αμέσως θα κάνει η φωνή του να ακουστεί. Ιδάλλως, εάν ασχολείσαι με όλα τα άλλα και έρχεσαι την Κυριακή, ακούς το κήρυγμα, έκανες το καθήκον σου και φεύγεις, δεν είσαι χερού. Δεν μπορεί να σε φέρει ο Κύριος στην κρεβατοκάμαρα του μέσα. Εκεί που είναι η νύμφη του. Δεν μπορεί να σε φέρει. Ούτε μπορείς να έρθεις με τα τσαρούχια μέσα. Να μπεις μέσα. Δεν γίνεται. Πρέπει να λουστείς, να καθαριστείς, να αλλάξεις. Να αγιαστείς, να αφιερωθείς για να μπεις μέσα, να σε δεχθεί ο Κύριος με το αίμα, να φέρεις δώρα στον Κύριο, να τον ευχαριστήσεις με όλη σου την αγάπη, με όρεξη να μπεις μέσα, να κάνεις χώρο, χρόνο για τη δόξα του, για να κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι πρόχειρο ο Θεός. Δεν είναι κάτι που να το βάλεις στη τσέπη σου, κάτι που να το κρεμάσεις εδώ. Ο Κύριος είναι ο Θεός του σύμπαντος. Σε έχει πλάσει, κρατάει την αναπνοή σου κάθε μέρα, σου δίνει αναπνοή. Και δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις ακόμη, γιατί είναι ο κόσμος και το φρόνημα αυτή, ο μίχλη, η σύγχυση που κρατάει τον κόσμο όλων. Ο Κύριος θέλει να τον αγιάσει, λέει, αγιάσατε με εν μέσω ημών και εγώ θα έρθω και θα φανερωθώ. Καλεί τον λαό σε ιδιαίτερη σύναξη, ελάτε, αγιαστείτε, πληθείτε, νηστέψτε, καθαριστείτε και ελάτε στον Κύριο και θα έρθει σε εσάς. Ελάτε να έρθουμε κοντά του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει τη δόξα του. Τώρα είναι η ωραιότερη ώρα. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Ω Ιησού μου Άγιε Κύριε. Ο λόγος σου είναι ισχυρός Κύριε. Η οδηγία σου θαυμάσια. Γεμάτη μεγαλείο και δόξα. Τώρα Κύριε θέλω να γεφυρώσεις το χάσμα αυτό Πατέρα. Θέλω να ανεβάσεις την πίστη των παιδιών σου Κύριε. Να πάψουμε να βλέπουμε τα γήινα, τα χαμηλά. Τα εγκόσμια Κύριε, να στρέψουμε τα βλέμματά μας στη δόξα σου Ιησού. Έλα και εργάσου έργο βαθύ μες στο χαρακτήρα μας, έργο αφιέρωσης, έργο παράδοσης, Κύριε, να σου παραδώσουμε τα πάντα σε σένα, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε σαν μάρτυρες της Διαθήκης σου, να σταθούμε Άγιοι ενώπιον σου, Κύριε, όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, όπως, Κύριε, κράζεις και φωνάζεις στους δρόμους, τις πλατείες και επιθυμείς οι άνθρωποι να έρθουν να γνωρίσουν εσένα, τη σοφία σου, να δουν τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού, Κύριε, εσύ θέλεις πρώτα να γνωριστείς μες στο λαό σου, να σε γνωρίσει η εκκλησία σου, Κύριε, να σε καταλάβει, να γεμίσει με σένα, με το κράτος σου, Πατέρα ουράνιε. Έλα εσύ και φανερώσου ατομικά, κατηδίαν. Κάλεσε, Κύριε, το λαό σου στα ταμεία αυτού. Κάλεσε το λαό σου, Κύριε, μέσα στη δόξα σου, μέσα στο μεγαλείο σου, Πατέρα. Ω, να πλημμυρίσει η γη με τη δόξα σου, να πλημμυρίσει ο τόπος αυτός με τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού μου, έλα, έλα, Κύριε, η εκκλησία σου σε καλεί, σε ζητάει, σε ποθεί, σε αγαπάει, σε θέλει, Κύριε Θεέ μου. Ω, λυτρωτή μου, Άγιε, έλα, Κύριε, έλα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε μας, αλληλούια Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδερφή που είναι τόσο καλός και υπομονετικός και μαζί μας και με όλη την ανθρωπότητα. Και έχει το σχέδιο του με υπομονή κάθε μέρα. Εργάζεται και στις καρδιές μας και γύρω μας και το βλέπουμε το χέρι του το Άγιο μέσα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω να έχουμε πάντα μέσα μας ευγνωμοσύνη για όσα ο Κύριος έκανε, κάνει και θα κάνει. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες, αδιέξοδα πολλές φορές, αναπάντητες προσευχές. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας αφαιρεί από την εκτίμηση που έχουμε για τον Κύριο, γιατί δεν έγινε αυτό που θέλουμε και ο Κύριος θα ήθελε, λογικά, ας πούμε μια θεραπεία που ο Κύριος θέλει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φέρνει σε εναντίωση ή να έχουμε μια αναρνητική σκέψη ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται μαζί μας κλπ. Προσέχουμε να μην χάσουμε την ουσία για τα λιγότερα, πιο ευτελή, γιατί στο τέλος η αιωνιότητα είναι που μετράει και πώς είμαστε στον Κύριο μαζί. Όχι το σήμερα και το αύριο. Όλα αυτά θα είναι ένα παρελθόν που δεν θα μας νοιάζει στο μέλλον. Αμήν. Συνεχίζουμε μια σειρά μαθημάτων που κάναμε και είμαστε στην περίοδο του νόμου, που είναι ο νόμος, ότι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι θεόπνευστος, ότι είναι γραμμένο, είναι ναι και αμήν. Και πήγαμε στο νόμο και στις εντολές και απόψε θα δούμε τον νόμο του Θεού, τον Άγιον και καλό, και τη χάρη του Κυρίου που έχουμε εμείς σήμερα, γιατί υπάρχει σύγχυση μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τηρούμε τις εντολές, αμήν, αλλά έχουμε και τη χάρη του Κυρίου, άρα δεν είναι ανάγκη να τηρούμε τις εντολές, αφού ο Κύριος μας κάνει χάρη και μας συγχωρεί. Και θα το δούμε έτσι απόψε λίγο πιο ανοιχτά, για να το βάλουμε μέσα μας, για να έχουμε ειρήνη μέσα μας όταν συμβαίνει κάτι. Όταν δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε, να ξέρουμε πού στεκόμαστε. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η σωτηρία λαμβάνεται μόνο μέσω πίστης. Πιστεύουμε στο έργο του Κυρίου, στις εντολές του και τη λαμβάνουμε μέσα μας, πιστεύουμε και ο Κύριος μας σώζει. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έχει για την αιωνιότητα. Όμως δεν πεθαίνουμε αμέσως. Έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, οι περισσότεροι. Αυτή η περίοδος τώρα που θα ζήσουμε μέχρι τότε είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η πίστη που λέμε, που πιστεύουμε, τι είναι? Ότι ο Κύριος έκανε το έργο του τέλειο. Το εξιλεωτικό έργο είναι ολοκληρωμένο. Χωρίς ανθρώπινα έργα, κανενός είδους. Δηλαδή έκανε ο Κύριος αρκετά, να κάνω και εγώ λίγα, να βοηθήσω, να σωθώ. Είναι προσβολή στον Κύριο. Γιατί δεν μπορούμε έτσι τελειώς να κάνουμε κάτι, να ικανοποιήσουμε τον Άγιο, τον αγαθό Θεό. Στη συνέχεια αυτή η πίστη πάντα προκύπτει με τα κατάλληλα έργα, παύλα πράξεις, που αντιστοιχούν στην πίστη που έχει ομολογηθεί. Σώζεσαι, διαπίστεως, αμήν, και λέμε τώρα, ζεις. Τι κάνεις μέχρι να φύγεις από αυτόν τον μάτιον κόσμο? Εάν η ζωή σου είναι όπως ήσουν πριν, κάτι φταίει. Σημαίνει ότι δεν δούλεψε η πίστη που λες ότι είχες και δέχθηκες τον λόγο. Αν δεις όμως ότι η ζωή σου έχει αλλάξει, έχεις αναγεννηθεί, έχεις δει μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, τότε βλέπεις ότι πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος ισχύει για σένα. Μια πίστη που δεν παράγει αυτά τα κατάλληλα έργα είναι μια, να πούμε, νεκρή πίστη, μια κενή ομολογία. Ανίκανη να φέρει μια πραγματική εμπειρία σωτηρίας. Και βέβαια αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί και σε ένα ερώτημα. Ποια έργα πρέπει να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί πίστη στον Χριστό για σωτηρία? Λέει κάποιος, εγώ αναγεννήθηκα χθες. Ωραία, για να δούμε τώρα τι έργα θα κάνεις. Πώς θα είναι, πώς πρέπει να διακρίνω ένα τρίτος ή και το ίδιο το άτομο για να αντιληφθεί που στέκει? Δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ της πίστης στο Χριστό από τη μια και των απαιτήσεων του νόμου του Μωυσή. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Μην κλέψεις, μην κάνεις, μην κάνεις, μην κάνεις. Είναι εκεί ο κατάλογος, έτσι, η λίστα με τον νόμο. Και η απάντηση στην Καινή Διαθήκη είναι σαφής και συνεπής. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του δεν εξαρτάται πλέον από την τήρηση του νόμου του Μωυσή. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος, ο Θεός τον έδωσε, αλλά το λέμε του Μωυσή γιατί ο Θεός μέσα από τον Μωυσή το έδωσε στο λαό του. Είτε εν όλο, είτε εν μέρη, έτσι. Δηλαδή, κάνω κάποιες εντολές, θα λες να τις κάνω. Όχι, δεν εξαρτάται πλέον η δικαιοσύνη μας από την τήρηση του νόμου. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως είπα, για το οποίο υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη σκέψη και το λόγο μεταξύ των χριστιανών. Μα δεν πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου κλπ. Όλα όσα λέει, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλος ο νόμος. Αλλά λέμε για τις 10 εντολές που είναι οι πιο γνωστές. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τη σύγχυση, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ορισμένα βασικά γεγονότα σχετικά με τον νόμο. Ο νόμος του Μωυσή ήταν ένα ενιαίο σύστημα, ένας νόμος. Το πρώτο μεγάλο γεγονός δηλαδή είναι ότι ο νόμος δόθηκε ολοκληρωμένος, μια φορά, άπαξ και για πάντα. Ιωάννης 1:17 λέει «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη και η αλήθεια έγιναν μέσω Ιησού Χριστού. Άρα μας βάλει ένα Μωυσή και έναν Ιησού από την άλλη. Παρατηρήστε τη φράση «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη». Όχι μερικοί νόμοι, μερικές εντολές ή μέρος του νόμου, αλλά ο νόμος, ένα. Σαν να είναι ένα βιβλίο, ένα πακέτο με οδηγίες, με εντολές, με διατάγματα, ένα, ένας νόμος. Ολόκληρος ο νόμος δηλαδή. Πλήρης, ολοκληρωμένος, σε ένα σύστημα που δόθηκε σε μια περίοδο της ιστορίας και μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης ενός μόνο ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μωυσής. Τώρα, παντού στο Λόγο του Θεού, εκτός αν προσθεθεί κάποια ειδική φράση που να τροποποιεί ή να αλλάζει την έννοια, η φράση «ο νόμος» υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου, το πλήρες που δόθηκε από τον Θεό μέσω του Μωυσή. Ρωμαίους 5:13 και η επιβεβαίωση αυτού βρίσκεται εδώ σε αυτό το απόσπασμα. Γιατί μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος υπήρχε αμαρτία στον κόσμο. Αλλά αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Σου λέει, απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, ας πούμε, στα φώτα τροχέας. Νόμος. Αν περάσω, παρανομώ, αμαρτάνω, ας πούμε έτσι. Εάν όμως τα φώτα ανάβος μείνουν κόκκινο-πράσινο, αλλά δεν υπάρχει νόμος που να λέει τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, παίρνουμε κόκκινο, παίρνουμε πράσινο, το ίδιο είναι. Έτσι, αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Παρόλα αυτά, ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή και πάνω σε αυτούς που δεν αμάρτησαν κατά τρόπο όμοιο με την παράβαση του Αδάμ, που είναι τύπος του μελλοντικού. Θα το δούμε στο αρχαίο και να το αναλύσουμε. Άχρη γάρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ουκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ ως έστιν τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήστε εδώ τις δύο φράσεις που υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος, μας λέει, και λέει από τον Αδάμ, αρχή-αρχή της ιστορίας δηλαδή, μέχρι τον Μωυσή. Ο Μωυσής δεν ήταν απλά Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε στις αρχές ακόμα. Δηλαδή ο Μωυσής το 1500 π.Χ. ήταν που έγραψε τη γέννηση και λοιπά. Ήταν εκεί, εκείνη την εποχή. Να πάμε στη γέννηση στο τρίτο κεφάλαιο στην αρχή. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε στον κήπο, δεν του έδωσε ένα πλήρες σύστημα νόμου όπως ο Μωυσής. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το ένα το άλλο, να κάνεις αυτά, να έχεις το Σάββατο κλπ. Όλα αυτά που δόθηκαν αιώνες μετά. Αλλά του έδωσε μία ενιαία αρνητική εντολή. Λέει, το φίδι ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου. Μια εντολή ήταν. Και απάντηση στο 3 εδάφιο. Από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσον του παραδείσου, ο Θεός είπε «Μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε για να μην πεθάνετε». Μια εντολή. Και όταν ο Αδάμ παρεύει αυτή την εντολή, η αμαρτία εισήλθε στην ανθρώπινη φυλή. Έτσι, μέσα από τον Αδάμ τους απογόνους του μπήκε η αμαρτία. Και ήρθε στον Αδάμ και σε όλους τους απογόνους του, από τότε και μετά, γιατί λέει «επειδή όλοι αμάρτησαν». Μπήκε μέσα το σκουλίκι, ας πούμε, της αμαρτίας, να θέλουν οι άνθρωποι να παραβαίνουν το σωστό. Και η απόδειξη ότι η αμαρτία ήρθε σε όλους τους ανθρώπους από την εποχή του Αδάμ και μετά, είναι το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι πέθαιναν μετά. Έγιναν υπόλογοι για θάνατο, γιατί προσέξτε, αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε και η Εύα, δεν θα πέθαιναν ποτέ. Θα τρώγανε από το δέντρο της ζωής και θα ζούσανε αιώνια. Αλλά έγιναν υπόλογοι για θάνατο, που είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ζούσαν με πολλά χρόνια, αλλά πάλι γερνούσαν και πεθαίνανε. Γιατί ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει θάνατος. Ωστόσο, από την εποχή που ο Αδάμ παραβίασε αυτή την πρώτη, τη μοναδική, τη θεόδοτη εντολή, μέχρι την εποχή του Μωυσή, δεν υπήρξε κανένα θεϊκά επιβεβλημένο σύστημα νόμου. Δηλαδή, τους αιώνες μετά τον Αδάμ δεν είχαν νόμους οι άνθρωποι. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν αποκαλύφθηκε, δεν εφαρμόστηκε στην ανθρώπινη φυλή. Και αυτό εξηγεί πως οι δύο φράσεις «μέχρι του νόμου» και «από Αδάμ μέχρι Μωυσέως» υποδηλώνουν την ίδια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, δηλαδή την περίοδο από την παράβαση της μοναδικής εντολής στον κήπο της Εδέμ, από τον Αδάμ, μέχρι την εποχή που το πλήρες σύστημα του Θείου Νόμου δόθηκε στο Μωυσή, στο Σινά, θυμάστε που τους έδωσε τις εντολές. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η ανθρώπινη φυλή δεν είχε κανένα σύστημα Θείου Θεϊκού Νόμου. Ιωάννης 1:17 που είδαμε πριν. Αυτό συμφωνεί πλήρως, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Και αυτός ο νόμος έτσι δοσμένος ήταν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα εντολών, νομοθετημάτων, διατάξεων, κρίσεων. Όλα αυτά περιέχονται στο σύνολό τους μέσα στην περίληψη 4 βιβλίων της Αγίας Γραφής. Έτσι, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Είναι εκεί μέσα. Πριν από την εποχή του Μωυσή δεν υπήρχε θεϊκό σύστημα που να είχε δοθεί στην ανθρώπινη φυλή. Και επιπλέον, μετά το τέλος αυτής της περίοδου, τίποτα περισσότερο δεν προστέθηκε ποτέ σε αυτόν το σύστημα δικαίου. Δευτερονόμιον 4 στην αρχή. Και το ότι ο νόμος δόθηκε έτσι μια για πάντα, πλήρης, γίνεται σαφές από τα λόγια του Μωυσή. «Τώρα, Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίνει σε εσάς. Δεν θα προσθέσετε στο λόγο που εγώ σας προστάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτόν, για να τηρείτε τις εντολές του Κύριου του Θεού σας που εγώ σας προστάζω». Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι το σύστημα δικαίου που δόθηκε από το Θεό στο λαό Ισραήλ μέσα από τον άνθρωπο του τον Μωυσή ήταν πλήρες και οριστικό. Ούτε θα προσθέσετε και άλλες εντολές, ούτε θα αφαιρέσετε από τις εντολές. Ένα είναι, ένα πακέτο. Και έκτοτε τίποτα περισσότερο δεν έπρεπε να προσθεθεί, ούτε να αφαιρεθεί. Και αυτό τώρα το γεγονός μας οδηγεί στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να καθοριστεί σαφώς σε σχέση με την τήρηση του νόμου. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο, έτσι μιλούσαμε για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη όταν οι άνθρωποι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Κάθε άτομο είναι υποχρεωμένο να τηρεί τον νόμο. Ποιο νόμο? Ολόκληρο το σύστημα του νόμου, του δικαίου στο σύνολό του. Και όχι ολόκληρο μόνο, ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε έχουμε 153 εντολές, εγώ κάνω τις 116. Τις άλλες δεν τις κάνω. Πολλές κάνω και πολλά είναι. Όχι. Ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει ζήτημα αντίρρησης ορισμένων μόνο μερών του νόμου και την παράληψη ορισμένων άλλων μερών. Ούτε υπάρχει ζήτημα τήρησης του νόμου σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά σε άλλες εποχές, άλλες στιγμές της ζωής να μην το τηρείς. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι απαραίτητα υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρον τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε εν τέλει με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, πρέπει όλες οι εντολές να τηρούνται ακριβώς και πάντα, σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ιάκωβος 2:10. Γιατί όποιος τηρήσει όλο τον νόμο και φταίξει σε ένα, εννοεί σε ένα σημείο, έχει γίνει ένοχος σε όλα. Φαίνεται λίγο άδικο, μα κάνω τόσα και μείνε, μια εντολή δεν πάει. Γιατί εκείνος που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Εάν λοιπόν δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, έχεις γίνει παραβάτης του νόμου. Μα δεν έκανε αυτήν την... ναι, έκανες άλλη. Ο νόμος είναι ένα. Παρέβηκες τον νόμο, ο οποίος έχει πολλές εντολές. Καταλαβαίνετε, ήταν αυτό τόσο σκληρό. Ως της γάρα όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονο εν πάντων ένοχος. Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Ιδεού μιχεύεις, φωνεύεις δε, γέγονας παραβάτης νόμου. Ένας είναι ο νόμος. Και αυτό είναι σαφές και λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει εγώ θεωρώ κάποια σημεία του νόμου σημαντικά, οπότε θα τα τηρώ, αλλά ορισμένα άλλα κρίνω ότι δεν είναι, είναι ασήμαντα και δεν χρειάζεται να τα τηρώ. Κάθε άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί όλες τις απαιτήσεις του ανά πάσα στιγμή. Δεν διαλέγουμε ποια εντολή του Θεού να τηρήσουμε και ποια εντολή να μην τηρήσουμε. Είναι γραμμένα και οφείλεις να τα τηρήσεις όλα και πάντοτε. Αν παραβιάσεις μόνο ένα σημείο, σου λέει έχεις γίνει παραβάτης νόμου.

Γαλάτας 3:10. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτες που ήθελαν και τη χάρη του Κυρίου, αλλά και την τήρηση του νόμου, να είμαστε σίγουροι. Έτσι, και από την περιτομή, ό,τι έλεγε ο νόμος, να τα κάνουμε και αυτά, αλλά να είμαστε και χριστιανοί. Γιατί όσοι εξαρτώνται από έργα νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γραμμένο, καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου για να κάνει αυτά. Ο νόμος είναι άγιος, καλός. Αν τα κάνεις όλα τέλεια, καλός. Εάν δεν τα κάνεις, λέει, έχεις κατάρα πάνω σου. Μα γιατί? Διότι δεν μένεις σταθερός σε αυτά που είναι γραμμένα στο βιβλίο. Όσοι γάρ εξέργω νόμου εισήν, υποκατάραν εισήν. Γέγραφτε γάρ ότι επικατάρατος πας ως ουκ εμένη πάσιν της διαγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Αυτό δείχνει ότι ένα άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί ολόκληρο τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Έναν άτομο που οποιαδήποτε στιγμή παραβιάζει οποιοδήποτε σημείο του νόμου έχει παραβιάσει τον νόμο, ολόκληρον τον νόμο. Και έτσι έχει περιέλθει στη θεϊκή κατάρα που εκφωνείται σε όλους τους παραβάτες του νόμου. Ολόκληρος ο νόμος πρέπει να γίνει αποδεκτός και να εφαρμοστεί. Αλλιώς δεν έχει, όπως είπαμε, όφελος, δεν έχει εγκυρότητα. Τώρα, συνεχίζοντας από αυτό, φτάνουμε στο τρίτο σημαντικό σημείο που πρέπει να αναγνωριστεί σε σχέση με τον νόμο, και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικού ιστορικού γεγονότος. Το σύστημα νόμου που δόθηκε από τον Μωυσή ορίστηκε από τον Θεό για ποιους? Για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων σε σχέση με όλη τη γη. Δηλαδή ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, και αυτός ήταν ο λαός Ισραήλ. Και πότε? Μετά την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της Αιγύπτου. Όταν βγήκαν και πήγαν στην έρημο και μετά πήγαν στο Σινά, εκεί δόθηκε ο νόμος. Σε ποιους? Σε αυτούς. Ο άλλος κόσμος δεν είχε ιδέα. Έτσι τα άλλα έθνη. Οι ειδωλολάτρες. Πουθενά στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση και τα άλλα έθνη να τηρούν τον νόμο, είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο, τον νόμο του Μωυσή, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Είχαν δικούς τους νόμους. Π.χ. ας πούμε ο νόμος του Χαμουραμπή. Όλοι οι λαοί, όλες οι κοινωνίες είχαν νόμους, γιατί μετά θα γινόταν μια ζούγκλα. Ήξεραν ότι έπρεπε να βάλουν κάποια διατάγματα. Ο λαός Ισραήλ είχε από το Θεό τον νόμο το δικό του. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό βρίσκεται στην περίπτωση μερικών μεμονωμένων εθνών που οικειοθελώς αποφάσισαν ότι θέλουμε να γίνουμε σαν εσάς, λέγανε ας πούμε. Και γι' αυτό η γραφή τους ονομάζει προσήλυτοι, ότι έρχονται και μπαίνουν κάτω από τον νόμο του Θεού του Ισραήλ. Και να έχουν δηλαδή όλες τις νομικές και θρησκευτικές υποχρεώσεις που ο Θεός είχε επιβάλει στο λαό του. Εκτός από αυτά, οι υποχρεώσεις του νόμου δεν έχουν ποτέ επιβληθεί από το Θεό σε κανένα εθνικό. Θυμάστε για παράδειγμα τον Νεεμάν, τον Σύρο, έτσι, που ήταν λεπρός. Πήγε στο βασιλιά του Ισραήλ, πήγε στο προφήτη και βλέπουμε ότι ευλογήθηκε με θεραπεία, αλλά δεν του ζήτησε ο Θεός να γίνει Ισραηλίτης. Έφυγε, πήγε στο λαό του, συνέχισε τη ζωή του. Ο Θεός τον ευλόγησε. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε εν συντομία τα τρία σημαντικά γεγονότα που είναι απαραίτητα να αναγνωρίσουμε πριν δούμε τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο νόμος λοιπόν δόθηκε άπαξ, διαπαντός, ως ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Έκτοτε τίποτα δεν μπορούσε να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτόν. 2. Ο νόμος πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του ως ένα πλήρες ενιαίο σύστημα. Η παραβίαση οποιοδήποτε μέρους του νόμου ισοδυναμεί με όλη την παράβαση του νόμου. Είσαι παραβάτης του νόμου. Και 3. Στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, τα άλλα έθνη δηλαδή, αλλά μόνο για το λαό του τον Ισραήλ. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Οι χριστιανοί, από τον καιρό που πιστεύουν, υπόκεινται στον νόμο? Ας δούμε τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη για τη σχέση μεταξύ του χριστιανού πιστού και του νόμου.

0: Αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά αποσπάσματα αυτό το ζήτημα στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε κάθε απόσπασμα πάντα έχουμε την ίδια σαφή αλήθεια, ότι η δικαιοσύνη του χριστιανού πιστού δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Και να δούμε μια σειρά από αποσπάσματα που το καθιστούν σαφές. Ρωμαίους 6:14 απευθύνεται στους χριστιανούς πιστούς. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριέψει. Γιατί? Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Αμαρτία γάριμον ου κυριεύσει. Ου γαρέστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Και αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Πρώτον, οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο και είναι κάτω από τη χάρη. Και αυτές είναι δύο εναλλακτικές λύσεις που αμοιβαία αποκλείουν η μία την άλλη. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι κάτω από τη χάρη δεν είναι κάτω από τον νόμο. Και κανέναν άτομο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάτω από τον νόμο και τη χάρη. Έχω τον νόμο, θα τον τηρώ όσο μπορώ και εκεί που δεν μπορώ η χάρη του Θεού θα καλύψει το κενό. Όχι. Δεύτερον, ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Εφόσον δεν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν έχεις εντολή να παραβείς και να κατακριθείς. Όσο ένα άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Γιατί είναι αδύνατο να τηρήσεις τον νόμο και είπαμε, και λίγο να μην το τηρήσεις, έχεις βγει έξω από τα πλαίσια του νόμου. Είσαι παράνομος. 1 Κορινθίους 15:56. Και ένα άτομο πρέπει να βγει από την κυριαρχία του νόμου για να ξεφύγει από την κυριαρχία της αμαρτίας. Το δεκέντρον του θανάτου η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος. Μα ο νόμος είναι δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος που έδωσε ο Θεός. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, ο νόμος ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σε εκείνους που βρίσκονται κάτω από τον νόμο. Και θα το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όσο πιο σκληρά προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούν τη δύναμη της αμαρτίας μέσα τους, ασκώντας κυριαρχία πάνω τους, ακόμη και ενάντια στη θέλησή τους, και ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, σου λέει, μην κάνεις εκείνο. Και μέσα σου δυναμώνει μια να το κάνεις εκείνο, σαν αντίδραση. Και όσο σου λέει μη, αλλή μόνο σου να το κάνεις, εσύ θέλεις να το κάνεις εσωτερικά και λες, δεν πρέπει, αλλά μια άλλη δύναμη μέσα σου σε σπρώχνει να το κάνεις. Και αυτό είναι η δύναμη της αμαρτίας. Και η μόνη διαφυγή από αυτήν την κυριαρχία της αμαρτίας είναι να βγούμε από την υποταγή στον νόμο, παρέθεση, ο νόμος είναι άγιος και καλός, και να έρθουμε κάτω από τη χάρη. Έχεις τον νόμο, ας σου λέει, έλα κάτω από τη χάρη. Ρωμαίους 7:5. Όταν ζούσαμε με τη σαρκική φύση μας τα πάθη των αμαρτιών που φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί σου λέει μη και εσύ θες να τα κάνεις. Ενεργούσαν στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε για το θάνατο. Τώρα όμως απαλλακτήκαμε από τον νόμο, αφού πεθάναμε μέσω αυτού που μας κατήχε, ώστε να υπηρετούμε ως δούλοι με τον καινούριο τρόπο του πνεύματος και όχι με τον παλιό τρόπο του γράμματος. Εδώ ο Παύλος τι λέει, όσοι ήταν υπό τον νόμο, υπόκεινται στα πάθη της αμαρτίας, στη σαρκική τους φύση, τα οποία τους κάνουν να παράγουν καρπό, αλλά καρπό θανάτου. Αλλά τώρα, ως χριστιανοί πιστοί, καταργήθημεν από τον νόμο, λέει, απαλλακτήκαμεν από τον νόμο. Και πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά σύμφωνα με τη νέα ζωή του πνεύματος. Εννοεί της πνευματικής ζωής που λαμβάνουμε μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού. Πάλι στους Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο 4, ο Παύλος λέει, γιατί σκοπός του νόμου, δηλαδή το επισφράγισμα, είναι ο Χριστός για δικαίωση σε καθέναν που πιστεύει. Τέλος γαρ νόμου Χριστός, εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι. Μόλις κάποιος δηλαδή πιστεύσει στον Κύριο Ιησού για σωτηρία, Αυτό είναι το τέλος του νόμου για αυτόν το άτομο ως μέσον επίτευξης δικαιοσύνης. Φεύγει από πάνω σου αυτόν το, από το στρώμα του νόμου που σε καταπιέζει. Ελευθερώνεσαι από αυτό. Και εδώ ο Παύλος είναι πολύ ακριβής σε αυτά που λέει. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα λέει ότι ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη του πιστού δεν προέρχεται πλέον από την τήρηση του νόμου, είτε ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη, αλλά αποκλειστικά από την πίστη στον Κύριο Ιησού. Κολοσσάης 2:13. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με τον εξιλαστήριο θάνατο του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Και εσάς που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα και στην ακροβιστία της σάρκας σας, δηλαδή στη φυσική παραμονή σας, στην ειδωλολατρία εννοεί, σας ζωοποίησε μαζί με Αυτόν, αφού μας χάρισε όλα τα παραπτώματα, ό,τι έχουμε κάνει. Μα ήταν ενάντια στον νόμο, όλα τα έσβησε. Εξάλειψε το ενάντια σε μας χειρόγραφο, εξαιτίας των διατάξεων, το οποίο ήταν εναντίον μας, και αυτό το έχει σηκώσει από το μέσο και το κάρφωσε στο Σταυρό. Δείτε τι ωραία εικόνα. Δηλαδή είμαι εγώ άπιστος, ένας πες Ισραηλίτης ή ένας οποιοσδήποτε, και έχω τις αμαρτίες μου βάσει του νόμου, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, και είναι εκεί ένα χειρόγραφο γραμμένο που σου λέει έκανες αυτό, παραβείς αυτό, αυτό, αυτό. Και είναι μια λίστα με αμαρτίες, παρανομίες. Και έρχεται ο Κύριος και το παίρνει αυτό και το καρφώνει πάνω στο Σταυρό και το πληρώνει αυτός. Τα λίτρα. Και εγώ ελευθερώνομαι, γιατί δεν μπορεί να σε πάρει κάποιος στο δικαστήριο να πληρώσεις είτε χρήματα είτε με φυλάκιση αυτά που έχεις κάνει. Πες ότι σκότωσες, βίασες, δολοφόνησες, έκλεψες, είπες ψέματα, καρουκορίδησες ανθρώπους, τους πήρες τις περιουσίες τους και είσαι καταχρεωμένος και παράνομος. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει: «Στα σβήνω όλα. Γιατί όλα αυτά που έκανες πληρώνονται πάνω στο Σταυρό».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν, ενήν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Δηλαδή, κατάργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο, που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου και ήταν καταδικαστικό για μας. Αυτό λοιπόν το χρεόγραφο το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο σταυρό. Και τι μένει από τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει αμαρτία, που εξαφανίστηκε όλο. Και λέει ο Παύλος εδώ ότι μέσω του θανάτου του Χριστού, ο Θεός εξαφάνισε το χειρόγραφο των απαιτήσεων που ήταν εναντίον μας. Το αφαίρεσε από τη μέση. Δηλαδή είναι ο Θεός και είμαι εγώ αμαρτωλός και αυτό ήταν στη μέση και μας χωρίζει, γιατί είναι αμαρτία. Προσέξτε, ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Αυτό που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου, που στέκονται ανάμεσα στο Θεό και σε αυτούς που τις είχαν παραβεί. Και επομένως έπρεπε να αφαιρεθούν από τη μέση, πριν ο Θεός μπορέσει να τους απονέμει έλεος και συγχώρεση. Γιατί πώς θα σου φέρει έλεος αφού είναι αμαρτία στη μέση? Και η λέξη διατάγματα εδώ υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου που ο Θεός είχε γνωρίσει μέσω του Μωυσή, συμπεριλαμβανόμενο και του συγκεκριμένου κομματιού με τις 10 εντολές. Γιατί είπαμε, είναι πολλές οι εντολές, αλλά συνήθως τα λέμε νόμος, δεν πάει το μυαλό μας στις 10 εντολές, το δεκάλογο. Το ότι αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές, δίνεται εδώ πάλι στους Κολοσσαίους 2:16. Από τον ίδιο τον Παύλο επιβεβαιώνεται. Ας μη σας κρίνει κανείς λοιπόν σχετικά με τροφή και με ποτό ή αναφορικά με γιορτή ή με νεομηνία ή με Σάββατα. Τέταρτη εντολή ήταν να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, ανήμονός σου. Στην έρημο όταν ήταν ένας Ισραηλίτης πήγε Σάββατο να πάει να μαζέψει μάνα που δεν έπρεπε και τον λιθοβόλησαν, τον σκότωσαν γιατί παρέβηκε τον νόμο, την εντολή. Και λέει, ας μη σας κρίνει λοιπόν, η λέξη λοιπόν στην αρχή αυτού του εδαφίου υποδηλώνει μια σύνδεση με αυτό που έχει υποθεί δύο εδάφια νωρίτερα, δηλαδή την εξάλειψη των διατάξεων του νόμου μέσω του θανάτου του Χριστού. Και η αναφορά των Σαββάτων που λέει στο τέλος του εδαφίου υποδηλώνει τη θρησκευτική τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Ξέρετε πόσο ζηλωτές ήταν οι Φαρισαίοι και ιερείς τότε εκείνη την εποχή με τον Κύριο που θαύμαν έκανε, όχι τίποτα, δηλαδή καλόν έκανε τα Σάββατα και πάλι θέλανε να το λιθοβολήσουν, να το σκοτώσουν γιατί παρέμενε το Σάββατο, ο νόμος. Και περιλαμβάνεται και αυτό μέσα στις διατάξεις που είχαν εξαλειφθεί. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι οι κύριες εντολές περιλαμβάνονται στο σύνολο των διατάξεων του νόμου που έχουν εξαλειφθεί, που έχουν αφαιρεθεί από την πορεία μέσω του θανάτου του Χριστού. Άρα, τι έχουμε ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης? Ενώ είχε να αρχικά μπει ένα ενιαίο πλήρες σύστημα από τον Μωυσή, έχουμε τώρα ένα ενιαίο πλήρες σύστημα που καταργήθηκε από τον Κύριο Ιησού. Εφεσίους 2:14. Αυτός είναι η ειρήνη μας, που έκανε και τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, αφού κατάργησε με τη σάρκα του την έχθρα. Σκεφτείτε πάλι την εικόνα, έτσι. Να έχεις ένα τοίχο ανάμεσα. Και αυτόν τον τοίχο, το μεσότυχο, τον γκρέμισε κάτω και άνοιξε τον δρόμο. Και αν έχθρα, στο 15, που προήλθε από τον νόμο των εντολών με δόγματα για να δημιουργήσει τους δύο μέσα του σε ένα καινούριο άνθρωπο, κάνοντας ειρήνη. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Ιησούς μέσω του εξελαστήριου θανάτου του στο Σταυρό κατάργησε τον νόμο των εντολών, κατάργησε την ισχύ του. Και με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε αυτήν τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή του νόμου του Μωυσή που χώριζε τους Ιουδαίους από τους εθνικούς. Ακάθαρτοι, ούτε να φας μαζί τους, ποτέ ούτε να μπουν στο σπίτι σου, ούτε να σε αγγίξουν, θα σε λερώσουν, γιατί είμαστε εμείς ο λαός και αυτοί ήταν οι σκύλοι. Θυμάστε που είπε ο Κύριος τη γυναίκα που τον έτρεχε από πίσω? Δεν είναι σωστό να μην δώσω το φαγητό στα παιδιά, στους ιούς, στις θυγατέρες και να το ρίξω στα κοινάρια, στα σκυλάκια δηλαδή. Αυτή η διαχωριστική γραμμή λοιπόν, καθιστώντας τελικά δυνατό για τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, μέσω της πίστης στον Χριστό, να συμφιλειωθούν τόσο με το Θεό όσο και μεταξύ τους. Δεν βλέπει πια ο Κύριος τι φιλή είσαι, από πού ήρθες. Δέχεσαι τη θυσία. Σβήνονται όλα. Και η φράση «ο νόμος των εντολών» δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή, συμπεριλαμβανομένων των 10 εντολών, έχασεν περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Κυρίου Ιησού πάνω στο Σταυρό. Να δούμε στην 1η Τιμωθέου, στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8, που αναφέρεται ξανά ο Απόστολος Παύλος στη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο. Και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί βλέπετε, είναι διαφορετικά κομμάτια, για να δούμε ότι είναι μία η σκέψη του λόγου. Ξέρουμε όμως ότι καλός ο νόμος, αν κάποιος τον χρησιμοποιεί νόμιμα. Ξέροντας αυτό, ότι για τον δίκαιο νόμος δεν τίθεται. Αλλά για ποιους είναι ο νόμος? Για τους άνομους, για τους ανυπόταχτους, για τους ασεβείς, για τους αμαρτωλούς, για τους ανώσιους, για τους βέβυλους, για τους πατροκτόνους και για τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, για τους πόρνους, για τους ομοφιλόφιλους, για τους δουλέμπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για ό,τι άλλο αντιτίθεται στην υγιή διδασκαλία. Είδαμε δε ότι καλός ο νόμος, εάν της αυτό νομίμως χρείται, ειδός τούτο, ότι δικαίο νόμος ουκείτε. Ανόμις δε και ανυποτάχτης, ασεβέσιν και αμαρτωλής, ανοσίης και βεβήλης, πατρολόες και μητρολόες, ανδροφόνης, πόρνης, αρσενοκίτες, ανδραποδιστές, ψεύτες, επιόρκης και ήτι έτερον τη υγιεινούς η διδασκαλία αντίκειται. Βλέπετε ότι εδώ ο Παύλος βάζει δύο κατηγορίες προσώπων. Αφενός υπάρχει ένας δίκαιος άνθρωπος και αφετέρου υπάρχουν εκείνοι που είναι ένοχοι για τις διάφορες αμαρτίες που μας απαριθμεί εδώ στη λίστα. Δηλαδή έναν άτομο που είναι ένοχο αφού ζει τώρα σε αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός πιστός χριστιανός. Για να μην παρεξηγούμε το μήνυμα απόψε, δηλαδή να κάνω εγώ ό,τι θέλω και λέω δεν έχω νόμο, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Έναν τέτοιον άτομο που ζει σε αυτά ή κάποιο από αυτά δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό, γιατί ο Κύριος είναι που μας δίνει τη δύναμη να ζούμε άγια. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Κύριο για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών, αφού έχει δικαιωθεί και έχει γίνει δίκαιος. Όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που δίνεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν στη θυσία του. Και ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν, επομένως δεν βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του νόμου ένας τέτοιος πιστός. Ρωμαίους 8:14. Γιατί όσοι οδηγούνται από πνεύμα Θεού, αυτοί είναι γη Θεού. Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η Θεού εισήν. Δηλαδή η αληθινή πιστή γη του Θεού είναι εκείνοι που οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει ως γιους του Θεού. Και ένα παρόμοιο στους Γαλάτες 5:18. Σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους γράφει: αν οδηγείστε από το πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Είδε πνεύματι άγεστε, ουκ έστε υπό νόμον. Και αυτό έτσι ακριβώς είναι που χαρακτηρίζει τους αληθινούς πιστούς, γιους του Θεού. Δηλαδή, να καθοδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, σημαίνει επίσης ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται υπό νόμο. Δηλαδή, δεν καίγεσαι από την επιθυμία να απλώσεις το χέρι σου, να κλέψεις τα χρήματα που είναι μπροστά σου και ξέρεις ότι ανήκουν σε έναν άλλο. Δεν το θέλεις να το κάνεις. Ο σαρκικός άνθρωπος λέει: θέλω να τα πάρω, αλλά δεν πρέπει, είναι ο νόμος. Εάν δεν με δει κανείς, αν μπορούσα, δεν πρέπει, δεν μπορεί να με δουν, όχι, αλλά θα ήθελα. Αυτή η επιθυμία φεύγει με την ένωση με τον Κύριο Ιησού. Δεν έχεις νόμο να σου λέει μην κλέψεις, αλλά δεν θέλεις να κλέψεις. Δεν σου βγαίνει από μέσα. Λες, άστα εκεί. Φίλε μου, έλα, δικά σου είναι αυτά, έλα πάρτε τα χρήματά σου. Εδώ είναι, μην τα χάσεις. Δεν θέλεις, θες να βάλεις και από πάνω που λέει ο λόγος. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί και γίνει δίκαιο, όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε συνοπτικά να το θέσουμε ως εξής. Αν είσαι αληθινόν παιδί του Θεού, μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά αν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι δεν είσαι κάτω από νόμο. Επομένως δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται υπό τον νόμο. Και μπορούμε να δείξουμε αυτή την αντίθεση μεταξύ του νόμου και του πνεύματος με το παράδειγμα της προθεσίας. Κάποιος που θέλει να πάει σε ένα σημείο και δεν ξέρει πώς να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και έχεις δύο επιλογές. Ή να σου δώσουν ένα χάρτη και να ακολουθήσεις το χάρτη, ή να έρθει κάποιος προσωπικός οδηγός να σου πει έλα να σε πάρω από το χέρι. Να σε οδηγήσω εκεί που θέλεις να πας. Ο νόμος αντιστοιχεί στο χάρτη. Το Πνεύμα του Θεού αντιστοιχεί στον οδηγό. Οδηγούμαστε δια του Πνεύματος. Σύμφωνα με τον νόμο, σε ένα άτομο δίνεται ένας απόλυτα ακριβής, λεπτομερής χάρτης πώς θα πας ακριβώς στο σημείο που πρέπει να πας. Και του λέγεται ότι αν ακολουθήσει τέλεια, άψογα, κάθε λεπτομέρεια του χάρτη, από εδώ θα περάσει, από εδώ θα μπει, από εδώ θα βγει, αυτά τα σκαλοπάτια θα ανέβει, από εκεί θα περάσει. Ακριβώς. Θα τον κατευθύνει στον δρόμο από τη γη στον ουρανό. Ας πούμε ότι η πορεία που θέλω είναι να πάω στον ουρανό και θέλω να δοκιμάσω τον νόμο ή θέλω να δοκιμάσω την πίστη μου με τον Κύριο. Ωστόσο, κανένας άνθρωπος δεν κατάφερε να ακολουθήσει το χάρτη που λέμε τέλεια. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κάνει ποτέ το ταξίδι από τη γη στον ουρανό με την άψογη τήρηση του νόμου. Κάπου θα πέσεις, θα γλιστρήσεις, θα αλλαξοδρομήσεις, θα επανέλθεις, αλλά παρέβηκες στον νόμο. Σου λέει βγήκες από τη γραμμή σου, βγήκες από το δρομάκι σου, δεν γίνεται. Αλλά το άτομο που είναι κάτω από τη χάρη αφιερώνεται στο Χριστό ως σωτήρα και στη συνέχεια ο Κύριος μέσα από το Πνεύμα του το οδηγεί αυτόν το άτομο, γιατί ο Ιησούς είναι ο προσωπικός μας οδηγός. Και ο Κύριος, μέσα στον οποίο εκφράζεται πλήρως ο ουράνιος πατέρας μας, γνωρίζει ήδη το δρόμο για τον ουρανό. Δεν έχει ανάγκη το χάρτη. Θα μας πάρει από το χέρι όπως το κάνει και θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή ο πιστός στον Χριστό που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται μόνο να ακολουθεί τον προσωπικό οδηγό για να φτάσει στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να βασίζεται στο χάρτη που είναι ο νόμος. Και ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Ότι το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια του φύση. Επομένως αδερφοί, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται υπό τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός στην πραγματικότητα ποτέ δεν περίμενε τους ανθρώπους να καταφέρουν να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη. Θα μου πείτε, τότε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αν ο Θεός δεν περίμενε ποτέ από τους ανθρώπους να επιτύχουν δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε άλλη φορά, γιατί είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Απλά να πω περιληπτικά ότι ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Όταν σου λέει κάνει όλα αυτά και μην τα κάνεις αυτά, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Άρα είμαι αμαρτωλός. Άρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Άρα είμαι καταδικασμένος. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς. Όταν τους κοίταξε ο Κύριος καλά στα μάτια, ποιος μπορεί να σωθεί? Και τους λέει, από τους ανθρώπους είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς από μόνος σας. Αλλά λέει, για το Θεό όλα είναι δυνατά. Και ο Θεός έκανε το έργο για να σώσει. Άρα ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Ένας δεύτερος κύριος σκοπός είναι να δείξει στους ανθρώπους ότι όχι μόνο είναι αμαρτωλοί, αλλά είναι εντελώς ανίκανοι να σώσουν τον εαυτόν τους από την αμαρτία. Μόνοι τους. Δεν μπορούν. Θα γλιτώσει από το ένα, θα πέσει στο άλλο. Είναι σαν να είναι ο δρόμος του γεμάτος λαγκούβες Και είναι σκοτάδι, μισοσκόταδο και σου λέει τρέξε, πρέπει να τρέξεις. Και γλιτώνεις τη μια, πέφτεις στην άλλη. Σηκώνει από τη μια, πέφτεις στην άλλη. Δεν μπορείς. Και είναι αδύνατο να κάνουν τον εαυτό τους δίκαιο με τις δικές τους προσπάθειες. Και τρίτος κύριος σκοπός, για τον οποίο δόθηκε ο νόμος, ήταν να προαναγγείλει και να προδιαγράψει το σωτήρα που επρόκειτο να έρθει και μέσω του οποίου θα ήταν δυνατό για τον άνθρωπο να λάβει αληθινή συγχώρεση και σωτηρία και δικαιοσύνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το σχέδιο του, γιατί έπρεπε η ανθρωπότητα να αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε και έρχεται ο Κύριος και λέει ελάτε να σας σώσω και μάλιστα δωρεάν. Γι' αυτό αδερφοί μου, καλός ο νόμος και ό,τι γράφει είναι καλό, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον τηρήσει από μόνος του. Είναι αδύνατο. Και ο Θεός έφερε το μέσον τον Κύριό μας και μας λέει με πίστη ελάτε δωρεάν. Γι' αυτό λέω να έχουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη. Να μην το παίρνουμε εγωιστικά, εγώ είμαι παιδί του Θεού και δεν ελέγχομαι από κανέναν. Δεν είναι αυτό το πνεύμα. Εκεί πρόσεχε, μήπως δεν είσαι παιδί του Θεού με τέτοιες σκέψεις. Ενώ όταν είσαι ταπεινός, ταπεινή, ήσυχος, Κύριε ευχαριστώ. Εσύ το έκανες το έργο. Εσύ είσαι που μου οδηγείς, εσύ θα τα κάνεις όλα. Έρχεται μέσα να πω το φιλότιμο και δεν θέλεις να μαρτάνεις. Τελικά δεν παραβιάζεις ούτε τον νόμο το γραμμένο. Όχι επειδή υπάρχει ο νόμος και σου λέει πρόσεχε αλίμονος σου, αλλά δεν θέλεις, όπως είπα το παράδειγμα με την κλοπή, έτσι είναι όλα τα άλλα. Θέλεις να κάνεις το καλό, γιατί αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου και περισσότερο. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για το έργο σου Κύριε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σου μαζί με το λαό σου, τους Άγιους σου Κύριε. Ευχαριστούμε Κύριε μας για την αιωνιότητα που μας έχεις προδιαγράψει και υποσχεθεί και την βλέπουμε και αυτή με πίστη Ιησού μας Άγιε. Και η ελπίδα μας είναι, Κύριε μας, να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε από τώρα, Κύριε μας, για ό,τι εσύ έχεις ετοιμάσει, αλλά και για την εργασία που κάνεις καθημερινά μαζί μας, μέσα μας και γύρω μας, Κύριε μας, στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις συγγένειές μας, τα αδέλφια μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, Ιησού μου Άγιε, σε ευλογούμε και σε προσκυνούμε το βράδυ αυτό. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που είναι εδώ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη και τα ελέη Σου τα πιστά επάνω μας. Σε ευχαριστούμε που Εσύ μας έχεις φυλάξει, μας έχεις προστατέψει και θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους, γιατί είναι η Διαθήκη Σου η Άγια, Κύριε. Ιησού μου, ερχόμαστε στην παρουσία Σου να ζητήσουμε το βράδυ αυτό χάρη την ώρα αυτή της ανάγκης, Κύριε. Θέλουμε βοήθεια, θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε ενδυνάμωση, Κύριε. Να σταθούμε την ημέρα αυτή την πονηρά, Κύριε, και να φέρουμε εις πέρα στα έργα Σου, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, να σταθούμε για τη δόξα Σου. Μίλησέ μας Εσύ, Κύριε. Διέγειρε το λαό Σου. Ενίσχυσέ μας, Κύριε Θεέ μου. Και επειδή είμαστε το σπέρμα των προφητών, είμαστε λαός πίστης, ο εχθρός έχει σηκωθεί εναντίον μας. Γι' αυτό, Κύριε, θέλω Εσύ να διεγείρεις το λαό Σου, Κύριε. Να αντιδράσουν τα τέκνα Σου εν δυνάμει μέσα στην παρουσία Σου. Και Εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα κάνεις τα μεγαλεία Σου, Κύριε, τα λαμπρά. Το πιστεύουμε και Σε ευχαριστούμε. Μίλησέ μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε όλους μας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Να πάμε τώρα στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο Γ. Ο Κύριος, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, παρουσιάζεται στον Ιωάννη, αφού πρώτα τον σηκώνει εν πνεύματι, μέσα σε έκσταση, και τον φέρνει στην ημέρα του Κυρίου. Στην έβδομη χειρετηρίδα, μέσα στο χρόνο, που είναι η τελική μέρα, τελική περίοδος μέσα στην οποία θα γίνουν όλα αυτά τα οποία έχει πει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τους προφήτες για τις τελευταίες μέρες. Αρχίζει από την αρπαγή, περιλαμβάνει τη βασιλεία του Αντίχριστου, τη δεύτερη έλευση και βέβαια η βασιλεία του Αντίχριστου περιλαμβάνει τη μεγάλη θλίψη 3,5 χρόνια, περιλαμβάνει τις πληγές, άλλα 3,5 χρόνια, τον ερχομό, τη μάχη του Αρμαγεδόνα, τον ερχομό του Κυρίου και 1,000 έτη ειρήνης πάνω στη γη, όπου ο Κύριος θα βασιλέψει με σιδηρά ράβδο. Θα δεθεί ο διάβολος και για 1,000 χρόνια, μετά από τα 1,000 χρόνια θα ελευθερωθεί για λίγο χρονικό διάστημα για να ξαναδοκιμαστούν οι κάτοικοι του προσώπου της γης και μετά στο τέλος θα έρθει πια η τελική καταστροφή, το τέλος. Ο Κύριος θα τα μετατρέψει όλα σε ενέργεια και θα σταθούν όλοι μπροστά στο θρόνο του Θεού να κρυθούν. Και μετά βλέπουμε την πόλη, την Άγια, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θα είναι εκεί πάνω. Πήρε τον Ιωάννη μέσα σε αυτή τη μέρα για να δει και ακούει πίσω του φωνή σαν σάλπιγγα και γυρίζει για να δει τι θα του πει ο Κύριος για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της Εκκλησίας. Και του προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας από το 30 μετά Χριστόν, χωρίζοντας την ιστορία αυτή σε 7 χρονικές περιόδους. Και παίρνει 7 πόλεις από τη Μικρά Ασία, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των πόλεων, τη θέση τους, ένα μυστήριο θαυμαστό, και με κάθε μια από αυτές και την κατάστασή τους περιγράφει την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία περνάει, καθώς ο Κύριος μας φανερώνει προφητικά, περνάει μέσα από 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, αλλαγές. Και έχουμε την περίοδο της Εφέσου, είναι η πρώτη αποστολική περίοδος από το 30 μέχρι το 160. Έχουμε τη δεύτερη περίοδο που είναι η περίοδος των διωγμών, η Σμύρνα, βάλσαμο για τους νεκρούς, η Σμύρνα, μέχρι από το 160 μέχρι το 313 που υπογράφηκε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στο Μιλάνο, τον Αμεδιόλα να είναι το Μιλάνο, από τον Κωνσταντίνο, τον Μαξέντιο και τον Λυκίνιο, αν δεν κάνω λάθος, αν με απατάει η μνήμη μου. Από το 313 μέχρι το 606 έχουμε την περίοδο της Περγάμου, όπου μπαίνει μέσα ο αυτοκράτορας, ο Βυζαντινός, και επιβάλλει την μυθραϊκή θρησκεία του στην Εκκλησία, χρησιμοποιώντας τους Βαλαμίτες, τους Νικολαίτες, τους επισκόπους, φιλόσοφους. Μπαίνουμε μετά στην περίοδο των σκοτεινών αιώνων, Θυάτηρα, η θυγάτρια της Τύρου, βασιλεύει η μαγεία και το σκοτάδι, χάνεται ο λόγος, χάνεται η σωτηρία, χάνονται οι διδασκαλίες. Μαύρησε ο διάβολος στην Εκκλησία, στην κυριολεξία. Για να μπούμε στην επόμενη που είναι η Σάρδης, θα πει λίγοι που ξέφυγαν, και είναι η περίοδος της μεταρρύθμισης, όπου αρχίζουν άνθρωποι να σηκώνονται και να επιστρέφουν πίσω στο λόγο του Κυρίου και να βρίσκουν αλήθειες. Ζωτικές μεν, αλλά κατά μέρος. Και βλέποντας κατά μέρος, άρχισαν να διχάζουν και να σπάνε και να κομματιάζουν το έργο και τη βασιλεία του Κυρίου, την Εκκλησία του Θεού, σηκώνοντας ο καθένας μια σημαία για το πιστεύω του, μια σημαία για τον εαυτό του, και άρχισε όλη αυτή η διαμαρτυρόμενη κίνηση, την οποία ο Κύριος την βλέπει ατελή. Στήριξον τα λοιπά, τα μέλλοντα να αποθάνωση. Δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια, τους λέει. Και φεύγουμε από όλο αυτό το κομμάτι μέσα στο οποίο ακόμα δυστυχώς η Εκκλησία υπάρχει, και έρχεται τώρα να μας προφητεύσει ο Κύριος για την έκτη περίοδο, η οποία είναι η περίοδος αυτή που περνάμε αυτή την ώρα. Να πω τουλάχιστον ότι έχει αρχίσει αυτή η περίοδος, η οποία έχει αρχίσει κατά πάσα πιθανότητα από το 1900, γιατί τότε κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και άρχισε ο Θεός να βαπτίζει τις μάσες του κόσμου ξανά. Αυτή τη στιγμή είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν λάβει την εμπειρία του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που άφησε ο Κύριος την ημέρα Θυμητικοστής. Άρχισε από το 1900. Και θα τελειώσει η περίοδο αυτή με την αρπαγή. Όμως, ανάμεικτη με την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που είναι η εκκλησία της αρπαγής, είναι και η Λαοδίκαια, είναι μέσα, μπλεγμένη. Κάτι που το βλέπουμε στο 12 κεφάλαιο, βλέπουμε την γυναίκα η οποία είναι έγκυος, κυλοπονούσα, βασανιζομένη, διαναγεννήσει, έχει μέσα της ένα άλλο σώμα, έχει τον ιό άρσενα μέσα της. Και είναι, ζούνε και οι δυο μαζί, και η ορατή εκκλησία και η αόρατη εκκλησία. Ζει η Λαοδίκαια και ζει μέσα και ο ιός ο άρσενας. Το αν θα είμαστε Λαοδίκαια ή Φιλαδέλφεια, από μας εξαρτάται. Από την αντίδρασή μας τώρα, από το αν αφήσουμε να σπάσουμε το αγκείο μας μπροστά στον Κύριο, να πάρουμε το μήνυμα αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριος εδώ στη Φιλαδέλφεια. Και λέει εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψουν. Ταύτα λέγει ο Άγιος, προσέξτε τους χαρακτηρισμούς, κάθε φορά που δίνει ο Κύριος ένα χαρακτηρισμό έχει αντίκτυπο σε αυτήν την περίοδο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στην περίοδο αυτή ο Κύριος δεν έχει έλεγχο. Δεν έχει κάτι αρνητικό εδώ. Όλα είναι θετικά. Αν διαβάσετε στο σπίτι θα δείτε, να σας είπα για τις Σάρδες. Λέει, στήριξαν τα λοιπά, τα μέλλοντα να αποθάνωση. Δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Στην Έφεσο, ποιο είναι το αρνητικό που του λέει? Άφησε την πρώτη σου αγάπη. Δεν λέει τίποτα στη Σμύρνη, την περίοδο της Σμύρνης, γιατί διωγμός. Έπρεπε να πεθάνουν, έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά και το σίδερο για τη μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Στην Πέργαμο τους μιλάει και τους ελέγχει. Γιατί μπήκαν μέσα ψευδοδασκαλίες, Βαλαμίτες. Το ίδιο και στη Θυάτηρα. Το ίδιο και στη Λαοδίκαια. Σε συμβουλάω, βλέπω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων το δοκιμασμένο. Τι τους λέει πιο μπροστά? Λέγεις ότι είμαι πλούσιος, δεν έχω χρέο ουδενός, και δεν ξέρεις ότι είσαι. Τους λέει πέντε πράγματα. Κοιτάξτε, τους λέει. Και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Πιο χειρότερα δεν γίνεται. Και επειδή δεν είσαι ούτε χτε ψυχρός, ούτε δερμός, αλλά κλιαρός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Δηλαδή, το πιο πολύ το έχει εναντίον της Λαοδίκειας ο Κύριος. Το μισεί αυτό το πράγμα, κάνει Λαοδίκεια. Το μισεί πάρα πολύ. Για τη Φιλαδέλφια όμως, πρώτα απ' όλα η λέξη, τι σημαίνει? Αδελφοί που γίνονται φίλοι. Αδελφοί που δεν νιώθουν ο ένας απειλεί τον άλλον, αλλά ο ένας παίρνει πνεύμα να στέκεται για τον άλλον, να σηκώνει τον άλλον, να στηρίζει τον άλλον. Να μην δέχεσαι ο φίλος σου να πάει στην κόλαση, να μην δέχεσαι ο φίλος σου να πέσει στα μάτια σου, να μην δέχεσαι ο φίλος σου να το δεις κάτω, να το στηρίξεις. Τι κάνουμε? Στεκόμαστε. Αμήν. Μια επίδειξη θα κάνουμε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ας πούμε, συγγνώμη αδελφέ, μια επίδειξη. Δεν πάει καλά. Και είναι λίγο άρρωστος. Αλλά μαζί προχωράμε. Πώς πάτε? Μια χαρά είμαστε. Στεκόμαστε. Με τη χάρη του Κυρίου. Φιλαδέλφια. Αντίθετα με τις Σάρδες. Ποιο είναι το πρόβλημα των Σάρδων? Το πρόβλημα των Σάρδων είναι ότι αν δεν συμφωνείς μαζί μου, είσαι εχθρός μου. Χωρίζουμε. Κομματιαζόμαστε. Εδώ τώρα είναι άλλο πνεύμα. Ο Κύριος μας δίνει πνεύμα να σηκώσουμε ένας τον άλλον. Φιλαδέλφια. Τα λέει ο Άγιος, ο αληθινός. Στοιχεία της Εκκλησίας είναι αυτά τώρα. Φανερώνει ο Κύριος τη φύση του, γιατί έτσι γίνεται η Εκκλησία του μέσα σε αυτή την περίοδο. Ο έχων την... το κλειδίον του Δαβίδ. Κλειδί έχει να κάνει με εξουσία. Έδωσε τα κλειδιά ο Κύριος στον Πέτρο και του λέει: σου δίνω τα κλειδιά της Βασιλείας. Τη μέρα της Πεντηκοστής ανοίγει δια του Ευαγγελίου τις πόρτες της Βασιλείας στους Ισραηλίτες. Ανοίγει στη Σαμάρια. Ανοίγει στο σπίτι του Κορνήλιου και έβαλε όλο τον κόσμο μέσα στη Βασιλεία. Κλειδί μας το έχει δώσει ο Κύριος. Τώρα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε? Και σκεφτείτε, ο Θεός μέσα σε λίγα χρόνια, δηλαδή βλέπω ότι ο Θεός αυτά που έχει κάνει μέσα σε 4 χρόνια δεν τα έκανε σε όλα τα υπόλοιπα από τότε που ήταν στην Κρήτη. Δεν τα έκανε. Τώρα ξαφνικά γίνονται πράγματα γρήγορα. Γι' αυτό λέει ότι γράψει όσα είναι να γίνωση ταχαίως. Όταν αρχίζει ο Κύριος να δουλεύει, τελείωσε, είναι με ταχύ ρυθμό, με γρήγορο ρυθμό. Γιατί θυμάστε που μιλήσαμε για τα άλογα? Πρέπει να τρέξουμε μπροστά από τα άλογα. Και λέει, όσοι ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Μη φοβάσαι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν μπορεί να την κλείσει κανείς εφόσον ο Κύριος την κρατάει ανοιχτή. Αμήν. Ο Κύριος άνοιξε την πόρτα στο έλεος μας, θα τη φυλάξει ανοιχτή μέχρι ότου να κηρυχθεί όλο το Ευαγγέλιο. Έχει ανοίξει τις πόρτες στα έθνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, έχει ανοίξει όλο αυτό το κλειστό μπλοκ της αθείας. Ο Κύριος το έχει ανοίξει για να μπούμε μέσα και να φέρουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν. Μπορούσαμε να φανταστούμε όταν ήταν ακόμα κλειστό όλο το σιδηρούν παραπέτασμα αυτό, ότι τα πήγαινα εγώ να διδάξω σε σχολεία μέσα στη Σιβηρία, στη Ρωσία, μέσα στην Ουκρανία, μέσα στη Γεωργία και να ακουστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και όμως να το που ο Κύριος το κάνει. Τα λέω αυτά για να πάρουμε αμπάριζα, αδελφοί που λέμε. Ξέρετε τα οποία παίρνω αμπάριζα και βγαίνω. Ένα παιχνίδι παίζαμε. Να πάρουμε φόρα. Το κάνει ο Κύριος, πρέπει να μπούμε μέσα. Και έρχεται να μας ενισχύσει ο Κύριος μέσα στο μήνυμα αυτό. Και θα φτάνω σε αυτό που θέλω να πω. Εξεύρω τα έργα σου. Μην νομίζεις ότι ο Κύριος δεν βλέπει τις θυσίες που κάνεις. Τον αγώνα σου. Όταν τρέχεις και δεν έχει κάνει να δεις τι έχεις κάνει. Κοίτα τι σου λέει ο Κύριος. Ξέρω τα έργα σου. Ξέρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Τα ακούει αυτό η Εκκλησία? Θυμάστε όταν ο Κύριος άνοιξε θύρα στον Παύλο στην Κόρινθο και ήρθανε εναντίον? Τι το είπε ο Κύριος? Μη φοβάσαι Παύλο, μίλα! Γιατί έχω ανοίξει θύρα στην πόλη. Γιατί θα έρθει ο διάβολος να μας κάνει 1002. Και ήρθε και έκανε. Ο Κύριος λέει στην Εκκλησία, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Σου έχω ανοίξει θύρα και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Κανείς. Γιατί έχει ανοίξει θύρα? Διότι έχεις μικράν δύναμη. Και ερχόμαστε εδώ. Θα πει κανείς, και ποιοι είμαστε τώρα εμείς που θα αλλάξουμε τον κόσμο? Σωστά. Γιατί η απάντηση ποια είναι? Δεν είμαστε τίποτα. Χάρηκα για την πληροφορία. Αλλά μόλις πρόσβαλες τον παντοδύναμο, τον ξέχασες. Εάν σκέφτεσαι έτσι. Γιατί κοίταξε λίγο την εικόνα που έχει αποτυπώσει μέσα στο λόγο του. Μέσα στην ιστορία των ενεργειών του. Κοίταξε το στυλ του ύψης του, μάθε από αυτόν. Πώς δουλεύει ο Κύριος. Ποια διαλέγει. Τα πολλά ή τα λίγα. Τα μεγάλα ή τα μικρά. Τα περίβλεπτα ή τα εξουθενημένα. Πέστε μου ποια διαλέγει ο Κύριος. Ποιο είναι το στυλ του. Μόνιμο. Διαλέγει τα μικρά. Τα εξουθενημένα. Τα λίγα. Έχουμε πει πολλές φορές στην ιστορία του Γεδεών. Ήταν πολλοί Ισραηλίτες και επειδή ήταν πολλοί και ακατάστατοι, μέσα τους ακαταστάλλακτοι, δεν μπορούσε ο Κύριος να ενεργήσει. Τους καθάρισε, άφησε μόνο 300. Και έτσι μπορούσε ο Κύριος να ενεργήσει μετά. Κοίταξε λίγο, όλη η ιστορία, αν θέλετε, με τον Μωυσή. Ένας άνθρωπος, τι να κάνει. Έκανε αδελφοί. Έκανε. Ένας. Δεν είχε στράτευμα ο Μωυσής. Ήταν αυτός και ο Κύριος. Κανείς άλλος. Οι Ισραηλίτες πιο πολύ ήταν ξόδευαν τον χρόνο τους να είναι εναντίον του ποιμένοντος παρά να ήταν εναντίον στο Φαραώ. Δεν βλέπουμε να κοντράραν τόσο στο Φαραώ όσο κοντράραν στο Μωυσή. Και πολλοί χριστιανοί δεν κοντράρουν τον διάβολο, κοντράρουν τους εργάτες. Κοντράρουν τα αδέρφια τους. Ασχολούνται με αυτό. Και λένε αλλάξουμε στάση, θέση για να είμαστε εκεί που ακριβώς ο Κύριος μας θέλει. Μη φοβού διότι έχεις μικράν δύναμη. Σου άνοιξα θύρα γιατί έχεις μικράν δύναμη. Τι σημαίνει αυτό. Ποιος είναι ο Κύριος λοιπόν. Ποιος έχει τη δύναμη. Ο Κύριος. 5 άρτους, 2 ψάρια. Τι να κάνει αυτό τώρα να ταΐσει όλο αυτόν τον κόσμο. Μη φοβού. Έχεις μικράν δύναμη. Αυτό θέλω. Για να φανερώσω τη δική μου. Εάν η Εκκλησία έχει μεγάλη δύναμη, πού θα φανερωθεί η δύναμη του Κυρίου. Και η πίστη των ανθρώπων πού θα είναι, στην Εκκλησία ή στον Κύριο. Εάν η Εκκλησία λοιπόν είναι ένας γίγαντας τεράστιος, πού θα στηριχτεί η πίστη των ανθρώπων. Στο σύστημα. Στο πλήθος των ανθρώπων ή πρέπει να καταλάβει ότι η πίστη μας στηρίζεται επάνω στη δόξα του Θεού. Στην ενέργειά του. Και τότε ο Κύριος έχει λαό. Και θέλει πολύ λαό. Ναι, θέλει λαό πολύ. Που όμως να στηρίζεται έτσι. Στη δόξα του Κυρίου. Όχι στον αριθμό μας. Α, εμείς είμαστε πολλοί. Είμαστε έτσι. Τελείωσε. Είσαι σε άμετρα πράγματα. Δεν έχει σχέση με τα πνευματικά. Όποτε ο Κύριος θέλει να φανερώσει τη δόξα του και το μεγαλείο του, διαλέγει περιπτώσεις και καταστάσεις. Αδύνατες περιπτώσεις. Ο Ελισέ στέκεται στο μπαλκόνι του και στο υπερό μόνος του. Και ξυπνάει ο Γιεζή. Και τι βλέπει. Σύριοι, στρατεύματα, άμαξες, άλογα, στρατεύματα. Τελειώσαμε. Ο πειρασμός σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι. Να κοιτάξεις με το φυσικό οφθαλμό. Να δεις τις καταστάσεις γύρω σου με το φυσικό μάτι. Και κοιτάξτε λίγο την διαφορά μεταξύ της Λαοδίκειας και της Φιλαδέλφειας. Είναι στον Γιεζή και στον Ελισέ. Ξυπνάει ο Γιεζή και τι βλέπει. Σύριος. Τι παθαίνει. Πανικοβλήθηκε. Κύριε, χανόμαστε. Τι να κάνουμε. Ο Ελισέ που ήτανε. Σε άλλη σφαίρα. Σε ρωτάω, εσύ που είσαι. Γιατί μας έδωσε τον Ελισέ και τον Γιεζή, νομίζετε. Τώρα να μπορούμε να κάνουμε τις αποφάσεις μας. Εσύ σε ποια σφαίρα είσαι. Ο Κύριος θέλει να σε φέρει εκεί που ήταν ο προφήτης. Να βλέπεις με τα μάτια της πίστης. Να δεις τη δόξα του Κυρίου στο πρόβλημα επάνω. Να δεις ότι αυτό το πρόβλημα που έχει έρθει για να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο. Τίποτα άλλο. Ο Ελισέ έβλεπε άρματα πυρός επάνω. Και προσευχήθηκε για τον Γεζί και λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του να δει. Και είδε ο Γεζί. Είδε. Μικρή δύναμη. Του πάταξε ο Κύριος με ορασία. Και ένας άνθρωπος οδηγούσε τους εχθρούς του και τους έφερε να τους ταΐσει νερό και ψωμί. Και ξέρετε, ο Ελισέτε και τους έφερε στον Κύριο στην ουσία. Αυτό συμβολίζει. Γιατί οι Σύριοι δεν ξαναήρθαν πια εκεί. Πάψαν να είναι εχθροί, τουλάχιστον αυτό το στράτευμα. Πάντα ο Κύριος παίρνει τα λίγα. Το κλειδί ποιο είναι όμως, αδελφοί? Θα του τα δώσεις? Θα του το προσφέρεις?

του, σκέπασε την αμαρτία μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και τώρα αν το πιστέψεις με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου, μετανοήσεις από την αμαρτία σου και ομολογήσεις ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος σε σώζει. Να το. Πολύ είναι. Θέλει πολύ σοφία, πέστε μου. Θέλει να έχεις πάει 100 χρόνια στο βιβλικό σχολείο για να το πεις. Ή να είσαι από μια τάξη και πάνω. Όχι. Είναι οι πέντε άρτη, πέντε αριθμός χάριτος. Να ξέρεις τη χάρη που έκανε ο Θεός. Δύο ψάρια, αριθμός κοινωνίας. Ο Θεός και ο άνθρωπος. Άνθρωπος με άνθρωπο. Για να φέρει εσένα σε κοινωνία με τον Θεό και τον άνθρωπο σε αγάπη με τον συνάνθρωπό του. Έχεις μικρά δύναμη. Θα τα προσφέρουμε. Εάν εκείνο το παιδάκι έλεγε, συγγνώμη κύριε, αυτά τα έδωσε η μαμά μου για μένα. Τα ακούτε, δικά μου είναι. Δεν είναι δικά σας. Άμα τα φάτε εσείς, εγώ τι τα φάω. Αν είχε αυτό το εγωιστικό, το υπερήφανο, το ατομικιστικό πνεύμα, θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει αυτά που έκανε. Όχι. Το παιδάκι τι έκανε. Πήγε ο Ανδρέας, γιατί ο Ανδρέας το είπε αυτό. Ρώτησε τον Φίλιππο, θυμάστε. Πόσο περίπου. Ο Φίλιππος ήταν το κομπιουτεράκι πραγματικιστής. Και το είπε, λέει, να τον δοκιμάσει. Να είμαστε λοιπόν. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Τώρα εμείς πρέπει να ταΐσουμε τους 5.000. Με αυτό που έχουμε. Το λίγο. Την μικρά δύναμη που έχουμε. Μπορεί ο Κύριος να χορτάσει τα πλήθη. Μπορεί, αδελφοί. Αυτό είναι όλο το μεγαλείο. Όταν έκραξε ο Μωυσής τον Κύριο, «Κύριε, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω!» Του λέει, «Τι κράζεις προς εμέ, τι είναι τούτο εν τη χέρι σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Τι έχεις στο χέρι σου? Χρησιμοποίησέ το. Βάλ' το να δουλέψει. Βάλε τη ράβδο, που είναι ο λόγος, και χτύπα τα νερά. Τι συμβολίζουν τα νερά? Τα έθνη. Πρέπει να φέρεις ταραχή. Με τη ράβδο. Να ταράξεις τα νερά. Να τα χτυπήσεις πρέπει με το λόγο. Νερά, αν έχετε την καλοσύνη να παραμερίσετε λίγο για να περάσουμε. Δεν γίνεται, αδελφοί. Πρέπει να χτυπήσεις με τη ράβδο. Θα έρθεις σε δυσκολία. Θα έρθεις σε πίεση. Ναι. Αλλά μη φοβού, διότι έχεις μικρά δύναμη. Μη φοβού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι είπε ο Κύριος? Μη φοβού, μεγάλο πίμνιο. Τι είπε? Μη φοβού. Πέστε μου, πέστε μου. Μικρό πίμνιο. Μικρό. Είμαστε μικρό πίμνιο. Δεν είμαστε μεγάλο, τεράστιο πίμνιο. Είμαστε μικρό πίμνιο. Και τι μας λέει ο ποιμένας μας? Μη φοβάστε. Γιατί? Εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, βάλτε το μέρος σας. Το λίγο. Και ευχαριστώ το Θεό που μας έχει κάθε βήμα. Ο Κύριος ξέρει, λέω την αλήθεια, αδελφοί, μπροστά του. Κάθε βήμα που έχω κάνει, το έχω κάνει μόνο με πίστη. Μόνο βλέποντας μπροστά σε αυτό το λόγο που ο Κύριος μας είπε ή στην όραση που μας έδωσε. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Στο κενό. Τελείως στο κενό με πίστη. Αλλά κάθε φορά ο Κύριος έχει το χέρι του από κάτω. Δεν είναι κενό. Τι θέλει? Το λίγο αυτό που έχεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις. Που μπορείς να προσφέρεις. Που μπορείς να δώσεις για τον Κύριο, για τη βασιλεία του. Αυτό το λίγο ο Κύριος θέλει να το βάλεις να δουλέψεις. Το αποτέλεσμα δικό του είναι. Γιατί να μας το επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές. Έχουμε έναν μικρό Δαβίδ πάνω σε έναν τεράστιο Γολιάθ. Και μια μικρή πέτρα, με μια μικρή σφενδόνη, ένα μικρό παιδί, ρίχνει κάτω ένα τεράστιο γίγαντα, μπροστά σε ένα τεράστιο εχθρό, τους Φιλιστέους, και όμως νικάνε.
Αμήν.

0: κάνε. Έχεις έναν Μωυσή με ένα ραβδί στο χέρι και έναν λαό σκλάβων, δεν ξέρει κανείς να παλέψει με... Δεν έχουν μαχαίρια, δεν έχουν βέλη τόξα, δεν έχουν τίποτα. Είναι αμαθή στη μάχη και έχεις έναν Φαραώ να τους κυνηγάει με άρματα, με άλογα, με επαγγελματίες στρατιώτες οι οποίοι είχαν νικήσει του κόσμου της βασιλείας και έρχονται ενάντια σε αυτόν τον λαό. Ναι, αλλά ποιος νικάει? Ποιος νικάει? Έχεις ένα μικρό Ισραήλ. Ήταν, λέει, ο Ισραήλ σαν με τους Σύριους όταν κάνανε μάχες. Ήταν, λέει, σαν δύο μικρά πίμια εγών. Και οι Σύριοι ήταν πολύ άρεσμοι. Είχαν πάρει μισθοφόρους και είχαν γεμίσει τον κόσμο άρματα και στρατό. Πάει ο προφήτης και λέει, μη φοβηθείτε, παραταχθείτε ενώπιον τους και ο Κύριος θα σας παραδώσει το χέρι. Ποιος νίκησε? Ο Ισραήλ. Και ήταν και με αμαρτία, προσέξτε. Α, λέει, αυτός ο Θεός ήταν Θεός των παιδιάδων. Ενώ ο δικός μας Θεός είναι Θεός, ενώ ο δικός μας είναι στα βουνά. Πάει ο προφήτης και λέει, βασιλιά Αχάβ, του λέει, επειδή είπαν αυτοί οι Σύριοι ότι ο Θεός είναι Θεός των παιδιάδων και δεν είναι Θεός των βουνών, ο Κύριος πάλι θα τους παραδώσει στο χέρι σας. Πάνε λοιπόν λίγοι άνθρωποι, λίγες χιλιάδες, και αυτοί ήταν 10-15 φορές περισσότεροι από τον Ισραήλ. Ποιος πήρε τη μάχη? Ποιος κέρδισε? Έρχεται ο Σεναχερίμ γύρω από την Ιερουσαλήμ. Χιλιάδες. Η Ιερουσαλήμ μικρή, πολιορκημένη, η Ασσυρία κόσμοκράτηρα. Και έρχεται ο Ισαΐας και προφητεύει. Και κατεβαίνει ο Κύριος και ρίχνει 185.000 ανθρώπους νεκρούς την άλλη μέρα, ο άγγελος του Κυρίου. Και ο βασιλιάς αυτός έφυγε, πήγε στον τόπο του και πατάχτηκε. Ένας μόνος του Δανιήλ με τρία παιδιά μαζί. Τι έκαναν στη Βαβυλώνα? Γιατί μας τις δίνει τις ιστορίες? Να κάνουν τι ιστορίες, αδερφή? Να μας ψυχαγωγούν εμάς και τα παιδιά μας όταν να πάμε για ύπνο? Συνήθως να λέω στα παιδιά μου τις ιστορίες αυτές, γι' αυτό το λόγο τα λέμε. Τώρα είναι ζωή. Τώρα είναι στην πράξη. Αυτά όλα πρέπει να μάθουμε να ακούσουμε τι το πνεύμα του Κύριου λέει για να το ζήσουμε. Κάνουμε τις μάχες μας. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη. Και οδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξας τον λόγο μου. Και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Για πέσε μου τώρα για ποιον τα λέει αυτά. Γιατί όπως ξέρετε διδάσκω την Εκκλησία. Και κάθε φορά φροντίζω να τους διδάξω το όνομα του Κυρίου. Τα πρώτα πράγματα. Και τους ρωτάω από πιο μπροστά. Για πέστε μου ποιο είναι το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Θεού των χριστιανών ποιο είναι. Η Εκκλησία δεν το ξέρει. Σου κάνω άλλη ερώτηση. Για πέστε μου Ιησούς τι θα πει. Σωτήρας, Κύριος. Ό,τι θες εκτός από το όνομα. Ο Κύριος σε μας έδωσε τη γνώση του ονόματος. Άρα και το να το υψώσουμε το όνομά του. Γιατί αν δεν το γνωρίζεις δεν μπορείς να το υψώσεις. Ο διάβολος τον μπέρδεψε το όνομα του Ιησού. Με χίλια δυο άλλα. Και σε ορισμένους τους κακοφαίνεται όταν μιλάς για το όνομα του Κυρίου. Όταν λες ότι οι μαθητές βαπτίζαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, τους κακοφαίνεται. Άρα και δεν είναι γραμμένο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά όμως ο Κύριος είπε να βαπτίζουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλο θέμα, να μην αμφισβητούμε το λόγο, αλλά ωραία, το είπε ο Κύριος. Οι μαθητές τι κάνανε μετά 8 μέρες, τον παρακούσανε ή τον ακούσανε? Εάν προσέξεις τις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο λέει «και σηκωθείς», ο Πέτρος λέει «πληστείς Πνεύματος Αγίου». Δεν ήταν ο Πέτρος πια, ο ψαράς, το λίγο, αυτός που δεν μπορούσε να σταθεί σε μια υπηρέτρια και αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτισε τον εαυτό του κιόλας. Αυτό λίγο, το είναι το λίγο, αυτό έχουμε από εμάς. Αλλά αυτός ο Πέτρος δεν πήγε να κρεμαστεί σαν τον Ιούδα. Ήξερε να μετανοήσει, ήξερε να σπάσει το σκεύο του, ήξερε να σπάσει το αγγείο του και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά και ζήτησε τον Κύριο. Τον αποκατάστησε ο Κύριος και τώρα έρχεται η δόξα του επάνω του. Στο λίγο, στη μικρή δύναμη που έχει ο Πέτρος, έρχεται τώρα η δόξα του Κυρίου. Και αρχίζει να τους λέει, άντρες Ισραηλίτε, τους κηρύττει και φτάνει στο τέλος και λέει και κατενήγησαν. Ξέρετε, θα πει κατανοίγομαι, κατατρυπιέμαι. Ο λόγος ήρθε σαν ξύφος, σαν μάχαιρα και τους τρύπησε την ψυχή μέσα και φτάνουν να πούνε τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδερφοί. Τι τους είπε, ενώ ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Τώρα να βαπτιστείτε ο καθένας από σας το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Έτσι τους είπε. Ναι, αυτό το είπε, αλλά με τα λόγια που έπρεπε. Και είπε να βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών, και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μας έχει δώσει το να υψώσουμε το όνομά του, αδελφοί. Κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει ένα λαό να υψώσει το όνομά του, κοιτάξτε εδώ ποιοι ήταν εναντίον των μαθητών, ενώ υψώναν το όνομα του Ιησού. Πράξεις Β, Γ, Δ, Ε, Σ. Ποιοι ήταν εναντίον τους και τους απαγόρεψαν να μιλάνε στο όνομα. Μόλις μπροστά τους ένας παραλυτικός γίνεται καλά και τους λέει ο Πέτρος, προσέξτε, τους λέει, μην νομίζετε ότι αυτός ο παραλυτικός που ήταν εδώ 40 χρόνια ότι έγινε καλά από δική μας ευσέβεια. Ταπεινός άνθρωπος. Αλλά το όνομα του Κυρίου επίησε τούτον υγιή, τον οποίο τώρα εσείς βλέπετε. Το όνομα έδωσε δόξα στον Ιησού. Σε ποιους δεν άρεσε αυτό? Στους Ρωμαίους? Καμιά σχέση. Ο χειρότερος εχθρός της αλήθειας ποιοι είναι? Οι Φαρισαίοι. Είναι το νεκρό, ψυχρό, ξερό στοιχείο της θρησκείας. Αυτό που δεν έχει μέσα του ζωή, που του έχει αφαιρεθεί. Αυτό είναι ο εχθρός της αλήθειας, ο Κάιν, ο Βαλαάμ. Αλλά μη φοβόμαστε, αδελφοί. Μη φοβόμαστε. Ξέρετε ποιο πνεύμα πρέπει να έχουμε μέσα μας? Μ' αρέσει το πνεύμα που είχε ο Στέφανος μέσα του. Από πού νομίζετε ότι βγήκε αυτό το πνεύμα που είχε ένας άνθρωπος, λίγος, μικρός, νέος? Τι πνεύμα είχε μέσα του? Να ελέγξει παρησία. Όλο το συνέδριο πήγε, σαν να λέμε ότι πήγε στη Βουλή στην Αθήνα, σηκώθηκε πάνω στην έδρα και έλεξε όλα τα κόμματα, όλους τους ηγέτες θρησκευτικούς και μη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τους είπε, εσείς σταυρώσατε. Εσείς που λιθοβολήσατε και σφάξατε τους προφήτες, τώρα σταυρώσατε τον δίκαιο. Πνεύμα, πνεύμα, μικρά δύναμη, μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Εσύ και ο Κύριος είσαι η πλειοψηφία. Ο Κύριος και ο Ηλίας είναι η πλειοψηφία πάντα. Ένας άνθρωπος προκαλεί όλους τους προφήτες του Βάαλ. Αδελφοί, ακούτε τα λόγια μου. Δεν είναι δικά μου, του Κυρίου είναι. Θα έρθει η ώρα που θα προκαλέσουμε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Φανερά, αυτό είναι, εκείνο είναι, σας το είχα κηρύξει. Είναι όλο προφητικό. Είναι εικόνα στις τελευταίες μέρες. Και τώρα αυτά που σας δείχνω, με τι έχουν να κάνουν? Όλη αυτή η μελέτη που σας έχω δείξει εδώ πέρα, με τι έχουν να κάνουν? Με τον Βάαλ, την Αστάρτη. Είναι οι ιερείς του Βάαλ και της Αστάρτης. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Αλλά ο Ηλίας τους προκάλεσε. Είχε το λόγο του Κυρίου. Τον οδηγούσε ο Κύριος. Φαινόμενο. Φαινόμενο. Είναι το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Αυτό βλέπω, αδελφοί. Και πιστεύω ότι δεν βλέπω ο Ηλίας να σφάζεται. Κακουχείται, ναι. Τρέχει συνέχεια, ακατάπαστα. Τον κρύβει ο Κύριος. Αλλά όμως φτάνει ζωντανός στην αρπαγή. Τα ακούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η όρασή μας. Θα μας φέρει ο Κύριος ζωντανός στην αρπαγή, αρκεί να τρέξουμε μπροστά από τους ύπους. Αρκεί να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και προκάλεσε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Το ξέρω μέχρι μέσα στο μεδούλι του κοκάλων μου ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό μια μέρα. Το δείτε. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και επαινεί εδώ την Εκκλησία. Της λέει, επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθησε το όνομά μου. Δεν είμαστε από αυτούς που θα αρνηθούμε το όνομα του Κυρίου. Όχι, αδελφοί. Θυμάμαι στη Βουλγαρία πρόσφατα. Θα θυμίζω αυτά που ο Κύριος έχει κάνει. Και πώς θα είστε εσείς εδώ, Εκκλησία? Πρέπει να μπείτε μέσα σε μια απόκρωση. Δεν υπάρχει νόμος, δεν σας αφήνουν να κάνετε δική σας Εκκλησία εδώ. Σηκώνομαι στον άμμονα. Την ώρα που κήρυτα, με χρύει ο Κύριος και λέω στην Εκκλησία. Θα δείτε, σε λίγες εβδομάδες θα αλλάξει ο νόμος στη Βουλγαρία και ο Κύριος θα μας δώσει χάρη να γίνουμε Εκκλησία. Αμήν, αμήν, είπαν όλοι. Δεν ξέρω βέβαια αν το καταλάβανε ή όχι, πάντως είπανε αμήν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες αλλάζει ο νόμος. Αυτός ο παλιός κομμουνιστικός νόμος που ήτανε, που σφίγγανε και κλείνανε την Εκκλησία και δεν αφήνανε άλλον να ή άλλο καινούρια εκκλησία να γίνει, αλλά τους κατάγανε όλους κάτω από τις παλιές εκκλησίες, σπάει αυτός ο νόμος και μας έρχεται ένας αδερφός και μας λέει, άλλαξε ο νόμος, μπορείτε τώρα να υποβάλλετε έτσι, αυτό που χρειάζεται είναι 5 άτομα μόνο, τίποτα άλλο. Κοιτάω, οι καλοί αδερφοί, παλιοί, καλοί, στερεωμένοι γεροί, 1, 2, 3, 4, 5, φύγαμε. Κάνουμε την αίτηση, μέσα σε λίγους μήνες πήραμε την άδεια. Και μείνανε, πώς, και έχουμε την άδεια να ανοίξουμε εκκλησία σε όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας. Όχι σε έναν τόπο μόνο, παντού. Θα το δείτε ότι αυτό θα μας ακολουθεί συνέχεια, αδερφοί. Γιατί μας έδωσε το πνεύμα του Ηλία, ο Κύριος. Θέλουμε να γίνει το έργο του Κυρίου. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον Κύριο. Θέλουμε η κλικιά καρδιά του να ικανοποιηθεί επιτέλους. Και θέλω όταν πάμε στην προσευχή, αφού πεις αυτά που έχεις να πεις και όλα αυτά, μετά πάνε και πες, Κύριε, τι θέλει η γλυκιά καρδιά σου από μένα, τι ζητάς, δείξε μου να σου το κάνω, Κύριε, για σένα. Θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να ξοδέψω τη δύναμη και την ενέργειά μου για σένα, για τη δόξα σου, για το μεγαλείο σου. Δείξε μου, οδήγησέ με. Ζήτησε τον Κύριο. Και παρακάτω τι τους λέει, στο 10. Πάλι, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία πρόκειται να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη και να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί την γη. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Έχεις μικρή δύναμη. Ταιριάζουμε λοιπόν. Θα στεναχωριόμουν άμα ήμασταν πλήθη, στήφη, όχλη. Μικρή δύναμη. Ελάτε να παραδώσουμε στον Κύριο αυτό που έχουμε. Να τον βάλει να δουλέψει. Θέλω να νιώσεις όπως ένιωσε ο Ματθαίος, για παράδειγμα. Μην πάρουμε κάποιο μεγάλο όνομα. Ο Ματθαίος. Έλα εδώ, Ματθαίο. Πάρε αυτή την πίτα, τη μισή. Βάλτε τους να κάτσουνε και μοίρασέ τους. Μοίρασέ τους. Τι γίνεται αμέσως εδώ? Πες μου. Μπες στη θέση του μαθητή και έχεις τώρα χιλιάδες κόσμο που αναλογούν σε σένα. Ήταν 12 και αυτοί ήταν 15.000. Οπότε ήταν 1.000 και για τον καθένα. Και έχεις μονάχα ένα μισό κύκλο της πίτας. Τι γίνεται εδώ? Ή θα ακούσεις αυτό και θα πάρεις την πίδα και θα πεις, Κύριε, συγγνώμη, αλλά εγώ αυτή τη χαζομάρα δεν την κάνω. Και θα σου πει ο Κύριος, καλά, κάτσε, έλα δώσει. Ματία, πάρε την πίτα. Πήγαινε, παιδί μου, να μοίρασε. Ναι, Κύριε, να πάω. Εάν, λέει, εμείς δεν κάνουμε το έργο του Κυρίου, πέτρες έχει να σηκώσει ο Κύριος. Θα τον ακούσουμε. Πρέπει να μάθεις, όταν είναι η ώρα να κινηθείς με πίστη, είναι η ώρα να κινηθείς. Είναι ευκαιρία. Σου δίνει ο Κύριος ευκαιρία για να κάνει το έργο. Είναι προνόμιο. Αμήν. Προνόμιο είναι να σου δώσει ο Κύριος μισή πίτα. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις με μισή πίτα? Μισή πίτα, όχι 5.000, ούτε 10, όσους θέλει ο Κύριος μπορεί να ταΐσει. Και άμα θέλει και χωρίς πίτες. Πέστε μου ένα παράδειγμα. Το μάνα. Νομίζει για να έχει την πίτα σου ο Κύριος. Αλλά θέλει να πάρεις μέρος στην πίτα. Θέλει να μπεις και εσύ μέσα, να σε χρησιμοποιήσει, να πάρεις μέρος. Να νιώσεις μέρος της οικογένειάς του. Να νιώσεις ότι είσαι μέσα στο θαυμαστό σώμα, είσαι εν Χριστώ Ιησού και ο Κύριος σε χρησιμοποιεί. Ναι, Κύριε, και μέσα από μένα μπορείς να κάνεις τα μεγαλεία σου. Το πιστεύω. Και όταν βάλω τα χέρια μου σε αρρώστους, εσύ θα τους κάνεις καλά. Όταν πάω σε ανθρώπους που είναι θλιμμένοι ή απαρηγόρητοι, εσύ θα βγάλεις λόγους παρηγορίας να τους στηρίξεις και να τους φέρεις μες στη δόξα σου. Σου δίνω. Σου δίνω αυτό που έχω. Σήμερα θα δώσουμε. Ο Κύριος πρώτα έδωσε στους μαθητές του και μετά οι μαθητές μοίρασαν. Εάν δεν λάβεις, εσύ ο ίδιος από τον Κύριο δεν έχεις τίποτα να δώσεις. Κάτσε λοιπόν στα πόδια του. Ζήτησέ τον. Εάν είσαι άδειος δεν μπορεί να δώσεις. Να σου δώσει ο Κύριος. Αγαπάει. Αμάν έκανε να μας βγάλει την αμαρτία, να μας καλέσει. Και τώρα που ήρθαμε και είμαστε στα γόνατα, θα μας δώσει. Τον ερχόμενο προς εμέ λέει, δεν θα το βγάλω έξω. Η καρδιά του Κυρίου. Αγνή. Αγνή. Ο Κύριος τους έστειλε σε έναν κύκλο. Έβαλε να κάτσουν ένα 50. 5 άρτη, 2 ψάρια και τους έβαλε να κάτσουν ανά 50. Σας λέει το 50 τίποτα? Η χάρη του Θεού στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη χάρη μέσα τους και είναι στον κύκλο σου. Εσύ θα τους δώσεις αυτό που ο Κύριος σου δώσε. Να το. Τάισε λοιπόν. Δώσε το λίγο, θα το κάνει πολύ ο Κύριος. Αμήν. Το κάνουμε, αδελφοί. Όλοι έχουμε ένα κύκλο από τουλάχιστον 50 άτομα. Δεν μπορεί να μην δεν έχουμε. Δώσε. Θα δεις ο Κύριος θα κάνει. Με αυτή την πίστη. Για να υψωθεί ο Κύριος. Να χορτάσει η ψυχή τους με τον άρτο της ζωής. Κύριε Ιησού μου, συγχώρησέ μας για οποιοδήποτε είδος απιστίας μες στην καρδιά μας, Κύριε. Συγχώρησέ μας που πολλές φορές έχουμε δει στους εαυτούς μας, στο φυσικό μέρος, στην αδυναμία μας, στο σπασμένο αγκείο. Ή έχουμε δει την Εκκλησία σου, η οποία έχει περάσει από τρικυμίες και δυσκολίες. Και κατά κόσμο δεν είναι κάτι το πολύ ή το μεγάλο. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Όπως εκείνο το παιδάκι έφερε αυτά τα λίγα που είχε, με προθυμία τα έδωσε. Και εμείς είμαστε εδώ να σου προσφέρουμε στη διάθεσή σου τα τάλαντά μας, την ομολογία μας, αυτό το κάτι που μας έχεις δώσει, το οποίο θέλεις να το χρησιμοποιήσουμε, Κύριε. Σου το παραδίνουμε στα δικά σου χέρια, Ιησού. Την ώρα αυτή, την ικανότητα του να επικοινωνούμε και να μπορούμε να μιλήσουμε για την αγάπη σου στους γύρω μας, στον κύκλο μας. Μα τες έπρεπε να μπουν μέσα στον κύκλο και να μοιράζουν. Καθένας μας έχει ένα κύκλο, Κύριε. Επιρροή σε ένα κύκλο που αγγίζει την κοινωνία γύρω του. Σε αυτό τον κύκλο δώσ' μας πίστη από αυτό που μας έχεις δώσει, τον άρτο της ζωής, Κύριε Θεέ μου, που έχεις εσύ προσευχηθεί και τον έχεις ευλογήσει μέσα μας. Από αυτό τον άρτο, Κύριε Θεέ μου, να έρθει ζωή, να έρθει χαρά, να έρθει ευφροσύνη, να πληρωθούν οι καρδιές των ανθρώπων με σωτηρία, με αναγέννηση, με βάπτισμα, με πνεύμα Άγιο, Κύριε, να ανοίξει ο ουρανός σου με θαύματα, με δυνάμεις, να φανεί το μεγαλείο σου, Κύριε. Αυτό που είναι φανερό ότι μόνο εσύ μπορείς να κάνεις και όχι ο άνθρωπος. Είμαστε εδώ να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κατεύθυνε μας Ιησού. Κύριε, επιτιμώ τη ματαιότητα από πάνω μας. Επιτιμώ την απιστία να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ή την ολιγοπιστία, επειδή βλέπουμε με σαρκικά μάτια στα φαινόμενα. Κύριε, το επιτιμούμε αυτό να φύγει από πάνω μας. Εμείς θα είμαστε λαός πίστης, Κύριε. Μας θέλεις να είμαστε η Φιλαδέλφια σου. Και εσύ θα κάνεις τον εχθρό να προσκυνήσει μπροστά στα πόδια μας. Έλα Ιησού, άγγιξε τον κάθε ένα από εμάς σήμερα. Φέρε την εκκλησία σου στη Γεθσημανή, στον τόπο που μπορεί να λάβει από σένα, Κύριε. Ώστε να δώσουμε, να προσφέρουμε αυτό που έχουμε, Κύριε. Με χαρά, με πίστη, με αναμονή για το μεγαλείο σου, Κύριε. Αυτή την ώρα έκτινε τη δεξιά σου επάνω μας. Έκτινε τη δεξιά σου επάνω μας, Κύριε. Έκτινε τη δεξιά σου στο λαό σου και γέμισε την καρδιά, τα χείλη μας, τα χέρια μας με τα δώρα, τα ουράνια σου, Κύριε. Και εμείς θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε, Κύριε. Και θα κάνεις θαυμάσια, έξοχα, λαμπρά. Θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα, Κύριε. Το πιστεύουμε, το δεχόμαστε και σου δίνουμε όλη τη δόξα σου, Άγιε. Όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε όλα όσα σας έδειχνα αυτές τις μέρες. Δεν τελειώσαμε ακόμα, έχω να σας δείξω λίγο ακόμα. Αλλά σήμερα ο Κύριος μου έδωσε έναν λόγο και θέλω να ακούσει η Εκκλησία τι το Πνεύμα του Θεού έχει να μας πει. Πριν λίγο καιρό μιλάγαμε για αυτό το πνεύμα του νησταγμού με το οποίο θα επιτεθεί ο διάβολος ιδιαίτερα την Εκκλησία, ιδιαίτερα το λαό του Θεού. Αλλιώς το είδαμε σαν πνεύμα αποστασίας το οποίο θα έρθει ενάντια στην Εκκλησία. Και επειδή η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών τι λέει, θα ψυχρανθεί. Έρχεται δηλαδή η ώρα που ο διάβολος θα κάνει ό,τι χειρότερο, ό,τι ισχυρότερο μπορεί ενάντια στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί είναι το τέλος των καιρών, είναι το τέρμα. Και εμείς που είμαστε εδώ, που μας κάλεσε ο Κύριος, δεν είμαστε ξεκάρφωτοι, σαν μια καλαμιά που φύτρωσε ξαφνικά μες στον κάμπο. Αλλά ανήκουμε σε ένα σώμα το οποίο έχει μια ιστορία, σε έναν λαό πίστης, έναν λαό ο οποίος έχει ξεκινήσει την πορεία του από τον Άβελ. Ένα λαό ο οποίος θέλει να πράξει το θέλημα του Κυρίου. Θέλει να κάνει αυτό που ο Κύριος επιθυμεί. Και βλέπουμε αυτές τις 10 παρθένες ότι ο λόγος του δεν λέει «και ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο». Αυτά είναι όπλα του σκότους που ο διάβολος θα έρθει να πατάξει, να πειράξει ιδιαίτερα, να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς λέει. Τώρα, γιατί μας τα λέει αυτά όλα ο λόγος του Θεού, για να μας φοβήσει ή για να πάρουμε μέσα μας δύναμη και πίστη να αντισταθούμε στον πονηρό, να αντισταθούμε στον διάβολο ώστε να φύγει από μας. Αντιστάθετε λέει στον πονηρό και θα φύγει από σας. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Κυρίου. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο, και όταν δεν του δώσεις τόπο τον εξουσιάζεις. Είναι κάτω τα πόδια σου. Είναι μια δύναμη νικημένη, μια κεφαλή συντριμμένη. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Η δύναμη που έχει είναι στο ψέμα. Η δύναμη που έχει είναι στη διαβολή. Να γεμίσει την καρδιά σου με 1000 ψεύδι ή πράγματα τα οποία να ενεργούν αρνητικά μέσα σου, έτσι ώστε το πνεύμα σου να παραμορφώνεται και να μην είναι το πνεύμα του Χριστού. Κάνω εδώ μια παρένθεση. Μιλούσα το πρωί στη Διεθνή Εκκλησία στην Αθήνα και μιλάγαμε για τον προφήτη Ισαΐα και τους εξηγούσα το πνεύμα της προφητείας. Ο Παύλος λέει θέλω δε πάντες να προφητεύετε. Πάντες να λέτε γλώσσα, μάλλον δε το να προφητεύετε. Βάζει μια έμφαση στην προφητεία. Δηλαδή θέλει ο Παύλος να μπορεί ο Κύριος να μιλάει στην Εκκλησία, να έχει πρόσβαση στον κάθε ένα από εμάς, να μπορείς να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Αλλά για πέστε μου, ποια είναι η βάση του πνεύματος της προφητείας. Ποια είναι η βάση του. Έκανα μια παρένθεση. Η βάση του ποια είναι. Τι ήταν αυτό που κινούσε τους προφήτες να προφητεύουνε. Τι είχαν μέσα τους. Το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού είχαν οι προφήτες μέσα τους. Καθώς λέει εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού. Προφήτευαν τα μεγαλεία του Ιησού και τα σμετά ταύτα δόξας. Τι είναι το πνεύμα του Χριστού. Τι λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους. Ότι μπορεί να έχεις βαπτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά εάν δεν έχεις μέσα σου το Πνεύμα του Χριστού, δεν είσαι αυτού, δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Για παιδί του. Και τι είναι το Πνεύμα του Χριστού. Τα έχω πει 100 φορές και θα τα ξαναπώ άλλες 1000. Για να είμαι σίγουρος ότι ξέρεις το θέλημα του Κύριου, να μην σε ξεγελάσει ο εχθρός. Ποιο είναι το Πνεύμα του Χριστού, τι είναι. Είναι ο καρπός της εργασίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η απόδειξη του ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά μέσα σου εκεί, σε μια γωνιά να κάθεται άπρακτο, αλλά ότι το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα σου και φέρνει τον καρπό που είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού μέσα σου, σμιλεμένος και να φανερώνεται με έργα. Εκ των οποίων είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράωτη, εγκράτεια. Οι αρετές του Κυρίου που μας κάλεσε να εξαγγείλουμε. το πνεύμα του Χριστού. Ξέρετε, αδελφοί, πώς είναι να έχεις κοινωνία με τον Κύριο? Όταν έρχεται γλυκά ο Κύριος στην προσωπική σου ζωή, την ώρα που είσαι εν το κρυπτό, μέσα εκεί που είσαι εσύ και εκείνος, δεν είναι κανένας άλλος, δεν μπορεί να υποκριθείς εκεί τίποτα και τα ανοίγεις όλα και έχεις γλυκιά κοινωνία με τον Κύριο. Ξέρεις πώς είναι? Έχετε ποτέ κάτσει με μικρά παιδάκια που είναι ακόμα αγνά, δεν είναι, είναι απονήρευτα, απαλά, γλυκά μέσα τους, γεμάτα καλοσύνη, η καρδούλα τους είναι ευαίσθητη. Δεν έχουν πειραχτεί ακόμα από την αγριότητα του κόσμου, την αμαρτία, τίποτα. Και είναι καθαρά και μιλάς μαζί τους. Αμφισβητούν ό,τι λες? Όχι. Σε πιστεύουν σε αυτά που λες? Τέλεια. Έτσι είναι το πνεύμα του Θεού. Όταν του πεις Κύριε συγχώρησέ με, εκείνη την ώρα σε συγχωρεί. Δεν έχει πονηρία ή κακία μέσα του. Είναι άδολος ο Θεός μας, καθαρός. Δεν υπάρχει σκιά μέσα του. Και θέλω αυτό να το ανοίξουμε λίγο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, μας λέει πόσες φορές μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον. Εάν λέει ο αδερφός σου έρθει 7 φορές να σου δει συγχώρεσαι, τι είπε να κάνεις? Συγχώρησέ τον. Αλλά κάπου αλλού μετά το λέει ακόμη, το λέει σε υπερβολή. Σχήμα υπερβολής. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, μέχρι πόσες φορές μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου όταν έρθει και μου ζητάει συγγνώμη? Πέτρος ήταν λίγο ζώρικος. Ήθελε να βάλει μέτρα, να ξέρει, γιατί πολλά πράγματα τον ευριάζανε και ήθελε να τελειώνει. Πόσες φορές, να ξέρουμε, άμα είναι 5, την έκτη να του τη φέρω. Τι του λέει ο Κύριος? Όχι, λέει, έως 7. Το 7 βλέπετε είναι πληρότητα. 7 φορές, φτάνει, μέχρι εδώ. Ο Κύριος τι λέει? Αλλά εγώ σας λέγω έως 70. Πέστε μου τώρα, θα μπορούσε ο Κύριος να μας βάλει ένα μέτρο το οποίο ο ίδιος δεν τον τηρεί? Θα μπορούσε? Αδύνατο. Άρα ο Κύριος το τηρεί αυτό το μέτρο. Εάν δηλαδή έχεις την πίστη εσύ, προσέξτε τι έχει να κάνει με τη συγχώρηση. Εάν έχεις την πίστη να πας 490 φορές τη μέρα και να του πεις Κύριε συγχώρησέ με. Έχω κουραστεί με τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να φύγω από σένα. Βαρέθηκε την αμαρτία. Με τραβάει σάρκα μου, αλλά θέλω εσένα, Κύριε, βοήθησέ με. Ο Θεός τι θα κάνει? Την 490 φορά, τι θα σου πει? Παιδί μου, έλα, σε συγχωρώ. Καταλαβαίνεις ποιον Θεό υπηρετείς, τι πνεύμα υπηρετείς? Θυμάστε μετά που σας είπα ότι για να δούμε τη δύναμη της συγχωρητικότητας του Κυρίου, πόσα δισεκατομμύρια κόσμο έχει σήμερα η γη? Να πούμε 6, για στρογγυλό αριθμό. Και να βάλουμε ότι ο Θεός σε μια μέρα μπορεί να συγχωρήσει τουλάχιστον 500 φορές έναν άνθρωπο. 490, άντε να βάλουμε άλλε 10 να το κάνουμε στρογγυλό. 500. 500 φορές τη μέρα το κάθε άτομο, που 6 δισεκατομμύρια πόσο μας κάνει? 3 εκατομμύρια φορές ο Κύριος συγχωρεί τη μέρα. Τώρα θέλω να τρέμεις. Γιατί ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι γιος του Θεού, κόρη του Κυρίου. Και κοίταξε ο πατέρας σου τι κάνει. Δηλαδή η κύρια δουλειά του Θεού τι είναι να κάνει? Στον άνθρωπο που αγαπάει. Σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι μοιχοί, πόρνοι, ειδωλολάτρες, φωνείς, οτιδήποτε. Τι κάνει ο Θεός μας? Τι κάνει το πνεύμα αυτό που σε κάλεσε και υπηρετείς το πνεύμα του Ιησού? Τι κάνει συνέχεια? Τι κάνει? Συγχωρεί. Και εσύ δεν μπορείς να συγχωρήσεις ούτε ένα τάλιρο που σου χρωστάει κάποιος. Θυμάστε την παραβολή. Γι' αυτό και τον έπιασε εκείνον τον δούλο, ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει, να συγχωρήσει τα 500 δινάρια, ενώ του χάρισε ο Κύριος 100.000 δινάρια. Τάλαντα, συγγνώμη. Μύρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα. Είναι αστρονομικό ποσό. Αδύνατο ήταν να μπορεί να τα δώσει πίσω αυτός και να ζούσε 100 ζωές. Του τα χάρισε ο Κύριος. Και αυτός δεν μπορούσε να χαρίσει. Καταλαβαίνουμε την παγίδα, αδελφοί, μπορεί ο διάβολος να μας ρίξει. Τι θέλει να μας διδάξει εδώ? Τι θέλει? Θέλει να γίνουμε όμοιοι με τον ύψιστο. Να ανοίξουμε την καρδιά μας και να είμαστε σε κατάσταση συγχώρησης, σε κατάσταση αγάπης, σε κατάσταση ευλογίας, σε κατάσταση του να στηρίζουμε και να ευλογούμε τα αδέρφια μας, άσχετα με το αν κάνουν λάθη ή όχι. Ο Κύριος σε κάλεσε να αγαπάς, να προσεύχεσαι, να σκεπάζεις και να ευλογείς. Το κάνει ο Κύριος. Ωραία. Αφού το κάνει εκείνος, εάν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα σε αναγνωρίσει για γιο του. Έτσι αναγνωρίζει ο Κύριος τα παιδιά του. Και έτσι αναγνωρίζει ο κόσμος. Το ξέρετε αυτό? Μην νομίζετε ότι δεν βλέπουνε. Βλέπουνε. Ο Κύριος κάνει ώστε να φαίνεται η μαρτυρία μας και βλέπουνε. Εάν είναι μισή, αν είναι κουτσή, αν είναι ανάποδη, αν είναι φαρισαϊκή, αν είναι ελλιπής η μαρτυρία μας, ο Κύριος το κάνει να φαίνεται. Και όταν η μαρτυρία μας είναι καθαρή, αυτό έχει τέτοια επίδραση που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν μακριά από τον Κύριο. Γι' αυτό μας λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αυτό μας δίνει μεγάλη ευθύνη μέσα μας. Μεγάλη ευθύνη. Επειδή λοιπόν έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να γυρίσουμε στην Α Πέτρου. Α 13. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το εδάφιο ο Πέτρος το είπε για όλη την εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα έχει να κάνει με τη δική μας γενιά, με εμάς, γιατί περιμένουμε την χάρη την ερχομένη σε εμάς. Ποια είναι αυτή? Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, ότι ο Κύριος θα αποκαλυφθεί, θα έρθει με τη δόξα Του για να μαζέψει την εκκλησία Του και να μας πάρει. Αμήν. Και ως επίσης η αποκάλυψη που θα αποκαλυφθεί στο μεσουράνημα για να πάρει την εκκλησία Του. Τι μας λέει πιο μπροστά να κάνουμε? Να αναζωστούμε τις σοσφίες μας. Καθώς άρχισα να προσεύχομαι αυτή την εβδομάδα την περασμένη και ζητούσα από τον Κύριο λόγο, Κύριε, δώσ' μου λόγο, σε παρακαλώ, να τραφεί ο λαός σου, να τραφεί η εκκλησία σου. Άρχισε ο Κύριος να μου έδωσε αυτή τη φράση, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Τι θες, Κύριε, τι θες να πεις? Και άρχισε ο Κύριος σιγά σιγά, με προσευχή, ώρες, στην παρουσία του Κύριου, και μου έδωσε λόγο, ζωντανό λόγο για την εκκλησία, για όλους εμάς. Γιατί μας αγαπάει, μας έδωσε οδηγία περαιτέρω, μας προχωράει, ανοίγει δρόμο το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγήσει στο τέλειο θέλημα, αυτό που είναι αγαθό και βάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Αμήν. Τι θα πει να αναζωστούμε τις οσφίες μας? Πρώτα απ' όλα, τι είναι οι οσφίες? Οι οσφίες είναι η μέση του ανθρώπου. Είναι η έδρα της δυνάμεως. Όσοι ξέρουν από πολεμικές τέχνες, το κλειδί για να έχεις δύναμη και σταθερότητα είναι να έχεις την μέση σου σταθερή. Η μέση είναι η έδρα της δυνάμεως. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για αναζωστείτε σάκο εις την οσφή σας, στα σοσφία σας, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη. Επίσης λέει το να χτυπήσεις κάποιον στην οσφή σημαίνει ότι του έδωσε ένα θανατηφόρο πλήγμα. Και μας λέει ο Πέτρος να γυρίσουμε λίγο στην Εφεσίους κεφάλαιο σίγμα. Θέλω να συνδέσουμε όλα αυτά που είπαμε αυτές τις προηγούμενες συναθρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκάλυψη του πνεύματος του Αντίχριστου και της Βαβυλώνας. Τι είδαμε, αδερφοί? Είδαμε ότι η Βαβυλώνα τελικά τι έκανε? Επιτέθηκε στην Εκκλησία. Η έκτη κεφαλή, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επιτέθηκε ενάντια στο λαό του Θεού με διωγμούς. Κατακρεούργησε το σώμα. Τους έκαψε, τους έγδαρε, τους έριξε στα θηρία, τους έβρασε σε καυτά νερά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Η κόλαση το έκανε μέσα από αυτό το θηρίο. Την 7η κεφαλή. Και με όλα όσα έκανε δεν μπόρεσε να νικήσει την Εκκλησία. Οι Κέσαρες είπαν, όσους πιο πολλούς σκοτώνουμε, τόσο πιο πολύ φανερώνουν. Ο κίνδυνος ο μεγάλος που ήταν. Όταν ο Κωνσταντίνος, ο Μαξιμίνος και ο Λυκίνιος υπέγραψαν αυτό το διάταγμα των Μεδιολάνων που ήταν ανεξιθρησκεία. Ο καθένας μπορεί να λατρέψει ελεύθερα ό,τι θέλει. Και τι έγινε? Εκεί που ήταν η Εκκλησία μακωμένη, κλεισμένη, αλλά και κρατημένη στον Κύριο, ξαφνικά λύσανε τις οσφίες. Το να έχεις λυμμένη την οσφή, να μην φοράς ζώνη, σημαίνει τα ρούχα σου είναι λιτά. Τότε μπήκε ο διάβολος μέσα, στη χαλαρότητα. Κοιτάξτε ο Παύλος τι τους λέει. Κοιτάξτε, στο σίγμα 10, Χριστού λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω. Ο Παύλος ήταν Απόστολος και προφήτης. Τα λόγια αυτά που λέει εδώ είναι προφητικά λόγια, όχι μόνο για εκείνους αλλά και για μας σήμερα. Έβλεπε τι έρχεται. Θυμάστε τι είπε στη Μίλητο όταν κάλεσε πάλι τους επισκόπους της Εφέσου, όλους τους εργάτες της Εφέσου, τους κάλεσε εκεί στη Μίλητο, στα παράλια της Τουρκίας απέναντι από τη Ρόδο. Τους κάλεσε γιατί ήταν μέσα στο πλοίο και κατέβαινε για την Αντιόχεια. Και τους λέει: προσέχετε στο πίμνιο το οποίο σας έθεσε ο Θεός να επισκοπείτε, να φυλάτε, να προσέχετε, γιατί βλέπω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν σε εσάς λύκοι βαρείς, μη φυτόμενοι του πιμνίου, και από εσάς τους ίδιους επίσκοπους θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα λαλούν διαστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές ο πίσω αυτών. Προφήτης τα έβλεπε και κοιτάξτε τι λέει πάλι στους Εφεσίους. Στο ίδιο γκρουπ. Το λοιπόν αδελφοί μου ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Έχουμε έναν εχθρό αδελφοί ο οποίος δεν κάθεται αλλά μεθοδικά συνεχώς μέρα και νύχτα δουλεύει. Ενάντια στη διάνοια σου, ενάντια στην καρδιά σου, ενάντια στην οικογένειά σου, ενάντια σε κάθε σχέση, ενάντια σε κάθε αδελφό, κάθε αδελφή, σε κάθε εκκλησία, δεν κάθεται. Ο στόχος του είσαι εσύ που γνώρισες και κατάλαβες και ξέρεις τι ακριβώς λέει ο Κύριος. Θα θελήσει να πλανήσει, είπα πριν, ή δυνατόν λέει και τους εκλεκτούς. Εάν είναι δυνατόν να μπορεί να τους ρίξει κάτω, θα τους ρίξει κάτω. Και έχουμε δει εκλεκτούς να πέφτουν. Έχουμε δει. Τυφλώθηκαν. Έχασαν την όραση. Νομίζουν ότι η βασιλεία του Θεού είναι θέμα προβολής, ατομικής. Και δεν ξέρουν ότι ο διάβολος έχει πλανήσει. Και τι τους λέει εδώ. Συνεχίζει. Διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Προσέξτε λέει. Να σταθούμε εναντίον εις τις μεθοδίες. Μεθοδία τι θα πει, ότι ο διάβολος κάθεται και βγάζει στρατηγικά σχέδια να καταστρατηγήσει την εκκλησία, να της έρθει από οποιαδήποτε πλευρά, από όπου μπορεί να μπει μέσα και να κάνει ζημιά, να την κατακτήσει. Μεθοδία. Μεθοδεύει πράγματα. Μεθοδικά σημαίνει το να κάνω κάτι με μελέτη, με προσοχή. Για ένα ποθητό αποτέλεσμα. Συνδυασμένες προσπάθειες. Μελετημένες προσπάθειες. Έτσι δουλεύουν οι δαίμονες. Και να δω πότε η Εκκλησία θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Για να μπορούμε και εμείς να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας. Να συνδυάσουμε τη ζωή μας. Τον καρπό της ζωής μας, την ευλογία της ζωής μας, τις δυνάμεις της ψυχής μας, τις δυνάμεις του πνεύματος που ο Θεός μας έδωσε στον κάθε ένα από εμάς, να τις συνδυάσουμε όπως συνδυάζεται ένα στράτευμα. Για να κάνουμε ζημιά στον εχθρό και ευλογία στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Διότι πάλι μόν δεν είναι εναντίον η σάρκα και αίμα. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τι είδαμε από τις παρουσιάσεις αυτές που κάναμε εδώ, τι είδαμε. Ποιος χρησιμοποίησε ο διάβολος για να καταστρέψει την Εκκλησία. Και να την φέρει σε αυτό το χάλι που είναι τώρα, που δεν είναι εκκλησία πια, είναι οτιδήποτε άλλο παρά λαός του Θεού, οίκος του Θεού. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν από αναγέννηση, δεν ξέρουν από βάπτισμα στο νερό, δεν ξέρουν από βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν τίποτα για τα πράγματα του Θεού. Είναι αδίδακτοι, έτοιμοι να τους φάει ο δράκοντας, όλους, να τους ισοπεδώσει. Τι χρησιμοποιήσει ο διάβολος, τι τους λέει ο Παύλος εδώ. Η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, δεν είναι άνθρωποι που έχουμε να κάνουμε μάχη. Ενάντια στις αρχές. Εξουσίες, κοσμοκράτορες του σκότου τούτου και τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Μια τετραπλή τάξη εξουσιών. Τι είπαμε είναι οι αρχές. Ο στρατός, η χωροφυλακή, τα όργανα της τάξης που επιβάλλουν την τάξη. Όποτε θέλανε οι Ιουδαίοι να πιάσουν τον Χριστό, τους προφήτες ή τους Αποστόλους ή τους μαθητές του Κυρίου, ποιους στέλνανε. Τους στρατιώτες, τους χωροφύλακες, όργανα, εξουσία. Πάει εκεί, φοράει το καπέλο, τα συρίτια, είναι όργανο και πρέπει να επακούσεις. Γιατί είναι ανώτερη εξουσία, βαλμένη από το Θεό. Και αυτή η εξουσία ξαφνικά τη χρησιμοποιεί ο διάβολος και στρέφεται ενάντια σε σένα, ενάντια στο έργο του Κυρίου. Αυτή η εξουσία πήρε τον Απόστολο Παύλο και τον μαστίγωσε, τον ράβδισε, τον λιθοβόλησε. Αυτή η εξουσία σταύρωσε τον Χριστό και όλες οι υπόλοιπες. Οι αρχές, οι εξουσίες είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από το στράτευμα, τη χωροφυλακή, από πάνω είναι η επόμενη σειρά τάξη, αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τους νόμους. Είναι οι άρχοντες, οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πρόεδροι των δημοκρατιών, αν θέλετε, ή οι επιτόπιοι βασιλείς, οι άρχοντες του τόπου. Και πιο πάνω από αυτούς είναι οι κοσμοκράτορες, ο Κέσαρας της Ρώμης, πάνω από τον Ηρώδη και πάνω από τον Πιλάτο και πάνω από τους επιτόπιους, τον Σέργιο και τους επιτόπιους άρχοντες. Από πάνω είναι αυτοί οι κοσμοκράτορες. Και μου λέτε, σήμερα εμείς έχουμε κοσμοκράτορες. Προσέξτε τι λέω, όχι κοσμοκράτορα, κοσμοκράτορες, πολλούς. Έχουμε, ποιοι είναι? Τα 10 κέρατα είναι οι κοσμοκράτορες. Τα 10 κέρατα. Τα 10 κέρατα τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο, όταν η Εκκλησία είναι έγκυος κυλοπονή να γεννήσει τον Υιό Άσεν. Την αληθινή Εκκλησία, το στράτευμα του Κυρίου. Ο δράκοντας περιμένει να φάει όχι τη γυναίκα, αυτό που θα γεννήσει. Το σώμα, το Άγιο, το πολεμικό, το λαό, το προφητικό. Αυτόν για τον οποίον είπε ο Ιερεμίας ότι η γυναίκα έχει περικυκλώσει άνδρα, γκυμπόρ, πολεμιστή. Ο νους του είναι σε αυτό, γιατί ξέρει από πού θα έρθει η ήττα του. Την ώρα όμως που ο δράκοντας είναι εκεί, λέει, είναι 7 κεφάλια και έχει 10 κέρατα. Η διαφορά είναι ότι τα διαδήματα δεν είναι στα κέρατα επάνω, είναι στα κεφάλια. Αργότερα, όταν γίνεται αρπαγή, βλέπουμε να γίνεται αλλαγή στα διαδήματα από τα κεφάλια και πηγαίνουν στα 10 κέρατα, που είναι οι 10 βασιλείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν την αρπαγή θα πάρει σχήμα το παγκόσμιο αυτό σύστημα, και είτε φανερά είτε κρυφά αυτοί οι 10 βασιλείς θα είναι εκεί πέρα. Κοσμοκράτορες. Τα βλέπετε όλα, είναι τώρα, έχουν έρθει και είναι τακτοποιημένα. Και ο Παύλος τώρα μιλάει σε μας και μας λέει, μάχη μας δεν

Γιατί να διδάσκουν συστηματικά την αθεία, ενώ μπορούν να διδάξουν το λόγο του Θεού. Μπορούν και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Αλλά δεν το κάνουν. Αντίθετα, σπέρνουν σύγχυση και τα παιδιά τα στέλνουμε στα σχολεία και μας τα βγάζουν άθεα. Γεμάτα από αμφιβολίες. Γιατί τη μια μπαίνει το θρησκευτικό σύστημα και μιλάει, προσέξτε, για τον Αδάμ και την Εύα, πράγματα αστήρικτα, ελλιπή, νηπιακά, παιδαριώδη, που ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα δεχτεί, γιατί δεν γνωρίζουν αυτά που πρέπει να πούν. Και την άλλη ώρα έρχεται, όχι μόνο την άλλη ώρα, είναι και άλλοι δύο-τρεις οι οποίοι διδάσκουν συστηματικά ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πυθικό. Διδάσκουν την μεγάλη θεωρία της έκρηξης στο διάστημα από το μηδέν, από το τίποτα, και ότι όλα δημιουργήθηκαν κατά τύχη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε εκατομμύρια χρόνια για το ένα και εκατομμύρια χρόνια για το άλλο. Και είναι όλα ψεύτικα και το ξέρουν, αλλά το λένε επίτηδες. Και λέει, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Γιατί είναι μορία. Χρειάζεσαι πιο πολύ πίστη να πιστέψεις αυτά που λένε παρά τον Άγιο Λόγο. Ότι υπάρχει ο Δημιουργός, βλέπουμε την τάξη και τη σειρά που έχει βάλει και δεν υπάρχει ενδιάμεσα πίθηκο και άνθρωπο, παρά μόνο πίθηκοι και άνθρωποι μέχρι σήμερα. Αν ήταν κάτι ενδιάμεσο, θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε. Γιατί να μην δεν υπάρχει. Για πέστε μου, εάν έχουμε έρθει από ένα σωρό αλλαγές από τον πίθηκο, γιατί να μην δεν υπάρχει κάτι ζωντανό. Πού το, τι έγινε. Και όλα, ή να υπάρχει κάτι μεταξύ, ξέρω εγώ, πίθηκου και από πίσω. Κάτι από αυτό και από το άλλο, που τα ενδιάμεσα διαστήματα μόνο βλέπουμε είδη, ξεχωριστά είδη, με φραγμούς που δεν μπορεί το ένα να γίνει το άλλο. Έχουμε συγγενικά είδη, παράδειγμα έχουμε, σας το είπα και άλλη φορά, έχουμε το άλογο και το γαϊδούρι, τον όνο. Αυτά μπορούν να διασταυρωθούν, αλλά είναι το μουλάρι που βγαίνει, είναι στήρο. Δεν μπορεί να κάνει άλλο μουλάρι. Φραγμοί. Μπροστά τους είναι, τα βλέπουν, τα ξέρουν. Ξέρουν τον νόμο των ειδών, ξέρουν το κάθε τι, αλλά όμως διάλεξαν το ψέμα, διάλεξαν την ακαθαρσία. Ποιος είναι από πάνω? Τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Και έρχεται ο Πέτρος, μας λέει, δια τούτο πρέπει να αναζωστείτε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, αναζωσθέντες, δηλαδή τη ζώσαμε τη ζώνη μας, αλλά τη λύσαμε. Κουραστήκαμε. Μ' ακούει κανείς? Τώρα λέει, ξαναζώσου. Ξαναζώσου τη ζώνη σου. Γιατί τώρα είναι η δοκιμασία. Τώρα είναι που ο Κύριος θα σύσει όλη τη γη ξανά, τα έθνη ολόκληρα, με τη δόξα Του, με την παρουσία Του. Και ο Κύριος θέλει ένα λαό φρέσκο, δυνατό, ένα λαό έτοιμο, γεμάτο δόξα. Κάθε φορά που ο Κύριος θέλει να στείλει έναν προφήτη, του μιλάει για την οσφή του. Κοιτάξτε τι λέει. Έξοδος Ι11, όταν ο Ισραήλ είναι έτοιμος να βγει από την Αίγυπτο και τους δίνει το Πάσχα. Λέει, και ούτω θέλετε φάγει αυτό το Πάσχα, το αρνί. Εζωσμένη τα σωσφία σας. Έχοντες τα υποδήματα στους πόδας σας. Τι είναι τα υποδήματα? Στον οπλισμό. Η ετοιμασία του Ευαγγελίου. Είμαι έτοιμος. Είμαι στρατιώτης τώρα. Και πατάω επάνω στους νόμους του Ευαγγελίου. Δεν είμαι πια ο παλιός Θέμης. Δεν είμαι πια ο παλιός Γιώργος ή η παλιά Γεωργία ή Νίκη. Είμαι στρατιώτης Χριστού. Είμαι υποδημένος την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού πόσο ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων. Μου έχει δώσει ωραιότητα στη ζωή μου. Δεν είναι τα βήματά μου ζιγζάκ να πηγαίνουν σκολιά και διεστραμμένα στα καταγόγια και στις βρωμιές. Είναι καθαρό το βάδισμά μου, γιατί με κάλεσε ο Κύριος μου. Και τη ράβδουσα στην χείρα σας και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής? Βιαστικά, με βιασύνη. Γρήγορα. Γιατί φεύγεις από την Αίγυπτο για να πας στη γη Χαναάν. Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα εδάφια. Όταν βλέπουμε αγγέλους να κατεβαίνουν, πάντοτε ο Κύριος μιλάει για την οσφή τους. Σας έχει κάνει εντύπωση αυτό? Δανιήλ Ι5 λέει, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού, εις άνθρωπος εντεδειμένος λινά. Και εοσφίες αυτού

0: ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίον καθαρόν του ουφάς. Οι άγγελοι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Τα ρούχα τους ήταν, ξέρετε, χαλαρά ρούχα, ήταν ρηχτά ρούχα. Και όταν ήταν να κάνουν κάτι, να τρέξουν, να κάνουν δουλειά, να σταλούν κάπου, έπρεπε να ζώσουν την οσφή τους, να βάλουν τη ζώνη τους για να πάνε, να μην τους πέφτουν τα ρούχα στα γόνατα και δεν μπορούν να τρέξουν. Αλλά τώρα εδώ θέλω αυτό να το συνδυάσουμε με το ότι πρέπει να ξανά δηλαδή να ζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας. Ξαναζώσου, χριστιανέ, ξαναζώσου. Γιατί δεν έχει τελειώσει το έργο, δεν έχει τελειώσει η μάχη. Μη σε ξεγελάσει ο εχθρός και χαλαρώσεις. Και βγάλεις την περικεφαλαία και βγάλεις το θώρακα, αφήσεις την ασπίδα σου και το δόρυ σου και κάτσεις χαλαρά με το μπουκάλι το κρασί. Προσέχετε από τη γκρεπάλη, τη μέθη, τις βιωτικές μέρινες για να μην σας βρει. Η μέρα εκείνη η πονηρά. Τι λέει? Ξαφνικά, σαν παγίδα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μας καλεί ο Κύριος, θέλει ένα στράτευμα. Ένα λαό έτοιμο. Περάσαμε όσα περάσαμε μέχρι τώρα. Αυτό, αμήν, δόξα τω Θεώ που είμαστε εδώ, τα έχουμε περάσει και στεκόμαστε. Αλλά τι σημαίνει για τον Κύριο? Ο Κύριος τι ζητάει? Λαό έτοιμο. Λαό προδιατεθειμένο. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Ιωάννης. Τι θα πει λαό προδιατεθειμένο? Ετοιμασμένο. Έχει ετοιμότητα μέσα του, προδιάθεση. Να είναι πρόθυμος, να φτιάξει. Ναι, Κύριε, πες μου. Ιδού εγώ, στείλε με. Κάνε ό,τι για σένα είναι πια. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα, τα έχω βγάλει από τη ζωή μου. Έχω απλοποιήσει το βίο μου και είμαι έτοιμος για σένα. Έχω αφήσει κρεπάλες, μέθες, βιωτικές μέρνες στην άκρη. Κάνω τα αναγκαία μου για να μπορώ να είμαι στρατιώτης. Έτοιμος για σένα, όπου με στείλεις να πάω. Λαό, για να μπορεί να δουλέψει ο Κύριος, να κάνει αυτό που θέλει. Λέει για τον Ηλία, όταν ρώτησαν για τον Ηλία, ποιος ήταν ο προφήτης που ήρθε και σου το είπε αυτά τα πράγματα, Β' Βασιλείο 1:8, και απεκρίθησαν προς αυτόν, άνθρωπος δασίτριχος και περιεζωσμένος στην οσφήν αυτού με ζώνη δερματίνη. Γιατί? Κάνει μνήα για τη ζώνη του Ηλία, για την οσφή του Ηλία. Ήταν ζωσμένη, ήταν άνθρωπος πράξης, ενέργειας. Ήτανε man of action που λέμε, άνθρωπος κάνει πράξη, ενέργεια για τον Κύριο, και η οσφή του ήταν δεμένη. Όταν ο Ελισέ, ο προφήτης, άκουσε από τη Σουναμίτσα ότι ο γιος της πέθανε, αυτόν που προφήτευσε ότι θα λάβει, γιατί η γυναίκα ήταν περασμένης ηλικίας και το γέννησε το παιδί, και αυτό μετά όταν μεγάλωσε 4-5 χρόνια πόσο ήταν, πέθανε, της πέθανε, και πάει στον προφήτη. Και λέει ο Ελισέ, αυτό μου το κρύψε ο Κύριος. Τα έβαλε με τον Κύριο Ελισέ, επειδή του το κρύψε, θα ήταν ανοησία. Γιατί ήξερε ο προφήτης αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι κατά μέρος γνωρίζομαι, κατά μέρος προφητεύομαι. Πολλοί άνθρωποι, έχω συναντήσει ανθρώπους, λέει, έχω κάτι, λέει, και να δω αν είσαι προφήτης. Σώπα καλέ, τι θες να με κάνεις, μαντίο. Ο Κύριος θα μου πει όταν εκείνος θέλει. Θα σου φανερώσει όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να ξέρεις. Εάν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να το γνωρίζεις ή δεν χρειάζεται αυτή η πληροφορία, δεν θα στη δώσει, δεν ξέρεις τίποτα. Ρίξε το μπαλάκι πίσω. Πες συγγνώμη, αυτό δεν είναι για μένα. Όταν ο Κύριος θέλει, θα δώσει. Αν θες να μου πεις το έτοιμά σου να προσεύχομαι, να προσεύχομαι. Αν ο Κύριος μου δώσει κάτι, να σου πω. Αν δεν μου δώσει, θα σου δώσει τη λύση έτσι κι αλλιώς, γιατί σε αγαπάει. Και του λέει, του Γιεζή, του βοηθού του, ζώστη την οσφή σου. Του δίνει δουλειά αμέσως. Τι του λέει? Ζώσου την οσφή σου. Δηλαδή, ας τη χαλαρότητα, σφίξου τώρα, έχουμε δουλειά να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ζώσου την οσφή σου και λάβε τη βακτηρία μου στην χείρα σου. Και είπα για αν απαντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν. Και αν τη σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν. Και θες την βακτηρία με το πρόσωπο του πεδίου. Τι θα πει να μη χαιρετήσεις? Ω, καλώς τον, τι κάνει η μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία. Έλα κάτσε να φάμε, να πιούμε και μετά φεύγεις. Έχω δουλειά. Χάρηκα που σε είδα, γεια σου, αλλά βιάζομαι. Αποσταλμένος από τον μεγάλο βασιλιά. Είσαι πρέσβης του Ιησού Χριστού. Είμαστε. Έτσι λέει, είμαστε πρέσβης Χριστού. Ο πρεσβευτής είναι στρατιώτης. Θα κάνει ακριβώς αυτό που θα του διατάξει ο βασιλιάς του να κάνει. Θα αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα του μεγάλου βασιλιά. Απόλυτα. Και είναι έτοιμος και να πεθάνει, να δώσει τη ζωή του για να υποστηρίξει το βασίλειο. Την ουράνια βασιλεία. Λίγο μετά, στο Β' Βασιλέον Θήτα 1, ο Ελισαίο προφήτησε, κάλεσε ένα εκ των ιών των προφητών. Ήθελε να τον στείλει να χρήσει τον Ιού βασιλιά για να εκδικηθεί ο Κύριος τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Και όλο το σπέρμα, το κακό σπέρμα αυτό της Ιεζάβελ, ήθελε να το θανατώσει, να το εξοντώσει, γιατί έδωσε το μισή. Τι κάνει? Κάλεσε ένα εκ των ιών των προφητών και είπε προς αυτόν: «Περίζωσον την οσφήν σου και λάβε στην χείρα σου τη φιάλη ταύτην του ελαίου». Και είπαγε εις Ραμώθ Γαλάδ. Περίζωσε την οσφήν. Το βλέπετε? Συνέχεια είναι. Μπορώ να σας διαβάζω συνέχεια εδάφια τέτοια. Ο Νεεμίας όταν χτίζανε την Ιερουσαλήμ, την ξαναχτίζανε. Γιατί την είχαν ανοίξει ποιοι? Οι Βαβυλώνοι, οι Βαβυλώνα. Αυτά που σας έδειξα. Ο Μήθρας, ο Καύτης, ο Καυτοπάτης. Ο Βάλ και η Αστάρτη. Τα Ασερά και η Οβελίσκη. Η θεά της γονιμότητας, η βασίλισσα των ουρανών, ο Μήθρας, ο Χριστός των ειδωλολατρών, ο θεός της εργατιάς και των στρατιωτών, αναφέρει ο Στεφανίδης και τα λέει έντεχνα, έξυπνα. Αλλά φανερώνει ότι επηρεάστηκε η Εκκλησία από τα μυστήρια του Μήθρα. Σε θέλει έτοιμο ο Κύριος. Είσαι σε ετοιμότητα. Κοιτάξτε τι λέει η Ιερεμίας Β5. Λέει, εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Τα ακούει αυτό η Εκκλησία, αδερφή? Προφητεία είναι αυτά. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Μέχρι τώρα έτρεχες με τους πεζικάριους, δηλαδή έκανες μάχη με δαίμονες, αλλά πεζικό. Και πεζικάριος ήμουν και εγώ, γραφέας. Αλλά πέρασα όλη την εκπαίδευση και στα λιβ και ξέρω τι θα πει να σου βγει η γλώσσα στο πάτωμα. Και μας βάζανε να κάνουμε αέρα και όταν φτάναμε πια κατεβαίναμε χαράδες, ανεβαίναμε πάνω και όταν φτάναμε δήθεν μπροστά στον εχθρό είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Εάν έχεις αποκάμει με τους πεζούς, τι θα κάνεις όταν πρέπει να παραταχθείς ενάντια στους ύπους? Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να δούμε την επόμενη φράση. Και λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, την οποία ήλπιζες. Τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποια είναι η γη της ειρήνης? Η Εκκλησία. Είσαι μέσα στην Εκκλησία και απέκαμες.
2: Εγώ δεν μπορώ. Οι αδελφοί, την άλλη φορά έγινε αυτό, εκείνος μου είπε εκείνο και αυτό. Εγώ δεν μπορώ. Απέκαμα, δεν μπορώ. Κουράστηκα.
1: Κουράστηκες. Με τους πεζούς. Περίμενε. Δεν τέλειωσε ο διάβολος. Σου έχει υπηκό. Ξέρεις τι σημαίνει το υπηκό? Ήταν τόσο γυμνασμένη η πίση που μπορούσαν με όλη την ταχύτητα του αλόγου να σκύψουν κάτω και να κόψουν ένα λουλουδάκι. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν τόσο εύστοχοι και τόσο γυμνασμένοι στο μαχαίρι και στη σπάθα και στο δόρυ που μπορούσαν να σε σημαδέψουν ακριβώς εκεί που θέλανε. Μπορούσαν να σου πάρουν το κεφάλι και να φύγει 20 μέτρα μακριά. Φόβος και τρόμος. Και σας λέω, αδερφοί, ότι ο διάβολος ετοιμάζει το καλύτερο. Υπηκό. Στράτευμα γυμνασμένο το οποίο έχει στόχο την Εκκλησία. Θα σας το δείξω. Είναι προφητευμένο και γραμμένο. Δεν τα λέω αυτά να μας φοβήσω, αδερφοί, όχι, να μας ξυπνήσω. Ο Κύριος να μας ξυπνήσει. Εκείνος το λέει στην Εκκλησία του και το ξέρετε αυτό. Γιατί αν ο διάβολος ετοιμάζει υπηκό, ο Κύριος έχει το δικό του. Είναι στρατηγός. Αλλά το πρόβλημα του Θεού ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα του Κυρίου? Ήρθαν οι Σύριοι με υπηκό. Άμαξες, χιλιάδες. Και Ισραήλ πόσους είχε? 7.000. Και αυτοί ήταν μίζεροι και κακομοιριασμένοι. Και πάλι νίκησε. Θεός των παιδιάδων. Για να τους πάμε στα βουνά. Πάει ο Κύριος με τον προφήτη και λέει: επειδή είπανε, λέει, ότι ο Θεός είναι Θεός των βουνών, των παιδιάδων και όχι των βουνών, γι' αυτό και εγώ θα τους νικήσω εκεί που θα πάνε. Πάνε πάλι οι Ισραηλίτες και ήταν, λέει, σαν δύο μικρά πίμια εγών. Εντύπωση. Έγες, όχι πρόβατα. Γιατί ο Ισραήλ ήταν έγες. Δεν ήταν πρόβατα. Και τελικά το μαντρί του το διάλυσε ο Κύριος τον Ισραήλ και το πάταξε. Γιατί δεν θέλει έγες, θέλει πρόβατα ο Κύριος. Καλό λαό. Τι είδαμε εδώ, αδερφοί, σε αυτή την παρουσίαση. Και τι θα δούμε ακόμα, έχω να σας πω φοβερά πράγματα. Γιατί θέλω η Εκκλησία να είναι, να κόβει η ρομφαία μας, να είμαστε ενημερωμένοι, να γνωρίζουμε τι κάνει ο διάβολος, λέει, διότι δεν αγνοούμε τα διανόηματα αυτού, να ξέρουμε τον εχθρό, για να μπορούμε να τον νικήσουμε, να τον πατάξουμε. Και όταν αντιπαρατάξει το καλύτερό του, ο Κύριος έχει το δικό του καλύτερο. Θα δούμε τη μάχη μας, τι λέει εδώ μέσα, θα σας τη δείξω τώρα. Σας δείξω τη μάχη, να δείτε ο Κύριος τι θα κάνει εναντίον τους. Γιατί δεν είναι η μάχη μας ενάντια σε σάρκα και αίμα, που αυτό τι σημαίνει αν το αντιστρέψουμε. Ότι σάρκα και αίμα δεν είναι που ο Θεός ζητάει για να κάνει τις μάχες του. Τι ζητάει. Τι ζητάει. Πώς νίκησε το Γολιάθ. Είχε κάνα γίγαντα στρατιώτη που πήγε ενάντια στο Γολιάθ. Να παλέψουνε. Όχι. Είχε έναν μικρό Δαβίδ. Ένα χρησμένο έφηβο που είχε μέσα του πνεύμα λέοντα, άφοβος. Και ενώ όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν, ο Δαβίδ μέσα του είχε θάρρος. Και πήγε με εξουσία στο βασιλιά Σαούλ και του λέει, βασιλιά μου, εγώ θα τον νικήσω αυτό τον απερίτμητο. Γιατί έχει εξουθενήσει τον Γιάχουε Σαβαώθ και τις δυνάμεις του Κυρίου, το λαό του Θεού. Και ήταν οργισμένος μέσα του. Δεν πήγε με φόβο. Πώς πήγε ο Δαβίδ. Με εξουσία και οργή για να του πάρει το κεφάλι και του είπε σήμερα θα ταΐσω τις σάρκες σου στα όρνια. Χρεβαστή, Γολιάθ. Και ο Κύριος του τον έδωσε στο πιάτο. Και το αφαίρεσε την κεφαλή του με το ίδιο το σπαθί. Ω, αδελφοί, όταν ο Κύριος θα κατέβει για μάχη θα γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά θέλει τον λαό του. Θέλει να ετοιμάσει εμάς. Θέλει να κάνει εμάς στράτευμα. Θέλει εμάς να ζώσουμε την οσφή μας, να πάρουμε όλο όλη την πανοπλία που έχει για μας. Να ζωστούμε την αλήθεια. Εάν απέκαμε σε τη γη της ειρήνης στην οποία έλπιζες. Μα εγώ νόμιζα ότι η Εκκλησία και οι Χριστιανοί και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ. Ωραία, εντάξει, άντε. Πήγαινε, πού νομίζω ότι θα πας. Γιατί έρχεται το φρίαγμα του Ιορδάνη. Το φρίαγμα του Ιορδάνη έρχεται. Το φρίαγμα του Ιορδάνη ήταν εκεί που ξεχύλιζε ο Ιορδάνης και έκανε άγρια βλάστηση. Και δεν μπορούσε να περάσεις. Η πλημμύρα του Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης συμβολίζει το θάνατο. Και θα πλημμυρίσει. Ο θάνατος θα κατέβει με ορμή. Γιατί κατέβαινε στην νεκρά θάλασσα ο Ιορδάνης. Και κατεβαίνει ακόμη. Όσο αφήνουν να φτάσει μέχρι εκεί. Τώρα πια δεν φτάνει ο Ιορδάνης. Εκεί το παίρνουν όλο το νερό. Και κατεβαίνει η νεκρά θάλασσα και μικραίνει μέχρι να ξεραθεί τελείως. Έρχεται η δύναμη της κόλασης και ο θάνατος να ξεχυλήσει παντού και να γεμίσει τον τόπο. Και αν δεν μπορείς να σταθείς μέσα στη γη της ειρήνης και έχεις κουραστεί και έχεις αποκάμει, τι θα κάνεις όταν θα βγάλει η κόλαση όλη την εκλεκτή της δύναμη για να πατάξει την εκκλησία, να έρθει εναντίον του λαού του Θεού. Τι θα κάνεις. Το ξέρεις ότι έρχονται ήπι και ηπικό. Θυμάστε να μου πείτε καμιά περίπτωση όπου η εκκλησία είναι μπροστά και τρέχει μπροστά από το ιππικό. Ο Ηλίας με τον Αχάβ, πολύ ωραία. Μία εικόνα, άλλη εικόνα. Εικόνες προφητικές που έχουν να κάνουν σήμερα με εμάς. Την έξοδο. Και οι δύο εικόνες είναι προφητικές. Και οι δύο. Όπου ο λαός Ισραήλ, η εκκλησία του Ιησού Χριστού και το σώμα στις τελευταίες μέρες, πώς το ονομάζει ο Κύριος. Ηλία. Θυμάστε ο Μακφάρλεν που ήταν εδώ. Στην παρουσία του Κυρίου τώρα όμως τελείωσε. Τον πήρε ο Κύριος. Τι είπε για μας. Πόσοι το θυμώνται. Τι είπε για μας, αδερφοί. Πώς μας είπε. Είστε ο Ηλίας μου. Και δεν είναι τυχαίο γιατί σε μας αποκαλύφθηκε ο Κύριος. Μας έδωσε το μήνυμα ποιος είναι ο Ιησούς. Ποιος είναι ο Θεός μας. Μας έβγαλε από τις πλεκτάνες και όλα τα μυστήρια και τα ανακατώματα του διαβόλου τα οποία μπήκαν μέσα στην εκκλησία και μας έφερε στην αγνή πίστη των Αγίων. Ω αδερφοί, ευχαριστώ και προσκύνω τον Κύριο μέχρι το έδαφος. Αλλά αυτό σημαίνει μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη για μας. Κοιτάξτε τι λέει στο Α Βασιλείο Ι Ήτα 46. αφού πάταξε τον Βαάλ, πάταξε τους ιερείς του Βαάλ, τους προφήτες του Βαάλ, τους πέρασε από τη μάχαιρα ο Ηλίας όλους. Μετά λέει στον Αχάβ, ζώσε το άρμα σου, ετοίμασε τα άλογά σου, γιατί έρχεται βροχή και δεν θα προλάβεις. Και ξαφνικά λέει και χείρ του Γιάχουε εστάθη επάνω στον Ηλία και συνέσφιξε την οσφή του και έτρεχε έμπροσεν του Αχάβ μπροστά από το άρμα του και τα άλογά του, έτρεχε ο Ηλίας έως της εισόδου η Ισραήλ, μέχρι την είσοδο που ήταν να μπει ο Ηλίας, έτρεχε μπροστά από τα άρματα, δεν τον προλάβανε οι πείς. Τι εικόνα είναι αυτή, γιατί ο Κύριος να το κάνει αυτό στον Ηλία? Τι κέρδισε ο Ηλίας με αυτό? Τον κυνηγούσε κανείς? Όχι. Γιατί το έκανε ο Κύριος? Προφητεία. Ο Κύριος διδάσκει με τους προφήτες του για μας μια από τις ωραιότερες εικόνες για το έργο που ο Θεός θα κάνει στις τελευταίες μέρες. Θα σε βάλει μπροστά, θα σφίξει την οσφή σου ο Κύριος. Αμήν. Όταν εσύ αναζωσθείς τις οσφίες σου, ο Κύριος θα σφίξει την οσφή σου. Αμήν. Θα σε κάνει σημείο. Και θα μπορείς να τρέξεις μπροστά από τις άμαξες, μπροστά από τα άλογα. Και θα σας πω ποια άλογα. Έχουμε άλλη εικόνα στην έξοδο. Ο Θεός μας είναι στρατηγός, αδελφοί. Κάνει υπομονή, έκανε 400 χρόνια υπομονή. Είδε τους Αιγυπτίους άρχοντες να σφάζουν τα μωρά του. Αυτά που γεννούσε ο λαός του, τα τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τα σφάζανε, έκανε υπομονή, περίμενε. Αλλά ήρθε η ώρα που βγάζει το λαό αυτόν έξω. Και ήξερε ότι παρόλες τις 10 πληγές που έφερε ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Φαραώ ξανά θα σκληρύνει την καρδιά του για να πάει εναντίον του Ισραήλ. Και ήθελε να τον ξεκάνει μια για πάντα. Να μην ξαναενοχλήσει τον Ισραήλ. Είναι στρατηγός ο Κύριος, αρεφή. Ένας καλός στρατηγός τι έχει ανάγκη? Πέστε μου. Καλούς υπάκους στρατιώτες. Και καλούς αξιωματικούς. Να υπακούνε. Οι Τούρκοι, λέει ο Τούρκικος στρατός, οι στρατιώτες είναι άχρηστοι, αγράμματοι, άξεστοι. Δεν κάνουν τίποτα. Γιατί όμως πετύχανε όλα αυτά που πετύχανε? Είχαν καλούς αξιωματικούς. Ξέρανε να υπακούν τον στρατηγό και να δίνουν διαταγές. Και οι άλλοι υπακούγαν τους αξιωματικούς και πέραν νίκες. Ο Αλέξανδρος γιατί κατάκτησε τη γη όλη με 40.000 στρατό? Γιατί? Τα μυστικά του στρατεύματος. Είχε καλούς εκπαιδευμένους στρατιώτες, οι οποίοι δεν τον βάζαν κάτω ούτε γύριζαν την πλάτη τους στη μάχη. Μένανε ενωμένοι ο ένας κοντά στον άλλον και ήταν άφοβοι. Και κατάκοπταν, κατασύντριβαν εκατομμύρια μπροστά τους, δεν τους ένοιαζε. Διαλάγανε τα στρατεύματα. Ο Κύριος μας τι θέλει, τι ζητάει, αδελφοί? Να, στο λέει ο Παύλος στην Εφεσίους. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Μη ζητάς δύναμη στον εαυτό σου μέσα, μη ζητάς δύναμη στον αδελφό σου, στην αδελφή σου, μη ζητάς να πάρεις πράγματα από γύρω. Πάρε από τον Κύριο! Το κράτος της ισχύως του πρέπει να σε πλημμυρίσει, όπως ακριβώς τον Ηλία. Να σου σήξει την οσφή σου. Γιατί έρχεται το επικό του Αντίχριστου, το επίλεκτο. Και πρέπει να προλάβουμε μπροστά από το στράτευμα αυτό. Λέει ο Κύριος στο Μωυσή, ενώ ήταν να πάνε προς τα πάνω. 11 μέρες δρόμο είχανε και θα μπαίνανε μέσα στη γη Χανάν. Του λέει ξαφνικά ο Κύριος, στρίψε κάτω στην έρημο. Πάρε το δρόμο της ερήμου. Και τον πάει από Βεελσεφόν κάτω από ένα, δεν ξέρω, πρέπει να τα έχετε δει αυτά του Ron Wyatt που τα βρήκε όλα αυτά, ε. Θέλω να τα δούμε πάλι, να έχουμε πραγματικές εικόνες μέσα μας για όλα όσα ο Λόγος του Θεού λέει. Τους οδηγάει σε ένα στενό βράχος και ένα στενό πέρασμα και τους βγάζει από αυτό το στενό πέρασμα σε μια αμμουδιά η οποία είχε βουνό και βουνά γύρω κλεισμένη. Και ο Φαραώ τι έκανε? Α! Παγιδεύτηκε. Μα ποιος παγίδευσε ποιον? Πέστε μου. Δεν ήξερε ο Φαραώ ότι ο Κύριος τον παγίδευε. Αλλά εκεί τώρα είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ευτυχώς και ήταν ο Μωυσής και ο Ιησούς στην Αυγή εκεί. Ευτυχώς. Αλλά λέω ότι η Εκκλησία στις τελευταίες μέρες θα είναι καλύτερη. Πρέπει, αδερφοί, δεν πρέπει? Τι κάνανε? Μόλις είδανε την πίεση, έρχεται ο Φαραώ, με τι ερχότανε? Με το υπηκό, με άμαξες. Προσέξτε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν πήρε πίσους. Όχι. Πήρε άμαξες. Πήρε το επίλεκτο στράτευμα από τις καλύτερες άμαξες και κυνηγάει ποιον, το λαό του θέλει να το σφάξει όλους. Κρέας ήταν μπροστά τους. Αλλά δεν ήξεραν ότι τα έβαζαν με ποιον, με τον Γιάχουε Σαβαώθ. Τι έκανε ο Ισραήλ στη μάχη, τι έκανε αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί άλλη μια φορά εσύ θα καταστρέψεις τον Φαραώ για πάντα. Αμήν, έτσι είπανε. Άρχισαν να κλαψουρίζουν και να γκρινιάζουν και να φωνάζουν και να κλαίνε και να τα βάζουν με τον ποιμένα τους. Τα ρίσκει ο Μωυσής ήταν υπεύθυνος. Μωυσή, γιατί μας έφερες εδώ, δεν είχε μηνύματα στην Αίγυπτο να μας θάψεις εμάς και τα παιδιά μας. Μόνιμη η κατάσταση. Μέχρι που τους βαρέθηκε, τους συγχάθηκε. Έφεραν τον Κύριο σε σημείο να συγχαθεί το λαό του. Δεν, όμοσα εν τη οργή μου δεν θα εισέλθετε στην κατάπαυση μου. Τελείωσε. Μα Κύριε, σε παρακαλώ. Τελείωσε μου εσύ. Τελειώσαμε. Σε μια στιγμή βγες, φύγε έξω, θα πω και θα τους αναλώσω όλους και θα κάνω όπως ένα λαό. Μεσολάβησε μου εσύ. Τύπος του Χριστού εκεί πέρα. Κύριε, άμα είναι να σβήσει το όνομά του, σβήσει και το δικό μου. Να τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Ε, μου εσύ. Τύπος του Χριστού. Εντάξει, αλλά 40 χρόνια θα πεθάνει όλη αυτή η γενιά. Θα χρησιμοποιήσω την καινούργια γενιά. Πρέπει να ακούσουμε. Τώρα είναι ώρα να ακούσουμε, αδελφοί. Πάθαμε ό,τι πάθαμε. Περάσαμε ό,τι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα, το ξέρετε. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Θα έρθουν οι πειρασμοί. Θα έρθουν τα νερά. Θα έρθουν οι πλημμύρες. Θα βγει. Οτιδήποτε έχει να βγει, θα βγει. Θα έρθει εναντίον σου. Αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αγαπάς τον Κύριο. Αγαπάς τη βασιλεία του. Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Είσαι πρόθυμος να κουτσένεις και να πας στη βασιλεία του Κυρίου σαν τον Ιακώβ. Όταν έρθει να πειράξει το μυρό σου, τη δύναμή σου, την ακαιρεότητά σου και τώρα πρέπει να κουτσένεις, είσαι για πάντα μαρκαρισμένος. Αλλά έτσι θα νικήσεις. Έτσι θα νικήσεις. Θυμάστε που σας είχα πει χρόνια πριν, είχα δει ένα φοβερό όνειρο. Είδα ότι ήμουν, λέει, σε μια εξοχή, σε ένα λόφο και ήταν μπροστά μου ένας τεράστιος δράκος, μαύρος, σαν αυτούς τους Κινέζικους. Αλλά ήτανε, ο κορμός του ήταν τόσος μεγάλος. Τόσος ήτανε. Ένα τέρας με λέπια, μαύρα. Το κεφάλι του είχε αυτά τα κέρατα, τα πολύπλοκα. Αυτούς τους τέλειους, ένας δράκος. Και είχα, λέει, στο χέρι μου και από τον φόβο τα πουλιά και όλα τα ζώα είχαν βουβαθεί. Ήταν βουβαμάρα, είχε πέσει σε όλη τη φύση. Και βλέπω ότι είχα στο χέρι μου μια τεράστια σπάθα. Και άρχισα να τον κόβω από το κεφάλι φέτες σαν το σαλάμι. Και χαιρόμουν και ευχαριστιόμουν που τον έκοβα φέτες. Αλλά καθώς πήγαινα, ένα από τα αγκάθια του στο πλάι από κάτω χώθηκε στο αριστερό μου πόδι μέσα. Και με πλήγωσε. Και του βγαλα με αγανάκτηση και συνέχισα να τον κόβω, αλλά όμως κούτσενα λίγο. Είναι η αρχαία προφητεία που είπε ο Κύριος ότι εσύ, το σπέρμα της γυναικός που είμαστε όλοι εμείς, ο Κύριος πρώτα, θα του συντρίψεις την κεφαλή και αυτός τι θα σου κάνει. Θα σου κεντήσει την τέρνα. Μας κέντησε την τέρνα, αδερφοί. Συμφωνείτε? Μας κέντησε την τέρνα. Ωραία. Εμείς του συντρίψαμε. Δεν τη συντρίψαμε ακόμα. Θα τη σπάσουμε. Θα τη σπάσουμε, αδερφοί. Δεσμοί του θα βγουν έξω. Λέει ο Κύριος. Ανοίγει ο Μωυσής. Κράζει στον Κύριο. Του λέει, τι κράζεις? Εδώ. Χτύπα τη θάλασσα να ανοίξει. Αμήν.

χτυπάει. Και τρέχει μπροστά. Τρέχει. Και τρέχει όμως και ο Φαραώ. Να τους προλάβει. Έρχεται. Πρέπει να τρέξουμε μπροστά από το ιππικό. Και αν οι οσφίες σου είναι λυμμένες, εάν έχεις παραλυσία, εάν έχεις χαλαρότητα, εάν έχεις κουραστεί και δεν μπορεί να τρέξεις, θα σε φάνε οι πείς. Εάν όποιος Ισραηλίτης έμενε πίσω και δεν πήγαινε με το λαό, τι πάθαινε. Θα τον τρώγανε οι πείς. Ποιοι είναι οι πείς. Μόλις βλέπουμε να είναι ο Κύριος στην παρουσία του Κυρίου να παίρνει το βιβλίο αυτό που είναι γραμμένο έσωθεν και έξωθεν με τις σφραγίδες και φωνάζει η Εκκλησία άξιο το αρνείο, το εσφαγέν, να ανοίξει το βιβλίο και τα σφραγίδες αυτού. Προσκυνάμε όλοι. Αμέσως ο Κύριος τι κάνει. Σπάει τις σφραγίδες και τι βγαίνει. Η πρώτη σφραγίδα, στο έκτο κεφάλαιο. Και είδον και ειδού. Ύπος λευκός. Ο Αντίχριστος. Η δεύτερη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Τι λέει. Ύπος κόκκινος. Δύο. Πόλεμος. Αιματοκύλισμα. Τρίτη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Ύπος οχρός. Πείνα. Τέταρτη σφραγίδα. Και είδον και ειδού. Ύπος μέλας. Ο θάνατος και ο Άδης ακολουθούσε πίσω αυτού και εδόθησε αυτού σε εξουσία στο τέταρτο της γης. Αυτή είναι η πείς. Το ιππικό της κόλασης. Αυτό που ετοιμάζει ο διάβολος. Εάν δεν τρέξουμε μπροστά από αυτά τα άλογα, αδερφοί, πού θα βρεθούμε. Πέστε μου. Εάν κοιμάσαι σαν τις 10 παρθένες, πού θα βρεθείς. Την ώρα της αρπαγής. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση. Και να βρεθείτε ενώπιον του Υιού του Θεού. Αγρυπνία. Πρέπει να γίνουν πράγματα αδελφοί μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξέρω εάν γαργαλάω τις ακοές σας. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Προσεύχομαι κάθε φορά ο Κύριος να περάσει το λόγο του μέσα, να χτυπήσει την καρδιά μας. Λέει αναζωσθέντε στα σοσφία της διανύειας σας. Με αλήθεια. Η ζώνη της αλήθειας. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει το να αφήσεις την αλήθεια να σε διαπεράσει. Είναι η κατάσταση της καρδιάς που ανταποκρίνεται στην αλήθεια του Θεού. Έχει τέλεια ανταπόκριση. Είναι η ενδόμηχη πρακτική αναγνώριση της αλήθειας καθώς αυτή είναι εν Χριστώ. Όχι απλά διανοητική παραδοχή. Ναι, αυτό το βλέπω, ναι, έτσι είναι, πράγματι. Πρακτική ενδόμηχη παραδοχή. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έχω αφήσει την αλήθεια να περάσει μέσα στην προσωπική μου ζωή. Να αγγίξει κάθε σχέση. Να αγγίξει κάθε πτυχή της ζωής μου, οτιδήποτε έχω οριζόντια ή κάθετα. Και να με διοικεί η αλήθεια του Θεού και να μην πτωούμε. Γιατί όταν φοράς τη ζώνη έχεις δύναμη. Στέκεσαι. Αυτό ξέρετε από πού το παίρνει εκεί όταν λέει να ζωστούμε τα όπλα του φωτός ο Παύλος. Το παίρνει από την εικόνα που μας δίνει στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α5. Όταν μας λέει για την ράβδο που εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ και θα είναι πάνω του λέει τα 7 πνεύματα. Το πνεύμα του Γιάχου ήταν από αυτήν, από αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα της γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και λέει η αλήθεια θα είναι η ζώνη των πλευρών αυτού. Και η πίστη το ίδιο. Στα πλευρά του θα έχει πίστη και αλήθεια. Ζωσμένος ο Κύριος. Και από εκεί ο Παύλος παίρνει το πνεύμα του Θεού για να μας δείξει. Έρχεται με τα 7 πνεύματα. Αλλά είναι ζωσμένος ο Κύριος. Στρατιώτης έτοιμος να κάνει τη μάχη του. Και τώρα θέλει στράτευμα. Θέλει στράτευμα. Έχει ο Κύριος να κάνει, αδελφοί, θαυμάσια πράγματα. Ξέρετε ότι η πτώση της Βαβυλώνας είναι προφητευμένη. Να σας τη διαβάσω λίγο. Να γυρίσουμε λιγάκι στον Ισαΐα. Μη ε1.

0: Μιλάει ο Κύριος προφητικά περίπου 200 χρόνια πριν το ότι θα έρθει ένας βασιλιάς, ο Κύρος, ο Πέρσης. Και πάνω στον Κύρο χτίζει ο Κύριος προφητεία για να μιλήσει πρώτα για τον Χριστό και μετά για το σώμα του. Γιατί λέει, τον ονομάζει ποιμένα του. Λέει λόγια τα οποία δεν είναι για τον Κύρο. Και πάντα ο Κύριος όταν έχει μια μεγάλη προφητεία που έχει να εκπληρωθεί για πολύ καιρό, τι κάνει, θυμάστε? Βάζει πρώτα έναν τύπο άμεσο να εκπληρωθεί, ιστορικό τύπο, και μετά επάνω εκεί χτίζει για τα μεγαλύτερα. Και ακούστε τι λέει εδώ. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού. Είμαστε ο κεχρισμένος, ο λαός του. Μας θέλει να είμαστε, λέει, να έρθουμε να γίνουμε εις άνδρα τέλειον. Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας, εωσού καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε αυτόν τον άνδρα τώρα, το σώμα όλο, τον Ηλία, μιλάει ο Κύριος και λέει, ούτω λέει ο Γιάχβε, ο Θεός της Διαθήκης, προς τον κεχρισμένον αυτού τον Κύρον, του οποίου την δεξιά χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπρος εν αυτού. Ο Κύριος θα υποτάξει τα έθνη μπροστά στην Εκκλησία, για να έρθει ο Λόγος παντού και να μαζέψει την Εκκλησία του, το σώμα του. Θα τον δείτε, αδερφοί. Τι σου ζητάει να κάνεις σήμερα ο Κύριος με την οσφή σου? Σου ζητάει να δέσεις την οσφή σου. Γιατί όταν έρθει η ώρα της μάχης, ο Κύριος θα λύσει την οσφή των βασιλέων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τους χτυπήσει με φόβο και τρόμο, γιατί θα ξέρουν ότι μέσα στην Εκκλησία είναι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα σώμα το οποίο δεν θα μπορούν να το κάνουν κουμάντο, δεν θα μπορούν να το τρυπήσουν, δεν θα μπορούν να το περάσουν με τίποτα. Και η Εκκλησία θα θριαμβεύσει. Θα γίνει το σώμα αυτό ένδοξο και θαυμαστό σε όλο τον κόσμο, μέσα από όλα τα έθνη και τους λαούς. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων. Ποιων βασιλέων? Για ποιους μιλάμε τώρα? Τους 10 βασιλείς οι οποίοι θα εξουσιάζουν. Θα το δείτε, αδερφοί. Θα γίνουν αυτά πράγματα. Αλλά ο Κύριος θα λύσει την οσφή τους. Θα τους πατάξει με τέτοιο φόβο και τρόμο μπροστά στο λαό του Θεού. Διε να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού. Δίθυρα. Ξέρετε ότι η Βαβυλώνα ήταν ένα διχασμένο, μια διχασμένη πόλη. Η βασιλεία του είναι διχασμένη, αδερφοί. Δεν μπορεί να σταθεί. Και εκεί ο διάβολος πληγώνει την Εκκλησία με το να μας κρατάει διχασμένους, χωρισμένους, με 1000 προβλήματα, να μην μπορεί να δεθούμε. Και λέει, η οικία η οποία είναι μεριστήσα αφεαυτής, τι κάνει? Ερημούται. Η Βαβυλώνα ήταν διχασμένη. Και δεν είναι κατά τύχη. Αυτά είναι όλα τύποι. Δεν μου λέτε, πού αλλού βλέπουμε το σύστημα αυτό των τελευταίων ημερών και να μας δείχνει ακριβώς αυτό το διχασμό, ότι είναι κάτι χωρισμένο, διχασμένο? Τα πόδια της εικόνας που είδε ο Ναβουχοδονόσορας στον ύπνο του και ο Δανιήλ, καθώς είδε την εικόνα αυτή, τη Βαβυλώνα, κεφαλή, τη Μηδοπερσία, στήθη, χέρια, την Ελλάδα, η Μέση και η Μυρή, κάτω, Ρώμη, Ανατολική, Δυτική, και τα πόδια κάτω, πόσα δάχτυλα? 10. Οι 10 βασιλείς. Αλλά από τι ήταν φτιαγμένο εκείνο? Έχουμε χρυσό, ασίμι, χαλκό, σίδηρο και κάτω πυλό και σίδηρο. Πυλό και σίδηρο. Μπορεί ο πυλός και ο σίδηρος να αναμειχθούνε? Όχι. Διχασμένη είναι η βασιλεία του. Γι' αυτό και θα πέσει. Αντίθετα, ο Κύριος μιλάει για ένα στράτευμα στο άσμα ασμάτων. Στράτευμα τρομερό με σημαίες. Προφητεύει ότι η Εκκλησία θα έρθει στην ενότητα της πίστεως, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Αυτό το σώμα ο Κύριος βλέπει. Το βλέπουμε? Έχουμε πίστη? Έχουμε οσφίες σφιγμένες να μπορούμε να δούμε πέρα από την ομίχλη, πέρα από όλο αυτόν τον καπνό, το προπέτασμα που δημιουργεί ο διάβολος να σου κλείσει την όραση, να μην μπορείς να δεις. Μπορείς να δεις μακριά, που δεν είναι πολύ μακριά. Εγώ θέλω υπάγει Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπρος εν αυτού. Ποια είναι τα δίθυρα? Ήτανε οι κρεμαστές πόρτες πάνω από τα τείχη και κάτω που πέφτανε για να μπορούσαν να επικοινωνούν οι Βαβυλώνοι και από πάνω και από κάτω. Και ο Θεός τα κράτησε ανοιχτά και μπήκαν μέσα οι Πέρσες κομάντος και σφάξαν τους φρουρούς, ανοίξαν τη βόρεια πύλη και μπήκε ο Κύρος μέσα και κατάστρεψε εκείνο το βράδυ που είδε ο Βαλτάσαρ το χέρι να γράφει στον τοίχο με ναι, θεκέλ ουφαρσίν. Τι έπαθε η οσφή του βασιλιά το βράδυ εκείνο, θυμάστε? Λύθηκε η οσφή του, λέει. Μπροστά στο Δανίλ. Άλλη εικόνα. Έτοιμη Βαβυλώνα να πέσει. Και είναι ο Δανίλ, ο προφήτης εκεί. Συμβολίζει το λαό του Θεού. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Τρέμουν τα γόνατα και χτυπάνε. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Από το φόβο. Η οσφή του έχει λυθεί. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει κυτρινήσει. Έχει φοβηθεί. Και ο Δανίλ του προφητεύει την καταστροφή του. Και εκείνο το βράδυ, ακριβώς όπως του είπε, έτσι και έγινε. Ακριβώς. Εγώ θέλω υπάγει εμπροστέν σου και εξομαλύνει τα σκολιά οδούς. Ο διάβολος έχει φτιάξει σκολιές οδούς. Ο Κύριος θα πάει μπροστά να τις εξομαλύνει. Γι' αυτό και μας κάλεσε η Ηλία. Το πνεύμα του Ηλία τι κάνει? Τα σκολιά τα κάνει ευθέα. Τους γκρεμούς τι κάνει? Τους γεμίζει. Τα βουνά τα ρίχνει κάτω. Και ετοιμάζει την οδό του Κυρίου. Ο Κύριος θα το κάνει. Θα σε χρήσει και μένα και μένα για να κάνουμε τα σχολεία ευθέα. Αλλά για να κάνεις τα σχολεία ευθέα πρέπει να ισιώσεις εσύ μέσα σου. Για τον Κύριό σου. Εσύ και ο Κύριος να είσαι ίσιος. Αμήν. Και στην ισιάδα αυτή να μπορούν να περπατήσουν όλοι γύρω σου. Μην αφήνεις τα σχολεία των άλλων να στραβώνουν εσένα. Κατάλαβε το. Εκείνος που είπε και... Ωραία. Σχολείο. Εσύ τι θα κάνεις? Θα στραβώσεις κι εσύ? Πάει ένας έτσι, λέει για ορισμένους που είναι, λέει, σαν βέλος τρευλό. Το βάζεις, στοχεύεις και αυτό που πάει. Επειδή κάποιος είναι βέλος τρευλό, όταν ισιώσει ο Κύριος, εσύ τι θα κάνεις? Θα πας κι εσύ έτσι? Δεν γίνεται. Και ακούστε τι λέει. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα θύρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Για πέστε μου τώρα. Ο χαλκός τι συμβολίζει στην εικόνα που είδε? Παντού όπου βλέπουμε το χαλκό στις προφητείες μέσα είναι ο ελληνικός πολιτισμός και οι σιδηροί μοχλοί, χάλκινες θύρες. Οι θύρες έχουν να κάνουν με εξουσία, με είσοδο και έξοδο. Έχουν να κάνουν με γνώση. Πώς βάζουμε τους ανθρώπους μέσα στη βασιλεία? Ο Κύριος έδωσε τα κλειδιά στον Πέτρο. Τι είναι δηλαδή η είσοδος? Πώς μπαίνει κανείς μέσα? Με τον λόγο. Η Βαβυλώνα έχει πύλες και είναι χάλκινες. Και πέστε μου, ποιο πνεύμα εξουσιάζει στο πνεύμα του κόσμου σήμερα? Ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Η θεοσοφία των Ελλήνων τελικά είναι που χτύπησε την εκκλησία και μπήκανε οι σιδηροί μοχλοί. Το σίδηρος ποιος είναι? Η Ρώμη. Αυτά προσπαθώ να σας δείξω. Θέλω να δούμε το στίγμα μας στην προφητεία. Να δούμε τη θέση μας μέσα στο σχέδιο του Θεού για να παραταχθούμε και να πάρουμε τη θέση μας ο καθένας ενώπιον του Κυρίου. Να κοιτάξουμε μακριά και να πούμε: Κύριε, συγχώρησέ με. Ιδού εγώ. Απόστειλόν με. Κύριε, σφίξε την οσφή μου. Συγχώρησέ με για τη χαλαρότητά μου, γιατί κοίταξα δεξιά-αριστερά από όπως ανατολίστηκα. Συγχώρησέ με, Κύριε. Είμαι εδώ να αναζωστώ τις οσφίες της διάνοιάς μου. Να φέρω μπροστά μου εσένα, το έργο σου, το κάλεσμά σου, τα κυριότερα στοιχεία της ζωής μου μπροστά σου και να σε ακολουθήσω και να αφήσω κάθε βάρος και την ευκόλασε περιπλέκουσα αμαρτία στην άκρη, να τρέξω στον αγώνα μου που εσύ με κάλεσες να κάνω. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεός, για την άπειρη αγάπη Σου, Κύριε. Για το έλεος, τη χάρη, τους συκτηρμούς και τα ελέη Σου, Πατέρα μου Ιησού, που κάνεις μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεός, που Εσύ μας κάλεσες να είμαστε γη δική Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου, Κύριε, που είναι μάνα για μας, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε Θεός. Ζητάμε αυτή την ώρα, Κύριε, Εσύ να μας θρέψεις, Ιησού. Ω, Πατέρα μας, σύμφωνα με την ανάγκη του κάθε ενός από εμάς, θέλουμε, Χριστέ μου Άγιε, Εσύ να έρθεις και να μας υπηρετήσεις μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στο νου μας, στη διάνοιά μας, Κύριε. Να έρθει το πνεύμα Σου, Ιησού Άγιε, και να μας αλλάξει, Κύριε, να μας μεταμορφώσει, Ιησού. Να γίνουμε, Κύριε, όπως Εσύ είσαι, Κύριε. Ζητάω το χρίσμα Σου και την ευλογία Σου, Κύριε, και σε μένα και στα αδέρφια μου. Εσύ, Κύριε ο Θεός, να με σκεπάσεις με το αίμα Σου, Χριστέ μου, και Εσύ να μιλήσεις αυτό το βράδυ, Χριστέ μου, Άγιε, σε όλους μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, Ιησού. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, αδερφοί, λέγονται χριστιανοί και κρατάνε το όνομα του Ιησού Χριστού στα χείλη τους. Δεν είμαστε μοναδικοί. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Άλλοι καθολικοί, άλλοι ορθόδοξοι, άλλοι προτεστάντες, άλλοι ευαγγελικοί, άλλοι πεντηκοστιανοί, άλλοι πραγματικοί χριστιανοί. Όμως πόσοι από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ανθρώπων έχουν γνωρίσει τον Κύριο προσωπικά? Πόσοι από αυτούς και από εμάς, βέβαια, βάζουμε και τους εαυτούς μας μέσα, έχουμε κατανοήσει τον Ιησού Χριστό? Πόσο τον έχουμε κατανοήσει? Τι είναι αυτός για μας? Πόσο τον έχουμε γνωρίσει? Και θα δούμε σήμερα, αδερφοί, αυτό ακριβώς. Πρέπει να κατανοήσουμε τον Ιησού για να γίνουμε όπως και αυτός. Διότι αυτό ζητάει το Πνεύμα του Θεού σε όλες τις γενιές. Να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο γάμα κεφάλαιο. Όθεν αδελφοί Άγιοι, επ' ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστό. Ώστις η το πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκον αυτού. Μας λέει το Πνεύμα του Θεού να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό. Να κατανοήσουμε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που ήρθε πριν 2000 χρόνια. Όχι να κατανοήσουμε το πώς ήταν εμφανισιακά, που ψάχνουν οι άνθρωποι να δούνε αν είχε μακρύ μαλλί, πολύ μακρύ μαλλί, σγουρό μαλλί, ξανθός ήτανε, μαύρος ήτανε, τι ήτανε. Η κατανόηση είναι ένα διαφορετικό θέμα που θέλει ο Θεός να μάθουμε. Θέλει ο Θεός να κατανοήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Να τον γνωρίσουμε, τον Ιησού της ομολογίας ημών, λέει. Αυτόν που ομολογούμε, το τι ήτανε, πώς ήτανε. Και να πάρουμε από Αυτόν, ο οποίος ήταν πιστός εις τον καταστήσαντα Αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκον αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς ον έχει τιμή πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας Αυτόν. Αυτό συνεχίζεται με λίγα εδάφια παρακάτω, για να συνεχίσει στο 7 εδάφιο και να πει ότι όλοι εμείς, όταν ακούσουμε τη φωνή του, να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας όπως οι Ισραηλίτες στην έρημο. Λέει για τον λαό Ισραήλ που, ενώ τους κάλεσε ο Κύριος με δύναμη, αυτοί τι δεν έκαναν? Δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν το Θεό τους. Δεν κατάλαβαν τον Κύριό τους. Σκλήριναν τον τράχυλό τους. Σκλήριναν την καρδιά τους. Μπήκε μέσα τους μια σκληρή καρδιά που ενώ έλεγαν όταν λαός Ισραήλ δεν γνώριζαν τον Θεό τους, έφυγαν από τη χάρη του. Με εδοκίμαζαν, λέει, με επείραζαν 40 χρόνια. Όμως πάντοτε, λέει, πλανόταν μέσα στις καρδιές τους. Έμειναν τα κόκαλά τους στην έρημο, συνεχίζει παρακάτω. Αυτοί που απήθησαν, αυτοί που σκλήριναν, αυτοί που δεν ένωσαν το λόγο με την πίστη. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι δια απήθεια, λέει, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, μέσα στη γη Χαναάν. Και τελικά μέσα στη γη της επαγγελίας, λέει, μπήκε μόνο η καινούργια γενιά, εκτός δύο εξαιρέσεων που είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα, τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεμ. Όμως ακόμα και ο Ιησούς του Ναβί, λέει, δεν έδωσε την πραγματική κατάπαυση, διότι η γη της επαγγελίας, η γη Χαναάν, ήταν ένας τύπος εκεί. Ναι, έπρεπε να μπουν σε μια χώρα, να την κατακτήσουν και να την καταλάβουν σαν κληρονομία, όμως αυτό ήταν ένας τύπος στο ότι ο κάθενας άνθρωπος έχει μια κληρονομία ουράνια που πρέπει να αγωνιστεί, να περάσει μέσα από την έρημο, να κατανοήσει τον Ιησού Χριστό, να κατανοήσει το Θεό του, να περάσει τις δοκιμασίες για να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Και λέει ότι μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού ακόμα. Η κατάπαυση, θέλουμε και ξέρουμε ότι είναι στον ουρανό, αλλά είναι και εδώ στη γη. Θέλει ο Θεός να ζούμε μέσα στην ανάπαυση του Θεού. Αυτός, λέει, ο οποίος εισέρχεται στην κατάπαυση αυτού, λέει στο 10, και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Δηλαδή πλέον δεν μπορείς να κάνεις δικά σου έργα, αλλά ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σε οδηγεί, αναπάβεσαι σε Αυτόν και εκείνος είναι ο οποίος σε οδηγεί στα δικά του τα έργα να κάνεις. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το επίπεδο, έχει μπει μέσα στην κατάπαυση του Θεού, μέσα στην ανάπαυση, μέσα στην κατάπαυση. Πλέον ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό μας παροτρύνει ο Θεός να κάνουμε. Να μην κάνουμε τα δικά μας έργα, αλλά να μπούμε μέσα στην κατάπαυση. Στην κατάπαυση του Θεού. Και συνεχίζει αυτό το κεφάλαιο μέχρι το 14 και λέει, έχοντας λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ώστις διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώ με την ομολογία, διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει τας ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς πέρασε ό,τι περνάμε και εμείς και ακόμα χειρότερα, και όμως μπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας, μπήκε μέσα στο θρόνο. Και λέει λοιπόν στο 16, ας πλησιάζομεν λοιπόν μετά παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθεια εν καιρό χρίας. Για δύο πράγματα μιλάνε αυτά τα κεφάλαια, το γάμα κεφάλαιο και το δέλτα κεφάλαιο. Το πρώτο πράγμα που μιλάνε είναι να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έλαβε δόξα περισσότερη από τον Μωυσή. Και ξέρουμε ότι αυτή η δόξα που έλαβε ο Ιησούς τη δίνει και σε μας. Τη δόξα την οποία, λέει, εγώ έλαβα, έδωκα εις αυτούς. Έχουμε το προνόμιο να πάρουμε μεγαλύτερη δόξα από ό,τι έχει πάρει ο Μωυσής, από ό,τι είχε πάρει ο Μωυσής. Διότι μας την έδωσε ποιος? Ο Ιησούς. Πρέπει να τον κατανοήσουμε όμως, είναι το πρώτο, είπαμε, για να δούμε ότι εκείνος έχει μεγαλύτερη δόξα και να τη λάβουμε εμείς. Και το δεύτερο που μας μιλάει είναι να μην σκληρινθούμε, αλλά να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου δια της πίστεως, να αναπαυθούμε, και αυτό γίνεται καθώς θα πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και χάρη εν καιρό χρείας, όταν έχουμε ανάγκη. Δύο πράγματα που θα δούμε σήμερα ότι συνδυάζονται μεταξύ τους. Να κατανοήσεις τον Ιησού και να βρεις την κατάπαυση. Να βρεις την ανάπαυση μέσα στη ζωή σου. Αν είμαστε κουρασμένοι σήμερα, ο Κύριος θέλει να μας ξεκουράσει. Και θα μας πει τον τρόπο πώς θα ξεκουραστούμε. Πώς? Πρέπει να εισερχόμεθα, λέει, με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Πολλοί χριστιανοί έχουν κουραστεί να προσεύχονται και πολλά πράγματα τα οποία προσεύχονται να μην γίνονται μέσα στη ζωή τους. Να βλέπουν καταστάσεις χρόνιες να χρονίζουν, είτε αυτά έχουν να κάνουν με οικονομικά, είτε να κάνουν με θέματα υγείας, είτε να κάνουν με πράγματα τα οποία επιθυμούμε και δεν έχουμε, όπως λέει ο Ιάκωβος. Και ζητάμε, όμως, λέει, δεν λαμβάνουμε. Για ποιο λόγο? Διότι κακό ζητάμε, λέει. Θέλει να μπαίνουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Πότε ο άνθρωπος του Θεού μπαίνει με παρησία στο θρόνο της χάριτος? Όταν είναι ο θρόνος εκεί και εγώ πάω να ζητήσω μια Mercedes του Θεού, μπαίνει με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Όταν είναι ο θρόνος εκεί και εγώ πάω να ζητήσω μια Mercedes, θα πάω με παρησία να τη ζητήσω? Εάν ζητήσω κάτι, μια επιθυμίουλα δικιά μου μέσα στην ζωή μου, θα πάω με παρησία να τη ζητήσω? Ξέρει ο άνθρωπος, αδελφοί, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο όχι. Γνωρίζει ο άνθρωπος το ποιο ευαρεστεί το Θεό και όχι, ή όχι. Και αυτό μας μιλάει στην Α' Ιωάννου, το πώς ο άνθρωπος μπορεί να λαμβάνει, το πώς ο Θεός μπορεί να ακούει, το πώς ο Θεός ό,τι ακούει μπορεί να μας δώσει, εάν ζητάμε, λέει, σύμφωνα με το θέλημα αυτού. Αυτό λέει στην Α' Ιωάννου, λέει, και αυτή είναι η παρησία, λέει, την οποία έχουμε προς Αυτόν, ότι εάν ζητώμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητώμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Ωραία. Ο στόχος μας, ο προορισμός μας, είπαμε, και ο στόχος σήμερα είναι να μπούμε στο θρόνο. Σαν Υιοί του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός άνοιξε το καταπέτασμα.

Μπαίνουμε μέσα στο θρόνο. Μπαίνουμε να ζητήσουμε πράγματα με παρησία. Πόσοι από εμάς λαμβάνουμε? Πόσοι από εμάς μπορεί να προσευχόμαστε για καλά πράγματα και να μην λαμβάνουμε? Είναι και ένα άλλο ερώτημα. Διότι ίσως τα κίνητρα της καρδιάς μας είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος, αδερφοί, πολλές φορές δεν μας δίνει, διότι η καρδιά μας είναι αλλού. Διάβαζα σε ένα περιοδικό σήμερα και έλεγε ότι δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη τρέλα από το να δώσεις ένα μαχαίρι σε ένα τρελό. Ή να δώσεις δύναμη σε κάποιον που δεν έχει σύνεση. Γι' αυτό ο Θεός τι θέλει να φτιάξει μέσα μας πρώτα? Το χαρακτήρα το δικό Του. Θέλει ο Θεός να μπαίνουμε σαν ιοί του Θεού. Πλημμένοι, καθαρισμένοι, αγιασμένοι όμως από κάθε τι αρνητικό, και να λαμβάνουμε, να παίρνουμε, να ακούει μας και να πράττει αυτό που, αδερφοί, θέλουμε και θέλει και εκείνος. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ζητάμε? Έτσι, είπαμε να ζητάμε τι? Το θέλημά Του. Σύμφωνα με το θέλημά Του. Πότε μας ακούει ο Θεός? Ποιες είναι αυτές οι βάσεις που πρέπει να χτίσει ο Θεός μέσα μας για να μπορούμε να ερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος και να παίρνουμε έλεος και χάρη? Τι είναι αυτές οι βάσεις που ζητάει ο Θεός από μας να Του ζητήσουμε? Λέει στην Α, στη Β Τιμοθέου, εάν ζητάμε αυτά, λέει, είναι το θέλημα του Θεού και ακούει μας. Β Τιμοθέου, Β 20. Μέσα σε μια μεγάλη οικία, λέει, δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Και άλλα μεν είναι προς χρήση τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Ποια είναι η οικία? Αυτός μας. Δεν έχουμε μόνο καλά στοιχεία μέσα μας, αλλά έχουμε και κακά στοιχεία. Άλλα είναι προς χρήση τίμια και άλλα προς άτιμη χρήση. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθό. Θέλει ο Θεός να απορρίψουμε τα έργα τα δικά μας και να κάνουμε τα δικά Του. Τα έργα τα οποία προετοίμασε, λέει ο Θεός, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και λέει στον Τιμόθεο που ήταν νεαρός, τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστην, την αγάπην, την ειρήνη. Μετά τον επικαλουμένο τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας. Λέει στον Τιμόθεο να ζητάει τέσσερα πράγματα. Τέσσερα σημαντικά πράγματα. Για πολλούς που διαβάζουν το λόγο, μαζί και εγώ, πολλές φορές περνάμε πράγματα, αλλά, αδερφοί, είναι τόσο σημαντικές αυτές οι τέσσερις λέξεις. Να ζητάμε δικαιοσύνη, να ζητάμε πίστη, να ζητάμε αγάπη, να ζητάμε ειρήνη. Και θα δούμε πόσο σημαντικές λέξεις είναι αυτές, διότι είναι το θέλημα του Θεού που πρέπει να ζητάμε. Εάν το ζητάμε, ο Κύριος τι λέει θα μας κάνει? Είναι το θέλημά Του, άρα ακούει μας και θα μας το δώσει. Στην Α Τιμοθέου λέει ξανά, και λέει για τους όσοι θέλουν να πλουτώσει πρώτα, ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, και λέει στο 11, «Σύ όμως άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα».

0: Εδώ βλέπουμε μερικά παραπάνω, αλλά θα δούμε ότι αυτά τα παραπάνω είναι παράγωγα των τεσσάρων αυτών στοιχείων που ζητάει ο Θεός να μας δώσει, αδερφοί. Κοίταξα όλες τις λέξεις που λέει ζήτα. Και αυτό που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού είναι να ζητάμε το πρόσωπο του Κυρίου, να ζητάμε, λέει, τα χαρίσματα στην Α' Κορινθίους που λέει, αλλά και πάλι αυτά λέει ότι και έτη υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω, που είναι η οδός της αγάπης, και είναι αυτά τα δύο εδάφια ακόμα που διαβάσαμε σήμερα. Είπε να ζητάμε αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Δικαιοσύνη λέει και στα δύο. Πίστη λέει και στα δύο. Αγάπη και ευσέβεια. Αυτά πάνε μαζί. Υπομονή και πραότητα είναι παράγωγα της ειρήνης που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Υπομονή και πραότητα. Τα τέσσερα στοιχεία όμως είναι τα βασικά, και θα δούμε πόσο βασικά είναι σήμερα. Διότι είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μας είπε να ζητάμε άλλα πράγματα. Μας είπε να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και πάντα τα αυτά, λέει, θέλω να σας προστεθεί. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι η βασιλεία του Θεού. Και αυτά τα τέσσερα στοιχεία τα έχει πρώτος από όλους ο ίδιος ο βασιλιάς. Και θέλει και εμείς τα βασιλόπουλα να ζητάμε τα ίδια στοιχεία που έχει ο βασιλιάς μας, για να έχουμε είσοδο στο θρόνο της χάριτος με παρησία. Πρέπει να είσαι συγγενής, γιος του βασιλιά, για να σε δεχτεί ο βασιλιάς. Δεν μπορεί να σε δεχτεί διαφορετικά, με άλλο πνεύμα. Γι' αυτό και μας ζητάει ο Θεός να ζητάμε αυτά τα τέσσερα, και τότε θα έχουμε παρησία στο θρόνο της χάριτος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα στοιχεία και ζητάμε αυτά τα στοιχεία, πού μπαίνουμε? Στο θρόνο, στην κατάπαυση. Όταν λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία τα τέσσερα, μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση, στο θρόνο. Είμαστε τι? Ιή. Και αυτά τα τέσσερα στοιχεία ποιος τα είχε πρώτος? Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τα είχε ο Ιησούς Χριστός. Είχε μέσα του δικαιοσύνη. Γι' αυτό και λέει ότι ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία. Δια τούτο έχρισες εσέ ο Θεός, έλεον αγαλιά σου υπέρ τους μετόχους σου. Τι είχε ο Υιός? Δικαιοσύνη. Και τι λέει εκεί στην προς Εβραίους? Είναι μια προφητεία για τον Υιό. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Περί του Υιού, λέει. Εμείς τι είμαστε, είπαμε? Μήπως είμαστε κι εμείς Υιοί? Μήπως αυτή η προφητεία είναι και για μας? Ο θρόνος σου, ο Θεέ. Μας είπε ο Κύριος ότι είμαστε Ελοχήμ. Θεοί, λέει, είστε. Εσείς, λέει, όμως σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε. Πότε έλαβε το θρόνο του ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού? Πότε αναφέρεται αυτή η προφητεία? Πότε λαμβάνει χώρα πνευματικά, εμπειρικά? Έλαβε χώρα όταν αναλήφθηκε ο Κύριος, κάθισε στο θρόνο του Θεού. Όμως πνευματικά ο Κύριος κατέκτησε το θρόνο της χάριτος από το βάπτισμα και μετά, όταν χρήστηκε. Γι' αυτό λέει, δια τούτο έχρισες εσέ ο Θεός, έλεον αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους σου. Το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει σήμερα και μας λέει ότι οι πραγματικοί γη του Θεού έχουν είσοδο στο θρόνο. Και αυτό μας το λέει και μας το μαρτυρεί ο Λόγος, καθώς μας είπε ότι μας συνεκάθισε στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Πότε έχουμε παρησία να παραστεκόμαστε μπροστά στο θρόνο και να ζούμε τη ζωή του θρόνου? Όταν ζητάμε και όταν λαμβάνουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Όταν ζητάμε την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Όταν μοιάζουμε με εκείνον ο οποίος μας κάλεσε. Μας συνεκάθισε στα επουράνια όταν έχουμε αυτά. Και έχουμε εξουσία σε κάθε τι που έχουμε ανάγκη να ζητάμε, να λαμβάνουμε και να το κάνει ο Θεός. Αυτό λέει ο λόγος. Πολλοί από εμάς ίσως αμφιβάλλουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε πίστη. Ένα από τα τέσσερα. Πρέπει να ζητήσουμε πίστη, να καταλάβουμε ποια είναι η εξουσία μας και τι προσπαθεί ο διάβολος να μας κλέψει. Μέσα στο Λόγο του Θεού φανερώνει μια εικόνα του θρόνου. Την εικόνα του θρόνου. Στην Αποκάλυψη, στο Δέλτα. Στο Δέλτα κεφάλαιο ανοίγει μια θύρα στον ουρανό και βλέπει σε πνευματική έκσταση ο Ιωάννης το θρόνο. Βλέπει μπροστά και γύρω από το θρόνο 24 πρεσβυτέρους που είναι η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Και βλέπει μετά μπροστά στο θρόνο μια θάλασσα γυάλινη, ομοία με κρύσταλλον, και εντομέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου τέσσερα ζώα γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Το ζώο το πρώτο ήταν όμοιο με λέοντα, και το δεύτερο ζώο όμοιο με μοσχάριον, και το τρίτο ζώο είχε πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιον με αετών πετώμενο. Είναι η εικόνα του θρόνου. Κύκλο του θρόνου και εν μέσω του θρόνου. Και ξέρουμε πολύ καλά το τι συμβολίζουν αυτά. 24 πρεσβύτεροι είναι όλη η εκκλησία και αυτά τα τέσσερα ζώα πιο πολύ έχουν να κάνουν με τον λαό των εργατών του Θεού, που ο Θεός βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός βλέπει αυτή την καρδιά του λέοντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει τον άνθρωπο με τα σπλάχνα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει τον αετό που υψώνεται και έχει βλέμμα διάκρισης, κρίσης σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπει το μόσχο ο οποίος εργάστηκε, κοπίασε για να φέρει εις πέρας το έργο του Κυρίου. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει αυτούς τους συμβολισμούς για αυτό το λαό. Και σε αυτό το λαό μας καλεί να είμαστε κι εμείς. Να είμαστε όχι μόνο ακροατές, αλλά και εκτελεστές. Όχι μόνο να λαμβάνουμε από το Θεό πράγματα μόνο για τον εαυτό μας, αλλά να μας δώσει καρδιά να υπηρετήσουμε κιόλας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξεκινήσαμε από εκεί με τους Ισραηλίτες, ο Θεός τους έβαζε, καθώς είχαν την σκηνή του μαρτυρίου, να στρατοπεδεύουν ακριβώς με την ίδια διάταξη. Πολλοί από εμάς ίσως να το έχουμε ακούσει στην Αποκάλυψη αυτό, αλλά έχει ένα σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε σήμερα. Από τη μεριά του βοριά ήταν ο Ασσύρ, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Τρεις φυλές Ισραήλ στρατοπέδευαν βόρεια τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Δάν είχε μια σημαία, τη σημαία του αετού. Ανατολικά ήταν ο Ζαβουλών, ο Ιούδας και ο Ισάχαρ. Και ο Ιούδας που ήταν στη μέση, όπως και ο Δάν, που είπαμε προηγουμένως, είχε την σημαία του Λέοντα. Νότια ήταν ο Γάβ, ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Και ο Ρουβίν είχε τη σημαία του ανθρώπου. Και δυτικά ήταν ο Μανασής, ο Εφραήμ και ο Βενιαμίν, Ο Εφραήμ είχε τη σημαία του μόσχου. Τέσσερα ζώα, τα Άγια των Αγίων, στη μέση. Και τι ήταν τα Άγια των Αγίων? Ο θρόνος του Θεού. Και κύκλο του θρόνου ήταν αυτά τα τέσσερις σημαίες. Του ανθρώπου, του μόσχου, του λέοντα και του αετού. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Αυτό ο Θεός το έκανε, αδελφοί, περισσότερο για μας, που έχουμε μια πλήρη εικόνα, για να καταλάβουμε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, ότι κάλεσε το λαό Ισραήλ με ένα σκοπό, να τους καθίσει πού? Στο θρόνο του. Να τους συνεκαθίσει στο θρόνο. Να ζουν μια ζωή εδώ στη γη, μέσα στην έρημο, αλλά όμως με την εξουσία του θρόνου. Να ζητάν και να παίρνουν. Να μιλάνε στο Θεό και να ακούει ο Θεός και να πράττει ο Θεός. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, αδερφοί, αυτά τα τέσσερα ζώα έχουν να κάνουν, έτσι όπως ο Θεός μου το έδειξε, με τα τέσσερα χαρακτηριστικά που μας μιλάει ο Κύριος στην Β' Τιμοθέου. Ζήτα δικαιοσύνη, ζήτα πίστη, ζήτα ειρήνη, ζήτα αγάπη. Δικαιοσύνη είναι το πρώτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτός που κρατούσε τη σημαία της δικαιοσύνης αυτή, φίλη, ήταν ο Δαν, που πάει να πει κρίση, δικαιοσύνη. Και είχε σαν σημαία τον αετό. Σαν σημαία τον αετό. Ο αετός είναι εκείνος ο οποίος πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα. Βλέπει, ελέγχει, παρατηρεί. Ο Ιησούς Χριστός λέει, έχεις οφθαλμούς, σαν φλόξ πυρός. Διαπερνάει τα πάντα, το ίδιο και ο αετός έχει αυτή την εικόνα από ψηλά. Γι' αυτό και μας είπε ο Κύριος να μην κρίνουμε με την θεωρία των οφθαλμών μας, αλλά να κρίνουμε με δικαία κρίση. Την κρίση που μας τη δίνει, αδερφοί, ο Κύριος από ψηλά. Γι' αυτό και μας μιλάει και μας λέει, ζητάτε δικαιοσύνη. Μακάρι, λέει, οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη. Τι είναι δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, ώστε να μπορείς να κρίνεις δίκαια. Να κρίνεις δίκαια. Το δεύτερο, είπε να ζητάμε αγάπη. Η αγάπη έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και κρατούσε ο Ρουβίν τη σημαία του ανθρώπου. Που Ρουβίν σημαίνει ιδού Υιός. Ιδού Υιός. Το ίδιο έχει να κάνει και με την ευσέβεια. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο, λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι αγάπη. Φανερώθηκε η αγάπη σε σάρκα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Και μας μιλάει και λέει να υψώσουμε ψηλά τη σημαία της ανθρωπιάς, που μέσα στην αγάπη και στην ευσέβεια υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει το έλεος, υπάρχει η χάρη, υπάρχει η συγχωρητικότητα, υπάρχουν τα σπλάχνα και η κτιρμή, υπάρχει η ευαισθησία στον άνθρωπο. Όλα αυτά δεν τα ζητάει ο Θεός από ζώα, τα ζητάει από τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ο Θεός μας θέλει να είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι που συγχωρούμε, που αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, που δεν κρατάμε κακία, που δεν κρατάμε μίση μεταξύ μας. Ιδού Υιός, Ρουβίν, ιδού άνθρωπος. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, μας θέλει να είμαστε εντελώς διαφορετικοί από ό,τι είναι ο κόσμος. Το τρίτο είναι η πίστη και έχει να κάνει με το λέοντα. Ο Ιούδας κρατούσε αυτή τη σημαία του λιοταριού. Μέσα στην προς Εβραίους του Ιώτα Α μιλάει για τους ανθρώπους της πίστεως. Καταπολέμησαν, λέει, βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, έφραξαν στόματα λεόντων, έστρεψαν, λέει, στρατεύματα αλωτρίων, έσβεσαν δύναμη πυρός. Ποιος τα κάνει αυτά? Τα κάνει η πίστη. Εάν θέλουμε τη δύναμη του Θεού, πρέπει να ζητάμε τι? Πίστη. Πίστη. Εάν θέλουμε να είμαστε δυνατοί σαν τα λιοντάρια, χρειαζόμαστε πίστη να ζητάμε. Η πίστη χρειάζεται, αδερφοί, και έξω στον κόσμο και μέσα στην εκκλησία. Τα βέλη του εχθρού είναι από παντού, όμως χρειαζόμαστε πίστη. Το τελευταίο είναι η ειρήνη. Και τα παράγωγα της ειρήνης είναι η υπομονή και η πραότητα. Υπομονή και πραότητα. Κρατούσε ο Εφραήμ το μοσχάρι. Ε, που Εφραήμ σημαίνει καρποφορία. Για να καρποφορήσουμε, πώς θα γίνει? Πρέπει να πάρουμε αυτό το χαρακτηριστικό του μόσχου. Του μόσχου. Ταπεινά, άγια, με υπομονή πολύ, με πραότητα, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αμήν. Ο λόγος του Θεού, λέει, από ποιους παίρνεται? Από τους ειρηνοποιούς. Αμήν. Και αυτό σημαίνει, Εφραήμ, καρποφορία. Πρέπει να πάρεις αυτό το χαρακτηριστικό, να το πάρουμε όλοι μας. Αμήν. Η ειρηνοποιή, λέει, μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλω σε ονομαστεί Υιή Θεού. Υιή Θεού. Ειρηνοποιός δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχεις ειρήνη μέσα σου. Είναι διαφορετική έννοια. Ειρήνη μπορεί να έχει κάποιος που πάει στην καφετέρια και πίνει καφέ. Έχω ειρήνη μέσα μου, πίνω το καφεδάκι μου και έχω ειρήνη μέσα μου. Μιλάει για αυτούς ο Θεός. Μιλάει για τους ειρηνοποιούς. Και να σας πω, όσον αφορά το λαό του Θεού, για να έχουμε πραγματική ειρήνη μέσα μας, πρέπει να είμαστε εμείς ειρηνοποιοί. Και μεταξύ μας και έξω στον κόσμο. Αμήν. Τότε μέσα μας νιώθουμε ειρήνη. Ειρήνη από το Πνεύμα του Θεού. Όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, μέσα σου δεν έχεις ενοχές. Δεν έχεις κατάκριση. Αλλά τι έχεις? Ειρήνη. Ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτά τώρα τα τέσσερα χαρακτηριστικά, αδερφοί, ποιος τα είχε πρώτος από όλους? Ποιος ήταν ο λέοντας του Ιούδα? Ποιος ήταν ο άρχοντας της ειρήνης? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος η βάση του θρόνου του, λέει, είναι κρίση και δικαιοσύνη? Ποιος ονομάστηκε ο Υιός του ανθρώπου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, είχε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Είχε τα χαρακτηριστικά της δικαιοσύνης, έκρινε την αμαρτία, δεν δεχόταν αμαρτία και ανομία, είχε την πίστη, είχε την ειρήνη, είχε την αγάπη. Εάν θέλουμε να πάρουμε την κληρονομία μας, αυτή είναι η κληρονομία μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Κύριος. Τώρα, στον Ιεζεκίλ, για να μην το διαβάσουμε και σας παίρνω πολύ χρόνο, έχει την ίδια εικόνα. Βλέπει ο Ιεζεκίλ μία όραση. Τον μεταφέρει ο Θεός στην παρουσία του και βλέπει τέσσερα ζώα. Μόνο που η διαφορά τώρα είναι η εξής, ότι αυτά τα τέσσερα ζώα, το κάθε ένα ζώο είχε τέσσερα πρόσωπα. Και αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που είχε ήταν του ανθρώπου, του λέοντα, του βοός και του αετού, του πετώμενου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θέλει ο Θεός να πάρουμε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή εγώ είμαι μοσχάρι. Εγώ είμαι αετός, κρίση. Ή εγώ είμαι, ξέρω εγώ, άνθρωπος, ευαίσθητος. Ο λόγος του Θεού μας ζητάει να πάρουμε τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά και τα τέσσερα μέσα στη ζωή μας. Αυτά τώρα τα τέσσερα ζώα έχουν να κάνουν με χερουβίμ, έχουν να κάνουν με την παρουσία του Θεού, που αυτά τα ζώα, εάν διαβάσουμε παρακάτω, πηγαίνουν όπου υπάρχει το πνεύμα και βλέπουμε ότι πάνω από το κεφάλι τους είναι η όψη αυτού του φοβερού κρυστάλλου, ενώ στην Αποκάλυψη το είδαμε ότι ήταν από πάνω από αυτόν, δηλαδή τα ζώα αυτά στη γη. Τα ζώα αυτά στη γη. Και πάνω από το κεφάλι τους ήταν, λέει, ομοίωμα θρόνου. Όπως ο λαός Ισραήλ κουβαλούσε το θρόνο στους ώμους, και εάν πάρουμε ίσως να ήταν και πάνω από τα κεφάλια τους, και σίγουρα θα ήταν, αν βάλουμε την κυβωτό της Διαθήκης, το ηλαστήριο και τα χερουβίμ, θα ήταν σίγουρα πάνω από το κεφάλι τους. Κουβαλούσαν σαν χερουβίμ το θρόνο του Θεού. Το θέμα ήταν ότι δεν είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά που ο Θεός ήθελε. Και γι' αυτό τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Αυτό που θέλει να δείξει ο Θεός απόψε είναι ότι, αδερφοί, μας κάλεσε ο Θεός για ένδοξα πράγματα. Μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε τη ζωή του θρόνου. Και μας κάλεσε ο Θεός να πάρουμε από τα χαρακτηριστικά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο τέλος, στον Εζεκείλ στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Η δόξα του Θεού, η δόξα του Κυρίου φάνηκε στον Εζεκείλ. Και εμείς ζούμε μέσα στη δόξα του Θεού και πολλές φορές δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς μπορούμε να πάρουμε αυτή τη δόξα? Με ποιο τρόπο? Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε αυτή τη δόξα? Ακούστε εδώ τι λέει ένα τελευταίο εδάφιο. Β' Κορινθίους στο Δέλτα 6.

0: Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Για να φωτιστούμε και να πάρουμε τη γνώση της δόξας του Θεού γίνεται από ένα πρόσωπο. Από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Μα το είπαμε πιο προηγούμενα, αδελφοί. Το είπαμε. Όπως το χερουβίμ είχε τέσσερα πρόσωπα για να δηλώσει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτό ακριβώς τι δηλώνει τον τέλειο άνθρωπο που ο Θεός θέλει. Και ο τέλειος άνθρωπος ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη δόξα του Θεού εάν φτιάξουμε μια εικόνα με μακριά μαλλιά, με αγκάθινο στεφάνι ή μη, και να πάρουμε τη δόξα από αυτή την εικόνα. Τη δόξα θα την πάρουμε από το πρόσωπο του Ιησού, που το πρόσωπό του έχει να κάνει με τον Λέοντα, έχει να κάνει με τον Αετό, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το μόσχο. Εάν πάρουμε αυτά, τι γίνεται μέσα μας? Παίρνουμε τη δόξα του Θεού. Αυτό λέει στο προηγούμενο. Εμείς δε πάντες βλέποντες, στο 18, στο γάμα 18, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Είναι σαν να έχουμε ένα καθρέφτη που οι παλιοί καθρέφτες δεν έβλεπαν καλά από μέσα, όμως δεν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, αλλά τι βλέπουμε? Γιατί μεταμορφωνόμαστε, λέει, πώς? Εις την αυτήν εικόνα που βλέπουμε. Άρα τι βλέπουμε σε αυτόν τον καθρέφτη? Και γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα μας. Βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού, λέει παρακάτω. Παίρνουμε τη δόξα δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτός ο καθρέφτης λοιπόν έχει ένα πρόσωπο, που το πρόσωπο αυτό είναι του Ιησού, που αυτό το πρόσωπο έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως έχει κάθε ένα πρόσωπο. Έχει το λιοντάρι, έχει τον αετό, έχει τον άνθρωπο, έχει το μόσχο. Έχει τη δικαιοσύνη, έχει την αγάπη, έχει την ειρήνη. Αμήν. Έχει και το τελευταίο, ποιο είπαμε, κάποιο ξέχασα. Την πίστη, νομίζω. Τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αμήν. Ο Ιησούς ήταν, λέει, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Πρώτος από όλους, ο Θεός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά περισσότερο βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Που εάν βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού, θα τα πάρουμε κι εμείς. Αμήν. Αποβλέποντες τον Ιησού, στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Καθώς βλέπουμε το πρόσωπό του, παίρνουμε το ίδιο πρόσωπο κι εμείς. Αμήν. Και θα καθίσουμε μαζί στο θρόνο. Ό,τι έκανε εκείνος, θα το κάνουμε κι εμείς. Και πολύ περισσότερο, όταν εμείς, μέσα μας γίνεται αυτή η μεταμόρφωση. Κάθε μέρα. Από το Πνεύμα του Θεού. Κάθε μέρα. Ο Θεός θέλει να μας μεταμορφώσει. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Β' Πέτρου Β, 19 εδάφιο. Και το κήρυγμα αυτό σήμερα είναι στραμμένο περισσότερο στους παλιούς πιστούς. Ο λόγος του Κυρίου είναι για όλους. Αμήν. Και θα δείτε ότι όλοι θα λάβουμε, θα μας γεμίσει ο Κύριος. Αλλά το κήρυγμα είναι στραμμένο στην Εκκλησία η οποία έχει μείνει καιρό στην παρουσία του Κυρίου. Στέκεται. Και βλέπουμε μια κατάσταση να επαναλαμβάνεται μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι, θα λέγαμε, μέρος της χριστιανικής πορείας. Μια φάση που την έχουμε πει, αλλά δεν την έχουμε επισημάνει ακριβώς, για να πάρουμε οδηγία, να προσέξει η Εκκλησία του Θεού, ώστε ανάλογα να προετοιμαστούμε και να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ο Θεός να βγάζει το λαό του από την Αίγυπτο. Είπαμε ότι ο Ισραήλ είναι η προφητική μακέτα της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε σε αυτούς είναι παραδείγματα για μας. Βγάζει ένα λαό από την Αίγυπτο όπως έβγαλε μας από τον κόσμο. Τους περνάει από το βάπτισμα του νερού, το βάπτισμα στην Εφέλη, που είναι το βάπτισμα στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Τους φέρει στο Σινά, τους δίνει τον νόμο, τις διαθήκες, τις επαγγελίες, τους διδάσκει, τους κάνει στράτευμα, τους δίνει όραση, τους φτιάχνει τη λατρεία, τους δίνει ερατείο και οδηγία μπροστά τους, τόπο κατοίκησης, τους ετοιμάζει και τους στέλνει μέσα στη γη Χανάν. Μπαίνουν μέσα στη γη Χανάν. Τι τους λέει πριν μπουνε? Δευτερονόμιο, θα πάμε στο Πέτρο. Διαβάζω λίγο από το Δευτερονόμιο Ζήτα κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο. Όταν Κύριος ο Θεός σε φέρει στην γη εις την οποία υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν και εκδιώξει έθνη πολλά απέμπροσθεν σου, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σου, και οι αμαρτίες και η εξουσία του διαβόλου μέσα στη ζωή μας ήταν πολύ πιο δυνατή από εμάς. Δεν μπορούσαμε μόνοι μας να ελευθερωθούμε, αλλά ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Έσπασε τα δεσμά του σκότους και μας έβγαλε από εκεί. Και όταν ο Κύριος, ο Θεός σου, παραδώσει αυτούς έμπροσθεν σου, θέλεις πατάξει αυτούς κατά κράτος, θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Ζητάει ο Κύριος να έχεις μια στάση ακέραια ενάντια στα έργα του σκότους. Η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε εδώ για αμαρτία, μιλάμε για το έργο της σάρκας, μιλάμε για τα σαρκικά πράγματα, για την τροφή του όφεως, όλα αυτά που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταβάλει τους πιστούς. Δεν θέλεις κάμη συνθήκη με ταυτόν. Ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδέ θέλει συμπεθερεύσει με ταυτόν. Για πότε τώρα τα λέει αυτά? Όταν μπουν μέσα και αφού νικήσουν καθίσουν. Αφού μπουν μέσα στη βασιλεία καθίσουν και ζουν μέσα εκεί. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να μην αφήσεις την αμαρτία να ξαναπάρει τόπο μέσα στη ζωή σου. Αυτοί οι Χαναναίοι δηλαδή τι θα κάνουνε? Ναι, μεν τους νίκησες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα σου κάνουν ξανά επίθεση. Θέλουν να ξαναμπούνε. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Κύριος? Το πούμε το ίδιο πράγμα με μια άλλη εικόνα που εδώ στην Κρήτη είναι πιο εφαρμόσιμη, πιο εύκολα να την κατανοήσουμε. Όταν έχεις φυτά που είναι φυτάνια, εάν τα εκθέσεις στον αέρα, στη βροχή, στο χαλάζι, στον πάγο, στην πολύ ζέστη, τι θα πάθουνε? Θα καούνε. Τι θέλει λοιπόν ο Γιώργος, τι θέλει? Θέλει να δώσει χρόνο στο φυτό να αναπτυχθεί. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει ένα θερμοκήπιο. Φτιάχνει ένα τόπο προστατευτικό για να μπορεί το φυτό αυτό να δώσει, να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί. Και ο Κύριος ακριβώς αυτό έχει κάνει, μας έχει φέρει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σαν το θερμοκήπιο το οποίο σε βοηθάει, ακούς το λόγο, περιβάλλεσαι από συντροφιά και αγάπη για να αναπτυχθείς. Μετά όμως ο Κύριος ξέρετε τι κάνει. Έρχεται η ώρα που πρέπει πια αυτό το δέντρο, για να γίνει δέντρο και να πάρει διαστάσεις, πρέπει να ψηθεί, πρέπει να αντρωθεί, πρέπει να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Και τι κάνει. Βγάζει το νάιλον και αφήνει να έρθουν οι πειρασμοί. Αφήνει να έρθουν οι μάχες. Αφήνει να έρθει όλη αυτή η ζύμωση. Η δυσκολία που οι περισσότεροι έρχεται μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Και τι περιμένει ο Κύριος. Ποιος είναι ο στόχος του που το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει να αποκτήσεις εμπειρική δικαιοσύνη. Θέλει να μεγαλώσεις, να πάψεις, να είσαι νήπιο, σαρχικό, να κινείσαι από νηπιακά, στοιχειώδη, σαρχικά πράγματα και να ανδρωθείς στη δικαιοσύνη για να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει και να φέρεις καρπό πολύ για τη δόξα Του. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Για ποιο λόγο? Αρέσουν στον Κύριο τα σκάνδαλα? Αρέσουν στον Κύριο? Ουε, σε αυτούς που κάνουν τα σκάνδαλα και φέρνουν τα σκάνδαλα. Αλλά γιατί τα επιτρέπει ο Κύριος? Πέστε μου κάποιος. Για να φανούν οι δόκιμοι. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός βλέπει το τελικό προϊόν. Σε θέλει δόκιμο. Προϊόν δοκιμασμένο. Καρδιά δοκιμασμένη που έχει σταθεί και έχει αγαπήσει τη δικαιοσύνη εμπειρικά πλέον. Χωρίς να έχει πια συμφέροντα, χωρίς να έχει βλέψεις, χωρίς να έχει τίποτα δικό του, παρά μόνο από αγάπη για τον Κύριο και αγάπη για τη δικαιοσύνη Του. Αυτό είναι το σώμα στο οποίο αποβλέπει ο Κύριος. Αλλά πάνω σε αυτή τη δοκιμασία είναι που πολύ, πάρα πολύ λαός της Εκκλησίας είναι που χάνεται. Και δεν θέλω να χαθούμε, αδερφοί, ούτε ένας από μας. Δεν θέλω μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ορίμανσης του να είμαστε δόκιμοι, να χάσουμε το στόχο μας, να χάσουμε την κλίση μας, την θέρμη αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε, τη ζέστη της καρδιάς, της αγάπης μας για τον Κύριο και για τους αδερφούς μας. Να μην χάσουμε την όραση, το στόχο. Ο Πέτρος μιλάει στο δεύτερο κεφάλαιο, στη Β' Πέτρου, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και για τους ψευδοπροφήτες. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία με τέτοιους στόχους. Έχουν ήδη πλάνη μέσα τους, έχουν μέσα τους κακία, μαγεία, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Εκκλησία για τον εαυτό τους, νομίζουν ότι είναι τσιφλίκοι τους, μπαίνουν μέσα για να καταστρέψουν σαν λύκοι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε σωστά, ξεκινάνε καλά. Αλλά στη διαδρομή είναι που γίνονται αλλαγές μέσα στην καρδιά τους. Κάτι χαλάει, κάτι καταστρέφεται, κάτι αλλάζει και παραμορφώνεται και γίνονται μετά αυτά τα εκτρώματα τα οποία μιλάει ο Πέτρος και αναφέρεται σε αυτά. Τι τους λέει λοιπόν στο 19 εδάφιο. Β' Πέτρου, Β' 19. Επαγγελόμενοι εις εαυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, μέσα τους έχουν δουλωθεί σε τι? Στη διαφθορά. Μέσα τους. Εάν έχεις παραδοθεί σε αμαρτία, να ξέρεις ότι υπηρετείς αυτή την αμαρτία, είσαι δούλος αυτής της αμαρτίας. Ο Κύριος δεν θέλει να παραδοθεί σε καμιά αμαρτία. Θέλει να κάνεις τη μάχη σου, να έχεις το κεφάλι σου στραμμένο, τα μάτια σου στον Κύριο και θα παλέψεις την αμαρτία. Δεν θα συνδικολογήσεις μαζί της, δεν θα συμπεθερέψεις. Δεν θα της δώσεις κομμάτια του εαυτού σου για να τρέχεις να πεις ότι εγώ δεν μπορώ, έτσι είμαι, τι να κάνω, πάει τελείως, έτσι θα ζήσω. Θα σε εξουσιάσει αυτό το πράγμα και θα σας πω τώρα κάτι ακόμη. Γιατί αυτό δεν μένει μοναχό του. Εάν νομίζεις ότι μπορεί να μείνεις με μια αμαρτία και έχεις πάρει απόφαση να κάνεις την αμαρτία αυτή μέχρι να έρθει ο Κύριος, δεν θα μείνει αυτή η αμαρτία μόνη της. Ενώ την έχεις νικήσει στην αρχή, ήρθε ο Κύριος, ελευθέρωσε, ξανά ο διάβολος έχει κάνει την επίθεσή του, μπήκε μέσα και σε κάνει να αμαρτάνεις. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Διότι από όντινα νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Εάν σε νικήσει η αμαρτία, αν σε νικήσει ο κόσμος, αν σε νικήσει ο εχθρός, τότε γίνεσαι δούλος του. Επειδή, ακούστε τώρα τι λέει. Αυτό είναι το εδάφιο που θέλω να δώσουμε έμφαση. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δια της επί γνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα. Σε ποια? Στις παλιές αμαρτίες. Στα παλιά πράγματα. Από τα οποία ο Κύριος σε έβγαλε. Ξανακάνουν επίθεση οι Χαναναίοι. Για να σε ξαναμπλέξουν πάλι. Ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται. Έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Δύο πράγματα. Λέει το ρήμα που χρησιμοποιεί το εμπλέκομαι. Τι θα πει εμπλέκομαι? Ο άνθρωπος πάλι εμπλέκεται μέσα σε αυτά. Η εμπλοκή των τριχών, λέει ο λόγος του Κυρίου, είναι πώς κάνεις πλεξούδα και πλέκεις τα μαλλιά. Ο διάβολος θέλει να σε ξαναμπλέξει πάλι, να σε πλέξει, πώς πλέξεις το σκηνή και κάνεις πλέγμα με το σκηνή. Θέλει να σε πλέξει με αυτά τα πράγματα από τα οποία βγήκες και ελευθερώθηκες δια της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού. Θέλει να τα φέρει πάλι επάνω σου, να σε πλέξει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορείς να βγεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Άγιου είναι πάρα πολύ ζωτικές. Έχετε δει το καραβόσκηνο που δεν είναι το καράβι, το χοντρό? Είναι πλεγμένο. Μπορείς να βγάλεις μια ίνα από εκεί. Έτσι ο εχθρός θέλει να σε μπλέξει με λόγια, με φθόνο, με έχθρα, με έρηδα, με μίσος, με ζήλια, με ζηλοτυπία, κακία, φθόνους, πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες, όλα τα παλιά πράγματα της αρκός θέλουν να στα ξαναφέρει και να σε πλέξει μέσα, έτσι ούτως ώστε να μην μπορείς να βγεις. Θέλει να σε πλέξει με λόγια και με άτομα γύρω σου, τα οποία ενώ τα αγαπάς, θέλει να πλέξει τέτοια πράγματα που να μην μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί τους. Να πλέξει. Μεγάλωσα πολύ στενά, είμαι πολύ δεμένος με τον τρίτο μου αδερφό, τον Μιχάλη. 2 χρόνια περίπου διαφορά. Εγώ ήμουν λίγο πιο εύσωμος, αυτούς λίγο πιο αδύνατος και ήμασταν περίπου ίδια, σαν δίδυμα. Δεν μπορούσα χωρίς αυτόν και αυτός χωρίς εμένα. Μαζί παίζαμε, μαζί κοιμόμασταν, μαζί ξυπνάγαμε, μαζί περνάγαμε τις ώρες μας, ο ένας κοντά στον άλλον, αλλά ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσα περισσότερο και με τον οποίο μάλωνα πιο πολύ. Μας λέει τίποτα αυτό? Μας λέει τίποτα αυτό? Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις με τα άτομα που αγαπάς πιο πολύ. Είτε στην οικογένειά σου, είτε μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμάμαι, είχε πάθει τύφο ο αδερφός μου, μικρός. Εγώ ήμουν 5 χρονών, αυτός ήταν 7. Και έλειψε κάνα 2 εβδομάδες ίσως από το σπίτι. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δεν μπορούσα να κάνω χωρίς αυτόν. Είχα μάθει μαζί του. Και παραπονιόμουν στη μαμά, πού είναι ο Μιχάλης, γιατί δεν έρχεται, τι έγινε. 5 χρονών, όσα μπορούσα να καταλάβω. Παιδί μου, σε 3 μέρες θα έρθει. Οι μέρες ήταν μεγάλες μέρες. Όταν είσαι μικρός, ο χρόνος είναι τεράστιος. Η μέρα φαίνεται σαν χρόνος. Πέρναγε η μέρα, ξαναρχόταν η άλλη μέρα. Μαμά, ακόμα να έρθει ο Μιχάλης. Σε 2 μέρες. Τελικά ήρθε ο Μιχάλης. Ήταν ο ουρανός στη γη. Τι χαρά που είχε τον αδερφό μου κοντά μου. Να του κάνω ό,τι θέλει, όλα τα χατήρια του. Να του πάω νερό, ξέρω εγώ, να του δώσω από τα παιχνίδια μου ό,τι ήθελε, ό,τι είχε ανάγκη, να του αγοράσω καραμέλες, πράγματα, να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν κοντά μου. 2, 3, την 4η μέρα τι έγινε? Ξανά πάλι το ίδιο πράγμα. Το πλέξιμο. Αλλά κάπου ο Κύριος τώρα θέλει να μεγαλώσουμε. Για να μην μας πάρουν αυτά τα πράγματα από κάτω. Και θα χάσουμε το φως μας, τη δύναμή μας, τη δόξα, την όραση, όλα αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Αδελφοί, αν είχα μια τεράστια κουδούνα εδώ πέρα, τη χτύπαγα και θα σας έλεγα ότι ο Κύριος σημάνει τον κόδωνα, είναι ώρα να πάμε μπροστά. Ή καλύτερα τη σάλπιγγα εκείνη, τις 2 σάλπιγγες που είχε φτιάξει ο Μωυσής για να κινείται ο λαός του Θεού. Είναι ώρα να κινήσουμε μπροστά, αδελφοί. Είναι ώρα να κινήσει ο λαός του Θεού. Να ανεβούμε. εκεί στον τόπο που ο Κύριος μας ετοίμασε μέσα στη δόξα Του. Να βγούμε από τα παλιά, να τα νικήσουμε και να τα πατήσουμε κάτω. Παροιμίες κάπα 3. Τιμή είναι εις τον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδος. Τα ακούει η Εκκλησία? Τιμή είναι εις τον άνθρωπο να πάβει από τις έρηδος. Πας δε άφρον εμπλέκεται εις ταύτην. Δεν τα λέω εγώ, ο λόγος του Κυρίου τα λέει. Εάν έχεις εμπλακεί σε λόγια και σε καταστάσεις και σε έρηδα, ο Κύριος σε λέει άφρονα. Τι θέλει? Να επιστρέψεις. Τα λέει αυτά για να αποπλακούμε, να τα αφήσουμε στην άκρη μου, Κύριε, όχι. Δεν θα αφήσω τον εχθρό να τρώει την ψυχή μου με αυτά. Κηρύττω ειρήνη, αγαπώ τα αδέλφια μου, εξίσου, τα ευλογώ και κοιτάω πια στο πρόσωπο σου. Εσένα θέλω. Και αν μπορώ να σηκώσω και να τραβήξω, θα το κάνω. Αν μπορώ να κάνω διπλάσιο μίλι, να κάνω την απόσταση που άλλοι δεν έκαναν, δώσ' μου δύναμη να το κάνω. Ο Κύριος θέλει οριμότητα, θέλει να ανδρωθούμε σαν σώμα, σαν λαός Του. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Παύλος στην Κόρινθο, 3ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, Α Κορινθίους. Λέει, και εγώ αδελφοί δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς. 2 χρόνια ήταν μαζί του στην Κόρινθο. Κοιτάξτε μετά που τους γράφει τι τους λέει. Ως προς νήπια εν Χριστώ. Ξέρετε ότι πολλοί χριστιανοί είναι σαρκικοί. Η Κόρινθος που είχε χαρίσματα και είχε γλώσσες και είχε ερμηνείες και είχε προφητείες και είχε το ένα και το άλλο. Ο Παύλος τι τους λέει? Νήπια εν Χριστώ, σαρκική. Από τι φανερώνεται η σαρκικότητα μέσα στην Εκκλησία? Μ' ακούει η Εκκλησία? Μ' ακούμε αδελφοί? Από τι φανερώνεται? Ακούστε από τι φανερώνεται. Λέει, γάλα σας επότισα και ουχίστερε αντροφήν, διότι δεν ειδύναστε έτι να δεχθείτε αυτήν. Αλλού δε τώρα δύναστε, ακόμα τώρα δεν μπορείτε να δεχτείτε την τροφή αυτή. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να δεχτείς την τροφή τη στερεά και σε κάνει σαρκικό? Επειδή έτι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν υπεύθυνος στο νησί αυτό και έβαλε τον Τίτο. Αμήν. Και αυτά δίδασκε στην Εκκλησία. Το στόμα του μιλάει δια του Αγίου Πνεύματος. Μια καρδιά που έχει φθόνο, έρηδα, διχόνοια. Μπορεί να έχουμε χαρίσματα, μπορεί να έχουμε προφητείες, οράσεις, γλώσσες, ερμηνείες γλωσσών και οτιδήποτε άλλο είναι. Εάν η καρδιά σου έχει μέσα φθόνο, έρηδα, διχόνοια, είσαι σαρκικός. Και δεν μπορείς να μετέχεις στη στερεά τροφή. Σε εμποδίζει αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, αδελφοί. Έχει ζήλο ο Θεός για την Εκκλησία Του, έχει ζήλο για μας. Θέλει να κατεβάσει δόξα. Σήμερα το πρωί στην Διεθνή Εκκλησία κατέβηκε η δόξα κάτω. Σταγόνες, σταγόνες. Τσικωνόταν τρίχαμε όρθια από την παρουσία του Κύριου. Ένταση, δύναμη. Κατέβηκε ο Κύριος. Κατέβηκε. Αυτό που συστήνει την Εκκλησία είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δεν μπορούμε να συστήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Να λέμε στον κόσμο, εμείς είμαστε οι αληθινοί χριστιανοί. Και τι θα μας πούνε αυτοί? Τι λες καλέ, εμείς είμαστε αληθινοί, όχι εσείς. Και τι κάνουμε? Με σαρκικό τρόπο και μέσα προσπαθούμε να πείσουμε ότι ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν κάποιος συνιστά τον εαυτό του, δεν είναι αρμόζον, δεν είναι σωστό να συνιστάμε τους εαυτούς μας. Άρα ποιος πρέπει να μας συστήσει? Ο Κύριος. Πούντος. Πούντος, αδελφοί. Δεν θέλω να μην περνάτε για χάριστο, να ευχαριστώ τον Κύριο για το έργο που ήδη έχει κάνει. Τι σας είπα από την αρχή, το κήρυγμα είναι για την Εκκλησία που έχει τρέξει αρκετό δρόμο. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τις επαγγελίες, ξέρουν τα πράγματα του Κυρίου. Ωραία. Μα θα μου πεις, μα έχουν έρθει τόσα. Ο Κύριος τα επέτρεψε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα επέτρεψε και ήρθανε. Τι θα κάνουμε τώρα? θα κάτσουμε και θα κλαίμε, ή θα πάρεις πίστη και θα πεις, Κύριε, θα σηκωθώ πάνω από αυτά, γιατί με κάλεσες να τελειώσω το θέλημά σου, να κάνω αυτό για το οποίο εσύ με κάλεσες. Αυτό που με κάλεσες, θέλω να το εκπληρώσω, να σταθώ δόκιμος και άγιος για το λαό σου, με αγάπη και ζήλο για τα πράγματά σου. Η παρουσία του Κυρίου συστήνει την Εκκλησία. Ούτε ονόματα, ούτε οργανώσεις, ούτε κτίρια, ούτε, ξέρω εγώ, πράγματα σαρκικά, ανθρώπινα. Δεν είναι αυτά που συστήνουν. Είναι η ίδια η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να σας πω κάτι. Εάν είναι σε ένα παραγκάκι τρεις ή πέντε γεμάτη με τη δόξα του Κύριου, κατεβαίνει ο Κύριος κάτω, ο κόσμος πού θα πάει, σε μια νεκρή εκκλησία ή στο παραγκάκι? Πέστε μου. Το παραγκάκι. Ακολουθούσαν τον Κύριο στην εξοχή οι άνθρωποι. Μέσα στη ζέστη, στην ξηρασία. Του ψάχνανε. Ξέρανε ότι θα πάνε εκεί και ούτε φα είχανε, ούτε νερό είχανε, ούτε θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Αλλά τι κάνανε όμως? Πού είναι εκεί? Πάμε, φύγαμε, φύγαμε! Διάβασα τη βιογραφία της Κάθριν Κούλμαν πριν καιρό και έκανε συναθρήσεις στο κέντρο εκεί, στο Πίτσμπουργκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ερχότανε άνθρωποι, πέρανε πούλμαν από τον Καναδά, ταξιδεύανε μέρες για να φτάσουν και πηγαίνανε μια μέρα πιο μπροστά να στηθούν απόξω στη γραμμή για να περιμένουν ώστε την άλλη μέρα που θα ανοίξει να είναι εκεί για να μπουν μέσα πρώτοι. Και πολλοί ερχόντουσαν και ήταν ήδη γεμάτο. Ποιος συστήνει ποιον? Είχαν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να διαβάσουν μια μπροσούρα, να δουν τι είναι, τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως είναι αιρετικοί, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι... Είχαν ανάγκη. Αδελφοί, είναι

Και μας δίνει ο Κύριος διέξοδο από όλο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε τι διαβάσαμε, ας το θυμίσω. Λέει, επειδή αν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφύγαμε τα μολύσματα? Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τώρα που αυτά τα πράγματα ξανακάνουν επίθεση εναντίον μας και έχουν πιάσει τόπο μέσα στην καρδιά, μας έχουν περιπλέξει, πώς θα βγούμε για να προχωρήσουμε? Πώς θα βγούμε? Όπως την πρώτη φορά. Πρέπει να στραφούμε στον Κύριο. Θέλω η Εκκλησία να γνωρίσει τον Κύριο. Να φύγει από μπροστά μας όλη η ομίχλη αυτή που ο διάβολος έχει καταφέρει ώστε να περιβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι σαν τον ήλιο. Φωτεινός, καθαρός. Και πρέπει να είναι καθαρή η παρουσία Του. Η γνώση που έχει να κάνει με το πρόσωπό Του, από την οποία θα πάρουμε ζωή και δια της οποίας γνώσεως του προσώπου του Κυρίου θα μεταμορφωθούμε από δόξα σε δόξα. Πρέπει να γίνει μεταμόρφωση. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε στα μάτια των μαθητών Του μπροστά και πήρε τη δόξα Του. Ξαφνικά Τον είδαν μέσα στη δόξα Του. Η λύση ποια είναι για την Εκκλησία? Να κατέβει η δόξα. Όταν έχεις τη δόξα, η δόξα σε συστήνει. Η δόξα του Κυρίου σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Σαν παιδί του Θεού, σαν εργάτη του Θεού. Δεν χρειάζεσαι να έχεις δίπλωμα «Είμαι θεολόγος και με σφραγίδες και δεν σας έχω δείξει ούτε μια φορά διπλώματα, δεν τα έχω κρεμασμένα πουθενά, επίτηδες. Έχω κάνει, το χρέος μου όσον αφορά του να μάθω να κάνω ό,τι γίνεται καλύτερο για να μάθω το λόγο, αλλά από εκεί και πέρα τα άλλα είναι άμετρα. Δεν συστήνουν εκείνα. Μπορεί να συστήσουν κάποιον γιατρό ή κάποιον δικηγόρο ή κάποιον τέλος πάντων επιστήμονα. Ό,τι έχει κάνει, διατριβές και αυτά, όλα αυτά τον συστήνουνε. Εμάς τίποτα από αυτά δεν μας συστήνει, αδελφοί. Τον Πέτρο, ποιος τον σύστηνε? Ποιος τον σύστηνε τον Πέτρο? Ο Κύριος. Η παρουσία Του. Η παρουσία Του. Έχεις τη σύσταση αυτή. Περπατούσε και η σκιά Του σήκωνε ανθρώπους. Γινόταν θεραπείες με τη σκιά του Πέτρου. Η σκιά του Πέτρου ήταν ή ο Κύριος ήταν που έκανε τα μεγαλεία αυτά μέσα από τον Πέτρο? Θέλουμε, αδελφοί, να έρθουμε σε αυτό το σημείο? Αφού έχουμε περάσει από όλη αυτή τη ζήμωση, την τριβή, αγαπούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου, θέλουμε τη δόξα Του πιο πολύ από... Έχουμε δηλαδή τη δύναμη να αποπλακούμε, να πούμε: Κύριε, ό,τι και αν έγινε, έγινε, Εσύ είσαι πιο μεγάλος, το πρόσωπό Σου είναι πιο λαμπρό, θέλουμε τη δόξα Σου πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Και ό,τι έγινε και πληγωθήκαμε ή ματωθήκαμε, Εσύ θα μας γιατρέψεις και θα προχωρήσουμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό, αδελφοί, στον Κύριο, ειλικρινά? Εάν μπορείς να το πεις, ο Κύριος σου δίνει μια καινούρια αρχή τώρα. Καινούρια αρχή για να οριμάσεις. Τελικά αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την πίστη αυτή να στραφούν στον Κύριο ολοκληρωτικά είναι αυτοί που θα φτάσουν και στο τέλος. Μην ξεχνάτε, ο διάβολος λέει ότι θα θελήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πώς θα σε πλανήσει, μας το λέει εδώ. Να μας φέρει πάλι στα ίδια πράγματα. Και πριν προχωρήσω να πω και το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει εδώ ο Πέτρος για αυτούς οι οποίοι ενεπλέχθησαν πάλι στα ίδια πράγματα και νικόνται και έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Έχουμε εκεί πέρα μια κατάρα. Ότι τα έσχατα, όταν δηλαδή ξαναμπαίνεις πάλι στα ίδια πράγματα, σε αυτά που ο Κύριος ελευθέρωσε και τα νίκησες, ξανά τα αφήνεις και παίρνουν τόπο μέσα στη ζωή σου, λέει τα έσχατα είναι χειρότερα από τα πρώτα. Και μας δίνει εδώ πέρα παράδειγμα πιο κάτω, επειδή καλύτερο είναι το εις αυτούς να μην γνωρίσεις

0: Συνοδών της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστέψωσιν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής, συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, ο κείον επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέραμα. Και ο χείρος λουστής, στο κείμενο λέει εις με όμικρον γιώτα, εις λουστήσα, είναι η γουρούνα, η χοντρή, λουστήσα επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνει αυτό το πράγμα σε εμάς. Μη γέννητο. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα που να μην είναι καλεσμένος και κλητός από τον Κύριο. Τώρα το θέμα είναι να βεβαιώσουμε την εκλογή μας μπροστά στον Κύριο, και αυτό το κάνεις εσύ. Εσύ το κάνεις με την ελεύθερη θέλησή σου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Εάν ένα δαιμόνιο βγει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Φεύγει και γυρίζει, λέει, σε άνιδους τόπους, σε ξερούς τόπους. Εκεί είναι ο τόπος των δαιμόνων. Αντίθετα με το Πνεύμα το Άγιο που είναι ποταμή υδάτων ζώντων και είμαστε φυτευμένοι παρά τους δίακας των υδάτων. Και υπάρχει δροσιά και ευλογία πνευματική. Οι δαίμονες, λέει, περιφέρονται σε άνιδους τόπους. Τι κάνει όμως αυτό? Δεν κάθεται. Όχι, θα έρθει ξανά να προσβάλλει, θα έρθει ξανά να σε πειράξει, να δει. Έρχεται και βλέπει μέσα, να δει τι γίνεται. Και αν δει ότι δεν υπάρχει ο Κύριος, ότι ναι μεν είναι όλα σκουπισμένα και στολισμένα μέσα, αλλά δεν έχεις δοθεί στον Κύριο. Αν δεν είναι ο Κύριος εκεί, άρα ποιος είναι Κύριος μέσα? Αυτός δεν έχει έρθει ακόμα, είναι έξω. Ο άνθρωπος. Τι κάνει αυτός? Πηγαίνει και παραλαμβάνει, λέει, 7 πονηρότερα πνεύματα. Πονηρότερα. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα να κάνουμε τώρα. Έχουμε αυτό το ένα που ξανάρχεται και έχουμε 7 ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που είναι πιο πονηρά και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν σταματήσει το αλκοόλ, για παράδειγμα. Ήταν αλκοολικοί. Ήρθαν στον Κύριο, σταμάτησαν το αλκοόλ. Αλλά για κάποιους λόγους ξανά πάλι, κάποια περίοδο στη ζωή τους, τους έκανε επίθεση αυτό το πράγμα και ήρθε πάνω τους. Τι παθαίνουν μετά? Μετά κάνουν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν που έκαναν πριν πιστέψουν στον Κύριο. Το ίδιο είναι με οτιδήποτε κακό ή αμαρτία. Όταν έρθει, σε νικάει και δεν παίρνει τόπο ο διάβολος και κάνει 7 φορές χειρότερα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αδερφοί, δεν νομίζετε? Ναι. Πολύ σοβαρά. Γιατί μας το λέει αυτό ο Κύριος? Για να σου πει, κοίτα, μην πας από εκεί, χάθηκες, έλα κοντά μου. Σοβαρέψου, ανδρίσου και στάσου μες στην παρουσία μου και εγώ θα σε ευλογήσω. Η λύση είναι να στραφούμε στη δόξα του Κυρίου. Τα ακούει η Εκκλησία? Η δόξα του Κυρίου. Ποια είναι η δόξα του Κυρίου? Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Ιησού? Τον Χριστό που κηρύττεις. Πώς τον κηρύττεις? Πώς τον βλέπεις? Πώς τον ζωγραφίζεις με το κήρυγμα του Λόγου στις καρδιές των ανθρώπων? Πώς είναι μέσα σου? Έχεις αναρωτηθεί? Είναι ο Χριστός που έχει κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος? Ή παρουσιάζεις κάποιον άλλον Χριστό? Γιατί λένε θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί και πολλοί Χριστοί. Αλλά ο Παύλος λέει, εάν έρθει και σας κηρύξει κάποιος άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο που εμείς σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Και αν άγγελος από τον ουρά κατεβεί και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αλλά πέστε μου τώρα, ποιο είναι το κύριο έργο του πνεύματος του Αντίχριστου? Τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Αντίχριστου? Να πει ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή να κατασκευάσει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που θα το χάψει ο κόσμος. Το πνεύμα του Αντίχριστου είναι να φτιάξει έναν άλλον Χριστό. Τέτοιο Χριστό που να σε εμποδίζει να τον καταλάβεις, να σε εμποδίζει να τον κατανοήσεις, να μην μπορείς να ταυτιστείς μαζί του, να πάρεις αποκάλυψη, να σου ανοίξει ο ουρανός και η δόξα του Κυρίου. Και σας πληροφορώ ότι το περισσότερο της Εκκλησίας έχει πλανηθεί σε έναν άλλον Χριστό. Όχι τον Χριστό που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και εφιστά την προσοχή στον Τιμόθεο και του λέει, Β' Τιμόθεο, Β' 8, ενθυμού, στο κείμενο λέει, μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Χριστό θα κηρύξεις, Τιμόθε, αυτόν σου παρέδωσα, τον εξπέρματος Δαβίδ. Καθώς διάβαζα, ο Κύριος μου άνοιξε να καταλάβω πράγματα, τι έγινε, πώς μας χάλασαν τον Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, και μας έφεραν σε έναν άλλον Χριστό, τον Μηθραϊκό Χριστό, τον Χριστό που πίστευαν οι ειδωλολάτρες. Και τώρα η Εκκλησία πρέπει να επιστρέψει πίσω στην απλή διδασκαλία του Λόγου. Αδελφοί, το δύσκολο στην υπόθεση αυτή είναι, ξέρετε τι είναι? Είναι ότι έχει φέρει ο διάβολος τέτοια σύγχυση μέσα στη διάνοια των ανθρώπων, μέσα από τη θεολογία, μέσα από τη θεολογία των επισκόπων, οι οποίοι ήταν όλοι από ειδωλολατρία και από λατρείες και θεοσοφίες ειδωλολατρών. Έχει φέρει τέτοια σύγχυση και ο Κύριος δυσκολεύεται, επειδή έχουμε πάρει αυτή τη σύγχυση μέσα, δυσκολεύεται στο να μας φανερώσει τον Κύριο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πετάξουμε από το κεφάλι μας, να φύγει αυτό, για να περάσει ο λόγος του Κυρίου. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά καθώς μένουμε στο λόγο του Κυρίου, αυτό θα μας σώσει. Και θα ανοίξει ο Κύριος το λόγο ώστε να καταλάβουμε τον Κύριό μας, για να μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί Του. Μια ερώτηση. Ποια είναι η δόξα του Υιού? Πόσες δόξες έχουμε? Ποιος είναι η δόξα? Να δούμε ο Κύριος τι λέει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, είναι γραμμένα. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 27. Θέλουμε τη δόξα, αδερφοί? Αμήν. Το ίδιο ήθελε και ο Υιός. Τη δόξα. Το χρήμα, λέει, πολλοί εμίσησαν τη δόξα ουδής. Και εμείς δεν ζητούμε φθαρτή δόξα, αλλά αφθαρτή. Που είναι αρετή. Δεν έχει μέσα της φθορά και ακαθαρσία ή σκοτάδι. Και λέει, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά της πράξης αυτού. Θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Για πότε, λέει, θα έρθει? Για πότε θα έρθει? Για ποιο μιλάει? Ποιο ερχομό? Μιλάει και για την αρπαγή, μπορεί αυτό να αναφέρεται, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στη δεύτερη έλευση. Και στις δύο περιπτώσεις η δόξα του Κυρίου μας λέει ότι είναι η δόξα του Πατρός. Η δόξα που περιβάλλει τον Υιό είναι η δόξα του Πατρός. Και λέει στο Μάρκο ήταν 38, διότι όποιος με εντραπεί, εντραπεί εμένα και τους δικούς μου λόγους σε αυτή τη γενιά, την Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Όταν θα έρθει ο Χριστός μέσα στη δόξα του, τι ως δόξα θα είναι? Για ποια δόξα μιλάμε? Η δόξα του Πατρός. Αυτό ζητούσε ο Υιός, αυτό επιθυμούσε. Αυτή τη δόξα έχεις ανάγκη. Και καθώς θα στραφούμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μπορεί να μας μεταμορφώσει, γιατί λέει αντικατοπτριζόμενοι βλέπουμε τη δόξα του Θεού ως εγκατόπτρο και αλλάζουμε. Πρέπει να εκτεθούμε στη δόξα αυτή για να μεταμορφωθούμε. Αυτό το λέει στην Β' Κορινθίους γάμα 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εγκατόπτρο την δόξα του Κυρίου. Δεν την βλέπουμε όπως είναι, αλλά μέσα σαν από καθρέφτη, από κάτωπτρο. Και τα κάτωπτρα τότε ήταν από μπρούτζο γυαλισμένο. Φαινόταν μεν η μορφή, αλλά ήταν αχνή. Έτσι βλέπουμε τη δόξα. Ως εγκατόπτρο βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου με αναχυκαλυμμένον πρόσωπο, σε σύγκριση με τον Μωυσή που έπρεπε να βάλει το κάλυμα γιατί δεν μπορούσαν να βλέπουν οι Ισραηλίτες το πρόσωπό του. Με αναχυκαλυμμένο πρόσωπο, ερχόμαστε δηλαδή μέσα στα Άγια των Αγίων, έχει ανοίξει ο δρόμος, έχει σκισεί το καταπέτασμα. Κοιτάξτε τι λέει, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Πρέπει να εκτεθείς στη δόξα, να την δεις ως εγκατόπτρο. Ποιο είναι το κάτωπτρο? Πέστε το. Ο λόγος, ο λόγος. Ο Ιάκωβος μας το λέει, ο Ιάκωβος μας το λέει. Ιάκωβος α23, διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί των φυσικών αυτού πρόσωπων εν κατόπτρο, λέει. Διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησεν και ευθύς ελισμόνησεν, ο οποίος ήτο. Ο λόγος του Θεού είναι ο καθρέφτης. Καθρεφτίζει τη δόξα του Κυρίου. Και έρχεται και εσύ μπροστά εκεί και κάνει ένα παράξενο πράγμα αυτός ο καθρέφτης. Ενώ σου δείχνει τη δόξα του Κυρίου, ταυτόχρονα τι κάνει? Δείχνει πού είσαι. Δείχνει ποιος είσαι. Σου δείχνει ποιος είναι αυτός σου. Σε ποια στάθμη βρίσκεσαι σε σχέση με τη δόξα του Υιού. Και ο Κύριος θέλει τώρα να ζητήσεις τη δόξα, να την ποθήσεις. Τι θα έχουμε στον ουρανό, πέστε μου τι θα έχουμε, αδελφοί. Όλο αυτό το θέμα για ποιο λόγο γίνεται. Τι είναι αυτό που ο Θεός επιθυμεί να σου δώσει όταν φτάσεις εκεί πέρα. Α, θα μου δώσει μια ωραία, ένα ωραίο σπίτι, μια βίλα, θα μου δώσει με αυλές, πισίνες. Α, έτσι νομίζεις ότι είναι η βασιλεία του Θεού, βρώσεις και πόσεις. Γιατί δόξα γίνεται ο λόγος. Τι είναι δόξα? Αυτό που ο Θεός είναι. Η δόξα είναι αυτό που ο Θεός είναι, η φύση Του. Και μας το λέει αλλιώς, ότι μας κάνει μέτοχους θείας φύσεως. Πόση δόξα, πόση συμμετοχή στη θεία φύση. Πόση συμμετοχή στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Ποια είναι η διαφορά, είπαμε, μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και του Πνεύματος του Χριστού? Ποια είναι η διαφορά? Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Α, το ίδιο πράγμα είναι. Άγνοια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Πνεύμα του Χριστού είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι η απόρρια του κόπου και του μόχθου του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Είναι αυτό που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κάνει μέσα σου. Αυτή καθ' αυτή η κατοίκηση δεν σημαίνει τίποτε εάν δεν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να μορφώσει μέσα σου τον χαρακτήρα του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού. Ιδάλλως, εάν έχεις λάβει το Πνεύμα το Άγιο και προφητεύεις και κάνεις χίλια δυο και δεν έχεις αφήσει να γίνει ο χαρακτήρας του Κυρίου, ο Κύριος απλά δεν θα σε πάρει μέσα στη δόξα Του. Δεν σε δέχεσαι, δεν σε δέχεται, δεν έχεις μετοχή στη φύση Του. Γι' αυτό και να τους πει, πηγαίνετε απ' μου, δεν σας γνωρίζω. Μα Κύριε, στο όνομά Σου προφητεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε. Ναι, τα κάνατε αυτά, δεν αφήσατε όμως το Πνεύμα μου το Άγιο να μορφώσει το χαρακτήρα σας. Μείνατε σκληροί, υπερήφανοι, αλαζόνες, αγαπήσατε τον φθόνο, το μίσος, την έρηδα, δοθήκατε στις απάτες της καρδιάς σας, δεν έχετε μέρος με μένα. Δεν μπορεί να κηρύττεις έναν Χριστό σταυρωμένο για την αμαρτία του κόσμου και εσύ μέσα σου να είσαι σκληρός, να μην συγχωρείς, να μην αγαπάς, επειδή αυτό είναι μαύρος. Ο άλλος είναι κίτρινος. Τα μάτια του είναι έτσι. Δεν μπορεί να κηρύξεις τον αληθινό Χριστό. Σου έχει κλείσει ο διάβολος τη δόξα. Δεν βλέπεις, είσαι τυφλός. Μην πάρεις τα μάτια σου από τον Κύριο. Ο διάβολος τι θέλει να κάνει? Να σου στρέψει τα μάτια σου, να περιεργάζεσαι τα αλότρια. Να βλέπεις τον ένα, να βλέπεις τον άλλον, να παρατηρήσεις τους ανθρώπους τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Και για πες μου, αν τους παρατηρήσεις, τι θα βρεις? Πες μου, πήγαινε στα καλύτερα εκκλησιάσματα, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, αλλά ας πάμε εκεί. Και κάθισε και παρατηρήσεις τους ανθρώπους, τι θα δεις? Τι θα δεις? Είναι σαν να πηγαίνεις μέσα στο ξυλουργείο και θες να δεις τελειότητα. Μα μέσα στο ξυλουργείο δεν έχει τελειότητα. Γίνεται δουλειά εκεί πέρα. Η κορδέλα κόβει ξύλα, η πλάνια πλανίζει γεμάτο πριονίδια, σκόνες, χίλια δυο πράγματα, κομμένα ξύλα δεξιά και αριστερά είναι. Τι θες να δεις? Το τελικό προϊόν. Αυτό μόνο στη βιτρίνα. Στη βιτρίνα. Εδώ είναι το εργαστήριο. Τα ακούμε, αδελφοί? Εδώ είναι ο Κύριος μας ήταν ξυλουργός, εδώ είναι το ξυλουργείο Του. Και μέσα στο ξυλουργείο, όσοι έχετε δουλέψει στην οικοδομή, όπου θέλετε, όπου γίνεται δουλειά και γίνεται παραγωγή, υπάρχει κάποια αταξία. Άμα πας εκεί που γίνεται οικοδομή, θα δεις λάσπες, τούβλα, σπασμένα τούβλα από εδώ, από εκεί, ακαταστασία. Άμα πας εκεί που ράβει η μοντίστρα και κάνει τα φουστάνια, τι θα δεις κάτω? Κουρέλια, κομμένα αυτά, κλωστές, πράγματα, χίλια δυο. Έτσι είναι. Όπου γίνεται δουλειά και φτιάχνουν πράγματα, υπάρχει μια καταστασία. Όμως ο στόχος ποιος είναι? Να γίνει αυτή η εργασία. Και έτσι ανέχεται ο Κύριος αυτή την κάποια καταστασία, μέχρι ότου να κουμπωθούν όλα, να κλείσουν όλα, να φτιαχτούν όλα, να τακτοποιηθούν και έρχεται μετά η τάξη. Αυτό που έχεις ανάγκη για να σε σηκώσει, για να μην μείνεις πίσω, είναι το να στρέψεις τα μάτια σου στον Κύριο. της δόξης. Να γευτούμε την δόξα του Κυρίου, να αλλάξουμε, αδελφοί. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε, πέστε μου. Θέλουμε να αλλάξουμε. Πώς θέλουμε να αλλάξουμε. Ω, πρώτος εγώ θέλω να αλλάξω, αδελφοί. Θέλω να αλλάξω. Το ζητάω. Κλαίω στην παρουσία του Κυρίου. Φωνάζω. Καθάρισέ με, Κύριε. Άγνισε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Σε έχει κουράσει η πάλι αυτή μέσα. Και έχεις λαχταρίσει τον αγιασμό, την καθαρότητα της παρουσίας του Κυρίου. Το έχεις ζητήσει αυτό. Καθαρότητα. Θέλω να την δούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που ο διάβολος συχαίνεται. Να το πω αλλιώς. Γιατί ο διάβολος θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό. Γιατί αντίχριστος, είπαμε, θυμάστε τι είπαμε, τι σημαίνει. Όχι τόσο εναντίον του Χριστού που είναι, όσο το να έρθει κάποιος άλλος στη θέση του Χριστού, σαν άλλος Χριστός, αντί του Χριστού, να παρουσιάσει τον εαυτό του και να πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και μας το είπε ο Κύριος. Εγώ, λέει, έρχομαι εν το όνομα του Πατρός μου και δεν με δέχεστε. Άλλος, λέει, θα έρθει εν το όνομα του εαυτού και τούτον θέλετε δεχθεί, τους λέει. Για ποιον τους μιλούσε εκεί? Για τον Αντίχριστο. Γιατί θέλει να αλλάξει τον Χριστό? Τι τον ενοχλεί? Προσέξτε. Ο διάβολος έχει στρατηγική. Δουλεύει μεθοδικά. Ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό και τον Χριστό έχει να κάνει με τη σωτηρία μας αφενός και αφετέρου με την πρόοδο της Εκκλησίας σαν σώμα. Για να ανεβεί η Εκκλησία, να φτάσει εκεί που ο Θεός την θέλει, πώς το περιγράφει αυτό το επίπεδο ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίου στο Δέλτα? Πώς το περιγράφει? Όταν η Εκκλησία γίνει άνδρας τέλειος στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, το πόσο από το πλήρωμα, τι ηλικία, δηλαδή τι μέγεθος, πόσο από το πλήρωμα είχε ο Χριστός μέσα του. Τι λέει Κολοσσαίς Α9? Όλο το πλήρωμα, παν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί εν αυτό σωματικός. Και λέει τώρα για την Εκκλησία, εωσού καταντήσουμε, λέει, στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπει δια του πνεύματος ο Παύλος την Εκκλησία ότι θα φτάσει να είναι ένας τέλειος ανήρ. Σαν ποιον άραγε? Σαν ποιον? Σαν τον έσχατο Αδάμ. Σαν τον Υιόν του ανθρώπου, τον Υιό του Θεού. Και να έχουμε το ίδιο μέτρο πλήρωσης. Σαν σώμα μιλάω. Όχι τόσο σαν άτομα, όσο σαν σύνολο. Και ποιο είναι το μέτρο? Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αλλά πού κατοικεί αυτό? Μέσα στο Χριστό. Προσέξτε, σωματικός. Στο σώμα του. Τι ενοχλεί τον διάβολο και θέλει να φτιάξει άλλον? Γιατί δεν του πάει αυτός ο Χριστός και θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό? Πού είναι το πρόβλημά του δηλαδή? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί να θέλει να φτιάξει άλλον Χριστό πάλι? Να φτιάξει κάτι άλλο. Αλλά θέλει Χριστό. Αλλά όχι τον εξπέρματος Δαβίδ. Θέλει άλλον Χριστό. Πού στοχεύει? Λέει ο Παύλος, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Για πέστε μου αυτό το διανόημα. Το γνωρίζει η Εκκλησία. Γιατί θέλει να καταστρέψει την προσωπικότητα του Χριστού. Το πρόσωπο Χριστός, αυτόν που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας. Πού ενοχλείται, πού είναι η ενόχλησή του? Ενώ σε αυτόν τον Χριστό που φτιάχνει, ενώ πάλι μιλάει για Χριστό, δεν ενοχλείται. Αλλά δεν είναι ο Χριστός που κηρύττουμε. Κάνω ερώτηση στην ερώτηση. Ποιος νίκησε τον διάβολο, ο Θεός ή ο Χριστός? Προσέξτε, η μάχη έμεσα είναι του Θεού, άμεσα του Αδάμ. Το πρόβλημα είναι τον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τη μάχη. Ο Αδάμ έχασε την ευλογία, την εξουσία. Ο Αδάμ είναι που παράδωσε όλη την ευλογία που ο Θεός του έδωσε, την εξουσία που του έδωσε. Γιατί ο Θεός τα έφτιαξε όλα, τα είδε, καλά λίαν και τα παράδωσε όλα που, σε ποιον? Τα πάντα έθεσε κάτω από την εξουσία του, λέει. Όλα τα έθεσε κάτω από τον Αδάμ. Έβαλε τον Αδάμ κύριο στα έργα του. Και ο Αδάμ, νικημένος από τον διάβολο, παρέδωσε όλα αυτά στην εξουσία του Ιωσφόρου και έγινε αυτός ο Θεός του κόσμου τούτου. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έχει μια εξουσία ο διάβολος, την οποία έχει καταχραστεί ο εχθρός, αλλά νόμιμα. Προσέξτε, δηλαδή με νόμιμο τρόπο. Πήγε, ξεγέλασε τον Αδάμ και του έδωσε την εξουσία που του έδωσε ο Θεός και τώρα ο διάβολος λειτουργεί νόμιμα με την εξουσία που κέρδισε από τον Αδάμ. Γι' αυτό ο Θεός δεν μπορεί να τον καταστρέψει, δεν μπορεί να του κάνει ζημιά. Επειδή λειτουργεί με την ανεκτικότητα του Αδάμ. Του έχουμε δώσει εξουσία όλος ο κόσμος και πάνω σε αυτή την εξουσία αυτός δουλεύει. Ο Χριστός τι έκανε, ξέρετε. Γι' αυτό μισεί τον Χριστό. Δεν μισεί τους Χριστούς, τους ιδωλατρικούς, τους φιλοσοφικούς Χριστούς, γιατί αυτοί δεν κάνανε καμιά ζημιά. Μισεί τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, γιατί ο Χριστός ήρθε σαν τέλειος άνθρωπος. Απλά δεν φόρεσε απλά σάρκα. Παρεξηγούν το ότι ο λόγος έγινε σάρξ. Ότι έγινε σάρξ σημαίνει έγινε άνθρωπος. Με σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και όταν λέει σάρξ, λέει πάσα σάρξ θέλει δει το σωτήριον του Θεού. Θέλω και το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα. Άνθρωπος. Ο διάβολος τώρα τι θέλει να σου πει. Ότι ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν άλλος μέσα του. Ο οποίος ήρθε τιμένος με μια σάρκα. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μου τη φέρει εμένα. Κανένας Αδάμ δεν μπορεί να παραβγεί μαζί μου. Εγώ είμαι ο κυβερνήτης και η εξουσία εδώ κάτω. Σας έχω νικήσει όλους ανθρωπάκια. Και ο Χριστός, ποιος είναι αυτός που μας σερβίρει. Κοιτάξτε τι μου έδειξε ο Κύριος αδερφή. Θα το κηρύξω σε όλη τη γη. Γιατί πρέπει να αλλάξει η εκκλησία. Ακούστε το αυτό. Ενώ έψαχνα το λόγο προσευχόμουν να μου δείξει ο Κύριος μέσα τους μηχανισμούς που ο διάβολος έβαλε το σπέρμα μέσα και ξεγέλασε την εκκλησία. Τι μου δείχνει ο Κύριος. Από τον 3ο αιώνα και μετά όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στην εκκλησία οι επίσκοποι επειδή είχαν έρθει μέσα από ειδωλολατρεία, από θεοσοφίες ειδώλων είχαν ήδη μέσα τους το σπέρμα αυτό το κακό και λάθος Χριστούς. Τόσο ο μυθραϊσμός, όσο ο γνωστικισμός, ο νεοπλατωνισμός είχαν μία κοινή βάση. Όλοι τους. Ποια ήτανε? Η διδασκαλία της ενσάρκωσης. Από εκεί βγαίνει και η μετενσάρκωση. Οι ειδωλολάτρες πίστευαν ότι οι θεοί γίνονται άνθρωποι και κατεβαίνουν στη γη. Δίνονται σάρκα και κατεβαίνουν στη γη. Οι θεοί. Να σας το δείξω. Πάμε λίγο να το δούμε. Γυρίστε πράξεις. Κήρυτε ο Παύλος με τον Βαρνάβα στα Λύστρα. Στην Τουρκία. Στην νότια μεριά της Τουρκίας. Μικρά Ασία. Ήταν ένας παράλυτος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον σηκώνει ο Παύλος. Και έρχονται οι όχλοι να προσκυνήσουνε τον Παύλο και τον Βαρνάβα και νόμιζαν ότι ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Παύλος ο Ερμής, επειδή ο Παύλος μιλούσε και κήρυτε, ο Βαρνάβας ήταν πιο ήσυχος, περάσανε τον Βαρνάβα σαν Δία. Και ο φορέας του λόγου είναι ο Ερμής και σου λέει αυτός είναι ο Δίας ο ένας και ο άλλος ο Ερμής. Και κοιτάξτε τι λένε, κοιτάξτε τι λένε. Οι δε οχλειδώντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, που σήκωσε τον παραλυτικό, ύψωσαν την φωνή αυτών λέγοντες, λυκαονιστή, τη γλώσσα εκεί, την επιτόπια. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς εμάς. Θα σας δείξω τι πίστευαν όλες οι ιδωλατρικές θρησκείες όσον αφορά την ενσάρκωση. Ότι Θεός, κάποιος Θεός, πρόσωπο Θεός ή άγγελος, προϋπάρχον πρόσωπο μέσα στη σφαίρα της θεότητας ντύνεται σάρκα και έρχεται κάτω. Ενσάρκωση. Έχετε δει πουθενά τη λέξη ενσάρκωση στο λόγο? Δεν έχει δει κανείς. Αν τη δείτε γράψτε μου. Γιατί δεν υπάρχει. Ούτε ενσάρκωση, ούτε μετενσάρκωση, ούτε ενσάρκωση του λόγου. Όλα αυτά είναι παρμένα από την ιδωλολατρεία. Και δέχτηκαν το σπόρο αυτόν. Κοιτάξτε λίγο τώρα. Τι απαιτεί η ενσάρκωση? Τι σημαίνει? Ότι ένα πρόσωπο, ο Θεός, Θεός, εξαρτάται τι από πού ξεκινάς και ποια βάση έχεις. Αλλά όλα ξεκινάνε από το ίδιο σημείο. Δίνεται σάρκα. Προσέξτε. Προσέξτε. Εγώ είμαι ο Θεός Υιός. Ή κατά τον πατροπασχητισμό ο Θεός Πατέρας. Ή κατά τους Αρίους ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξαρτάται ποια διδασκαλία από πού ξεκινάς. Και θέλω να κατέβω κάτω. Τι χρειάζομαι όμως. Σάρκα. Και τι κάνω. Φοράω μια σάρκα πάνω μου. Έγινε άνθρωπος. Ωραία. Έγινες άνθρωπος. Μέσα ποιος είναι. Το πρόσωπο. Γιατί η σάρκα σκέτη, το τσόφλι αυτό που φοράμε, δεν πειράζεται. Ποιος πειράζεται διαμέσου της σαρκός. Τι πειράζεται. Η ψυχή και το πνεύμα σου. Η σάρκα είναι οργανικό στοιχείο. Μέσα πειράζεται η ψυχή και το πνεύμα σου. Εάν λοιπόν έχεις έναν Θεό που έχει πάρει απλά σάρκα, τελικά ποιον πας να πειράξεις. Ποιος τελικά είναι που είναι στο σταυρό σταυρωμένος και φοράει ακόμα αυτή τη σάρκα. Αλλά ποιος είναι σταυρωμένος τελικά. Και μπορεί αυτός να πεθάνει. Τι θα πει πειρασμός. Πειρασμός σημαίνει ότι έχω μια αδυναμία κάπου και αν έρθει και πιεστεί, εκπιεστώ στην αδυναμία επάνω μου, μπορεί να ενώσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ξέρετε πολύ καλά, δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Ούτε πρόκειται. Το συχαίνομαι, το μισό το τσιγάρο. Δεν το θέλω, το απεκτάνομαι. Δεν μπορώ, ούτε τον καπνώ, ούτε να βλέπω από τσίγαρα. Τα συχαίνομαι. Ό,τι έχει να κάνει, είτε είναι καινούργια, είτε είναι καθαρά, είτε να κάτι. Δεν τα θέλω να τα βλέπω. Δεν θέλω να μυρίζει το σπίτι μου το παραμικρό από καπνό. Δεν πειράζομαι τον καπνό. Εάν λοιπόν έρθεις και μου φέρεις μια κούτα που κάνει 10.000 ευρώ με τα καλύτερα, τα πιο ακριβά πουρα αβάνας να μου τα δωρήσεις. Πουρα αβάνας. Θα έχω πειρασμό. Όχι. Πέστε μου τώρα. Εφόσον δεχθούμε ότι το πρόσωπο που ήταν μέσα στη σάρκα Χριστός, στη σάρκα όμως, είτε είναι Θεός Υιός, είτε είναι ο Πατέρας κατά τον πασχετισμό, είτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, μπορεί να πέσει, μπορεί να πειραστεί. Όταν ήρθε ο διάβολος και του λέει κάμε τους λίθους άρτους για να φας, υπήρχε η περίπτωση να διαλέξει διαφορετικά ο Θεός Υιός. Πεςτε μου, τότε τι πειρασμός ήτανε. Εάν τον πείραξε, έπρεπε να πεθάνει για να σωθούμε εμείς. Προσέξτε, όλη η σωτηρία μας έγκυται στο αρνείο το εσφαγμένο. Όχι το αρνείο το ζωντανό, το άσφαχτο. Πού είναι η σωτηρία σου. Στο αρνείο το εσφαγμένο. Έχει πεθάνει δηλαδή. Ο διάβολος τι έκανε. Έρχεται και σου λέει. Τελικά όμως το πρόσωπο μέσα, αφού είναι Θεός Υιός, μπορεί να πεθάνει. Και αυτό που λένε οι πατροπασχίτες, εάν δεχτούμε ότι είναι ο Θεός Πατέρας μέσα, μπορεί να πεθάνει. Είναι δυνατόν. Όχι. Άρα τι ακυρώνεται. Τι σου ακυρώνει. Τη θυσία. Τη θυσία. Ακυρώνεται το αρνείο, το εσφαγέν, γιατί αυτός νίκησε τον διάβολο. Το αρνείο νίκησε τον διάβολο. Δεν φόρεσε απλά μια σάρκα για να παίξει θέατρο. Ο Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος. Τέλειος. Ο Πατέρας γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου και δια της Παρθένου εκ της γυναικός, λέει. Εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της γυναικός. Μαζί. Έναν άνθρωπο. Αδάμ. Τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του ανθρώπου. Αυτός νίκησε, προσφέροντας την ψυχή του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίλητρο υπερπάντων. Ναι, αδελφοί, μπορούσε ο Χριστός να πέσει. Μπορούσε να πεθάνει όπως εσύ και εγώ, να χάσει την ψυχή του. Μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορούσε. Εάν ενέδιδε. Εάν άφηνε τον πειρασμό να τον καταλάβει. Και έτσι εξηγείται όλος ο λόγος του Θεού. Ιδάλλως με όλη αυτή την ενσάρκωση, πνεύματα προϋπάρχοντα είναι που ντύνονται απλά μια σάρκα και τίποτε άλλο. Πώς μπορεί να ταυτιστείς με αυτό, πες μου. Πού είναι η δόξα? Ο Κύριος απόκτησε τη δόξα. Γιατί? Γιατί πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία, και βρέθη τέλειος. Λέει ότι πρόσφερε προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Πρόσφερε, λέει, ηκεσίες και μετακλαθμών, λέει, και κραυγών, προσευχές ενώπιον του Θεού. Έκραζε και έκλαιγε ο Κύριος την προσευχή του. Δεν ήταν ένα θέατρο, ήταν κάτι ζωντανό. Ήθελε να είναι σίγουρος ότι όταν περάσει από εκεί μέσα για να δοκιμαστεί, όπως ο Αδάμ δοκιμάστηκε, έπρεπε να μείνει για να σώσει εμάς. Και από τη μια μεριά είχε την εκκλησία του να σώσει όλους εμάς, εσένα και εμένα. Και από την άλλη μεριά δεν ήθελε να χάσει την παρουσία του Θεού, γιατί έπρεπε να τη χάσει. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανε αμαρτία για μας. Θα γινόταν αμαρτία ο Όφης, ο φλογερός, που σήκωσε ο Μωυσής στην έρημο. Θα έπαιρνε όλη την αμαρτωλή φύση, τη δική σου, τη δική μου, την αμαρτία μας, την αρρώστια, την κατάρα, τα πάντα, όλα επάνω του. Γι' αυτό και μετά ο πατέρας έφυγε από μέσα του. Γι' αυτό ήρθε σε αγωνία ο Χριστός. Έσπασαν τα αιμοφόρα και του έκραξε, φώναξε. Όλο αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου, ξέρετε τι το κάνει? Το εξουδετερώνει το έργο του Κυρίου. Θέλω να ανοιχτεί, να φανερωθεί, αδερφοί. Να δούμε το κάτωπτρο, μέσα στο κάτωπτρο του λόγου, τη δόξα του Υιού. Τη δόξα του. Για να μεταμορφωθούμε. Οπότε κοιτάξτε τώρα για να κλείσω. Γιατί θα συνεχίσουμε με τη χάρη του την άλλη Κυριακή. Για να κλείσω. Κηρύττουμε και πιστεύουμε έναν Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Αμήν. Τον κηρύττουμε στο Σταυρό. Σταυρωμένο. Και ενώ τον βρίζαμε, ενώ τον φτύναμε, τον περιφρονήσαμε, εκείνος τι έλεγε? Το πνεύμα του Χριστού, κοιτάξτε, αυτό που σε κάλεσε ο Κύριος να αλλάξεις και να μεταμορφωθείς σε αυτό το πνεύμα, όχι το σαρκικό, πρέπει να μεταμορφωθείς και να πάρεις το πνεύμα του Χριστού. Κοιτάξτε αυτό το πνεύμα του Χριστού τι λέει. Πάτερ, άφεσε αυτούς. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ενώ έχει όλη τη δύναμη να κρίνει, τι είπε στον Πέτρο που έκοψε το αυτί του μάλχου? Του λέει, νομίζεις ότι δεν έχω εξουσία να καλέσω 12 λεγιώνες αγγέλων? Εκείνη την ώρα, τη μαύρη ώρα εκείνη, τη σκοτεινή, την ώρα του σκότους, μπορούσε ο Κύριος εκείνη την ώρα να καλέσει 12 λεγιώνες αγγέλων. Σκεφτείτε πόσοι δαίμονες ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι. Για να το πει αυτό ο Κύριος. Είχε όλη τη δύναμη να το κάνει. Αλλά τι διάλεξε? Ταπεινώθηκε, λέει, μέχρι θανάτου. Για να κάνει το θέλημα του πατέρα του. Ενώ είχε την εξουσία ανά πάσα στιγμή να αντιδράσει. Εσύ όταν αδικήσε, όταν λένε εναντίον σου, τι κάνεις? Ελάτε, πέστε μου, τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε? Πώς αντέδρασε ο Αδάμ? Ήρθε ο Θεός να τον ελέγξει. Τι έκανε? Όχι εγώ. Η γυναίκα που εσύ μου έδωκες. Τα βάλε και με το Θεό και με τη γυναίκα που του δώσε. Η σάρκα. Αυτό κάνει. Αντιδράει και θέλει να προστατέψει τον εαυτό της. Το πνεύμα του Χριστού τι λέει? Εδώ αδελφοί θέλω να καταλήξουμε. Για να πάρουμε τη δόξα, Πόσες φορές το έχω πει, η Εκκλησία δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμη, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι να κάνω, τι να σας πω, πώς να γίνει. Αλλά ίσως είναι κάτι που πρέπει στην προσευχή να το ζητήσουμε, να το μας το δώσει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα υπηρετούμε. Δεν υπηρετούμε τον Κάιν, ούτε τον Βαλάμ, ούτε τον Κορέ, δεν υπηρετούμε τον Αβεσσαλόμ ή τέτοια πνεύματα. Υπηρετούμε έναν Κύριο ο οποίος ενώ είχε την εξουσία να τους κάνει σκόνη όλους, κάθισε με υπομονή και αγάπη και υπέφερε. Και ενώ υπέφερε έκανε προσευχή. Σώσε τους Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουμε, σε παρακαλώ. Πέστε μου τώρα πόσο απέχουμε αδελφοί, πέστε μου. Ελάτε να βάλουμε τον εαυτό μας στο μέτρο. Γι' αυτό λέει μη μετράτε ένας τον άλλον και ανοητένετε. Α, εγώ είμαι κοίτα, περίπου εκεί. Ανοείται. Το μέτρο είναι ο Χριστός. Τι μετράς τον εαυτό σου με τον αδελφό σου? Ο Κύριος είναι το μέτρο αδελφοί. Αυτός θα σε βγάλει από όλα αυτά που ήρθαν εναντίον σου. Από όλους τους αγριόχειρους και τις τίγρεις και όλες τις ίενες και τα τροχτικά που μπαίνουν από κάτω και υποσκάπτουν την πνευματική σου ζωή για να σε κατακτήσουν, ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Γι' αυτό σε καλεί εκεί να τον γνωρίσεις. Εκείνη η γνωριμία μας. Αυτή είναι η έννοια του σταυρού. Το σημείο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο εκεί ο Κύριος μπορεί να τον γνωρίσεις. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Εάν θες μια καινούρια αρχή, εκεί θα την κάνεις. Να δεις τον Κύριο σταυρωμένο μπροστά σου. Να το καταλάβεις τι έκανε για σένα. Το ότι δεν ήταν ο Θεός Υιός μέσα αποδεικνύεται ότι φωνάζει «Θεέ μου! Θεέ μου! Γιατί με εγκατέλειψες!» Ο άνθρωπος Χριστός, ο εξπέρματος Δαβίδ, ο Θεός έφυγε από μέσα του. Εγκαταλείφθηκε μόνος του, περιφρονημένος από τον λαό που ήρθε να σώσει. Σταυρωμένος από αυτούς που αγάπησε. Επληγώθην εν το οίκο των φίλων. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Τα άτομα που αγαπάμε θα μας βάλουν καρφιά. Θα τα δεχτείς? Εδώ είναι όλο το μεγαλείο αδελφοί. Όλο το μεγαλείο είναι. Πρέπει να παλέψεις με τη σάρκα σου. Κοιτάξτε η επαγγελία. Λέει στον Όφη, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Δέχεσαι να σου κεντήσουν την πτέρνα? Τι σημαίνει αυτό? Εάν ήταν ανταλλαγή και σου λέει ο Θεός, προκειμένου να νικήσεις, να σπάσεις το κεφάλι του Όφη, του διαβόλου, να το συντρίψεις, είναι ανάγκη να συντριφθεί η πτέρνα σου. Λέει, θα σου συντρίψει την πτέρνα. Δηλαδή, άμα σπάσει εδώ η φτέρνα σου, συντριβεί το κόκαλο, πώς θα περπατάς? Κουτσένοντας. Θυμάστε τον Ιακώβ? Πάλεψε με τον άγγελο, πάλεψε με τη σάρκα του και έφυγε ο Ιακώβ από μέσα και έγινε Ισραήλ. Αλλά τι έγινε, πώς περπατούσε? Κούτσενε. Το έβγαλε, εξάρθρωσε εδώ το οστό και νεκρώθηκε ο μυρός. Και περπατούσε κουτσένοντας, αλλά είχε συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Σε έχω πει ένα όνειρο που είχα δει πριν πολλά χρόνια. Και είδα τον Όφη, τεράστιος, μεγάλος, τόσος ήτανε. Δράκος, μαύρος, τεράστιος. Θα ήταν τουλάχιστον 15 μέτρα μήκος και παραπάνω. Και ήταν σκοτάδι, σούρουπο και τα πουλιά δεν κελαϊδούσανε τίποτα. Είχε πέσει βουβαμάρα από τον φόβο που υπήρχε γύρω από το ζώο αυτό το τεράστιο, το τέρας. Ενέπνεε φόβο. Και βλέπω τον εαυτό μου ότι είχα πανοπλία και είχα μια τεράστια ρομφαία και τον έκοβα φέτες. Και ενώ τον έπρεπε να τον κόψω όλων φέτες. Και ενώ τον έκοβα φέτες και ήμουν απασχολημένος, από το πλάι είχε κάτι πτερύγια, μυτερά που βγαίνανε έξω. Και καθώς κινιόμουνα και τον έκοβα, ένα μπήκε μέσα στη γάμπα μου εδώ. Με πλήγωσε. Αλλά του έβγαλα και συνέχισα να τον κόβω κουτσένοντας. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας, αδερφοί. Θα παρατήσεις τη σάρκα σου ή θες να είσαι ακέραιος? Μην πει τίποτα κανείς για μένα. Θα σας διώξουν οι άνθρωποι. Ένε και νεμού. Μα εμείς δεν θέλουμε το όνομά μας να ακουστεί πουθενά. Είσαι σε λάθος τόπο. Η Εκκλησία του Κυρίου λέει θέατρο γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Και οι θεατρίνοι ακούγονται. Ακούγονται. Ο Κύριος θέλει να ταυτιστείς μαζί Του. Να αποβάλεις. Της ναι Κύριε. Θα συμπάσχω μαζί Σου. Θα σταθώ για Σένα. Ό,τι και να μου κοστίσει. Γιατί αξίζει. Τι λέει. Σε σκανδαλίζει το πόδι σου, κόψτο. Καλύτερα να πας έτσι. Μες στη βασιλεία. Παρά με δύο πόδια στην κόλαση. Σε σκανδαλίζει το μάτι σου. Βγάλ το. Τι δείχνει. Είσαι σε κατάσταση απελπισίας δηλαδή. Κύριε, θέλω εσένα. Θέλω τη βασιλεία σου. Δεν θα αφήσω τίποτα να σταθεί εμπόδιο. Πάει, τελείωσε. Αυτό το πνεύμα λατρεύουμε. Αυτό το πνεύμα υπηρετούμε. Το πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει. Φτιάχνει Χριστούς. Κατά τον τύπο του ενός Χριστού. Που γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και εκ σπέρματος Δαβίδ. Ο Χριστός, ο δικός μας, είναι γεμάτος αγάπη, συγχώρεση, πάσχη, συμπάσχη. Είναι σε κατάσταση συνεχούς μεσητείας. Όλη η δύναμή του, που είναι στραμμένη αδελφοί, η δύναμη του Χριστού, όλος ο ψυχισμός του, η δύναμη μέσα του, που είναι στραμμένη. Τι αγαπάει τόσο. Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Και εμείς συνήθως με ποιους τα βάζουμε. Με ποιους τα βάζουμε. Με αυτούς που είναι το αντικείμενο της αγάπης του Κυρίου. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, αδελφοί. Εάν αγαπάς τον γεννήσαντα, αγαπάς και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Ελάτε να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να γεμίσουμε τη δόξα Του. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, από το Σταυρό. Από το Σταυρό. Σταύρωσε τη σάρκα σου. Τις επιθυμίες σου. Για να μπορεί να ανοίξει ο Κύριος της δόξης. Το πνεύμα Του, το θρόνο Του επάνω σου. Να σε αλλάξει. Πρέπει να πάρουμε άλλη στάση πλέον. Να μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να τριβόμαστε στα άμετρα, στα παλιά πράγματα. Αλλά να βγούμε πάνω από αυτά. Και ξέρετε κάτι. Τη στιγμή που η Εκκλησία θα βγει από αυτά, θα κατέβει δόξα. Αμήν. Να σας πω κάτι ακόμη. Όταν εμείς, η γενιά που είμαστε εδώ, το πετύχουμε αυτό το πράγμα, τους άλλους που θα φέρει ο Κύριος, θα προσκοληθούν σε αυτό και θα τρέξουν. Θα διευκολύνουμε δηλαδή τους υπόλοιπους. Να δούμε λίγο πιο μακριά, μην βλέπουμε τον εαυτό μας μόνο. Να δούμε τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Θέλει να μας εμπιστευτεί λαό πάρα πολύ. Σας έχω πει, η όρασή μου για την Εκκλησία είναι ότι ο Θεός θέλει να την κάνει τόσο όμορφη, τόσο ευλογημένη, που να μπορούν να νιώσουν άνετα και οι πιο φτωχοί, τι που είναι μέσα στα σοκάκια, να έρθουν να κάτσουν να ακούσουν, αλλά να μπορεί να έρθει να ακούσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να έρθει να ακούσει το λόγο του Κυρίου και να νιώσει άνεση. Εξοχότητα. Εξοχότητα. Ξεκινάει από εδώ. Δεν είναι από τα ρούχα που φοράμε, δεν είναι από τα πόσα ευρώ έχουμε στην τσέπη. Ή από το πόσα γράμματα μπορεί να ξέρουμε. Η εξοχότητα είναι θέμα καρδιάς. Μέσα. Μέσα. Ας τον Κύριο να μπει μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού Άγιε, διότι Εσύ ανοίγεις μπροστά μας το Θείο Λόγο Σου για να τον κατανοήσουμε Κύριε και να το βάλουμε σε πράξη, να μας φανερώσεις τα κεκριμένα, Χριστέ μου Άγιε, που οι απολυμμένοι, Χριστέ μου Άγιε, δεν γνωρίζουν. Σε εμάς τους σωζωμένους Κύριε τα δίνεις και τα αποκαλύπτεις και σε ευχαριστούμε. Ζητάμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου και την ευλογία Σου. Ζητάμε Εσύ να έρθεις και να ανοίξεις το Λόγο Σου μπροστά μας και να μας μιλήσεις στην κάθε μας ανάγκη, στην κάθε απορία Εσύ να λύσεις και να μας ευλογήσεις, να μας αναζωπυρώσεις, διότι Κύριε ο καιρός είναι πλησίον, Πατέρα μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν, Πατέρα. Αδερφοί, ο καιρός είναι πλησίον και είναι πολύ πλησίον. Αμήν. Είναι πολύ κοντά ο Κύριος να έρθει, καθώς βλέπουμε και στον κόσμο το τι γίνεται, αλλά και τις κινήσεις του Θεού μέσα στην Εκκλησία Του, καθώς ο Θεός σώζει συνέχεια και ακούγεται το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Αμήν. Διάβαζα πριν ένα-δύο εβδομάδες στην εφημερίδα για την Κίνα ότι γίνεται θαυμάσιο έργο στην Κίνα, παρακαλώ. Και είναι γύρω στους 40 με 80 εκατομμύρια έχουν πιστέψει, λέει, στην Κίνα. Δεν τους χωράνε οι εκκλησίες, οι επίσημες, οι οποίες ο Θεός έχει επιτρέψει και η κυβέρνησή τους μάλλον να υπάρχουν εκεί και έχουν ανοίξει τα σπίτια, έχουν γεμίσει και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Αμήν. Διότι ο Θεός σώζει. Και ο Κύριος θέλει ο καθένας από μας να πάρει μέρος σε αυτό το θερισμό του Κυρίου με πίστη και με όραση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ηλία. Θα μιλήσουμε για το πνεύμα αυτό. Θα μιλήσουμε ποιος είναι ο τελικός προορισμός του Θεού για όλους εμάς τους πιστούς. Για όλους εμάς που είμαστε ο Ηλίας Του. Το δρόμο που χάραξε ο Ηλίας, από τι πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε τελικά σε αυτόν τον τελικό προορισμό που ο Θεός έχει ορίσει για μας. Ξέρουμε την προφητεία στο Μαλαχία που λέει ότι «Ιδού εγώ αποστέλω Ηλία τον προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Αμήν. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη, ο Κύριος θα φέρει στο πρόσωπο της γης τον Ηλία Του. Και αυτός θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων εις τους πατέρες αυτών. Έτσι τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τον μεγάλο Ηλία, τον Ιησού Χριστό, αλλά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, με τον Ιησού Χριστό, με τους μαθητές, την πρώτη εκκλησία, αλλά και με όλους εμάς. Και Κύρια αναφέρεται για όλους εμάς, διότι μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και την επιφανή. Αν θέλουμε να δούμε το τι θα κάνουμε σαν Ηλίας, εάν θέλουμε να δούμε το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, εάν θέλουμε να δούμε το από πού ο Θεός μας περνάει, πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή του Ηλία. Μέσα σε αυτά τα κεφάλαια που περιγράφει το Πνεύμα του Θεού τη ζωή του και θα δούμε ότι κάθε ιστοριούλα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι για να μας διδάξει πνευματικές αλήθειες που πρέπει να ξέρουμε για να περνάμε αυτή τη ζωή εν Χριστώ που ζούμε με πίστη. Αμήν. Και να βλέπουμε τον τελικό προορισμό μας ποιος είναι. Διαβάζουμε λοιπόν στην Α Βασιλέων στο ΙΖ κεφάλαιο. Ενώ μιλάει για τους βασιλείς, για όλα αυτά που έκαναν, ποιοι ήταν οι καλοί, ποιοι ήταν οι κακοί βασιλείς, μιλάει για τον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο χειρότερος, και τη γυναίκα του την Ιεζάβελ, αυτό το δίδυμο του τρόμου θα λέγαμε, ξαφνικά φανερώνεται ο Ηλίας. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ, «Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θελείστε τα αίτητα αυτά δρόσος και βροχή ημί ίδια του λόγου του στόματός μου. Και έτσι και έγινε. Ο Ηλίας προσευχήθηκε, καθώς είχε πληροφορία από το Πνεύμα του Θεού ότι αυτό έπρεπε να γίνει, και έκλεισε ο ουρανός. Και μετά από τα 3,5 χρόνια λέει μέσα στον Ιάκωβο ότι προσευχήθηκε και έβρεξε ο ουρανός. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, για να δούμε τώρα, για να μπούμε μέσα στη ζωή του Ηλία και να καταλάβουμε το τι, πού ο Θεός μας πάει, τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, πού μας προορίζει, είναι ότι μόλις είπε αυτό στον Αχάβ, του λέει ο Θεός, πήγαινε και κρύψου σε ένα χήμαρο, στο χήμαρο Χερίθ, και εκεί θα στείλω εγώ τους κόρακες να σε θρέφουν. Και ενώ βλέπουμε ότι οι άλλοι πίναγαν και δίψαγαν, ο Ηλίας είχε νερό, είχε ψωμί και είχε κρέας πρωί και βράδυ στην παρουσία του Θεού, στην παρουσία του Κυρίου. Ο λαός στέναζε, ο Ηλίας όμως απολάμβανε τη θαυματουργική προμήθεια του Θεού. Για ποιο λόγο? Το λέει το όνομα του χυμάρου, χύμαρος Χερίθ, διαχωρισμός. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το Θεό, πρέπει να περάσουμε από αυτό το μονοπάτι του διαχωρισμού. Το πρώτο βήμα, η απόφαση του ανθρώπου που έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό είναι αυτή. Ήρθε ο Κύριος να διαχωρίσει ακόμα και ανθρώπους μεταξύ τους, λέει. Με ποια έννοια όμως? Όχι να έχουμε έχθρα, αλλά υπάρχει ένα νέο πνεύμα, ένα Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα μας διαχωρίζει, καθώς Άγιος πάει να πει ξεχωρισμένος. Πλέον ο άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτεται το πώς περνάει ο κόσμος, τι κάνει ο κόσμος, πώς δίνεται ο κόσμος, τι φρόνημα έχει, τι στόχους έχει. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ξεχωρισμένος για ένα ιερό σκοπό, καθώς έχει ακούσει τη φωνή του Θεού και τον έχει αγγίξει το άγγιγμα του Θεού μέσα στη ζωή του. Εάν θέλουμε να είμαστε ο Ηλίας, αδερφοί, πρέπει αυτό όχι μόνο όταν πιστέψαμε να έρθει στη ζωή μας, αλλά κάθε μέρα να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από το φρόνημα του κόσμου. Διότι, αδερφοί, η μάχη δεν τέλειωσε όταν πιστέψαμε. Η μάχη ξεκίνησε τότε και τώρα συνεχίζεται. Ο αγώνας του αγιασμού, της αφιέρωσης, της καθαρότητας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τέλους. Δεν ξεχωριστήκαμε επειδή αλλάξαμε εκκλησία στη ζωή μας. Τώρα ανήκουμε στην πραγματική εκκλησία. Δεν είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Δεν ζήτησε αυτό, αν και το θέλει ο Θεός. Μας κάλεσε μέσα στην Ιερουσαλήμ, μας έβγαλε μέσα από τη Βαβυλώνα. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός μέσα μας είναι να έχουμε απόσταση και διαχωρισμό από το φρόνημα του κόσμου. Αυτό πρέπει να συνεχίζεται. Συνέχεια. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο σε αυτό, θα συνεχίσουμε παρακάτω. Καθώς μόλις ξεράθηκε ο χήμαρος, του λέει πήγαινε εις τα Σαρεπτά τη Σιδόνος και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Παράξενα πράγματα. Να αφήσει τον Ισραήλ ο προφήτης και να πάει στη Σιδόνα, σε μια ξένη χώρα, για να βρει μια χείρα. Λες και δεν υπήρχαν άλλες χείρες στον Ισραήλ. Αυτό που λέει και ο Ιησούς Χριστός, ότι πολλές ήταν οι χείρες, λέει, στον καιρό του Ηλία, αλλά ο Θεός τον έστειλε, λέει, πού? Σε μια χείρα εκεί, στα Σαρεπτά της Σιδόνος. Και πολλοί λεπροί ήταν στον καιρό του Ελισιαίου, λέει, του προφήτη, αλλά ποιος καθαρίστηκε? ο Νεεμάν ο Σύρος. Γιατί τους το λέει? Τους προμηνύει ότι εάν εσείς δεν δεχτείτε το Ευαγγέλιο, άλλοι θα το δεχτούν. Εάν εσείς δεν δεχτείτε την ευεργεσία του Θεού, άλλοι θα τη δεχτούν. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είναι μια αλλόφιλη, μια από, όχι από τον Ισραήλ. Και τον στέλνει τον Ηλία εκεί για να μας δείξει τι? Ότι ο Ηλίας, ο προφήτης, θα κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Ήταν ο πρώτος Ευαγγελισμός που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Στέλνει αυτόν τον άνθρωπο, τον Ηλία, σε αυτή τη γυναίκα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα ήταν χήρα, χωρίς Χριστό, χωρίς άντρα δηλαδή, χωρίς Χριστό, και συμβολίζει όλους εμάς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, δεν τον είχαμε σαν Κύριό μας και πιστέψαμε σε Αυτόν, ακούσαμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Μάζευε κάποια ξυλάρια, λέει, και αυτά είναι τα ανθρώπινα έργα μας, είναι τα δίχτυα των μαθητών του Χριστού που τους βρήκε στη δουλειά ο Ιησούς Χριστός, που κάναμε πράγματα για να επιβιώσουμε. Και της λέει ο Ηλίας, της φώναξε κιόλας και της λέει, φέρει μου παρακαλώ λίγο νίδωρε να αγγείω για να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνηξε προς αυτήν και είπε, φέρει μου παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον παρά μόνο μία χεριά αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγο έλαιον εις το ρογίον. Και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω, να κάμω αυτό με αυτήν και δια τον ιό μου, και να φάγω με αυτό και να αποθάνουμε. Υπήρχε ελπίδα χωρίς Χριστό μέσα στη ζωή μας? Περνούσαν οι μέρες και λέγαμε, άλλη μια μέρα χωρίς σκοπό. Περνούσαν τα χρόνια και ο κόσμος τρομάζει καθώς περνάνε τα χρόνια. Διότι το φρόνημα του κόσμου, τι είναι αδερφοί, είναι αιώνια ζωή? Είναι θάνατος. Περνάνε όσο καλύτερα μπορούν οι άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί δεν γνώρισαν τον Κύριο. Αλλά τελικά γνωρίζουν, ξέρουν, γιατί μέσα τους δεν τους έχει αποκαλυπτεί η αιώνια ζωή, ότι το τέλος τους κάποια μέρα πλησιάζει. Το ίδιο και αυτή η χείρα. Χωρίς ελπίδα, χωρίς Χριστό. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Ηλίας, καθώς λέει αυτά τα πράγματα η χείρα, της λέει να του φτιάξει αυτινού πρώτα μια πίτα να φάει και μετά για αυτήν και για τον γιο της. Παράξενο θα φάνει και λίγο στη χείρα, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να τιμάμε πρώτα τον Κύριο μέσα στη ζωή μας, και ο Κύριος είναι αυτός που θα προμηθεύει μετά. Αμήν. Εάν δεν τιμούμε τον Κύριό μας, υπάρχει στέρηση. Και της λέει ο προφήτης, μετά που έκανε αυτό με πίστη η χείρα αυτή, το πιθάριο του αλεύρου δεν θέλει και ενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελαττωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Η γυναίκα αυτή είχε 7 κολλήματα όσον αφορά τον Ηλία. Δεν ήτανε Σιδόνιος, ήταν Ισραηλίτης. Κι όμως αυτή το δέχτηκε. Ήτανε άντρας και αυτή ήταν γυναίκα. Κι όμως το δέχτηκε. Ήτανε χείρα περισσότερο. Χείρα. Τι θα λέει ο κόσμος να φιλοξενήσει έναν άντρα σπίτι της? Και όμως το δέχτηκε. Ήτανε από τη Σιδώνα που ήταν πολύ αμαρτωλή πόλη. Όμως δεν σκέφτηκε το τι θα πει η Σιδώνα. Γιατί κάτι είδε στον προφήτη. Είχε ένα παιδί να θρέψει. Πολλοί λένε, λέει, εγώ έχω την οικογένειά μου, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο. Είχε παιδί να θρέψει, όμως το φιλοξένησε, έτσι. Είχε πολύ ελάχιστα τρόφιμα, όμως το δέχτηκε. Και το τελευταίο είναι ότι τον προφήτη δεν τον ήξερε. Δεν ήταν ούτε συγγενής, ούτε γνωστός, ούτε τίποτα. Και όμως το δέχτηκε. Κάπως έτσι δεχτήκαμε και εμείς τον Κύριο. Για ποιο λόγο? Από χείρες να μας κάνει ηλίες. Από χείρες χωρίς ελπίδα να μας κάνει ηλίες. Ηλίες της αρπαγής. Και εμείς δεν ήμασταν υπερπλούσιοι. Ο Ιησούς Χριστός είναι, γεννήθηκε Εβραίος και είμαστε Έλληνες. Και εμείς είχαμε προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Όμως ακούσαμε μια φωνή να μας καλεί και να κρούει την καρδιά μας. Ιδού λέει ίσταμε στη θύρα και κρού. Ως της ακούσει και μου ανοίξει, τι θα γίνει? Θέλω διπνήσει, λέει, με ταυτού. Και εγώ λέει, και αυτός με τεμού. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Όμως βλέπουμε ότι αντί εμείς να του παρέχουμε και να του δίνουμε, μας δίνει αυτός θαυματουργικά την τροφή του κάθε μέρα. Κανένας από μας ούτε πείνασε, ούτε δίψασε. Κανένας από μας δεν έπαθε κακό, γιατί ο Κύριος μας φυλάει. Περνάμε μέσα από δοκιμασίες, ναι, αλλά πάντα το χέρι του Θεού είναι εκεί. Αμήν. Πάντα το χέρι του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή μας και μας προμηθεύει και μας ευλογεί, αδερφοί. Έστω και την τελευταία στιγμή. Το ίδιο έκανε και με τη χείρα. Θα πει κανένας ότι αυτή η ζωή είναι ωραία. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει ο Ιησούς Χριστός μέσα, τρως, πίνεις και είσαι μια χαρά μέχρι το τέλος της ζωής σου. Η χείρα της άρεσε όλο αυτό, καθώς έβλεπε αυτό το θαύμα μέσα στη ζωή της κάθε μέρα. Όλα πήγαιναν καλά. Αλλά όμως, αδερφοί, βλέπουμε ένα αναπάντεχο γεγονός μέσα σε αυτή τη ζωή. Ότι το παιδί, το μοναχοπαίδι της, ξαφνικά αρρώστησε και πέθανε. Θα πει κανένας, γιατί? Άνοιξε την πόρτα της στον Κύριο, τον δέχτηκε, τον φιλοξένησε, το έπλυνε τα πόδια, μπορεί, τον υπηρέτησε τον Ηλία, και σίγουρα θα τον υπηρετούσε αυτή η χείρα, γιατί τον έστειλε τον Ηλία, λέει, για να τον υπηρετεί. Υπηρετούσε αυτή η χείρα, και όμως ξαφνικά το ευχαριστώ ήταν αυτό. Όπως και πολλές φορές και σε εμάς έρχονται τέτοιες σκέψεις μέσα στη ζωή μας, καθώς βλέπουμε μια δυσκολία να συμβαίνει. Όμως, αδερφοί, ο Θεός δεν θέλει να μας αφήσει στο επίπεδο της χείρας, αλλά θέλει να μας δώσει την καρδιά του Ηλία και να μας ανεβάσει σε επίπεδα πίστης. Γι' αυτό και επιτρέπει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Για να απαντήσουμε τώρα σε αυτό το ερώτημα είναι το εξής, η απάντηση. Αυτό το παιδί, το μοναχοπαίδι, τι σήμαινε για τη χείρα, καθώς όλα πηγαίνανε καλά? καθώς υπήρχε τροφή. Τι έβλεπε σε αυτό το παιδί η χείρα? Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση της, να είσαι χείρα, να μην έχεις κανένα στον κόσμο, να έχεις ένα μοναχο παιδί το οποίο μεγαλώνεις, και μεγαλώνει το παιδί και μεγαλώνει το παιδί, και τι όνειρα έχεις για αυτό το παιδί? Όλη η ελπίδα, όλη η πεποίθηση για τη ζωή σου την επόμενη, στο μέλλον, είναι πάνω σε αυτό το παιδί. Εκεί εσύ αναπαύεσαι, εσύ ακουμπάς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά μας, αλλά έχει και με το κάθε πράγμα το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε. Κάθε τι που έχουμε και εμπιστευόμαστε σε αυτό, είναι εκεί. Το κάθε τι το αγαπημένο μας, που βάζουμε τις ελπίδες μας σε αυτό. Ακόμα και υλικά πράγματα, ακόμα και φυσικά πρόσωπα, ακόμα και καταστάσεις που είναι γύρω μας. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να περάσει ο Ηλίας. Μόλις πέθανε το παιδί, πέθανε και στη χείρα κάθε ελπίδα της. Κάθε πεποίθησή της πέθανε εκεί. Κάλεσε τον Ηλία, λέει, ήρθες να φανερώσεις αμαρτίες μου? Τελικά ο Ηλίας πήγε, ξάπλωσε 3 φορές το παιδί που συμβολίζει το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού σε 3 μέρες και αναστήθηκε το παιδί. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση μέσα στη Γραφή, για να μας δείξει τι. Για να μας δείξει τι, αδερφοί? Το πρώτο μάθημα και το πρώτο βήμα του Ηλία, είπαμε, ότι είναι ο διαχωρισμός. Ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τον κόσμο. Αλλά για να γίνεις Ηλίας, πρέπει να περάσεις το δεύτερο στάδιο. Το στάδιο της δοκιμασίας. Και αυτό πάει να πει σαρεπτά. Καμίνι. Κλίβανος. Δοκιμασία. Πιστεύω ότι πιο πολλοί από μας, είτε έχουμε περάσει, είτε περνάμε μέσα από αυτό. Αλλά μέσα από αυτό, για να περάσουμε, πρέπει να έχουμε μια όραση μπροστά μας. Την τελική όραση που έχει ο Θεός για όλους εμάς. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέει στη Β' Κορινθίου, στο Α' κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, καθώς κήρυτε το Ευαγγέλιο στα έθνη, όπως και ο Ηλίας κήρυτε στα έθνη, σε αυτή τη χείρα πέρασε, λέει, μεγάλες λήψεις. Και λέει στο 8 εδάφιο, διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της λήψεως ημών ή της συνέβησης μας εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστεναχωρήθημεν υπερδύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Αμήν. Δεν θα έχουμε καμιά πεποίθηση σε κανέναν και σε τίποτα, ούτε στον εαυτό μας, διότι στη δοκιμασία θα μάθεις αυτό το μάθημα. Ότι θα πρέπει να έχεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτόν που ανασταίνει τους νεκρούς. Και η χείρα, η εκκλησία, θα πρέπει να το μάθει καλά αυτό το μάθημα. Μας περνάει ο Θεός και μας έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες, από καταστάσεις, από προβλήματα, από 1000 πράγματα, αλλά όμως πρέπει να το μάθουμε αυτό το μάθημα. Αν δεν περάσουμε αυτό το μάθημα, δεν μπορούμε να γίνουμε Ηλίας του Κυρίου. Εάν δεν περάσουμε το μάθημα να μην εμπιστευόμαστε ούτε ανθρώπους, ούτε υλικά αγαθά, ούτε τους ίδιους μας τους εαυτούς μας, ούτε τον μπαμπά μας, ούτε τη μαμά μας, ούτε το γιο μας, ούτε τη θυγατέρα μας, αλλά να εμπιστευόμαστε μόνο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς, δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο τεστ, το οποίο τεστ είναι πιο δύσκολο ακόμα. Αυτό το τεστ είναι ότι ο Θεός τελικά μας προορίζει για ένα μεγάλο σκοπό, σαν Ηλίες, σαν Ηλίες. Ποιος είναι ο τελικός προορισμός που ο Θεός έχει για μας, αδελφοί? Ποιος είναι ο τελικός προορισμός μας, γιατί μας κάλεσε ο Θεός? Είναι στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Ήτα. Είπαμε τον ξεχωρισμό, τον διαχωρισμό. Είπαμε τη δοκιμασία με πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και το επόμενο είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Και μετά πολλάς ημέρας ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτο έτος λέγον, «Ήπαγε φανερώθη ήτι εν το Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπο της γης». Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να φανερωθεί στο πρόσωπο της γης. Όχι σαν χείρα, όχι κρυμμένος στο χερίθ, αλλά να φανερωθεί ο κάθενας από μας σαν Ηλίας. Όλη η κτήση, λέει, προσδοκάει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Ποιος θα αντέξει όμως αυτό? Μπορούμε να το φέρουμε εις πέρα σήμερα? Και δεν είναι αυτό μόνο που θέλει ο Θεός, απλά να φανερωθούμε, αλλά θέλει να φανερωθούμε για να βρέξει. Αλλιώς δεν βρέχει. Μιλάει ότι στις τελευταίες μέρες θα εκχέει το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Μιλάει μέσα στον Ιωήλ ότι θα εκχέει και την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή εγκαίρως στις τελευταίες μέρες. Αλλά εάν θέλουμε, αδελφοί, πραγματικά να θέλουμε να βρέξει, πρέπει τώρα που είμαστε ακόμα στα σαρεπτά να έχουμε όραση. Να έχουμε όραση. Ότι μπορεί να περνάμε μέσα από δοκιμασία, αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να μελετήσεις, πρέπει να κλάψεις, πρέπει να ξητήσεις τον Κύριο, πρέπει να έχεις όραση ότι μια μέρα εμένα, όποιος κι αν είμαι, ο Θεός θα με κάνει φανερό, να φανερώσει τη δόξα Του για να βρέξει ο Θεός. Ξέρουμε ότι ο Αχάβ έχει να κάνει με τον Αντίχριστο, είναι σύμβολο του Αντίχριστου, και η Ιεζάβελ, η Βαβυλώνα. Ξέρουμε αυτό. Εκεί στον Αχάβ θα εμφανιστεί η Εκκλησία μια μέρα. Θα φανερωθεί ο Ηλίας. Και αυτός είναι ο προορισμός μας. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό σήμερα? Τι κάνουμε στο σπίτι μας γι' αυτό? Έχουμε χάσει την όραση ή υπάρχει μέσα στη ζωή μας? Ζούμε με αυτήν? Κινούμεθα με αυτήν? Κοιμόμαστε? Σηκωνόμαστε με αυτήν? Ή έχουμε χαθεί και μαζεύουμε ξυλάκια, ξυλαράκια σαν τη χείρα για να πεθάνουμε μια μέρα ή κάποια μέρα να μας αρπάξει ο Θεός? Ο Θεός θα αρπάξει την ύφη Του όπως τον Ηλία ένδοξα. Υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί όπως ο Οβαδία που κρυβότανε, που μιλάει μετά την ιστορία με τον Αχάβ, ότι φοβήθηκε ο οικονόμος του Αχάβ, που ήταν και αυτός παιδί του Θεού, που έκρυβε τους προφήτες του, να φανερώσει τον Ηλία. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν στην αρπαγή του Ηλία. Ο Ηλίας ήταν όμως. Αδερφοί, το έργο του Θεού στις τελευταίες μέρες θα γίνει φανερό, όπως και εμείς θα γίνουμε φανεροί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν θα περάσουμε ξυστά από όλο αυτό. Δεν θα περάσουμε κρυφά από όλο αυτό. Αλλά θα μας κάνει ο Θεός φανερούς. Βλέπουμε την Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια. Βλέπουμε ότι ο Θεός ξεχωρίζει στις τελευταίες μέρες. Η Φιλαδέλφεια είναι αυτή η οποία θα σταθεί και θα φανερωθεί μπροστά σε όλο το προσκήνιο. Και θα πιστέψουν, θα γνωρίσουν, θα έρθουν λέει και θα προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου. Λέει μέσα για τη Φιλαδέλφεια. Και θα γνωρίσουν ότι λέει την αγάπησε ο Θεός. Την αγάπησε ο Θεός. Θα είναι φανερή. Θέλει ο Θεός να βρέξει. Αλλά για να βρέξει χρειάζεται να φανερωθεί ο Ηλίας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να φανερωθούμε μπροστά στο πρόσωπο της γης? Είμαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Θέλω να διαβάσουμε μια ιστορία με τον Ιησού Χριστό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ζήτα κεφάλαιο. Όταν πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων, λέει, η σκηνοπηγία, είπαν στον Ηλία, τον μεγάλο Ηλία, τον Ιησού Χριστό, οι αδερφοί του, οι οποίοι δεν πίστευαν σε αυτόν, μετάβητε εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν για να είδωσι και οι μαθητές σου τα έργα τα οποία κάμνεις. Διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις τα αυτά, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμο. Διότι ουδέοι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε έτη, ο δε καιρός ο δικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε στην εορτή ταύτην, εγώ δεν ανεβαίνω έτη στην εορτή ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη. Για κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός του. Και βλέπουμε εδώ, στο Ζήτα κεφάλαιο, που μάλλον ήταν ακόμα στις αρχές της διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς γνώριζε πότε θα ήταν ο καιρός του να φανερωθεί. Γνώριζε. Αλήθεια, πόσο καιρό έκανε ο Ιησούς διακονία και τελικά φανερώθηκε? 3,5 χρόνια. Και μετά τα 3,5 χρόνια τι έγινε? Όσα χρόνια ήταν και ξηρασία στον Ισραήλ. Υπήρχε Πνεύμα Άγιο στον καιρό του Χριστού, στους Αποστόλους του, υπήρχε Πνεύμα Άγιο? Όχι, υπήρχε ξηρασία Πνεύματος, δηλαδή δεν υπήρχε κατοίκηση μέσα στον άνθρωπο. Όμως το Πνεύμα το Άγιο ήρθε αφού φανερώθηκε ο Ιησούς. Και όταν λοιπόν κρύφτηκε εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και πήγε κρυφά στη σκηνοπηγία, λέει στο 37 εδάφιο ότι κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίσταται ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή είδα το ζώντος, θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίον έμελον να λαμβάνουν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δεν εδοξάστη. Έπρεπε να δοξαστεί, να φανερωθεί, να δοξαστεί. Πάει στην παρουσία του Θεού. Και από εκεί τι θα έκανε? Τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος για το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή? Ότι αυτό είναι το ρηθέν, λέει, από τον Ιωήλ, ότι στις τελευταίες μέρες θέλω εκχέια του Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Αυτή είναι η πρώτη βροχή που έπεσε. Η βροχή του Πνεύματος του Θεού. 3,5 χρόνια διακονία ο Ιησούς και μετά από αυτά φανερώθηκε. Μετά τη φανέρωση, τη σταύρωση και την ανάληψη, ήρθε η βροχή. Ήρθε η βροχή, αδερφοί. Και αυτή τη βροχή θέλουμε. Πολλοί χριστιανοί περιμένουν να τα κάνει όλα ο Θεός. Ναι, λέει, εμείς θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα ψάλουμε, θα λατρεύουμε και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα έρθει ο Θεός να βρέξει. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει άλλα σήμερα, αδελφοί. Ότι για να βρέξει πρέπει η εκκλησία του Ιησού Χριστού να γίνει φανερή, να φανερωθεί. Η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, λέει, έως του νυν, μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Ξηρασία υπάρχει στη γη. Ξηρασία. Και περιμένει ο Θεός τη φανέρωση του Ηλία. Τη φανέρωση των ιών του Θεού. Για να βρέξει μετά. Τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη. Πότε θα φανερωθούμε εμείς. Και πότε θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πνευματικά. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίου στο Δέλτα κεφάλαιο. Στο 7 εδάφιο διαβάζουμε. Έχουμε δε το θησαυρό τούτον ισοστράκινα σκεύη, δια να είναι και υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά ουχή απολυμένοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Πρέπει να περάσουμε από το δεύτερο στάδιο, όπως είπαμε, για να γίνει φανέρωση. Διωκόμενοι, στεναχωρούμενοι, εγκατελελειμμένοι, καταβαλώμενοι, την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες στη σάρκα μας, για να έχουμε ελπίδα πού? Στον Ιησού που ανασταίνει τους νεκρούς. Για να φανερωθεί μέσα στο σώμα μας η ζωή του Ιησού. Εάν δεν φανερωθεί ο Ιησούς μέσα στη ζωή μας, δεν πρόκειται να γίνει φανέρωση των Υιών του Θεού. Και με αυτό, Κολοσσαΐς γάμα 1, να τα συνδυάσουμε και τα δύο να το δούμε αυτό. Κολοσσαΐς γάμα 1. Εάν λοιπόν συνανέστετε μετά του Χριστού, τα άνα ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και ακούστε εδώ τι λέει. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Νιώθουμε πεθαμένοι, νιώθουμε ότι φέρνουμε μαζί μας την έκρωσή μας για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Διότι απεθάνεται, λέει, και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, δηλαδή η ζωή μας, τι θα είναι? Χριστός. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθεί, βλέπουν οι άνθρωποι το Χριστό μέσα στη ζωή μας, το Χριστό, τότε και εμείς θέλουμε φανερωθεί εν δόξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Αυτό που λέει ο Σου, καταντήσουμε πάντα στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τότε θα φανερωθούμε εν δόξη. Και μπορούμε να θλιβόμαστε, μπορεί να περνάμε μέσα από δοκιμασίες τα σαρεπτά, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την όραση όμως. Πρέπει να έχουμε την όραση, αδελφοί, ότι μια μέρα ο Θεός θα μας φανερώσει στο πρόσωπο της γης. Ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου, ενάντια στη Βαβυλώνα, ενάντια σε κάθε τι αρχή και εξουσία του διαβόλου. Γιατί αυτή είναι η μάχη μας. Αυτή είναι η μάχη μας. Γιατί δεν έρχεται βροχή σήμερα? Διότι δεν κάνουμε αυτή τη μάχη. Όταν ο Ηλίας λοιπόν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της γης, στον Αχάβ, τι έγινε μετά? Πήγαινε, λέει, κρύψου, διότι έρχεται βροχή. Και βλέπουμε μετά την ιστορία με τον υπηρέτη του που τον στέλνει 7 φορές και ο Ηλίας προσευχόταν. Προσευχόταν. Συμβολίζει την πλήρη προσευχή. Ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να έχει προσευχή πλήρη χρόνο στον Κύριο, να αφιερώνει για να έρθει αυτό το σύννεφο, για να έρθει η βροχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι ανθρώπινο. Αμήν, δεν είναι ανθρώπινο. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο όσον αφορά τη βροχή στο Δευτερονόμιο, στο ΚΙ κεφάλαιο. Εδώ μιλάει για τις ευλογίες και τις κατάρες. Και λέει ότι αν υπακούσουμε στη φωνή του Θεού, λέει στο 12 εδάφιο, ότι ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ των αγαθών θησαυρών αυτού των ουρανών, για να δίδει βροχή στη γη σου κατά τον καιρόν αυτής, και για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις εγκαταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν. Και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω σε σήμερον να φυλάτεις και να εκτελείς. Ο λόγος που θα έρθει βροχή θα είναι ότι τα παιδιά του Θεού τι θα κάνουν. Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Θα προσεύχονται και θα υπακούν. Ο λόγος που δεν βρέχει σήμερα είναι γιατί αυτός ο κόσμος ολόκληρος έχει πέσει στην παρανομία και στην αμαρτία μπροστά στον Κύριο. Υπάρχει ξερασία στο πρόσωπο της γης. Και όταν λέμε αδερφοί βροχή, εννοούμε για βροχή. Μιλάμε για πολλή βροχή, για πολλή από τη δόξα του Θεού να κατέβει κάτω και να διαλύσει τα πάντα. Λέει μετά στις κατάρες ότι αν δεν υπακούσεις στο 23 εδάφιο, ότι ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου θέλει είστε χαλκός και η γη υποκάτω σου σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει τη βροχή της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επισέως σου εξολοθρευτής. Υπάρχει ευλογία και υπάρχει και η κατάρα. Σαν έθνος αδερφοί, πού βρισκόμαστε εμείς? Στην ευλογία ή στην κατάρα? Στην κατάρα. Ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια μας, για να δούμε και το τι να προσευχόμαστε σαν Ηλίας, είναι χαλκός. Και η γη υπό κάτω στα πόδια μας καθώς περπατάμε, σίδηρος. Ο χαλκός, εάν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, συμβολίζει την κρίση. Όμως συμβολίζει κάτι άλλο που μας αποκαλύπτει αυτόν τον καιρό ο Θεός. Ο χαλκός έχει να κάνει με την Ελλάδα, με αυτό το σύστημα το οποίο ο διάβολος χρησιμοποίησε, όλη αυτή την μυθολογία, όλη αυτή την θρησκεία των δαιμόνων και τη λατρεία των δαιμόνων στο πρόσωπο της γης ολόκληρης. Έχει επηρεάσει η Ελλάδα όλο τον κόσμο πνευματικά. Όλο τον κόσμο. Μόνο να δούμε τα άστρα, να δούμε τις ονομασίες τους. Ποιες είναι οι ονομασίες των άστρων? Κρόνος, η Αφροδίτη, Ποσειδώνας. Τι είναι πάνω από τα κεφάλια μας? Ποια πνευματική εξουσία υπάρχει? Και κάτω στα πόδια μας που περπατάμε, τι σύστημα υπάρχει? Είναι το ρωμαϊκό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο Αντίχριστος και θα το χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους. Ο Ηλίας πρέπει να τα σπάσει αυτά τα δεσμά. Πρέπει να τα σπάσει και πρέπει να αρχίσει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Πρέπει να προσεύχεται για να γίνει αυτό. Όσον αφορά το χαλκό, το βλέπουμε στο άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα, στο δέντρο με τις δυο αλυσίδες, τη μία χάλκινη και την άλλη σιδερένια. Ελλάδα, Ρώμη, συνέχεια. Ελλάδα, Ρώμη. Εάν θέλουμε να έρθει βροχή, θα πρέπει να πολεμήσουμε αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να υπακούσουμε στον Κύριο. Λέει ότι η μάχη μας δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά η μάχη μας είναι ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, λέει, του σκότος, του αιώνας τούτου, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στα επουράνια. Στα επουράνια. Τι υπάρχει τώρα στα επουράνια? Ο Ηλίας, όταν ήθελε να έρθει βροχή, έστελνε τον Η πυρέ του λέει, κοίταξε στον ουρανό, μήπως έρθει κανένα σύννεφο. Πήγαινε, δεν έβλεπε τίποτα. Και ξέρουμε τι είναι αυτό το σύννεφο, το πόσο ο Θεός θα βρέξει με τα πέντε χαρίσματα διακονίας. Αλλά τώρα και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί, αδερφοί, υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα από πάνω, το πνευματικό, το οποίο ο Θεός θέλει να το σπάσει, θέλει να το γκρεμίσει κάτω. Λέει εδώ αυτό που διαβάσαμε στις ευλογίες, ότι θα μας κάνει άμα, αν υπακούσουμε, λέει, κεφαλή και ουχή ουρά, και θέλεις είστε μόνο υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω, αν υπακούσεις τα εντολάς του Κυρίου. Τι σημαίνει να είσαι υπεράνω και τι σημαίνει να είσαι υποκάτω? Είμαστε τώρα υπεράνω ή είμαστε υποκάτω? Το υπεράνω σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να είμαστε εκεί που μας έχει βάλει. Μας συνεκάθισε, λέει, εν της επουρανής για Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το υπεράνω. Και έχουμε εξουσία να διατάζουμε τα έργα των χειρών του Θεού στο πρόσωπο της γης. Αλλά εάν εμείς δεν υπακούμε, ο ουρανός θα είναι χαλκός και η γη θα είναι σίδηρος. Εμείς θα είμαστε μια ζωή υποκάτω και όχι υπεράνω. Ο Ηλίας ήτανε υπεράνω. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι από τον ουρανό ήρθε. Για ποιο λόγο? Επειδή περίμενε 4.000 χρόνια, άντε να δούμε πότε θα κατέβω? Όχι. Γιατί ήξερε το που είναι η θέση του. Και με αυτή την εξουσία έκανε ό,τι έκανε ο Ιησούς. Και μας είπε ότι και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Αμήν. Και εμάς μας συνεκάθισε στα επουράνια. Εάν δεν καθίσουμε στα επουράνια, εάν δεν είμαστε υπεράνω, ποτέ δεν θα πέσει η βροχή. Διότι η βροχή έρχεται από τα σύννεφα. Και τα σύννεφα είναι οι Άγιοι του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Διαβάζω ένα τελευταίο στον Ισαΐα, στο ξύ κεφάλαιο. Να πάρουμε και λίγο πίστη. Μιλάει και λέει στην Εκκλησία το Θεός, στο ξύ κεφάλαιο. Σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σέ. Αμήν. Ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σέ. Και τα έθνη θέλουν συελθεί στο φως σου και η βασιλής εις τη λάψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο της οφθαλμού σου και ιδέ πάντες ούτι συναθρίζονται έρχονται προς σέ. Ιησού θέλουν συελθεί.

0: υπετόμενοι ως νέφη και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Ποιοι είναι αυτοί? Εάν δεν έρθουν τα νέφη, βροχή δεν έρχεται. Και αν οι Άγιοι δεν γίνουμε υπεράνω, δεν θα έρθει. Για να γίνουμε υπεράνω, θα πρέπει να εμφανιστούμε, να φανερωθούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στο 17 εδάφιο συνεχίζει μετά και λέει: αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίον, αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθων σίδηρον, και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνη και τους επιστάτας σου δικαιοσύνη. Δεν θέλει πλέον να ακούεστε βία εν τη γη σου ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίης σου, αλλά θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρία και τα σπήλα σου ένεση. Αντί χαλκό στον ουρανό, τι θα φέρει? Χρυσίον, θεότητα. Οι Άγιοι θα κατακτήσουν τα επουράνια, αδερφοί. Οι Άγιοι του Θεού, όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, όταν εμφανιστεί και φανερωθεί ο Ηλίας, ο ουρανός πάνω, τι θα γίνει? Σαν το χρυσάφι. Λέει μέσα στον Ιάκωβο ότι ισχύει πολύ η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας προσευχήθηκε, λέει, εν θέρμος για να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Και έκλεισε ο ουρανός. Και πάλι προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός. Ο Ηλίας έχει την εξουσία αυτή να ανοίξει τον ουρανό όταν είναι έτοιμος. Όταν φανερωθεί στο πρόσωπο της γης. Και αντί χαλκό θα είναι χρυσάφι γεμάτο από Αγίους τα επουράνια. Αντί σιδήρου κάτω θα φέρει αργύριον. Θα έρθει λύτρωση και σωτηρία στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Αντί ξύλου χαλκών, αντί να πολεμάμε με τα σαρχικά μας έργα όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου, ο Θεός θα μας οπλίσει με την κρίση. Θα κρίνουμε αυτό το σύστημα. Θα πατάξουμε αυτό το σύστημα, λέει, στην κεφαλή του με θανατηφόρα πληγή θα το πατάξουμε. Θα το κρίνουμε, αδερφοί. Και αντί λίθων σίδηρων. Αντί να χτίζουμε λίθινα τείχη γύρω για προστασία της Ιερουσαλήμ, θα χτίζουμε με σίδηρο. Θα είναι σιδερένια. Γι' αυτό και λέει ότι θέλεις ονομάσει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεση στο τέλος. Αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την όρασή μας σαν λαός του Θεού. Ότι ο Θεός μας κάλεσε για ένα σκοπό που μπορεί να γίνουν χίλια δυο και να έχουν γίνει στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά η όρασή μας είναι αυτή. Γι' αυτό ο Θεός μας κάλεσε. Από εδώ μας έχει μιλήσει και μας έχει πει ότι είμαστε ο Ηλίας του. Για να είμαστε ο Ηλίας του, θα πρέπει να έχουμε αυτή την όραση, αυτή την υπόσχεση, φανερώθητη, και θέλω δώσει βροχή. Αμήν. Αμήν, να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι ορότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο. Θυμάστε την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη δόξα του Υιού. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι η ζωή μας σαν χριστιανοί, η πίστη μας, η στάση μας, η πρόοδος μας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το επίπεδο της Εκκλησίας εξαρτάται από τη γνώση και την αποκάλυψη που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Επειδή ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι ο μεσίτης μας, ο αρχιερέας μας. Και μόνο μέσα από Αυτόν είναι που αποκαλύπτεται ο αιώνιος Θεός. Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού είναι που μπορούμε να έρθουμε να γνωρίσουμε τον Πατέρα, ο οποίος είναι η δόξα. Και ο Ιωάννης έχει θέσει σαν στόχο του, τόσο στο Ευαγγέλιο που έγραψε, όσο και στις τρεις επιστολές του, πρώτη, δεύτερη, τρίτη Ιωάννου, και στην Αποκάλυψη, έχει ένα στόχο δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι άλλοι οι Απόστολοι, αλλά ιδιαίτερα ο Ιωάννης. Βλέπουμε ότι καταγίνεται συνέχεια με την ιδέα Χριστός. Θέλει να διδάξει την Εκκλησία, να ενημερώσει το λαό του Θεού, να δώσει φως και αποκάλυψη. Αλλά ξέρουμε ότι όλοι διαβάζουν την Γραφή, αλλά ποιος την καταλαβαίνει, και από αυτούς που την καταλαβαίνουν, ποιος έχει αποκάλυψη να μπει μέσα στα πράγματα του Θεού. Θυμάστε που διαβάσαμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Έχει βάλει ζώφο και γνώφο γύρω από το θρόνο του. Έχει κρύψει τα ταμεία του, είναι κρυμμένα. Έχει θέσει το σκότος, λέει, σαν μέσο ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει ο καθένας ο οποίος δεν έχει την καρδιά ή το πνεύμα που είναι αναγκαίο, επειδή ο Θεός θέλει να τον πλησιάσουμε. Για να γνωρίσουμε τον Πατέρα είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Να τον δούμε όχι απλά σαν τον άνθρωπο που είναι και είναι τώρα ένδοξος, αλλά να τον δούμε μέσα στη δόξα του. Και είδαμε ότι η δόξα του Υιού είναι, ποια είναι η δόξα του Υιού? Η δόξα του Πατρός. Θα σας θυμίσω δύο εδάφια μόνο, για να μην λέω τα ίδια, θέλω να προχωρήσουμε σήμερα. Να δούμε περισσότερα πράγματα. Μιλάει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 27. Λέει, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Πρόκειται να έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος θα έρθει? Ο άνθρωπος Χριστός. Αυτός που πέθανε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, αλλά δεν θα έρθει απλά σαν άνθρωπος. Δεν θα έρθει σαν ένα βρέφος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Δια εκ Πνεύματος Αγίου στη Βηθλεέμ μέσα στο στάβλο. Θα έρθει, λέει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και θέλω η Εκκλησία να δει τον Κύριό της μέσα στη δόξα του. Γιατί σήμερα ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει τον Ιησού στη δόξα του μέσα. Είναι ένας άγνωστος ο Κύριος. Κατοικεί πάνω ψηλά και τώρα έχει έρθει ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται τρίτο πρόσωπο για να κάνει το έργο και να ετοιμάσει την Εκκλησία. Κλοπή της δόξας. Παραπλάνηση της Εκκλησίας. Για να μην μπορεί να γνωρίσει τον Κύριό της. Όμως ο Ιωάννης μας έχει δώσει αποκάλυψη και χαίρομαι και ευχαριστώ τον Κύριο που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και δίνει φως και αποκάλυψη. Και θα δείτε τι εννοώ, αδελφοί, θα δείτε τι εννοώ. Ένα ακόμα εδάφιο λέει στο Μάρκο ήττα 38. Λέει, διότι όποιος, το έχω δώσει το κείμενο, αλλά το μεταφράζω εδώ επί τόπου, λέει, διότι όποιος εντραπεί να τους δικούς μου λόγους σε αυτή τη γενιά, τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να ντρέπεται ο Κύριος να πει ότι να, αυτός είναι ο γιος μου. Αλλά θα έρθεις εκεί και ο Κύριος θα κάνει, θα βλέπει αλλού, ταραγμένος. Άσε που δεν πρόκειται να μας αρπάξει, εάν συμβαίνει αυτό. Θα έρθει όμως, λέει, στη δόξα του Πατέρα του, γι' αυτό και πρέπει να ομολογήσουμε τον Ιησού, αδελφοί. Να μην φοβηθούμε. Για να δούμε λίγο τον Ιησού. Να πάμε στην Αποκάλυψη. Κεφάλαιο πρώτο. Θα διαβάσω από το τέταρτο εδάφιο. Λέει, προς τα 7 εκκλησίες, τα συντιασία χάρις ημίν και ειρήνη, ακούστε, ποιος μιλάει στην εκκλησία, ποιον συστήνει ο Ιωάννης, από ποιον έρχεται για να μας μιλήσει και σε τίνος όνομα μας μιλάει. Θέλω να προσέξουμε λίγο για να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα. Χάρις ημίν σε σας και ειρήνη από του ΟΟΝ και ΟΗΝ και ο ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού, και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλείων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Πώς καθαρίζει το άνθρωπο από την αμαρτία? Όχι με τα καλά σου έργα, με το αίμα αυτού. Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε τώρα. Μας λέει, χάρις εις εσάς και ειρήνη από του. Ο ον, ο ειν, ο ερχόμενος. Και από των 7 πνευμάτων. Και από του Ιησού Χριστού. Ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Για να δούμε τώρα, τι εννοεί ο Ιωάννης με αυτό που μας λέει. Σε πόσους βλέπει την αποκάλυψη αυτή, την τριπλή? Μιλάει για τον Πατέρα, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, τα 7 πνεύματα, και μιλάει και για τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Ωραία. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στο 6. Ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ημάς ποιος ημάς? Μόνο άνδρες? Πέστε μου. Άνδρες και γυναίκες, όλη η εκκλησία, όλη η εκκλησία. Είμαστε ιερείς και βασιλείς. Μας έκαμε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Ποιος είναι ο Θεός αυτού, του Ιησού? Έτσι λέει. Ο Πατέρας του είναι ο Θεός του Ιησού Χριστού. Τον καρύδι χοντρό, δεν μπορούν να το καταπιούν ορισμένοι, γιατί η θεολογία τους είναι λάθος. Αλλά εδώ μιλάει ως ο αμνός, ως ο αρχιερέας, ως ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος σαν άνθρωπος έχει τον Θεό Πατέρα του. Εις αυτόν, δεν λέει εις αυτούς, προσέξτε, εις αυτόν. Μα Ιωάννη μας μίλησε για τον Πατέρα, μας μίλησε για τον Υιό, μας μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο, και τώρα μας λες εις αυτόν ανήκει δόξα το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποιος είναι αυτός που παίρνει τη δόξα όλη? Δεν θα απαντήσουμε ακόμη. Μας το λύνει ο ίδιος ο Ιωάννης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις. Παρακάτω. Και ειδού έρχεται μετά των εφελών. Ποιος? Ποιος έρχεται? Ξέρουμε ότι έρχεται ο Ιησούς. Αλλά δεν έρχεται μόνος του. Και θέλει ειδή αυτόν πας οφθαλμός. Προσέξτε, ο Ιωάννης τη βλέπει. Τη θεολογία του θέλω να καταλάβουμε. Την πίστη του. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή που είχε ο Ιωάννης. Και εκείνοι την εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσε θρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Αλλά πώς φανερώνεται τώρα? Ο Ιωάννης μας είπε από του ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, που είναι το Α και το Ω, από των 7 πνευμάτων και από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Θα δείτε τι ωραία λύνεται όλο. Και ο Ιωάννης τώρα μας λέει ότι ήταν στην Πάτμο, στο 9 κεφάλαιο. Και ενώ ήταν στην Πάτμο για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ήλθε σε έκσταση εν πνεύματι. Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο και τον μετέφερε σε πνευματική έκσταση και τον πήγε στην ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή, δηλαδή στο τέλος των ημερών, στο τέλος των καιρών. Η ημέρα του Κυρίου είναι γνωστή μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι γνωστή στους προφήτες ως ημέρα αγνώφου και ζώφου, ημέρα ομίχλης, ημέρα εκδικήσεως, ημέρα κρίσης, ημέρα θυμού και οργής του Θεού επάνω στους ανθρώπους για την αδικία τους και την αμαρτία τους και όλα τα κακά, όλα όσα έπραξαν, ο Κύριος θα έρθει να τα κρίνει στη γενιά του Αντίχριστου. Γι' αυτό μας καλεί πιο μπροστά, καλεί τα αρνιά του, καλεί το λαό του για να μας βγάλει, ώστε να μην έχουμε μετοχή σε αυτά τα οποία θα περάσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, η Βαβυλώνα αυτή μες στην οποία ζούμε. Ο Κύριος πρώτα έβγαλε τον Λότ, έβγαλε την οικογένειά του που ήταν η μόνη πιστή οικογένεια και μετά έφερε την καταστροφή. Πρώτα έβαλε τον Νόε και την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό και μετά ήρθε η καταστροφή. Αυτά είναι τύποι για να καταλαβαίνουμε σήμερα τι ο Θεός έχει στόχο να κάνει. Μας τα έδειξε, είναι προφητικοί τύποι όλοι αυτοί. Και τι γίνεται. Λέει στο 10 εδάφιο, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Το κείμενο σας διαβάζω. Εν πνεύματι εγενόμην, λέει, εν τη Κυριακή ημέρα, στην ημέρα του Κυρίου. Γιατί τότε δεν είχαν ονομάσει την πρώτη της εβδομάδος Κυριακή ακόμη. Ονομάστηκε πολύ πολύ αργότερα, τον 4ο, 5ο αιώνα. Τότε όταν έλεγαν ημέρα του Κυρίου εννοούσανε την 7η. Μέσα στο σχέδιο του Θεού, που ήταν το Σάββατο. Τι είναι η ημέρα του Κυρίου, μέσα στις γραφές. Αργότερα ήρθε ο Κωνσταντίνος και διάταξε τα στρατεύματά του να λατρεύουνε τον Θεό Ήλιο, όταν ήταν ακόμα αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πριν καν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, είχε διατάξει με αυτοκρατορικό διάταγμα τα στρατεύματά του να λατρεύουν τον Μήθρα, που είναι ο Ήλιος, να τον λατρεύουνε την πρώτη της εβδομάδας. Και μέχρι σήμερα όλο εκείνο το δυτικό μέρος της Ευρώπης κρατάνε την Sunday, η μέρα του ήλιου, κρατάνε τη Sunday. Και οι 7 μέρες είναι ακόμα τα 7 επίπεδα. Θυμάστε, σας τα έχω διδάξει αυτά. Τα 7 επίπεδα που είχε ο Μηθραϊσμός, που ήταν η θρησκεία του Κωνσταντίνου. Και οι 7 πλανήτες που είναι γύρω-γύρω από τον ήλιο. 7 επίπεδα μύησης του Μηθραϊσμού. Δεν έχει καμιά σχέση εκείνη η Κυριακή με την ημέρα του Κυρίου. Που έχει να κάνει με το ξεκίνημα των γεγονότων, το ξεκίνημα είναι η αρπαγή και μετά είναι ο ερχομός του Αντίχριστου, τα 7 χρόνια της βασιλείας του, μέσα σε αυτό είναι 3,5 χρόνια της θλίψης των Αγίων, οι οποίοι θα είναι μέσα στη θλίψη, οι χλιαροί οι οποίοι θα ανανεώσουν τις σχέσεις τους, που δεν θα είναι την ώρα της αρπαγής, έτοιμοι. Τα άλλα 3,5 χρόνια είναι η 7η σφραγίδα, 7 σάλπιγγες ή 7 φιάλες που είναι, ονομάζεται ο θυμός και η οργή του Θεού. Θα έρθει επάνω στη γη, τρομακτικά γεγονότα, φανταστικές κρίσεις, τέτοιες που δεν έχει δει η γη ποτέ. Για να κρίνει ο Θεός το αίμα, την ακαθαρσία, τη βρωμιά, όλη αυτή το αίμα το οποίο χύθηκε από άδικους εναντίον των Αγίων, εναντίον του λαού του Θεού. Και μιλάμε για όλη την ιστορία. Ο Θεός θα κάνει εκδίκηση από όλα τα αίματα των Αγίων. Γιατί? Κάθε αίμα που χύνεται στη γη κάτω, κάθε θάνατος που έρχεται άδικα, το αίμα τι κάνει? Κράζει. Όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, τι έκανε το αίμα του Άβελ? Του λέει ο Θεός, δεν βλέπεις ότι το αίμα του αδελφού σου κράζει προς εμέ δια εκδίκηση? Ναι, αλλά όταν ο Στέφανος λιθοβολήθηκε, τι έλεγε ο Στέφανος όταν το σκοτώνανε? Έκραξε για εκδίκηση? Όταν ο Κύριος ήταν στο Σταυρό και τον σκοτώνανε, τι έκραξε στο Θεό? Για εκδίκηση? Όχι. Όχι. Άνοιξε τη χάρη ο Κύριος. Πάτερ, άφεσε αυτής ουγαρίδαση τι πίουση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Συγχώρησέ τους. Και ο Στέφανος και όλη η Εκκλησία και εμείς μέχρι σήμερα, μέχρι την αρπαγή, αυτό ζητάμε, δεν κρατάμε κακία και οι άνθρωποι μπορεί να μας πληγώνουν, μπορεί να μας στεναχωρούν, μπορεί να κάνουν χιλιαδιό, αλλά η προσευχή μας είναι μέσα μας, Κύριε, κάνε χάρη, κάνε έλεος, σκέπασε τους ανθρώπους, βοήθησε τους, ελέησε τους, σώσε τους, γιατί δεν γνωρίζουν εσένα, δεν γνωρίζουν την αγάπη σου, δεν γνωρίζουν το λόγο σου, είναι σε άγνοια, κάνε έλεος και χάρη. Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Όταν όμως τελειώσει η περίοδος της χάριτος και τελειώνει με την αρπαγή, έχουμε τους Αγίους της θλίψης και τους βλέπουμε στην πέμπτη σφραγίδα κάτω από το θυσιαστήριο επάνω στην παρουσία του Θεού. Εκεί που πέφτανε οι στάχτες μέσα το θυσιαστήριο, το χάλκινο. Και τι κράζουνε οι ψυχές των Αγίων αυτών. Έως πότε, δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Και τι τους λέει ο Κύριος. Τους δίνει ένδυμα λευκό και τους λέει περιμένετε μέχρι ότου να συμπληρωθούν οι σύνδουλοι σας οι οποίοι πρόκειται να φωνευτούν όπως και εσείς. Και όταν συμπληρωθεί και έρθουν όλοι όσοι είναι να έρθουν στη μεγάλη αυτή θλίψη, μετά έρχεται ο θυμός και η οργή του Θεού. Γι' αυτό ονομάζει την μέρα αυτή του Κυρίου τρομερή, τρομακτική μέρα. Οι άνθρωποι σε απόγνωση από αυτά τα οποία θα γίνουν, θα προσεύονται στις πέτρες, στα όρη, να πέσουν να τους καλύψουν. Πέσατε όρη εφημάς να μας καλύψετε από την οργή του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Θα περάσει, εδώ ένα τσουνάμι ήρθε και ταράχτηκε όλη η γη. Κουνήθηκε ο άξονάς της. Σκεφτείτε, λέει, ότι θα γίνει τέτοιο σεισμός που θα κουνηθούν όλα τα νησιά. Θα αλλάξει η γη πρόσωπο. Θα πρέπει να φτιάξουν καινούριους χάρτες, γιατί ολόκληρα νησιά θα εξαφανιστούν, θα ανοίξουν πράγματα, θα βαθύνουν πράγματα, άλλα θα σηκωθούν. Θα γίνει μια τρομερή ανακατάταξη επάνω στη γη. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Μας ετοιμάζει. Ζούμε στο μετέχνιο. Λίγο ακόμα και αυτά θα γίνουν. Όμως πριν γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος θέλει η Εκκλησία του να τον γνωρίσει τελικά. Σκεφτείτε το παράπονο του Κυρίου. Ήρθε, γεννήθηκε στη γη. Υπηρέτησε το λαό του με το παράδειγμά του. Σταυρώθηκε για μας. Υπέμεινε μέχρι τέλους αναμάρτητος. Πήρε τις αρρώστιες, τις θλίψεις, πήρε την αμαρτία, πήρε τις κατάρες μας επάνω του. Στάθηκε για μας. Πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Πέρασε μέσα στους ουρανούς, αναλήφθηκε και μετά έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής ως πνεύμα ζωοποιούν. Όσο βαπτίζουν εν πνεύματι Αγίω. Η Εκκλησία, η πρώτη των Αποστόλων, των μαθητών του Κυρίου, γνώριζε τον Κύριό της. Γι' αυτό και αμέσως καλύφθηκε όλη η γη με τη δόξα του Κυρίου. Γέμισαν οι λαοί με τη γνώση του Κυρίου. Και έχουμε παραδείγματα. Έναν Φίλιππο που είναι στην Σαμάρια, έρχεται ο Ιησούς και του λέει πήγαινε στη Γάζα. Του τέστη στην έρημο. Που δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε πανδοχή, ούτε ξενοδοχή, ούτε χάνη, ούτε βρύση, ούτε νερό. Πήγαινε στην έρημο. Και είχε ο Φίλιππος την πίστη να πάει. Τώρα εμείς τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε έτοιμα, τα θέλουμε βολικά. Μας αρέσει ο δυτικός τρόπος ζωής. Σας είπα, στη Βουλγαρία κόπηκε το ρεύμα. Μείον 18. Μείον 18. Τι θα κάνεις. Πήγαιναν εκείνοι, θα πάμε κι εμείς. Μ' ακούει η Εκκλησία. Όπως πήγαιναν εκείνοι οι Άγιοι, θα πάμε κι εμείς και θα δούμε το λόγο. Σήμερα θα δούμε το λόγο. Και ο Κύριος μου έχει δώσει πολλά και πρέπει να βγούνε. Άμα δεν βγουν, σου έρχεται να σκάσεις. Έτσι είναι ο λόγος του Κυρίου. Βρήκε τον Αιθίωπα και ευαγγελίστηκε η Αιθιοπία. Ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα. Το παράπονο του. Η Εκκλησία δεν με γνωρίζει. Έκανα τόσα για έναν τον λαό που αγαπώ και ο λαός μου δεν με γνωρίζει. Δεν με εξερευνά. Δεν με ψάχνει. Εάν κάτσεις και στήσεις αυτές τις προσευχές που ανεβαίνουν, πώς είναι άραγε. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μιλάω δηλαδή όταν λέω μεγαλύτερο, το 96, το 97% άντε. Χαριστικά. Τι προσευχές ακούει ο Κύριος. Τι λένε οι προσευχές μας. Ανάγκες. Σωστά ντύνω, ανάγκες. Κύριε, κάνε μου αυτό, βοήθησέ μου εκείνο. Θέλω καινούριο σπίτι, θέλω καινούρια αμάξι. Θέλω, Κύριε, τη δουλειά μου να αναλάβεις, το παιδί μου να αναλάβεις. Κύριε, κάνε καλά αυτόν, κάνε καλά εκείνον, κάνε καλά τον άλλον. Κύριε, βοήθησε αυτόν, βοήθησε εκείνον. Που είναι προσευχές που ο Κύριος θέλει να κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας αυτόν. Αμήν. Αλλά αδερφοί, όταν αυτό είναι η προσευχή σου και είναι η προσευχή της Εκκλησίας, η Εκκλησία έχει μεγάλο πρόβλημα. Τι περιμένει ο Κύριος. Περιμένει να οριμάσεις. Σαν το μωρό, όταν είναι μικρό, δεν περιμένεις να σου πει, δεν μπορεί να πάει στη μαμά ή στον μπαμπά να του πει, μπαμπά, τι θες να σου κάνω, τι ανάγκη έχεις, σε παρακαλώ, πες μου. Να σε εξυπηρετήσω. Θες να πάω στο φούρνο, να πάω στο μπακάλι, να σου κάψω τον κήπο. Πες μου, τι θες να σου κάνω. Έχει έρθει κανένα παιδί να μας πει έτσι ποτέ? Σήκω παιδί μου να πας εκεί. Όταν όμως ο γιος ή η κόρη φτάσουν σε μια ωριμότητα και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον αγώνα και τη δυσκολία και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν μέρος, ότι δεν είναι πια μωρά, αλλά πρέπει να πάρουν μέρος μέσα στα πράγματα της οικογένειας, και ότι πρέπει να συμβάλλουν, να σταθούν, να μείνουν εκεί και να προσφέρουν. Μιλάω για την οικογένεια του Κυρίου τώρα πια, για την Εκκλησία. Να σταθούν άγια και να δούνε πού είναι οι ελλείψεις, όχι να πιέσουν αλλά να σηκώσουν. Όχι να σπάσουν αλλά να ενώσουν. Όχι να χωρίσουν αλλά να δέσουν. Τότε ο Θεός έχει υπηρέτες. Και τότε ο λαός αυτός αρχίζει να προσεύχεται διαφορετικά. Και ξέρετε πώς γίνεται η προσευχή μας? Γιατί θα καταλήξουμε, ξέρετε πού? Θα καταλήξουμε στα Άγια των Αγίων, μέσα στα Χερουβίμ. Στο Δεβίρ. Θα σας πω τι είναι το Δεβίρ. Προσευχή μας θα λέει: Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Κύριε, τι θέλεις να κάνω για σένα? Όχι, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο. Κύριε, τι θες να κάνω για σένα? Ποια είναι η επιθυμία της καρδιάς σου? Τι πασχίζεις όλα αυτά τα χρόνια να πετύχεις αυτή τη γη? Θέλουμε να το πετύχουμε για σένα, Κύριε. Ο Ισαΐας είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Και μόλις άνοιξε ο προφήτης τον Κύριο, τι του λέει αμέσως ο Κύριος? Τι του είπε του Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο? Τι να θέλω από στήλη? Τι στέλνει η πάγιδη μας? Και ο προφήτης τι λέει μετά? Κύριε, ο Ισαΐας, ιδού εγώ, απόστηλόν με. Μα Ισαΐα, τι είναι αυτά που λες? Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η δουλειά σου, το σπίτι σου, τα υπάρχοντά σου, η ελιά σου, τα αμπέλια σου. Τι είναι αυτά? Α, παπά, ανευθυνότητες. Τι είναι αυτά που λες? Κάτσε εκεί. Και αυτά άστα. Λέω, καλά αδερφή, αυτή είναι η διαφορά με αυτούς που είναι έξω από αυτούς που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Για να δούμε λίγο τον Κύριο. Την ημέρα του Κυρίου λοιπόν ήρθε σε έκσταση και μεταφέρεται δια του Πνεύματος πίσω στην ημέρα του Κυρίου, αυτή τη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και που στο τέλος θα κατέβει ο Κύριος. Και ακούει φωνή ο σάλπιγγος λαλούσης με τεμού, λέει. Και λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας, τα εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμο και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφεια και Λαοδίκαια. 7 εκκλησίες. Το 7 συμβολίζει πληρότητα. Την πληρότητα της εκκλησίας. Σ' όλη την εκκλησία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Ο Θεός προφητικά βλέπει την ιστορία της εκκλησίας, καθώς η εκκλησία πέρασε 7 και θα περάσει 7 στάδια, 7 αλλαγές. 7 διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, τις οποίες τις προφητεύει μία-μία με τέλεια λεπτομέρεια. Δεν χρειάζεται να... Και ξέρετε ότι όταν με τη χάρη του Κυρίου κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, ξέρετε τι παίρνουμε βάση? Τις 7 εκκλησίες. Περιγράφει ο Κύριος την πραγματική ιστορία της εκκλησίας με τέτοια λεπτομέρεια, κάτω από αυτά τα σύμβολα, που δεν χρειάζεται άλλο γνώμονα. Αυτός είναι ο γνώμονας. Και όταν κάνουμε την εκκλησιαστική ιστορία, θα κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Με τέτοια τελειότητα και ακρίβεια δίνει ο Χριστός την ιστορία όλης της εκκλησίας του. Μας την προφητεύει εκεί. Και λέει μετά, και εστράφει να είδω την φωνήν ή της ελάλησε με τεμού και εστραφείς είδων 7 λιχνίες. Μας λέει, οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Το λέει στο 21 εδάφιο, στο τέλος του κεφαλαίου. Η πληρότητα της εκκλησίας. Εάν θες να δεις τον Κύριο, πού πρέπει να στραφείς? Πού είναι ο Κύριος? Στην εκκλησία. Πρώτα θα δεις την εκκλησία και μετά τον Κύριο. Γιατί κατοικεί μέσα στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Εστράφει να είδω και είδα, λέει, την εκκλησία. 7 χρυσές λιχνίες που είναι οι 7 εκκλησίες. Μας το εξηγεί ο Ιωάννης στο 21 εδάφιο. Παρακάτω. Και εν μέσω των 7 λιχνιών. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Εν μέσω. Μέσα στην ιστορία. Από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Είδα έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Πέστε μου. Αμήν. Ο Ιησούς. Και αρχίζει τώρα δια του Αγίου Πνεύματος Ιωάννης να μας περιγράφει τον Ιησού. Πώς τον βλέπει να είναι μέσα στην εκκλησία του και να περπατάει ανάμεσα στις 7 λιχνίες. Ελάτε αδελφοί να τον δούμε τώρα τον Κύριο, γιατί είναι εδώ. Τέλεια εκφρασμένη η δόξα του. Για να ξέρουμε ποιον Κύριο λατρεύουμε. Ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα. Ο ποδήρης χιτώνα σημαίνει ήταν δηλαδή κάτω μέχρι τα πόδια, μακρύς. Και μάλλον λευκός. Δεν μας λέει τι είναι. Πρέπει να ήταν λευκός. Ήταν ο χιτώνας των ιερέων. Και ο αρχιερέας φορούσε έναν τέτοιο χιτώνα. Ποδήρι. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο στα λευκά. Το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Ντυμένος δικαιοσύνη. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Έχει την δική του δικαιοσύνη. Την κέρδισε από τον νόμο επειδή δεν αμάρτησε ο Κύριος. Και με αυτή τη δικαιοσύνη θέλει να σεντήσει την δική του δικαιοσύνη. Και τι λέει μετά. Περί εζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Όλοι όσοι ήταν χαμηλής τάξης ή εργάτες είχαν τη ζώνη εδώ στη μέση όπως την έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά ο Ιησούς την έχει τώρα στους μαστούς. Οι βασιλείς είχαν τη ζώνη εδώ πάνω. Τι έδειχνε? Ότι ήταν απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινο έργο. Και ο Κύριος τώρα φανερώνεται ως ο βασιλέας των βασιλέων. Χρυσή πλεγμένη ζώνη. Αναφέρεται στις πολυπίκυλες ενέργειες, αρετές και χάριτες του. Χρυσό συμβολίζει τη θεότητα. Και η κεφαλή αυτού και ετρίχες ήσαν λευκέ. Ως αίριον λευκών, ως χιόν λέει στο κείμενο. Σαν μαλλί λευκό, σαν χιόνι. Τι συμβολίζει αυτό? Ελάτε λίγο να πάμε στο Δανιήλ. Στο 7 κεφάλαιο, ο Δανιήλ τώρα... Από το 9. Βλέπει οράματα μέσα στη νύχτα, θαυμάσιες οράσεις που έχουν να κάνουν με το τέλος των ημερών. Κοιτάξτε τώρα την όραση που βλέπει. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκόν ως χιόν και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών που εκάθισε στο θρόνο, που κάθεται στο θρόνο? Εάν δεις παρακάτω θα δεις ότι μετά ο Υιός του ανθρώπου έρχεται προς τον παλαιό των ημερών. Άρα είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας, ο αιώνιος Θεός, γι' αυτό και λέει ο παλαιός των ημερών. Λευκά μαλλιά, σύμβολο αιωνιότητας, σοφίας, ο πάνσοφος, ο μόνος σοφός Θεός. Ο αιώνιος Θεός, ο Πατέρας. Άρα λοιπόν όταν ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού με λευκά μαλλιά σαν χιόνι, ποιον βλέπει στον Ιησού? Ποιος έχει λευκά μαλλιά? Βλέπει τον Υιό του ανθρώπου, αλλά στον Υιό του ανθρώπου ποιον βλέπει να φανερώνεται? Ο Πατέρας, η δόξα του Υιού. Βλέπουμε τον Υιό στη δόξα του. Διαβάζω, τελειώνω το 9 εδάφιο. Ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Η τροχή, ξέρετε ότι ο θρόνος του Θεού έχει τροχούς. Το θυμόμαστε αυτό? Θα το χρειαστούμε. Θα το χρειαστούμε. Θα μιλήσουμε και θα μπούμε μέσα στο χερούβ του Εζεκίλ. Θα μιλήσουμε για τον τροχό εν μέσω τροχού. Θα μιλήσουμε για τους οφθαλμούς που ήταν μέσα στους τροχούς. Και το πνεύμα των ζώων ή το λέει εν της τροχής. Δεν τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κύριος ξέρει γιατί μας τα δείχνει τώρα αυτά πράγματα. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσεν αυτού. Έχουμε τον θρόνο, τον καθήμενο επί του θρόνου, τον παλαιό των ημερών με τα λευκά μαλλιά. Ο θρόνος του ήταν ως φλόξ πυρός και ποταμός πυρός εκχέετο από μέσα από τον θρόνο. Δεν μου λέτε, όταν βλέπουμε τον θρόνο στο τέλος της Αποκάλυψης, στο ΙΒ κεφάλαιο, τι βγαίνει από μέσα? Τι ποτάμι? Ποταμός ζωής καθαρός σαν κρυσταλλό. Εδώ τι λέει? Ποταμός φωτιάς. Όταν βλέπουμε τον θρόνο στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? Και ενώπιον του θρόνου λέει, βλέπει πρώτα απ' όλα την θάλασσα πάνω στην οποία στέκεται ο θρόνος, αλλά και μπροστά στο θρόνο τι βλέπουμε? Επτά λαμπάδες πυρός ήτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, έψιλον έξι, εισπάσαν την γην. Ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε, να τα δούμε, να τα φέρουμε όλα στον Κύριο, γιατί έτσι τα φέρνει ο Ιωάννης, το Πνεύμα του Θεού. Ωραία. Είδαμε λοιπόν τον παλαιό των ημερών να κάθεται στο θρόνο με λευκά μαλλιά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και πυρ, ποτάμι πύρινο να εξέρχεται από μπροστά του. Χίλιοι χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριοι μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία ενεόχτησαν. Μιλάει εδώ για την ώρα της κρίσης. Θα σας διαβάσω και λίγο παρακάτω. Λέει, εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων. Και μιλάει τώρα εκεί για τον Αντίχριστο, αλλά θέλω να πάω λίγο παρακάτω, στο 13 εδάφιο. Είδον εν οράμασιν νυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μέτα των νεφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός. Έρχεται έως του παλαιού των ημερών. Ποιος είναι ο παλαιός των ημερών? Ο Πατέρας. Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για πότε είναι αυτό? Πότε εκπληρώθηκε? Πότε εκπληρώθηκε? Στην Ανάληψη. Εδώ μιλάει, βλέπει ο Δανιήλ περίπου 600 χρόνια πριν, βλέπει την Ανάληψη του Κυρίου και την είσοδο του μέσα στην παρουσία του Πατέρα. Ωραία. Για να πάμε τώρα πάλι στην Αποκάλυψη. Στο πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το 14 πάλι. Η δε κεφαλή αυτού, τώρα βλέπει τον Υιό του ανθρώπου. Η κεφαλή του, τι είπαμε, είναι οι τρίχες του λευκές. Ο Ιησούς τώρα είναι. Ο Υιός του ανθρώπου. Ποιον βλέπει ο Ιωάννης στο πρόσωπο του Υιού? Τον Πατέρα. Τον Πατέρα. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η οφθαλμή του Χριστού τώρα είναι σαν φλόγες φωτιάς. Γιατί μας παρουσιάζει έτσι? Πού είναι η δόξα του Υιού εκεί πέρα? Η φωτιά την είδαμε στο ποτάμι μπροστά, το πύρινο ποτάμι. Αλλά όμως είναι και τα 7 πνεύματα. Είναι οι 7 λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αλλά θέλω τώρα να διαβάσουμε Αποκάλυψη έψιλον 6. Κοιτάξτε τι λέει. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων. Μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση. Εκείνο ο καθήμενος επί του θρόνου, εκείνη και το αρνείο. Στη μέση. Αρνείον ιστάμενον ως εσφαγμένον. Όταν βλέπει εκεί ο Ιωάννης τον Κύριο, βλέπει φρέσκα τα χαρακτηριστικά της θυσίας του. Δεν θα φύγουν ποτέ. Όποτε βλέπουμε τον Ιησού, θα βλέπουμε τα σημάδια της θυσίας, της αγάπης του για μας. Και λέει, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Το αρνείο έχει 7 οφθαλμούς, οι οποίοι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Οι 7 οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Στο 4ο κεφάλαιο, πώς μας παρομοίασε τα 7 πνεύματα? 7 λαμπάδες. Και εδώ τώρα μας τα παρομοιάζει με 7 οφθαλμούς πύρινους. Το 7 τι συμβολίζει? Την πληρότητα του πνεύματος, και μας το λέει, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όταν λοιπόν τα απεσταλμένα εισπάσαν τη γη, συγγνώμη. Και όταν τώρα βλέπει τον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, τον βλέπει, είπαμε, με λευκά μαλλιά. Και τα μάτια του ως φλόξ πυρός. Τι συμβολίζει αυτό λοιπόν? Οι πύρινοι οφθαλμοί τι συμβολίζουν? Την πληρότητα του πνεύματος που είναι μέσα στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν λέει από του ον και ειν και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων, που βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών? Στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε τον Παντοκράτορα, τον Παλαιό των ημερών. Τα 7 πνεύματα που τα βλέπουμε? Στους οφθαλμούς του. Ο Ιωάννης λέει, ο πίσω μου έρχεται εκείνος όσοις θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και εν πυρή. Ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο. Βλέπουμε από το θρόνο να βγαίνει ένα ποτάμι νερό, αλλά όμως αυτό το ποτάμι γίνεται και νερό φωτιάς. Είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει, και από την κοιλιά του θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής, τελικά τι κατέβηκε πάνω τους? Φωτιά. Φωτιά. Το νερό συμβολίζει τον λόγο, τη ζωή. Όπου υπάρχει νερό, η έρημος γίνεται πεδιάδα. Αλλά η φωτιά τι συμβολίζει? Δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα του Θεού εάν πρώτα δεν καθαρίσει. Η φωτιά καθαρίζει. Όταν μιλάει στη Λαοδίκαια, στην εκκλησία της Λαοδίκαιας, ο Κύριος λέει στο κείμενο «Συμβουλεύω», γιατί λέει η Λαοδίκαια «Πλούσια είμαι, δεν έχω χρέα ουδενός». Ο Κύριος τι της λέει? Δεν ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος και πτωχός και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένο. Χρυσίο πεπυρωμένο. Το χρυσό τι συμβολίζει? Την θεότητα. Χρυσίο πεπυρωμένο είναι το ότι γίνεσαι μέτοχος της θείας φύσης, αλλά είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, μέσα από ταραχές, μέσα από προβλήματα, γιατί μέσα εκεί είναι η καρδιά που ανοίγει, σπάει. Ο άνθρωπος ο ταπεινός φαίνεται. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Η φωτιά. Και την έχει ο Κύριος στα μάτια του. Τι συμβολίζει? Ότι βλέπει τα πάντα. Βλέπει τον κόπο σου, τον αγώνα σου, την υπομονή σου. Βλέπει την αγάπη σου. Ξέρει τις αδυναμίες σου. Ξέρει το πρόβλημά σου. Πού είναι τα αδύνατά σου, πού είναι τα δυνατά σου. Ο Κύριος είναι παντογνώστης, παντοκράτορας. Σε γνωρίζει. Ό,τι έχεις ανάγκη είναι στο νησού μέσα. Και αυτόν συστήνει ο Ιάννης, αυτόν μας δείχνει, αυτόν μας φανερώνει. Και η Αποκάλυψη όταν αρχίζει, λάθος έχουν βάλει την επικεφαλίδα, την προσθέσανε αργότερα. Μετά λέει Αποκάλυψη Ιωάννου του Θεολόγου. Λάθος, λάθος. Δεν είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν μαθαίνουμε κάτι για τον Ιωάννη εδώ πέρα. Λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους αυτού. Ποιον αποκαλύπτει ο Ιωάννης στο βιβλίο αυτό? Τον Ιησού Χριστό. Δεν τελειώσαμε. Περιμένετε να δείτε τι έχει ακόμη. Θυμάστε που είδαμε ότι η οφθαλμή είναι συνδεδεμένη με την πληρότητα του Πνεύματος. Όταν στον Εζεκιήλ βλέπουμε το χερούβ που σαν ένα το βλέπει να έρχεται από τον βοριά, και η πρώτη εικόνα που βλέπει ο προφήτης ποια είναι? Ως νέφος, λέει. Ως ανεμοστρόβιλος. Βλέπει το χερούβ να έρχεται από βορρά. Ο βορράς συμβολίζει. Είναι προφητική γλώσσα της γραφής. Δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος, αρφή. Έχουν μεσάνυχτα. Αλλά για να σου πούνε τα μεγαλεία του λόγου, δεν τα ξέρουν, γιατί δεν τα έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Δεν ζεις, πρέπει να ζεις τη ζωή του, πρέπει να μπεις στα χνάρια του, μέσα στα παπούτσια του, να περπατήσεις για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να ανοίξει. Γιατί έδινε προφητείες στους προφήτες. Γιατί οι προφήτες προφήτευαν κομμάτια ολόκληρα από τη ζωή του Χριστού. 1000 χρόνια, 2000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. 800 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ταυτιζόντουσαν με τη ζωή του Χριστού. Το πνεύμα μέσα τους του Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα του Ιησού, το πνεύμα της προφητείας. Και εδώ οι άνθρωποι τους ρωτάς τι θα πει Ιησούς, και η Εκκλησία δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ξέρετε ότι είμαι, να μην πω ο πρώτος, αλλά από τους πρώτους δασκάλους που με τη χάρη του Κυρίου διδάσκουμε την Εκκλησία. Ποιο είναι το όνομα του Ιησού? Όπου έχω πάει, όπου έχω πάει, στη γη ολόκληρη, ρωτάω τι θα πει Ιησούς. Εδώ, στο τελευταίο σχολείο, στη Βάρνα που ήμουνα, 50 ποιμένες ήρθανε. Αδερφοί, είστε ποιμένες? Ναι, αμήν. Ωραία. Ξέρετε το λόγο του Κυρίου? Δόξα τω Θεώ. Πόσα χρόνια? Πολλά. Πολύ ωραία. Για πέστε μου μια απλή ερώτηση. Τι θα πει Ιησούς? Κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Κοιτάξτε αδελφοί που είναι η Εκκλησία, είναι τα αδέλφια μας. Δεν μέμφωμαι, ούτε ειρωνεύομαι, μη γέννητο. Αλλά σας δείχνω την κατάσταση για να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι περιμένει από εμάς να κάνουμε. Και αν δεν το κάνουμε θα σηκώσει κοτρώνες, πέτρες. Πέτρες. Τα μάτια λοιπόν έχουν να κάνουν με την πληρότητα του Πνεύματος. Και καθώς έρχεται το χερούβ, το βλέπει σαν ανεμοστρόβιλο. Μέσα του έχει ήλεκτρο σαν αστραπή. Γιατί ανεμοστρόβιλος? Ρωτούσα τον Κύριο να καταλάβω. Θυμάστε που σας είχα διδάξει τους ανέμους? Είχα κηρύξει για τους ανέμους. Ο ανατολικός άνεμος που έχει να κάνει πάντα με κρίση. Ο δυτικός άνεμος που έχει να κάνει με ευλογία. Ο βοράς έχει να κάνει με πράγματα από την παρουσία του Κυρίου, φέρνει ψύχος και ο νότος είναι άλλος άνεμος κλπ. Θυμάστε που τα είχαμε πει όλα αυτά. Τότε δεν σας είπα για τον ανεμοστρόβιλο. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν ήξερα. Ρώτησα τον Κύριο επανειλημμένα, αλλά δεν έκανε τίποτα κλικ. Τώρα τελευταία προσευχόμουνα και χωρίς να το έχω υπόψη μου και ξαφνικά ο Κύριος μου δείχνει τι σημαίνει ανεμοστρόβιλος. Καθώς μελετούσα πάλι τα χερουβίμ. Ο ανεμοστρόβιλος είναι συστρεφόμενος, είναι ρεύμα αέρος το οποίο συστρέφεται και πού οδηγεί. Η δύναμή του πού είναι, κάτω ή πάνω. Επάνω. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τρομακτική, η οποία έχει τη δύναμη να ξεριζώνει πράγματα και να τα σηκώνει απάνω. Θα έρθει, γι' αυτό σας λέω, θα έρθει η παρουσία του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σε σηκώσει θες δεν θες. Το θέμα είναι να περάσει. Έχετε δει αυτούς τους κυκλώνες. Κυκλώνες, είναι cyclones. Τι είναι ο κυκλώνας, είναι ρεύματα που συγκρούονται τα ψυχρά ρεύματα της θάλασσας, του Ατλαντικού, με τα θερμά των ερήμων εκεί της Αριζόνας και όλα και ένα μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί φανερώνονται, και συγκρούονται τα ρεύματα αυτά και γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχω δει ντοκιμαντέρ να σηκώνει ένα ολόκληρο φορτηγό και στη φωτογραφία φαινόταν σαν σπιρτόκουτο και το είχε πετάξει επάνω σαν ένα θύλο δέντρου. Μιλάμε ότι το πέταξε 300-400 μέτρα ύψος. Τέτοια δύναμη. Σηκώνει σπίτια, σηκώνει το χώμα. Ένας άλλος αδερφός, ο Γκόρντον, δουλεύαμε μαζί με αυτόν όταν σπούδαζα, ο καημένος μου έλεγε την ιστορία του χωριού του. Ήρθε ένας κυκλώνας εκεί στις όχθες του ποταμού Κολούμπια και περνάει από τις όχθες και σηκώνει όλη τη λάσπη του ποταμού, τη σηκώνει και πάει και την πετάει επάνω σε αυτό το χωριό. Και γέμισε το χωριό όλο λάσπη. Τα αφήσανε όλα και φύγαν και φτιάξανε ένα χωριό λίγο παρακάτω. Τρομακτική δύναμη άνοσης. Όταν έρθει το χερούβ αυτό, θα έχει τέτοια τρομακτική δύναμη άνοση που όποιος μπαίνει εκεί μέσα θα σηκώνεται επάνω. Αμήν! Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ εγώ σαν άνθρωπος, σαν Θέμης, να δικαιολογήσω όλο αυτό που περνάει και έχει περάσει η Εκκλησία. Είναι για να μας ετοιμάσει, να μας ατσαλώσει, να μην μας κουνάει τίποτα, ώστε η καρδιά μας να στραφεί στον Κύριο και μόνο για να κατέβει η δόξα Του, ώστε όποιος είναι ανάμεσά μας θα τον σηκώνει ο Κύριος. Αμήν! Θα τον σηκώνει στην παρουσία του, στη δόξα του μέσα. Δεν πάει να έχει φορτηγά και βάρη, θα τα παίρνει όλα ο Κύριος επάνω. Και τελείωσες, ανήκεις αυτόν. Ξεκολλήσει τους ανθρώπους από τη γη, από τα γήινα. Έχει βαρεθεί ο Κύριος να ακούει για τα μπέλια, να ακούει για τις ελιές. Βρε άνθρωπε, εδώ θα τα αφήσεις όλα. Δεν βλέπεις τυφλός είσαι. Παίρνεις τίποτα μαζί σου. Αχ τα παιδιά, θα φύγεις τα παιδιά σου, θα είναι εδώ. Και μετά αυτά θα κάνουν άλλα παιδιά, θα φύγουν αυτά, τα άλλα παιδιά μένουν πίσω. Δεν μένει κανείς τελικά. Άνοιξε τα μάτια σου και δες, ο Κύριος θέλει το χρόνο που έχεις να τον χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του. Να γεμίσεις με αυτόν, γιατί εκεί πηγαίνεις, δεν πας κάτω. Θέλει να σε πλημμυρίσει με το μεγαλείο του, να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων, θέλει να σε φέρει στα κρυπτά μέσα. Εκεί που είναι η χαρά και η ομορφιά. Άρρητο μεγαλείο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει. Θέλει να σε σηκώσει ο Κύριος. Αλλά πρέπει να δεις τη δόξα του. Τον Κύριο που λατρεύεις. Τον καταλάβεις. Ποιος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Έχουμε κομματιάσει τον Θεό. Τον διαιρέσαμε. Τον χωρίσαμε. Είναι ο μισός επάνω, ο μισός κάτω. Μάλλον το ένα τρίτο, τα δύο τρίτα είναι επάνω, το ένα τρίτο κάτω. Ρεζιλίκη. Ο διάβολος έκανε ρεζίλη την Εκκλησία. Μπήκανε οι φιλόσοφοι, μπήκανε άνθρωποι διεστραμμένοι να αποσπούν τους μαθητάς σου πίσω αυτών. Και δεν κοιτάνε τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι θέλει ο Κύριος της δόξης. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τα πολιτικά. Τα πολιτικά έχουν ένα σκοπό, να χωρίζουν, να διαιρούν για να βασιλεύει ο διάβολος τελικά. Όταν ήρθανε στον Κύριο θέλουν να τον πολιτικοποιήσουνε. Παγίδα, να δίνουμε τον Κέσαρα ή στο Θεό. Τι λες, να πάμε εναντίον του Κέσαρος, να επαναστατήσουμε δηλαδή. κάνω μια επαναστασούλα εδώ πέρα να. Τι είπε ο Κύριος? Τα του Κέσαρα στον Κέσαρα, τα του Θεού στον Θεό. Ποιος είναι του Κυρίου? Φρόντισε τα του Θεού σου. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Κέσαρα, όταν ήρθε η ώρα του, πήγαινε εδώ στην ψήφο σου. Πολίτης είσαι, ξύπνιος είσαι, ξέρεις τι γίνεται και πάνε και κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι πολίτες ήσυχα και ωραία. Έξω από την εκκλησία όμως. Και ξέρετε πολύ καλά, εδώ δεν έχουμε ποτέ ούτε πρόκειται να αφήσουμε ο εχθρός να πειράξει την εκκλησία με τέτοια πράγματα. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι, όλα τα χρώματα, όλες οι γλώσσες, όλα τα κόμματα. Εδώ είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν είναι το άντρο κάποιου. Και είμαστε υπηρέτες φρουροί να φρουρήσουμε τις αξίες που μας έδωσε ο Κύριος και να μην τον αφήσουμε να τις ξανακλέψει. Βλέπει τον Ιησού, οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο. Χαλκολίβανος είναι η ανάμιξη του χαλκού με το ψευδάργυρο. Και όταν πυρωθεί αυτό, λέει ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Όταν πυρωθεί αυτό, βγάζει ένα λευκό φως. Λευκό φως. Τι συμβολίζει αυτό? Τον Χριστό, ο οποίος περπάτησε, όπως και εσύ και εγώ. Το περπάτημα, τα πόδια. Πέρασε μέσα από τις ίδιες πειρασμούς, πειράστηκε κατά πάντα κάθε ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Και φαίνεται το περπάτημά του τέλειο, καθαρό, λαμπρό, άγιο. Έχει λοιπόν δικαίωμα αυτός να κρίνει τον κόσμο. Έχει δικαίωμα να κρίνει, γιατί εκεί που εσύ παραπάτησες, εκείνος στάθηκε ίσια. Εκεί που ξέφυγε η γλώσσα σου, η δική του έμεινε καθαρή. Εκεί που η φαντασία σου γέμισε ακαταρσία, εκείνο έμεινε καθαρή. Την κράτησε ο Κύριος. Με την ίδια πίστη που έχεις εσύ και εγώ. Διαπίστεως έζησε. Φαντάζεστε, αδελφοί, τον Κύριο μεγαλώνοντας. Παιδί, 10, 11 χρονών, 14, διάβασε τον λόγο. Έβλεπε τις προφητείες. Δεν είχε την Κοινή Διαθήκη, την Παλαιά. Διάβαζε τις προφητείες. Μάλλον έτσι. Τι είχαν ρολούς. Και άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτά ήταν γραμμένα για αυτόν. Διαπίστεως. Διαπίστεως υπάκουσε το θέλημα του πατέρα. Για φαντάσου να βλέπεις τη ζωή σου γραμμένη μέσα στους προφήτες. Γι' αυτό ήξερε τη γραφή και είχε την πίστη να την εκπληρώσει. Είχε διαβάσει από τις γραφές. Τι θα γινόταν με την παραμικρή λεπτομέρεια? Το έλεγε βέβαια στους μαθητές του. Το έλεγε. Ήξερε τι λέγανε οι γραφές. Όταν αναστήθηκε και βρήκε τους δύο μαθητές που πηγαίνανε προς Εμαούς, τους λέει: «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία, στο να εννοείτε τι είναι γραμμένα, τι έχει πει ο λόγος για τον Χριστό, ότι έπρεπε να πάθει. Και αρχή σας», λέει, «από πού?» «Από τον προφητών». Πέρασε μέσα από όλους τους προφήτες και τους έδειξε ένα-ένα εδάφιο. Τους είπε τα του Μεσσία. Πώς τα ήξερε ο Κύριος? Διαπίστεως. Να σου πω κάτι. Έχεις βρει τα δικά σου μες στο λόγο του Κυρίου? Ξέρεις ότι έχει γράψει και για σένα ο Κύριος πράγματα? Έχεις βρει τι θέλει ο Κύριος να κάνεις εσύ? Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά. Οι πόδες αυτού όμοι, λέει, με χαλκολίβανο ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Μη λες λοιπόν τον Κύριο, μη του αποδίδεις αφροσύνη. Πέρασε

για όλους εμάς για να μας σώσει ο Κύριος. Τέλειο περπάτημα. Εδώ ακούστε τώρα και το τελευταίο. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Ως φωνή υδάτων πολλών. Τι ως φωνή είναι αυτή? Βλέπετε, μας φανερώνει ο Ιωάννης τον Ιησού στη δόξα του Πατρός αυτού. Τον έχουμε δει, αδελφοί, έτσι καθαρά τον Κύριο. Όταν δηλαδή προσεύχεσαι σε αυτόν, τον βλέπεις στη δόξα του μέσα. Μπορείς να τον προσκυνήσεις όπως τον δείχνει ο Ιωάννης. Να τον αγαπήσεις. Γιατί ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Ο Πατήρ ενεμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Ο Πατέρας είναι η δόξα του Υιού. Μπορείς να τον δεις έτσι. Να τον αφήσεις να γνωριστεί μέσα στη δόξα του. Ή νιώθεις πιο άνετα στον άνδρα εκείνον της Ναζαρέτ. Όταν προσεύχεσαι. Που είναι εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Πολλές φορές έτσι νιώθω τον Κύριο. Κάθομαι στα πόδια του εκεί κάτω και το προσκυνώ. Κλαίω, προσεύχομαι, του ζητάω πράγματα. Του κάνω τα παράπονά μου πολλές φορές. Του λέω τις προσδοκίες μου, τις επιθυμίες μου. Αλλά πάνω απ' όλα ζητάω το θέλημά του, την αποκάλυψη της καρδιάς του. Όμως αδελφοί, υπάρχει μια ωραιότερη θέση που ο Κύριος θέλει να φέρει την Εκκλησία, να δούμε τον Ιησού στη δόξα του και έτσι να τον κηρύξουμε. Γιατί έτσι τον κήρυξαν οι Απόστολοι. Να τον γνωρίσεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να μην είναι μισερή η σχέση σου μαζί του. Να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Η φωνή αυτού ως φωνή, λέει, υδάτων πολλών. Να πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, τα πολλά ύδατα τι συμβολίζουν? Τα ύδατα, τι είδαμε ότι συμβολίζουν? Πολλά ύδατα σημαίνει πρέπει να είναι ποτάμια. Ποτάμια να τρέχουν τα νερά και κάνουν θόρυβο μεγάλο. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο 2 εδάφιο. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή την οποία ήκουσα, λέει, ήταν φωνή ως κιθαροδών, κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και αυτή είναι, αν διαβάσεις προσεκτικά, είναι οι 144.000 Ισραηλίτες. Όλοι αυτοί, καθώς κιθαρίζουν, βλέπουμε ότι η φωνή τους, λέει, είναι ως φωνή υδάτων πολλών. Στον ψαλμό κόπα γάμα 4, 93, 4 εδάφιο, λέει: ο Κύριος, ο ενυψίστης, είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Ζήτα 13, Ισαΐας, Ιώτα Ζήτα 13, λέει: τα έθνη θέλουσι θορυβήσει ως θόρυβον υδάτων πολλών, αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι να εκδιωθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ο κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Τα έθνη όλα μαζί, όλη η γη, τα έθνη, λέει, σαν φωνή υδάτων πολλών. Στον Ιεζεκίηλ, μη γάμα 2, λέει: και ειδού η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήρχε το από τους οδού της Ανατολής. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Η δόξα του Θεού την βλέπει ο Εζεκίηλ να έρχεται. Και η φωνή του, λέει, ως φωνή υδάτων πολλών. Τι είναι φωνή, λοιπόν? Είναι η φωνή του Ιησού που βλέπει ο Ιωάννης. Η φωνή της δόξης που είναι η φωνή του Πατέρα. Και η γη έλαμπεν από τις δόξεις αυτού. Φωνή υδάτων πολλών. Είναι η φωνή του Πνεύματος. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Στο στόμα του Ιησού. Όταν μιλάει ο Κύριος, μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρετε τι θέλει. Γιατί λέει μετά για τον λαό του Θεού, για την Εκκλησία. Λέει ότι η φωνή της Εκκλησίας είναι ως φωνή στρατοπέδου, ως φωνή υδάτων πολλών. Αρχίζει η Εκκλησία μετά και ακούγεται
σαν τον Κύριο.

0: όταν αλλάζει ο λαός του Θεού. Ο ήχος, άμα κάτσει κανείς από μακριά, ξέρετε πώς ακούγεται? Σαν καταράχτης. Σαν καταράχτης. Φωνή υδάτων πολλών. Ο θόρυβος των υδάτων. Όταν το νερό τρέχει και είναι ζωντανό, κάνει θόρυβο. Όταν σε πληρώσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, κάνει θόρυβο. Αμήν. Έγινε θόρυβος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όσα ακούστη, λέει, η φωνή αυτή έγινε φωνή. Από πού? Βαπτίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο όλοι εκείνοι οι άνθρωποι. Και μαζεύτηκαν χιλιάδες κόσμος από τη φωνή των υδάτων. Θέλω να σε ρωτήσω. Βγαίνει η φωνή από μέσα σου. Τις σάλπιγγες που λέγαμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα νερά κουχλάζουν. Λέει, ο Κύριος είναι αυτός που κάνει το ίδωρο να κουχλάζει. Κουχλάζει το νερό από μέσα σου. Βγαίνει και να φέρει ζωή και εφροσύνη γύρω. Το νερό που στέκεται, λιμνάζει, τι κάνει? Πέστε μου, αδελφοί. Γεμίζει βάτραχους, φίδια, εκείνη την πρασινάδα και τελικά γίνεται δηλητήριο και δεν μπορεί να πιεις. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει το νερό, λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου καθημέρα. Θέλει το νερό από μέσα να κοχλάζει. Θέλει ο λαός του Θεού να αλλάζει. Πόση ώρα προσεύχεστε με γλώσσες? Εάν πούμε ότι κάνουμε μια ώρα προσευχή, πόση ώρα είναι με γλώσσες, πόση ώρα είναι με το νου? Περίπου. Όταν ιδιαίτερα έχεις μεγάλη ανάγκη μέσα στο πνεύμα σου, προσεύχεσαι, αλλά νιώθεις ότι η προσευχή σου με λόγια κάτι λείπει, κάτι δεν πάει καλά, κάπου τα λόγια χτυπάνε στο ταβάνι και κατεβαίνουν κάτω, είναι ώρα να αρχίσεις να προσεύχεσαι με γλώσσες. Άνοιξε το πνεύμα σου και προσεύχουμε γλώσσες να βγουν τα νερά αυτά έξω και θα δεις τι θα γίνει. Θα έρθει τέτοια δύναμη, τέτοιο κράτος επάνω σου. Και είναι ανεξήγητο, δηλαδή δεν εξηγείται λογικά αυτό το πράγμα. Είναι μια εργασία μέσα στο πνεύμα που γίνεται και ο Θεός σου δίνει δύναμη. Το έχω γευθεί και είναι εμπειρία μου αυτό το πράγμα, μπορώ να πω σταθερά και κάθε μέρα. Όταν νιώθω ότι θα πάω να υπηρετήσω και έχω ανάγκη να γίνουν θαύματα, να γίνουν δυνάμεις, να φανερώσει πράγματα ο Κύριος, ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι, θα τους δω για πρώτη φορά, δεν τους ξέρω, κάθομαι και προσεύχομαι με γλώσσες. Πολλή ώρα! Πολλή ώρα! Και γίνεται μέσα στη σφαίρα του πνεύματος μια θαυμαστή εργασία και αρχίζει το πνεύμα του Κύριου και έχει είσοδο μέσα σου. Αρχίζει και πιάνει πράγματα. Νιώθεις δύναμη. Εκεί που είσαι αδύναμος, έρχεται δύναμη, σε ενισχύει από μέσα και δεν έχεις πει τίποτα στα ελληνικά, δεν είναι κάποιο πράγμα που γίνεται μέσα από τη λογική σου, είναι δια του Πνεύματος του Αγίου και σε ενισχύει ο Κύριος και σε δυναμώνει. Και όταν έρθει η ώρα, βλέπεις ότι υπάρχουν αποθέματα μέσα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου καθημέρα. Είδαμε λοιπόν τον Χριστό εδώ πώς. Ως τον Υιό του ανθρώπου. Τον είδαμε ως τον παλαιό των ημερών. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει την πληρότητα του Πνεύματος. Τον είδαμε ως αυτόν που έχει το τέλειο βάδισμα. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος είναι ο αρχιερέας μας. Ο βασιλιάς μας. Τον είδαμε ως αυτόν ο οποίος έχει φωνή, ως φωνή υδάτων πολλών. Αδελφοί, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου? Πόσοι θέλουν να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου? Θέλω να ενθαρρύνω την Εκκλησία. Αδελφοί, οι πιο πολλοί είστε χρόνια στον Κύριο. Προσεύχεστε, αγαπάτε τον Κύριο. Και είναι ντροπή να μην ακούμε τη φωνή του Κυρίου ή να μην την ξεχωρίζουμε ή να πλανόμαστε στη φαντασία μας. Γιατί γίνεται και αυτό. Προχθές διάβαζα. Και διάβαζα για τα Άγια των Αγίων. Μου λέει ο Κύριος στην προσευχή μου, θα σου ανοίξω το κυβότιο με τους θησαυρούς μου. Και δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο Κύριος. Όλος μου πήγε ότι θα μου δείξει πράγματα από το λόγο του και έγινε βέβαια. Αλλά εννοούσε το θέμα της κυβωτού. Το είναι το κυβότιο του. Που είναι οι θησαυροί του κρυμμένοι όλοι μέσα. Και θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Διαβάζοντας από τη μετάφραση των 70, όταν μιλάει για την κατασκευή του ναού εκεί στην Β' Βασιλέων στο 7 κεφάλαιο από τον Σολομώντα, λέει ότι έκανε, λέει, το χρηστήριο. Το χρηστήριο. Και κοιτάω τώρα, το είχα διαβάσει αυτό πολύ καιρό πριν. Το ξαναδιάβασα και κάτι άρχισε να μου διεγείρει την περιέργεια. Γιατί να το λέει χρηστήριο? Και δεν πρόσεξα την ορθογραφία του και ο νους μου πήγε στο χρήσμα. Ότι από εκεί έρχεται το χρήσμα, αλλά δεν είναι έτσι. Χρηστήριο είναι με ήττα. Και τα δύο. Τα πρώτα. Και από εκεί βγαίνουν οι χρησμοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το είδα στα εβραϊκά. Πάλι λοιπόν στα εβραϊκά βλέπω ότι τα Άγια των Αγίων είναι που ονομάζονται το Χριστήριον. Και ιδιαίτερα η Κιβωτός της Διαθήκης. Το μέρος όπου είναι τα δύο χερουβίμ. Που το ένα, ακούστε τώρα, αυτό, τα δύο αυτά χερουβίμ είναι ολόχρυσα. Και πατάνε πάνω στο καπάκι της Κιβωτού. Και από ό,τι μας έχει φανερώσει ο αδερφός μας ο Ρον Χουάιερ που τα είδε, αυτά στέκονται στο πλάι της Κιβωτού, αλλά είναι φτιαγμένα από το καπάκι, είναι ολόχρυσα τα χερούβα αυτά. Και προσέξτε τα φτερά τους. Αυτά τώρα, τα δυο, είναι φτιαγμένα από ξύλο ελιάς, στο ναό του Σολομώντα. Γιατί ξύλο ελιάς? Γιατί όχι να είναι, ξέρω εγώ, βερικοκιά, ρε παιδί μου. Η ελιά πού μας πάει, με τι μας συνδέει? Με τον Ισραήλ. Τον Ισραήλ, για πέστε μου κάτι άλλο. Γεθσημανή. Εκεί βγαίνουν τα χερού. Από εκεί βγαίνουνε. Σας είπα, μας καλεί ο Κύριος στη Γεθσημανή. Ντυμένα με χρυσό. Ελιά ντυμένη με χρυσό. Αυτά όμως είναι ολόχρυσα. Πατάνε πάνω στο χρυσό καπάκι, ολόχρυσο καπάκι, και αυτό καλύπτει το κιβώτιο, την Κιβωτό, η οποία είναι φτιαγμένη από ξύλο σιτίμ, ντυμένο με χρυσό. Το σιτίμ ποιο ξύλο είναι? Ακακία. Τι θα πει ακακία? Έχουμε ακακίες εδώ. Αλλά ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι? Οι ακατέργαστοι στις ακακίες έχουν αγκάθια, αδερφοί. Η ακακία, η ακατέργαστη είναι γεμάτη αγκάθια! Και πρέπει ο Μαραγκός, ο γιος του, όπως νομιζότανε, του Ιωσήφ, τι ήτανε, τι δουλειά έκανε? Μαραγκός. Θέλει να δουλέψει τις ακακίες του. Να βγάλει τα αγκάθια, να μας κάνει αγίους. Να μας κάνει κιβώτια. Για να πάρουμε μέσα το θησαυρό. Το θησαυρό. Προσέξτε τώρα. Το κάτω συμβολίζει το Χριστό. Το ξύλο. Η ακακία. Ο άνθρωπος Χριστός. Ντυμένος με χρυσό. Κάτω στη γη. Όμως ήρθε στη δόξα του. Ανέβηκε σαν καπάκι το ηλαστήριο. Και τι βλέπουμε πια? Μόνο χρυσός. Μόνο χρυσός. Ποιον θα δούμε στο πρόσωπο του Χριστού? Τον Πατέρα. Προσέξτε τώρα. Τα δυο αυτά, τεράστια, μεγάλα, πιάνε από τη μια γωνιά του τοίχου, της Άγιας των Αγίων, μέχρι την άλλη, στο ναό. Ελιά, ντυμένη με χρυσό. Είναι οι Άγιοι, η Εκκλησία τώρα, αυτοί που φέρουν τη δόξα του Κυρίου. Αλλά όμως πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Βλέπουμε την αλλαγή τους, ότι γίνονται ατόφιο χρυσάφι, καθώς είναι ενωμένοι με το καπάκι. Τη δόξα που μου έδωκες, έδωκα σε αυτούς. Ό,τι έγινε στον Χριστό, θέλει να γίνει και σε σένα. Αυτό όλο το λέει το σχέδιο της αμάξης. Όλο αυτό το λέει το σχέδιο της αμάξης. Είναι άμαξα! Η άμαξα μεταφέρει. Χερουβίμ είναι άμαξες. Χερούβ θα πει άμαξα. Έχουμε άμαξες εδώ. Λέει, επέβη επί των χερουβίμ και πέταξε. Θέλει άμαξα ο Κύριος να μεταφέρει τη δόξα του. Αυτά είναι τα χερουβίμ. Προσέξτε τώρα. Εδώ ακριβώς εδώ, αυτός ο χώρος ονομάζεται ο θρόνος. Και αυτός ο χώρος ονομάζεται Δεβίρ στα εβραϊκά. Αυτός ο χώρος. Το Δεβίρ. Πόσοι θέλουμε να ακούσουμε τον Κύριο? Προσέξτε τώρα. Κοιτάω τη λέξη Δεβίρ και θα πει χρησμός. Προφητικός χρησμός. Και μετά κατάλαβα τη σύνδεσή της. Είναι από το Νταβάρ που θα πει λόγος. Νταβάρ, Δεβίρ. Το χρηστήριο σημαίνει είναι ο τόπος που βγαίνουν οι χρησμοί, οι προφητικοί χρησμοί. Από όπου ο Θεός μιλάει στο λαό του, ανάμεσα από τα χερουβίμ. Πώς ο Κύριος μίλησε στον Ισραήλ, πέστε μου, πώς μίλησε, πώς έγραψε τη γραφή, πώς επικοινώνησε με το λαό του, με μας, πώς επικοινωνεί. Μέσω των προφητών, μέσω των Αποστόλων. Τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους αυτούς να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου? Γιατί? Γιατί εκείνοι άκουσαν τη φωνή του Κυρίου? Και πώς θα ακούσεις εσύ τη φωνή του Κυρίου? Δεν μου λες? Εάν είσαι έξω και ασχολείσαι με τα δικά σου πράγματα, θα ακούσεις, νομίζεις, ποτέ τη φωνή του Κυρίου? Όχι. Η φωνή του Κυρίου γίνεται ανάμεσα στα χερουβίμ. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Τα δυο αυτά χερουβίμ μαρτυρούν τη δόξα του Κυρίου. Όταν κατέβαινε η δόξα, αντανακλούσε στον χρυσό τους και ακτινοβολούσε από πάνω τους παντού. Μάρτυρες της δόξας του Κυρίου, οι δύο. Τα άλλα δυο ήταν στραμμένα, το ένα, το πρόσωπο του ενός στο άλλο, και τα δυο μαζί βλέπανε κάτω στο καπάκι επάνω. Έτσι, τα φτερά τους, προσιλωμένα στη Διαθήκη. Λέει ο Παύλος, αφορώντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Δηλαδή η προσοχή τους ήταν στραμμένη στη Διαθήκη επάνω. Δεν είναι από σπούναν δεξιά και αριστερά να κοιτάξουν. Ήτανε δοσμένοι όλοι στη λατρεία και την προσκύνηση. Είναι φύλακες της Διαθήκης του Θεού. Έχουν καταλάβει τον προορισμό και το σκοπό της ζωής τους και είναι εκεί ριζωμένοι, ένα με το καπάκι, ένα με τη Διαθήκη του Θεού. Δεν βγαίνουν έξω, είναι εκεί. Συνέχεια στέκονται μάρτυρες της δόξας του Θεού. Σε σύγκριση με τους άλλους οι οποίοι είναι αποσχολημένοι με τα δικά τους πράγματα. Αυτοί είναι δοσμένοι στον Κύριο. Και βλέπουμε στην όραση του Ισαΐα, όταν βλέπει τον Κύριο και το κράσιμο του να σκεπάζει όλο το ναό, τι βλέπει? Βλέπει εκεί τα σεραφείμ, είναι οι φλεγόμενοι. Οι φλεγόμενοι. Και τι κάνουν τα σεραφείμ? Με τι ασχολούνται? Με τον Κύριο. Δεν ασχολούνται καν με τον εαυτό τους. Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο, γιατί είναι κλειδωμένοι μες στη δόξα του Θεού. Εκεί ο Κύριος θέλει να σε φέρει. Μην τρομάζεις. Όταν είσαι εκεί και τα μπέλια σου ευλογούνται και τα χωράφια σου τρέχουν και οι κοκόρες σου γεννάνε ακόμη, όλα γίνονται. Η δουλειά σου τρέχει, σε ευλογεί ο Κύριος. Όταν στάθηκε η Κιβωτός μέσα στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ, όταν την πήρε ο Δαβίδ για να την κουνήσει, να τη φέρει στο σπίτι του, και ο Ουζά πήγε να βάλει το χέρι του να την αγγίξει εκεί πέρα, να την βοηθήσει το Θεό λιγάκι έτσι να μην κουνηθεί η Κιβωτός, και έμεινε νεκρός, έμεινε εκεί η Κιβωτός στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ. Και χασομέρισε ο Δαβίδ να τη φέρει πίσω. Δεν ήξερε, ήταν σε αμηχανία. Και τι άκουσε? Ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Οβίδ Εδόμ. Έμεινε για λίγο η Κιβωτός στο σπίτι του, τον υπερευλόγησε ο Κύριος. Κατάλαβες κάτι? Εάν πασχίζεις εσύ να φέρεις ευλογία στο σπίτι σου, ο Κύριος μπορεί να στη φέρει με τη δόξα του. Πρέπει να αλλάξεις στάση. Ζήτησε πρώτα τον Κύριο, τη βασιλεία του, τη δικαιοσύνη του, μας το λέει ο Κύριος, τη διαθήκη του, η παρουσία του είναι η κληρονομία σου. Αυτό που θα σου μείνει όταν φύγεις από αυτή την επίσκεψη στη γη επάνω, θα σου μείνει η δόξα του. Από ό,τι έχεις πάρει, ό,τι έχεις δώσει στον Κύριο, ό,τι έχεις προσφέρει, αυτό μένει, όλα τα άλλα μένουν εδώ. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν, και αυτό είναι Διαθήκη. Και ο Κύριος δεν ψεύδεται. Προσέξτε, μην πάει ο νους μας ότι άρα λοιπόν για να έχω εγώ και να είμαι αυτά είναι η δόξα. Ωραία, θα πάω στη δόξα για να έχω. Λάθος. Πάλι γλίστρησες. Όχι αδερφοί. Να σας πω κάτι. Ο Θεός θέλει ιούς. και θυγατέρες. Θέλει βασιλείς, ιερείς. Θέλει να σε αλλάξει και να βγάλει την καρδιά του ταλέπορου, του ελεηνού, του φτωχού, του γυμνού. Αυτή την καρδιά, την διεστραμμένη, τη χαλασμένη, και να σου δώσει μια καρδιά να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνεις στο θρόνο επάνω αν δεν ξέρεις τι θα πει δικαιοσύνη? Πώς θα δικάσεις? Πώς θα κρίνεις? Λέει, δεν ξέρετε ότι και αγγέλους θέλουμε κρίνει? Δεν ξέρετε ότι εσείς θα κρίνετε τον κόσμο? Και εσύ δεν έχεις ιδέα από κρίση? Δεν ξέρεις τι είναι η δικαιοσύνη? Δεν ξέρεις την καρδιά του Κυρίου? Πώς θα κρίνεις? Πώς θα σε βάλει εδώ στο θρόνο του? Γι' αυτό δεν θέλει μαμόθρευτα, δεν θέλει ζελαία ο Κύριος. Θέλει άνδρες πνευματικούς, και ας είναι και γυναίκες. Θέλει να μας ανδρώσει ο Κύριος, να καταλάβουμε την καρδιά του, να σταθούμε, γιατί θα κρίνουμε και δαίμονες. Και δεν να σταθείς εκεί που σε έχει βάλει ο Κύριος. Τα χερουβίμ δεν είναι πολλά, 4 είναι. Εμείς διαλέγουμε. Αλλά αδελφοί, είναι η ωραιότερη προφητεία που περιγράφει την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Η ωραιότερη προφητεία. Για να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου πρέπει να γίνει αυτή η κατάσταση. Τι βλέπετε με τις φτερούγες? Τι χτυπάει εκεί πέρα? Γιατί να είναι ενωμένες, να αγγίζουν τα φτερά το ένα με το άλλο? Τι θα πει? Ενότητα. Αλλά δεν λέει χέρια, τι λέει? Φτερά. Τι συμβολίζουν τα φτερά? Ψαλμός Ιώτα Δέλτα 3. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ακούστε ένα άλλο εδάφιο. Εδώ είναι Ψαλμός Ιώτα Ήτα 10. Και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Το επέβη είναι όπως κανείς ανεβαίνει στο άλογο για να φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει στην άμαξά του. Είχε άμαξα ο Κύριος. Την είδαμε. Και τι λέει μετά? Και επέταξεν επιπτερίγων ανέμων. Έχεις φτερά? Αλλιώς δεν μπορεί να πετάξεις. Δεν μπορείς να ανέβεις. Δεν μου λέτε, το πλοίο πριν βγούνε τα μοτέρια και τα παπόρια, πώς κινούνταν μέσα στη θάλασσα? Με πανί. Εάν δεν είχε πανί για να πιάσει τον άνεμο, πού μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά? Μπορούσε να πάει το πλοίο πουθενά? Το αεροπλάνο πώς πιάνει τον άνεμο? Τα φτερά. Ο αετός πώς πιάνει τον άνεμο? Βλέπεις, υπάρχει δύναμη του ανέμου, αλλά πρέπει να ανέβεις επάνω εκεί. Να έχεις την ικανότητα να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη. Και πάνω εκεί ανεβαίνει ο Θεός. Επάνω εκεί. Γι' αυτό τα χερουβίμ είναι παράδοξα πλάσματα. Έχουν φτερά. Τα φτερά του πνεύματος. Όσο για τον άνεμο, θυμάστε τι είπε εκεί στον Νικόδημο ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί ξανά δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και του ξαναλέει τον Νικόδημο, γιατί δεν κατάλαβε. Του λέει, όποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι ο Νικόδημος δεν κατάλαβε. Τα έστρεφε όλα σε φυσικά πράγματα. Μα πώς εγώ γέρωσον να μπω πάλι στην κοιλιά της μάνας να ξαναβγώ? Δεν γίνεται. Λέει, το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκ. Αυτή είναι η πρώτη, σάξ. Αυτή είναι η πρώτη σου γέννηση. Όμως κοιτάξτε τι λέει μετά. Το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι η ίδια λέξη για τον άνεμο και για το πνεύμα το Άγιο. Ή το πνεύμα μας. Το ίδιο και στα εβραϊκά. Ρουάχ. Η ίδια λέξη για τον άνεμο, η ίδια λέξη για το πνεύμα του Θεού. Τι λέει μετά ο Ιωάννης? Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Διότι το πνεύμα πνέει όπου θέλει. Και την φωνήν αυτού ακούεις. Δεν εξεύρεις όμως πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Σαν τον άνεμο. Τι λέει? Ο περιπατών επί των πτερίγων των ανέμων. Ξέρετε ότι μας μιλάει και για άλλους, λέει για τα νέφη, οποιών τα νέφη άμαξαν αυτού. Ποιοι είναι εδώ? Νέφη και άνεμοι. Κοιτάξτε τι λέει για τα κακά νέφη. Λέει ούτι ψευδοπροφήτες, Β' Πέτρου, Β' 17. Είναι πηγέ άνυδροι. Εμάς τι μας λέει? Θα γίνουμε πηγές υδάτων ζώντων. Αυτή τι είναι? Πηγές, δηλαδή υπάρχει τρύπα εκεί, αλλά δεν έχει νερό. Έχουν τη μορφή ευσεβίας, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Ο μίχλε, νεφέλες, υπολέλαπος ελαυνόμενε, που οδηγούνται από άνεμο, δεξιά και αριστερά. Νεφέλες άνυδρες τους ονομάζει, που οδηγούνται από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ο άνεμος τι άλλο συμβολίζει, είπαμε? Πέστε μου. Το πνεύμα. Άλλο? Τη διδασκαλία. Τη διδασκαλία, το λόγο. Και για να πιάσεις τη δύναμη πρέπει να έχεις φτερά. Τα πνευματικά σου φτερά. Αυτό αμέσως σε αλλάζει και σε κάνει χερουβίμ. Γίνεσαι άμαξα. Μπορεί ο Κύριος να ανέβει επάνω σου και να πάει όπου θέλει. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Να σε κινήσει. Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα. Ναι, Κύριε. Ανανία, σήκω, πήγαινε στο σπίτι του που ήταν εκεί ο Παύλος, στην Δαμασκό. Κορνήλιε, σήκω, πήγαινε στην Ιώπη. Στο σπίτι του Σίμωνος, του Βυρσοδέψη, εκεί είναι ο Πέτρος που ξενίζεται, θα τον φωνάξεις και αυτός θα σε οδηγήσει. Αδερφοί, είναι ώρα να κινηθεί ο Κύριος. Σας παρακαλώ με τα σπλάχνα του Κυρίου, ελάτε να σοβαρευτούμε περισσότερο, να κάτσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Έλα εδώ στο Δεβίρ. Έλα, εκεί είναι η κληρονομία σου. Κάτσε εδώ. Προσανατόλισε την προσοχή σου όλη στην παρουσία του Κυρίου. Και από εδώ είναι το χρηστήριο. Από εδώ βγαίνουν οι χρησμοί. Εδώ θα σου μιλήσει ο Κύριος. Θα ακούσεις τη φωνή του. Θα καταλάβεις γιατί γίνεσαι, για να καταλάβεις, να γίνεις ένα με τη διαθήκη του, ένα με τη ζωή του Χριστού, ένα με την καρδιά του Κυρίου, να καταλάβεις τους στόχους, τους σκοπούς του, τι θέλει, τι επιθυμεί, τι πασχίζει, τι είναι αυτό που χαίρεται ή λυπάται ή κάνει το πνεύμα του να λυπάται. Τι είναι αυτό που κεντρίζει την κρίση του, τι είναι αυτό που κεντρίζει το θυμό του, την οργή του ή εξαπολύει την αγάπη του, το έλεος του. Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο και να σταθείς. Και ο Κύριος αμέσως θα κάνει η φωνή του να ακουστεί. Ιδάλλως, εάν ασχολείσαι με όλα τα άλλα και έρχεσαι την Κυριακή, ακούς το κήρυγμα, έκανες το καθήκον σου και φεύγεις, δεν είσαι χερού. Δεν μπορεί να σε φέρει ο Κύριος στην κρεβατοκάμαρα του μέσα. Εκεί που είναι η νύμφη του. Δεν μπορεί να σε φέρει. Ούτε μπορείς να έρθεις με τα τσαρούχια μέσα. Να μπεις μέσα. Δεν γίνεται. Πρέπει να λουστείς, να καθαριστείς, να αλλάξεις. Να αγιαστείς, να αφιερωθείς για να μπεις μέσα, να σε δεχθεί ο Κύριος με το αίμα, να φέρεις δώρα στον Κύριο, να τον ευχαριστήσεις με όλη σου την αγάπη, με όρεξη να μπεις μέσα, να κάνεις χώρο, χρόνο για τη δόξα του, για να κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι πρόχειρο ο Θεός. Δεν είναι κάτι που να το βάλεις στην τσέπη σου, κάτι που να το κρεμάσεις εδώ. Ο Κύριος είναι ο Θεός του σύμπαντος. Σε έχει πλάσει, κρατάει την αναπνοή σου κάθε μέρα, σου δίνει αναπνοή. Και δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις ακόμη, γιατί είναι ο κόσμος και το φρόνημα αυτή, ο μίχλη, η σύγχυση που κρατάει τον κόσμο όλων. Ο Κύριος θέλει να τον αγιάσει, λέει, αγιάσατε με εν μέσω ημών και εγώ θα έρθω και θα φανερωθώ. Καλεί τον λαό σε ιδιαίτερη σύναξη, ελάτε, αγιαστείτε, πληθείτε, νηστέψτε, καθαριστείτε και ελάτε στον Κύριο και θα έρθει σε εσάς. Ελάτε να έρθουμε κοντά του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει τη δόξα του. Τώρα είναι η ωραιότερη ώρα. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Ω Ιησού μου Άγιε Κύριε. Ο λόγος σου είναι ισχυρός Κύριε. Η οδηγία σου θαυμάσια. Γεμάτη μεγαλείο και δόξα. Τώρα Κύριε θέλω να γεφυρώσεις το χάσμα αυτό Πατέρα. Θέλω να ανεβάσεις την πίστη των παιδιών σου Κύριε. Να πάψουμε να βλέπουμε τα γήινα. Τα χαμηλά. Τα εγκόσμια Κύριε, να στρέψουμε τα βλέμματά μας στη δόξα σου Ιησού. Έλα και εργάσου έργο βαθύ μέσα στο χαρακτήρα μας, έργο αφιέρωσης, έργο παράδοσης, Κύριε, να σου παραδώσουμε τα πάντα σε σένα, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε σαν μάρτυρες της Διαθήκης σου, να σταθούμε Άγιοι ενώπιον σου, Κύριε, όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, όπως, Κύριε, κράζεις και φωνάζεις στους δρόμους, τις πλατείες και επιθυμείς οι άνθρωποι να έρθουν να γνωρίσουν εσένα, τη σοφία σου, να δουν τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού, Κύριε, εσύ θέλεις πρώτα να γνωριστείς μες στο λαό σου, να σε γνωρίσει η εκκλησία σου, Κύριε, να σε καταλάβει, να γεμίσει με σένα, με το κράτος σου, Πατέρα ουράνιε. Έλα εσύ και φανερό σου ατομικά, κατηδίαν, κάλεσε, Κύριε, το λαό σου στα ταμεία αυτού, κάλεσε το λαό σου, Κύριε, μέσα στη δόξα σου, μέσα στο μεγαλείο σου, Πατέρα. Ω, να πλημμυρίσει η γη με τη δόξα σου, να πλημμυρίσει ο τόπος αυτός με τη δόξα σου, Κύριε. Ιησού μου, έλα, έλα, Κύριε, η εκκλησία σου σε καλεί, σε ζητάει, σε ποθεί, σε αγαπάει, σε θέλει, Κύριε Θεέ μου. Ω, λυτρωτή μου, Άγιε, έλα, Κύριε, έλα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε μας, αλληλούια Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδελφή που είναι τόσο καλός και υπομονετικός και μαζί μας και με όλη την ανθρωπότητα. Και έχει το σχέδιο Του με υπομονή κάθε μέρα. Εργάζεται και στις καρδιές μας και γύρω μας και το βλέπουμε το χέρι του το Άγιο μέσα στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω να έχουμε πάντα μέσα μας ευγνωμοσύνη για όσα ο Κύριος έκανε, κάνει και θα κάνει. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες, αδιέξοδα πολλές φορές, αναπάντητες προσευχές. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας αφαιρεί από την εκτίμηση που έχουμε για τον Κύριο, γιατί δεν έγινε αυτό που θέλουμε και ο Κύριος θα ήθελε, λογικά, ας πούμε μια θεραπεία που ο Κύριος θέλει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φέρνει σε εναντίωση ή να έχουμε μια αναρνητική σκέψη ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται μαζί μας κλπ. Προσέχουμε να μην χάσουμε την ουσία για τα λιγότερα, πιο ευτελή. Γιατί στο τέλος, η αιωνιότητα είναι που μετράει και πώς είμαστε στον Κύριο μαζί. Όχι το σήμερα και το αύριο. Όλα αυτά θα είναι ένα παρελθόν που ούτε θα μας νοιάζει στο μέλλον. Αμήν. Συνεχίζουμε μια σειρά μαθημάτων που κάναμε και είμαστε στην περίοδο του νόμου, που είναι ο νόμος, ότι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι θεόπνευστος, ότι είναι γραμμένο, είναι ναι και αμήν. Και πήγαμε στον νόμο και στις εντολές και απόψε θα δούμε τον νόμο του Θεού, τον Άγιο και καλό, και τη χάρη του Κυρίου που έχουμε εμείς σήμερα, γιατί υπάρχει σύγχυση μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τηρούμε τις εντολές, αμήν, αλλά έχουμε και τη χάρη του Κυρίου, άρα δεν είναι ανάγκη να τηρούμε τις εντολές, αφού ο Κύριος μας κάνει χάρη και μας συγχωρεί. Και θα το δούμε έτσι απόψε λίγο πιο ανοιχτά, για να το βάλουμε μέσα μας, για να έχουμε ειρήνη μέσα μας όταν συμβαίνει κάτι. Όταν δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε, να ξέρουμε πού στεκόμαστε. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η σωτηρία λαμβάνεται μόνο μέσω πίστης. Πιστεύουμε στο έργο του Κυρίου, στις εντολές Του και τη λαμβάνουμε μέσα μας, πιστεύουμε και ο Κύριος μας σώζει. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έχει για την αιωνιότητα. Όμως δεν πεθαίνουμε αμέσως. Έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, οι περισσότεροι. Αυτή η περίοδος τώρα που θα ζήσουμε μέχρι τότε είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η πίστη που λέμε, που πιστεύουμε, τι είναι? Ότι ο Κύριος έκανε το έργο Του τέλειο. Το εξιλεωτικό έργο είναι ολοκληρωμένο. Χωρίς ανθρώπινα έργα, κανενός είδους. Δηλαδή έκανε ο Κύριος αρκετά, να κάνω και εγώ λίγα, να βοηθήσω, να σωθώ. Είναι προσβολή στον Κύριο. Γιατί δεν μπορούμε έτσι τελειώς να κάνουμε κάτι, να ικανοποιήσουμε τον Άγιο, τον αγαθό Θεό. Στη συνέχεια αυτή η πίστη πάντα προκύπτει με τα κατάλληλα έργα, παύλα πράξεις, που αντιστοιχούν στην πίστη που έχει ομολογηθεί. Σώζεσαι, διαπίστεως, αμήν, και λέμε τώρα, ζεις. Τι κάνεις μέχρι να φύγεις από αυτόν τον μάτιον κόσμο? Εάν η ζωή σου είναι όπως ήσουν πριν, κάτι φταίει. Σημαίνει ότι δεν δούλεψε η πίστη που λες ότι είχες και δέχθηκες τον λόγο. Αν δεις όμως ότι η ζωή σου έχει αλλάξει, έχεις αναγεννηθεί, έχεις δει μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, τότε βλέπεις ότι πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος ισχύει για σένα. Μια πίστη που δεν παράγει αυτά τα κατάλληλα έργα είναι μια, να πούμε, νεκρή πίστη, μια κενή ομολογία. Ανίκανη να φέρει μια πραγματική εμπειρία σωτηρίας. Και βέβαια αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί και σε ένα ερώτημα. Ποια έργα πρέπει να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί πίστη στον Χριστό για σωτηρία? Λέει κάποιος, εγώ αναγεννήθηκα χθες. Ωραία, για να δούμε τώρα τι έργα θα κάνεις. Πώς θα είναι, πώς πρέπει να διακρίνω ένας τρίτος ή και το ίδιο το άτομο για να αντιληφθεί που στέκει? Δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ της πίστης στο Χριστό από τη μια και των απαιτήσεων του νόμου του Μωυσή. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Μην κλέψεις, μην κάνεις, μην κάνεις, μην κάνεις. Είναι εκεί ο κατάλογος, έτσι, η λίστα με τον νόμο. Και η απάντηση στην Καινή Διαθήκη είναι σαφής και συνεπής. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του δεν εξαρτάται πλέον από την τήρηση του νόμου του Μωυσή. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος, ο Θεός τον έδωσε, αλλά το λέμε του Μωυσή γιατί ο Θεός μέσα από τον Μωυσή το έδωσε στο λαό του. Είτε εν όλο, είτε εν μέρη, έτσι. Δηλαδή, κάνω κάποιες εντολές, θα λες να τις κάνω. Όχι, δεν εξαρτάται πλέον η δικαιοσύνη μας από την τήρηση του νόμου. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως είπα, για το οποίο υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη σκέψη και το λόγο μεταξύ των χριστιανών. Μα δεν πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου κλπ. Όλα όσα λέει, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλος ο νόμος. Αλλά λέμε για τις 10 εντολές που είναι οι πιο γνωστές. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τη σύγχυση, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ορισμένα βασικά γεγονότα σχετικά με τον νόμο. Ο νόμος του Μωυσή ήταν ένα ενιαίο σύστημα, ένας νόμος. Το πρώτο μεγάλο γεγονός δηλαδή είναι ότι ο νόμος δόθηκε ολοκληρωμένος, μια φορά, άπαξ και για πάντα. Ιωάννης 1:17 λέει «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη και η αλήθεια έγιναν μέσω Ιησού Χριστού. Άρα μας βάλει ένα Μωυσή και έναν Ιησού από την άλλη. Παρατηρήστε τη φράση «Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη». Όχι μερικοί νόμοι, μερικές εντολές ή μέρος του νόμου, αλλά ο νόμος, ένα. Σαν να είναι ένα βιβλίο, ένα πακέτο με οδηγίες, με εντολές, με διατάγματα, ένα. Ένας νόμος, ολόκληρος ο νόμος δηλαδή. Πλήρης, ολοκληρωμένος, σε ένα σύστημα που δόθηκε σε μια περίοδο της ιστορίας και μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης ενός μόνο ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μωυσής. Τώρα, παντού στο Λόγο του Θεού, εκτός αν προσθεθεί κάποια ειδική φράση που να τροποποιεί ή να αλλάζει την έννοια, η φράση «ο νόμος» υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου, το πλήρες που δόθηκε από το Θεό μέσω του Μωυσή. Ρωμαίους 5:13. Και η επιβεβαίωση αυτού βρίσκεται εδώ σε αυτό το απόσπασμα. Γιατί μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος υπήρχε αμαρτία στον κόσμο. Αλλά αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Σου λέει, απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, ας πούμε, στα φώτα τροχέας. Νόμος. Αν περάσω, παρανομώ, αμαρτάνω, ας πούμε έτσι. Εάν όμως τα φώτα ανάβω σβήνουν κόκκινο πράσινο, αλλά δεν υπάρχει νόμος που να λέει τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, παίρνουμε κόκκινο, παίρνουμε πράσινο, το ίδιο είναι. Έτσι, αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Παρόλα αυτά, ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή και πάνω σε αυτούς που δεν αμάρτησαν κατά τρόπο όμοιο με την παράβαση του Αδάμ, που είναι τύπος του μελλοντικού. Θα το δούμε στο αρχαίο και να το αναλύσουμε. Άχρη γάρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ουκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ ως έστιν τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήστε εδώ τις δύο φράσεις που υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μέχρι τότε που δόθηκε ο νόμος, μας λέει, και λέει από τον Αδάμ, αρχή της ιστορίας δηλαδή, μέχρι τον Μωυσή. Ο Μωυσής δεν ήταν απλά Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε στις αρχές ακόμα. Δηλαδή ο Μωυσής το 1500 π.Χ. ήταν που έγραψε τη Γένεση κλπ. Ήταν εκεί, εκείνη την εποχή. Να πάμε στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στην αρχή. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε στον κήπο, δεν του έδωσε ένα πλήρες σύστημα νόμου όπως ο Μωυσής. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το ένα το άλλο, να κάνεις αυτά, να έχεις το Σάββατο κλπ. Όλα αυτά που δόθηκαν αιώνες μετά. Αλλά του έδωσε μία ενιαία αρνητική εντολή. Λέει, το φίδι ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου. Μια εντολή ήταν. Και απάντηση στο 3 εδάφιο. Από τον καρπό του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε «Μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε για να μην πεθάνετε». Μια εντολή. Και όταν ο Αδάμ παρεύει αυτή την εντολή, η αμαρτία εισήλθε στην ανθρώπινη φυλή. Έτσι, μέσα από τον Αδάμ τους απογόνους του μπήκε η αμαρτία. Και ήρθε στον Αδάμ και σε όλους τους απογόνους του, από τότε και μετά, γιατί λέει «επειδή όλοι αμάρτησαν». Μπήκε μέσα το σκουλίκι, ας πούμε, της αμαρτίας, να θέλουν οι άνθρωποι να παραβαίνουν το σωστό. Και η απόδειξη ότι η αμαρτία ήρθε σε όλους τους ανθρώπους από την εποχή του Αδάμ και μετά, είναι το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι πέθαιναν μετά. Έγιναν υπόλογοι για θάνατο, γιατί προσέξτε, αν ο Αδάμ δεν αμάρτανε και η Εύα, δεν θα πέθαιναν ποτέ. Θα τρώγανε από το δέντρο της ζωής και θα ζούσανε αιώνια. Αλλά έγιναν υπόλογοι για θάνατο, που είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ζούσαν μεν πολλά χρόνια, αλλά πάλι γερνούσαν και πεθαίνανε. Γιατί ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει θάνατος. Ωστόσο, από την εποχή που ο Αδάμ παραβίασε αυτή την πρώτη, τη μοναδική, τη θεόδοτη εντολή, μέχρι την εποχή του Μωυσή, δεν υπήρξε κανένα θεϊκά επιβεβλημένο σύστημα νόμου. Δηλαδή, τους αιώνες μετά τον Αδάμ δεν είχαν νόμους οι άνθρωποι. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν αποκαλύφθηκε, δεν εφαρμόστηκε στην ανθρώπινη φυλή. Και αυτό εξηγεί πως οι δύο φράσεις «μέχρι του νόμου» και «από Αδάμ μέχρι Μωυσέως» υποδηλώνουν την ίδια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, δηλαδή την περίοδο από την παράβαση της μοναδικής εντολής στον κήπο της Εδέμ, από τον Αδάμ, μέχρι την εποχή που το πλήρες σύστημα του Θείου Νόμου δόθηκε στο Μωυσή, στο Σινά, θυμάστε που τους έδωσε τις εντολές. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η ανθρώπινη φυλή δεν είχε κανένα σύστημα θείου θεϊκού νόμου. Ιωάννης 1:17 που είδαμε πριν. Αυτό συμφωνεί πλήρως, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Και αυτός ο νόμος έτσι δοσμένος ήταν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα εντολών, νομοθετημάτων, διατάξεων, κρίσεων. Όλα αυτά περιέχονται στο σύνολό τους μέσα στην περίληψη 4 βιβλίων της Αγίας Γραφής. Έτσι, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Είναι εκεί μέσα. Πριν από την εποχή του Μωυσή, δεν υπήρχε θεϊκό σύστημα που να είχε δοθεί στην ανθρώπινη φυλή. Και επιπλέον, μετά το τέλος αυτής της περίοδου, τίποτα περισσότερο δεν προστέθηκε ποτέ σε αυτόν το σύστημα δικαίου. Δευτερονόμιο 4 στην αρχή. Και το ότι ο νόμος δόθηκε έτσι μια για πάντα, πλήρης, γίνεται σαφές από τα λόγια του Μωυσή. «Τώρα, Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίνει σε εσάς. Δεν θα προσθέσετε στο λόγο που εγώ σας προστάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτόν, για να τηρείτε τις εντολές του Κύριου του Θεού σας που εγώ σας προστάζω». Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι το σύστημα δικαίου που δόθηκε από το Θεό στο λαό Ισραήλ μέσα από τον άνθρωπό του τον Μωυσή ήταν πλήρες και οριστικό. Ούτε θα προσθέσετε και άλλες εντολές, ούτε θα αφαιρέσετε από τις εντολές. Ένα είναι, ένα πακέτο. Και έκτοτε τίποτα περισσότερο δεν έπρεπε να προσθεθεί, ούτε να αφαιρεθεί. Και αυτό τώρα το γεγονός μας οδηγεί στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να καθοριστεί σαφώς σε σχέση με την τήρηση του νόμου. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο, έτσι μιλούσαμε για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Κάθε άτομο είναι υποχρεωμένο να τηρεί τον νόμο. Ποιο νόμο? Ολόκληρο το σύστημα του νόμου, του δικαίου στο σύνολό του. Και όχι ολόκληρο μόνο, ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε έχουμε 153 εντολές, εγώ κάνω τις 116. Τις άλλες δεν τις κάνω. Πολλές κάνω και πολλά είναι. Όχι. Ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει ζήτημα αντίρρησης ορισμένων μόνο μερών του νόμου και την παράληψη ορισμένων άλλων μερών. Ούτε υπάρχει ζήτημα τήρησης του νόμου σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά σε άλλες εποχές, άλλες στιγμές της ζωής να μην το τηρείς. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι απαραίτητα υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρον τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε εν τέλει με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, πρέπει όλες οι εντολές να τηρούνται ακριβώς και πάντα, σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ιάκωβος 2:10. Γιατί όποιος τηρήσει όλο τον νόμο και φταίξει σε ένα, εννοεί σε ένα σημείο, έχει γίνει ένοχος σε όλα. Φαίνεται λίγο άδικο, μα κάνω τόσα και μείνε, μια εντολή δεν πάει. Γιατί εκείνος που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Εάν λοιπόν δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, έχεις γίνει παραβάτης του νόμου. Μα δεν έκανε αυτήν την... ναι, έκανες άλλη. Ο νόμος είναι ένα. Παρέβηκες τον νόμο, ο οποίος έχει πολλές εντολές. Καταλαβαίνετε, ήταν αυτό τόσο σκληρό. Ως της γάρα όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονον πάντων ένοχος. Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Ιδεού μιχεύεις, φωνεύεις δε, γέγονας παραβάτης νόμου. Ένας είναι ο νόμος. Και αυτό είναι σαφές και λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει, εγώ θεωρώ κάποια σημεία του νόμου σημαντικά, οπότε θα τα τηρώ, αλλά ορισμένα άλλα κρίνω ότι δεν είναι, είναι ασήμαντα και δεν χρειάζεται να τα τηρώ. Κάθε άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί όλες τις απαιτήσεις του ανά πάσα στιγμή. Δεν διαλέγουμε ποια εντολή του Θεού να τηρήσουμε και ποια εντολή να μην τηρήσουμε. Είναι γραμμένα και οφείλεις να τα τηρήσεις όλα και πάντοτε. Αν παραβιάσεις μόνο ένα σημείο, σου λέει έχεις γίνει παραβάτης του νόμου, ολόκληρου του νόμου. Γιατί όπως είπαμε, ο νόμος είναι ένα ενιαίο πλήρες σύστημα που δεν μπορεί να χωριστεί σε ορισμένα σημεία που εφαρμόζονται και σε κάποια άλλα σημεία που δεν εφαρμόζονται. Κατά το δοκούν, δηλαδή, επειδή έτσι πιστεύω εγώ. Ως μέσο δικαιοσύνης, ολόκληρος ο νόμος πρέπει να γίνεται δεκτός και να εφαρμόζεται πλήρης και ολοκληρωμένος. Αλλιώς δεν έχει όφελος ή εγκυρότητα. Γαλάτας 3:10. Γράφει ο Παύλος στους Γαλάτες που ήθελαν και τη χάρη του Κυρίου, αλλά και την τήρηση του νόμου, να είμαστε σίγουροι. Έτσι, και από την περιτομή, ό,τι έλεγε ο νόμος, να τα κάνουμε και αυτά, αλλά να είμαστε και χριστιανοί. Γιατί όσοι εξαρτώνται από έργα νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γραμμένο, καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου για να κάνει αυτά. Ο νόμος είναι Άγιος, καλός. Αν τα κάνεις όλα τέλεια, καλός. Εάν δεν τα κάνεις, λέει, έχεις κατάρα πάνω σου. Μα γιατί? Διότι δεν μένεις σταθερός σε αυτά που είναι γραμμένα στο βιβλίο. Όσοι γάρ εξέργων νόμου εισήν, υποκατάραν εισήν. Γέγραφτε γάρ ότι επικατάρατος πας ως ουκ εμένη πάσιν της διαγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Αυτό δείχνει ότι ένα άτομο που βρίσκεται υπό τον νόμο πρέπει να τηρεί ολόκληρον τον νόμο ανά πάσα στιγμή. Έναν άτομο που οποιαδήποτε στιγμή παραβιάζει οποιοδήποτε σημείο του νόμου έχει παραβιάσει τον νόμο, ολόκληρον τον νόμο. Και έτσι έχει περιέλθει στη θεϊκή κατάρα που εκφωνείται σε όλους τους παραβάτες του νόμου. Ολόκληρος ο νόμος πρέπει να γίνει αποδεκτός και να εφαρμοστεί. Αλλιώς δεν έχει, όπως είπαμε, όφελος, δεν έχει εγκυρότητα. Τώρα, συνεχίζοντας από αυτό, φτάνουμε στο τρίτο σημαντικό σημείο που πρέπει να αναγνωριστεί σε σχέση με τον νόμο. Και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικού ιστορικού γεγονότος. Το σύστημα νόμου που δόθηκε από τον Μωυσή ορίστηκε από τον Θεό για ποιους? Για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων σε σχέση με όλη τη γη. Δηλαδή ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής και αυτός ήταν ο λαός Ισραήλ. Και πότε? Μετά την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της Αιγύπτου. Όταν βγήκαν και πήγαν στην έρημο και μετά πήγαν στο Σινά, εκεί δόθηκε ο νόμος. Σε ποιους? Σε αυτούς. Ο άλλος κόσμος δεν είχε ιδέα. Έτσι τα άλλα έθνη. Οι ειδωλολάτρες. Πουθενά στο λόγο του Θεού δεν υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση και τα άλλα έθνη να τηρούν τον νόμο, είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο, τον νόμο του Μωυσή, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Είχαν δικούς τους νόμους. π.χ. ας πούμε ο νόμος του Χαμουραμπή. Όλοι οι λαοί, όλες οι κοινωνίες είχαν νόμους, γιατί μετά θα γινόταν μια ζούγκλα. Ήξεραν ότι έπρεπε να βάλουν κάποια διατάγματα. Ο λαός Ισραήλ είχε από το Θεό το νόμο το δικό του. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό βρίσκεται στην περίπτωση μερικών μεμονωμένων εθνών που οικειοθελώς αποφάσισαν ότι θέλουμε να γίνουμε σαν εσάς, λέγανε ας πούμε. Και γι' αυτό η γραφή τους ονομάζει προσήλυτοι, ότι έρχονται και μπαίνουν κάτω από τον νόμο του Θεού του Ισραήλ. Και να έχουν δηλαδή όλες τις νομικές και θρησκευτικές υποχρεώσεις που ο Θεός είχε επιβάλει στο λαό του. Εκτός από αυτά, οι υποχρεώσεις του νόμου δεν έχουν ποτέ επιβληθεί από το Θεό σε κανένα εθνικό. Θυμάστε για παράδειγμα τον Νεεμάν, τον Σύρο, έτσι, που ήταν λεπρός. Πήγε στον βασιλιά του Ισραήλ, πήγε στον προφήτη και βλέπουμε ότι ευλογήθηκε με θεραπεία, αλλά δεν του ζήτησε ο Θεός να γίνει Ισραηλίτης. Έφυγε, πήγε στο λαό του, συνέχισε τη ζωή του. Ο Θεός τον ευλόγησε. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε εν συντομία τα τρία σημαντικά γεγονότα που είναι απαραίτητα να αναγνωρίσουμε πριν δούμε τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο νόμος λοιπόν δόθηκε άπαξ, διαπαντός, ως ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Έκτοτε τίποτα δεν μπορούσε να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτόν. 2. Ο νόμος πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του ως ένα πλήρες ενιαίο σύστημα. Η παραβίαση οποιοδήποτε μέρους του νόμου ισοδυναμεί με όλη την παράβαση του νόμου ή σε παραβάτης του νόμου. Και 3. Στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, τα άλλα έθνη δηλαδή, αλλά μόνο για το λαό του τον Ισραήλ. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Οι χριστιανοί, από τον καιρό που πιστεύουν, υπόκεινται στον νόμο? Ας δούμε τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη για τη σχέση μεταξύ του χριστιανού πιστού και του νόμου. Αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά αποσπάσματα αυτό το ζήτημα στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε κάθε απόσπασμα πάντα έχουμε την ίδια σαφή αλήθεια.

δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Αμαρτία γάριμον ου κυριεύσει, ου γαρέστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Και αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Πρώτον, οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο και είναι κάτω από τη χάρη. Και αυτές είναι δύο εναλλακτικές λύσεις που αμοιβαία αποκλείουν η μία την άλλη. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι κάτω από τη χάρη δεν είναι κάτω από τον νόμο. Και κανέναν άτομο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάτω από τον νόμο και τη χάρη. Έχω τον νόμο, θα τον τηρώ όσο μπορώ και εκεί που δεν μπορώ η χάρη του Θεού θα καλύψει το κενό. Όχι. Δεύτερον, ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Εφόσον δεν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν έχεις εντολή να παραβείς και να κατακριθείς. Όσο ένα άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Γιατί είναι αδύνατο να τηρήσεις τον νόμο και είπαμε, και λίγο να μην τον τηρήσεις, έχεις βγει έξω από τα πλαίσια του νόμου. Είσαι παράνομος. 1 Κορινθίους 15:56. Και ένα άτομο πρέπει να βγει από την κυριαρχία του νόμου για να ξεφύγει από την κυριαρχία της αμαρτίας. Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Μα ο νόμος είναι δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος που έδωσε ο Θεός. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, ο νόμος ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σε εκείνους που βρίσκονται κάτω από τον νόμο. Και θα το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όσο πιο σκληρά προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούν τη δύναμη της αμαρτίας μέσα τους, ασκώντας κυριαρχία πάνω τους, ακόμη και ενάντια στη θέλησή τους, και ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, σου λέει μην κάνεις εκείνο και μέσα σου δυναμώνει μια να το κάνεις εκείνο, σαν αντίδραση. Και όσο σου λέει μη, αλλή μόνο σου να το κάνεις, εσύ θέλεις να το κάνεις εσωτερικά και λες δεν πρέπει, αλλά μια άλλη δύναμη μέσα σου σε σπρώχνει να το κάνεις. Και αυτό είναι η δύναμη της αμαρτίας. Και η μόνη διαφυγή από αυτή την κυριαρχία της αμαρτίας είναι να βγούμε από την υποταγή στον νόμο, παρέθεση, ο νόμος είναι άγιος και καλός, και να έρθουμε κάτω από τη χάρη. Έχεις τον νόμο, ας σου λέει έλα κάτω από τη χάρη. Ρωμαίους 7:5. Όταν ζούσαμε με τη σαρκική φύση μας, τα πάθη των αμαρτιών που φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί φανερώνονταν μέσω του νόμου, γιατί σου λέει μη και εσύ θες να τα κάνεις. Ενεργούσαν στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε για το θάνατο. Τώρα όμως απαλλακτήκαμε από τον νόμο, αφού πεθάναμε μέσω αυτού που μας κατήχε, ώστε να υπηρετούμε ως δούλοι με τον καινούριο τρόπο του πνεύματος και όχι με τον παλιό τρόπο του γράμματος. Εδώ ο Παύλος τι λέει, όσοι ήταν υπό τον νόμο, υπόκεινται στα πάθη της αμαρτίας, στη σαρκική τους φύση, τα οποία τους κάνουν να παράγουν καρπό, αλλά καρπό θανάτου. Αλλά τώρα, ως χριστιανοί πιστοί, καταργήθημεν από τον νόμο, λέει, απαλλακτήκαμεν από τον νόμο. Και πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά σύμφωνα με τη νέα ζωή του πνεύματος, εννοεί της πνευματικής ζωής που λαμβάνουμε μέσω της πίστης στον Κύριον Ιησού. Πάλι στους Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο 4, ο Παύλος λέει «Γιατί σκοπός του νόμου, δηλαδή το επισφράγισμα, είναι ο Χριστός για δικαίωση σε καθέναν που πιστεύει. Τέλος γαρ νόμου Χριστός, εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύοντι». Μόλις κάποιος δηλαδή πιστεύσει στον Κύριο Ιησού για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου για αυτόν το άτομο ως μέσον επίτευξης δικαιοσύνης. Φεύγει από πάνω σου αυτόν το, από το στρώμα του νόμου που σε καταπιέζει. Ελευθερώνεσαι από αυτό. Και εδώ ο Παύλος είναι πολύ ακριβής σε αυτά που λέει. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα λέει ότι ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη του πιστού δεν προέρχεται πλέον από την τήρηση του νόμου,
είτε

0: ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη, αλλά αποκλειστικά από την πίστη στον Κύριο Ιησού. Κολοσσάης 2:13. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με τον εξιλαστήριο θάνατο του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Και εσάς που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα και στην ακροβιστία της σάρκας σας, δηλαδή στη φυσική παραμονή σας, στην ειδωλολατρία εννοεί, σας ζωοποίησε μαζί με Αυτόν, αφού μας χάρισε όλα τα παραπτώματα. Ό,τι έχουμε κάνει. Μα ήταν ενάντια στον νόμο. Όλα τα έσβησε. Εξάλειψε το ενάντια σε μας χειρόγραφο, εξαιτίας των διατάξεων, το οποίο ήταν εναντίον μας, και αυτό το έχει σηκώσει από το μέσο και το κάρφωσε στο Σταυρό. Δείτε τι ωραία εικόνα. Δηλαδή είμαι εγώ άπιστος, ένας πες Ισραηλίτης ή ένας οποιοσδήποτε, και έχω τις αμαρτίες μου, βάσει του νόμου, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, και είναι εκεί ένα χειρόγραφο γραμμένο που σου λέει, έκανες αυτό, παραβήκες αυτό, αυτό, αυτό. Και είναι μια λίστα με αμαρτίες, παρανομίες. Και έρχεται ο Κύριος και το παίρνει αυτό και το καρφώνει πάνω στο Σταυρό και το πληρώνει αυτός τα λίτρα. Και εγώ ελευθερώνομαι, γιατί δεν μπορεί να σε πάρει κάποιος στο δικαστήριο να πληρώσεις είτε χρήματα είτε με φυλάκιση αυτά που έχεις κάνει. Πες ότι σκότωσες, βίασες, δολοφόνησες, έκλεψες, είπες ψέματα, καρουκορίδησες ανθρώπους, τους πήρες τις περιουσίες τους και είσαι καταχρεωμένος και παράνομος. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, στα σβήνω όλα. Γιατί όλα αυτά που έκανες πληρώνονται πάνω στο Σταυρό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασι, ενήν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Δηλαδή, κατάργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου και ήταν καταδικαστικό για μας. Αυτό λοιπόν το χρεόγραφο το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Και τι μένει από τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει αμαρτία, που εξαφανίστηκε όλο. Και λέει ο Παύλος εδώ ότι μέσω του θανάτου του Χριστού ο Θεός εξαφάνισε το χειρόγραφο των απαιτήσεων που ήταν εναντίον μας. Το αφαίρεσε από τη μέση. Δηλαδή είναι ο Θεός και είμαι εγώ αμαρτωλός και αυτό ήταν στη μέση και μας χωρίζει, γιατί είναι αμαρτία. Προσέξτε, ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Αυτό που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου, που στέκονται ανάμεσα στο Θεό και σε αυτούς που τις είχαν παραβεί. Και επομένως έπρεπε να αφαιρεθούν από τη μέση, πριν ο Θεός μπορέσει να τους απονέμει έλεος και συγχώρεση. Γιατί πώς θα σου φέρει έλεος αφού είναι αμαρτία στη μέση? Και η λέξη διατάγματα εδώ υποδηλώνει ολόκληρο το σύστημα του νόμου που ο Θεός είχε νωρίσει μέσω του Μωυσή, συμπεριλαμβανόμενο και του συγκεκριμένου κομματιού με τις 10 εντολές. Γιατί είπαμε, είναι πολλές οι εντολές, αλλά συνήθως όταν λέμε νόμος δεν πάει το μυαλό μας στις 10 εντολές, στο δεκάλογο. Το ότι αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές, δίνεται εδώ πάλι στους Κολοσσαίους 2:16. Από τον ίδιο τον Παύλο επιβεβαιώνεται. Ας μη σας κρίνει κανείς λοιπόν σχετικά με τροφή και με ποτό ή αναφορικά με γιορτή ή με νεομηνία ή με Σάββατα. Τέταρτη εντολή ήταν να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, αλίμονός σου. Στην έρημο όταν ήταν ένας Ισραηλίτης πήγε Σάββατο να πάει να μαζέψει μάνα που δεν έπρεπε και τον λιθοβόλησαν, τον σκότωσαν γιατί παρέβηκε τον νόμο, την εντολή. Και λέει, ας μη σας κρίνει λοιπόν, η λέξη λοιπόν στην αρχή αυτού του εδαφίου υποδηλώνει μια σύνδεση με αυτό που έχει υποθεί δύο εδάφια νωρίτερα, δηλαδή την εξάλειψη των διατάξεων του νόμου μέσω του θανάτου του Χριστού. Και η αναφορά των Σαββάτων που λέει στο τέλος του εδαφίου υποδηλώνει τη θρησκευτική τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Ξέρετε πόσο ζηλωτές ήταν οι Φαρισαίοι και Ιερείς τότε εκείνη την εποχή με τον Κύριο που θαύμαν έκανε, όχι τίποτα, δηλαδή καλόν έκανε τα Σάββατα και πάλι θέλαν να το λιθοβολήσουν, να το σκοτώσουν γιατί παρέμενε το Σάββατο, ο νόμος. Και περιλαμβάνεται και αυτό μέσα στις διατάξεις που είχαν εξαλειφθεί. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι οι κύριες εντολές περιλαμβάνονται στο σύνολο των διατάξεων του νόμου που έχουν εξαλειφθεί, που έχουν αφαιρεθεί από την πορεία μέσω του θανάτου του Χριστού. Άρα, τι έχουμε ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης? Ενώ είχε να αρχικά μπει ένα ενιαίο πλήρες σύστημα από τον Μωυσή, έχουμε τώρα ένα ενιαίο πλήρες σύστημα που καταργήθηκε από τον Κύριον Ιησού. Εφεσίους 2:14. Αυτός είναι η ειρήνη μας, που έκανε και τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, αφού κατάργησε με τη σάρκα του την έχθρα. Σκεφτείτε πάλι την εικόνα, έτσι. Να έχεις ένα τοίχο ανάμεσα. Και αυτόν τον τοίχο, το μεσότυχο, τον γκρέμισε κάτω και άνοιξε τον δρόμο. Και ανέχθρα, στο 15, που προήλθε από τον νόμο των εντολών με δόγματα για να δημιουργήσει τους δύο μέσα του σε ένα καινούριο άνθρωπο, κάνοντας ειρήνη. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Ιησούς μέσω του εξελαστήριου θανάτου του στο Σταυρό κατάργησε τον νόμο των εντολών, κατάργησε την ισχύ του. Και με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε αυτήν τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή του νόμου του Μωυσή που χώριζε τους Ιουδαίους από τους εθνικούς. Ακάθαρτη, ούτε να φας μαζί τους, ποτέ ούτε να μπουν στο σπίτι σου, ούτε να σε αγγίξουν, θα σε λερώσουν, γιατί είμαστε εμείς, ο λαός, και αυτοί ήταν οι σκύλοι. Θυμάστε που είπε ο Κύριος τη γυναίκα που τον έτρεχε από πίσω? Δεν είναι σωστό να μην δώσω το φαγητό στα παιδιά, στους ιούς, στις γατέρες, και να το ρίξω στα κοινάρια, στα σκυλάκια δηλαδή. Αυτή η διαχωριστική γραμμή λοιπόν, καθιστώντας τελικά δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μέσω της πίστης στον Χριστό, να συμφιλειωθούν τόσο με το Θεό όσο και μεταξύ τους. Δεν βλέπει πια ο Κύριος τι φιλή είσαι, από πού ήρθες. Δέχεσαι τη θυσία. Σβήνονται όλα. Και η φράση «ο νόμος των εντολών» δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή, συμπεριλαμβανομένων των 10 εντολών, έχασεν περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Κυρίου Ιησού πάνω στο Σταυρό. Να δούμε στην 1η Τιμωθέου, στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8, που αναφέρεται ξανά ο Απόστολος Παύλος στη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο. Και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί βλέπετε, είναι διαφορετικά κομμάτια, για να δούμε ότι είναι μία η σκέψη του λόγου. Ξέρουμε όμως ότι καλός ο νόμος, αν κάποιος τον χρησιμοποιεί νόμιμα. Ξέροντας αυτό, ότι για τον δίκαιο νόμος δεν τίθεται. Αλλά για ποιους είναι ο νόμος? Για τους άνομους, για τους ανυπόταχτους, για τους ασεβείς, για τους αμαρτωλούς, για τους ανώσιους, για τους βέβυλους, για τους πατροκτόνους και για τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, για τους πόρνους, για τους ομοφιλόφιλους, για τους δουλέμπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για ό,τι άλλο αντιτίθεται στην υγιή διδασκαλία. Είδαμε δε ότι καλός ο νόμος, εάν της αυτό νομίμως χρείται, ειδός τούτο, ότι δικαίο νόμος ουκείται. Ανόμις δε και ανυποτάχτης, ασεβέσιν και αμαρτωλής, ανοσίης και βεβήλης, πατρολόες και μητρολόες, ανδροφόνης, πόρνης, αρσενοκίτες, ανδραποδιστές, ψεύτες, επιόρκης και ή τι έτερον τη υγιενούς η διδασκαλία αντίκειται. Βλέπετε ότι εδώ ο Παύλος βάζει δύο κατηγορίες προσώπων. Αφενός υπάρχει ένας δίκαιος άνθρωπος και αφετέρου υπάρχουν εκείνοι που είναι ένοχοι για τις διάφορες αμαρτίες που μας απαριθμεί εδώ στη λίστα. Δηλαδή ένα άτομο που είναι ένοχο αφού ζει τώρα σε αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός πιστός χριστιανός. Για να μην παρεξηγούμε το μήνυμα απόψε, δηλαδή να κάνω εγώ ό,τι θέλω και λέω δεν έχω νόμο, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Έναν τέτοιον άτομο που ζει σε αυτά ή κάποιο από αυτά δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό, γιατί ο Κύριος είναι που μας δίνει τη δύναμη να ζούμε άγια. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Κύριο για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών, αφού έχει δικαιωθεί και έχει γίνει δίκαιος. Όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που δίνεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν στη θυσία Του. Και ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν, επομένως δεν βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του νόμου ένας τέτοιος πιστός. Ρωμαίους 8:14. Γιατί όσοι οδηγούνται από πνεύμα Θεού, αυτοί είναι γη Θεού. Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η γη Θεού εισήν. Δηλαδή η αληθινή πιστή γη του Θεού είναι εκείνοι που οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει ως γιους του Θεού. Και ένα παρόμοιο στους Γαλάτες 5:18. Σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους γράφει: αν οδηγείστε από το πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Είδε πνεύματι άγεστε, ουκ έστε υπό νόμον. Και αυτό έτσι ακριβώς είναι που χαρακτηρίζει τους αληθινούς πιστούς γιους του Θεού. Δηλαδή να καθοδηγούνται από το πνεύμα του Θεού σημαίνει επίσης ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται υπό νόμο. Δηλαδή δεν καίγεσαι από την επιθυμία να απλώσεις το χέρι σου να κλέψεις τα χρήματα που είναι μπροστά σου και ξέρεις ότι ανήκουν σε έναν άλλο. Δεν το θέλεις να το κάνεις. Ο σαρκικός άνθρωπος λέει θέλω να τα πάρω αλλά δεν πρέπει να είναι ο νόμος. Εάν δεν με δει κανείς, αν μπορούσα δεν πρέπει, δεν μπορεί να με δουν όχι, αλλά θα ήθελα. Αυτή η επιθυμία φεύγει με την ένωση με τον Κύριο Ιησού. Δεν έχεις νόμο να σου λέει μην κλέψεις, αλλά δεν θέλεις να κλέψεις. Δεν σου βγαίνει από μέσα. Λες, άστα εκεί. Φίλε μου, έλα, δικά σου είναι αυτά, έλα πάρ' τα χρήματά σου. Εδώ είναι, μην τα χάσεις. Δεν θέλεις, θες να βάλεις και από πάνω που λέει ο λόγος. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί και γίνει δίκαιο, όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε συνοπτικά να το θέσουμε ως εξής. Αν είσαι αληθινό παιδί του Θεού, μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά αν οδηγείς από το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι δεν είσαι κάτω από νόμο. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται υπό τον νόμο. Και μπορούμε να δείξουμε αυτή την αντίθεση μεταξύ του νόμου και του πνεύματος με το παράδειγμα της προθεσίας. Κάποιος που θέλει να πάει σε ένα σημείο και δεν ξέρει πώς να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και έχεις δύο επιλογές. Ή να σου δώσουν ένα χάρτη και να ακολουθήσεις το χάρτη, ή να έρθει κάποιος προσωπικός οδηγός σου πει έλα να σε πάρω από το χέρι. Να σε οδηγήσω εκεί που θες να πας. Ο νόμος αντιστοιχεί στο χάρτη. Το Πνεύμα του Θεού αντιστοιχεί στον οδηγό. Οδηγούμαστε δια του Πνεύματος. Σύμφωνα με τον νόμο, σε ένα άτομο δίνεται ένας απόλυτα ακριβής, λεπτομερής χάρτης πώς θα πας ακριβώς στο σημείο που πρέπει να πας. Και του λέγεται ότι αν ακολουθήσει τέλεια, άψογα, κάθε λεπτομέρεια του χάρτη, από εδώ θα περάσει, από εδώ θα μπει, από εδώ θα βγει, αυτά τα σκαλοπάτια θα ανέβει, από εκεί θα περάσει. Ακριβώς. Θα τον κατευθύνει στον δρόμο από τη γη στον ουρανό. Ας πούμε ότι η πορεία που θέλω είναι να πάω στον ουρανό και θέλω να δοκιμάσω τον νόμο ή θέλω να δοκιμάσω την πίστη μου με τον Κύριο. Ωστόσο, κανένας άνθρωπος δεν κατάφερε να ακολουθήσει το χάρτη που λέμε τέλεια. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κάνει ποτέ το ταξίδι από τη γη στον ουρανό με την άψογη τήρηση του νόμου. Κάπου θα πέσεις, θα γλιστρήσεις, θα αλλαξοδρομήσεις, θα επανέλθεις, αλλά παρέβηκες στον νόμο. Σου λέει βγήκες από τη γραμμή σου, βγήκες από το δρομάκι σου, δεν γίνεται. Αλλά το άτομο που είναι κάτω από τη χάρη αφιερώνεται στο Χριστό ως σωτήρα και στη συνέχεια ο Κύριος μέσα από το Πνεύμα του το οδηγεί αυτόν το άτομο, γιατί ο Ιησούς είναι ο προσωπικός μας οδηγός. Και ο Κύριος, μέσα στον οποίο εκφράζεται πλήρως ο ουράνιος πατέρας μας, γνωρίζει ήδη το δρόμο για τον ουρανό, δεν έχει ανάγκη το χάρτη. Θα μας πάρει από το χέρι όπως το κάνει και θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή ο πιστός στον Χριστό που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται μόνο να ακολουθεί τον προσωπικό οδηγό για να φτάσει στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να βασίζεται στο χάρτη που είναι ο νόμος. Και ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Ότι το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια του φύση. Επομένως αδερφοί, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται υπό τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός στην πραγματικότητα ποτέ δεν περίμενε τους ανθρώπους να καταφέρουν να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε ολόκληρου του νόμου είτε εν μέρη. Θα μου πείτε, τότε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αν ο Θεός δεν περίμενε ποτέ από τους ανθρώπους να επιτύχουν δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε άλλη φορά, γιατί είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Απλά να πω περιληπτικά ότι ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Όταν σου λέει κάνει όλα αυτά και μην τα κάνεις αυτά, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Άρα είμαι αμαρτωλός. Άρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Άρα είμαι καταδικασμένος. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς. Όταν τους κοίταξε ο κύριος καλά στα μάτια, ποιος μπορεί να σωθεί? Και τους λέει, από τους ανθρώπους είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς από μόνος σας. Αλλά λέει, για το Θεό όλα είναι δυνατά. Και ο Θεός έκανε το έργο για να σώσει. Άρα ο κύριος σκοπός του νόμου είναι να δείξει στους ανθρώπους την αμαρτωλή τους κατάσταση. Ένας δεύτερος κύριος σκοπός είναι να δείξει στους ανθρώπους ότι όχι μόνο είναι αμαρτωλοί, αλλά είναι εντελώς ανίκανοι να σώσουν τον εαυτό τους από την αμαρτία. Μόνοι τους. Δεν μπορούν. Θα γλιτώσει από το ένα, θα πέσει στο άλλο. Είναι σαν να είναι ο δρόμος του γεμάτος λαγκούβες Και είναι σκοτάδι, μισοσκόταδο και σου λέει τρέξε. Πρέπει να τρέξει. Και γλιτώνει τη μια, πέφτει στην άλλη. Σηκώνει από τη μια, πέφτει στην άλλη. Δεν μπορεί. Και είναι αδύνατο να κάνουν τον εαυτό του δίκαιο με τι δικέ του προσπάθειε. Και τρίτο κύριο σκοπό, για τον οποίο δόθηκε ο νόμο, ήταν να προαναγγείλει και να προδιαγράψει το σωτήρα που επρόκειτο να έρθει και μέσω του οποίου θα ήταν δυνατό για τον άνθρωπο να λάβει αληθινή συγχώρεση και σωτηρία και δικαιοσύνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το σχέδιο του, γιατί έπρεπε η ανθρωπότητα να αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε και έρχεται ο Κύριος και λέει «Ελάτε να σας σώσω» και μάλιστα δωρεάν. Γι' αυτό, αδερφοί μου, καλός ο νόμος και ό,τι γράφει είναι καλό, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον τηρήσει από μόνος του. Είναι αδύνατο. Και ο Θεός έφερε το μέσο τον Κύριό μας και μας λέει «Με πίστη, ελάτε δωρεάν». Γι' αυτό λέω να έχουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη. Να μην το παίρνουμε εγωιστικά, εγώ είμαι παιδί του Θεού και δεν ελέγχομαι από κανέναν. Δεν είναι αυτό το πνεύμα. Εκεί πρόσεχε, μήπως δεν είσαι παιδί του Θεού με τέτοιες σκέψεις. Ενώ όταν είσαι ταπεινός, ταπεινή, ήσυχος, Κύριε ευχαριστώ. Εσύ το έκανες το έργο. Εσύ είσαι που μου οδηγείς, εσύ θα τα κάνεις όλα. Έρχεται μέσα να πω το φιλότιμο και δεν θέλεις να μαρτάνεις. Τελικά δεν παραβιάζεις ούτε τον νόμο το γραμμένο, όχι επειδή υπάρχει ο νόμος και σου λέει πρόσεχε αλίμονο σου, αλλά δεν θέλεις, όπως είπα το παράδειγμα με την κλοπή, έτσι είναι όλα τα άλλα. Θέλεις να κάνεις το καλό, γιατί αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου και περισσότερο. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για το έργο σου Κύριε. Ευχαριστούμε για την υπομονή σου μαζί με το λαό σου, τους Άγιους σου Κύριε. Ευχαριστούμε Κύριε μας για την αιωνιότητα που μας έχεις προδιαγράψει και υποσχεθεί και την βλέπουμε και αυτή με πίστη Ιησού μας Άγιε. Και η ελπίδα μας είναι Κύριε μας να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε από τώρα Κύριε μας για ό,τι εσύ έχεις ετοιμάσει αλλά και για την εργασία που κάνεις καθημερινά μαζί μας, μέσα μας και γύρω μας Κύριε μας. Στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις συγγένειές μας, τα αδέλφια μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μέσα στο λόγο του Κυρίου γίνεται αναφορά, πυκνή αναφορά στο όνομά του. Στο όνομα του Κυρίου. Και θα διαβάσω λίγο από τις πράξεις, το δέλτα κεφάλαιο, από το 10 εδάφιο, σελίδα 963. Λέει, εκεί τώρα ο Πέτρος κηρύττει, είναι η περίπτωση που έγινε εκείνος ο χολός, ο εγγενετής, έγινε καλά, μαζεύτηκε το πλήθος από το θαύμα και τους κηρύττει το Ευαγγέλιο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή τη βδομάδα θέλω να διαβάσετε το βιβλίο των πράξεων. Πιάστε από την αρχή. Η έμφαση όμως πού θα είναι, τι θα βρείτε. Θέλω να βρείτε τα κηρύγματα των Αποστόλων. Τι κήρυξαν οι Απόστολοι. Θέλω να επιστρέψουμε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Γιατί υπάρχει ένα ρεύμα τώρα, εδώ και αιώνες, όπου γίνεται μνήμα ενός φιλοσοφικού Χριστού. Ενός Χριστού ο οποίος έχει βγει από τη φιλοσοφία. Δεν είναι ο Χριστός των Αποστόλων. Δεν είναι ο Χριστός ο εξπέρματος Δαβίδ, ο Ναζωραίος, κατά το Ευαγγέλιο μου, που λέει ο Παύλος. Και θέλω η Εκκλησία να φρεσκάρει λίγο την καρδιά της, τη διάνοιά της, με το κήρυγμα όπως το κήρυταν οι Απόστολοι. Πρέπει να επιστρέψουμε σε εκείνο το κήρυγμα. Δεν με νοιάζει από πού θα αρχίσεις προκειμένου να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο. Από πού, τι θα πιάσεις, πώς το Πνεύμα του Θεού σε διεγείρει. Το θέμα είναι πού θα τον οδηγήσεις. Και πού θα στραφεί η συζήτησή σου. Γιατί η ανάγκη είναι να διαγραφεί μπροστά στον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Ο Ναζωραίος. Αυτός που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας, που μεγάλωσε, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, ο πραγματικός Ιησούς. Γιατί πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία μπήκε ο φιλοσοφικός Χριστός των ειδωλολατρών. Και έχουμε μια μεγάλη απόδειξη για αυτό το οποίο σας λέω στα γραπτά του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, αν τα έχετε υπόψη σας, που είναι ψεύτικα γραπτά. Και μιλάνε για Χριστό, το ίδιο κάνει και η νέα εποχή σήμερα, που είναι ανανέωση του νεοπλατωνιστικού πνεύματος. Μιλάνε για έναν Χριστό. Το ίδιο κάνουν και όλοι. Οι Ινδουιστές μιλάνε. Οι νεοεποχίτες μιλάνε για Χριστό. Οι Ταοϊστές μιλάνε για Χριστό. Οι Μουσουλμάνοι μιλάνε για Χριστό. Αλλά για ποιο Χριστό γίνεται λόγος. Ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, ο δικός μας Χριστός, ο Χριστός των προφητών, ο Χριστός των Αποστόλων. Αυτόν τον Χριστό και αυτού το όνομα είναι που πρέπει να υψώσουμε, αδελφοί. Ο λαός μας έχει πρόβλημα με την... Οι Έλληνες ζητούν, λέει, σοφία. Και οι Ιουδαίοι, σημείο. Είναι καλό το ότι ο λαός μας έχει αυτό τον απαιτητικό νου και δεν δέχεται ό,τι του πεις. Αν δεν το ψάξει, να το ερευνήσει, να μάθει. Μα γιατί μου το λέει, γιατί, τι σκοπό έχει, τι θέλει να πει, γιατί το κάνει αυτό. Άλλος λαός δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρω, έχω γυρίσει και σας λέω. Οι Ινδοί τους λες, αυτό κάνει ο Θεός. Το δέχονται και σου λέει τώρα, ωραία, να το κάνουμε. Ο Έλληνας δεν είναι έτσι. Ζητάει σοφία. Η σοφία είναι το να ξέρεις το γιατί. Τι είναι το κάθε τι. Γιατί. Αλλά όμως ο κόσμος μέσα στη σοφία του δεν γνώρισε τον Ιησού. Γι' αυτό ήρθε με τιμωρία του Ευαγγελίου. Τι μωρία είναι. Είναι βέβαια εκεί η ηρωνία. Όχι, δεν είναι μωρία, είναι η σοφία του Θεού εκεί. Αλλά για τον κοσμικό άνθρωπο το Ευαγγέλιο είναι μωρία. Γιατί. Γιατί είναι απλό. Τι μας λέει, ο Θεός είναι μυστήριο. Έχω κάτσει και έχω βρει αποστηθήσεις από τους καλύτερους λόγιους. από τα καλύτερα σχολιαστικά έργα του περασμένου αιώνα, του πιο προηγούμενου και σήμερα, και λένε ότι ο Θεός είναι άλυτο μυστήριο. Δεν μπορεί να το βρει κανείς και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι έξω από κάθε παράδειγμα, έξω από κάθε τύπο. Δεν ταιριάζει. Μα δεν είσαι λάθος, γι' αυτό δεν ταιριάζει. Το Ευαγγέλιο είναι απλό. Συμπεριλαμβάνει τον Πατέρα, ο οποίος δίνει το Γιο Του για να σώσει τον κόσμο. Τι πιο απλό! Τι πιο απλό! Αλλά μπήκε μέσα η φιλοσοφία και χάλασε το Ευαγγέλιο. Τώρα, αδελφοί, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Σας λέω μια φράση τακτικά. Πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρίσμα. Για να κατέβει η δόξα και η δύναμη του Κυρίου. Για να γίνουν τα σημεία και τα τεράστια, να νιώσει το Πνεύμα του Θεού την άνεση που ένιωθε με τους Αποστόλους. Γιατί νομίζετε έκανε όλα αυτά τα τεράστια το Πνεύμα του Θεού με τους Αποστόλους? Και όχι μόνο, με τους Διακόνους, με τον Φίλιππο, με τον Στέφανο, με τον Βαρνάβα. Θαυμάσια πράγματα. Σημεία και τεράστια που τράνταξαν πόλεις ολόκληρες και λαούς και έθνη ολόκληρα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος συμμαρτυρούσε. Ένιωσε άνεση να συμμαρτυρήσει. Κατέβαινε επειδή ήταν το Ευαγγέλιο κηρυγμένο σωστά από καρδιές οι οποίες ήταν γεμάτες χάρη και γεμάτες από την αγάπη του Χριστού. Και ο Θεός δεν είχε πρόβλημα να προσκολάει τους σωζωμένους στην εκκλησία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κηρύττει εδώ ο Παύλος στις πράξεις το Δέλτα 10 και λέει σε σελίδα 963: «Ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου». Το τονίζει. «Τον οποίον σεις σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου παρίσταται ούτες ενώπιον ημών υγιής», ο χολός που έγινε καλά μπροστά τους, «ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενητής ηφημών των οικοδομούντων, όσης έγινε κεφαλή γωνίας». Ακούστε τώρα τι λέει. «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Για ποιο όνομα μιλάει? Στο 10 εδάφιο μας το είπε. Το όνομα του Ιησού. «Δεν είναι άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου να σωθούμε». Ελληνικά ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τι λέει. Άλλο όνομα δεν σώζει. Ένα όνομα σώζει μόνο. Αυτό το όνομα ύψωσαν οι μαθητές του Κυρίου. Αυτό το όνομα λάτρεψε και ευλόγησε η Εκκλησία. Είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Αργότερα έρχεται ο Κύριος να καλέσει τον Παύλο. Κοιτάξτε τι του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό με χαρτιά και με αυτά από εντολές από τους ιερείς για να δέσει τους χριστιανούς να τους πάει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Τον βρίσκει. «Σαούλ, Σαούλ, δια τι με διώκεις?» Σαν του λέει, «Τι σου έκανα?» Πέφτει κάτω, μπρούμτα. «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς. Σκληρών συλλατίζει προς κέντρα». Τυφλώθηκε από το φως. «Πήγαινε στην Αμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις». Και του είπε για τον Ανανία ότι θα έρθει για να δει. Πάει ο Κύριος στον Ανανία. Ξέρει ο Κύριος να κάνει το έργο του, αδελφοί. Αμήν. Πώς μίλησε στον Ανανία? Τι έκανε? Πότε του μίλησε? Προσευχότανε. Πώς μίλησε στον Πέτρο για τον Κορνήλιο? Προσευχότανε. Βλέπετε τι έκανε η Εκκλησία? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Προσεύχεσαι? Πώς μου δίνει ο Κύριος οδηγία? Όταν προσεύχομαι μου τη δίνει. Όταν είμαι στην παραλία και πίνω την πορτοκαλάδα, δεν μου δίνει οδηγία ο Κύριος. Όταν πάω στην παρουσία του επίσημα να ξοδέψω ώρα, να τον οικετέψω για το λαό του, να μας ανοίξει δρόμο, να μας οδηγήσει, κατεβαίνει ο Κύριος. Στη Βουλγαρία, σας είπα την προηγούμενη φορά που ήμουνα, κατέβηκε ο Κύριος, τον ένιωσα δίπλα μου, έλειωσα στο κλάμα, ώρες έκλαιγα από την παρουσία του. Άρχισε να μου δείχνει, να μου διδάσκει πράγματα μέσα από την παρουσία του, από τον λόγο του. Στην προσευχή. Στην προσευχή. όταν δεν προσεύχεσαι, δεν εξητάς τον Κύριο, ξεραίνεσαι και ξέρεις μετά, τα βάζεις με την εκκλησία. Ε, τι εκκλησία είναι αυτή, δεν, εγώ δεν νιώθω τίποτα. Ε, πώς να νιώσεις τίποτα. Μήπως ένιωθαν εκείνοι οι Φαρισαίοι που μπροστά τους ήταν ο Κύριος της δόξης. Ένιωθαν. Ένιωθαν κάτι. Τον σταύρωσαν μπροστά τους, είχαν τον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό τους λέει τυφλοί, τυφλών οδηγοί, στο βότρα να πέσουν μέσα. Στην προσευχή, η εκκλησία προσευχόντουσαν. Συνέχεια, γι' αυτό ο Κύριος μαρτυρούσε. Μιλάει στον Ανανία, στο 15, θήτα 15, σελίδα 970, πράξεις. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Είπαγε, διότι, γιατί αντιστάθηκε ο... Όχι αντιστάθηκε, απλά ρωτούσε ο άνθρωπος, Κύριε, εγώ άκουσα για αυτόν τον Σαούλο ότι δένει τους αδερφούς και κάνει δεινά και καταστρέφει την εκκλησία. Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μέ, δια να βαστάσει το όνομά μου. Δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Να βαστάσει το όνομα. Ελληνικά ξέρουμε. Τι θα πει να βαστάσει. Δεν λέει να κρατήσει. Λέει να βαστάσει. Τι υπονοεί. Βάρος. Έχει βάρος το όνομα. Μ' ακούει η εκκλησία. Το όνομα του Ιησού έχει βάρος. Και θέλει καρδιές, ζωές να βαστάξουν το όνομά του. Γιατί είναι μέγα και είναι ένδοξο. Είναι ένα παράδειγμα να σας πω. Πες ότι έχουμε ένα γάμο, πολύ επίσημο γάμο. Και θέλουμε να πάμε στο γάμο. Τι ρούχα θα βάλουμε. Έλα γυναίκες, τι ρούχα θα βάλουμε. Ωραίες τουαλέτες, ε. Επίσημα. Δεν μου λέτε. Μπορείς με αυτή την τουαλέτα να πας να κάτσεις στην παραλία, να πας στη λαϊκή, μπορείς, με τις γόβες και τα ωραία τα χρυσοπίκλητα επάνω, να πας στη λαϊκή με το καλάθι να ψωνίσεις, γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Έτσι είναι και το όνομα του Κυρίου που σε έχει δώσει επάνω σου. Τα ενδύματα της δόξης, τα πνευματικά που έχεις λάβει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση της δόξης του προσώπου του Θεού σε μας. Και αυτή τη δόξα ήρθε και μας την έδωξε. Είναι η δόξα του ονόματος του. Θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Σημαίνει ότι είσαι μακαρισμένο άτομο. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει καλέσει ο Κύριος. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, ορισμένα πράγματα δεν σου επιτρέπεται να τα κάνεις όπως οι άλλοι. Πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με το προνόμιο του ονόματος και τις απαιτήσεις του βάρους της δόξης που είναι πάνω σου. Έπρεπε να βαστάξει ο Παύλος το όνομα του Ιησού μπροστά σε ηγεμόνες, σε βασιλιάδες, σε άρχοντες και στο λαό Ισραήλ και στα έθνη. Σε ρωτάω, έχεις βαστάξει το όνομα του Κυρίου, επάξια. Για να δούμε λίγο το όνομα. Είπαμε το όνομα, το κατεξοχήν όνομα του Κυρίου είναι το όνομα της Διαθήκης του. Και συμπεριλαμβάνει όλα όσα ο Θεός είναι και όλα όσα κάνει. Είναι μέσα στο όνομα. Και ο πρώτος που ρώτησε το Θεό για το όνομά του ποιος ήτανε. Ο Μωυσής, στη Βάτο, στην έξοδο στο Γάμα 13-14. Λέει, Κύριε, και αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά σου, τι θα τους πω τους Ισραηλίτες. Και λέει, έξοδος Γάμα 13, σελίδα 54. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Υιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνοι με ρωτήσουν τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω επί προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Ον. Στα εβραϊκά τι είπε. Εχγέ ασέρ εχγέ. Εγώ είμαι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Είμαι ο Ον. Αυτό το είπε το ίδιο ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη στο Α8. Και λέει, εγώ είμαι ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Το όνομα είναι. Και απαιτεί κάτι, ρωτάει και θέλει απάντηση. Τι είσαι, Κύριε, δηλαδή. Είσαι, τι. Ακούστε, όταν αργότερα ο Κύριος φανερώνει το όνομά του στο Μωυσή. Και κηρύχτηκε το όνομα του Κυρίου μπροστά από το Μωυσή. Κοιτάξτε τώρα τι είναι το όνομά του. Και αυτό το όνομα τώρα είναι που κηρύττουμε εμείς. Για να καταλάβουμε τι μας έβαλε ο Κύριος να κάνουμε. Πρέπει να το βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Να το πω πιο απλά. Να το αντέξουμε. Να αντέξουμε τις δυνάμεις. Να αντέξουμε τον διωγμό. Να αντέξουμε την αισχύνη. Το ξέρουμε αυτό. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια πριν προχωρήσουμε. Ακούστε, ακούστε λίγα εδάφια. Έτσι, για να έρθουμε λίγο στα πλαίσια της Εκκλησίας των Αποστόλων. Γιατί μην ξεφύγουμε σε ένα φιλοσοφικό, έτσι, παγωμένο ψυχρό Ευαγγέλιο. Η μαμά Εκκλησία είναι εδώ στην Ιερουσαλήμ, από εκεί ξεκίνησε. Ακούστε εδώ τι λέει τώρα. Κοιτάξτε. Λέει, Α Πέτρου Δέλτα 14. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι. Ο μακάριος άνθρωπος τι κάνει?
2: Είμαι μακάριος.
1: Έτσι είναι ο μακάριος. Πώς είναι ο μακάριος? Τους μαθητές τους δίρανε. Και λέει, βγήκαν έξω και χαιρόντουσαν, γιατί αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Αδελφοί, μας σπάσει το ηθικό ο διάβολος. Και γίνουμε σαν τους σκύλους δαρμένους με τις ουρές από κάτω στα σκέλια και φοβόμαστε μην μας πει κανείς τίποτα. Δεν νικάμε έτσι. Είμαστε νικημένοι από μέσα. Εάν γίνεται αυτό, έχεις νικηθεί. Και ο Κύριος πρέπει να σε αναστήσει. Χαιρόντουσαν γιατί αξιώθηκαν να πάθουν, λέει, για το όνομα. Έτσι λέει στις πράξεις. Το θυμάστε το εδάφιο. Λέει, εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού. Α, έχει ονειδισμό το όνομα. Γι' αυτό είπε να το βαστάξει ο Παύλος. Θα σου δείξω τι λέει μετά. Είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Δεν είναι μόνο τα στίγματα και η οδύνη και ο ονειδισμός, αλλά είναι το πνεύμα της δόξης αναπαύεται πάνω σου. Το βάρος της δόξης. Κατά μένα αυτός βλασφημείται, κατά δε σας δοξάζεται. Ματθαίος Ι 22, ακούστε τα λόγια του Κυρίου μας. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ω Κύριε, τι μας λες τώρα? Εμείς νομίζαμε ότι θα έρθεις να κάνεις τη βασιλεία σου, θα κάτσουμε δεξιά, αριστερά, θα έχουμε γλέντια, χαρές, θα είναι όλα καλά και εσύ μας λες να μας μισούν για το όνομά σου. Τους μίσησαν, τους κάψανε, τους δείξαν στα ζώα μέσα, τους βράσανε, τους βάλανε σε καυτές καρέκλες με κάρβουνα να κάτσουνε. Τους σφάξαν τα παιδιά τους μπροστά τους. Τους κάψαν τις περιουσίες τους. Δημεύσαν τις περιουσίες τους. Σηκωθήκανε όλες οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες, οι δαίμονες στα επουράνια ενάντια στην Εκκλησία. Ο Κύριος την προετοίμασε την Εκκλησία και λέει θα είστε μισούμενοι για το όνομά μου. Γιατί? Γιατί είναι ο διάβολος ο οποίος μισεί το όνομα του Κυρίου. Δεν θέλει να ακούσει ο άνθρωπος για το Ευαγγέλιο. Και όταν ξέρει ότι αναπαύεται πάνω σου το όνομα και κρατάς το όνομα του Κυρίου, θα σε πολεμήσει. Μέσα και έξω. Ό,τι έχει θα στο ρίξει. Γι' αυτό ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία. Και τώρα είναι ώρα να σταθούμε. Περάσαμε. Μας έριξε ο διάβολος πολλά πράγματα. Αμήν. Αμήν. Όλοι εσείς που είστε καιρό. Μας έριξε. Τι θα κάνουμε? Το βάλουμε κάτω? Όχι αδερφοί. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε από αυτούς που θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δεν είμαστε από αυτούς που γυρίζουμε πίσω. Θα πάμε μπροστά με τη χάρη του Κυρίου. Με αγάπη, με ζήλο, με συγχωρητικότητα. Δεν θέλουμε να πάει ούτε μία ψυχή στην κόλαση. Τους αγαπάμε, θέλουμε να σωθούνε, να είμαστε μαζί στον ουρανό. Αμήν! Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και την τελευταία στιγμή τον ληστή τον έσωσε, τον πήρε μαζί του. Αυτό το πνεύμα έχει η Εκκλησία. Ματθαίος Κ 9. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει και θέλεστε είσαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Το βαστάξεις. Πολλοί γεννήθηκαν και πέθαναν στις κατακόμβες μέσα. Οικογένειες ολόκληρες, πολυάριθμες, έκαναν τα παιδάκια τους μέσα στις κατακόμβες, στα σκοτάδια. Μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν και πέθαναν μέσα εκεί για να βαστάξουν το όνομα. Τιμή στον Κύριο. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, αδελφοί, λέω, Κύριε, εγώ τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Ευχαριστιόμαστε τη ζωή. Πάμε στη θάλασσα, θα κάνουμε το μπάνιο, θα κάνουμε τραπέζια, θα χαρούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε τους αδελφούς βασιλιάδες. Βασιλιάδες. Και ευχαριστώ τον Κύριο για την όμορφη αυτή περίοδο που ζούμε. Χαρά και ευφροσύνη. Αλλά πρέπει να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Πρέπει να κρατήσουμε το όνομα τώρα εμείς. Εμείς έχουμε τη σκυτάλη. Ο Παύλος το βάσταξε, τώρα όμως ο Κύριος κάλεσε εσένα. Κάλεσε εμάς να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αυτά τα είπε ο Κύριος. Ναι, λέει για το όνομα του Κυρίου. Ακούστε λίγο. Ψαλμός ρω ε3. Καυχάστε εις το Άγιον αυτό όνομα. Δεν είναι ντροπή να κρύψω το όνομα του Κυρίου. Με σοφία. Αμήν. Συμφωνώ. Ότι ο λαός του πρέπει να είναι σοφός. Αλλά όμως δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Δεν θα κρύψεις τον Κύριο. Δεν θα κρύψεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Απαγορεύεται να το κρύψεις. Θα σου καταλογήσει ο Κύριος τις ψυχές γύρω σου. Πρέπει να τους κηρύξεις. Φυσικά θα αντιδράσουν. Φυσικά θα πούνε χίλια δυο. Θυμάμαι, είχα μιλήσει κάποτε, δεν θυμάμαι, χρόνια πριν. Μπορεί να είναι εδώ ο άνθρωπος να το θυμηθεί. Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι ποιος είναι κιόλας, αλλά ξέρω ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είχα ευαγγελίσει λοιπόν και του. Συνέχεια εδάφει από τη γραφή. Αντιδρούσε. Μα πού, ποιος μας λέει ότι είναι έτσι. Ο λόγος του Κύριου λέει ότι εάν δεν μετανοείς θα πας στην κόλαση. Και ο Κύριος ήρθε για να σε σώσει. Ρε, ποια κόλαση τώρα μου λες και αυτά. Ο λόγος του λέει έτσι. Ποια λέει έτσι. Συνέχεια. Και έμεινε εκεί. Του θα έλεγε κανείς, τι ήταν αυτό το πράγμα. Μετά ήρθε στην εκκλησία. Την άλλη συνάντηση ήταν εδώ. Και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Και μετά, τι έγινε, πώς. Εγώ τώρα, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση, ήταν αντίδραση συνέχεια. Βέλη. Τι έγινε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα τα λόγια που μου είπες. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος τι λέει στους Γαλάτες. Ο ανόητοι Γαλάτες μπροστά στους οφθαλμούς τον οποίον διαγράφει ο Χριστός. Τι. Σταυρωμένος. Σε κάλεσε ο Κύριος να κηρύξεις το όνομά του, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Όταν κηρύττεις, ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει λόγο και δύναμη να διαγραφεί η θυσία με το αίμα αγνό, καυτό, γεμάτο συνέστημα και αγάπη για να χτυπήσει την καρδιά του ανθρώπου ο λόγος. Να μην είναι εδώ, αλλά στην καρδιά. Ευαγγελίζουμε και ευαγγελίζουμε εδώ τον άνθρωπο. Ενώ έχει ανάγκη η καρδιά του να ακούσει κήρυγμα του λόγου. Γι' αυτό λέει το κήρυγμα του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού. Φέρει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την αμαρτία. Μία αμαρτία. Είσαι καταδικασμένος άπαξ εις θάνατον. Δύο δύσεις θάνατον. Τρεις αμαρτίες. Τρεις εις θάνατον. Πόσες αμαρτίες έχεις κάνει. Και μη μου πεις για τα καλά σου έργα. Γιατί αν τα βάλουμε στην πλάστικα, ποιο είναι πιο βαρύ. Τελείωσε. Τι θα κάνεις με την αμαρτία σου. Φέρει τον αντιμέτωπο με την αμαρτία του. Ας τη φιλοσοφία. Γιατί θέλουν να σου φέρουν στη φιλοσοφία. Μιλάμε για τη συγχώρεση των αμαρτιών σου. Τώρα ο Κύριος καλεί εσένα. Εκείνος είναι εδώ. Εκείνος πλήρωσε για σένα. Εκείνος θα σε κρίνει.

μέσα στη σχολή των Λόρδων της Βαβυλώνας. Θα γινόταν κυβερνήτης. Και οι τρεις παιδες, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ και ο Ανανίας. Δεν έκρυψε το Κύριο. Δεν το έκρυψε το όνομα του Κυρίου. Όταν ήρθε η ώρα και του έδειξε ο Κύριος τόσο την αποκάλυψη για το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορας μπροστά στο βασιλιά, του είπε, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γνωρίσει και να καταλάβει, αλλά είναι ο Θεός στον ουρανό, ο οποίος φανερώνει. Ύψωσε το όνομα του Κυρίου. Οι τρεις παιδες στην Κάμινο δεν έκρυψαν το όνομα του Κυρίου. Δεν έκρυψαν την ομολογία τους, αδερφοί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Υπάρχει αυτό το φρόνημα του χαμελέοντα να ταιριάξουμε, να μην μπουνε. Αδερφοί, πρέπει να ταράξουμε τα νερά γύρω μας με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Πρέπει να αρχίζει ο κόσμος να συνηθίζει το Ευαγγέλιο. Να ακούνε, να συνηθίζει με την καλή έννοια. Να ακούνε, να πάρουν, να αποκτήσουν αυτιά, να ακούνε τη δόξα του Κυρίου. Γιατί δεν το κηρύττει κανείς το Ευαγγέλιο. Και δεν μπορούμε να σώσουμε και τους ανθρώπους, να τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου. Εάν δεν κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Έφτιαξε όλη αυτή την εικόνα που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, την έκανε χρυσή, 60 πήγες επί 6. Τι ακούγεται, 60 επί 6. 6, 6, 6. Και κάλεσε όλο τον κόσμο να προσκυνήσει αυτό το πράγμα. Εάν δεν καλέσουμε τον κόσμο να προσκυνήσει τον Χριστό, ο Αντίχριστος περιμένει να τους κάνει να προσκυνήσουν την εικόνα του. Πού θα το κάνει? Αλλά θα κάνει πρώτα ο Χριστός τη δουλειά του. Οι τρεις παιδες δεν έκρυψαν την ομολογία τους. Θυμάμαι στο στρατό, επί Χούντας, το 71 πήγα. Κάθε πρωί, το τζόκι είπε ο Μάλης, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Τρεις φορές. Και μετά, Πάτερ ημών και τα λοιπά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Απόφαση, τι θα κάνω? Ο λόγος του Κύριου δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, ας το κάνουμε τώρα που να δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν πειράζει, κάνω σταυρό σου. Τι είναι, σιγά. Λέω, Κύριε, δεν θα συμβιβαστώ εγώ. Θα κάνω αυτό που ξέρω ότι λέει ο λόγος του Θεού και τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα. Μιλάω στην επιλογία. Ένα καλό παιδί, φιλόλογος. Ανοίγει η καρδιά του σαν το γαρίφαλο. Δέχεται τα πράγματα του Θεού. Την άλλη μέρα, σε όλο το λόγο. Κουλούρι, κάνε προσευχή. Δεν το περίμενα. Ωχ, Κύριε, λέω τώρα τι να κάνω. Και αρχίζω. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Όλοι παγώσανε. Πρώτη φορά άκουγαν πραγματική προσευχή. Μετά από λίγο καιρό ήταν όλοι στα κρεβάτια πάνω-πάνω. Ακούγαν το Ευαγγέλιο. Όταν είχαν πρόβλημα σε μένα ερχότανε. Γιατί αποφάσισα να σταθώ για τον Κύριο. Σας έχω πει την ιστορία στο κέντρο εκπαιδεύσεως. Πήγαινε ένας και ρώταγε. Είχαν γραφεία πάρα πολλά και ρωτάγανε. 1002 τότε, πηχούντας. Και ήταν ένας, τι δω, τι θρησκευμά έχεις. Κύριε, λέω. Εγώ θα πω αυτό που είναι και εσύ ανάλαβε τα υπόλοιπα. Τελείωσε. Είχα κάνει μια απόφαση ότι δεν θα κρύψω τον Κύριο. Πάει, τελείωσε. Γι' αυτό ίσως είμαι και εδώ αυτή τη στιγμή και σας κηρύττω. Γι' αυτό ίσως με στέλνει ο Κύριος για να κάνω αυτό το οποίο θέλει. Γιατί δεν κλείνω το στόμα μου και δεν πρόκειται να το κλείσω. Για τη δόξα του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος χαίρεται να έχει εργάτες, ποιμένες, χίλιους δυο, με κλειστό το στόμα. Να λένε μόνο αυτό το οποίο κάνει είναι το καλό. Να μην πειράξουν και κανέναν, ναι. Αδερφοί, κοιτάξτε εδώ, έχουμε τους προφήτες. Τους αγαπάμε τους προφήτες. Τι είναι αυτό που αγαπάμε μέσα τους? Αυτό το αγνό πνεύμα, το Άγιο. Που είχαν κοινωνία με τον Κύριο. Ήταν ασυμβίβαστοι στην αλήθεια. Ήξεραν τον Κύριο και έπρεπε να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Λέει στον Ιερεμία, έκανα το μέτωπο σου χάλικα, Ιερεμία. Στήλη σιδηρά σε σήκωσα και δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να πάρεις το πνεύμα μέσα σου. Και δεν έχεις να φοβηθείς άνθρωπο όταν φοβάσεις τον Κύριο. Και όταν έφτασα στο γραφείο κοντά, μου λέει, ποιο είναι, μου λέει, είσαι ορθόδοξος? Είμαι χριστιανός. Είσαι αναγεννημένος? Ναι, του λέω. Έλα εδώ, μου λέει, και σε ψάχνα. Ο επιλογίας του συντάγματος ήτανε. Στην Καλαμάτα. Πιστό παιδί. Είχε βάλει επίτηδες στο γραφείο για να βρει ένα

0: αδερφό να κάνει παρέα. Εάν έκρυβα τον Κύριο, δεν θα τον γνώριζα. Έρχεται μια φορά μέσα στο θάλαμο. Όλοι, προσοχή όλοι, επιλογίας. Θέλω να δω φάτσες. Θέλω μια φάτσα για αγκαρία. Όλοι έτσι τώρα. Και εγώ έκανα το σοβαρό, κοιτούσα τα βάνη να μην γελάω. Γιατί ήξερα τι ήθελε να κάνει. Ερχόταν λοιπόν, πήγαινε σε κάποιον δήθεν. Για να εσύ, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Πήγαινε στον άλλον. Ούτε η δική σου. Ερχόταν σε μένα. Έλα εδώ εσύ σε φάτσα. Κολούθαμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρακ, κρακ, κρακ, από πίσω. Μόλις βγαίναμε από τον θάλαμο. Έλα, αδερφέ, πάμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Τι είναι πιο καλά? Να κρύψεις τον Κύριο να τον φανερώσεις. Θες τον ουρανό μαζί σου ή εναντίον σου? Γιατί όταν ο Κύριος σε καλεί να τον φανερώσεις και εσύ τον κρύβεις, τότε έρχεται εναντίον σου. Τι θα το Βαλαάμ? Μη γέννητο, αδερφή. Μας κάλεσε ο Κύριος και πρέπει να αντιδράσουμε σωστά στη γενιά μας μέσα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Ο ουρανός περιμένει. Ο Κύριος είναι έτοιμος και επιθυμεί να κατέβει η δόξα του, να φανεί το μεγαλείο του Θεού. Και η δικιά σου σκιά θα σηκώνει τους ανθρώπους όταν μπεις μέσα σε αυτό το χρήσμα το Άγιο. Οι μαθητές πια τα παραδώσαν όλα. Πήγε ο Πέτρος, ο καημένος επάνω, με τα δίχτυα πάλι να παλέψει εκεί, να τραβήξει μερικά ψάρια να βγάλει. Αλλά ήρθε ο Κύριος για τελευταία φορά, του δώσε τη χαριστική βολή και λέει: μετά, Κύριε, τελείωσα. Δικό σου είμαι. Σου δώσε τη χαριστική βολή? Ή ακόμα παραπέεις λίγο? Πάλι ασχολείσαι εδώ και εκεί με τα δίχτυα? Ω, αδερφέ, ελάτε να σηκωθούμε, να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος το βάσταξε μπροστά σε βασιλείς. Πήγε μπροστά στον Αγρίπα, τον βασιλιά, τον έκανε κέτρεμε, τον φίλικα. Μέχρι που από το φόβο του αντέδρασε, λέει: μένεσε, Παύλε! Λέει: αυτά τα λόγια που λέω δεν είναι λόγια μενωμένου, αλλά λόγια νοός σοφρονούντος. Και ξέρεις, βασιλιά Αγρίπα, ότι είναι έτσι. Εάν δεν είχες επικαλέσει, λέει, παρολίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Πολιτικός. Αλλά η καρδούλα του το ξέρε πώς ένιωθε από το κήρυγμα του Παύλου. Τον στρίμωξε ο Παύλος. Πήρανε τη μαρτυρία. Εάν ακούσανε, τους έσωσε ο Κύριος. Εάν όχι, ο Παύλος ήταν καθαρός από το αίμα τους. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ή θα σου ζητήσει το αίμα τους ο Κύριος? Περνάει ανθρώπους από δίπλα σου και ούτε καν μυρίζουνε τον Χριστό. Αντίθετα, μπορεί να σκανδαλίζονται κιόλας και να σου φεύγει και καμιά. Αυτός είναι χριστιανός? Ναι, αδερφός. Μα εγώ τον άκουσα και λέει και έτσι και αυτό. Σοβαρά, βρε παιδί μου? Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Βαστάζεις το όνομα του Κυρίου? Το βαστάζεις? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει. Γαλάτα σίγμα 17. Εις το εξής, μη δεις, ας μη δίδεις σε μένα όχληση, διότι εγώ βαστάζω το στα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου. Του άφησε στίγματα το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν έχω τέτοια στίγματα. Και να σας πω, εύχομαι να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω. Αλλά άμα φτάσω, εάν ο Κύριος με καλέσει, θα τους πω, θέλετε να βαρέσετε, ορίστε, βαράτε. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν αλλάζω τον Κύριο. Δεν αρνούμε τον Κύριο μου. Δεν μπορώ να αρνηθώ την πνοή που αναπνέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε τέτοιες ώρες ο Κύριος γιγαντώνει την πίστη σου, τελειώνεις. Γιατί πεθαίνεις ως προς τον εαυτό σου, τελειώνεις. Και ζεις για τον Θεό. Αλλά καλά είναι να πάρεις τώρα την απόφαση αυτή για να βαστάσεις το όνομα. Το βαστάξεις. Γι' αυτό είπε, όποιος όσοι είναι κουρασμένοι, έχεις κουραστεί από τη ζωή σου και τη ρουτίνα και όλη την αμαρτία και αυτό που... Έλα σε μένα, εγώ θα σε αναπαύσω και πάρε τον ζυγό σου, τον ζυγό μου επάνω σου. Και μάθε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Σου βάζει ζυγό. Βάρος δόξης. Βάρος δόξης. Ελάτε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ελαφρά. Ελαφρά. Τον δέρναν τον Παύλο. Τον λιθοβολήσανε. Έκανε μερονύχτιο στο βυθό. Χίλια δυο. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών. Έτσι τα βλέπαν οι Απόστολοι. Γιατί είχαν δει το πρόσωπο του Κυρίου. ξέρουν ότι θα τον δούνε. Και όλα αυτά ήτανε, εντάξει, περαστικά πράγματα, σιγά. Εντάξει, μας δίνανε λίγο, φάγαμε μερικές στην πλάτη και τι έγινε. Ελαφρά θλίψεις. Εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Το φρόνημα των μαθητών. Ποιος θα τους κάνει καλά αυτούς? Ποιος θα τους νικήσει με τέτοιο φρόνημα μέσα τους? Τι να τους κάνουν, τι να τους πειράξουν? Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος? Α, θα σε γύρουμε. Α, ναι, για βαράτε λίγο. Τάκα του, κατάκα του. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Θα σε κόψουμε. Για κόψτε. Κόψαν το σώμα του, το κόψανε. Όσους πιο πολλούς, λέει, σκοτώνουμε, τόσο πιο πολλοί γίνονται. Μέσα είναι η δόξα, αδερφοί. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να πάρουμε και με αυτό να ευαγγελίσουμε, για να βλέπουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Κυρίου μέσα σου, στην αδυναμία σου μέσα. Να βλέπουν τη δόξα του Θεού, και αυτό είναι που θα τους ελκύσει. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με τον εαυτό μας. Το εγώ μου, εμένα, αχ που εγώ. Και ο Κύριος έφυγε πίσω, στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει εγώ. Άφησε τον Κύριο να καταλάβει κάθε πτυχή της ζωής σου. Γιατί σε κάλεσε, είσαι καλεσμένο άτομο, γι' αυτό είσαι εδώ. Σε καλεσμένο άτομο. Ήρθαν οι άγγελοι και κήρυξαν το όνομα του Κυρίου πάνω εκεί στο Σινά. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Έξοδος λάμδα δέλτα 5. Και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και στάθη μετά αυτού. Εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπρος εν αυτού και κήρυξε. Κύριος. Κύριος ο Θεός. Ακούστε το όνομα. Είναι Κύριος. Αμήν. Αυτό σε κάνει δούλο. Σε κάτω από την εξουσία του. Δεν κάνεις ό,τι θες εσύ. Έχεις Κύριο από πάνω σου. Μπορεί ένας δούλος να πάει στον άλλο να πει πάμε για μπάνιο. Α, πάμε να φύγουμε. Μπορούν να το πούν αυτό? Κάτσε. Να ρωτήσουμε τον Κύριο πρώτα. Μήπως θέλει κάτι. Και αν μας επιτρέψει θα πάμε. Αμήν. Έτσι κάνει ο δούλος. Ξέρει ότι έχει Κύριο. Δεν κάνει του κεφαλιού του. Δεν οδηγεί τον εαυτό του. Πειμένεται από τον πειμένα του, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων. Α, το όνομα του Κυρίου έχει μέσα αυτά τα πράγματα. Το κηρύττεις, το όνομά του. Πότε κηρύττεις τους ικτήρμους και τα ελέη του Κυρίου? Όταν ευαγγελίζεις τον άνθρωπο και του λες, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογέννη, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Θεός από έλεος και αγάπη είναι που έκανε όλο αυτό που έκανε και σε καλεί να έρθεις. Το όνομα του Κυρίου τα έχει μέσα. Μακρόθυμος και πολυέλεος. Έχει υπομονή ο Κύριος μαζί σου. Εάν κάνεις κάτι στραβό, δεν σε καταδικάζει. Δεν έχει κρίση ο Θεός εναντίον σου. Έχει αγάπη, σε καλεί, γιατί την πήρε την κρίση επάνω στο σταυρό. Τώρα σε αγαπάει. Τώρα σε θέλει κοντά του. Μακρόθυμος, πολυέλεος. Έχει έλεος πολύ. Το έλεος, λέει, καυχάται κατά της κρίσεως. Τι θα πει έλεος? Τι σημαίνει έλεος? Ξέρεις ότι είσαι ένοχος, έχεις καταδικαστεί, έχεις κάνει ζημιά, έτσι. Σαν το μωρό, το παιδί που έχει σπάσει το τζάμι του σπιτιού. Και ο μπαμπάς είναι μέσα και πάει και ξέρει τι τον περιμένει. Πάει σαν τη φρεγμένη γάτα. Καταδικασμένος. Έρχεσαι μπροστά στον κριτή και σου λέει ο κριτής, είδα τι με τα μέλια σου κάνω έλεος. Σκεπάζω. Πώς νιώθεις μετά? Πώς νιώθεις? Πρέπει να το νιώσεις για να το κηρύξεις. Ένας αυτοδικαιωμένος δεν μπορεί να κηρύξει το έλεος του Κυρίου. Γιατί κοιτάει να βρει να πράγματα στον άλλον. Πρέπει να το νιώσεις το έλεος. Σκεύει ελέος. Θέλει ο Κύριος για να κηρύξεις τον ελεήμονα, τον Άγιο Θεό. Πολυέλεος και αληθινός φυλάτων έλεος εις χιλιάδας. Συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Έλα, ο Κύριος σε συγχωρεί, σε αγαπάει. Ό,τι και να έκανες, το αίμα του Κύριου θα το σβήσει. Ό,τι και να έκανες. Χοντρό, ψηλό. Συγχωρεί ο Κύριος. Το κήρυγμα. Το κήρυξαν οι άγγελοι στο Μωυσή. Και τώρα μας έδωσε το ίδιο όνομα να κήρυξουμε. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κι άλλο. Ουδόλος αθωώνων των ένοχων. Το άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου. Τα δύο κομμάτια της Διαθήκης. Ουρανός, η κόλαση. Δικαιοσύνη, δικαίωση, κρίση. Το Ευαγγέλιο σου δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο. Κοιτάξτε, ο Κύριος πώς το κήρυξε. Ολοκληρωμένο. Εάν δεν πιστέψεις, θα κατακριθείς. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί. Όποιος απιστήσει, θα κατακριθεί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δυο μεριές. Δυο μεριές. Δεν θα χαϊδέψεις τον άνθρωπο. Τον φέρεις απέναντι στις ευθύνες του. Με όλη τη σοφία που ο Κύριος σου δίνει. Ο κερδίζων ψυχάς, λέει, είναι σοφός. Με σοφία θα τους κερδίσεις. Όχι να τους διώξεις από τον Κύριο. Θα τους φέρεις με σοφία. Φρόνιμος ως όφης και απλός σαν το περιστέρι, λέει ο Κύριος. Ανταποδίδουν την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Το όνομα του Κυρίου κηρύχτηκε, φανερώθηκε σε εμάς, μας το έδωσε, τον ευχαριστούμε και τώρα πρέπει να το βαστάξουμε. Το βαστάξεις μέσα σου, στην οικογένειά σου, στο χώρο της ζωής σου, στη σφαίρα της επιρροής σου, όπου είσαι. Εάν ονειδίζεσαι για το όνομα του Κυρίου, να χαίρεσαι, είσαι μακάριος. Ευχαριστιέσαι. Ελαφρά θλίψη είναι. Θα περάσει. Και αυτοί που είναι διώκτες θα τους δεις σε λίγο να λατρεύουν τον Κύριο μαζί σου. Αμήν. Και θα τους βλέψεις με την άκρη του ματιού σου, λένε «Ο, Οσάνα, Οσάνα». Και θα λες «Κύριε, σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Αυτός έδειχνε το Ευαγγέλιο, τώρα είναι και ψάλλει μπροστά σου». Ο, αμήν, αδερφή. Αμήν. Πρέπει να τους δεις σωσμένους. Το πιο μεγάλο μυστικό, ξέρετε ποιο είναι? Πρέπει να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Τους αγαπήσεις. Δεν πας να τους πεις ένα ξερό Ευαγγέλιο και άμα δεν ακούσουνε. Λέει ο Θεός, αγάπησε τον κόσμο. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται από μέσα σου. Μου κάνει εντύπωση ο Μούντι. Ο Μούντι ένας τσαγκάρης ήτανε. Τον γκάρισε ο Κύριος κάπου 40 χρόνια περίπου. Από τη Νότια Αμερική. Δεν είχε καθόλου προφορά, έτσι, ήταν ερηνική η προφορά του, δεν ήταν κήρυκας. Σαν να μιλούσε, ας πούμε, εγώ που λέτε είμαι από τα Τρίκαλα. Και με αυτή την προφορά. Μπορεί να τον ακούσεις. Άμα είσαι, ξέρω, από την Αθήνα. Και όμως, ο Μούντι μιλούσε έτσι. Από το Νότο ήτανε. Η προφορά του είναι, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω την προφορά του. Μια φορά ήταν, πήγε σε μια ταβέρνα που ήταν όλοι πίνανε. Και πήρε ένα κοριτσάκι μαζί του. Μόλις μπήκε μέσα, παγώσανε όλοι. Τι ήρθε τώρα να κάνει τους άνθρωπους εδώ? Πήγε άνθρωπος, τους αγαπούσε. Αυτούς τους μπεκρίδες τους αγαπούσε ο Μούντι. Και ήθελε να τους σώσει ο Κύριος. Τι κάνει? Μπαίνει μέσα, κάθεται κοντά τους και βάζει το κοριτσάκι να κάνει μια προσευχή. Ένα μικρό κοριτσάκι, 8-9 χρονών. Και αυτό άνοιξε την καρδούλα του με όλη την αγνότητά του και προσευχήθηκε στον Ιησού. Και ζήτησε το κοριτσάκι να σώσει τους ανθρώπους αυτούς. Όταν τέλειωσε την προσευχή, όλοι αυτοί οι μπεκρίδες δώσαν την καρδιά του στον Κύριο, μέσα στην ταβέρνα. Ένας τσαγκάρης. Γύρισε την Αμερική ανάποδα. Για να μην πω από την καλή. Ένας τσαγκάρης. Χωρίς μόρφωση, χωρίς γνώση ιδιαίτερη, χωρίς να έχει καν τα προσόντα, αλλά είχε αγάπη για τις ψυχές. Και άρχισαν μετά να τον καλούν στην Αγγλία και τον άκουν οι Άγγλοι with the British pronunciation. Ακούγανε έναν φτωχό και λέει μια αδερφοί που αφηγούνταν, ας πούμε, τη ζωή του Μούντι και το έργο του, λέει, στην αρχή, λέει, δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Αλλά μετά, λέει, τη δεύτερη, τρίτη συνάντηση, άρχισε, λέει, η γλυκύτητα του Ευαγγελίου να γεμίζει την καρδιά μας και άρχισαν να συσσωρεύονται χιλιάδες να ακούνε το τζαγκάρι. Και αυτό μου λες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Παραδείγματα. Άλλο παράδειγμα. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε τον Τσάρλς Φίνι, δικηγόρος, οξύτατος ομιλητής, φοβερός. Τον ονόμαζαν ο κήρυκας του πυρός και του θείου. Πήγε στη Νότια Αμερική και άρχισε από την ανάποδη το Ευαγγέλιο. Άρχισε να κηρύττει κρίση, γιατί ήταν γεμάτη αμαρτία, γεμάτος αμαρτία ο κόσμος. Ανεξέλεγκτη. Πορνεία, μοιχεία, ασυνοσία, καταρσία, φρομιά. Οικογένειες σπασμένες, καναπαντρεμένοι, ξαναπαντρεμένοι, με ένα παιδιά ο ένας, παιδιά ο άλλος. Σε τέτοιο περιβάλλον ήταν. Και άρχισε πυρ και θείο. Στην αρχή ήταν λίγοι. Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, τα αυτοκίνητα της συγκοινωνίας τρέχανε σε όλη τη χώρα για να φέρουν τους ανθρώπους στις συναθήσεις του αδερφού. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ο κύριος έκανε ένα τέτοιο τρομερό έργο στη Νότια Αμερική. Γι' αυτό βλέπετε ο κύριος κάνει τέτοια μεγαλεία εκεί κάτω. Γιατί δουλέψαν οι άνθρωποι του Θεού. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουραγουάι, Παραγουάι, Βενεζουέλα, όλα εκείνα τα μέρη, την Κολομβία που ξέρετε έχω πάει εκεί πέρα. Μου λέγανε οι αδερφοί ότι ο Σίζαρ Καστελιάνος που είχα πάει, δύο φορές που πήγαμε εκεί, έχουν φτάσει πάνω από 300.000 και στις συναθήσεις τους πηγαίνει ο πρόεδρος της χώρας. Τα ακούμε, αδερφοί? Τώρα, δεν είναι ότι ζητάμε μεγαλεία, μη γέννητο, όχι αδερφοί. Θέλουμε να αγγίξουμε όλη τη χώρα, από τους πάνω μέχρι τους κάτω. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάτσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε την πραγματικότητα του Ευαγγελίου. Πρέπει να το πάρεις για σένα, για σένα. Δεν είναι κάτι που θα το πάρεις δανεικό από κάποιον. Δεν μπορώ να στο δώσω εγώ το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το πάρεις εσύ από τον Κύριο. Θα το ακούσεις, αλλά πρέπει να το πάρεις να γίνει δικό σου. Δεν μπορώ να σου δώσω εγώ δύναμη. Μπορώ να προσευχηθώ, αλλά θα έρθει δύναμη από τον Κύριο, καθώς εσύ ανοίγεσαι. Γιατί τι να σου δώσει τη δύναμη να την κάνεις ο Κύριος, όταν δεν τα χρησιμοποιήσεις. Είναι σαν να θες να έχεις ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο, να παράγεις ρεύμα και να μην έχεις ούτε μια μπρίζα να ανάψει μια λάμπα. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Όταν όμως έχεις μια πόλη και είναι στο σκοτάδι και θες να τη φωτίσεις, τότε αυτό όλο θα δουλέψει. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε, αδερφοί, παρακαλώ. Ελάτε να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου επάξι, αδερφοί. Τώρα το καλοκαίρι είναι θαυμάσια ευκαιρία. Όλοι οι άνθρωποι είναι έξω, στους δρόμους, στα πάρκα. Τρέχουνε, βγαίνουν έξω στις αμμουδιές, στις πλατείες. Πήγαινε! Φέρε ανθρώπους, γέμισε την εκκλησία του Κυρίου. Και παράδοσέ τους, μην τους τραγκαλίζεις. Παράδοσέ τους να ποιμανθούν, να ευλογηθούν, να τρέξουν, να γίνουν Άγιοι. Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για το μάνα, για το λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε που έρχεσαι, Κύριε, να ανανεώσεις τα σπλάχνα μας, να ανανεώσεις το Ευαγγέλιο σου μέσα μας, την κλίση στον καθέναν, Κύριε, από μας. Ιησού μου, συγχώρησέ μας αν αφήσαμε άλλα πράγματα να μπουν μπροστά μας, να μας απασχολήσουν. Κύριε, συγχώρησέ μας. Ξέρουμε ότι είναι για ένα πράγμα χρειά. Να βαστάξουμε το όνομά σου, τη δόξα σου. Να γίνουμε αγνή, άγια μαρτυρία στη γενιά μας, Κύριε. Να θελήσουμε να περάσουμε μέσα από την οδύνη του Ευαγγελίου. Ναι, Κύριε, και αν χρειαστεί μέσα από τους διωγμούς και τον ονειδισμό που φέρει το Ευαγγέλιο σου. Αλλά για μας είναι δόξα, είναι ευλογία, Κύριε Θεέ μου. Έλα, Χριστέ μου, και ζωοποίησε τα παιδιά σου. Χρήσε τα χείλη μας, Κύριε. Ώστε ο σταυρός σου να διαγραφεί στο κήρυγμά μας μπροστά στους ανθρώπους για να τους φέρει σε μετάνοια, Κύριε. Φύλαξέ μας από τη φιλοσοφία της ματαίας απάτης, από την παράδοση των ανθρώπων, από τα στοιχεία του κόσμου. Φύλαξέ μας, Κύριε. Και δώσ' μας πίστη να σε υψώσουμε, να κηρύξουμε τον Ιησού Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον Ναζωραίο, κατά το Ευαγγέλιο το οποίο ελάβουμε από σένα, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όταν υψωθείς θα ελκύσεις όλους προς τον εαυτό σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, αμήν Κύριε.
2: Ο λόγος είναι η τροφή των Αγίων. Έτσι σχεδίασε ο Κύριος το έργο του, την πρόοδο των παιδιών του, επειδή τα έκανε όλα με το λόγο. Να ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω με δύο λόγια να σας πω, και όπως συνηθίζω άλλωστε, την ιστορία πίσω από κάθε μήνυμα που ο Κύριος μου δίνει. Σας είπα ότι η κύρια ασχολία μου στην προσευχή είναι η οδηγία της Εκκλησίας. Να ξέρω τι ο Θεός θέλει από μας να κάνουμε τώρα, σαν λαός. Ευχαριστώ τον Κύριο που αυξάνει ο Κύριος το λαό του, τον ευχαριστώ, τον δοξάζω. Και από τον περασμένο Ιούνιο, αν θυμάστε, πριν από αυτό ο Κύριος μας μίλησε για το πνεύμα του Ηλία. Δεν ξέρω αν τα συνδέετε μέσα σας, να ξέρετε, βλέπετε τι κάνει ο Κύριος, πώς μας οδηγεί. Δεν πρέπει να είναι τα μηνύματα φευγαλαία, αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να εργάζονται μέσα μας, να μας κατευθύνουν. Μην παίρνεις επιπόλαια το λόγο του Κυρίου. Η ώρα αυτή που ξεχωρίζουμε τον Κύριο είναι πολύτιμη και ο Κύριος τη σέβεται, την τιμάει και δίνει αυτό που έχει ανάγκη ο λαός του για την ώρα αυτή. Μας έδωσε μια πρόκληση ο Κύριος και άρχισε να μας δείχνει ότι θέλει να μπούμε μέσα στον τόπο της ανάπαυσης, τη δική μας γη Χανάν, αυτή που είναι όχι πια ο τύπος, αλλά η ουσία, που είναι η παρουσία του Κυρίου, ο θρόνος, τα Άγια των Αγίων. Μας καλεί να καθίσουμε στα δεξιά του, να πάρουμε μέρος στη νίκη, στις μάχες, να ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, να ρίξουμε κάτω τα τείχη αυτά, τα στρατεύματα του εχθρού, να τα καταβάλουμε με τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά πιο πολύ μείναμε στο ότι ο Κύριος θέλει να καθίσουμε στα δεξιά του. Αυτή είναι η νόμιμη θέση που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη Διαθήκη του, από τη θυσία του. Είναι η νόμιμη θέση της Εκκλησίας. Είναι η νόμιμη θέση για κάθε γιο του Θεού να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα, γιατί εκεί είναι η θέση των Υιών. Είναι έτσι, αδελφοί? Αμήν. Και προσεύχομαι ο Κύριος να διεγείρει και τον τελευταίο από ανάμεσά μας για να πάρουμε αυτή την επαγγελία. Θα σας θυμίσω αυτό το εδάφιο στην προς Εβραίους και δεν θέλω να το ξεχνάτε. Δεν θέλω να μείνει κανείς πίσω. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε πίσω, αδελφοί. Δεν είναι ώρα να μένεις πίσω. Να κολυσιεργείς, να ασχολείσαι με πράγματα δεξιά και αριστερά, να τραβάνε άλλα πράγματα την προσοχή σου. Είπε, ο Κύριος είπε, πλην ενός εστί χρία. Ωραία είναι η δουλειά που κάνεις, είναι αναγκαία, αμήν. Αναγκαία είναι το ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αναγκαία είναι αυτά, αλλά ο Κύριος που ξέρει τι είναι αναγκαίο στην ουσία, στην πραγματικότητα, λέει στην Μάρθα, πλην Μάρθα ενός εστί χρία. Και όταν πάρεις αυτό το ένα, όταν μπει μέσα σου, όταν καταλάβεις τη δόξα του Κυρίου και μπεις μέσα σε αυτήν, τότε ανοίγει το πνεύμα σου και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σχεδίασε τη ζωή σου να την ζεις μαζί του, με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και όλα αυτά που πασχίζεις να φτιάξεις και δεν φτιάχνονται και τα χτίζεις και γκρεμίζονται και ο διάβολος παίζει και γελάει μαζί σου, όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Η Εκκλησία ακόμα δυστυχώς μοιάζει με τη Μάρθα και ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση. Και ζητούσα τον Κύριο αυτές τις μέρες που σας είπα στη Βουλγαρία. Κύριε, πρέπει να μας οδηγήσει, έχουμε ανάγκη να πάμε μπροστά, να πάρουμε την επαγγελία που μας έδωσες, να μην μείνει κανείς πίσω. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε ενωμένη εις ημάς επαγγελία, να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού. φανεί της εξ ημών ότι στερήθη αυτής. Ο Παύλος το λέει αυτό στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Μένει η κατάπαυση, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Και βλέπω ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει από εκεί πέρα. Καθώς λοιπόν προσευχόμουν και ζητούσα τον Κύριο, ανοίγεται όραση μπροστά μου. Και βλέπω σαν από το θρόνο του Κύριου, μπροστά. Και βλέπω τις 7 λαμπάδες πυρός. Και αρχίζει ο Κύριος να με διδάσκει. Όπως σας μιλάω. Τι είναι τα 7 πνεύματα. Οι 7 λαμπάδες. Έχουμε μιλήσει ξυστά, περαστικά λίγο στο παρελθόν για αυτά. Αλλά τώρα είναι η ώρα που ο Κύριος ανοίγει το κεφάλαιο αυτό για την Εκκλησία. Δεν τα έχω ακούσει, αδελφοί, από κανέναν. Από κανέναν. Είναι φρέσκο μάνα από τον ουρανό. Οδηγία για την Εκκλησία. Και θα κρίνεται το λόγο εάν και κατά πόσο είναι από τον Κύριο ή όχι. Να πάμε λίγο στην Αποκάλυψη, να αρχίσουμε από εκεί. Γιατί έλεγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε να κάνουμε τη μάχη αυτή. Τους γίγαντες πρέπει να τους ρίξουμε κάτω. Έθνη εχμαλωτισμένα από γίγαντες. Και ο πρώτος που πρέπει να πέσει είναι ο Αλλάχ. Πρέπει να τον ρίξουμε κάτω αυτόν τον γίγαντα και όσους έχει εχμαλώτους θα τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου να δοξάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αδελφοί, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαι και εδώ θα είστε με τη χάρη του Κυρίου. Θα δείτε τα μεγαλεία του Κυρίου γιατί μας διάλεξε ο Κύριος, μας κάλεσε. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πω για να πάει να αγγίξει τη χορδή της πίστης και να κάνει την όραση δική σου. Πρέπει να την αφήσεις να μπει μέσα. Ο σαρκικός άνθρωπος τι λέει? Όταν ο Κύριος είπε στο Μωυσή, Μωυσή πήγαινε στο Φαραώ, πες του να αφήσει το λαό να φύγει και θα φέρεις το λαό εδώ, στο Χορήβ. Τι είπε ο Μωυσής? Η σάρκα τι κάνει μόλις ακούει τα μεγαλεία του Θεού? Και συνήθως ο Θεός τα μεγαλεία του σε ποιον τα λέει? Στους μεγάλους ή στους μικρούς? Στους μικρούς. Στους μικρούς τα λέει. Και ο μικρός τι παθαίνει? Κύριε, εγώ δεν αντέχω, εγώ δεν μπορώ, κύριε, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι άξιος, δεν... Αυτό κάνουμε. Και ο Μωυσής τον ευρίασε τον Κύριο. Να το πω έτσι στη μαλλιαρή λίγο. Μωυσή, εγώ δεν έκανα το στόμα σου. Κύριε, στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις, εγώ δεν πάω. Δεν... Και ερεθίστηκε ο Κύριος από τον Μωυσή. Και του λέει, θα σου δώσω τον Αρών. Θα είναι το στόμα σου. Αλλά θα πας. Δεν την γλιτώνουμε δηλαδή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σε πιάσε από το σβέρκο, δεν την γλιτώνεις. Εάν θέλεις να ξεφύγεις σαν τον Ιωνά, πήγαινε. Περιμένει. Το ψάρι σε περιμένει. Για να σε φέρει πίσω. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να κηρύξεις την Νινεβή. Και ορισμένοι από εμάς μπορεί να βρεθούμε στην Νινεβή. Που είναι το Ιράκ. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος τα 7 πνεύματα. Πώς θα κάνουμε τη μάχη? Πώς θα τους καταβάλουμε όλους αυτούς? Δια του πνεύματος μου. Αλλά έχουμε πάρει μια κακή νοοτροπία. Ίσως στέει αυτή η παλιά διδασκαλία. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε με γλώσσες. Δοξάζουμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο. Αυτό ξέρετε τι είναι, αδελφοί? Είναι η πρώτη σταγόνα από αυτό που ο Κύριος έχει. Γιατί η Εκκλησία δεν βαπτίστηκε ακόμη με το Πνεύμα του Πυρός. Είμαστε στα πρόθυρα έξω στην αυλή και ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα. Καθώς άρχισε να μου δείχνει ο Κύριος το Πνεύμα αυτού του Πυρός. Άρχισα να κλαίω ώρες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Για πολλούς λόγους. Αλλά πιο πολύ ήταν από το άγγιγμα του Κυρίου. Μοναδικό, εξαίρετο. Εξαίρετο. Κάτι έγινε μέσα μου, κάτι άλλαξε. Και πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, όμως γίνονται. Και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Προσεύχομαι όμως να γίνει μέσα στην καρδιά σας για να καταλάβετε τι καταλαβαίνω κι εγώ. Γιατί τα πνευματικά, λέει, ο σαρκικός άνθρωπος τα χλεβάζει, δεν τα καταλαβαίνει. Γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Χαίρομαι όμως ότι η Εκκλησία έχει πνευματικές της και μπορεί να καταλάβει. Αποκάλυψη. Δέλτα. Ο Ιωάννης ήταν στην Πάτμο. Και τον παίρνει ο Κύριος σε έκσταση. Και τον μεταφέρει στο μέλλον. Στην ημέρα του Κυρίου. Στην 7η χιλιετηρίδα. Ο Ιωάννης ζούσε στην αρχή της 5ης χιλιετηρίδας. Και του δείχνει την ιστορία της Εκκλησίας σε 7 περιόδους. Προφητικά όλη την ιστορία της. 7 εκκλησίες. 7 λιχνίες. Και μετά του λέει, Ιωάννη, ανέβα εδώ και θα σου δείξω τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτά. Και βλέπει θύρα ανεωγμένη και τον φέρνει ο Θεός στην παρουσία του τον Ιωάννη, σε έκσταση. Και λέει στο 2 εδάφιο, και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό. Και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθων ίασπιν και σάρδινον. Είπαμε, ο ίασπις είναι το λαμπρό κόκκινο, συμβολίζει το αίμα, τη θυσία, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, που για να έρθεις στον Θεό πρέπει να περάσεις από τον μεσίτη. Για να μπεις μετά να γνωρίσεις τον Θεό, που η άλλη αντάβια είναι το βαθύ, το βυσσινή, και είναι η βασιλικότητα, τη θεότητα. Ήρης κύκλο του θρόνου ήτο, ομοία κατά την θέα με σμάραγδον, το πράσινο συμβολίζει τη χάρη. Συναντάμε τη χάρη, το αίμα, τη θυσία, για να έρθουμε σε κοινωνία με τον καθήμενο επί του θρόνου. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους. Ποιοι είναι αυτοί? Ενδεδειμένοι η μάτια λευκά και ήχον επί τα σκεφαλάς αυτών Στεφάνος Χριστούς. Ο Στέφανος είναι το βραβείο του αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα κλαδί ελιάς. Μόνο που αυτή είναι χρυσή, Στέφανη. 24 πρεσβύτεροι είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού των Αγίων της Παλαιάς 12 και της Καινής άλλα 12. 24 σε τύπο. Βλέπει όραση, σύμβολα. Ο Κύριος κρύβει, τα κρύβει για να τα φανερώσει εκεί που θέλει εκείνος. Και για να γνωρίσει την Αποκάλυψη πρέπει να σου ανοιχτεί όλος ο λόγος, αλλιώς είναι κρυμμένα όλα. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για την Αποκάλυψη. Έχετε ακούσει κανείς να μιλάει για την Αποκάλυψη? Ωραία. Το κλαδί της ελιάς τι θέλει να πει? Τι μας θυμίζει η ελιά? Που αγωνίζονται οι Άγιοι εκεί που είναι οι ελιές. Ο Κύριος που αγωνίστηκε, που είχε ελιές? Στη Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή. Τι είπαμε θα πει Γεθσημανή? Λιοτρίβη. Εκεί που πάει ο καρπός της ελιάς και σπάει, θλίβεται και ανοίγει και χωρίζεται και βγαίνει το λάδι και ο κατσίγαρης φεύγει. Αυτό το υλικό είναι που χρειάζεται η λιχνία για να ανάψει. Αν δεν το έχεις, έχεις σκοτάδι. Και πού βγαίνει το υλικό αυτό? Μπορεί να έχεις του κόσμου τις ελιές. Εάν δεν πας στο ελαιοτριβείο, δεν βγάζεις λάδι. Εγώ έχω 22 ελιές, αλλά δεν πήγα τις ελιές μου στο ελαιοτριβείο. Και δεν έχω λάδι. Είναι τόσο απλό. Μα γιατί δεν μας ευλογεί ο Κύριος? Άφησες τον Κύριο να πάρει τον καρπό, να φέρει στην προσευχή, να σε θλίψει. Να θλίψει τη σάρκα για να βγει το πνεύμα από μέσα. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δυο. Δεν γίνεται. Μέσα από αυτή την οδό περνάνε όλοι οι Άγιοι και νικάνε. Αμήν. Και νικάνε γι' αυτό ο Στέφανος. Και είναι αυτά όλα τώρα, μας τα έχει δείξει πιο μπροστά για να έχουμε πίστη. Αδελφοί, εκεί είμαστε. Εμείς είμαστε στην όραση εκείνη. Και όλοι οι Άγιοι. Αμήν. Ωραία. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Βλέπει 7 λαμπάδες. Όχι το φως της λιχνίας. Λαμπάδα, θα δούμε τη λαμπάδα, τι ακριβώς είναι. 7 λαμπάδες, δείχνει δυνατή φωτιά. Λίγο πιο κάτω στο 6 κεφάλαιο. Βλέπουμε τον αμνό, ο οποίος έρχεται να πάρει το βιβλίο της κληρονομίας σαν ο μόνος νόμιμος κληρονόμος. Όλων των υποσχέσεων της κληρονομίας του Θεού, του ανθρωπίνου γένους, έρχεται να την πάρει ο μόνος άξιος. Ποιος είναι αυτός? Ο αμνός του Θεού. Και κοιτάξτε πώς τον βλέπει στην όραση ο Ιωάννης. Αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, λέει στο 6 εδάφιο. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Κέρατο, οφθαλμός. Κέρατο, οφθαλμός. Και εξηγεί τους οφθαλμούς. Λέει, ήτινες οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Πώς οι 7 λαμπάδες πυρός γίνανε μάτια? Μας δείχνει την κύρια εργασία του πνεύματος. Τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη πώς τους λέγανε? Ο βλέπων. Όλοι βλέπανε, αλλά δεν βλέπανε. Τυφλοί οδηγεί τυφλών, λέει. Αμφότεροι, όταν τυφλός οδηγεί τυφλό, αμφότεροι σβόθινον θέλουσι πέσει. Μπορεί να βλέπεις, αλλά να είσαι τυφλός. Μόνο το πνεύμα αυτό μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια. Να βλέπεις. Και ο Κύριος θέλει, είναι ώρα η εκκλησία του Κυρίου να αρχίσει να βλέπει. Να μην είμαστε τυφλοί και πάμε στα τυφλά. Κοιτάξτε εδώ, όταν έρχεται ο Κύριος στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε πώς μα τον περιγράφει. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμινος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δύο οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Τι ήταν μέσα? Τι είναι 7 οφθαλμοί? Τα 7 πνεύματα. Η πληρότητα του πνεύματος. Ή να το πούμε αλλιώς, οι 7 πτυχές του ενός πνεύματος. Όταν μπει μέσα σου αυτό το πνεύμα, θα βλέπεις. Θα έχεις οξία όραση. Δεν θα βλέπεις όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θα μπορείς να κρίνεις όπως οι άλλοι. Και πρέπει να το ζητήσεις. Καθώς λοιπόν κοιτούσα στην όραση αυτές τις 7 λαμπάδες, συγκεντρώνει ο Κύριος την προσοχή μου στη μεσαία και μου λέει, αυτός είναι ο κορμός, τα άλλα είναι κλαδιά. Εάν δεν γνωρίσεις το πνεύμα του Γιάχουε, τα άλλα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα, Ιώτα Αλφα. Εδώ μιλάει για τον Μεσσία και το πνεύμα που ήταν επάνω του. Μας μιλάει, αναλύει τα 7 αυτά πνεύματα. Και πριν το διαβάσω, διαβάσω το πρώτο εδάφιο μόνο. Ιώτα Α1, σελίδα 629. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Εκεί που λέει ράβδος, στα εβραϊκά είναι νετσέρ, από το ρήμα νατσάρ. Και από εκεί βγαίνει ναζωραίος. Εδώ που λέει εκ του κορμού του Ιεσέ, στα εβραϊκά η λέξη είναι κομμένος κορμός, από τον πάτο. Από ένα δέντρο κομμένο. Βγαίνει ένα νετσέρ. Ένα ραβδί, μια ράβδος. Ένα απαλό πράσινο βλαστάρι. Ο βλαστός. Γιατί κόπηκε το δέντρο του Ιεσέ? Μιλάει για το βασιλικό δέντρο. Αυτό είναι το δέντρο του Ιεσέ. Κοιτάξτε λίγο το περιεχόμενο. Το 10 κεφάλαιο μιλάει για τους υπερηφάνους. Παίρνει την Ασσυρία. Την παρομοιάζει με κέδρο. Με κέδρο. Πρόσεξε. Ο Κύριος εργάζεται με θάμνους. Πού κατέβηκε η φωτιά του? Σε μια βάτο. Ράντιζε τον Ισραήλ με ένα θαμνάκι, τον ίσωπο, που βγαίνει στις σχισμές από τις πέτρες ή στους τοίχους, όταν κάνει λίγο υγρασία. Ένα μικρό. Με αυτό ράντιζε. Συμβολίζει τον Χριστό. Ταπεινό. Ράντισε με ίσωπο, λέει. Εδώ έχουμε κέδρος του Λιβάνου, ψηλούς. Πλατείς μεγάλους, αναφέρεται στους υπερήφανους της γης. Στα μεγάλα έθνη, στους μεγιστάνες, στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν και βλέπουν τον εαυτό τους έτσι. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσω μόνο τα δύο τελευταία εδάφια. Από το Ιώτα. Ιδού, στο 33. Ο Γιάχβε Σαββαώθ, θέλει κόψει τους κλάδους με τα κρότου τρομερού. Και οι ψωμένοι θέλουν συντριφθεί. Και οι επιρμένοι θέλουν ταπεινωθεί. Και τα πυκνά του δάσους θέλει κόψει εν σιδήρο. Εννοεί με το τσεκούρι. Και ο Λίβανος θέλει πέσει διισχυρού. Εδώ πρόκειται να μας μιλήσει τώρα ο Θεός για τα πιο υψηλά και ένδοξα που έχει και διαθέτει για την Εκκλησία του. Τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Τα ουράνια. Που δεν υπάρχει υψηλότερο. Αλλά πριν μας μιλήσει για αυτά, μας μιλάει για κόψιμο. Πώς κόπηκε, πότε κόπηκε ο κορμός του Ιεσέ, ο Ισραήλ. Το λέει πιο μπροστά. Πριν το 10 κεφάλαιο, γιατί πάντοτε όταν έρχεται η κρίση αρχίζει από πού? Αρχίζει από τον οίκο του Κυρίου πρώτα. Ο Θεός κρίνει το σπίτι του πρώτα και μετά τους άλλους.

γήπεδό του. Γέμισε το ναό. Βλέπει τον Κύριο στη δόξα του, το κράσπεδο του βασιλιά ήταν τεράστιο. Και αυτό τώρα σκέπασε το ναό. Και βλέπει τα Σεραφείμ. Σεραφείμ θα πει οι φλεγόμενοι. Το ένα είναι το Σεράφ. Φλεγόμενα όντα στην παρουσία του Θεού βλέπουν τη δόξα και το μεγαλείο και αρχίζουν να κράζουν το ένα προς το άλλο. Αυτό το βλέπει ο Ισαΐας με έξι φτερά. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Τα Σεραφείμ βλέπουν τη γη γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Κι ας μην έχει έρθει ακόμη. Γιατί βλέπουν. Οι προφήτες τους ψαλμούς βλέπουν τη δόξα του Θεού πάνω σε όλα τα έθνη. Βλέπουν τα έθνη να ψάλουν, να δοξάζουν, να ευλογούν τον Κύριο. Πώς τα βλέπουν. Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε Σαββαώθ είναι πάνω τους. Εάν δεν έχεις το πνεύμα, έχει έρθει αποθάρρυνση. Τύφλα. Βαριέσαι να έρθεις στην εκκλησία. Δεν ξέρεις γιατί. Ποιος ο λόγος να πάω. Α, κάτσε να δω το μάτς. Α, δω το έργο εκείνο. Α, πάω στην ταβέρνα. Ο λαός του Κυρίου βλέπει. Βλέπει. Ο Ισαΐας μόλις εκτέθηκε σε αυτό το φαινόμενο, λέει, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Διότι χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε ένα λαό που έχει ακάθαρτα χείλη. Όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου, τότε αρχίζει να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Περίμενε να έρθει μια σταγονίτσα από την παρουσία του Κυρίου να δεις. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Καταλαβαίνεις τι είσαι μπροστά στο Κύριο. Και καταλαβαίνεις τη μεγάλη φοβερή ανάγκη που έχεις από τη δόξα του. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα μηδενικό. Και χρειάζεσαι τον ένα, τον μόνο, για να αρχίσεις να έχεις αξία. Εάν βάλεις το μηδενικό, το ένα μπροστά, τότε έχουμε αξία. Και αν πάρουμε όλα αυτά τα μηδενικά εδώ και βάλουμε τον Κύριο μπροστά, κάνουμε μια τεράστια αξία. Αμήν. Ταλέπορος. Ποιος? Ο Άγιος Προφήτης του Κυρίου, μάλιστα. Τον αγγίζει ένα από αυτά τα χερουβίμ. Και μετά ακούει τη φωνή του και λέει, τι να θέλω αποστείλει. Του καθαρίζει τα χείλη με ένα κάρβουνο. Μα εάν βάλεις ένα κάρβουνο αναμένο στα χείλη, τι θα σου κάνει? Θα σε κάψει. Η φωτιά για την οποία μιλάμε κάνει δύο δουλειές. Καίει και καθαρίζει. Εξαγνίζει. Εάν είσαι μέσα στη διαθήκη του Αβραάμ, σπέρμα της πίστης, η φωτιά τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Καθάρισε την ανομία. Από τον Ισαΐα. Του έδωσε χείλη καθαρά να κηρύξει του λόγο. Να πει το μήνυμα. Και λέει, Κύριε, τώρα τι να πω. Ακούστε τι του λέει να πει. Και να ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε καλύτερο μήνυμα από αυτό. Ακούστε τι του λέει. Και είπε. Είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν. Ο Ισαΐας είπε, Κύριε, ειδού εγώ, απόστειλόν με. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε και πες. Στο λαό αυτόν. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσωσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσι. Ένα μήνυμα παράξενο έχει μέσα εδώ. Έχει ηρωνία το μήνυμα. Έχει ηρωνία το μήνυμα. Μην τυχόν και αν

0: Ανοίξουν τα μάτια σας και δείτε. Και έρθετε και σας θεραπεύσω. Και αυτοί, πέρασε ο Κύριος της δόξης από μπροστά τους και αυτοί τον χλέβασαν. Του τράβηξαν τα γένια, του σκίσαν το σώμα, χέρια, πόδια, τρυπημένα, το αγκάθια στο κεφάλι. Και μέχρι τελευταία στιγμή τον βασάνιζαν στο σταυρό. Το Κύριο της δόξης. Αλλά εκείνος ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας παραβάσεις, το ξέρουμε αυτό. Τότε είπα, Κύριε, έως πότε? Και απεκρίθη, έως σου ερημωθώσιν επόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικείε, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπασιν. Αυτό ήταν για το λαό Ισραήλ. Το μήνυμα του Ισαΐα. Και για ποιους? Για το βασίλειο του Ιούδα, αυτούς που είχαν μείνει, γιατί το βόρειο βασίλειο το είχαν πάρει οι Ασσύριοι το 722. Παράξενο μήνυμα. Όταν βγήκε αυτός ο βλαστός, η βασιλεία του Ισραήλ πού ήτανε? Τι είχε γίνει? Κομμένη, υπόδουλη στους Ρωμαίους. Ο Κύριος έχει ιστορία στο να κόβει δέντρα. Ξέρετε αυτό? Θυμάστε στο Δανίλη, στο τέταρτο κεφάλαιο. Η Βαβυλώνα, κοσμοκράτηρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρομερά στρατεύματα, εξουσία! Τη βλέπει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας και μεταφέρει το όνειρο στον Δανιήλ. Δέντρο, ψηλό, όλα τα όρνεα μέσα, τα κτίνη του αγρού κάτω από αυτό με τους καρπούς του τρέφει όλο τον κόσμο και όλη τη γη, μέχρι που έρχεται ο άγγελος. Ακούστε τι λέει. Υπάρχει λόγος που το διαβάζω. Δανιήλ, στο Δέλτα, 13. Είδωνε τες οράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ειδού φύλαξ και Άγιος κατέβει εκ του ουρανού και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπεν ούτω. Κόψατε το δέντρο. Άφησε τον Κύριο να αφαιρέσει κάθε περηφάνεια. Δεν σε ωφελεί. Κανένα μας. Εργάζεται ο Κύριος με τους ταπεινούς. Το στυλ του τέτοιο είναι, αδελφοί. Μπορούμε να αλλάξουμε τον Θεό τώρα? Μπορούμε να αλλάξουμε τον Κύριο? Πέστε μου. Μου κάνει εντύπωση. Σας το έχω πει πολλές φορές. Μου κάνει εντύπωση. Ο Θεός της δόξης ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Πώς ήρθε? Στο γαϊδουράκι. Ωραία. Ποιοι ήταν οι φρουρά του, οι προσωπικοί? Ήρθε όπως έρχεται ο κόσμος. Πρόσεξε τι βλέπεις. Πρόσεξε μήπως περιμένεις λάθος πράγματα. Γιατί αν περιμένεις τις μουσικές και τις μπάντες και όλο αυτό το χιτλερικό πράγμα, ο Θεός δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Δεν γύριζε ο Κύριος με προσωπική φρουρά λεγιονάριους. Τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ? Εμείς φρουρούμε το Μεσσία και αλλή μόνο ποιος τον πειράξει. Ένα κλαδάκι πράσινο. Ο καθένας μπορούσε να πάει και να το κόψει. Χωρίς φρουρά. Περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Κανονικός άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Ένας βλαστός. Και όταν ήρθε με το γαϊδουράκι, αντί να έρθουνε τώρα, ο Ισραήλ δεν είχε ψαλτοδούς? Δεν είχε οργανοπαίκτες? Πέστε μου. Βεβαίως και είχε. Είχανε μπάντες μέσα στο ναό. Τα είχε εδραιώσει ο Δαβίδ. 24 εφημερίες είχε χωρίσει τους Λεβίτες και τους έβαλε να είναι μουσικοί. Είχανε ψαλμούς του Δαβίδ. Πούντι. Ήρθε ο Θεός που περιμένουν τόσους αιώνες. Ήρθε. Ταπεινός. Και ποιοι έψαλαν γι' αυτόν? Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Και οι Φαρισαίοι θέλαν και αυτά να σοπάσουν. Και λέει, δεν ακούσατε ότι ερέθη διαστόματος νηπίων και θυλαζόντων? Ετοίμασες τέλεια ένεση. Κοιτάξτε το πνεύμα του Θεού που λατρεύουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Και ελάτε να αλλάξουμε, να αφήσουμε το κριτικό. Αυτό μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε. Να είσαι περήφανος, παιδί μου. Στη ζωή σου να είσαι περήφανος. Ποιος διδάσκει αυτό το πράγμα? Και ο Κύριος, ο πατέρας μας, ο ουράνιος, τι μας λέει? Μάθε από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ποιον θα ακούσουμε? Κοιτάξτε τους υπερηφάνους, τι τους κάνει ο Κύριος. Τους κόβει. Το κόψε. Και το έφερε πριν λίγες μέρες. Κατάλαβα μια φράση εδώ που δεν είχα καταλάβει πριν. Στο 15 εδάφιο. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Αυτό δεν καταλάβαινα. Τι θα πει αυτό? Όταν ο Κύριος τελειώνει με τους υπερηφάνους, τους φέρνει ίσα με το χόρτο. Μεγαλώνει το χόρτο και εκείνο το δέντρο δεν φαίνεται πια. Έτσι ήταν και ο κορμός του ΕΣΕ. Έγινε η απογραφή, η μητέρα του Κυρίου Έγκυος πήγε με τον Ιωσήφ στη Βηθλεέμ και γεννήθηκε ο βασιλέας των βασιλέων. Ένα με το χόρτο. Δεν βρίσκανε τόπο και πήγε στο στάβλο μέσα. Αυτό είναι το στυλ του Κυρίου. Το λέω αυτό γιατί είναι η βάση για αυτό που είναι να πούμε, για να μην υπερηφανευόμαστε. Η γνώση λέει φυσιεί, το πνεύμα τι κάνει? Ζωοποιεί. Δεν θέλουμε να φυσιωθούμε εδώ πέρα, μη γέννητο αδελφοί. Να κατέβουμε κάτω, να καταλάβουμε πώς δουλεύει το πνεύμα του Γιάχωε. Από αυτή τη βάση ξεκινάει. Κάθε ένας από εσάς είναι ένα νετσέρ, ένα κλαδάκι που βγαίνει από την ίδια ρίζα. Η ίδια ιστορία. Σε κάθε γιο του Θεού παραλαμβάνεται. Τι κάνει ο Κύριος? Μας κόβει την υπερηφάνεια, την κοσμική, την αφαιρία από πάνω μας και μας βγάζει από την ίδια ρίζα ταπεινούς, υγρούς, γεμάτους ζωή. Πάμε τώρα στον Ισαΐα στο 11. Και το πνεύμα του Γιάχβε. Σα διαβάζω πώς είναι γραμμένο στο εβραϊκό. Θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Το πρώτο πνεύμα από τα 7 που λύνει. Το πνεύμα του Γιάχβε. Ο Κύριος με συγκέντρωσε στο μεσαίο. Το πνεύμα του Γιάχβε. Και έδωσε τώρα σαν τύπο των επουρανίων, των 7 αυτών πνευμάτων, μας έδωσε την επτάφωτη λιχνία. Και δεν ξέρω αν θυμάστε όταν εξηγούσα την επτάφωτη λιχνία, όσες φορές το έχω πει, ότι είναι μία λιχνία κεντρική. Έχει έναν κορμό αμυγδαλιάς και βάση. Και από τον κορμό αυτόν βγαίνουν 3 ζευγάρια κλαδιά. 6 άλλα φώτα, τα οποία απορρέουν από το ένα, το μεσαίο, που είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Ποιο μας δίνει πρώτα? Ποιο λέει πρώτα εδώ? Το πνεύμα του Γιάχβε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, το πρώτο ζευγάρι. Σοφία είναι το να γνωρίζεις τι είναι το καθένα. Τι? Εκεί απαντάει η σοφία. Σύνεση. Πώς να το κάνω? Με ποιο τρόπο? Πότε? Σύνεση. Η σοφία έχει αδελφή τη σύνεση. Εγώ κατοικώ μετά τη συνέσεως, λέει η σοφία. Στις παροιμίες του Ήτα. Η σοφία και η σύνεση ανταποκρίνονται στην διανοητική ανάγκη του ανθρώπου. Να γνωρίζεις το κάθε τι. Να αντιληφθείς τη σοφία. Δεν θα μπω τώρα σε αυτά. Απλά σας δίνω έτσι λίγα ενάσματα για να προχωρήσουμε στο πνεύμα του Γιάχβε. Αυτό με ενδιαφέρει. Το δεύτερο ζευγάρι. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Τι είναι το πνεύμα της βουλής? Δηλαδή λέει, οι βασιλιάδες είχαν σύμβουλους. Οι σύμβουλοι τι κάνανε? Μορφώνανε βουλή. Εκτιμούσαν σωστά τις καταστάσεις και σχημάτιζαν μία βουλή, ένα τρόπο ενέργειας. Βουλεύματα. Ο Κύριος, καθώς μας ανοίγει το έργο του, είναι ανάγκη να πάρουμε βουλές, να κάνουμε πράγματα. Πνεύμα βουλής είναι ότι θα σου δώσει ο Θεός σωστή εκτίμηση των καταστάσεων και θα πάρει σωστές βουλές, σωστές αποφάσεις. Και όταν πάρεις αποφάσεις και είναι να κάνεις πράγματα, τι χρειάζεσαι δίπλα από αυτό? Βουλής και δύναμη για να φέρεις εις πέρα στη βουλή. Αυτά όλα είναι μέσα στο πνεύμα του Γιάχβε, είναι κλαδιά. Απορρέουν από το πνεύμα του Γιάχβε. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Και το τρίτο ζευγάρι. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Η γνώση είναι απαραίτητη στο λόγο. Και αυτή την ώρα τι κάνουμε εδώ? Παίρνουμε γνώση. Η γνώση μας όμως στρέφεται σε τι? Στο φόβο του Κυρίου. Γιατί ο φόβος αναφέρεται τελευταίος? Γιατί είναι η βάση της σοφίας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το θεμέλιο. Φόβος, όχι φόβος να τρέμεις. Φόβος ο οποίος αφομοιώνεται σε σεβασμό μπροστά στο Θεό. Σε σέβας. Φοβάμαι το Θεό σημαίνει σέβομαι τον Κύριο. Σέβομαι τη βουλή Του, το λόγο Του και τον υπακούω. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου. Τα Τα έξι πνεύματα βγαίνουν, απορρέουν από το πνεύμα του Γιάχβε. Κοιτάξτε, στο ξύ αλφα κεφάλαιο, όταν πήγε στη Ναζαρέτ ο Κύριος, μέσα στη συναγωγή, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, του δίνουν το βιβλίο του Ισαΐα και το ανέπτυξε. Ήταν ρολός. Ρολό. Το γύρισε και το έφερε στο ξύ αλφα. Ήξερε από ξύ ότι γράφει ο Κύριος. Φαντάζεστε, διάβαζε τον εαυτό του εκεί μέσα. Καταλάβαινε δια αποκαλύψεως το έργο που είχε να κάνει. Απ' τις γραφές το κατάλαβε. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι τον δίδασκε ο πατέρας. Έτσι διδάσκει και εμάς. Μέσα από το λόγο. Και γυρίζει στο ξύ αλφα. Και λέει, στα ελληνικά, λέει, πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Το Κυρίου εκείνο είναι το Γιάχβε. Εδώ που λέει πνεύμα Κυρίου του Θεού, η λέξη Θεού δεν υπάρχει. Είναι το πνεύμα του Γιάχβε Αδωνάη. Και λέει ένας καλός σχολιαστής, λέει το Αδωνάη εκείνο μάλλον το βάλανε γιατί βάλανε τα φωνήεντα για να μην προφέρουν το Γιάχβε και τελικά το βάλανε δίπλα το Αδωνάη. Κάπως. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι, ο Κύριος λέει, πνεύμα, το πνεύμα του Γιάχβε είναι επ' εμέ. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ποιο πνεύμα ήρθε πάνω του? Πέστε μου. Εδώ το λέει ο Κύριος. Το πνεύμα του Γιάχβε ήρθε επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Διότι ο Γιάχβε με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι στους πτωχούς. Με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντριμμένους. Κοιτάξτε τι κάνει το πνεύμα του Γιάχβε. Ευαγγελίζει. Θες να ευαγγελίσεις με δύναμη. Ευαγγελιστές μας. Εδώ. Το πνεύμα του Γιάχβε. Θέλεις να θεραπεύσεις τους συντετριμμένους. Σώμα και ψυχή. Και πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχβε το κάνει. Θες να κηρύξεις ελευθερία. Να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους. Και άνοιξη δεσμοτηρίου. Θες να βγάλεις δαιμόνια. Να ελευθερώσεις ανθρώπους. Το πνεύμα του Γιάχβε το κάνει. Άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Για να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Γιάχβε. Και σταμάτησε. Γιατί μετά λέει και ημέρα εκδικήσεως. Γιάχβε του Θεού ημών. Και το κόψε ο Κύριος, δεν το είπε εκείνο. Γιατί ήταν να γίνει την 7η μέρα. Εδώ που λέει καιρό εν αυτών ευπρόσδεκτων είναι το Ιωβιλαίο έτος. Γιατί το λέμε Ιωβιλαίο έτος? Έχει να κάνει ο Ιώβ τίποτα με αυτό? Τι λέτε? Τίποτα. Είναι από το Ιωμπέλ που είναι το κέρατο του αρνίου, του κρύου. Το λέγανε Ιωμπέλ και το κάνανε σάρπιγγα. Τα Ιωμπέλ σημαίνανε το Ιωβιλαίο έτος. Και όταν ο προφήτης έπαιρνε το κέρας με το έλαιον για να χρήσει, χρησιμοποιούσε το Ιωμπέλ. Το ένα από τα 7 κέρατα. Ποιο είναι αυτό? Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Του Πνεύματος του Γιάχβε. Το Πνεύμα του Γιάχβε. Γιατί το ονομάζει Πνεύμα του Γιάχβε και δεν λέει το Πνεύμα του Ελοχήμ? Που αλλού λέει για το Πνεύμα του Θεού. Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητος όταν εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας, ένα πρόσωπο. Το Ελοχήμ είναι πληθυντικός. Και εκεί στα εβραϊκά γίνεται πληθυντικός μεγαλειότητος. Δηλαδή τι φανερώνει? Είναι το πρόσωπο του πατέρα μας. Τι φανερώνει? Ο Θεός, αδελφοί, είναι άπειρος. Δεν είναι ένα μονό αντικείμενο, κάτι τέλος πάντων, ένα μονό πράγμα. Ο Θεός μας είναι άπειρος σε όλα όσα έχει και ό,τι είναι. Είναι άπειρος. Και για παράδειγμα, όταν ξεκινάει τη γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο λέει «Εν αρχή επίησεν ο Ελοχήμ τον ουρανό και τη γη». Δεν λέει ο Γιάχβε. Γιατί εκεί εκδηλώνεται η πολυπίκυλη δύναμη του Θεού, το σύνολο των δυνάμεων και των αρετών του Θεού που έλαβαν χώρα για να γίνουν όλα, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στη δημιουργία. Είναι ξένος ο Θεός ακόμη προς τη δημιουργία. Έτσι το ξέρει ο κόσμος. Πώς τον ονομάζει? Ο κόσμος που δεν ξέρει το Θεό, είναι έξω από τη Διαθήκη. Πώς τον ονομάζει? Ανωτέρα δύναμη. Σωστά. Γιατί πάει στη δύναμη? Γιατί αυτό βλέπει ότι εκφράζεται. Και ο Θεός έδωσε όνομα. Ελοχήμ. Τίτλος του. Όταν όμως ο Θεός ανοίγει και ξεδιπλώνει τη γλυκιά Άγια φύση του στο λαό της Διαθήκης, στο λαό της πίστης, στο λαό του χωρισμού, ποιο όνομα χρησιμοποιεί? Αποκλειστικά το Γιάχβε. Είναι το όνομα της Διαθήκης. Σας έχω πει και άλλη φορά. Ο Ελοχήμ έφερε τη βροχή, αλλά ο Γιάχβε έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Ο Ελοχήμ έβρεξε. Ο ίδιος Θεός είναι, το ίδιο πρόσωπο. Αλλά ο Γιάχβε έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Σφράγισε. Και με φέρνει ο Κύριος, καθώς συνέχισα να βλέπω την όραση αυτή, με πάει στον Αβραάμ. Γένεση 15, να γυρίσουμε λίγο εκεί. Το 8 έδαφος, σελίδα 12. Έρχεται ο Κύριος τώρα και θέλει να κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Διαθήκη χωρισμού. Τα ακούει η Εκκλησία? Διαθήκη χωρισμού. Πριν κάνει όμως τη διαθήκη, πέρασε τον Αβραάμ από ένα τεστ. Όταν ήταν στην Ουρ μέσα, Ουρφά τη λέγανε την Ουρ παλιά, ολόκληρο το όνομά της. Ουρφά. Στη Χαλδαία επάνω. Νομίζαμε ότι είναι κάτω στην Βαβυλώνα, αυτή ήταν επάνω, ψηλά. Του λέει, έξελθε από την Ουρ, από τη συγγένειά σου, και θα σου δώσω μια γη η οποία ρέει γάλα και μέλι, και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω τους λαούς της γης. Του έδωσε ένα λόγο χωρισμού. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πέστε μου τι έκανε. Πίστεψε. Αδελφοί, ο Αβραάμ πίστεψε και ελογίστησε αυτόν εις δικαιοσύνη και ξεκίνησε, λέει, μη εξεύρων, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει, πάνω στο λόγο. Γιατί του το έκανε αυτό ο Θεός, του το λέει αυτό το τεστ? Για να έχει δικαίωμα να κάνει διαθήκη μαζί του. Γιατί θα δούμε σήμερα το πνεύμα του Γιάχουε. Τι πνεύμα είναι? Τι πνεύμα μας κάλεσε? Και τι θέλει να κάνει αυτό το πνεύμα? Και θέλω να αλλάξει η ζωή μας ριζικά, βασικά, να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μας αλλάξει. Γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας. Επειδή χωρίστηκε από τη συγγένειά του, ακούγοντας μόνο το κάλεσμα, τη φωνή, είπε, Κύριε, αφήνω τον θάρα τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τους συγγενείς μου και ακολουθώ εσένα. Αφού με καλείς εσύ, η δική σου φωνή είναι πολύ πιο ζωτική από όλες τις άλλες φωνές. Η σχέση μου με σένα είναι πιο ζωτική από τη σχέση που έχω με τους συγγενείς μου. Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, έστω και αν οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Και του λέει ο Κύριος του Αβραάμ, θα σου δώσω, θα δώσω την γη αυτή στο σπέρμα σου. Για ποιο σπέρμα μιλούσε? Γιατί του έδωσε δύο ειδών σπέρματα. Αυτό που είναι σαν την άμμο και αυτό που είναι σαν τα άστρα. Για ποιο σπέρμα μιλούσε? Και για ποια γη μιλούσε ο Κύριος? Βέβαια έβαλε τύπο στον Αβραάμ. Αλλά ο πατέρας της πίστης ποια γη περίμενε? Την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτή τη γη ο Αβραάμ κατάλαβε ότι ο Θεός έδινε σε αυτόν και στο σπέρμα του. Και ότι η γη Χανάν ήταν ένας τύπος. Τύπος. Στο 8 εδάφιο, ο δε είπε, δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν? Και είπε προς αυτόν, λάβαμε δάμαλη τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστεράν. Και έλαβεν εις αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισεν αυτά εις το μέσο. Έχετε δει καμιά από τις θυσίες που γινόταν στον άνω, τις σκίζουν στη μέση? Καμία. Δεν είναι θυσία εδώ πέρα. Εδώ γίνεται διαθήκη. Η διαθήκη που κάνει εδώ το πνεύμα του Γιάχουε είναι σε διχοτομήματα επάνω. Σε δύο χωρισμένα μέρη. Αυτά μου έδειξε ο Κύριος και έκλαιγα. Θα δείτε τι άλλο μετά. Είναι διαθήκη χωρισμού. Τα χώρισε δύο κομμάτια. Θυμάστε τον Ισραήλ που τον έβαλε σε δύο κομμάτια, έξι και έξι. Οι μεν είπαν τις ευλογίες και οι άλλοι τις κατάρες. Διαβάσουμε λίγο ακόμα. Κατέβησαν δε τα όρνεα επί τα πτώματα και ο Αβραάμ δίωξε αυτά. Ο διάβολος είναι εκεί να σε ενοχλήσει. Θα έρθει να πειράξει τη διαθήκη, να τη χαλάσει. Θα κατέβουν να σου πούνε ότι αυτά όλα δεν είναι τίποτα. Μείνε στις παραδόσεις σου, σε αυτά που σου μάθε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, καημένε μου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο Κύριος μου είπε να αφήσω τον οίκο μου, τη συγγένειά μου, την πόλη μου, για να ακούσω τη φωνή του υψίστου του Γιάχουε Σαββαώθ, και εσύ μου λες για τον παππού και τη γιαγιά, μακάρι να είναι πιστοί να τους ακούσουμε. Γιατί αν ο παππούς σου και η γιαγιά σου είναι πιστοί, θα ακούσεις τη φωνή του Γιάχουε εδώ. Του Γιαχωσία, του Ιησού Χριστού. Επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίων ανθρώπου. Έχεις κατάρα από τον νόμο κατευθείαν. Και εσύ και το σπέρμα σου. Γι' αυτό και η Ελλάδα έφτασε στο σημείο που έχει φτάσει. Επειδή διαλέξαμε σαν έθνος να λατρεύουμε την κτήση μάλλον παρά τον κτήσατα, ήρθε η κατάρα. Και από κεφαλή γίναμε ουρά. Δεν είμαστε τυχαίο έθνος, ξέρετε. Και δεν το λέω αυτό για να μας υπερηφανευτώ. Μη γέννητο. Ο Θεός δίνει δώρα σε κάθε έθνος. Στο δικό μας έθνος έδωσε ένα έξοχο δώρο και όπου βλέπει ο διάβολος δώρο θέλει να το γυρίσει ανάποδα, να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και το δώρο που έδωσε ο Κύριος στην Ελλάδα είναι ότι μας έδωσε ένα έξοχο νου, μια έξοχη διάνοια η οποία μπορεί να συλλάβει πράγματα. Αγαπάει τη σοφία. Οι Έλληνες σοφία ζητούσει, το μαρτυράει ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπω το χρήσμα του Θεού καθώς με χρύει και μιλάω έξω στους ανθρώπους. Και καταλαβαίνω ότι αυτό υπάρχει μέσα στη φύτρα την ελληνική. Είναι δώρο του Θεού. Η ομορφιά αυτή του λόγου, η τακτοποίηση είναι σαν ένα παζλ που ο Κύριος το φτιάχνει και το κηρύττει και το διδάσκει. Και ο διάβολος το στρέψε και το έκανε φιλοσοφία απάτης. Ψεύτικα πράγματα. Άνθρωποι σαρκικοί επηρέασαν και κατάστρεψαν την ανθρωπότητα με το παγωμένο πνεύμα αυτό της ανθρώπινης τετράγωνης λογικής, η οποία δεν βλέπει πέρα από τη μύτη της και κάνει ατέρμονες κύκλους. Είναι ένας κοχλίας σκέψεων ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ξέρετε, οι φιλόσοφοι, οι πραγματικοί φιλόσοφοι τι κάνουν? Όταν βρουν τη λύση σε κάτι, μετά το γυρίζουν ανάποδα και το ξανα... αρχίζουν πάλι, ατέρμονες κύκλους. Γι' αυτό λέει, προσέχετε να μην σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στο Χριστό είναι όλα. Μέσα σε αυτόν είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μην αφήνεις κανένα να χαλάσει τη διαθήκη. Εάν είσαι τέκνο του Αβραάμ, θα κάνεις αυτό που έκανε ο Αβραάμ. Διώξε τα όρνεα. Αυτά είναι εκεί να σε εμποδίσουν. Πάρ' το χαμπάρι και αντέδρασε γρήγορα. Ο Αβραάμ τα διώξε και έτσι κάνει κάθε παιδί του Αβραάμ. Τη δεύτερη μέρα, μόλις αναγεννήθηκα, ήρθαν τα όρνεα αυτά επάνω μου. Ήρθε μια παράξενη μαυρίλα που δεν την είχα ούτε άπιστος. Έφευγα από τη δουλειά και έλεγα, μάνα προσευχήσω. Πιστή η μάνα μου. Δεν ξέρω τι ήρθε πάνω μου. Δύο μέρες κράτησε. Την τρίτη ελευθερώθηκα. Τα διώξα. Τα διώξα και φύγανε. Και δεν ξανάρθει αυτό το πράγμα ποτέ. Περί δε την δύση του ηλίου επέπεσε έκσταση επί τον Αβραάμ. Βλέπετε, μέσα από τον Αβραάμ θα έβγαινε ο Μεσσίας. Το σπέρμα της πίστης, όλη η Εκκλησία, όλοι οι Άγιοι, οι τύποι του Χριστού θα βγαίναν μέσα από τον Αβραάμ. Και φέρνει τον πατέρα της πίστης σε έκσταση, δηλαδή σε όραση, το μυστήριο αυτό της θυσίας. Και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Ο φόβος. Όταν έγινε σκοτάδι, γιατί λέει μετά ότι έγινε σκοτάδι. Γιατί έγινε σκοτάδι. Ο Κύριος έκραξε και είπε «Ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή». Τι έγινε εκεί πάνω. Τον μη γνωρίσαν αμαρτία, λέει, έκανε αμαρτία για μας. Τι σημαίνει αυτό. Εφόσον ο Κύριος έγινε αμαρτία, το πνεύμα του τι έπαθε. Ο Κύριος έδωκε την ψυχή του στο θάνατο. Ποιον θάνατο. Ποιον θάνατο φοβότανε. Τον δεύτερο. Εφόσον έγινε αμαρτία, τιμωρήθηκε σαν αμαρτωλός. Και έφυγε ο Θεός από πάνω του. Γι' αυτό, και αυτό ο Κύριος μου το φανέρωσε λίγες μέρες πριν. Εκεί που λέει στην Αλφα Πέτρου, ότι θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Κατέβηκε στα πνεύματα και κήρυξε και στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, σε όλους τους δικαίους, στον κόλπο του Αβραάμ και σε αυτούς που απήθησαν τον καιρό του Νόε. Γιατί χρειάστηκε να ζωοποιηθεί δια του πνεύματος. Γιατί πήρε την έκρασο και τη δική μου. Νεκρώθηκε το πνεύμα του Κύριου και τον ζωοποίησε. Γιατί ήταν δίκαιος. Και εισηκούστη, λέει, δια την ευλάβεια αυτού. Εκεί ήταν όλο το μαρτύριο και αυτό δεν μπορεί καμιά ταινία και κανένα Hollywood να το βρίουν ή να το βγάλει. Είναι μυστικό των Αγίων. Μόνο οι Άγιοι το καταλαβαίνουν και το ξέρουν. Το πραγματικό μαρτύριο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπορεί να βγάλουν το σκίσιμο της σάρκας, μπορεί να βγάλουν όλο αυτό το πράγμα, αλλά όμως αυτό το πραγματικό μαρτύριο του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Που τελικά βγήκε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ρώτησε κιόλας. Σκοτάδι. Ήρθε πάνω στον Αβραάμ αυτό. Και είπε ο Γιάχβε στον Αβραάμ. Του λέει για το σπέρμα του, θα πάει στην Αίγυπτο. Στο 17. Ο δε ήλιος, ότε δε ο ήλιος έδισε και έγινε πυκνός σκότος. Ιδού κάμινος καπνίζουσα. Και ακούστε τι λέει τώρα εδώ. Και λαμπάς πυρός. Πόσες λαμπάδες. 7. Εδώ πόσες είναι. 1. Ποια. Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαν κάμινος έψαξα τη λέξη αυτή. Βρήκα ότι είχανε μικρούς φούρνους πύληνους, ανοιχτούς από πάνω. Και ο τρόπος με τον οποίο ψήνανε ήταν ότι βάζαν ξύλα και αυτό το πράγμα το καίγανε και βάζανε μετά μια σκάρα και ψήνανε τις πίτες επάνω. Τα ψωμιά τους μέχρι σήμερα είναι όλα λεπτά. Λίγο και το υπόλοιπο. Και ψήνανε στο φούρνο αυτόν. Αλλά όταν αυτό ο φούρνο, για να ετοιμαστεί ο φούρνος, για να γίνει κάμινος, πρέπει να μπει φωτιά επάνω. Μιλάμε λοιπόν για μια φανέρωση του πνεύματος του Γιάχουε σε μικρογραφία. Πώς. Κάμινος καπνίζουσα και λαμπάδα πυρός. Πέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων. Θέλω να καταλάβουμε το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Ο Κύριος προκειμένου να σου κάνει διαθήκη πρέπει να διχοτομηθείς. Πρέπει να σε χωρίσει. Τι εννοούσε. Αβραάμ, περνάω. Σου κάνω διαθήκη με όρκο. Ότι θα φυλάξω το σπέρμα σου. Από τον θάνατο. Χωρίζει τον θάνατο από τη ζωή. Την νέκρα από την Ανάσταση. Το κακό από το αγαθό. Το ψέμα από την αλήθεια. Τη σάρκα από το πνεύμα. Την κόλαση από τον ουρανό. Τον κόσμο από τους Αγίους. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι πνεύμα χωρισμού. Όταν ήρθε το πνεύμα του Γιάχουε και φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κάλεσε το λαό του, ο Κύριος τι είπε? Τα πρώτα λόγια της κλήσης του για σένα και για μένα, τι μας λέει ο Κύριος? Πώς μας καλεί? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό. Ορισμός. Σάρκα από το πνεύμα. Αλλά η υπόσχεση ποια είναι?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ότι εγώ θα σώσω το σπέρμα σου, Αβραάμ. Εφόσον μένει χωρισμένο. Εάν ο διάβολος και η κόλαση σηκωθεί, θα μπω στη μέση. Και θα φυλάξω το σπέρμα της Διαθήκης. Και όταν αργότερα ο Ισραήλ κράζει, είναι στην Αίγυπτο, τους σφάζουν τα παιδιά τους, τα πνίγουνε. Τους έχουν σε έργα βαριά. Τους σκοτώνει ο Φαραώ αργά, καθημερινά. Κράζουν στον Κύριο, στον Γιάχουε, στον Θεό του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Και ο Κύριος ετοιμάζει τον ποιμένα του 40 χρόνια. Έκανε να βγει η Αίγυπτος από τον... να χωρίσει τον Μωυσή. Τον έχεις αφήσει να χωρίσει. Εάν απορρίσεις, μα γιατί δεν γίνεται τίποτα στη δική μου ζωή. Σήμερα πήρες το μήνυμα. Δεν έχεις αφήσει τον Κύριο να χωρίσει πράγματα μέσα. Όσο τα αφήνεις, τόσο το Πνεύμα του Θεού μένει άπρακτο. Άπρακτο. Το Πνεύμα του Γιάχουε, το Πνεύμα του Μεγαλείου και της Δόξης, των Σημείων και των Τεραστίων, των Δυνάμεων, εργάζεται όπου υπάρχει λαός χωρισμού. Το Πνεύμα του χωρισμού. Και φαίνεται στη Βάτο. Αυτή η Κάμινος, η καπνίζουσα, το πυρ, άγγελος του Γιάχουε ήρθε και φανέρωσε την παρουσία του Θεού. Του μίλησε ο Κύριος, τον απέστειλε και του έδωσε αποστολή. Με σημεία και τεράστια τον έστειλε στην Αίγυπτο. Διάλυσε η Αίγυπτος, καταστράφηκαν οι θεοί τους τα πάντα, τη γονάτισε ο Μωυσής στην Αίγυπτο με το πνεύμα του Γιάχουε. Χωρίς να σηκώσει ένα μαχαίρι. Και τελικά ελευθερώνονται, φεύγουν. Ξέρετε το Δέλτα του Νείλου. Από τους μάζεψε στη Σοχώθ, είναι στη ρίζα του Δέλτα, λίγο πιο ανατολικά, είναι μια τοποθεσία, λέγεται Σοχώθ, θα πει σκηνές. Εκεί μάζευαν οι Φαραώ το στράτευμά τους. Τεράστιος χώρος. Και είναι η πρώτη γλώσσα της Ερυθράς Θάλασσας. Η μία γλώσσα είναι το Σουέζ, η δεύτερη γλώσσα είναι ο κόλπος της Άκαμπα. Και ενδιάμεσα είναι αυτοί που ονόμασαν Χερσόνησο του Σινά, που το Σινά δεν είναι εκεί. Από εκεί, από τη Σοκώθ, για να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, ήταν 11 μέρες οδηπορία, τόσο μόνο. 11 μέρες. Και όταν ξεκινήσανε, λέει ο Κύριος στον Μωυσή, στρέψει στην έρημο. Κάτω. Θα πας στην Πιαερόθ. Η Πιαερόθ ήταν σε ένα άπλωμα, άνοιγμα που γινότανε, πέρναγες από ένα στενό μονοπάτι, βουνά δεξιά-αριστερά και έβγαινε σε ένα άπλωμα το οποίο είχε βουνό, βουνό και δεν μπορούσε να πας ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο Φαραώ ήρθε από πίσω να καταστρέψει τον Ισραήλ. Έχεις φτάσει ποτέ σε ένα τέτοιο σημείο? Να μην μπορείς να πας ούτε μπρος ούτε πίσω. Πας να κάνεις μπροστά, είναι άβυσο. Πίσω ο Φαραώ με το πιο επίλεκτο στράτευμα και τις καλύτερες άμαξες. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο? Εάν δεν έχει φτάσει, ο Κύριος θα σε πάει εκεί. Είναι η πορεία της Εκκλησίας. Δεν γίνεται αν δεν πας από εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Δεν γίνεται, δεν είσαι σπέρμα του Αβραάμ, δεν είσαι σπέρμα πίστης, εάν δεν περάσεις από εκεί. Βλέπεις μπροστά και λες, Θεέ μου σώσε με. Γυρίζεις πίσω και λες, Κύριε ελέησέ με. Τι είναι καιρός να κάνεις? Είναι καιρός να κράξεις στον Γιάχουε Σαββαώθ, στον Θεό του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και αυτό έκανε ο Μωυσής σαν τέκνο του Αβραάμ και λέει, Κύριε Γιάχουε σώσε μας. Ο Κύριος του είχε πει πιο μπροστά ακριβώς τι θα γίνει. Αν διαβάσετε την περικοπή. Γι' αυτό και του λέει ο Κύριος, Μωυσή, τι βοάς, εδώ είμαι. Έχει την ατυχία σου. Πάταξε τα νερά με τη ράβδο σου. Χτυπάει τα νερά. Ξεκινάει ανατολικός άνεμος και έρχεται και ανοίγει τη θάλασσα. Ξεραίνει τον πάτο. Και ήταν μόνο σε εκείνο όλο το σημείο. Ο κόλπος της Άκαπα που περάσανε έχει πάνω από 1000 μέτρα βάθος κάτω. Άβυσος είναι. Γι' αυτό λέει άβυσος. Ξέρει ο λόγος του ακριβώς τι λέει. Μόνο στο σημείο που άνοιξε ο Κύριος τη θάλασσα είναι που έγινε με τον καιρό από τους δύο ξηροπόταμους, τον ένα από τη μια και τον άλλο από την άλλη, έγινε μια υπόγεια ράμπα. Το μεγαλύτερο σημείο Το πιο βαθύ είναι 100 μέτρα. Εκείνο άνοιξε. Από εκεί τους πέρασε. Τι έγινε όμως, αδελφοί. Τους πρόλαβε ο Φαραώ. Η σκηνή της αρπαγής είναι αυτή, αν θέλετε να ξέρετε. Τους πρόλαβε ο Φαραώ. Δεν ήθελε να φύγουν. Όταν γίνει η αρπαγή, ο διάβολος δεν θέλει, δεν θα θέλει με τίποτα να δεχθεί ότι οι άνθρωποι που τους είχα κάτω από την πότα μου, τα νύχια μου τα είχα μέσα στην ψυχή τους, τώρα μου φεύγουνε και γίνονται νύμφοι. Και αυτό θα γίνει πόλεμος στον ουρανό. Εκεί που ήταν έτοιμος με το στόμα του να αρπάξει την εκκλησία της ερήμου, ποιος μπήκε στη μέση? Πέστε μου, ποιος μπήκε στη μέση? Το πνεύμα του Γιάχουε σε στήλη πυρός. Αυτή η κάμινος. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Ήρθε να μπει μέσα στα διχοτομήματα. Μεταξύ του Φαραώ και του Ισραήλ. Εκεί δουλεύει ο Γιάχουε. Μη φοβάσαι. Πιο πολλοί είναι αυτοί που είναι μαζί μας από αυτούς που είναι εναντίον μας. Πιο μεγάλος είναι ο Κύριος. Όταν έρθεις σε τέτοια ώρα, να ξέρεις ότι ο Γιάχουε Σαββόθ αγρυπνεί επάνω σου. Είναι Θεός Διαθήκης, δεν ξεχνάει, δεν αφήνει τα παιδιά του ποτέ. Έχει ορκιστεί με Διαθήκη στο σπέρμα του Αβραάμ ότι θα σε φυλάξω. Θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία του αιώνος. Και το πνεύμα αυτό του Γιάχουε είναι που θα φέρει την εκκλησία στη δόξα της. Ο ζήλος του Κυρίου, λέει, θέλει κάμι τούτο. Και όταν μιλάει για το ζήλο, πώς τον παρομοιάζει? Με φωτιά. Με φωτιά. Ο Κύριος κάθισε ανάμεσα στα νεκρά και στα ζώντα. Στον κόσμο της αμαρτίας και στην εκκλησία. Στο διάβολο και τους δαίμονες και το λαό του. Σε αυτούς ήταν σκοτάδι. Σε εμάς τι? Φως. Αλλά επέμεναν. Επέμεναν. Έτρεχαν. Παρά την πίεση που ασκούσε ο Θεός επάνω τους. Άρχισε να τους βγάζει τους τροχούς. Θα το εξαρθρώσει το σύστημα του Αντίχριστου. Θα τους βγάλει τις ρόδες. Θα τους χαλάσει τα satellites από πάνω. Πιστέψτε με. Θα τους κάνει τέτοια πράγματα που δεν θα ξέρουν ούτε θα μπορούν να τα εξηγήσουν κιόλας. Πνεύμα του Γιάχουε. Πάνε να έχουν τεχνολογίες, παρακολουθήσεις και όλα αυτά, δεν θα μπορούν να φτάσουν τον Ηλία. Και ας έχουν άρματα με άλογα από πίσω. Γιατί ο Κύριος θα σφίξει την οσφή. Με τι να σφίξουμε την οσφή? Με την αλήθεια του Κυρίου. Και ο Ηλίας θα τρέξει με τέτοια δύναμη και ταχύτητα που δεν θα μπορεί τίποτα να τον φτάσει. Αυτά είναι προφητικές εικόνες, αδελφοί, για μας. Να πάρουμε δύναμη και πίστη για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου ελεύθερα, με θάρρος, με θίαμβο. Όχι σαν βρεγμένες κότες, αλλά σαν αητοί. Αμήν. Πνεύμα του Γιάχουε. Πω, πω, πω, πω, πω. Όταν ήμουν στο Σακραμέντο και δίδασκα στην τάξη, ήταν τέτοια ένταση της παρουσίας του Κυρίου. Έβλεπα κομμάτια από φωτιά, τόσα, μακρόστενα, σε όλη την τάξη. Ακούγαν το λόγο και αλλάζαν οι άνθρωποι. Τώρα βέβαια εσείς έχετε ακούσει τόσα πολλά, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να τρώει λίγο χορταράκι τόσο εδώ και αυτό ξερό και ξαφνικά μπαίνει μέσα στα λιβάδια του Κυρίου, οι άνθρωποι άσε να αλλάζουν και να ξάσουν τον Κύριο. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί. Δικά του είναι. Αλλά τώρα θέλει ο Κύριος να μπούμε μέσα. Θέλει να μας χωρίσει. Σε θέλει 100% για εκείνον. Δεν συμβιβάζει το Κύριος. Εάν του ανακατέψεις τον ίνο του και ρίξεις το δικό σου νερό ή του νοθεύσεις το φύραμα και βάλεις προζύμι μέσα, ο Κύριος θα φύγει. Θα φύγει ο Κύριος. Θα τον αφήσουμε, αδελφοί, να χωρίσει. Για να δούμε τη δόξα. Για να κατέβει φωτιά. Πρέπει να χωριστούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί. Ελάτε να ζητήσουμε το Πνεύμα να ενεργήσει επάνω μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω, Λυτρωτή μου Άγιε, ζητάμε την ώρα αυτή, γλυκέ Κύριε, την παρουσία Σου, την Άγια Ιησού μου. Έλα με το Πνεύμα Σου το Άγιο, πλημμύρισε και γέμισε, Κύριε, το οίκο Σου αυτό με την παρουσία Σου τη γλυκιά. Γέμισε τις καρδιές μας, Κύριε, ενίσχυσέ μας και δυνάμωσέ μας, Κύριε, με το Λόγο Σου τον Άγιο, Πατέρα Ουράνιε. Άνοιξε τις αποθήκες του ουρανού Σου και πότισε και ψώμισε το λαό Σου με το Λόγο της ζωής, Πατέρα Ουράνιε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο θαυμαστός, είσαι ελεήμων, νυκτήρμων, δεν εγκαταλείπεις, Κύριε, τα παιδιά Σου, αλλά είσαι πιστός με ελέη πιστά επάνω μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αδέλφια μου, σε ευχαριστώ για το λαό Σου, Κύριε, σε ευχαριστώ για την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου, για τους Αγίους Σου. Ζητάω Εσύ να φέρεις επάνω μας, Κύριε, ένα νέο φρόνημα, νέα καρδιά, νέα δύναμη, Κύριε, και σήμερα να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε, να ανεβάσεις, Κύριε Θεέ μου, το μέτρο της πίστης μας υψηλότερα, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία η Βουλή Σου έχει προειδεί, Κύριε Θεέ μου, και έχει προορίσει, Πατέρα Ουράνιε, να μην είμαστε οι Σου δεν ελλειπείς, Κύριε, αλλά να σταθούμε για τη δική Σου δόξα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρήσμα Σου ζητάω αυτή την ώρα, Κύριε. Ταπεινώνω το σκεύος μου μπροστά Σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Ξέρω ότι είμαι σάρκα, Κύριε, και χώμα και στάχτη ενώπιον Σου, Πατέρα. Αλλά ζητώ την ώρα αυτή τη σκέπη Σου, τη χάρη Σου, το χρήσμα Σου, Κύριε. Και ζητάω να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές των παιδιών Σου, Πατέρα. Μίλησέ μας σήμερα, Κύριε. Δίδαξέ μας, Κύριε. Κήρυξέ μας τον λόγο Σου. Και ο λαός Σου είναι εδώ να ακούσει και να πράξει όλα αυτά που θέλεις Εσύ, Κύριε Θεέ μου. Γιατί είμαστε εδώ για Σένα και μόνο, Πάτερ μου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Ιησού, αμήν. Αμήν, ας καθίσουν παρακαλώ. Δόξα, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πίστη. Αλλά ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δώσει κάτι που ίσως μέχρι τώρα δεν το έχουμε λάβει με αυτή την έννοια. Γιατί θέλει να αλλάξει την πίστη μας. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για δύο ειδών πίστης. Μιλάει για την νεκρή πίστη και την ζωντανή πίστη. Από την ζωντανή πίστη υπάρχουν δύο ειδών στάδια της πίστης. Το πρώτο στάδιο, θα λέγαμε, είναι η αρχική πίστη που είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και με τη χάρη του Κυρίου όλοι έχουμε λάβει αυτή την πίστη, αυτό το μέτρο της πίστης. Ξέρουμε η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου. Ακούμε τον ζωντανό λόγο χρησμένο και ο λόγος αυτός, το Ευαγγέλιο που ακούμε, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα στο Σταυρό. Είναι ατομική η θυσία Του, για σένα ατομικά. Και όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο της Χάριτος, ότι έχισε το αίμα Του για μένα, ότι με αντικατάστησε, πήρε την τιμωρία μου και μου έδωσε χάρη και ζωή αιώνια. Όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο, οι λόγοι αυτοί είναι που διεγείρουν μέσα μας αυτή τη ζωντανή πίστη, η οποία μας σώζει, μας φέρνει σε μετάνοια, μας φέρνει στα γόνατα, ταπεινώνεται η καρδιά μας και γίνεται το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο, που είναι ποιο? Η αναγέννηση. Γινόμαστε τέκνα του Θεού, ιή του Θεού, κόρες του Θεού, λαός του Θεού. Αλλάζει μέσα μας το φρόνημα. Φεύγει το φρόνημα του κόσμου, μπαίνει μέσα το φρόνημα του Κυρίου και αρχίζει ο Θεός να εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Ένα άγιο, θαυμάσιο έργο. Αμήν. Για να επιτευχθεί αυτή η σωτηρία δεν χρειάζεται κανένα έργο. Αμήν. Δεν εξάρτησε ο Θεός τη σωτηρία από έργα. Δια χάριτος, δια της χάριτος είστε σε σωσμένοι, λέει, εκ πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρο. Είναι δώρο η σωτηρία, αδελφοί. Και εφόσον είναι δώρο, δεν χρειάζεται να κουραστείς, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να κάνεις έργα για να το πάρεις. Αμήν. Πιστεύεις και στο δίνει ο Κύριος. Μόνο, το μόνο έργο που πρέπει να κάνεις είναι να πιστέψεις. Αμήν. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η αρχική πίστη. Πολύ καλά. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή σήμερα. Αυτή την περάσαμε. Θα μιλήσουμε τώρα για την τρέχουσα πίστη. Για την πίστη που πρέπει προκειμένου να μείνουμε στη σωτηρία, προκειμένου να διατηρείται η σωτηρία στη ζωή μας και να συνεχίσουμε να είμαστε σωσμένοι, γιατί είναι ένα καθημερινό έργο αυτό, ένας καθημερινός αγώνας, προκειμένου να διατηρήσουμε τη σωτηρία, πρέπει η πίστη αυτή να είναι ζωντανή πίστη. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ζωντανή πίστη από την νεκρή πίστη? Τα έργα. Η ζωντανή πίστη τι κάνει? Έργα. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο οποίος έκανε την μεταρρύθμιση στη Γερμανία το 1500 τόσο, περίπου, 50, διάβαζε την επιστολή του Ιακώβου. Και στην προς Ρωμαίους μιλάει για την αρχική πίστη της σωτηρίας ο Παύλος. Όπου λέει ότι δεν είναι εξ εργών νόμου η σωτηρία. Γιατί όλο το έργο της σωτηρίας το έκανε ο Χριστός για σένα, αρκεί να πιστέψεις εσύ. Ο Ιάκωβος όμως γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτήν την ζωντανή πίστη η οποία πρέπει να αποδειχθεί από έργα πίστης. Και θα μιλήσουμε σήμερα να δούμε τι είναι τα έργα της πίστης. Και λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Λέει αλλού ότι η σωτηρία γίνεται μέσα από τα έργα της πίστης τα οποία κάνεις. Και ο Λούθυρος δεν το καταλάβαινε και πήρε την επιστολή του Ιακώβου και την πέταξε μέσα στο ποτάμι. Γιατί νόμιζε ότι ήταν ενάντια σε αυτό που έλεγε στην προς Ρωμαίους. Μα δεν είναι καθόλου ενάντια. Και σήμερα ο Κύριος θα μας προκαλέσει. Θέλει να κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα, τα γεγονότα. Θέλει να βάλουμε την καρδιά μας στη ζυγαριά επάνω, για να δούμε τι πίστη έχουμε. Τι πίστη έχουμε άραγε? Μιλάμε για τη ζωντανή πίστη. Ωραία. Η ζωντανή πίστη αποδεικνύει την ύπαρξή της από τα έργα της πίστης. Ποια είναι τα έργα της πίστης? Έργα της πίστης, για να δούμε λίγο παράδειγμα, έτσι, να μπούμε στο λόγο του Κυρίου, να δούμε λίγα παραδείγματα. Να πάμε στο κεφάλαιο της πίστης. Πού αλλού? Εβραίος Ιώτα Αλφα. Ωραία. Να διαβάσουμε λίγο σήμερα με την έμφαση που το Πνεύμα του Θεού θέλει, για να καταλάβουμε τι έχει ο Θεός για μας. Λέει στο 4, είμαστε 1066 σελίδα, στο Ιώτα Αλφα 4. Λέει, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερεν εις τον Θεόν καλύτερα θυσία παρά του Κάιν. Προσέφερε. Έργο. Έργο πίστης. Προσέξτε λίγο. Ο Κάιν πρόσφερε. Πρόσφερε και εκείνος. Αμήν. Και εκείνος έφτιαξε θυσιαστήριο και εκείνος πρόσφερε, αλλά του Κάιν δεν ήταν έργο πίστης, γι' αυτό και ο Θεός δεν το δέχτηκε. Ο Άβελ όμως έκανε έργο πίστης και ο Θεός το δέχτηκε. Έργα πίστης. Η πίστη έχει έργα. Η πίστη έχει έργα. Παρακάτω μας λέει για τον Ενόχ, διαπίστεως ευαρέστησε το Θεό. Βάδισε με τον Θεό. 365 χρόνια. Και διαπίστεως αρπάχθηκε. Μετατέθηκε. Διαπίστεως. Είχε ζωντανή πίστη η οποία αποδεικνιότανε από τα έργα της πίστης που έκανε ο Ενόχ κάθε μέρα. Διαπίστεως ο Νόε έφτιαξε την κιβωτό. Όλη η κιβωτός ήταν έργο πίστης. Δηλαδή, τι είναι τελικά το έργο πίστης? Για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Προσέξτε τι είναι το έργο πίστης. Το έργο της πίστης είναι ένα τέτοιο έργο το οποίο για να το κάνεις χρειάζεσαι πίστη. Ό,τι κάνεις που δεν χρειάζεσαι πίστη δεν είναι έργο πίστης. Όλοι οι άνθρωποι, οι θρήσκοι, σαν τον Κάιν, που μπορούν να κάνουν μηχανικά πράγματα από συνήθεια, εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε, δεν χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Για να γίνει ένα έργο πίστης πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου, όπως βγήκε και ο Νόε και έφτιαξε την κιβωτό επάνω στο βουνό, παρακαλώ. Έφτιαξε ένα πλοίο. Κοιτάξτε κάτι, ένα άλλο που μου αρέσει. Από τη ζωντανή πίστη. Όταν υπάρχει ζωντανή πίστη. Του λέει, Νόε, φτιάξε την κιβωτό. Η πίστη του Νόε τι ήθελε? Τι ζητούσε? Κύριε, δώσ' μου τα μέτρα. Νόε, φτιάξε μου την κιβωτό. Δώσ' μου τα μέτρα, κύριε. Δεν κάθεται να αρχίσει να παλεύει μέσα. Μα είναι η φωνή του Θεού, δεν είναι η φωνή του Θεού. Μα κι αν το κάνω, τι θα γίνει? Δεν έχει τέτοια πράγματα. Η ζωντανή πίστη κινείται με πίστη. Πήγε στο βουνό επάνω και από τη στιγμή που πήρε το λόγο ξεκίνησε να κάνει την κιβωτό. Έβαλε όλη τη δύναμή του, όλη τη ζωή του, όλη τη ζωτικότητά του, τα χρήματά του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, πάνω σε εκείνον τον βουνό και έφτιαχνε την κιβωτό 120 χρόνια και κήρυτε ταυτόχρονα. Έκανε έργα πίστης. Έργα πίστης. Λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, Αβραάμ έξελθε από την Ουρ. Γιατί από το σπέρμα σου εγώ θα ευλογήσω όλες τις γενιές της γης. Και βγήκε, λέει, στην προσωμένωση το λέει αυτό, μη γνωρίζουν πού υπάγει. Είναι εργοπίστης. Σάρα, φεύγουμε. Πού πάμε, Αβραάμ? Ο Κύριος θα μας οδηγήσει. Μας είπε να φύγουμε. Λοιπόν, άιντε. Ω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, αδελφοί, αν το καταλάβει ο λαός του Θεού. Ξέρετε πού ευλογεί ο Κύριος? Επάνω στην κίνηση. Όταν κινείσαι, όταν κουνηθείς από τη θέση σου προκειμένου με πίστη να εκπληρώσεις τα έργα του Θεού, αυτά που ο Κύριος σου δίνει, εκεί στην κίνηση επάνω κατεβαίνει η δόξα του Κυρίου. Παίρνεις οδηγίες. Πολλοί καθόμαστε στο σαλόνι και περιμένουμε να μας δώσει ο Κύριος όλη την οδηγία. Θα σου πει κάτι ο Κύριος, αλλά δεν θα σου τα πει όλα. Περιμένει να αρχίσεις να κινείσαι με πίστη και θα έρθει ο λόγος. Θα σου δώσει ο Κύριος. Τώρα, παρακάτω να σου πω 2-3 ακόμα. Θέλω να καταλάβουμε τα έργα της πίστης, αδελφοί. Να σας πω γιατί. Εάν ο Κύριος σε βρει χωρίς έργα πίστης, τι σημαίνει? Τι πίστη έχεις? Και αν έχεις νεκρή πίστη, νομίζεις θα σε πάρει στη δόξα του? Εάν η πίστη σου είναι νεκρή, σημαίνει ότι είσαι χλιαρός. Έχεις κοιμηθεί. Έχεις πάει με τις παρθένες. Έχεις μείνει στη θλίψη τη μεγάλη. Και θέλω σήμερα ο λαός του Θεού να διεγερθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας διεγείρει ο Κύριος, αδελφοί. Όλοι αυτοί που βλέπουμε, που εργάστηκαν για τον Κύριο και πέτυχαν τις επαγγελίες και κάναν θαυμάσια πράγματα, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Απλοί άνθρωποι. Που πίστεψαν στον Κύριο. Δεν βλέπουμε κανένα να είναι ξέρω εγώ, μια εξαίρεση. Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Άνθρωποι μέσα από όλες τις κάστες, από οποιοδήποτε βάδισμα της ζωής, τους κάλεσε ο Κύριος, υπάκουσαν και άρχισαν να κάνουν έργα πίστης. Και ο Κύριος τους τίμησε. Τους τίμησε. Διαπίστεως ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ. Είναι έργο πίστης αυτό? Όχι αν είναι έργο πίστης. Όχι αν είναι έργο πίστης. Μόνο άμα έχεις παιδί, το καταλαβαίνεις. Και για σκέψου, ο Ισαάκ ήταν μεγάλος. Πιστεύω ότι ήταν 33 και μισό ακριβώς. Τη ευλογία της ζωής του Αβραάμ ήτανε. Και του λέει, θυσίασε τον. Τον θυσίασε ήδη μες στην καρδιά του Αβραάμ. Και τον πήρε ήδη μέσα του αναστημένο. Πριν πάει στο Μοριά. Βλέπετε η ζωντανή πίστη τι κάνει? Κάνει τα έργα του Θεού εδώ, μέσα. Αμέσως. Τον θυσίασε και τον πήρε κιόλας αναστημένο. Μέσα του. Γι' αυτό τον ονόμασε πατέρα της πίστης. Ο παρακάτω μας μιλάει για το Μωυσή. Τι έργο έκανε ο Μωυσής? Διαπίστεως αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Πρίγκιπς της Αιγύπτου. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Άνθρωπος περίβλεπτος, ένδοξος. Άφησε όλα αυτά. Την Αίγυπτο, τις θέσεις, τη δόξα, τα ονόματα, τους τίτλους. Οτιδήποτε ασχολιόταν εκεί, πολιτικό, στρατιωτικό, τι άλλη θέση υπάρχει, ξέρω εγώ, εκεί. Τα άφησε όλα για να κακουχείται με έναν λαό δούλων. Για τον Κύριό του. Έργα πίστης. Για να κάνεις έργο πίστης, πρέπει να βγεις από τα περιθώρια της σάρκας σου. Να βγεις από τα περιθώρια των συνηθιών σου. Να βγεις από τους περιορισμούς, τους κοινωνικούς μέσα στους οποίους ζεις. Να βγεις έξω από τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτεις εσύ σαν άνθρωπος για να κάνεις αυτό που ο Κύριος σου ζητάει. Ξέρετε πώς είναι, αδερφοί? Ότι ο Θεός είναι ακριβώς όπως ο αθλητής που προπονείται. Ξεκινάει κάποιος και τρέχει. Έχει ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να φτάσει όλους αυτούς οι οποίοι τρέχουν την Ολυμπιάδα. Για να τους φτάσει, τι πρέπει να κάνει? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει στην εξάσκησή του να βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι. Εάν δεν βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι, με την άσκηση, με τον επίπονο αγώνα, τον μόχθο αυτόν, κάθε μέρα, εάν δεν ανοίξει να σπάσει το φράγμα αυτό, δεν μπορεί να πετύχει τα σκόρ αυτά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πάρει ένα μετάλλιο. Το ίδιο ακριβώς και στο bodybuilding, να το πω, γιατί έχουν να κάνουν με τους μυς. Αλλά μιλάμε εμείς πνευματικά πράγματα. Βλέπεις έναν αδύνατο κοκαλιάρι, πάει ας πούμε στο gym μέσα και αρχίζει, παίρνει πρωτεΐνες και αρχίζει να κάνει... Και φυντώνονται εμείς, πονάνε εμείς, κάτι που το έκανα 19 χρόνια. Το έκανα. Αλλά για να κάνεις εκείνα τα μπράτσα και τους μυς που οι άλλοι δεν τα έχουνε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου. Πρέπει να βγεις έξω από τα συνηθισμένα όρια για να φτάσεις αυτό το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν. Δεν μιλάμε εδώ για ανθρώπινα πράγματα, μιλάμε για θεία πράγματα. Και θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Κύριος καθότανε και παρατηρούσε αυτούς που δίνανε. Σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, θυμάστε? Ήταν ένα τεράστιο κουτί, το είχε βάλει ο Ιωδαέ, ο αρχιερέας, μάλλον με την επίβλεψη του βασιλιά Ιωάς, για να επιδιορθούν το ναό, δηλαδή ό,τι χάλαγε, ξέρω εγώ, να μπορούν να πάρουν χρήματα για να τα δώσουν στους μαστόρους, να φτιάχνουν το ναό, να συντηρούν το ναό. Τότε, το ναό του Σολομώντα. Και αυτό, τη συνήθεια αυτή την κράτησαν μέχρι τον καιρό του Χριστού, γιατί ανοικοδομεί το ναό, φτιάχναν δηλαδή συνέχεια 46 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Ηρώδης τον κρεμίσαν και τον ξαναφτιάξανε σε μια νύχτα μέσα, και ο Ηρώδης ανέλαβε να δώσει και να βοηθήσει ώστε να χτιστεί ο ναός εκείνος στον οποίο μπήκε ο Χριστός μέσα. Εκεί λοιπόν ήταν το γαζοφυλάκιο, δηλαδή το κουτί αυτό στο οποίο ρίχνανε τα χρήματα μέσα. Και οι Φαρισαίοι φέρνανε σακούλια από, ξέρω εγώ, αντί να ρίξουν ένα ευρώ ή 10 ευρώ, ας πούμε, ρίχνανε ψηλά. Κέρματα μικρούλια, πολλά, για να φαίνεται ότι δίνουν πολύ μέσα. Και ο Κύριος τα παρατηρούσε. Και έρχεται μετά μια χείρα και δίνει 2 λεπτά. Ποιο από τα δύο σας φαίνεται ότι ήταν πράξη πίστης και γιατί? Ο Φαρισαίος έκανε πράξη πίστης. Γιατί λέει, αυτοί έδωσαν από το περίσσευμά τους. Προσέξτε. Τι μετράει ο Κύριος? Μην είναι ο νου σας το χρήμα. Θέλω να δείτε τι μετράει ο Κύριος. Δεν νοιάζεται ο Κύριος πόσα θα δώσεις. Δεν έχει ανάγκη από τα πράγματά σου, ούτε από μένα, ούτε από σένα. Ο Θεός είναι πλούσιος, είναι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν ο Θεός. Κοιτάει όμως τον τρόπο, την καρδιά, το κίνητρο. Γιατί ψάχνει για γιους και κόρες που θα τους σταμαστήσει στο θρόνο του επάνω, στη δόξα του, για να είμαστε... για να είμαστε ο έπαινος της δόξας της χάριτος αυτού. Και λέει, πιο πολύ από όλους έδωσε αυτή η χείρα, γιατί έριξε 2 λεπτά μέσα, γιατί έριξε από το υστέρημά της. Για να δώσει, έκανε μια πράξη πίστης, έργο πίστης. Δεν είπε, αφού Κύριε δεν έχω, βλέπεις ότι δεν έχω. Εσύ ξέρεις την καρδιά μου ότι, τι έκανε. Βγήκε έξω από τα περιθώρια της η γυναίκα αυτή. Ό,τι έργο πίστης απαιτεί ο Κύριος, απαιτείται να βγεις έξω από τα περιθώρια για να το κάνεις. Οι Ισραηλίτες τους έστειλε να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Μπορούσαν να την κατακτήσουν μόνοι τους? Που ήτανε με γίγαντες περιτυχισμένοι, με στρατεύματα και βασιλείς, διδαγμένοι πόλεμο εκατοντάδες χρόνια, και οι Ισραηλίτες ήταν δούλοι οι οποίοι δεν ξέρουν να πιάσουν ένα μαχαίρι. Μπορούσαν να το κάνουν αυτό μόνοι τους? Όχι. Πώς το έκαναν? Με πράξεις πίστης. Με πράξεις πίστης. Ωραία. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, για να σε ρωτήσει σήμερα, να μας ρωτήσει. Δείξε μου τις πράξεις της πίστης σου. Πιστεύεις σε μένα? Τι θα πούμε? Αν μας ρωτήσει, πιστεύεις σε μένα? Ναι Κύριε, σε πιστεύω. Ωραία. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και μου κάνει εντύπωση, όταν μιλάει σε 7 εκκλησίες, την Αποκάλυψη, σε κάθε μια από τις 7 εκκλησίες λέει, εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Και μια και θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, έτσι κι αλλιώς, δεν το γλιτώνουμε δηλαδή, και που θα μας αρπάξει, πάλι στο βήμα του θα σταθούμε. Όχι το θρόνο της μεγάλης κρίσης που θα είναι πολύ αργότερα, όχι. Όταν μας αρπάξει θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του για να μας κρίνει. Για θα κρίνει το σώμα του ο Κύριος. Τι θα κρίνει? Τι θα κρίνει? Τα έργα. Θα κρίνει τα έργα μας ο Κύριος. Και μας λέει, προσέχετε πώς οικοδομείτε. Τι οικοδομείτε? Έχουμε όλοι το ίδιο θεμέλιο. Εξυπακούεται ότι πρέπει να χτίσουμε στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Άλλοι πάνε και χτίζουν έξω από αυτό. Πρόβλημά τους, ο Κύριος θα τα ρίξει κάτω όλα. Όμως, εμείς που χτίζουμε στο θεμέλιο αυτό, πρέπει να προσέξουμε. πώς στίζουμε, να είναι ευθυγραμμισμένο, αλλά και τι υλικά βάζουμε. Τι υλικά βάζεις, θα τα κρίνει ο Κύριος τα υλικά σου. Άλλοι βάζουν ξύλα, χόρτο και καλάμια και άλλοι βάζουν χρυσό ασήμι και τίμιους λίθους. Τα μεν είναι έργα πίστης, τα δε, τι είναι, θρησκευτικά έργα, σάρκα. Μα πήγαινα εγώ στην εκκλησία. Πώς πήγαινες, από καθήκον, επειδή πρέπει, μα προσευχόμουνα. Και ο Κάιν έκανε προσευχή. Μα πίστευα. Και ο διάβολος πιστεύει. Και φρύτη. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσως και φρύτουν. Τι πίστη έχουμε λοιπόν. Ο Κύριος θα σου απαιτήσει έργα πίστης. Και ας πούμε ότι έρχεται η ώρα, ότι η ώρα αυτή είναι σήμερα. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος και σε ρωτάει, δείξε μου τα έργα της πίστης που έχεις για μένα. Σου έδωσα ζωή, σε σκέπασα, σε ευλόγησα. Ζεις επειδή εγώ σε έχω φέρει, εγώ σε έχω γεννήσει. Από μένα βγήκες. Εγώ σε μόρφωσα στην κοιλιά της μητέρας σου. Εγώ σε έβγαλα, σε άνδρωσα, σε κάλεσα. Άκουσες τη φωνή μου. Εγώ σε συντηρώ, σου δίνω όλα τα προστοζήν. Είμαι κοντά σου, έχω τους αγγέλους σου. Και σε κάλεσα με το όνομά σου. Σε προσέχουν εσένα τα παιδιά σου. Εσύ τι έκανες για μένα? Τι πίστη έχεις? Σας διαβάσω λίγο από τον Τίτο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Λέει, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών. Αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Ομολογούσι ότι γνωρίζουσι τον Θεό. Πιστεύεις τον Θεό? Ναι. Γνωρίζεις το λόγο του Κύριου? Βεβαίως. Προσέξτε όμως. Με τα έργα όμως αρνούνται. Θέλω να περάσει το μαχαίρι μέσα στην καρδιά μας να κόψει σήμερα, αδελφοί. Να πάρει την απάθεια, να πάρει την οχέλεια μακριά, να βγάλει το πνευματικό ύπνο από μέσα μας. Νομίζουμε ότι πάμε καλά και μπορεί να κοιμόμαστε και η πίστη μας να έχει πάρει τον τέταρτο ύπνο και όχι μόνο να είναι νεκρή. Και να έχουμε περιοριστεί σε θρησκευτικά έργα. Μη γέννητο, αδερφοί, μη γέννητο. Μη γέννητο, ο κόπος μας να είναι εις μάτιν. Με τα έργα όμως αρνούνται. Δείξε μου τα έργα σου, σου λέει ο Κύριος. Κύριε, σ' αγαπάω. Δείξε μου από τα έργα σου την αγάπη σου. Έμπρακτα. Έμπρακτα. Ο Παύλος είδε, άκουσε τη φωνή του Θεού, τον κάλεσε. Και λέει, δεν έμεινα απειθής εις την οπτασία, στην όραση. Δεν απήθησε. Άφησε το ιουδαϊκό καθεστώς της παραδόσης του, δεν τον ένιαξε αμέσως. Μόλις κατάλαβε ποιος είναι ο Ιησούς, αμέσως άρχισε να κηρύττει μέσα στις συναγωγές. Αυτός που ήταν διώκτης, αμέσως άλλαξε. Κατάλαβε το θέλημα του Κυρίου, κατάλαβε ποιος ήταν ο σωτήρας του και αμέσως δεν τον ένιαξε. Πήγε μέσα στη συναγωγή αυτός που έδιωχνε τους χριστιανούς και άρχισε να τους κηρύττει τον Χριστό. Και συνέχεια λέει τους Ιουδαίους. Αμέσως άρχισε να κάνει έργα πίστης. Και δεν σταμάτησε.